0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: There's something.

Σπαρμάτο 96 ομάτρη, Αλεξίνη στα μικρόφωνα. Θα δώσουμε για να πλουστερεί την ψυχή. Καλό απόγευμα, πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου. Στην Βανχάκη δεν υπάρχει ακόμη κάποια εξέλιξη. Μετά το τέλος των αγώνων μπάσκετ της Βανχάκης θα μιλήσει ο Κώστας Βόλης, όπως μας ενημέρωσε. Θα πούμε όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες. Σε καλό δρόμο επιβεβαιώνει η Βανχάκη συνομιλίες με τους δύο επιχειρηματίες. Θα δούμε όλο το ρεπορτάζ. Τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Άρα λοιπόν, καθοριστικό το επόμενο 15 ημέρο, αφού πρόθεση είναι μέχρι τέλος Μαΐου να έχουν οριστικοποιηθεί όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η Βανχάκη νίκησε χτες στο μπάσκετ και πλέον ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής στους Γαργαλιάνους. Το Σάββατο ξεκινάει και η Ένωση Έσπερο Γλαύκου τους αγώνες με τον Κρόν εκτός έδρας. Πρώτο παιχνίδι. Ο Παναγιάδης είναι κυπελούχος της ΕΠΣ ΑΧΑΙΑΣ αφού κέρδισε τη Θήλα χθες το βράδυ. Ενώ ο τελευταίος αγωνιστική στα Μπαράζ Ανόδου της τρίτης εθνικής κατηγορίας της Super League 2 την και Κυριακή. Και τα δύο παιχνίδια παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον. Ο Πύργος τιμωρήθηκε πριν από λίγη ώρα με μία αγωνιστική της έδρας του από τη ΔΕΑΒ για όσα έγιναν στο παιχνίδι με τη Ζάκυνθο. Έχει και μία προηγούμενο παιχνίδι, άρα είναι στις δύο αγωνιστικές και απειλείται με άλλες δύο από την τιμωρία από την Πειθαρχική Επιτροπή. Αν όντως, όντως θα τιμωρηθεί, αλλά θα δούμε τι λέει και το ρεπορτάζ. Ο Πύργος θα δούμε σε ποιο δεδικασμένο πατάει για να μην υπάρξει αφαίρεση του ενός βαθμού που επιδιώκει αυτό είναι ο στόχος τώρα, γιατί αν αφαιρθεί κανένας βαθμός δεν προλαβαίνει την διαδικασία. Την Κυριακή θα δούμε τι θα βγάλουν τα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια που θα κρίνουν τις δύο θέσεις ανόντου. Ο Ζάκυνθος εθνικός, καθοριστικό ο ματς. Εδώ η Ελένη Αντωνίου είναι τέταρτη διαιτής, ενώ στο Άρης Πετρούπολης Πύργος παρατηρητής διαιτησίας του διαιτής είναι ο Βασίλης Φίτσας, παρατηρητής διαιτησίας ο αρχιδιαιτής της ΑΧΑΙΑΣ Γιώργος Παπαδόπουλος στο πολύ κρίσιμο ματς του Άρη Πετρούπολης με τον Πύργο. Σε λίγο θα ανακοινωθούν και οι διαιτές για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Πάμε τα φινάλε και στα τοπικά προαθήματα. Σπόρε FM Πάτρα 96 στο φέρι στα μηνύματά σας 229 119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Στέφανο, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι μη γίνεται. Στη Μοναχή βεβαίως δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Σαν είδηση, αυτό που μπορούμε να πούμε σήμερα είναι ότι μετά από επικοινωνία με τον Κώστα Σβόλη, ο οποίος τον ενημέρωσε με τον κόσμο, στέλνει μια ενημέρωση. Ο Κώστας Σβόλης ξεκαθάρισε στον κόσμο της Πάτρας ότι θα μιλήσει όταν ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας μπάσκετ της Παναχαϊκής για να κάνει το συλλογισμό, τον συνολικό απολογισμό του οργανισμού Παναχαϊκή, αλλά και βεβαίως και το θέμα της ποδοσφαιρικής ομάδος. Όσον αφορά το θέμα της μυστικότητας που υπάρχει, γιατί και χθες το γήπεδο, από ό,τι πληροφορήθηκα στο μπάσκετ, πολιορκήθηκε από τους φιλάθλους της Παναχαϊκής, το μόνο που ανέλαβε και το είπε και σε εμάς είναι ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Τίποτα περισσότερο. Αυτό που ξεκαθάρισε στο θέμα της μυστικότητας, είπε ότι θα πρέπει όλοι να κατανοήσουν ότι η άλλη πλευρά έχει θέσει έναν όρο αυτή τη στιγμή να μην διαρρεύσει το παραμικρό γύρω από τις επαφές που γίνονται. Ότι θα πρέπει να γίνει σεβαστό. Ότι δεν είναι και με, ότι είναι υποχρεωτικό. Από τη στιγμή που είναι και απέτσι ο Ναλό, δεν μπορεί η Δήξη Παναχαϊκής να βγει σήμερα και να πει με ποιους συζητάνε. Ότι είναι δεδομένο ότι συζητάνε, είναι δεδομένο. Είναι υπαρκτό το ενδιαφέρον, είναι σοβαρό το ενδιαφέρον, είμαστε καλό δρόμο, τόνισε, τίποτα περισσότερο. Να συνειδητοποιήσουν όλοι και καταλάβουν ότι πρέπει να υπάρξει μυστικότητα. Από εμάς, είπε, δεν θα υποθεί το παραμικρό γύρω από τους ποιοι είναι. Αυτό είπε για την ώρα. Δεν θα μιλήσω μετά, είπε, όταν ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας μπάσκετ της Παναχαϊκής. Θα κάνουν ένα συνολικό απολογισμό και τότε, είπε, θα ενημερωθεί ο κόσμος. Ο κόσμος, είπε, θα ενημερωθεί όταν πρέπει και όταν είμαστε έτοιμοι να υπάρξει συμφωνία. Είμαστε όμως σε καλό δρόμο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό μας τόνισε, τίποτα περισσότερο. Αυτό είπε και χθες τον κόσμο στο κλειστό γυμναστήριο, με όσους ζήτησε, ότι είμαστε, είπε, σε καλό δρόμο. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Μάλιστα, τόνισε ότι στους φιλάθλους είναι άνθρωποι που έχουν πολλά λεφτά, έχουν όραμα και πάμε προς την τελική ευθεία να δούμε τι θα γίνει. Χθες στο γήπεδο ήταν και ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ο οποίος συνομίλησε με τον Κώστα Σβόλη. Βέβαια, εντάξει, ο Σπύρος Αντωνόπουλος είναι ενήμερος, γνωρίζει οι άνθρωποι, αφού αυτός άλλωστε τους γνώρισε στον Κώστα Σβόλη, γνωρίζει ποιοι είναι συγκεκριμένοι. Και αυτό βεβαίω δεν μπορεί να πει το παραμικρό. Άλλωστε δεν συμμετέχει στι κουβέντε, να το ξεκαθαρίσω έτσι. Ότι ο Σπύρος Αντωνόπουλος δεν έχει καμία επαφή. Αν ζητηθεί κάτι, όπω έχουν ζητηθεί τι τελευταίε μέρε κάποια πράγματα του Σπύρου Αντωνόπουλου, στι κουβέντε που γίνονται μεταξύ ανθρώπων και τη δίκη. Όντω το έχουν ζητηθεί πράγματα. Δηλαδή, ζητάνε από τον προπονητή, τον ρωτάνε κάποια θέματα που έχουν, όχι μόνο επί του αγωνιστικού θέματο, σε θέματα οργάνωση, πώ τι γινότανε. Απλά παίρνουν κάποιε πληροφορίε περισσότερε από ανθρώπου που ζούσαν το ποδοσφαιρικό τμήμα κάθε μέρα. Μόνο αυτή είναι η εμπλοκή του πλέον στην όλη υπόθεση. Η εμπλοκή είναι ξεκάθαρα μόνο ο Κώστας Σβόλης. Ο μόνος που μιλάει αυτή τη στιγμή με τους δύο είναι και ο δικηγόρος του, είναι συγκεκριμένοι που μιλάνε. Και ό,τι είναι ενήμεροι κάποιοι στενείς του συνεργάτες, οι οποίοι κάποιοι δεν ξέρουν και τα πραγματικά ονόματα ακριβώς των δύο επιχειρηματιών. Άρα θα υπάρξει ένα διάστημα ακόμη. Η εκτίμηση από πολλούς είναι ότι το πενθήμερο 25 με 30 Μαΐου πιθανότητα θα είναι καθοριστικό. Εκεί θα πούμε στην, θα είμαστε, πολλοί θεωρούν ότι είναι τελική ευθεία το finish. Διότι ακόμη δεν έχουμε μπει στην ουσία προς το τέλος. Είναι σε καλό δρόμο, υπάρχουν κάποια θέματα διαδικαστικά, κάποια θέματα που ελέγχουν οι άνθρωποι αυτοί, που ψάχνουν ακόμη. Είναι όμως γνώστες για τα πάντα σχεδόν τώρα και μπαίνουμε από ό,τι φαίνεται στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων.

Πάμε λοιπόν τις επόμενες μέρες τι θα γίνει, τι θα συμβεί στο όλο θέμα. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Απλά επιβεβαιώνεται πλέον ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Τίποτα περισσότερο. Και αυτή είναι και η πραγματικότητα από ό,τι ξέρω κι εγώ. Ότι από αυτό που μαθαίνω, ότι είναι σε καλό δρόμο, ότι έχουμε μπει στην ευθεία πλέον. Ότι είμαστε πολύ κοντά στην ευθεία για την υπογραφή ενός προσυμφώνου για να προχωρήσουμε. Και δεν αποκλείται μέχρι το Σαββατοκύριακο να υπάρχουν οι εξελίξεις, αλλά εκεί στο τελευταίο πενθήμερο του Μαΐου μεταφέρουν ότι θεωρούν ότι αν δεν προκύψουν θέματα, ότι θα είναι το πενθήμερο που ίσως να έχουν τελειώσει τα πάντα, γιατί όντως η πρόθεση, το έχω τσεκάρει αυτό, των ανθρώπων είναι να έρθουν αρχές Ιουνίου στην Πάτρα για να κάνουν γνωστή την ταυτότητά τους.

Λοιπόν, Δημήτρης, το πρώτο μήνυμα λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Καλή κομπή. Διάβασα, λέει, σε μια εφημερίδα ότι η ομάδα θα πορεύεται με άλλον προπονητή. Πώς το λένε αυτό, λέει, αφού θα αναλάβουν άλλοι, άρα δεν αναλαμβάνουν άλλοι. Άρα και ο Λίβας λέει: Έχει δίκιο, μην περιμένετε τίποτα. Καιρός να ηρεμήσουμε. Ο Θεός βοηθός, λέει: Ευχαριστώ. Δημήτρη, κοίταξε. Το θέμα του προπονητή και των παιχτών θα πάνε όταν ολοκληρωθεί το θέμα του διοικητικού. Έτσι. Για να είμαι ειλικρινής, από αυτά που γνωρίζω, για να μην σου κρύβω, έτσι, ο Σπύρος Αντωνόπουλος γνωρίζει, έτσι, είναι δεδομένο ότι με τον έναν έχει άριστη σχέση. Και το θεωρώ και σίγουρο ότι είναι πολύ πιθανόν να είναι και επιλογή τους. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος όμως, το διευκρινίζω από τώρα, μην προτρέχουν κάποιοι, δεν έχει πει, δεν έχει κάνει την παραμικρή κουβέντα, δεν έχει αποφασίσει τίποτα για το μέλλον του, είναι δεδομένο ότι ένα διάστημα θα ηρεμήσει και θα πάρει τις αποφάσεις του πολύ αργότερα. Δεν έχουν μπει σε οποιαδήποτε αυτή τη στιγμή κουβέντα βάθους. Από τη στιγμή βεβαίως που είναι γνωστός τους, επόμενο είναι ότι είναι και μια από τις επιλογές τους. Για μην κρυβόμαστε τώρα και μην κορυδευόμαστε, είναι αλήθεια. Έτσι. Άρα, εκ των πραγμάτων όμως είπα, ο προπονητής Παναχαϊκής για την ώρα έχει παραδώσει τις εκθέσεις που του έχουν ζητηθεί, ό,τι του έχει ζητηθεί, και δεν έχει παραδώσει μόνο μία έκθεση από θέματα, έχει παραδώσει παραπάνω. Τα έχει παραδώσει όλα και από εκεί και πέρα και αυτός θα ρεμίσει και θα πάρει τις αποφάσεις του για το μέλλον. Έχω πει ότι ο Σπύρος Αντωνόπουλος έχει δύο προτάσεις αυτή τη στιγμή στα χέρια του. Έτσι. Θα περιμένουν τις εξελίξεις. Χθες πληροφορήθηκα και από παίκτες του ρόστερ της Παναχαϊκής ότι κάποιοι παίκτες της Παναχαϊκής, αυτοί που τους αναμένουμε, ότι τους έχουν τηλεφωνήσει από τη διοίκηση της Παναχαϊκής και τους είπανε ότι είναι όλοι ελεύθεροι. Το τονίζω ότι όλοι οι παίκτες είναι ελεύθεροι πλέον, ότι να μην βιαστούν να κλείσουν σε ομάδες. Διότι έρχεται κάτι καλό και ότι σε κάποιους έχουν πει ότι είναι σε συζήτηση να παραμείνετε. Άρα θα τους είπαν να περιμένετε λίγες μέρες. Είναι επόμενο γνωστό ότι έχουν πάρει τηλέφωνα σε κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές που έπαιζαν σε ομάδες Super League 2, που τους έχουν πει επίσης το ίδιο πράγμα. Ότι θα πρέπει να περιμένετε κάποιο διάστημα, ότι θα έρθουν εξελίξεις στην Παναχαϊκή και ότι είσαστε στα πλάνα. Τηλέφωνα έχουν γίνει. Όμως όλα αυτά τα θέματα του προπονητή και των παιχτών θα ξεκαθαρίσουν, θα ξεκαθαρίσουν το διοικητικό. Αν αναλάβουν συγκεκριμένοι, θα κάνουν τις επιλογές αυτές. Αν όμως στραβώσει κάτι στο τέλος, αλλάζουν πάλι τα δεδομένα. Γι' αυτό δεν μπορεί να προτρέχει κανείς. Έτσι. Και ούτε σημαίνει. Μπορεί να έρθουν αυτοί οι καινούργοι να αναλάβουν και όντως ο Σπύρος Αντωνόπουλος να μην είναι προπονητής ομάδας. Μπορεί και να είναι όμως. Έτσι, για να βάζουμε πράγματα στις θέσεις τους. Μπορεί και να είναι. Μπορεί και να μην είναι. Και το πω πιο ευθέως, θα εξαρτηθεί από τον ίδιο τον Αντωνόπουλο. Τι θα αποφασίσει. Άρα τα θέματα αυτά θα ξεκαθαρίσουν το επόμενο διάστημα. Είναι δεδομένο. Επίσης, και η νη ενδείξη Παναγιά Αριστανικής έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον Σπύρο Αντωνόπουλο, αν συνέχιζε η ίδια. Γι' αυτό λέω ότι μην προτρέχουμε σε πολλά θέματα, μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Δεν είναι τις παρούσεις ο προπονητής και οι παίχτες. Δεν είναι αυτό το πρώτο θέμα σήμερα. Το πρώτο θέμα είναι τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Στο διεκτυακό. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Προπονητής και παίχτες, μετά υπάρχει καιρός. Αν τελειώσει μέχρι τέλος Μαΐου, υπάρχει καιρός να προχωρήσει η ιστορία. Θα δούμε. Λίγες μέρες υπομονή ακόμη.

Θα δούμε λοιπόν, θα γίνει εξελίξεις πώς θα πάνε στην συνέχεια, στο το τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ας περιμένουμε λίγες μέρες, μην προτέχουμε για τίποτα. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει χαιρετίσματα να πεις, λέει στο Στράτη. Εντάξει, Δημήτρη, θα το πω. Μου γράφουν τώρα κάποια. Εγώ, Δημήτρη, δεν μπαίνω σε. Μπορεί κάποια από τα ονόματα που μου λες να έχει. Έτσι. Σου λέω τηλεφωνήματα, δεν θα πω αυτή τη στιγμή στην ονοματολογία. Επιτρέψτε μου, δεν θα πω. Να σου πω ότι κάποια ονόματα που μου λες, ναι, του έχουν πάρει τηλέφωνο. Έτσι. Άρα, εκ των πραγμάτων, είπα, τα τηλεφωνήματα έχουν γίνει. Εγώ το είχα πει ότι τα τηλεφωνήματα έχουν γίνει πριν το τελευταίο φιλικό με το Πάτρε. Δεν είχαν πάρει παίχτες για να ρωτήσω το φιλικό με το Πάτρε. Είναι δεδομένο ότι έχουν πάρει και παίχτες που έπαιζαν πέρσι Super League 2 και κάποιοι είχαν και πολύ ακριβά συμβόλαια και μου κάνει και. Δηλαδή, δείχνουν ότι πιθανόν δεν κολλάνε στα χρήματα. Έτσι, ότι του έχουν ενημερώσει, θα πρέπει να περιμένουν. Και έχω και μια πληροφορία ότι από χθες κάποιοι παίχτες που ή φαίνεται ότι είναι στη συγγύηση του Πυραντονόπουλου του έχουν ενημερώσει ότι δεν θα πρέπει να κλείσουν σε ομάδα, να περιμένουν τις εξελίξεις. Άρα, εκ των πραγμάτων, κάποια πράγματα δρομολογούνται. Όμως δεν μπορούν να μπουν σε επίσημο. Γιατί επαναλαμβάνω ότι ξαντηλέφωνο αυτό λέγεται. Ότι μην προβιαστείτε να πάτε σε άλλες ομάδες επειδή είναι όλοι ελεύθεροι. Περιμένετε κάποιες μέρες, είμαστε πολύ κοντά στο να γίνει κάτι καλό. Πολύ καλό. Δεν μπαίνω δηλαδή στη διαπραγμάτευση με κανένα παίχτη. Έτσι. Απλά ενημέρωση γίνεται. Ότι οι εξελίξεις βαδίζουν σε καλό δρόμο.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει εδώ, έχουν μιλήσει πάντως να ξέρεις, λέει, και με άλλον προπονητή. Μάλιστα, Παναγιώτη μου, κοίταξε να δεις. Και μου γράφει ένα όνομα, ό,τι επίσης θα πω κάτι. Δεν μπορώ να ξέρω ποιον έχουν μιλήσει, με ποιον δεν έχουν μιλήσει. Θεωρώ ότι όταν λέμε έχουμε μιλήσει, στο ίδιο πνεύμα όπως με τους παίχτες. Δεν νομίζω ότι κανείς σήμερα μπορεί να πάει να μιλήσει με τον οποιοδήποτε. Ακόμη και συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και αν στο τέλος δεν γίνει, και αν είναι, πρέπει να τελειώσει. Δηλαδή, πιθανόν θα έχουν κάνει 2-3 ονόματα στο μυαλό του. Είναι επόμενο. Δεν θα έχουν 2-3 ονόματα προπονητή του ΡΕΚ. Των πραγμάτων θα έχουν. Δεν θα έχουν κάποιους παίχτες στο μυαλό του. Τους έχουν. Είναι σίγουρο αυτό το πράγμα. Αλλά να έχει πει τώρα κάποιο σε ουσιαστική κουβέντα δεν έχει. Για μην κρυφόμαστε τώρα. Αν δεν τελειώσει η ιστορία, δεν πρόκειται να γίνει τώρα. Τέλος Μαΐου έχει το χρόνο μπροστά. Εδώ είπα να κάνει ένα χρόνο μεταγραφέ τέλος Αυγούστου. Φαντάζομαι ότι τελειώσει από τέλος Μαΐου. Θα βρεθούν τώρα και το θέμα του προπονητή και το θέμα των παικτών. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Όλα αυτά δρομολογούνται στην πορεία.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει ποιος βλέπεις να ανεβαίνουν την Κυριακή. Τώρα τι να πω. Εγώ Δημήτρη, να σου πω καταρχήν. Έτσι, πάμε τώρα να παίξουμε τελευταία αγωνιστική. Λέω εγώ τώρα. Έρχονται τα αποτελέσματα λίγο περίεργα για την τελευταία αγωνιστική. Κάποιοι μπορεί να πανηγυρίσουν την Κυριακή. Έλα όμως που εκκρεμεί μια ένσταση. Πριν από λίγο ο Πύργος έφαγε μια αγωνιστική. Καταρχήν η ΔΕΑΒ έκρινε ότι όντως το σκεπτικό της ότι ο φύλακας του Πύργου τραβάντησε με μπουκάλια τον ποδοσφαιριστή Μιχάλη Μπαστακό και γι' αυτό διακόπηκε το παιχνίδι. Η ΔΕΑΒ έκρινε ότι όντως έχουν ρίξει μπουκάλια και τραυματίσει και ο ποδοσφαιριστής. Είναι δεδομένο ότι η Ζάκυνθος θα επικαλεστεί πλέον την απόφαση της ΔΕΑΒ και θα πει ότι από τη στιγμή που η ΔΕΑΒ επιβεβαίωσε ότι χτυπήθηκε ο ποδοσφαιριστής μας, θα ζητήσει την τιμωρία του Πύργου. Απ' την άλλη πλευρά τώρα, ο Πύργος τα δίνει όλα, το παιχνίδι το χάσει. Θα το χάσει. Είναι, ούτε υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει το μάτσα από το 78, έτσι. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Ο Πύργος δεν προσπαθεί να συνεχίσει το μάτσα από το 78. Ο Πύργος προσπαθεί αυτή τη στιγμή να μην φάει τον μείον ένα βαθμό. Αυτή είναι όλη η ιστορία τώρα που πατάει ο Αργύρης Λίβας. Να μην φάει μείον ένα βαθμό η ομάδα του Πύργου. Και πού πατάει? Στο διδικασμένο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με τον τραυματισμό του Χανφρά, όταν ο Ολυμπιακός έφαγε ό,τι λέει ο νόμος αρχικά. Αφέ έχασε το παιχνίδι Παναθηναϊκό και έφαγε και μείον ένα, όμως στην έφεση έκρινε, οι δικαστές του εφετείου έκριναν ότι ο Χουανφράν δεν είχε χτυπήσει όπως λεγόταν, γιατί οι γιατροί δεν είχαν κάνει χθες ότι δεν είχε χτυπήσει όπως έλεγε ο ποδοσφαιριστής και έχασε μόνο Ολυμπιακός το παιχνίδι και δεν πήρε το μείον ένα βαθμό. Σε αυτό το δικασμένο λοιπόν τώρα πατάει ο Πύργος. Ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό δεν τιμωρήθηκε μείον ένα βαθμό, αυτό ζητάει και ο Πύργος τώρα. Ναι, να πάρει Ζάκη στο παιχνίδι, αλλά να μην έχουμε μείον ένα βαθμό. Και δεν το λέει ο Πύργος αυτό, γιατί άμα κερδίσει την Πετρούπολη, είναι και αυτό στο χώρο. Είναι πολύ περίεργη η τελευταία αγωνιστική μεθαύριο, την Κυριακή. Θα πέσουν κορμιά, από ό,τι τι φαίνεται. Έτσι. Για μένα, οι Ζάκη και η Πετρούπολη έχουν πρωτοβάτισμα αυτή την ώρα. Η Ζάκη πάει καταρχήν για 3 αποτελέσματα αυτή τη στιγμή. Πάει για νίκη, για ισοπαλία και για ήττα με ένα γκολ. Ακόμη και για ήττα με ένα γκολ περνάει Ζάκυνθος, γιατί έχει καλύτερο συντελεστή από τον Εθνικό στα μπαράζ. Ο Εθνικός πάει για ένα αποτέλεσμα. Την Κυριακή Ζάκυνθος για νίκη με 2 γκολ διαφορά. Αν δεν είναι και το πιο απλό πράγμα, έτσι. Η Πετρούπολη από την πλευρά της, αν κερδίσει Ζάκυνθος και με χ με τον Πύργο βγαίνει. Γι' αυτό δίνει ένα προβάδισμα σε αυτές τις δύο ομάδες αυτή την ώρα. Αλλά μάτς είναι. Έτσι. Μάτς. Ξαφνικά ο Εθνικός έχει βάλει γκολ, έβαλε 2 στον Πύργο. Ο Πύργος έχει 5, έχει 4, άλλο το 5, άλλο το 4. Με 4, αν φάει μειονέα στο τέτοιο, στην εκδίκαση δεν προλαβαίνει. Και αν κερδίσει, παίζει 7. Αν δεν φάει όμως τον 1, μείον 1, παίζει 8. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ μπερδεμένη η κατάσταση μέχρι τα τελευταία αγωνιστική. Ζάκυνθος Εθνικός, Κωνσταντίνος Τσέτσιλας, διαιτητής αναμέτρησης από τα Γρεβινά, Ιωάννα από την Εύβοια, Πριώνας από την Εύβοια, τέταρτη Ελένη Αντωνίου από την Πάτρα. Γιώργος Δασκαλόπουλος από την Κόρινθο. Και στο άλλο μεγάλο παιχνίδι, Άρης Πετρόπουλης Πύργος, Βασίλης Φίτσας από την Πρέβεζα Λευκάδα. Δεύτερο παιχνίδι που παίζει ο Φίτσας, στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, δεύτερο που παίζει. Μπύρος από την Ευρυτανία, Κατσαρός από τη Φθιώτιδα, τέταρτος ο Κόκορης από την Εύβοια και παρατηρητής διαιτησίας Γιώργος Παπαδόπουλος, ο αρχιδιαιτητής Αχαΐας, παρατηρητής διαιτησίας στο μεγάλο παιχνίδι του Άρη Πετρούπολης με τον Πύργο την Κυριακή στο γήπεδο Αλκιών Πετρούπολης.

Λοιπόν, τώρα με ενημερώνουν ότι από τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές ότι οι εκλογές των παλέμαχων ποδοσφαιριστών της Παναχαϊκής θα γίνουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου και ώρα 6.30 στα γραφεία της Αρσενικής Παναχαϊκής στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Άρα λοιπόν τη Δευτέρα 6.30 το απόγευμα στα γραφεία της Αρσενικής οι εκλογές των παλέμαχων ποδοσφαιριστών θα γίνουν την προσεχή Δευτέρα.

Ο Βασίλης λέει, Άλεξ, αν αναλάβουν οι καινούργοι όπως όλοι ευχόμαστε, τότε φαβορή για τεχνική ηγεσία είναι ο Αντωνόπουλος, να μην κρυβόμαστε, αφού είναι γνωστός τους. Βασίλη, στο επαναλαμβάνω, δεν λέει κάτι αυτό. Έτσι, δεν σου κρύβω ότι όντως είναι από τις επιλογές τους. Για μην κρύβουμε. Έτσι, είναι δεδομένο. Όμως ο Σπύρος Αντωνόπουλος δεν είναι, θα ερεμήσει και μετά θα πάρει τις αποφάσεις του. Δεν έχει γίνει τώρα επίσημη κουβέντα. Δεν έχουν καθίσει το τραπέζι, δηλαδή. Εγώ δεν έχει τελειώσει η ιστορία, αυτό λέω. Έτσι. Δεν έχει τελειώσει η ιστορία για να μπουν να καθίσουν να συζητάνε επίσημα αυτή τη στιγμή. Οι μόνες επίσημες κουβέντες είναι μεταξύ των δύο και τους Βόλη. Δεν υπάρχει άλλος αυτή τη στιγμή να κάνει επίσημη κουβέντα. Όλα τα άλλα είναι υποθετικά. Υποθετικά είναι όλα τα υπόλοιπα. Ναι, εντάξει, τους γνωρίζει. Πολύ πιθανόν είναι επιλογή τους. Πολύ πιθανόν σπίσω τον όπως δεν θέλει να είναι επιλογή τους. Δεν ξέρει κανένας τι αποφασιστεί. Τι θα κάνουν. Είπα, αυτά είναι θέματα δευτερεύοντα σήμερα. Το πρωτεύον είναι να τελειώσει μια συμφωνία. Γιατί αν δεν πέσουν υπογραφές, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος 100%. Πρέπει όλοι να είμαστε ακόμη λίγο προσγειωμένοι. Το ότι είμαστε καλό δρόμο και από τα προηγούμενα χρόνια έχω ακούσει ότι είμαστε καλό δρόμο. Έτσι. Και στο τέλος, τον Αύγουστο, ξαφνικά ανακοίνωσαν αντιμεταγραφές 80.000, 70.000 ευρώ, δεν έγινε συμφωνία. Γι' αυτό λέω ότι πρώτα να τελειώσει με υπογραφές, να είναι όλοι καλυμμένοι, να ξέρουν τι γίνεται, και μετά έχει τον χρόνο να συζητήσει με τον προπονητή και με τους παίκτες που θες. Και με τεχνικούς διευθυντές και με γενικούς αρχηγούς και με αναλυτές και με όλο το σύστημα. Όλα αυτά όμως τώρα δεν είναι από τις παρούσεις. Και επαναλαμβάνω ότι ο Σπύρος Αντωνόπουλος αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία συμμετοχή στις κουβέντες, απλά ό,τι του ζητείτε το παραδίδει. Του έχουν ζητηθεί όντως πράγματα. Με αυτό μου δείχνει μια σοβαρότητα. Ότι ζητάνε στο ότι θέλουν έκθεση από τον προπονητή. Και ζητάνε εκθέσεις πλέον. Είναι πολύ σημαντικό. Ότι και ψάχνουν τα πάντα. Τα πάντα. Μου είπαν άνθρωποι ότι πήγαν μέχρι στην ΕΕΑ. Πριν από προχτές είχαν πάει στην ΕΕΑ. Έλεγξαν τα πάντα. Όσον αφορά τι πρέπει όλη η διαδικασία που πρέπει να γίνει, αν υπάρχουν θέματα, αν η ομάδα ανέβει και όλα αυτά. Έχουν ψάξει παντού. Έχουν άποψη για όλα τα θέματα στην πορεία, τι προκύπτει και τι βγαίνει. Γιατί είπα, το βασικό αυτή τη στιγμή δεν είναι, γιατί στην τρίτη κατηγορία ξέρουν απλά ότι το budget και κάποια λεφτά που θα χρειαστούν για το γήπεδο. Επίσης το γνωρίζουν, πολύ πιθανό να χρειαστούν και κάποια χρήματα για το γήπεδο. Όλα τα υπόλοιπα τους απασχολούν στην πορεία, όταν ανέβει στο Μπέλγιο 2. Όπως είπα και προχθές, θα το ξαναπώ, ότι στις κουβέντες που κάνουν το λένε ξεκάθαρα. Βλέπουν, έχουν κάνει μια λίστα και λένε 16 ομάδες του χρόνου θα πάνε για πρωτάθλημα. 16 ομάδες θα χαλάσουν χρήματα. Και από τους 16 αυτές θα βγουν μόλις 4. Εντάξει, θα είναι 120 ομάδες, έχουν φτάσει ένα μπούσουλα 16 ομάδων. 18, κάπου εκεί τις βγάζουν. Ότι θα είναι συνολικά οι ομάδες οι οποίες θα έχουν τα χρήματα και θα είναι πρωταγωνίστρες στους 10 ομίλους. Ότι ξέρουν ότι θα γίνει μάχη στον Ευρωτάθλημα, ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Βλέπετε τι γίνεται τώρα στα μπαράζ. Εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που βλέπαμε στους ομίλους. Είναι άλλη ιστορία τα μπαράζ όταν φτάσει εκεί. Όλοι έβλεπαν φαβορή τον Εθνικό και τον Πύργο. Όλοι έλεγαν ότι ο Εθνικός και ο Πύργος θα ανέβουν με ένα τριαντάφυλλο. Και ο Εθνικός και ο Πύργος είναι πολύ πιθανό να συνεχίσουν τη γάμα εθνική του χρόνου. Δεν ξέρω τι θα γίνει τελευταία αγωνιστική. Ακόμη ζωντανή είναι και δύο πάντως. Ο Πύργος βέβαια, αν δεν φάει το μείον ένα, έτσι. Αν φάει μείον ένα, δεν έχει τύχει. Αλλά έχει γυρίσει. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όταν ξέρει από τόσο, ξέρει ότι όταν πα στα μπαράζ είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Δεν έχει να κάνει ούτε με την πρώτη φάση ούτε με τη δεύτερη φάση του προαθλήματος. Είναι άλλα μάτς τώρα. Πάμε διαφημιστώ εδώ και επανερχόμαστε.

Προγράμμα συμπορεύματο 96-3 στο φέρο στα μηνύματά σα, 2-29-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τι δικέ σα παρεμβάσει. Σήμερα συμπληρώνονται και 20 χρόνια από εκείνο το μάτσο με τον Δρασίβουλο. Είναι 14η Μαΐου του 2006, 20 χρόνια πέρασαν από το μάτι της Φιλής. Ήταν μια μέρα που νομίζω ότι έχει σημαδέψει και τη σύγχρονη ιστορία της Παναχαϊκής, καθώς η Παναχαϊκή για πρώτη φορά υποβάστηκε στην γαμματινή κατηγορία. Και από εκεί ουσιαστικά έχει αρχίσει και η κατρακύλα. Έτσι. Ξεκίνησε βέβαια το 2002, αλλά εκείνος ο υποβασμός το 2006 ουσιαστικά έβαλε τα φούβλακα σε πολλά όνειρα και την εκείνη χρονιά που ξεκίνησε με όνειρα για τίτλο, με Κώστα Μακρύ και όλα αυτά. Και εκείνη τη χρονιά σημαδεύτηκε από τον υποβασμό. Σήμερα συμπληρώνονται 20 χρόνια. Έχουν περάσει από εκείνο το αλυσμόνητο μάτς στην Φιλή, με 3.500 κόσμου στην εξέδρα, με τα θλιβερά επεισόδια, με τους πολλούς τραυματίες μετά το τέλος του αγώνα, αλλά και νομίζω και ένα μάτς το οποίο εκ των πραγμάτων σημάδεψε την Παναχαϊκή. Θα ήταν πολύ διαφορετική τύχη της τότε, αν εκείνη τη χρονιά δεν είχε υποβαστεί. Και όταν είχε πάει σε ένα μάτς με ένα διάφορο αντίπαλο στο τέλος, αδιάφορο, εντάξει, έφεξε το παιχνίδι του, τώρα έφεξε τους άλλους, δεν έχει σημασία, έφεξε πάντως το παιχνίδι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε κέρδισε 3-1 και για πρώτη φορά τότε η Παναχαϊκή είχε υποβαστεί στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ένα μάτς που πάντα από αυτά τα που λέμε ότι ήταν χαραγμένα παιχνίδια στη σύγχρονη ιστορία. Νομίζω ότι αν δούμε ένα από τα τρία πιο δύσκολα βράδια είναι αυτό το μάτς στη Φιλή. Θα μπορούσα να πω τη Ζάκυνθο, το Άργος, ότι είναι τα παιχνίδια που σίγουρα κουβαλάνε κακές αναμνήσεις, αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο θλιβερό μάτς που σημάδευσε μετά το μέλλον. Ήταν μια χρονιά με πολλά λεφτά, με πολλά όνειρα, με πολλή όρεξη και μια χρονιά που μετά η Παναχαϊκή έγινε 5 χρόνια για να ξανέβει. Έτσι ήταν όντως νομίζω ένα μάτς που έπαιξε ρόλο στην πορεία και στην επόμενη μέρα. Εκείνο το αλυσμόνητο μάτς στη Φιλή σήμερα 20 χρόνια. Περάσαν κιόλας 20 χρόνια από μια ομάδα η οποία έχει χαθεί από το χάρτη. Στην κυριολεξία είχα δει από το χάρτη. Έτσι. Ο Θρασίβουλος νομίζω ότι είναι από τις ομάδες που δεν την έχω ξανακούσει μετά ποτέ. Κάτι άλλοι έχουν βανέλθει σιγά σιγά. Τώρα φέτος ο Πλατανιάς π.χ. είχε χαθεί, έφτασε γάμα εθνική κατηγορία. Η Καλονή σιγά σιγά ξαναμπήκε β' τοπικό, πήρε πρωτάθλημα στη Μυτιλήνη, πάει πρώτη κατηγορία. Σιγά σιγά κάποιες ομάδες που πήγαν στο Πελτιγκένα, που είχαν εξαφανιστεί, επανέρχονται σιγά σιγά. Τώρα σίγουρα νομίζω ότι τώρα δεν έχει χαθεί εντελώς. Και παρότι εκείνη τη χρονιά σε είχε κερδίσει με 3-1 και ουσιαστικά σε είχε ρίξει για πρώτη φορά στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Ο Μιχάλης Δίκας, πέρα Αλέξ, λέει μήπως οι νέοι επενδυτές πανεργακής έχουν σχέση με πατρινό επιχειρηματία. Ούτε ξέρω. Εδώ δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι επιχειρηματίες. Θα ξέρουμε αν έχουν σχέση με πατρινό επιχειρηματία. Δεν το ξέρω. Τώρα αν έχουν κάποιο γνωστό στην Πάτρα, επίσης δεν ξέρω. Δεν έχω ακούσει πάντως να έχουν επαφές με. Δεν ξέρω κιόλας, μιλώ τώρα. Εδώ δεν ξέρουμε ποιοι είναι ήδη. Θα ξέρουμε αν έχει επαφές με πατρινό επιχειρηματία. Δεν το ξέρω καν. Εδώ δεν προσπαθούμε να φτάσουμε στην εικόνα, στην ταυτότητα των δύο ανθρώπων, χωρίς να ξέρουμε ποιοι. Μπορεί οι επιχειρηματίες επαγγελματικά να συνδέονται με κάποιους ανθρώπους. Δεν το αποκλείω. Σε όλες τις πόλεις μπορεί να συνεργάζονται. Τώρα, αν έχουμε κάποιον με περισσότερο, δεν το ξέρω. Επειδή μου το ρώτησε κι άλλος αυτό, δεν ξέρω πώς έχει προκύψει αυτό το θέμα. Ότι αν έχουν κάποιο γνωστό πατρινό επιχειρηματία, επιχειρηματίες μπορεί να συνεργάζονται. Τι να πω, δεν ξέρω. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε ποιοι είναι. Ξέρουμε τώρα, μιλάμε με πατρινό επιχειρηματία. Όταν θα μάθουμε ποιοι είναι, πιθανόν θα μάθουμε και αν γνωρίζουν και κάποιοι στην Πάτρα. Για την ώρα δεν έχουν δείξει μια τέτοια εικόνα, για να είμαι ειλικρινής. Έχουν πάρει πληροφορία.

πληροφορίες βεβαίως, αλλά δεν ξέρω αν έχουν ενημερωθεί και από ανθρώπους εδώ δικούς τους στην Πάτρα. Δεν έχουν αφήσει κάτι τέτοιο από τον Παναγιώτη, ότι υπάρχουν και άλλοι εδώ στην Πάτρα που τους γνωρίζουν. Θα μάθουμε στην πορεία, στην πορεία.

Λοιπόν, ο Γιώργος Ζέκα, εσπέρα Αλέξη. Όντως, ο Λιτζμόν το μάτς εκείνο στη Φιλή. Με πολύ πίκρα, ξύλο και πολύ κλάμα. Μάλιστα. Ναι, ήταν ένα μάτς που όντως τα έχει αυτά. Με πίκρα ήταν, εγώ είχε προς πίκρα, έτσι, στο τέλος. Εκεί είχαν αρχίσει και τα επεισόδια και πριν τη λήξη του αγώνα. Έτσι. Ήταν πάρα πολλοί τραυματίες, έχω μπροστά μου αυτή την εικόνα. Με πάρα πολλούς τραυματίες, με κεφάλια ανεγμένα. Ήταν όντως δύσκολο βράδυ. Μην κρυβόμαστε, πάρα πολύ δύσκολο βράδυ. Εκείνο εκεί. Και είχε αρχίσει και το μάτς 5 νομίζω, έτσι, 5 ώρα είχε αρχίσει το μάτς, τελείωσε 7 η ώρα. Ήταν όντως δύσκολο. Είναι δύσκολο μάτς. Με όλα αυτά τα συναισθήματα που μου λες και με σοβαρά και θλιβερά επεισόδια.

Λοιπόν, ο Δημήτρης, καλησπέρα. Αλέξ, λέει, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ εκείνη την αποβάθρα μέρα που ξεκίνησε με αισιοδοξία με τα λεωφορεία να ξεκινούν από την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα απέναντι και να καταλήξει στο τραγικό αποτέλεσμα για την ομάδα μας που δυστυχώς κάτσε 5 χρόνια στη γάμα εθνική κατηγορία. Ναι, 5 χρόνια πριν τα είπαν εκεί. Και εγώ, Δημήτρη, είπα ότι συνδυάζω εκείνη την βραδιά σίγουρα πάρα πολύ με το μέλλον. Ότι ήταν μια βραδιά που στην πορεία λειτουργήσε πολύ αρνητικά. Έτσι. Είχε τον περισσότερο κόσμο εκτός έδρας που είχε πάει 3.500 κόσμο με πολλά λεωφορεία, με πολλά όμως επεισόδια, με άσχημη κατάληξη στο τέλος γενικώς και αγωνιστικά και μετά τα επεισόδια που είχαν γίνει και άσχημη επιστροφή σε εκείνο το παιχνίδι 14 Μαΐου του 2006. Ο Σάββας λέει, ο Νόμπλης ανέλαβε, λέει, Χανιά με Κύπριους, λέει, στη διοίκηση. Ναι, ο Κύπριοι είναι αυτοί που έχουν έρθει, που βγαίνουν μετά τον Δημήτρη Δρόσο στα Χανιά. Είναι άνθρωποι που είχε λέξει ο Ροκάκης, θα είναι και ο Μαωροκάκης από ό,τι γνωρίζω. Πήραν τον Νόμπλια. Από αυτά που ακούω, Σάββα, ότι τα Χανιά στον όμιλο της Κρήτης ήταν το μεγάλο φαβορί. Μου λένε ότι θα φτιάξουν ομάδα Β' εθνικής κατηγορίας, ότι είναι αποφασισμένος ο Ροκάκης μαζί με τους Κύπριους να ρίξουν χρήματα για να ξανεβάσουν τα Χανιά στη Super League 2. Πολλοί τους υπολογίζουν τα Χανιά από τώρα. Έτσι, στον όμιλο της Κρήτης φαίνεται και βάσει ονομάτων ότι θα είναι μια ομάδα που σίγουρα θα είναι πρωταγωνίστρια. Δεν ξέρω αν θα βγει πρώτη, δεν μπορώ να το πω. Δεν ξέρω και τι θα κάνουν και άλλες ομάδες στην Κρήτη. Περιμένουμε να δούμε. Αλλά η απόφαση στα Χανιά είναι ναι, να διεκδικήσουν την επιστροφή στη Super League 2. Οι Κύπροι λοιπόν αυτοί ούτως ή άλλως ήταν τώρα στο τέλος αυτή στα Χανιά. Νομίζω ο Παπαδόπουλος, αυτός που ήταν τότε και στην Ξάνθη παλιά, αυτός συνεχίζει κατά επιλογή του Μανώλη Ροκάκη, αυτός θα είναι ο ισχυρός άντρας και θα παλέψουν να βγουν. Εντάξει, θα είναι μία από τις ομάδες που είναι υπολογίσιμη. Δηλαδή. Όμως δεν ξέρω καν από τώρα τι ομάδες θα έχουν στην Κρήτη. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να δούμε τι θα γίνει.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: υπάρχει περίπτωση στον Όμιλο να είναι και τέταρτη ομάδα από την Αχαΐα, είτε να σωθεί η Θήλα, είτε να ανέβει η Αχαϊκή ως δεύτερη. Παναγιώτη, κοίταξε. Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Μαθαίνω ότι υπάρχουν πιέσεις από παντού. Χθες ο Άγγελος Δανιήλ, όταν τον ρώτησα, μου είπε ότι δεν υπάρχει ακόμη τίποτα βέβαιο και ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα ξεκαθαρίσει περίπου στις 15 Ιουνίου. Ότι δεν είναι ένα θέμα που θα ξεκαθαρίσει. Η ΕΠΣΑ πιέζει όντως να έχει περισσότερες ομάδες στον όμιλο. Δεν υπάρχει όμως τίποτα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Και κατά δεύτερον, μου ξεκαθάρισε ένα θέμα. Επειδή μου είπε ότι ακούω ότι θα τεθούν θέματα σε Γενική Συνέλευση, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει καμία Γενική Συνέλευση ΕΠΟ. Ίσως είπε και οι παράγοντες και οι ομάδες είναι ανημέρωτες. Δεν υπάρχει καμία Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση ΕΠΟ είναι το Δεκέμβριο. Έχει αλλάξει πλέον ημερομηνία. Δεν είναι το καλοκαίρι του Ιούνιου. Έχει πάει Δεκέμβριο η Γενική Συνέλευση στην ΕΠΟ. Άρα δεν υπάρχει καμία Γενική Συνέλευση που θα συζητήσει τέτοια θέματα. Μου ξεκαθάρισε χθες το βράδυ. Το θέμα των ομάδων. Το θέμα της Θήλας πάει στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ και κυρίως φαίνεται να είναι ένα θέμα που θα περιμένουν όλη την εισήγηση του κυρίου Σιδέρη ως Προέδρου Πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας. Το θέμα της Αχαϊκής πηγαίνει στα θέματα των ομάδων των καινών θέσεων που πιθανόν να υπάρξουν. Είναι βέβαιο ότι η ΕΠΣ Αχαΐας θα προσπαθήσει να πιέσει, έστω να έχει τουλάχιστον μία ακόμη ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία, όμως από σήμερα δεν μπορούμε να πούμε το παραμικρό. Δεν μπορεί να πούμε το παραμικρό. Και επειδή εγώ είπα, ρώτησα χθες τον Άγγελο Δανιήλ για αυτό το θέμα, μου είπε, αυτό στις 15, μετά τις 15 Ιουνίου θα ξεκαθαρίσουν τέτοια πράγματα. Ούτε 18 Μαΐου είπε που ακούω για συνελεύσεις υπάρχουν, ούτε κάτι άλλο για τις ομάδες, τίποτα. Είναι θέμα το οποίο θα τα λύσει η ΕΠΟ το επόμενο διάστημα. Και όντως αυτό μου είπε να καταλάβει ο κόσμος, πες στο ράδιο μου, είπε να καταλάβουν και οι παράγοντες, δεν έχουμε Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση πήρε το Δεκέμβριο. Δεν ξέρω πώς άλλοι λένε ότι έχουμε το Μάιο και το Ιούνιο και περιμένει ο καθένας. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είναι δύο θέματα τα οποία θα πρέπει να κάνουμε υπομονή να δούμε τι θα γίνει. Η ΕΠΟ είπε το, έχει το λόγο και αυτή θα αποφασίσει.

Λοιπόν, Σάββας μου λέει Μπαζίνας για 4 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Ναι, ο Νάσος Μπαζίνας έκανε το επόμενο μεγάλο άλμα στην καριέρα του, ο παίκτης του Προμηθεία μέχρι από λίγες ώρες. Είναι και επίσημα τώρα παίκτης του ΠΑΟΚ. Το ήταν φανερό εδώ και μέρες ότι ο Μπαζίνας οδεύει για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που θα κάνει και μεταγραφές, θα ενισχυθεί και αυτός πάρα πολύ την επόμενη χρονιά. Έτσι λοιπόν, ο Μπαζίνας αποχαιρετάει τον Προμηθεία και πηγαίνει στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Δινίκος Δίπλαρος φαίνεται ότι θα πάρει τώρα το δρόμο προς την Πάτρα και τη νέα περίοδο θα φοράει τη φανέλα του Προμηθέα.

Λοιπόν, πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Λέει ο Σάββας εδώ ότι πώς είδες, λέει, τον τελικό κυπέλλου χθες. Εντάξει, θεωρώ ότι δείχνει ο Πρωτογέλιος, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερος. Ειδικά και η εικόνα που ήταν στον κόσμο στο πρώτο ημίχρονο ήταν πως αυτή η ομάδα δεν πήγε στα μπαράζ. Στο δεύτερο ημίχρονο πίεσε πολύ η Κηθή, αλλά ανέβηκε. Το ήθελαν και δύο το τρόπο, όπως φάνηκε στο παιχνίδι, και δύο το παλέψαν να το πάρουν. Το πήρε ο Πρωτογέλιος, έκλεισε καλά τη χρονιά, αλλά συνεχίζουν όλοι να μιλάνε ότι και στις δηλώσεις ο Φώτης Κατζακόπουλος το βράδυ το είπε ότι όπως βλέπουμε με τα μπαράζ τώρα, είπε, μένει μεγάλη πικρία γιατί θα βγαίναμε. Αν πηγαίνουμε σε αυτά τα μπαράζ. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ειδικά για τον Παναγιώλη μένει πικρία ότι είναι η μοναδική ομάδα που είναι αίτητη 20 αγωνιστικές, δεν έχασε 20 τελευταίες αγωνιστικές, κανένα παιχνίδι και όμως δεν πήγε σε μπαράζ. Είναι αίτητη 20 παιχνίδια, έμεινε αίτητη 20 παιχνίδια και δεν πήγε στα μπαράζ. Και όντως, αν πήγαινε, εγώ Σάββατο είχα πει πολύ καιρό ότι το δεύτερο, η δεύτερη φάση ήταν δύσκολη για τον Παναγιώλη. Την τρίτη, αν πήγαινε, θα βγει. Η δεύτερη ήταν δύο. Και τελικά αυτό που η εικόνα που βγήκε και χθες και με πολλούς μισό στάδιο είναι ότι τελικά αυτός ο όμιλος ήταν πιο δύσκολος. Και από τους 6 ομίλους, ο όμιλος που ήταν ο δικός μας όμιλος ήταν ο πιο δύσκολος. Είχε τις καλύτερες ομάδες με διαφορά, πέρα από τις 3, είχε άλλες 3-4 πολύ καλές ομάδες, που σε άλλους ομίλους δεν υπήρχε όμιλος να έχει 6 και 7 ομάδες τόσο δυνατές όσο ήταν ο δικός μας όμιλος. Γι' αυτό και βλέπουμε και ότι θα βγει σίγουρα μία από τις δύο. Αυτού του μήλου, δεν ξέρω αν θα βγουν. Μία θα βγει σίγουρα. Το είχα πει ότι μία θα βγει σίγουρα. Γιατί απλά έχουν παίξει ντέρμπι. Έχουν παίξει πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Και δεν είναι μόνο τα μεταξύ του παιχνίδια των τριών, το επαναλαμβάνω. Ήταν πολύ καλό ο Μιλτιάδης, πολύ καλή Κόρινθο, πολύ δυνατή Παναχαϊκή στην Πάτρα. Και η Παναχαϊκή έχασε και του τρει στι λεπτομέρειε. Που θα μπορούσε να έχει πάρει πολύ περισσότερου βαθμού. Ειδικά με Τρίγο και Ζάκη, του άξιζε την νίκη. Δηλαδή είχε 6-7 ομάδες πάρα πολύ δυνατές. Λουτράκι. Δεν υπάρχει άλλος όμιλος με τόσο καλές ομάδες. Δεν υπήρχε άλλος όμιλος με τόσο καλές ομάδες. Όλοι παίζανε από ένα-δύο δύσκολα παιχνίδια. Δεν είχαν άλλα δύσκολα παιχνίδια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Θεωρώ, είπα ότι για μένα αυτή τη στιγμή οι Βυζάκηδες και η Πετρούπολη έχουν ένα σοβαρό προβάδισμα. Είναι αυτοί οι δύο που θα παραγγελίσουν την Κυριακή. Αλλά όπως δείχνει η διαδρομή μέχρι τώρα στα μπαράζ, δεν μπορώ να είσαι σίγουρος τι θα γίνει. Γιατί όλοι θα παίξουν. Ο Εθνικός, λέω τώρα, Ζάκνος, Εθνικός, η Κυριακή έτσι. Μπάζει γκολ ο Εθνικός πρώτος. Γίνεται ο κακός χαμός του μετά. Για τα ψάχνει ένα δεύτερο γκολ, η Ζάκνος θα φορτωθεί με άγχος. Η Ζάκνος πάει για 3 αποτελέσματα. Σίγουρα έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα. Όταν πας για 3 αποτελέσματα, δεν πάει ούτε για 2, για 3 πάει. Έχει ένα σοβαρό προβάδισμα η Ζάκνος. Αλλά λέω όμως το σενάριο. Βάζει γκολ ο Εθνικός στην Κυριακή. Τι γίνεται? Αγχώνονται οι πάντες μετά στην πορεία, στην εξέλιξη του αγώνα.

Ναι, ο Νίκος μου λέει μια αγωνιστική στον πύργο από τη ΔΕΑΒ για το πλαστικό μπουκάλι. Ναι, Νίκο, το έχω πει. Μια αγωνιστική έφαγε ο πύργος. Είναι μία ακόμη. Ο πύργος και θα φάει δύο βασικά, έτσι. Δεδομένου ότι τιμωρείται την άλλη δύο τίτλων. Δηλαδή, ο πύργος τώρα θα παίξει, έχω την αίσθηση, τέσσερα παιχνίδια στο ξεκίνημα της χρονιάς και κλεισμένο των θυρών. Είτε είναι Super League 2, είτε είναι Γάμα Εθνική Κατηγορία, θα παίξει τέσσερα παιχνίδια και κλεισμένο των θυρών. Τις δύο είναι εκ του νόμου, τώρα τις φάει. Και ο Ολυμπιακός έφαγε το Παναθηναϊκό, έτσι. Δεν τίθεται θέμα. Οι αγωνιστικές είναι δεδομένες ότι τις φάει. Ο πύργος είπα, παλεύει Νίκο μου για το μείον ένα. Αυτό τώρα. Πατάει στο διδικασμένο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ότι δεν πρέπει, ότι επειδή ο Ολυμπιακός στην έφεση είχε δικαιωθεί και δεν πήρε μείον ένα, όντως είχε συμβεί αυτό, και ο πύργος εκεί θα πατήσει ο Λίβας τώρα. Σε αυτό το διδικασμένο. Ότι βέβαια, εγώ θεωρώ ότι όπως είναι η κατάσταση δεν πρέπει να γίνει τελευταία αγωνιστική. Για να το ξεκαθαρίσω. Δεν έπρεπε να γίνει τελευταία αγωνιστική. Υπάρχει μια ένσταση αυτή τη στιγμή. Που κρίνει ένας βαθμός, ένας βαθμός. Μπορεί βέβαια, όπως ήταν τυχερή η ΕΠΟ και δεν υπήρξε καμία ισοβαθμία στα μπαράζ, μπορεί να τυχερεί μεθαύριο, μην κερδίσει ο πύργος, οπότε δεν τίθεται κανένα θέμα και όλα είναι καλά, ό,τι και να γίνει και στην ένσταση. Αλλά εκκρεμεί μια ένσταση. Αυτή είναι μια τέτοια. Θα τελειώσει το πρωτάθλημα μεθαύριο και θα εκκρεμεί μια ένσταση, η οποία εκδικάσει σε συζήτηση την άλλη Πέμπτη, σε μια εβδομάδα. Δηλαδή θα ξεκινήσει το πρωτόδικο 4 μέρες μετά τη λήξη του πρωταθλήματος.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: μήπως η πολύ μυστικότητα στο τέλος μας βγει σε κάκο και δεν γίνει τίποτα. Καλά, Γιώργο, κοίταξε. Δεν είναι... Είπα και πάλι: η πλευρά της Παναθηναϊκής λέει ξεκάθαρα προς τον κόσμο ότι υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, ότι είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά πρέπει να σεβαστούμε τη μυστικότητα. Εντάξει, αφού οι άνθρωποι δεν θέλουν να πούν τα ονόματά τους. Δεν θέλει να διαρρεύσει το παραμικρό γύρω από την ταυτότητά τους. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ούτε τώρα θα ψάχνουμε, επειδή βλέπω και ονόματα που κυκλοφοράνε στο Facebook, σε σελίδες, μήπως είναι εκείνος, μήπως... Τώρα να καθόμαστε και ψάχνουμε ποιος μπορεί να είναι, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Εντάξει, υπάρχουν όλοι, ψάχνουν τώρα. Υπάρχει μια φημολογία ότι ο ένας δεν ήταν σε ομάδα Super League της Αθήνας, έχουν ξεκινήσει όλοι από αυτό το δικασμένο, ψάχνουν τώρα σε άλλες ομάδες. Δεν είναι έτσι. Λίγο υπομονή. Είναι όμως άνθρωποι οι οποίοι είναι σοβαροί, υπαρκτοί. Είναι εδώ, συζητάνε, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Το έχω βγει από την αρχή. Αυτή δύο... Και μάλιστα χθες, από ό,τι μετέφεραν και στο κλειστό γυμναστήριο, ο Κώστας Βόλης ρωτήθηκε από φιλάθλους Παναθηναϊκής: πρόεδρε, αν δεν γίνει κάτι, plan B υπάρχει? Και είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει plan B. Ότι δεν έχουμε κάτι άλλο. Γι' αυτό έχουμε επιντρωθεί προς αυτό που πιστεύουμε ότι θα γίνει. Πρόταση είπε άλλη, δεν υπάρχει την ομάδα. Εγώ έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό για τους δύο ότι έχω επικεντρωθεί μόνο σε αυτή την περίπτωση. Δεν μπήκα ποτέ σε καμιά άλλη λογική πλην από τους Ολλανδούς που είπα μέχρι τα ML που είχαν ανταλλάξει. Που επίσης και αυτό ήταν μια πραγματικότητα, έτσι. Όλα τώρα τα υπόλοιπα δεν είναι. Δεν έγινε ποτέ κάτι σε άλλο επίπεδο. Μπορεί ανεπίσημα κάποιοι άνθρωποι να πλησίασαν, να πήραν κάποιες πληροφορίες τώρα, το να πάρεις. Όντως, ένας από αυτά τα ονόματα που έχουν ακουστεί έχει πάρει το πατρινό φίλο του, παράγοντα του, ζήτησε κάποια πράγματα την Παναχαϊκή. Δεν σημαίνει όμως επειδή πήρε έναν παράγοντα της πάτρας του, τι σημαίνει ότι έκανε πρόταση στην Παναχαϊκή. Για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Διαδόθηκε αυτό, ενδιαφέρεται. Αλλά δεν πήρε κανένα στην Παναχαϊκή. Πήρε έναν παράγοντα άλλον φίλο της τοπική ομάδα για να δει τι γίνεται. Να πάρει πληροφορίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι πλησιάσει κάποιον της Παναχαϊκής.

Λοιπόν, ο Νίκος μου λέει εδώ, χαμός μου λέει, Αλέξη με καραπαπά, λέει, βάλει εναντίον της ΕΠΟ για τους διορισμούς διαιτών στην τελευταία αγωνιστική της Super League. Μάλιστα, για να το δω τώρα, να το ανοίξω ότι μου στέλνουν. Μάλιστα. Λέει, ήταν ένας Γάλλος, ένας Κολόμπο και ένας, λέει, Γεωργιανός. Δεν είναι ανέκδοτο, είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, βλέπω εδώ έχουν βάλει, λέει, Γεωργιανό, λέει, διαιτή στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Εντάξει, δηλαδή, οι Έλληνες διαιτές Super League 1 είναι χειρότερα από τους Γεωργιανούς διαιτές. Εντάξει, αφού αυτούς. Δεν νομίζω τώρα ότι. Εγώ το έχω πει πολλές φορές, Νίκο, ότι θεωρώ ότι και οι Έλληνες διαιτές με το VAR μπορούν να παίζουν τα παιχνίδια. Ας σταματήσουμε λίγο την καχυποψία που υπάρχει. Έτσι, έρχονται λίγοι διαιτές και κάνουν σοβαρά λάθη. Και πάνε στο VAR και τα διορθώνουν. Τώρα δηλαδή παίζει τον Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ την Κυριακή, ένας Γεωργιανός, λέει. Καλά. Εντάξει, τι πρωτάθλημα η Γεωργία. Εντάξει, τι να πω. Δεν ξέρω. Τόσο μεγάλοι διαιτές είναι. Δεν ξέρω. Ναι, από... Μάλιστα. Ό,τι και να πω. Ναι, εντάξει, λέει για τους. Μάλιστα. Και στο τέλος λέει: κοκκίνησε, μου γράφουν από ντροπή, λέει ακόμη και ο Μπαλτάκος. Εντάξει, να τελειώσει και αυτή η Super League. Κάποια στιγμή πάντως για να τελειώσει και το πρωτάθλημα Super League 1, και επειδή χτες διάβασα ότι πάλι έχουν αρχίσει αυτό το ότι επειδή υπάρχει γκρίνια να μην πέσει κανένας, τι πάνε να πει αυτό, υπάρχει γκρίνια να μην πέσει κανένας. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Είδα πάλι χτες δημοσιεύματα ότι δεν θα πέσει κανένας γιατί υπάρχουν γκρίνιες. Τι είναι, δεν υπάρχει πρωτάθλημα, δεν υπάρχει μια προκήρυξη που λέει πέφτουν δύο τελευταίοι. Δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί δεν θα πέσει κανένας. Καλά, δεν υφίσταται αυτό το θέμα. Όποια ρώτησα δεν υπάρχει το θέμα. Κατά πρώτον δεν το θέλουν ήδη Super League 1. Τώρα σώνει την Τρίπολη, πιθανώ σωθεί η Τρίπολη να πέσουν οι Σέρες και η Λάρισα. Τόσο καιρό λέγαμε θα πέσει η Τρίπολη, να σώσουμε την Τρίπολη. Τώρα να σώσουμε τη Λάρισα. Κάποιο να πέσει. Δηλαδή άλλοι γιατί πέφτουν τις άλλες κατηγορίες. Καλά, δεν τίθεται θέμα τώρα. Super League θα πέσουν οι ομάδες τώρα. Ό,τι και να λέμε θα πέσουν, έτσι. Δεν υπάρχει μπροστά πουθενά αναδιάρθρωση. Σε κανένα. Τα προατήματα θα γίνουν όπως είναι μέχρι τώρα η Super League 1, η Super League 2 με έναν όμιλο 16 ομάδων. Είδατε τι έγινε, έτσι. Μικρή και στη Super League 2. 2007 γεννηθέντες Super League 2 του χρόνου. Υποχρεωτική συμμετοχή. 2008 υποχρεωτική συμμετοχή 2 σε γάμα εθνική κατηγορία. 2009 υποχρεωτική συμμετοχή στο τοπικό πρωτάθλημα. Ένας του 2009 υποχρεωτικά στο τοπικό πρωτάθλημα. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι εκ των πραγμάτων ότι δίνονται βάρος στις ακαδημίες, στους μικρούς, αλλάζουν τα δεδομένα και θα δείτε πόσοι εφτάριδες που παίζαν φέτος ομάδες γάμα εθνικής μπορεί να τους δούμε του χρόνου στη β' εθνική πλέον. Κάθε ομάδα β' εθνικής πρέπει να έχει εφτάριδες. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco, πίτσα, El Greco.
1: El Greco, πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610-525-352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
10: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκη σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κημητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
12: Sport FM Πάτρας 96,3.
13: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Δήμο προχωράμε. Συμπληρώματα 96-3 στο φέστο μηνύματά σας, 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και τις δικές σας παρεμβάσεις. Λοιπόν, ο Θόδωρος λέει τι βλέπεις την Κυριακή Ζάκη το εθνικό. Εντάξει, είπα τώρα, η προβάδισμα στη Ζάκη δεν βλέπω. Τι να σου πω, πάει για 3 αποτελέσματα. Να αυτοκτονήσει με 3 αποτελέσματα δεν ξέρω. Αλλά και ο εθνικός θα τα παίξει όλα για όλα. Ο εθνικό, είπα, αν βάλει προηγηθεί ο εθνικό, θα είναι ένα άλλο μάτσο. Η Ζάκη όμω πάει για 3 αποτελέσματα. Εγώ δίνω προβάδισμα αυτή τη στιγμή σε Ζάκη και την Πετροπόλη. Δίνω ένα σοβαρό προβάδισμα. Ζάκηνος και Άρης Πετρούπολης θα είναι οι ομάδες που πανηγυρίσουν την Κυριακή. Είχα πει ότι μία από τον όμιλό μας θα ανέβει σίγουρα και θα ανέβει, ό,τι και να γίνει, αν δεν ανέβουν οι δύο, και μία από Αθήνα. Κάπως έτσι το λέω, θα καταλήξουμε στο τέλος. Αυτό, αλλά πιθανόν, είπα, τα φαβορεί για πολλούς ήταν άλλους. Ο Εθνικός και ο Πύργος ήταν τα φαβορεί. Και τελικά, Ζάκηνος και Πετρούπολη είναι τώρα κοντά, αλλά. Έχουμε άλλα 90 λεπτά που θα κρίνουν τα πάντα στις αναμετρήσεις της Κυριακής για την άνοδο Super League 2.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει πάντως χθες προπονητές στον τελικό ήταν και δύο το τρόπαιο αφού δεν έβαλαν δύο μικρούς. Ναι, εντάξει. Η μικρή εκ των πραγμάτων ήταν ένα στο κύπελο, έτσι. Επόμε, το είπα και εγώ, Γιώργο, ότι και δύο έδειξαν τι ήθελαν. Για μην κρύβομαι, νομίζω ότι βρήκανε κίνητρο και πάλεψαν για να πάρουν το τρόπαιο. Ό,τι και να, θα το δούμε. Λοιπόν. Λοιπόν, στο φίλο μου τον Νίκο, θα σε πάρω τηλέφωνο μετά για να σου πω αυτό που με ρωτάς. Το έχω ξαναπεί, αλλά θα τα πούμε κάτι δύο. Δεν έχει κάνει σχέση με Παναχαϊκή, έτσι ότι διευκρινίζω, μην μπει κανένας κάτι. Είναι ένα άλλο θέμα. Νίκο, θα σε πάρω μόλις τελειώσω για να σου πω.

0: Λοιπόν, και μια και είμαστε και στον τελικό, στο χθεσινό τελικό, έχουμε στη λεμονική μα γραμμή τον προπονητή Παναγιώτη, τον κύριο Φόντα Καζακόπουλο, τον οποίο και καλησπέριζουμε. Κύριε Καζακόπουλο, καλησπέρα από το Sport FM Πάτρας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Συγχαρητήρια για την κατάξυση του γηπέδου. Δεν ξέρω, η χρονιά κλείνει με ένα τρόπαιο για τον Παναγιάλιο, για εσάς, την πρώτη σας χρονιά στην ΑΧΑΗΑ ως προπονητής. Καταρχήν, φαντάζομαι στην ικανοποίηση, τα αισθήματα ικανοποίησης και χαράς για τη χθεσινή κατάξυση του γηπέδου, γιατί όπως φάνηκε και οι δύο ομάδες μπήκαν, είχαν κίνητρο τελικά για να καταρχήσουν αυτό το τρόπαιο.
1: Ναι, σίγουρα όταν πας σε ένα τελικό γηπέδου, είναι ένας τίτλος που μένει στην ιστορία και οι δύο ομάδες θέλουν να το κατακτήσουμε και οι δύο ομάδες μας θα γάμα εθνική. Ήταν για μας μια πολύ χαρούμενη στιγμή, γιατί κλείσαμε με έναν τίτλο σε μια χρονιά που ξεκίνησε πολύ δύσκολα και εξελίχθηκε όμως πολύ, πολύ όμορφα, πολύ καλά, και χαιρόμαστε γι' αυτό.
0: Μάλιστα, για εσάς η πρώτη σας χρονιά στην ΑΧΑΗΑ πώς την κρίνετε? Ήταν μια δύσκολη επιλογή για εσάς αυτή η χρονιά να είστε στην ΑΧΑΗΑ? Είχατε κάνει σε κάποιες άλλες ομάδες, ήρθατε σε μια ομάδα με ιστορία, ήταν μια πρόκληση όλη η χρονιά γενικώς για εσάς ως προπονητή?
1: Σίγουρα ήταν μια πρόκληση για όποιον προπονητή και αναρχόταν, γιατί ο Παναγιάλος πέρυσι ήταν μια δύσκολη χρονιά για την ομάδα. Φέτος ξεκίνησε από το 0 και εξελίχθηκε μέσα στη χρονιά, ανέβηκε πολλά επίπεδα κατά την προσωπική μου άποψη, και θα ήταν δύσκολο για κάθε προπονητή, γιατί ήρθε και αργά μέσα στο καλοκαίρι, οπότε δεν είχα ουσιαστικά φτιάξει το ρόστερ της ομάδος, οπότε πρέπει να κάνουμε αλλαγές μέσα στη χρονιά. Όμως είχαμε καλούς ποδοσφαιριστές, κάναμε καλές επιλογές παιχτών, είχαμε παιδιά που είχαν προσωπικότητα και καλό χαρακτήρα, και νομίζω ότι η ομάδα μας έδειξε πόσο δυνατή μπορεί να γίνει μέσα στη χρονιά, και θεωρώ ότι αυτό η χρονιά είναι σταθμός για τον Πανεγιάλο. Για του χρόνου μπορεί να χτίσει κάτι πολύ δυνατό και να διεκδικήσει την άνοδο καλύτερα και να την καταφέρει για να πάει στη Β' Εθνική στα 100 χρόνια της ομάδας.
0: Έχετε πει πολλές φορές ότι αυτή η ομάδα φέτος τρύπησε το ταβάνι, αλλά βεβαίως είναι γεγονός ότι έχει χάσει και μια ευκαιρία από ό,τι φαίνεται για να πάει στα μπαράζ, γιατί ήταν κάποια ευκαιρία τα οποία θα μπορούσε να το πάρει. Μένει μια πικρία, βλέποντας και την εικόνα τώρα πλέον των τεσσάρων ομάδων στα μπαράζ, ότι δεν ήταν ο Παναγιάλιος που θα μπορούσε, γιατί έχασε κάποιους βαθμούς στα Δημελουτράκη με Μιλτιάδη. Τελευταίο παιχνίδι με τη Ζάγκνηθο, σε μια λεπτομέρεια έφυγε το παπούτσι του παίχτη, βεσούταρε με την κάλτσα. Είναι λεπτομέρειες που αφήνουν μια πικρία ότι θα μπορούσε να ήταν τελικά στα μπαράζ. Γιατί με την εικόνα που έχετε σήμερα από τις τέσσερις ομάδες.
1: Ναι, σίγουρα όταν φτάνει στην πηγή και είσαι τόσο κοντά στο να πετύχει το στόχο των μπαράζ, σίγουρα σου μένει πικρία. Εμείς καταφέραμε να είμαστε 20 παιχνίδια έτοιμοι, να μην δεχτούμε γκολ στα play-off, να κάνουμε μια απίστευτη πορεία. Δεν θα σταματώ στα δύο παιχνίδια που είπατε με τον Λουτσάκη και τον Μιλτιάδη, γιατί υπήρχαν και παιχνίδια που πήραμε στο τελευταίο λεπτό. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, σίγουρα μπορούσαμε να τα πάρουμε. Όσο στο Πέλοπα που χάσαμε βαθμούς άδικα κατά τη γνώμη μου, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό το κομμάτι. Και με τη Ζάγκνεθ ήταν ένα ντέρμπι που ήμασταν καλύτεροι, και βλέπουμε τη Ζάγκνεθ στον παράζ που είναι τώρα, ίσως είναι η καλύτερη ομάδα. Όπως και στο μάτι το 2-2, ισοφαριστήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Βέβαια αυτά όλα είναι τώρα υποθετικά πράγματα. Όμως, σίγουρα μας μείνει μικρία, όμως ξαναλέω ότι για τον Πανεγιάλο είναι μια χρονιά σταθμός. Πήραμε την τρίτη θέση με πάνω από 60 βαθμούς. Συγκομίδη που άλλες ομάδες πρωταθλήτες, άλλες ομίλους δεν πήρανε. Πήραμε το κύπελλο, και αυτή η ομάδα νομίζω ότι έχει χτίσει πολλά σημαντικά πράγματα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι φέραμε τον κόσμο στο γήπεδο. Όταν έχει πάλι 3.000 κόσμο, δεν είναι λίγο αυτό. Οι άνθρωποι του Αιγαίου νομίζω, επειδή πάντα αγαπούν την ομάδα, νομίζω ξαναθερμάθηκαν και θα είναι κοντά μας την επόμενη χρονιά, είτε με εγώ είτε όποιοι παίκτες και να είναι, για να στηρίξουν την προσπάθεια την καινούργια της ομάδας, τη συνέχεια αυτής της προσπάθειας.
0: Μάλιστα. Για τελευταία αγωνιστική, αρχήν των play-off, τι βλέπετε? Βλέπετε ότι θα έχουμε μάχες και στα δύο γήπεδα? Θεωρείτε ότι η ένσταση είναι αυτή που μπορεί να κρίνει τη μία θέση, και ότι πολλοί λένε ότι οι Ζάγκνηθος και Πετρούπολη τώρα έχουν ένα προβάδισμα? Συμφωνείτε ή βλέπετε ότι πάμε μια αγωνιστική θρύλε στο φινάλε?
1: Σίγουρα φαίνεται να έχουν προβάδισμα αν η Ζάγκνηθος κερδίσει την ένσταση, τη διακοπή του αγώνα. Αλλά κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να βγει η τελική απόφαση, άξιον και ομάδες τι προσέγγιση θα έχουν στα παιχνίδια. Έτσι. Δηλαδή, κάποια ομάδα τι αποτέλεσμα ζητάει. Αν παίξουν την Κυριακή και βγει μια άλλη απόφαση μετά, θα είναι λίγο περίπλοκα τα πράγματα. Οπότε δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε ποια ομάδα έχει αβαντάζ. Σίγουρα έχει ο Άρης Πετρούπολης που βαθμολογικά έχει 8 βαθμούς και ξέρουμε ποια είναι η βαθμολογία του. Για τις υπόλοιπες είναι λίγο περίεργο.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι με βάση την εικόνα τελικά αυτός ο όμιλος ήταν ο πιο δύσκολος και ο πιο δυνατός όπως αποδεικνύεται? Γιατί εκτός από τους τρεις που μονομάχησαν για τις δύο θέσεις ανώδου, και είναι ο όμιλος που βγάλει το δεύτερο καλύτερο, υπήρχαν επίσης πολύ δυνατές ομάδες. Μιλτιάδης, Παναχαϊκή, Λουτράκη. Υπήρχαν ομάδες δηλαδή που δυσκόλεψαν όλες τις ομάδες. Θεωρείτε τελικά ότι ένας όμιλος με πάρα πολύ δυνατές ομάδες και αποδεικνύεται και τώρα στα μπαράζ?
1: Εγώ δεν θα πω αν ήταν ο πιο δυνατός όμιλος, γιατί ο καθένας έχει τη γνώμη του. Αλλά αυτό που είμαι σίγουρος είναι ότι αυτός ο όμιλος είχε πολύ ιστορικές ομάδες Και νομίζω ότι τα γήπεδα αυτά μαζί με τον περισσότερο κόσμο. Οπότε όταν παίζει σε μια έδρα που έχει κόσμο και πήγε στην Παναχαϊκή ή στην Κόρινθο ή στο Λουτράκι, ήταν μια πολύ δυσκολοκατάβλητη ομάδα. Ακόμα και η Θήλα που έπεσε ήταν δυσκολοκατάβλητη ομάδα. Είχε ένα τρομερό σερί, όπως είδατε, τις τελευταίες αγωνιστικές για να σωθεί. Δεν κερδίζει εύκολα. Ειδικά όταν ο κόσμος είναι μέρος του παιχνιδιού. Ο όμιλος μας ήταν πολύ δύσκολος και φαίνεται και στους αγώνες μπαράζ ότι οι δύο ομάδες που πήγαν δύσκολα θα χάσουν κάποιο παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Θα δούμε. Η επόμενη μέρα, καταρχήν χθες, για πρώτη φορά νομίζω ότι ο Φώτης Καταζωκόπουλος έκανε αναφορά σε δύο ονόματα. Είναι νομίζω η πρώτη φορά που το καλέται από την αρχή της χρονιάς. Έτσι, αναφερθήκατε στον Δημήτρη Ανδριόπουλο και στον Δημήτρη Σπανό χθες για πρώτη φορά.
1: Ναι, εντάξει, ο Δημήτρης Ανδριόπουλος εμπιστεύτηκε ένα νέο πεδίο. Εδώ στην Ελλάδα βάζουμε ταμπέλες. Εγώ για να φτάσω στον Πανηγιάλο έχω δουλέψει. Πριν από αυτό είχα κάνει 5 καταρχήσεις φθαλμάτων σε 3 διαφορετικούς νομούς. Όμως πολλοί δεν βλέπουν τη δουλειά του προπονητή, πάνε με τις προημίες κλπ. Εγώ ευχαριστώ τον Ανδριόπουλο γιατί με διάλεξε και με εμπιστεύτηκε όταν η ομάδα δεν ξεκίνησε καλά στις δύο αγωνιστικές. Γιατί ο Πανηγιάλος είναι μια άκρως απαιτητική ομάδα επειδή έχει κόσμο. Και ο συνεδρικός κρίκος για να εμπιστευτεί και ο Ανδριόπουλος σε μένα ήταν ο Δημήτρης Σπανός, που εξέφρασε την άποψή του για μένα, επειδή είχαμε γνωριστεί σε κάποια σεμινάρια, δεν είχαμε κάποια προσωπική σχέση. Είδε τη δουλειά μου που του είχα παρουσιάσει κάποια πράγματα, του άρεσε αυτό που είδε και είπε του Προέδρου τη γνώμη του. Ήθελα να τον ευχαριστήσω δημόσια, γιατί κανείς δεν μου έχει κάνει χάρες από τη γάμα κατηγορία τοπικό ξεκινήσει και γίνει να φτάσει εδώ που έχω φτάσει, ότι ένα μικρό σκαλοπατάκι και κάποιοι άνθρωποι που σε τιμάνε, θα πρέπει και εσύ να του τιμά με τον λόγο σου και να το αναφέρει δημόσια αυτή την άποψή μου και γι' αυτό το έκανα. Περίμενα όμως να τελειώσει τη χρονιά. Γιατί δεν ήθελα να δημιουργήσω εντυπώσεις και το έκανα τώρα από τέλειωση χρονιά και δεν έχουμε κάτι να κερδίσουμε ή να χάσουμε.
0: Μα ήταν πολύ σημαντική η κουβέντα που είπατε ότι οι ομάδες θα πρέπει να εμπιστεύονται και πιο νέους προπονητές, ότι δεν ζητάτε χάρη από κανέναν. Ναι. Νομίζω κουβέντες από προπονητή που τους ακούμε και είναι πολύ σημαντικές. Γιατί όλοι ξέρουμε πώς λειτουργεί το σύστημα, δηλαδή να πας σε μια ομάδα, ότι πρέπει να έχει έναν προπονητή που όπως λένε στα κυκλώματα. Είναι σημαντικό να λέτε ότι δεν ζήτησα χάρη από κανέναν και με επέλεξε ο Παναγιάλιος και να αναλάβω τεχνική του ηγεσία.
1: Έτσι, γι' αυτό και εγώ τους ευχαρίστησα. Νομίζω υπάρχουν πολλοί νέοι προπονητές που μπορούν να ανέβουν το επίπεδο και μου έκανε και τύπωση και ο Λομπαρδίας του Πάτρε και είδατε ο Ατρόμητος με ένα νέο παιδί ανέβηκε και είδατε και το πρωτάθλημα το πήρε ο Πύργος με ένα νέο προπονητή. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί προπονητές πιο μεγάλη ηλικιακά που είναι εξαιρετικοί και υπάρχουν και πάρα πολλοί νέοι προπονητές που το μόνο που τους λείπει είναι να πάρουν την ευκαιρία για να δείξουν τη δουλειά τους. Δεν θα είναι όλοι καλοί, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που είναι πάρα πολύ καλοί. Αυτή είναι η άποψή μου. Και γι' αυτό ευχαρίστησα και τον κύριο Ανδριόπουλο που εμπιστεύτηκε εμένα σε μια ομάδα που προχωράμε μια πολύ δύσκολη χρονιά, όπως ξέρετε κι εσείς, και έπρεπε να χτίσουμε κάτι καινούριο. Και ο κόσμος πάντα εδώ ζητάει τη νίκη, όπου και αν παίζει ο Παναγιάλος, σε ό,τι κατάσταση κάνει ο Παναγιάλος.
0: Μάλιστα. Η επόμενη μέρα, πώς την βλέπετε τώρα για τον Φάντα Καζακόπουλο, η επόμενη μέρα είναι προτεραιότητα. Ο Παναγιάλος, αν του γίνει πρόταση, είναι έτοιμος για κάτι παραπάνω. Το όνομά σας ακούγεται πάντως, έτσι, και αρκετά τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι, σίγουρα είναι προτεραιότητα ο Παναγιάλος. Θα μιλήσω πρώτα με τον πρόεδρο, ό,τι προσεγγίσεις και να έχω, γιατί ένας άνθρωπος που είναι έτοιμος και σωστός. Νομίζω ότι αν ο Παναγιάλος έχει στόχο να κάνουμε πρωταθλητισμό και να πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, τότε, και επειδή και εγώ θέλω να εξελιχθώ σαν προπονητής, αυτός είναι ο στόχος μου, νομίζω ότι γιατί όχι να μην συνεχίσουμε και να κάνουμε αυτό που δεν καταφέραμε φέτος και να ξεκινήσουμε από διαφορετική βάση και να είμαστε πολύ πιο έτοιμοι από την αρχή του πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα. Άρα προτεραιότητα για εσάς ήταν ο Παναγιάλιος, παρότι και εγώ γνωρίζω ότι έχετε προσεγγίσει αυτήν την ώρα και από μάζες μεγαλύτερης κατηγορίας. Άρα λέτε ότι προτεραιότητα θα είναι ο Παναγιάλιος αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, σίγουρα θα μιλήσω με τον πρόεδρο πρώτα.
0: Μάλιστα.
1: Σίγουρα και μετά θα δούμε.
0: Μάλιστα. Λέει ένας φίλος ακροατής εδώ, κύριε Καζακόπουλε, σε εκτιμάμε πάρα πολύ. Πώς είδατε το Πάτρε, λέει, φέτος στο παιχνίδι Κυπέλλου? Γιατί είπατε για τον Νίκο Λομπαρδέα, λέει.
1: Ναι, στο παιχνίδι Κυπέλλου το είδα εξαιρετικό. Εμείς ήμασταν σε μια δύσκολη φάση και ψυχολογικά δεν ήμασταν καθόλου έτοιμοι. Δεν είχαμε προπονηθεί καλά με δική μου ευθύνη. Έτσι. Και οι παίκτες όμως δεν είχαμε ξεπεράσει αυτό το σοκ με τη Ζάκυνθο. Αλλά πέρα από αυτό, το Πάτρε είχε μια φοβερή προσέγγιση στο παιχνίδι. Ήταν πολύ καλό στις μεταβάσεις, στις δυτικές, στις αντιπιθέσεις. Και γενικά ο Λομπαρδέας, επειδή μαζί του ήμουν και στο UEFA Β και στο UEFA Α, έχω άποψη εκτός το παιχνίδι αυτό, γιατί είναι ένα παιχνίδι, μια ομάδα μπορεί να σκάει και ημέρα μια σε καλή. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί και ένας πολύ καλός προπονητής. Το είδα και στις σχολές προπονητών. Και αυτό και το εξέφρασα δημόσια στη συνέντευξή μου μετά το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως, έχετε παρακολουθεί ότι έχετε άποψη. Είπατε για τρεις προπονητές εδώ από την περιοχή της Αχαΐας ότι έχετε δει τις ομάδες. Παρακολουθήσατε και εσείς παιχνίδια του τοπικού πρωταθλήματος. Και δεν ξέρω πλέον πόσο δύσκολο θα είναι για όλους τους προπονητές του χρόνου στις ομάδες ΓΑΜΑ Εθνικής, ότι του χρόνου έχουμε 2008 μικρούς. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι πλέον οι μικροί για εσάς τους προπονητές. Έτσι, γιατί του οκτάριδες τώρα ακόμη πιο μεγάλη δυσκολία.
1: Ναι, εμείς φέτος, αν εξαιρέσουμε τον Μπεκίρη, τον Πέτρο, τον Γενάρη και τον Καρναβά που είχαμε πριν, είχαμε οκτάριδες και εννιάριδες σαν μικρούς. Δυσκολευθήκαμε αρκετά να βρούμε. Δοκιμάσαμε και κάποια παιδιά από εδώ, από το Αίγιο και πήραμε το Παλαιογόπλο και το Μαυρούλια. Σίγουρα είναι θέμα γιατί και στη Β' Εθνική από ό,τι βλέπω θα είναι 2007. Οπότε οι ομάδες Β' Εθνικής μπορεί να πάρουν και κάποιο καλό οκτάρι. Οπότε εκεί αλλάζουν, η δυσκολία αλλάζει, έτσι. Θα είναι ακόμα πιο δύσκολο.
0: Ναι,
1: Και υπάρχουν και ΠΑΕ K19 που παίζουν ακόμα οι οκτάριδες. Θα είναι δύσκολο να πάρεις κάποιους παίκτες από εκεί.
0: Ναι, και είπα ότι πολλά παιδιά ίσως και παίξαν φέτος Γ' Εθνική, τώρα με αυτό το που έγινε στη Β' Εθνική μπορεί να βρεθούν και στη Β' Εθνική κατηγορία κάποιοι εφτάριδες του χρόνου που πήραν εμπειρίες φέτος και έπαιξαν καλά στη Γ' Εθνική.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό είναι ένα πολύ καλό σκαλοπάτι. Σίγουρα όταν γίνεται μια επανάσταση, που λέμε μια αρχή σε κάτι, υπάρχει και κάποιες συνέπειες, όμως νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο θα κάνει καλό. Ήδη κάνει καλό, γιατί κάποια παιδιά ξεπετάχθηκαν, όπως εμάς το Φιάκας και ο Κολοκοτρώνης που κάνουν εξαιρετική χρονιά, και οχτάριδες κιόλα. Όπως και σε άλλες ομάδες, πολλά παιδιά που είδαμε, που πραγματικά πήραν τις ευκαιρίες τους. Θέλουν κάποια χρόνο αυτά τα νέα παιδιά, για να δεν τους βλέπει η τεχνική κατάρτιση. Πρέπει να μπουν στην αντίληψη του αντρικού, στην πίεση που έχουν οι ομάδες. Δεν είναι K17, K19, είναι αντρικό, παίζονται χρήματα, παίζονται στόχοι. Και όσο να είναι, αυτό σε σκληραίνει και δείχνει αν μπορείς να ανταπεξέλθεις στην πίεση. Σαν ποδοσφαιριστής για το μέλλον, για να πας παραπάνω.
0: Λέει άλλος φίλος εδώ, μπράβο λέει κύριε Καζακόπλε, που είσαι ακομπλεξάριστος και μιλάς με πολύ καλά λόγια για άλλους προπονητές.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, εγώ δεν θα κάτσω να πω αν είμαι εγώ καλύτερος προπονητής ή κάποιος άλλος. Ο καθένας έχει τη φιλοσοφία του και την προσωπική του σαν άνθρωπος πάνω απ' όλα. Εγώ κοιτάω να είμαι σωστός. Σαν άνθρωπο και σαν προπονητή, να προσπαθώ να είμαι τίμιο και ειλικρινή απέναντι στου παίκτε. Όταν έχει ρόστερ 30 παικτών, 11 παίζουν, 19 είναι στον πάγκο ή εκτός αποστολής. Όταν και εγώ ήμουν ποδοσφαιριστή, υπήρχαν στιγμές που ένιωθα ότι αδικούμε ή ένιωθα ότι έπρεπε να παίζω. Εντάξει, αποφάσει παίρνει ένα άνθρωπο και έτσι και για του προπονητέ. Αυτό πρέπει να γίνει, όπω υπάρχουν οι σύνδεσμοι προπονητών, πρέπει να στηρίζουμε ένα τον άλλον. Κανεί προπονητή θα είναι για πάντα σε μια ομάδα και κανεί προπονητή και δυστυχώ κάποιο προπονητή θα πάρει τη θέση του άλλου γιατί έτσι δουλεύει το πράγμα. Οπότε όταν βλέπεις κάτι καλό, είναι καλό να το επικροτείς και να λες τη γνώμη σου, γιατί μπορείς να κάνεις σαν άνθρωπο καλό μια στιγμή.
0: Μάλιστα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι όντως και το ποδόσφαιρο, νομίζω ο κόουτς αλλάζει, γιατί βλέπουμε τώρα και στις ομάδες και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ βάζουν παιδιά τώρα 18-19 χρονών πριν από μερικά χρόνια. Κανείς δεν περίμενε ότι αυτές οι ομάδες θα βάζουν 18 ευρώ. Και νομίζω ότι και τα νέα παιδιά και οι νέοι προπονητές ότι είναι η ώρα που θα πρέπει να στηριχτούν πλέον. Γιατί εντάξει, δεν σημαίνει ότι ο καλός προπονητής πρέπει να είναι 60 χρονών. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πλέον. Όντως υπάρχουν πολύ καλοί προπονητές 60 χρονών. Δεν λέω, αλλά υπάρχουν και νέα παιδιά που έρχονται.
1: Εντάξει, νομίζω ένας άνθρωπος είναι αποδοτικός σε όλες τις δουλειές σε νεαρή ηλικία. Όσο πράγματα χρόνια αλλάξει, υπάρχει ένας κορεσμός. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Σίγουρα υπάρχουν. Εκπληκτικοί προπονητές, όπως προανέφερα τον κύριο Σπανό, που εγώ έχω μάθει πολλά πράγματα από αυτόν. Σε πολλά σεμινάρια έχω δει τη δουλειά του και είναι φοβερός προπονητής, όπως και άλλοι πάρα πολλοί. Όμως και τα νέα παιδιά είναι παιδιά που έχουν τα από πίσω και έχουν την προσωπικότητά τους και έχουν όρεξη να δείξουν τη δουλειά τους και το μεράκι τους. Σωστά είναι αυτό που λέτε.
0: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση: το Αίγιο είναι ένα σταθμό για την καριέρα του Φόντα Καζακόπουλου για το μέλλον.
1: Τεράστιο σταθμό. Νομίζω ότι σίγουρα και όπου και να κάνεις πρωταθλητισμό είναι πολύ απαιτητικό. Όμως ο Παναγιάλος ήταν η πιο απαιτητική ομάδα μέχρι σήμερα που έχω έρθει. Έμαθα πολλά, νομίζω ρίμασα πολύ σαν χαρακτήρας και νομίζω ότι έδωσα και την ψυχή μου αυτό στην ομάδα την πρώτη μέρα που ήρθα. Το μόνο που κάναμε είναι να δουλεύουμε και ευτυχώς μας αντάμυψε η χρονιά, παίρνοντας έναν τρόπο γιατί άλλες ομάδες προσπαθούν χρόνια. Ή και ακόμα και η θέση τρίτη μπορεί να μην είναι η θέση που μας πήγαν στα Μπαράζ Ανόδου που ο κόσμος θέλει και διψάει και είναι λογικό. Αλλά ήταν μια θέση πολύ τιμητική και μια εικόνα της ομάδας που σε πολλά παιχνίδια είχαμε ωραία παρουσία. Νομίζω χτες στο Κύπελλο τα πρώτα 60 λεπτά ήμασταν φανταστικοί. Είχαμε ψηλά pressing. Παίξαμε ένα ποδόσφαιρο που χαίρεται ο άλλος το βλέπει. Και αυτό είναι το σημαντικό. Να είσαι μια ομάδα που θα έχει την ταυτότητά σου. Κάποιοι μπορεί να μην σου πάει καλά. Αλλά να έχει μια ταυτότητα που σε κάθε παιχνίδι θα δίνει ότι είσαι μια ομάδα που ξέρει τι ζητάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνομιλία και να ευχηθώ ότι καλύτερο στην καριέρα σας στο μέλλον. Θα ηρεμήσετε φαντάζομαι τώρα και θα πάρετε και εσείς τις αποφάσεις σας για την επόμενη μέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Διγενή. Να είστε καλά και εσάς το καλύτερο. Ευχαριστούμε και τους δημοσιογράφους που μας στηρίζουν και μας αναδεικνύουν τη δουλειά μας. Και να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι και σε εσάς.
0: Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο προπονητής Παναγιώτη, ο κ. Φώτας Κατσακόβλος, που όντως είπε σημαντικές αλήθειες. Εντάξει, είπαμε, είναι αρκετοί προπονητές που και ο κόσμος πρέπει, το λέμε, μπορεί να μην τους ήξερε στα προπονητές, αλλά σε όλες τις ομάδες, έτσι. Λέω ότι καλό είναι να έρχονται και νέοι προπονητές. Σημαντικό. Το ποδόσφαιρο αλλάζει πλέον. Ό,τι και να λέμε τώρα. Είναι. Θα πρέπει όλο και νομίζω ότι πολλά νέα παιδιά θα πάρουν ευκαιρίες. Θα δείτε πόσα παιδιά θα πάρουν ευκαιρίες τώρα, πόσοι εφτάριδες θα παίξουν χρόνο στο Super League 2. Πόσα παιδιά που έπαιξαν φέτος γάμα εθνική κατηγορία. Και μπορεί για κάποιον. Εγώ δεν αποκλείω για την Παναχαϊκή, για τον Παναγιάλιο και αυτή τη Ζάκυνθο παιδιά να βρεθούν σε ομάδες Super League 2 τώρα. Νομίζω ότι και η Super League 2 θα βρίσκει τόσο εύκολα του παιδιά. Και πέτα και τα Super League 2, ποιοι παίξαν γάμα εθνική πέρυσι, ποιοι πήραν παιχνίδια, ποιοι έχουν εμπειρία, ποιοι έχουν συμμετοχές. Έτσι, άλλο να παίρνει ένα παίχτη που έπαιξε πέρυσι φέτος, δηλαδή γάμα εθνική κατηγορία, και άλλο να πάρει ένα παίχτη με ΚΑΠΑ 17. Άλλο πρωτάθλημα με ΚΑΠΑ 17, άλλο η γάμα εθνική κατηγορία. Γι' αυτό θεωρώ ότι κάποια παιδιά, το επόμενο διάστημα με αυτό το μέτρο που έγινε, θα κληθούν να κάνουν ένα μεγάλο άλμα ζωή σε ομάδες Super League 2. Και είναι και καλό το μέτρο να παίζουν πλέον Έλληνες. Εντάξει, όπως είναι η γάμα εθνική, με Έλληνες. Έχουμε τώρα, βλέπουμε Super League 1 ενδεκάδα με 10 ξένους. Ελληνικό ποδόσφαιρο και 10 σου 11 είναι ξένοι. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να μπει και λίγο πιο ελληνικό αίμα στις ομάδες, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: 96,3.
1: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες Χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
1: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610 525 352.
1: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια. Μηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
7: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
10: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος για απόψε. Πρωτού συνεχίσουμε. Ανακοινώθηκαν και οι διαιτές για την τελευταία αγωνιστική στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Φινάλε, λοιπόν, το Σάββατο το βράδυ. Έχουμε βέβαια και τα μπαράζ στη Β' κατηγορία και στην Τρίτη. Παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον. Τελευταία αγωνιστική, λοιπόν, να πω και τους διαιτές. Έχουμε, λοιπόν, το Σάββατο 5 η ώρα στα προσφυγικά. Όλα τα μάτς βέβαια είναι αδιάφορα και το ενδιαφέρον στα Ζαρουχλέκα, όχι στο μάτς του Ατρόμητου με τον Άρη, στα Επινίκια το βράδυ σε 9 και 4 που θα γίνει η γιορτή του Ατρόμητου, η αφωνομή της Στέψης και τα πανηγύρια για την κατάξυση του αθλήματος και την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Το τελευταίο παιχνίδι παρελθόντος του Ατρόμητου με τον Άρη Πατρών θα παίξει ο Νίκος Μέρμιγκας με βοηθούς τον Μπαλούμπη και τον Μαραγκό. Τριάδα από το Αίγιο στο μάτς του Ατρόμητου Πατρών με τον Άρη Πατρών. Στις 5 ώρα στα προσφυγικά, Πάτρα Κεραυνός Αγίου Βασιλείου, Πλιόφυλλος Αριστόβουλος με βοηθούς Σημακόπουλο και Δήμα. 5 ώρα στο Κάνιστρα, Σπίγας Μπιουλακίου Παναγριακός Ριόλου, Ελένη Αντωνίου με Γεωργακόπουλο και Ψημάρνη βοηθούς. Άρα η Ελένη Αντωνίου θα παίξει το Σάββατο στο Κάνιστρα και θα φύγει την Κυριακή για την Ζάκυνθο για να είναι τέταρτη διαιτητής. Ο Ατρόμητος, είπαμε, παίζει 6 το απόγευμα, ξεκινάει το μάτς. Μετά στις 7.30 έχουμε το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής για την πρώτη κατηγορία. Εθνικός Πολύτεχνος Αχαϊκή Αλέξης Σταθόπουλος, διαιτητής αναμέτρησης. Τουρνικιώτης και Μπαλαούρτσος η βοηθή. Τουρνικιώτης, νομίζω, νούμερο 81 στο φετινό παιχνίδι. Βέβαια, είναι γιατί ανοίξει το σύνδεσμο διαιτών Αρκαδίας. Νούμερο 81. Το παιχνίδι του Σαββάτου με 81 παιχνίδια έχει παίξει. Σπάει όλα τα ρεκόρ. Παίζοντας σε Αρκαδία και Αχαΐα, φτάνει, ξεπερνάει, νομίζω, πολλά χρόνια να περάσει διετής τα 80 παιχνίδια. Και μπαράζ Β' κατηγορίας, 5 ώρα στο Πλαστήρα, το ντέρμπι του Αιγείου που έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την Αθλητική Ένωση Αιγείου, Θύελα Αιγείου, Αθλητική Ένωση Αιγείου, Τσάκης Βασίλειος αξιολογημένος, Ανδριανός Μιχάλης και Σακελιάς η βοηθή, εννοείται ότι είναι αξιολογημένο, είναι μπαράζ. Μπαράζ τρίτης κατηγορίας στις 7.30 στο Ενωσιακό Γήπεδο Ανδρέας Κάνιστρας, Ολυμπιακός Φίλου ποδοσφαίρου ΑΕΚ Πατρών, Γιώργος Μπακόπουλος, Μεγαλάνη και Βασιλόπουλο βοηθούς.

Πάμε Κυριακή να δούμε τους ηγετές. 5 ώρα σε Ζαρουχλέικα. Αναγέννηση πατρών Δία Σαρβαλίου Αλέξης Σταθόπουλος. Για τα play off της β' κατηγορίας λοιπόν, ο Αλέξης Σταθόπουλος στο ντέρμπι. Στις 8 σε Ζαρουχλέικα, Δάφνη Φαραϊκός Κώστας Βαρούτας. Θες σφυρίζει τον τελικό. Την Κυριακή σφυρίζει Δάφνη Φαραϊκός με σφυρόπλα και παπά βοηθούς. 6 ώρα στην Αγιά, Δαβουρλής Αίας Πατρών Γλυκερία Βαβοκοσταντίνου με Παλούμπε και Μπαλαρούτσο βοηθούς. 6 ώρα για τη β' κατηγορία, play out Καλανδρίτσα, Σταροχώρη Πύρος Σώματος Βασίλης Φωτίνης. Play out σε β' κατηγορία στις 6 στο Κάνιστρας, Παναχαϊκός Παναθηναϊκός Πατρών Τσάκης Βασίλης. Play out στον δεύτερο όμιλο στο Ρίο στις 6 Αετός Ρίου Αργυρά Πατρών Σπηλιόπουλος. Και στις 6 ώρα play out για το δεύτερο όμιλο, Ολυμπιακός Πατρών Αχιλλέας Καμαρών Μαρδάς Βασίλης. Οι διαιτές του Σαββατοκυριακού στα τοπικά πρωταθλήματα.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει εδώ, θα είναι κολλητός στη Μητροπολίτη, λέει ο Τουρνικιώτης μάλλον. Όχι, Γιώργο, ο Τουρνικιώτης είναι ένα παιδί, ο Γιώργος Τουρνικιώτης, ο οποίος είναι διαιτής της Αρκαδίας. Ανοίξει ο σύνδεσμο διαιτών Αρκαδίας. Όμως έχει παίξει από αυτά τα παιχνίδια, νόμιζε να χάει. Παίζει και εδώ, είναι φοιτητής στην Πάτρα.

παίζει κάποια Σαββατοκύριακα εδώ, κάποια Σαββατοκύριακα στην Αρκαδία. Έχει παίξει τρίτη εθνική κατηγορία full. Έπαιξε δύο παιχνίδια τη Θύελλα, ένα την Παναχαϊκή, ένα στον Παναγιάλιο, τέσσερα θυμάμαι που έχει παίξει γάμα εδώ, μόνο τις δικές μας ομάδες λέω. Έχει παίξει νομίζω τρία στις τρεις αγωνιστικές στο play, τι τρεις παραπάνω, πέντε αγωνιστικές στα play off της αλφα κατηγορίας που ορίζονται άλλοι διαιτές από την Αρκαδία, έχει παίξει. Νομίζω ότι σπάει το φράγμα, δεν θυμάμαι τελευταία χρόνια, βοηθός διαιτή να έχει παίξει πάνω από 80 παιχνίδια. 81 παιχνίδια νομίζω σάουτ. Απίστευτο νούμερο. Έτσι. Δεν έχει παίξει μόνο ένα Σάββατο. Όλη τη χρονιά από τις 20 Σεπτεμβρίου και μετά μέχρι τώρα 20 Μαΐου δεν έχει παίξει ένα Σάββατο που έβαλε κόλλημα από ό,τι μου είπε. Όλα τις άλλες μέρες δεν έχει παίξει Σαββατοκύριακο και τρία παιχνίδια. Ναι, είναι τρομερό το ρεκόρ. 81 παιχνίδια μέχρι τώρα στα τοπικά προαθήματα. Παίζει όμως σε δύο συνδέσμους, έτσι το τονίζω, και Αρκαδία και Αχαΐα. Συν τα παιχνίδια που παίζει τώρα γάμα εθνική κατηγορία και πόσα παιχνίδια που έπαιξε play off στην πρώτη κατηγορία, γιατί είναι και φοιτητής στην Πάτρα. Είναι όμως τελευταία του χρονιά, παίρνει πτυχίο, οπότε θα επανέλθει στην Αρκαδία στη συνέχεια. Νομίζω τελευταία του χρονιά που βοηθάει ως βοηθός διαιτής στο πρωτάθλημα, στα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΠΣ Αχαΐας.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: λογικά λέει αυτός ο διαιτητής δεν θα έχει κοπέλα για να παίζει κάτι σάββατο. Έχει από ό,τι μου έχουν πει, Νίκο. Εντάξει, να σου πω κάτι, Νίκο. Το χειμώνα 3-5 παίζει. 3-5 ήταν τα μάτσα, όχι μόνο. Μετά έγινε 4-6, εντάξει, δηλαδή. Δεν είναι. Όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, έχει σπάσει, ναι, κάθε ρεκόρ. Κάθε ρεκόρ. Ένα Σάββατο δεν έχει παίξει. Όλα για όλα δεν έχει παίξει ένα Σάββατο. Αλλά βοήθησε δύο συνδέσμους, έτσι. Είναι αυτό ότι μπορούν να παίζουν οι διαιτές, είναι και φοιτητή στην Πάτρα, έδωσε ανάσα και, στο σύνδεσμο διαιτών Αχαΐας, βοήθησε στα τοπικά βραθύματα πάρα πολύ. Νομίζω το ρεκόρ αυτό θα μείνει για πολλά χρόνια, θα περάσουν πολλά χρόνια να καταρριφθεί. Έτσι, δεν θυμάμαι ποτέ βοηθός γιατί να έχει παίξει πάνω από 80 παιχνίδια σε μία χρονιά. Είναι όντως απλησία στο ρεκόρ.

Ο Νίκος λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: Τι νέα υπάρχουν. Ο Νίκος μπήκε αργά. Νίκο, κοίταξε, δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Απλά μετά από επικοινωνία που είχε ο Σπορτιφ Πάτρας με τον Κώστα Σβόλη, ο κ. Σβόλης είπε ότι θα μιλήσει όταν ολοκληρωθούν αγωνιστικές υποχρεώσεις ομάδας μπάσκετ για όλα. Θα κάνει το συνολικό απολογισμό του οργανισμού Παναχαϊκή. Είπε για τη μυστικότητα που υπάρχει, ότι θα πρέπει να κατανοήσει ο κόσμος ότι υπάρχει μια απέτηση από την άλλη πλευρά. Είναι σεβαστή από τη διοίκηση Παναχαϊκής η μυστικότητα που θέλουν να τηρήσουν στην ταυτότητά τους, ότι ο κόσμος θα ενημερωθεί όταν πρέπει να ενημερωθεί. Όταν φτάσουμε στην συμφωνία, τότε θα ενημερωθεί. Τώρα, από τη στιγμή που υπάρχουν διαπραγματεύσεις και η άλλη πλευρά θέτει θέμα μυστικότητας, θα τηρηθεί επί μυστικότητα, δεν θα υπάρξει καμία διαρροή. Και το μόνο που μετέφερε προς το φύλαθο κόσμο είναι ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Τίποτα περισσότερο. Από το ρεπορτάζ το δικό μου, λέγεται το πενθήμερο και είναι 25 με 30 Μαΐου, είναι ένα σημαντικό πενθήμερο αν σφραγιστεί η τελική συμφωνία. Είναι δύο άνθρωποι που δείχνουν μια πολύ σοβαρότητα στις κινήσεις που γίνονται, σε επαφές που μιλάνε, έχουν πίσω άνθρωποι της Παναχαϊκής ξεκάθαρο ότι έχουν τα χρήματα. Είπα ότι και σε, ακόμη και στην εγγύηση είναι δεδομένο ότι αμέσως έχουν πει για την εγγύηση, δεν έχουν ένα πρόβλημα, ό,τι ποσό του ζητηθεί την καταβάλουν, την οικονομική εγγύηση. Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, την Παναχαϊκή μου έχουν μεταφέρει ότι το έχουν ψάξει το θέμα, ότι έχουν την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσουν την ομάδα.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Αλέξη, καλησπέρα. Λέει: Υποψήφιοι πνευματές Παναγικής έχουν δύο πόδια. Ναι, δύο έχουν, Γιώργο μου. Τι να πω. Δύο, ένας, δύο άλλος. Και δύο έχει και αυτός που ήρθε προχθές στο φιλικό με το Πάτρε. Ο οποίος δεν ήταν όντως κανένας από τους δύο. Να το έχω τσεκάρει από 10 πλευρές. Δεν ήταν όντως κανένας από τους δύο. Είναι εκπρόσωπός τους, είναι ο άνθρωπός τους από ό,τι φαίνεται. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο προορίζουν να τον έχουν στην Πάτρα. Είναι αυτός που θα τρέξει πολλά θέματα για αν αναλάβουν. Έτσι, θα είναι ο άνθρωπος τον οποίο θέλουν να εγκαταστήσουν στην Πάτρα, κυρίως για την οργάνωση και λειτουργία της ομάδος. Όχι για ποδοσφαιρικό τμήμα. Όντως δεν ήταν κανένας από τους δύο αυτός που ήρθε την περασμένη Πέμπτη στο φιλικό παιχνίδι με το Πάτρα.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: διάβασε το, λέει, παίρνω την ευθύνη. Ο Φούκος λέει που το παίζει αυτή την περίοδο, λέει, μεγαλοπαράγοντας, λέει, για τον κερνάνε καφέ. Ο Φούκος, κοίταξε, πάντα είναι μέσα στα πράγματα. Νίκο, να σου πω, επειδή ξέρεις και ξέρω, έτσι. Εντάξει, είμαι και φίλος μου, δεν μπορώ να σου πω, αλλά είναι μέσα στα κουμάντα. Πάντα. Έτσι. Το άρεσε. Τώρα με ασχολήθηκε πολύ φέτος, εντάξει, έπαιζε και ο γιος του ένα μαριθιακό. Έχει επαφές. Εντάξει, εγώ και εδώ με ομάδες του ομίλου μίλαγε. Έτσι. Είναι δεδομένο ότι είχε επαφές με τους παράγοντες, με προέδρους. Στην Αθήνα έχει τις επαφές του, γιατί κάθε Σαββατοκύριακο είναι σε γήπεδο. Και στον όμιλο αυτό έχει δει πάρα πολλά παιχνίδια. Έτσι. Και στον Πύργο έχει πάει, και στη Ζάκιν το πήγε, και στο Κιάπ το πήγε, και στην Κόρη το πήγε. Έχει δει πάρα πολλά παιχνίδια από τον όμιλο. Και έχει δει πολλά παιχνίδια και στους άλλους δύο ομίλους της Αθήνας. Εντάξει, ο Φούκος μπορεί και να πάει σε ομάδα φέτος. Κράτησε το αυτό που σου λέω, ότι μπορεί να πάει και σε ομάδα. Τον πιέζουν στην Αθήνα για να πάει σε ομάδα.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: καλά, ο Λίβας χτες λέει κάτι στον πάγκο του Πυρού, είναι αλήθεια. Με το διάβασα, τι μου κάνει έκπληξη. Να μου κάνει έκπληξη, γιατί όλο. Πήγα δει πολλές φορές σε πάγκο ομάδος. Δεν είναι η πρώτη φορά που αρχίζει Λίβας κάτι σε πάγκο ομάδος. Εδώ και στο. Και πέρυσι στο Παναχαϊκή Καλυθέα ήτανε. Νομίζω στο Παναχαϊκή Καλυθέα, δεν κάνω λάθος. Στον πάγκο ήταν. Στον πάγκο καθόταν. Και εδώ στην Αγία έχει καθίσει στον πάγκο. Α, Παναχαϊκή και Παναχαϊκή Κηφισιά. Και Παναχαϊκή Κηφισιά και Παναχαϊκή Καλυθέα έχει καθίσει στον πάγκο. Στα παιχνίδια αυτά. Ναι, χτες ήταν από τη διάβαση κιόλας, δεν το ρώτησα και κάθισε στον πάγκο του Πύργου. Πιθανολογώ ότι ήταν κατ' εντολή του κυρίου οικονόμου να καθίσει στον πάγκο χθες. Είπα, ο Αργύρης Λίβας θα δώσει τη μάχη του την επόμενη Πέμπτη. Βέβαια, εντάξει, τώρα θα κρυθεί και την Κυριακή. Έτσι, αν ο Πύργος δεν κερδίσει, τώρα είτε φάει ένα μείον ένα, είτε φάει, δεν αλλάζει τίποτα. Ο Πύργος πάει τώρα να κερδίσει την Κυριακή, να μην αφαιρεθεί μείον ένα βαθμό, να τον πάει για αρκετά πράγματα. Αν δεν κερδίσει την Κυριακή, δεν είναι. Ό,τι και να γίνει την Πέμπτη, τα υπόλοιπα θα χάσει το παιχνίδι και θα φάει και δύο αγωνιστικές, το γνωρίζει και ο Αργύρης Λίβας. Τον καίει όμως ο βαθμός αν κερδίσει ο Πύργος την Κυριακή. Έτσι, εκεί θα είναι όλη η ιστορία την Κυριακή. Βέβαια, εντάξει, είπα και εγώ τώρα, θα τελειώσει ένα πρωτάθλημα και θα περιμένουμε μια ένσταση μετά. Δεν είναι και ούτε καλύτερο. Βέβαια μπορεί να ευνοηθεί η ΕΠΟ, να μην να είναι το αποτέλεσμα τέτοιο που να μπλέκει τις καταστάσεις. Οπότε θα εκδικαστεί την επόμενη Πέμπτη και όλη μια χαρά μετά για καλό καλοκαίρι.

Λοιπόν, Νίκος Αλέξης, είπε στην αρχή κάτι για τηλεφωνήματα σε παίχτες. Ναι, Νίκο, είπε ότι στο ρεπορτάζ προκύπτει, πρόσεξε, όχι ότι του κάνω πρώτα. Ότι έχω πει ότι έχουν πάρει κάποιου παίχτες που έπαιζαν πέρυσι στο Super League 2. Ότι θα πρέπει να περιμένουν, ότι έρχονται εξελίξει στην Παναχαϊκή να βιαστούν. Και τώρα λέω ότι πήραν τηλέφωνο κάποιου ποδοσφαιριστές τη Παναχαϊκή, του φετινού ρόστερ, πιθανότητα αυτό που είναι στην εισήγηση του Σπύρου Αντωνόπουλου, γιατί ο Σπύρου Αντωνόπουλου έχει καταθέσει την... όσον αφορά την εισήγηση του ρόστερ, την έχει κάνει εδώ και 15 μέρες. Ποιου παίχτες εισηγείται να παραμείνουν για τη νέα περίοδο. Έχουν κάνει λοιπόν σε κάποιους παίκτες από αυτούς που εισηγεί το Σπύρος Αντωνόπουλος τηλεφωνήματα από πλευράς αεραστεχνικής ότι να, επειδή είναι ελεύθεροι. Έτσι, κάθε παίκτης τώρα είναι ελεύθερος, δεν υπάρχει καμία συμφωνία με την Παναχαϊκή. Όλοι είναι ελεύθεροι σήμερα. Να μην βιαστούν να πάνε σε άλλες ομάδες, γιατί προτάσεις έχουν. Ήδη υπάρχουν τώρα τρεις τάσεις που ξέρω εγώ που έχουν προτάσεις και πιέζονται από άλλες ομάδες. Και είναι στην εισήγηση παραμονή. Τους είπαν λοιπόν ότι να μην βιαστούν, ότι έρχονται κάτι καλό στην Παναχαϊκή και να περιμένουν κάποιο διάστημα μέχρι τέλος του μήνα όπου αναμένονται εξελίξεις στην ομάδα για να συζητήσουμε την Παναχαϊκή. Αυτά τα τηλεφωνήματα έχουν γίνει, ότι περιμένετε μέχρι τέλος του μήνα, θα έχω κάτι καλό έρχεται, θα υπάρξουν εξελίξεις, μην πάτε γρήγορα να υπογράψετε σε άλλες ομάδες. Έτσι, γιατί τώρα δεν μπορεί να του μιλήσει κανένας, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διεργασίες για το διοικητικό και μετά να υπάρξουν επίσημες επαφές. Ναι, έχουν γίνει όντως τηλεφωνήματα σε παίκτες που είναι στην εισήγηση για παραμονή.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης μου λέει: Αλέξ, μαύρη αγορά τα εισιτήρια του Final Four έχουν βγει τις τελευταίες ώρες. Αναμενόμενο. Παναγιώτη μου, τώρα εντάξει, τώρα όσο παντού Παναγιώτη είχαν εισιτήρια στο Final Four, θα πετάξουν από πάνω τους. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να τα κρατήσουν για να μην τα πάρουν Ολυμπιακοί. Από ό,τι διάβασα, δεν το ξέρω, διάβασα όμως ότι αύριο όσοι θέλουν να επιστρέφουν στην Ευρωλίγκα, παίρνουν τα χρήματά τους πίσω και η Ευρωλίγκα τα δύο ομάδες. Φαντάζομαι ότι το κάνουν αύριο κάποιοι. Για να πάρουν τα χρήματά τους. Γιατί είχαν δώσει αρκετά χρήματα για εισιτήρια, έτσι. Δεν ξέρω αν όλους τους περισσεύαν όλα αυτά τα χρήματα που είχαν δώσει για τα εισιτήρια του Final Four. Έτσι. Από ό,τι άκουσα όμως ότι αύριο όποιοι οι οπαδοί Παναθηναϊκού θέλουν να επιστρέφουν στην Ευρωλίγκα και θα μοιράσει η Ευρωλίγκα στις τέσσερις ομάδες. Εντάξει, επόμενο τώρα ότι όσοι έχουν εισιτήρια στα χέρια τους θα το εκμεταλλευτούν. Είναι δεδομένο αυτό. Φαντάζομαι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο. Φαντάζομαι ότι 50% των εισιτήριων το έχουν πάρει οπαδοί Παναθηναϊκού. Άρα υπάρχουν πολλά εισιτήρια σε χέρια φιλάδων Παναθηναϊκού τώρα που θα προσπαθήσουν να τα. Και φαντάζομαι κάποιοι θα τα δώσουν. Έτσι. Θα τα πουλήσουν εννοώ. Έτσι. Να πάρουν τα χρήματά τους.

Μιχάλης λέει τι ώρα παίζει ο Ατρόμητος την Κυριακή ή τι ώρα θα γίνει απονομή. Σάββατο παίζει. Σάββατο. 6 παίζει ο Ατρόμητος στα Ζαροκλέικα και η απονομή θα γίνει μια απονομή στο γήπεδο από ό,τι μου είπαν. Έτσι, για την πλευρά ΣΕΠΣΑ θα γίνει και στο γήπεδο απονομή. Αλλά θα υπάρξει απονομή μετά και στη γιορτή Ανθίας και Βίας. Εκεί θα εξτηθεί μια εξέδρα για τους πανηγυρισμούς, θα ανέβουν όλοι οι παίκτες επάνω. Απλά δεν βρέθηκαν λεωφορείο που ήθελα τρόμητος από ό,τι έχουν πληροφορηθεί για να γίνει φιέστα σε όλα τα Ζαροκλέικα. Θα υπάρξει μια κερκίδα, μια εξέδρα μεγάλη. 9 και 4 θα αρχίσει το βράδυ η πανηγυρική τελετή για την απονομή στους πρωταθλητές. Θα είναι μια μεγάλη βραδιά για τον Ατρόμητο, όπως και να το κάνουμε. Σημαντική βραδιά, η οποία την περίμενε πολλά χρόνια. Ο Ατρόμητος πάει τρίτο χρόνο, πλέον θα είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μαζί με Βαρχάκη και Παναγιάλιο θα είναι οι τρεις σίγουροι στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Και αυτό που μεταφέραν από την ΕΠΣΑ είναι ότι ο Ατρόμητος ήδη έχει αρχίσει και ρωτάει και τους ανθρώπους της ΕΠΣΑ τι πρέπει να γίνει με το γήπεδο. Ένα θέμα που τον απασχολεί είναι και το γήπεδο πλέον. Έτσι, γιατί σίγουρα στα Ζαροκλέικα, μην κρυβόμαστε τώρα, πρέπει να γίνουν πράγματα. Για να πούμε αν θέλει μια κέντρα τα Ζαροκλέικα την νέα περίοδο. Φαντάζομαι ότι ήδη οι άνθρωποι του Ατρόμητου έχουν αρχίσει και ρωτάνε ποια είναι τα απαραίτητα για να πάρουν άδεια για τα Ζαροκλέικα. Σίγουρα πρέπει να γίνουν πράγματα. Έτσι, για να διοδοτηθεί το γήμα Γάβα Δυτική, σίγουρα χρειάζεται τώρα κάποια πράγματα. Οι ιδέα άνθρωποι του Ατρόμητου θέλουν να τρέξουν για να προλάβουν να κάνουν αυτά που θα απαιτηθούν, ώστε να έχουν τη δικιά του έδρα στο νέο πρωτάθλημα τη τρίτη εθνική κατηγορία.

Λοιπόν, ο Νεκτάριος λέει καλησπέρα. Αυτό που ακούγεται λέει για παράγοντα από την Κρήτη. Νεκτάρι, δεν ξέρω. Μην το είπε κι άλλο. Τώρα τι να πω τώρα, γιατί αφού δεν ξέρω ποιο είναι. Έχουμε αρχίσει τώρα και ψάχνουμε την Ελλάδα. Δεν μπαίνω εγώ σε αυτέ τι διαδικασίε. Με πήραν και με ένα τηλέφωνο και μου ακούγεται ένα όνομα από την. Όχι από την Κρήτη, που έχει κάνει η ομάδα τη Κρήτη. Δεν ξέρω. Μην μπλέκε τώρα, δεν μπορώ να ξέρω. Γράφτηκε, ναι, γράφτηκε μόνο σε ένα site, εντάξει, σε κάποιο site. Τι να πω. Εδώ δεν έχουμε εικόνα, τίποτα. Θα σου πω ότι είναι, έχει μπλακεί. Δεν το ξέρω. Δεν δίνω τώρα. Από ό,τι μου μεταφέρουν μέχρι σήμερα, ότι τα πραγματικά ονόματα δεν έχουν γραφτεί πουθενά. Πουθενά. Ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα ονόματα, τα 5-6 που μπορεί να έχουν γραφτεί σε κάποια site, σε οπαντικές, μέσω πληροφοριών που φαίνονται και όλα αυτά. Ότι μου μεταφέρουν ότι δεν είναι κανένα από αυτά τα ονόματα. Ότι τα πραγματικά ονόματα δεν έχουν γραφτεί, δεν έχουν υποθεί πουθενά. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το σωστό. Και το αληθινό. Νομίζω ότι μέχρι τώρα κανείς δεν ξέρει ποιο είναι. Να ψάχνουμε τώρα σε ποια ομάδα ήταν, δώρο άδωρο, χαμένος χρόνος.

Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε για φινάλε. Η ώρα είναι 8 και πέρασε και από 8. Θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο στις 6 το απόγευμα. Τον Αλέξη Γιμήτα στα μικρόφωνα του Πολυφέμου Πάτρας και τον Θόδωρο Παγιανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: Sport FM.
1: Sport FM.
0: Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
5: Τι έχεις, Ρεμάκη, άυπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
6: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
8: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
9: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
10: Τηλέφωνο 2610-527-588.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Ναι, έλα Γιώργο.
15: Έλα, λέ.
14: Μ' ακούς?
15: Σ' ακούω.
14: Ο μικρός.
15: Τι?
14: Είπε την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
14: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
15: Τι?
14: Είπε μπα. Είπε
15: μπαμά.
14: Όχι.
15: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
14: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
15: Μπάλα?
14: Ναι.
15: Είπε μπάλα.
14: Είπε μπάλα.
15: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
16: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
17: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι αχαιοί που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκη σε δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη 1 το μεσημέρι στα κημητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
18: Η δράση ξεκινάει.
19: City in Action 2026, powered by They.
20: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
19: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.

Καλημέρα σε όλους. Τι κάνουμε, πώς είμαστε, εντάξει, φαντάζομαι όλοι καλά και ελπίζω να είναι όλα καλά και όσοι είναι άρρωστοι περαστικά. Sport FM Πάτας 96,3 και είναι σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου. Στα μισά του Μαΐου φτάσαμε. Πότε προλαβαίνει και περνάει ο καιρός, λέω καμιά φορά. Δηλαδή, ξέρεις, φεύγει που λένε ο χρόνος, έχουν και τα χρόνια σαν νεράκι, είναι πραγματικότητα τελικά. Τέλος πάνω. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάδος, παρέτα πάμε και τις 9, εδώ όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή ξεκινάμε 8 το πρωί, μέχρι τις 9, μετά ακολουθεί ο Δημήτρης Σαρής, οι υπόλοιπες μέρες κανονικά 9 με 10. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Αχιλλέας. Ο Αχίλλειος και όλα αυτά τα ονόματα, ο Παχώμιος και ο Πάχος, εντάξει δύσκολα, και η Κάλλη φυσικά. Αυτά τα τρία ονόματα είναι που γιορτάζουν σήμερα της Οσίας Κάλλης, Κάλλης βασικά. Άρα οι Κάλλοι περισσότερο, οι Κάλλοι φωνάζουν. Είναι η Διεθνής ημέρα οικογένειας και η Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Ξέρεις παλιά που λέγανε εδώ, είμαι αντιρρησιών συνείδησης, ναι. Η Δύση του Ηλίου είναι 8 και 28, η Σελήνη είναι 27,8, δεν υπάρχει τίποτα. Μηδέν δηλαδή, είναι μια κατηγορία μόνη της Σελήνη τώρα. Μέχρι τις 31 που είναι η Πανσέλινος. Αύριο Σάββατο δεν υπάρχει κάποια σπουδαία γιορτή, γιατί δεν θα τα πούμε. Αύριο δεν έχουμε μεταδόσεις, ναι. Και την Κυριακή γιορτάζει ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Σόλωνας κτλ. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους θα γιορτάσουν και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

Έτσι ένα ωραίο κλασικό τραγούδι, πολύ μου αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Και νομίζω τότε που είχε πρωτοπαίξει, είχε γίνει τεράστια επιτυχία, Θόδωρε, έτσι αυτό το τραγούδι. Νομίζω ήταν και σε μια τηλεοπτική σειρά, αν δεν κάνω λάθος. Του Παπακαλιάτη ήταν, τέλος πάντων, αν θυμάμαι καλά τώρα. Το Κλείσε τα Μάτια ήταν, κάτι άλλο ήταν, αλλά το θυμάμαι πολύ έντονα αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό, που κάνει λίγο τα δικά του, είναι η αλήθεια. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα, θα έχει λίγο έτσι συννεφάκια και τα λοιπά. Προς το μισό μέρος της Πάτρας είναι συννεφιασμένο βέβαια, και αν υπήρχε δυνατότητα θα έριχνε και καμιά ψυχάλα. Η άλλη μισή Πάτρα είναι καθαρός ουράνος, αλλά έτσι θα πάει μέχρι 25 βαθμούς, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Αύριο Σάββατο δείχνει έτσι μια πρόθεση ο καιρός να ρίξει νερό, να βρέχει το πρωί. Δεν ξέρω αν θα πέσουν μέσα οι προβλέψεις. Το απόγευμα θα ηρεμήσει η κατάσταση και λίγο προς το βραδάκι έτσι καμιά ψυχάλα, όχι κάτι ιδιαίτερο, για να πάμε την επόμενη εβδομάδα να κυλήσει έτσι, δηλαδή με σύννεφο καθαρό ουρανό, δεν θα έχει βροχή, και μέχρι 24-25 εκεί δείχνει η πρόγνωση. Και εκεί να μείνουμε, παιδιά, έτσι δεν θέλω, μην πάμε πιο πάνω από τώρα. Εκεί μπορεί να μείνει για ένα μήνα, 1,5 ακόμα, 25 βαθμούς, 26. Γιατί άμα ακούσεις σκάει το πρώτο κύμα καύσωνα, την κάτσαμε όλοι. Γιατί είναι νωρίς.

Εχθές δεν είχα, βασικά πήγα μια βόλτα έτσι προς την Πάτρα. Κίνηση, Θόδωρε. Μετά τις 8.30-9 το έχει πολύ κίνηση, είναι απίστευτο. Αν πεις εκείνη την ώρα που ασχολάει ο κόσμος και τα λοιπά. Και γύρισα σπίτι και ήθελα να, ρε παιδί μου, να κάτσω να χαλαρώσω, κάτι να δω. Έτσι και η ελληνική τηλεόραση για ένα περίεργο πράγμα. Δεν είναι τώρα, δεν μπορείς να κάτσεις να δεις κάτι σοβαρό. Σοβαρό. Δεν είναι. Εγώ η μόνη σειρά που παρακολουθώ και το έχω πει είναι η Αθώη, που είναι κάθε Παρασκευή. Που είναι, ρε παιδί μου, μια σειρά η οποία είναι και ωραία σκηνοθετημένη και τα λοιπά. Και ούτε υπερβολές, ούτε αυτό. Αλλά δεν έχει κάτι η τηλεόραση. Και αναγκαστικά, θέλοντας ημί, γιατί δεν έχει και αγωνιστική δράση, δεν υπήρχε κάτι, τέλος πάντων, ένα παιχνίδι που να τραβήξει ενδιαφέρον, είδα Eurovision. Το είδα, βέβαια είναι πάντα σχετικό με μένα, γιατί θα χαζεύω συνήθως το κινητό, TikTok, Instagram κτλ. Άρα έριχνα ματιές. Αυτό που είδα εχθές από την Αυστραλία είναι εντυπωσιακότατο. Δηλαδή αν αυτό το τραγούδι δεν κερδίσει, τι να πω τώρα, εντάξει, θα μου πεις τώρα Eurovision και αν κερδίσει η Αυστραλία είναι κάπως. Τι κάνουμε. Είναι κομματάρα. Είναι απίστευτη καλλιτέχνη, η οποία είναι και διάσημη στη, γενικότερα, δεν είναι άγνωστη. Άμα έχει πουλήσει τόσα εκατομμύρια που λένε και τα λοιπά και έχει ρεύμα, θα πάει καλά η Αυστραλία. Και είδα τώρα και στα προγνωστικά, εντάξει, είναι η Φιλανδία αυτή που είναι η πρώτη, εκεί με το βιολί που μας έσπασε τον έβνο, αυτό το βιολί. Μου θύμιζε το βιολί εκεί, το βιολιστή από το Κωνσταντίνου και Ελένης. Ξέρω να θυμάσαι το βιολιτζί εκείνο το έπεσε, ναι. Αλλά οκ, okay, δίνουνε φαβορή τη Φιλανδία, η Ελλάδα έπεσε στην τρίτη θέση, η Αυστραλία είναι αυτή που ανέβηκε στη δεύτερη και λογικό είναι να ανέβει στη δεύτερη, τώρα μην γελιόμαστε και μην κοροϊδευόμαστε. Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι του, το δικό μας εδώ, εντάξει, είναι ένα συμπαθητικό έτσι τραγούδι, ευχάριστο κτλ. Περνάει το μήνυμά του, σαφώς, έτσι με τον καταναλωτισμό και το πόσο τέλος πάντων έχουμε μπει όλοι σε διαδικασία να αγοράζουμε τα πάντα και να θέλουμε τα πάντα, αλλά να μην έχουμε την ουσία. Έτσι, αυτό. Η ουσία είναι αυτό που μετράει. Τέλος πάντων, αυτά πάνω κάτω. Δηλαδή, έτσι πως κύλησε και η χθεσινή μέρα, δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο. Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο που έχει κάποια πραγματάκια που γίνονται. Κυρίως τα βλέμματα θα πέσουν φυσικά στη φιέστα του Ατρόμητου Πατρώνου που ετοιμάζει εκεί Ανθίας και Ευβίας. Λένε για κάτι εντυπωσιακό, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Φαντάζομαι οι άνθρωποι το έχουν δουλέψει, το έχουν έτσι. Από τις 2.30 το μεσημέρι ξεκινάει όλο αυτό, που θα αγωνιστεί η γυναικεία ομάδα του Ατρόμητου με τον Ολυμπιακό. Και λέω πολλές φορές ότι όταν ετοιμάζεις κάτι τέτοιο, ας πούμε, και είναι ωραίο, και αν με ακούν οι άνθρωποι του Ατρόμητου, ρε παιδιά, στείλτε ένα πρόγραμμα να ξέρει ο κόσμος τι θα δει. Μην πεις όλες τις εκπλήξεις, αλλά να ξέρει ότι θα δει αυτό 2.30, μετά έχει το παιχνίδι της αντρικής, θα γίνει αυτό λίγο στην αντρική, θα τελειώσει, θα φύγει η πομπή, δεν ξέρω πώς θα γίνει, με λεωφορείο που λένε διόροφο. Να ξέρει ο κόσμος, δεν είναι κακό, αλλά να ξέρουμε και εμείς για να το μεταφέρουμε, για να έρθει ο κόσμος. Μπορείς από το πουθενά έτσι ξαφνικά να τους εμφανίσει ένα, γιατί περισσότεροι, και διόροφο πούλμα να τους παρουσιάσει. Άμα δεν ξέρει ποιος είναι, θα νομίζουν ότι είναι. Δεν ξέρει κανείς, μην νομίζετε. Γιατί είναι ένας τεχνικό. Βέβαια, να ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης εδώ, ας πούμε, θα σας έλεγα, κοιτάξτε, δεν γίνεται να μην ξέρει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Με αυτή την έννοια. Όλο εγώ, άποψή μου ταπεινή και δεν με έχω κανένα. Και μάλιστα θα πάω και στη φιέστα του Ατρόμητου, το λέω. Πόση ώρα θα κάτσω, δεν ξέρω, θα πάω όμως. Έχω υποσχεθεί στον Οδυσσέα Φουρτούνη που θα πάμε μαζί στη φιέστα. Το Ατρόμητο. Δεν μπορούσα να το χαλάσω το χατήρι και θα πάμε. Λοιπόν, άρα το πιο σημαντικό έτσι γεγονός της αυριανής ημέρας είναι αυτό. Σαφώς βέβαια υπάρχουν και άλλα μπασκετικά και προσφαιρικά θέματα. Τελειώνουν σιγά σιγά και τα πρωταθλήματα τα ευρωπαϊκά. Οδεύουμε στην τελική ευθεία. Νομίζω έχει μείνει μια αγωνιστική στη Γερμανία. Αυτή, τελευταία αγωνιστική. Και πρέπει να έχει δύο αγωνιστικές ακόμα σε Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία. Ιταλία σίγουρα δύο έχει. Μέσα στην Ιταλία γίνεται χαμός για το τέταρτο και τρίτο πλέον, τρίτο και τέταρτο εισιτήριο του Champions League
Και γίνεται και ένας χαμός γιατί δεν ξέρει κανείς πότε θα οριστούν τα παιχνίδια. Μην νομίζετε ότι και σε άλλες χώρες δεν γίνονται. Δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα στην Ιταλία εδώ και 4 μέρες για το πότε θα γίνει η τελευταία αγωνιστική, καθώς το Ρώμα Λάτσιο, το ντέρμπι της Ρώμης, έχει φέρει τα πάνω κάτω. Ο νομάρχης, νομίζω έτσι τον λένε εκεί, το νομάρχης της Ρώμης, θέλει να γίνει το παιχνίδι τη Δευτέρα. Και αν γίνει τη Δευτέρα, παρασένει όλη την αγωνιστική Δευτέρα. Αντιδράει η Λίγκα και λέει: Δευτέρα δεν μπορούμε να παίξουμε και θέλουμε να παίξουμε Κυριακή μεσημέρι. Και γίνεται ένα μπάχαλο που βλέπετε ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Για να μην κράζουμε μόνο την Ελλάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο, γίνεται και αλλού. Έτσι, όταν γίνονται παράλληλα γεγονότα, νομίζω έχει ένα γεγονός η Ιταλία τώρα αθλητικό και εντάξει, χρειάζεται έτσι αστυνόμευση. Και το Ρώμα Λάτσιο τώρα είναι φωτιά και λάβρα. Οπότε φωνάζουν τώρα αυτό, φωνάζουν οι μεν, φωνάζουν οι δε, μπαίνει η Λίγκα στη μέση. Αυτά. Γιατί και εμάς εδώ γίνεται, μην νομίζετε. Γίνονται τέτοια πραγματάκια και έχουν γίνει και θα ξαναγίνουν. Καλά, εμείς εδώ το έχουμε σημαία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, να πεις ότι το κάναμε μία φορά και ήταν λάθος, μωρέ. Δεν τρέχει τίποτα. Το κάνουμε συνέχεια. Οπότε δεν μας κάνει έκπληξη.

Τι έγινε εδώ, δεν έχουμε τίποτα. Α, για μένα. Τι θέλουνε ρε παιδιά. Μισό. Τζόλας. Όχι, δεν είναι. Τζόλας, χαιρετίσματα όμως στον Τζόλα. Εμείς τα λέμε και χωρίς να μας τηλεφωνείς, φίλε. Και ο φίλος ο Γιώργος που είναι, κοιμούνται. Αποκλείεται να κοιμάται αυτός 8.30 ώρα, πάει τα παιδιά σχολείο. Τέλος πάντων. Θα μετρηθούμε πώς είμαστε, μην νομίζετε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε γιατί εδώ βλέπουμε και αντιδράσεις και ξέσπασμα από τον Χέις Ντέιβις, τον μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού, που έκανε μία ανάρτηση, ρε παιδί μου, στο Instagram και ξέσπασε λέγοντας ότι βλέπω πολύ τοξική συμπεριφορά, έγραψε, αλλά θυμηθείτε ότι κάθε σκύλος έχει τη μέρα του. Άκου. Τι είπε το. Τώρα λέει, να θυμάστε μόνο πως όλα επιστρέφουν και η μέρα μας θα έρθει ξανά. Καταρχήν να σε δούμε ότι θα είσαι εσύ εδώ για τη μέρα που θα γίνει αυτό. Τι βγαίνεις και μιλάς τώρα. Αφού και στα παιχνίδια που έπαιξε ο Παναθηναϊκός, ειδικά στην Αθήνα, δεν υπήρχες. Όπως και στη Βαλένθια. Δεν ήταν ρε παιδιά καλός ο Χέις Ντέιβις. Τι βγαίνει και λέει τώρα και για τον κόσμο και προσέχετε τι γράφετε, λέει στο Instagram και στο. Καλά κάνουν οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού. Είναι απογοητευμένοι. Λογικό δεν είναι. Αυτό δεν το καταλαβαίνω που βγαίνει και τώρα και ο καθένας και λέει παίχτης. Κάτσε στη φωλίτσα τώρα και μη μιλάς. Απέτυχε ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει ο Χέις Ντέιβις, αλλά okay, εγώ δεν θα έβγαινα. Εντάξει. Άκου τι είπε, θυμηθείτε, λέει ότι κάθε σκύλος έχει τη μέρα του. Μάλιστα.

και φρικιό και... Α, είναι αφιέρωση. Α, ωραίο, ωραίο, ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο τραγούδι και αυτό. Και αυτό νομίζω, επειδή είπαμε για τηλεόραση, και αυτό δεν είναι από κάποια εκπομπή, νομίζω πιο παλιά. Τώρα που πάω έτσι, δεν θα το αναφέρω, γιατί θα καταλάβουν όλοι ότι είμαι κάποιας ηλικίας, γιατί εγώ θυμάμαι αυτό το τραγούδι για ένα περίεργο λόγο σε εκπομπή του Μέγκα Πρωινή με Ηλιάνα Κανέλη. Τέλος πάντων. Αν κάνω λάθος, τότε νομίζω. Ναι, έτσι λέγονταν. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν τώρα η εκπομπή. Μη μου τη μέρα τάρατε, λεγότανε. Νομίζω. Λοιπόν, είχαμε μπάσκετ εχθές όμως. Είχαμε το παιχνίδι που άλλαξε ημερομηνία γιατί ήταν να γίνει Τετάρτη και έγινε Πέμπτη. Και ήταν και συγκλονιστικό παιχνίδι. Κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στον πόντο. Για την ΑΝΣΚΑΗ πάντα μιλάω. Τα Ραχοβίτη Κακτέο επικράτησαν 67-66 του Αίολου Αγιάς, έκαναν το 3-0 και προκρίθηκαν στα ημιτελικά των play-offs, όπου θα αντιμετωπίσουν τα Ροΐτικα. Οι γηπεδούχοι είχαν γενικά διψήφιες διαφορές στο πρώτο μισό του αγώνα, όμως η εικόνα στην επανάληψη άλλαξε. Ο Αίολος επέστρεψε και διεκδίκησε κάτι καλύτερο, και γιατί όχι και τη νίκη. Ένα λεπτό πριν το τέλος το σκόρ ήταν ισόπαλο 63-63, έγινε ένα 4-0 67-63 και ο Βαλαΐς στα 32 δευτερόλεπτα με τρίποντο έκανε το 67-66. Ακολούθησε μια άστοχη επίθεση των Αραχοβητίκων με τον Μπόγρη και στην τελευταία επίθεση ο Αίολος πέτυχε καλάθι, αλλά θεωρήθηκε εκπρόθεσμο από τους διαιτητές και έμεινε το τελικό 67-66. Αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Να δούμε εδώ και τους πόντους για τα Ραχοβίτη Κακτέο του κυρίου Τουβάκη. Ο Παπαϊλιού πέτυχε 5 πόντους με ένα τρίποντο, του Λάδος 13 πόντους με 3 τρίποντα, ο Μάγκος 8 πόντους με 2 τρίποντα, ο Μπόγρης 9 πόντους με 2 τρίποντα, ο Μελετίου 3 πόντους, ο Δημόπουλος 1 τρίποντο, ο Μπόγρης 24 πόντους με 1, ο Λουκάς Μπόγρης 24 πόντους με ένα τρίποντο και ο Κοντογιάννης 2 πόντους. Για τον Αίολο Αγιάς του κυρίου Σκέτζου, Βαλαΐς 12 πόντους με 2 τρίποντα, Σταυρόπουλο συμμετοχή, Σπύρου 4 πόντοι, ο Φούντας συμμετοχή, ο Παπαδημητρίου συμμετοχή, ο Νάτσκος 9 πόντους, ο Λαγογιάννης 11 πόντους με ένα τρίποντο, ο Στόλας 8 πόντους με ένα τρίποντο, ο Πίκιος 18 πόντους με 3 τρίποντα, ο Τσούνας 4 πόντους και συμμετοχή και ο Κατοχιανός, χωρίς πόντο όμως.

0: Μόλις 4 ακτές είναι, έχουν γαλάζια σημαία στην Αχαΐα για το 2026. Τέλος πάντων, από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας έχουμε 12 παραλίες, 12 ακτές. Καγιάφα Ζαχάρο, η μια παραλία, Καγιάφα Ζαχάρο 2. Στο Δήμο Πύργου είναι η Σκαφιδιά. Στο Δήμο Ήλιδα Σικουρούτα. Στο Δήμο Ποινιού το Αρκούδι, το Βαρθολομιό και η Γλύφα. Έλα ρε ντούλε, λοιπόν, να βρεθούμε στο Βαρθολομιό να κάνουμε τη βουτιά μας. Στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλίνης το Κάστρο της Κυλίνης, το Κάστρο η Χρυσή Ακτή, τα Λουτρά της Κυλίνης και οι δύο παραλίες. Φοβερά εκεί, φοβερά στα Λουτρά Κυλίνης, Τόδωρε. Φοβερά. Και στην Περιφερειακή Ενότητα Ετωλοακανανίας, στο Δήμο Ναυπακτίας, στην Κάτω Βασιλική, η Κάτω Βασιλική βασικά, και το Κρυονέρι. Μάλιστα, αυτά, και να ξέρετε, παιδί μου, που θα πάτε να κάνετε μπάνιο και... Καλά, εμένα δεν μου κάνει αίσθηση που βλέπω και στην Πλάζ, κάνει ο κόσμος κανονικά και στην Πλάζ και στα Βραχνέικα, δεν είναι κάτι... Εγώ δεν προλαβαίνω να κάνω εκεί, αλλά δεν μου αρέσει κιόλας γιατί έχει πέτρα. Δεν πάω, εγώ θέλω να έχει και απ' έξω άμμο για να μπω. Όχι, το λέω, δεν είναι κακό. Όμως και στα Βραχνέικα, εντάξει, έχει άμμο. Πήγαινα μικρό στα Βραχνέικα για ένα περίεργο λόγο. Και μάλιστα παίζαμε και beach volley τότε. Τώρα δεν ξέρω αν κάνουν. Έχω να πάω χρόνια. Α, πάμε διαφημίσεις, Τόδωρε. Ναι, πάμε διαφημίσεις.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
3: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
2: Τηλέφωνο 2610-677-72 και 6987-177-655.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος Στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
11: Έχεις.
10: Θέλω μπρατσάκια.
11: Έχεις.
10: Θέλω και πετσέτα.
11: Έχεις.
10: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Patra Mall, Γλάφκου 9.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM πάντα 96,3. Ο φίλος ο Γιώργος λέει καλημέρα. Του Αιγαίου τα blues, μπορούμε να το έχουμε? Πού το θυμήθηκες ρε φίλε του Αιγαίου τα blues? Ο Χριστός και η Παναγία. Το οποίο όμως τραγούδι, να πούμε για τον Μπίγαλη τέλος πάντων, ότι είναι σήμα κατά τεθέν νομίζω. Του ταιριάζει απόλυτα. Σε λίγο θα μας πει να βάλουμε και το τσα-τσα, πώς λεγόταν αυτό το... Ναι. Λοιπόν, πάμε στο φίλο το Γιώργος. Τώρα επειδή να ανοίξω, νομίζω Γιώργος είσαι. Καλημέρα Νίκο, λέει τελικά για το μάτς. Το βλέπω από το κινητό έτσι, μην παρεξηγήσει. Καλημέρα Νίκο, τελικά για το μάτς πήρε ο Ζάκυνος, βγήκε απόφαση. Αν θα το πάρει στα χαρτιά η Ζάκυνος, γιατί κάτι έβγαλε η ΔΕΑΒΕ χθες και δεν είναι τόσα σημασία. Όχι, δεν βγήκε απόφαση και δεν βλέπω να γίνεται και γνωστή νωρίς. Καλό καλοκαίρι βλέπω εγώ. Τέλος πάντων, τι να πω. Η ΔΕΑΒ είναι άλλο κομμάτι, είναι ας πούμε βάλτε εισαγωγικά διοικητικό αυτό το πρόστιμο η μία αγωνιστική που έφαγε, γιατί έχει και άλλη αγωνιστική ο πύργος και έχει διπλασιαστεί νομίζω, γιατί στο πρώτο 4 παιχνίδια είναι και κλεισμένο το θυρών ο πύργος. Είτε τα δώσει στην τρίτη εθνική είτε στη Super League 2. Θα έχει 4 και κλεισμένο. Δεν έχει να κάνει με τη ΔΕΑΒ αυτό. Ούτε θα επηρεαστεί λογικά, γιατί είναι άλλο δικαστήριο λογικά αυτό με την απόφαση. Τι να πω. Ας ελπίσουμε, βέβαια και εγώ εδώ συμφωνώ με τον Αλέξη το διγενή αυτό που είπε χθες το απόγευμα. Δεν μπορεί τώρα να συνεχιστεί η αγωνιστική όταν υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Γιατί μετά θα γίνει αυτή η αγωνιστική και θα πάρουμε μετά εφέσεις το ένα το άλλο, αποφάσεις, εφέσεις, ΚΑΣ. Θα αργήσουμε γι' αυτό. Και στο τέλος μην τους ανεβάσουν όλους να ησυχάσουν και στην ΕΠΟ. Πάντως έχει ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση, γιατί μπορεί να είναι και έτσι, γιατί πατάνε όλοι στη Ζάκυνθο βασικά, πατάνε στην υπόθεση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, στο Καρεσκάκι, με το Χουάνκαρ. Αυτό λένε οι άνθρωποι της Ζάκυνθο, ότι είναι κάτι αντίστοιχο. Τώρα τι να πω. Τότε είχε τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός. Τώρα ο πύργος δεν ξέρω αν θα τιμωρηθεί. Δεν λέω ότι δεν θα τιμωρηθεί, δεν το ξέρω. Πάντως έχει ενδιαφέρον να δούμε και τι θα γίνει, αν γίνει, που θα γίνει από τη Βέντη και αγωνιστική της Κυριακής. Αλλά ο πύργος, παιδιά, όλα ωραία, όλα καλά. Και είναι έτσι και το άδικο του συστήματος, όμως να το πούμε και αυτό, ό,τι και να γίνει με τον πύργο. Δεν γίνεται να παίζεις, να είσαι πρώτος όλη τη διάρκεια, να παίζεις μπαράζ, πάλι να είσαι πρώτος και μετά σε ξαναβάζουν να παίξεις μπαράζ. Και να μην βγεις. Είναι άδικο, νομίζω. Γιατί φανταστείτε αν το είχαμε να το είχε πάθει τώρα αυτό η Παναχαϊκή, τι θα λέγαμε εδώ. Είναι από τα παράδοξα το γιατί είπα πριν για την Ελλάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κάτι αντίστοιχο είναι και αυτό με τις αποφάσεις.

Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας λέει: Νίκο, έπαιξα 100 ευρώ στον Ακύλα. Μπράβο, φίλε. Τι να πω. Άμα έχεις 100 ευρώ, τα ρίξεις στον Ακύλα. Καλή σου επιτυχία. Αύριο είναι ο τελικός. Μάλιστα.

Ναι. Και βλέπω ζεϊμπέκικα χθες στον Ατρόμητο. Τι ήταν αυτό ρε παιδιά, τι μάζοξη ήταν αυτή. Βλέπω όλα τα παιδιά εκεί με τον Νένε. Ο ζεμπέκικο Νένε, ο Γιάννης, ο γνωστός φύλακας του Ατρομήτου, ο οποίος θέλει ένα φύλακα για αυτόν. Αλλά τέλος πάντων, καλό παιδί ο Γιάννης. Εντάξει, γνωρίζω χρόνο. Α, να και ο πρόεδρος ο Νεκτάριος Κόντρας. Άρα είχε μάζο ξυλογικά τραπέζι κάπου, ναι. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά, έτσι το χαίρονται. Και καλά κάνουν, ανέβηκαν για πρώτη φορά στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Σήμερα να πούμε συμπληρώνονται και 10 χρόνια από τη μέρα που έφυγε από τη ζωή ο νεαρός, ο πατρινός, ο ποδοσφαιριστής, ο Γιώργος Ονταγιούκλας. Θυμάστε έτσι την υπόθεση αυτή. Ήταν 15 Μαΐου του 2016, άφησε την τελευταία του πνοή ένα παιδί έτσι χαμηλών τόνων, ήσυχο παιδί και ιδιαίτερα ταλαντούχος ποδοσφαιριστής και καλός φίλος. Είχα τη χαρά να συνεργαζόμασταν και στη Μικτή. Τι να πεις, 10 χρόνια πέρασαν έτσι. Μάλιστα, είναι έτσι αυτά τα... Εμείς τον θυμόμαστε πάντως και δεν γίνεται να ξεχάσει βέβαια και τον Γιώργο τον Ταγιούκλα. Η γλυκερία η μάνα του, εντάξει, προσπαθεί και από πλευρά της να κρατηθεί έτσι η μνήμη του ζωντανή. Αλλά ήταν άδικο που έφυγε στα 17 του ο Γιώργος Νταγιούκλα, σαν σήμερα 10 χρόνια, και το έχω και στο site, σαν σήμερα λοιπόν. Καλώς τον Μίστερ Σαρή. Τι έγινε Δημήτρη? Έχουμε νέα, έγιναν πολλά. Να δώσω και, επειδή έβλεπα και τηλεοπτική κάλυψη και δεν μπορούσα να έρθω, ωραίος τελικός, δεν έγινε και τίποτα, χορευτικά αυτό θύμισε τελικός όπως γίνεται και στη Σούπερ Λίγκα, έτσι, γιατί τώρα να τα λέμε τα καλά. Όταν είναι τα καλά τα λέμε, όταν είναι τα καλά τα λέμε. Δεν άνοιξε μύτη, το χάρηκαν όλοι και πασίγιο είδαμε και νέα παιδιά. Ωραία, αυτά θέλουμε. Να φύγουμε λίγο από τη μιζέρια και την κρίνια που έχουμε, ρε παιδιά. Ποιος το πήρε, γιατί το πήρε, γιατί κάποιος θα το πάρει. Τι να κάνουμε. Ωραία, μ' άρεσε, μ' άρεσε ο τελικός. Λοιπόν, γιατί έχει και δεν έχουμε τελειώσει. Έχει αγωνιστική, βέβαια δεν έχει τόσο πάνω βαθμολογικό ενδιαφέρον. Σας είπα, το ενδιαφέρον είναι ο Ατρόμητος τώρα, τη Φιέστα. Μου υποσχέθηκε ο Οδυσσέας ότι θα είναι κύριος στη Φιέστα. Δεν θα ανέβει στο πούλμαν να πανηγυρίσει με τον Ατρόμητο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε τι άλλο έχουμε. Τα ταπίτετα του ερασιτεχνικού με τον Δημήτρη Σαρή. Στις 9. Πάμε παρακάτω να πούμε στο μπάσκετ ότι είχαμε μια μεγάλη μεταγραφή. Ένα καλό deal για τον Προμηθέα. Ο Νάσος Μπαζίνας, βέβαια δεν ήταν άγνωστο, είχε γραφτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ο Νάσος Μπαζίνας θα πάει στον ΠΑΟΚ. Βγήκαν και ποσά. 650.000 ευρώ θα πάρει ο Προμηθέας από τον Μπαζίνα και τον ΠΑΟΚ φυσικά, και ο ίδιος ο παίκτης θα λάβει για τα επόμενα 4 χρόνια το ποσό των 850.000 ευρώ, παρακαλώ. Μάλιστα, είναι προφανώς η ακριβότερη μεταγραφή παίκτη από ομάδα της Πάτρας. Θυμίζουμε, το περασμένο καλοκαίρι ο Ολυμπιακός πλήρωσε στον Προμηθέα το ποσό των 500.000 ευρώ για να κάνει δικό του τον Αντώνη Καραγιαννίδη. Τώρα ακούγεται ότι και ο Άρης θέλει τον Νίκο Πλώτα. Να δούμε αν θα γίνει και αυτή η μετακίνηση. Τώρα προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από Προμηθέα και ΠΑΟΚ για τον deal, αλλά είναι θέμα χρόνου να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Επίσης θα ξεκαθαρίσει στις επόμενες μέρες και το θέμα προπονητή στην πατρινή ομάδα, με το όνομα που παίζει πολύ δυνατά να είναι αυτό του Γιώργου Βόβορα, με τον οποίο φέρεται να υπάρχει συμφωνία για να προχωρήσουν μαζί την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Πάμε στο πόλο που έχουμε τον ΝΟΠ να βάζει πούλμαν για τη γυναικεία ομάδα πόλο της πατρινής ομάδας. Έτσι πάει, έχει κάνει την ισοφάριση 1-1 στα play-outs και πάει για, για το 2-1. Θα διεκδικήσει λοιπόν η πατρινή ομάδα την παραμονή της. Ο Βασίλης Κανελόπουλος είπε ότι θεωρώ ότι κάναμε ένα πολύ καλό και ψυχωμένο παιχνίδι απέναντι στην Ηλιούπολη. Συγχαρητήρια στα κορίτσια για την εμφάνισή τους. Κάνουν μεγάλο αγώνα και είμαι περήφανος για αυτές. Τώρα έχουμε ένα τελικό στην Ηλιούπολη που είναι το φαβορί, αλλά θα δώσουμε τα πάντα. Αλλά θα δώσουμε τα πάντα λοιπόν για να κερδίσουμε και να παραμείνουμε στην κατηγορία. Τώρα η διοίκηση λοιπόν ετοιμάζει πούλμαν, βάζει πούλμαν σε όσους φίλους του ΝΟΠ θέλουν να ταξιδέψουν στην Αθήνα για να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας. Να δω αν υπάρχουν βέβαια λεπτομέρειες. Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο, θα το βρω σε δευτερόλεπτα, που έχει δώσει ο ΝΟΠ από χθες και κάποιες πληροφορίες. Για όποιον θέλει λοιπόν να ακολουθήσει την αποστολή εν ώψη του κρίσιμου αγώνα και όπως είναι κομβικό, για να υπάρχει άλλη ευκαιρία, για να το δούμε. Ναι, η ομάδα θα διαθέσει λεωφορείο. Στα τηλέφωνα λοιπόν, στο τηλέφωνο βασικά, 2610-317-766 είναι η γραμματεία του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, 317-766. Ώρα αναχώρησης 3:30 το Σάββατο από το κολυμβητήριο του ΝΟΠ.

Ένα 25ο Εθνικό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Ανδρών Γυναικών, ανοιχτής κατηγορίας, η Open λοιπόν, και τρίτο πρωτάθλημα νέων ανδρών, νέων γυναικών, K19 λοιπόν και K23 αντίστοιχα, θα διεξαχθεί από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στο κλειστό κολυμβητήριο του Ολυμπιακού Σταδίου και θα συμμετέχουν και δύο κολυμβητές της ομάδας της ΝΕΠ. Πρόκειται για τον Φάνη Κουρί που είναι ως έφηβος Β' και θα αγωνιστεί, μεγάλο ταλέντο Κουρίς, και θα αγωνιστεί στα 50 μέτρα, 100 μέτρα πεταλούδα, 100 μέτρα ελεύθερο, αλλά και η Κατσαντώνη Μαριάννα, αν την Άνιδα Β, που θα αγωνιστεί στα 200 μέτρα πρόστιου. Επίσης θα συμμετέχει και η Αποστολή Ασκούτα ως νέα γυναίκα στα 50 μέτρα, 100 μέτρα πεταλούδα, 50 μέτρα ύπτιο, η οποία για φέτος αγωνίζεται με το σκουφάκι του ΠΑΟΚ. Προπονήτρια της ομάδας της ΝΕΠ είναι η Λίνα η Μαστροπάσκουα.

Βέβαια είπα πριν για τον Ατρόμητο ότι είχαν μάζοξη και χόρευαν εκεί πέρα. Είδα το βράδυ ο Γεροντίνης. Ναι, είδες το Νένε. Το Γιάννη. Και είδα ότι έψινε και η Αχαϊκή χθες. Τώρα οι ομάδες σιγά σιγά αυτό κάνουν. Αποχαιρετούν το ρο. Έχουν τελειώσει και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Τελευταία αγωνιστική τώρα όλα ουσιαστικά έχουν τελειώσει. Και αποχαιρετούν για να ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά. Πάμε στο μπάσκετ. Έχουμε μια φιέστα. Πότε είναι, μισό δεκάτη, την Κυριακή. Την Κυριακή στις 6 ώρα στο κλειστό γήπεδο της Αλεξιώτισσας. Θα παρευρεθώ. Η φιέστα του προφήτη Λία. Ανέβηκε η ομάδα, πήρε βέβαια τη δεύτερη τέσσερα, δεν έχει να κάνει. Πήρε την άνοδο στην Α1 SKI. Την Κυριακή στις 6 στο κλειστό γήπεδο Παναγία Αλεξιώτισσα θα γιορτάσουμε, λέει ο προφήτης Ηλίας, όπως μας αξίζει, στη φιέστα νόδου του αντρικού μας. Ιδιαίτερη πρόσκληση σε όλα τα παιδιά της Ακαδημίας μας να έρθουν φορώντας τις φανέλες της ομάδας, γεμίζοντας έτσι το γήπεδο με τα αγαπημένα μας πράσινα μπλουζάκια. Το πρόγραμμα της φιέστας περιέχει φιλικό οικογενειακό αγώνα, απονομή μεταλλίων, πολλές αναμνηστικές φωτογραφίες, κεράσματα για όλους τους θεατές και πολλά άλλα. Μάλιστα.

0: η σελίδα Πας Πύργος 1968, που εντάξει παιδί μου την έχουμε εδώ πέρα και είναι μπροστά μου, παρουσιάζει μια τελείως διαφορετική εκδοχή για το θέμα του Μπαστακού. Παρουσιάζει μια φωτογραφία πριν και μια μετά. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς αυτό. Γράφει λοιπόν σε αυτή την ανακοίνωση, δεν ξέρω τι είναι, Ελληνικό Ποδόσφαιρο 2026. Ένας νυχοκόπτης λίγο ανεξίτηλο κραγιόν και λίγο ανεξίτηλος μαρκαδόρος. Αυτά χρειάζονται πλέον για να πάρεις το παιχνίδι. Σοκάρουν οι μαρτυρίες γιατρών και νοσηλευτών. Αναμένεται πολλή δουλειά στα έδρανα των δικαστηρίων, ποινικών και αθλητικών. Ιδίως ο κραγιονάτος ποδοσφαιριστής που έκανε τον ψόφιο κοριό, τον περιμένει μεγάλη καμπάνα. Λέει λοιπόν ο Πας Πύργος 1968. Τώρα τι να πω. Ο Δημήτρης ξέρει λίγο αυτό, να μας πεις Δημήτρη τίποτα πάνω σε αυτή την υπόθεση ή δεν ξέρουμε.
1: Το κουμπέλι έπεσαν.
0: Ναι, έπεσαν, αλλά δεν σου, σου λέω ότι είναι η γράφη είναι. Ναι, εντάξει. Τι να πω. Το αν έκανε το ψόφιο κοριό, παιδιά, δεν ξέρω τώρα, θα δούμε. Θα, εκεί που είναι να κρίνουμε. Λοιπόν, πριν κλείσω, να πω, πρέπει να το πω αυτό, για τον, μια σπουδαία διεθνή διοργάνωση, Ντάικ Βοντό, που θα φιλοξενηθεί στην Πάτρα το Σάββατο 30 Μαΐου. Έχουμε ακόμα καιρό, αλλά θα απλά το προαναγγέλουμε, με τη συμμετοχή κορυφαίων κορεατών, μάστερς και πολυτελούς αποστολής αθλητών από τη Γερμανία. Στο σημαντικό αυτό αθλητικό γεγονός θα δώσει δυναμικό παρόν και ο αθλητικός σύλλογος Λέων, εκπροσωπώντας επάξια την ελληνική παρουσία στη μεγάλη αυτή φιλική συνάντηση. Θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο του Απόρρονα Πατρών. Αναμένεται να συγκεντρώσει αθλητές και προπονητές υψηλού επίπεδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προάγοντας το πνεύμα συνεργασίας, εξέλιξης και διεθνούς φιλίας μέσα από το ΤΑΕΚ Βοντό. Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν καταξιωμένοι δάσκαλοι της Κορεατικής Σχολής, μεταξύ των οποίων οι Grand Masters Τζανχί Τσάνκ, τώρα αν το λέω λάθος τον άνθρωπο, εντάξει, δεν θα με παρεξηγήσει, ή και ο Ιντζόγκ Τζο, καθώς και η τραβάμε ρε παιδιά, και η Σανχιούν Μουν και ο Σενχιούν Λι. Αυτή είναι η, εντάξει, στη χώρα τους. Όχι, ούτε καν. Δεν μου μείνει το Λι, ας πούμε. Αυτή βέβαια μπορεί να είναι πασίγνωστη όμως στη χώρα τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και συμμετοχή ομάδας 30 αθλητών από τη Γερμανία, γεγονός προσδίδει τη διεθνή χαρακτήρα στη διοργάνωση και ενισχύει τις σχέσεις μεταξύ των συλλόγων και των αθλητών διαφορετικών χωρών. Ο αθλητικός σύλλογος Λέων συνεχίζει να δίνει το παρόν σε σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις, επιβεβαιώντας τη διαρκή του παρουσία στον χώρο των πολεμικών τεχνών και τη δέσμευσή του στην ανάπτυξη του αθλητισμού και των αξιών του ΤΑΕΚ Βοντό. Έχουμε βέβαια χρόνο, θα φιλοξενήσουμε και έναν άνθρωπο, το λέω, μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται. Αυτά. Σιγά σιγά κλείνουμε. Έρχεται Δημήτρης Σαρής εδώ να τα πείτε όλα για το αεραστεχνικό και όχι μόνο. Έτσι, έτσι που απάντα να λύει την επικαιρότητα με το δικό του στυλ. Εμείς θα τα πούμε τώρα τη Δευτέρα. Καλώς εγώ των πραγμάτων, στις 8 το πρωί. Ναι, στις 8, ναι, Δευτέρα 8 το πρωί. Ναι, δεν έχουν, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά. Γεια σας.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κημητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής.

Πάμε, φύγαμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σπόρεμ Πάτρα, 96 και 3 στα 3 corner penalty με Θοδωρή Παπαγιανόπουλο στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση του ήχου. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Σαρής, θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Και στη συνέχεια 10 με 12, Αλέξανδρος Ζουβέλας και Μαρία Ζαφυράδου. Ο μήνας έχει 15 σήμερα, 15 του Μάη, Παρασκευή, Οσίου Αχιλίου, Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου, Οσίας Καλής. Γιορτάζει Καλή, γιορτάζει ο Αχίλιος, ο Αχιλέας, ο Παχώμιος και ο Παχούμιος. Και είναι μάλιστα Διεθνής ημέρα οικογένειας, Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης.

Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν σήμερα γενέθλια. Στο Γιώργο Παπασπυρόπουλο, ο οποίος αυτή τη στιγμή πετάει από Κορέα για Οσάκα. Καλό ταξίδι, παιδιά. Ο Γιώργος, χρόνια πολλά. Ο Ιβάν Ονεντέλκοβιτς. Ποιος άλλος? Η Νίκη Παπαγελοπούλου. Ο Νίκος ο Μαρίνος. Ο Θοδωρής ο Τσούτσος. Ο Γιώργος ο Βεμπέτσος. Η Λαμπρινή Τσιλιγιάννη. Ο Ανδρέας ο Γιατράκος. Ο Άγγελος ο Ρουμπάς. Αυτοί όλοι, χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε το Σαββατοκύριακο. Έχουμε τελευταία αγωνιστική των play-off στην Α κατηγορία. Πέφτει η αυρέα του φετινού πρωταθλήματος στην Α κατηγορία. Βέβαια όλα έχουν κριθεί, είναι καθαρά τυπική διαδικασία. Το μόνο που αξίζει να αναφέρουμε για το αυριανό πρόγραμμα είναι ότι θα έχουμε φιέστα στα Ζαρουλέικα. Θα έλεγα λίγο ντεζαβού θυμίζει η αυριανή ημέρα για τον Ατρόμητο. Κάτι το οποίο έγινε πριν 2 χρόνια, ακριβώς με τον ίδιο αντίπαλο, στο ίδιο ακριβώς γήπεδο, Ατρόμητος Άρης, όπως πριν 2 χρόνια ο Ατρόμητος κατέκτησε τον τίτλο και σήκωσε την κούπα. Αυτό θα γίνει ακριβώς και αύριο στα Ζαρουλέικα. Είχαμε πει τη Δευτέρα ότι η απονομή θα γίνει μέσα στην καρδιά των Ζαρουλέικων, Ευβοίας και Ανθίας. Τελικά η απονομή θα γίνει κανονικά στο γήπεδο. Αυτό αποφάσισε η ΕΠΣ Αχαΐας, γιατί είναι καθαρά θεσμικό το θέμα και νομίζω αυτό είναι το σωστό, ότι πρέπει η απονομή να γίνει πρώτα στο γήπεδο και της κούπας αλλά και των μεταλλίων, και μετά θα γίνει το γλέντι όπου θέλει ο Ατρόμητος και θα γίνει μέσα στην καρδιά αποσία των Ζαρουλέικων, μια εξέδρα που θα έχει στηθεί εκεί, μάλλον έχει ήδη στηθεί, σίγουρα δρομολογεί όλα τα πράγματα ο φίλος ο Γιώργος Γεροντίνης και η παρέα του και ο Γιώργος Γκουρλέσης και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, οι οποίοι τρέχουν για την αυριανή ημέρα. Αύριο και μεθαύριο βεβαίως έχουμε και play-off και play-out στην Β' κατηγορία για την άνοδο αλλά και για την παραμονή. Έχουμε και ένα μπαραζάκι στην Γ' κατηγορία για ακόμα μια θέση ανόδου. Θα σχολιάσουμε βέβαια το κύπελο το οποίο έγινε προχθές στο Παμπελομοσιακό στάδιο με πανάξιο κυπελούχου Αχαΐας για την περίοδο 25-26 τον Παναγιάλιο, κοντά σε μια εξαιρετική ομάδα την Θύελλα, η οποία το πάλεψε και ήταν, θα έλεγα, ένας αντίπαλος αντάξιος της ιστορίας του αλλά και του θεσμού. Για τον Παναγιάλη θα έλεγα ήταν το κερασάκι στην τούρτα για, σε μια επιτυχημένη, θα έλεγα, γενικά χρονιά. Και είναι επιτυχημένη, γιατί κακά τα ψέματα, όταν ξεκίνησε η χρονιά για τον Παναγιάλιο, νομίζω ότι κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορεί να φτάσει η ομάδα να διεκδικήσει άνοδο στην Super League 2. Ξεκίνησε δειλά-δειλά, σιγά-σιγά, να χτίσει μια καινούργια ομάδα, με ένα καινούργιο προπονητή, τον κύριο Καζακόπουλο, τον Φόντο, ο οποίος έκανε αξιόλογη δουλειά. Okay, έφτασε στη βρύση, νερό δεν ήπια, αλλά ήταν μια επιτυχημένη για μένα χρονιά για τον Παναγιάλιο, η οποία κορυφώθηκε με αυτή την κατάκτηση του τίτλου. Είναι ο 4ος τίτλος στην ιστορία του Παναγιαλίου, δηλαδή η 4η κούπα Ερσεχνών, και ήταν σίγουρα μια ξεχωριστή, μια μαγική βραδιά για τους Αιγιώτες που βρέθηκαν προχθές το βράδυ στο στάδιο.

0: Και για να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, θα εκφράσω την ικανοποίησή μου για την διεξαγωγή του τελικού. Ήταν ένας τελικός, το οποίο, όπως είπε και ο Νίκος ο Παπαστεφανάτος, ήταν άρτια οργανωμένος, όλα πήγαν κατευχήν, θύμισε λίγο έτσι μεγάλους αγώνες μεγαλύτερων κατηγοριών. Βέβαια, σε όλα αυτά συμβάλλουν οι ομάδες. Εγώ από εκεί ξεκινάω. Οι διοικήσεις κυρίως. Όταν κάθονται οι άνθρωποι των δύο διοικήσεων σε ένα τραπέζι και τα βρίσκουν από την πρώτη μέρα εν ώψη του τελικού, παίζει μεγάλο ρόλο. Δηλαδή υπάρχει καλή διάθεση. Όταν δηλαδή πας στο γήπεδο με καλή διάθεση, όλα θα πάνε καλά, κατευχήν. Και η διαιτησία ήταν άριστη. Η διαιτησία, θα πω, πέρασε παρατήρητη του κ. Βαβαρούτα και των συνεργατών του, του Ανδριανού και του Σταυρόπουλου, αλλά και του τέταρτου του Τσάκη, πέρασε παρατήρητη. Και όταν παράγει μια διαιτησία παρατήρητη, σημαίνει ότι είναι επιτυχημένη. Και για αυτούς ήταν μια ξεχωριστή βραδιά, ειδικά για αυτά τα παιδιά τα οποία σφίριξαν το παιχνίδι. Θα έχουν να λένε κάποια στιγμή στην καριέρα τους, όταν μεγαλώσουν, όταν γίνουν παππούδες, ότι και εμείς παίξαμε έναν τελικό. Τώρα, όσο για τον Κώστα Βαβαρούτα, πρέπει να είναι, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, χωρίς να βάλω το χέρι στο Ευαγγέλιο, πρέπει να είναι ο νεότερος διαιτητής ever, που λένε στο χωριό μου, που έχει σφυρίξει τελικό κυπέλου Ερασιτεχνών. Σε ηλικία 26 ετών, μάλιστα δεν έχει κλείσει καν το παιδί, νομίζω 25 μισό, κάπου εκεί είναι, ο Κώστας Βαβαρούτας, σφύριξε τελικό. Εγώ τουλάχιστον όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθούν τελικούς, ξαναλέω, χωρίς να βάζω το χέρι στο Ευαγγέλιο. Δεν θυμάμαι νεότερο διαιτητή. Τώρα μπορεί δεκαετία 70-80, αλλά τότε εκείνες εποχές συνήθως όριζαν διαιτητές μεγαλύτερης ηλικίας, αυτούς που συνήθως αποχωρούσαν από την ενεργό δράση και δεν όριζαν νέος σε ηλικία. Εν πάση περιπτώσει, ο Βαρούς σε ηλικία αυτή, αν δεν είναι ο νεότερος, σίγουρα είναι από τους νεότερους και είναι κάτι το οποίο βέβαια τον τιμά. Όπως είπα, ήταν μια ξεχωριστή βραδιά. Βέβαια και το στάδιο το ίδιο είναι αυτό που δίνει χρώμα, δίνει έγκλη. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Δεν είναι μόνο η διάθεση των ποδοσφαιριστών, των διοικήσεων και των ανθρώπων της ΕΠΣΑ Χαγίας, οι οποίοι τρέχουν την διοργάνωση. Και το ίδιο το στάδιο από μόνο του δίνει ένα χρώμα ξεχωριστό, μια έγκλη στην εκδήλωση και στον θεσμό. Τα φώτα, τα χρώματα, το Matrix, τα ηχητικά, η μουσική, ο εθνικός ύμνος που έπαιξε, γιατί και αυτό σημαντικό είναι. Όταν ξεκινάσουμε με δύο ομάδες στη σέντρα και είναι αγκαλιασμένες μαζί και ακούν τον εθνικό ύμνο, νομίζω και αυτό παίζει το ρόλο του. Τα χορευτικά του Δήμου είναι πάρα πολλά. Και η άψογη συμπεριφορά των φιλάθλων. Η άψογη ασφάλεια στο γήπεδο. Η αστυνομία είχαν, νομίζω, πολύ καλή δουλειά και με τη σύσκεψη που έγινε νωρίτερα είχε λάβει τα μέτρα της. Okay, λίγο υπορβολικά θα έλεγα που οι άνθρωποι, οι φίλαθλοι του Παραγιαλίου υποχρεώθηκαν να καθίσουν στην απέναντι πλευρά από την σκεπαστή κερκίδα. Ξανά λίγο υπερβολικά, γιατί υπήρχε μια κερκίδα 10.000 θέσεων, αλλά η αστυνομία για το φόβο των Ιουδαίων αυτό έκρινε. Okay, θα το σεβαστούμε και το αποτέλεσμα δείχνει ότι όλα πήγαν κατευθείαν. Και επειδή πάντα υπάρχουν και οι κακοπροαίρετοι και υπάρχουν και αυτοί που θέλουν λίγο το κλίμα να είναι πάντα τοξικό, γιατί διαβάζω διάφορα σχόλια στο Facebook ότι γιατί το κάνατε Τετάρτη βράδυ τον τελικό. Πρέπει να γνωρίζετε ότι ο τελικός είχε αρχικά οριστεί να γίνει Κυριακή, Κυριακή 10 του μήνα. Κυριακή όμως 10 του μήνα που έκρισαν αγώνες στίβου, διαστολογικοί αγώνες, συνεπώς το στάδιο δεν ήταν διαθέσιμο για Κυριακή βράδυ, γιατί αυτό ήταν το αρχικό πλάνο. Και οι δύο ομάδες, μαζί με την ΕΠΣΑ Χαγιάς, συμφώνησαν να γίνει Τετάρτη. Κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρω τι ζόρι τραβάει ο καθένας. Και όσον αφορά την προσέλευση, μια χαρά ήταν. Κοπήκανε, σας λέω, 687 εισιτήρια, επίσημα 5 ευρώ. Έτσι. Βάλτε και 150 προσκλήσεις που δόθηκαν. Βάλτε και τα παιδάκια που ήρθαν δωρεάν. Βάλτε και κάποιους τζαμπαζίδες. Ήταν 1.200 άτομα στο κήπεδο. Δεν είναι άσχημο νούμερο για έναν τελικό κυπέλου, έτσι. Okay, θα μπορούσε να έχει και 2.000. Και σίγουρα σε ένα στάδιο χωρητικότητας 22.000 θέσεων, οι χίλιοι φίλοι δεν φαίνονται. Είναι αχανές στο κήπεδο και αυτό παίζει τον ρόλο του. Αλλά σας λέω, το Παμπελοσιακό στάδιο είναι ένα στάδιο το οποίο προσφέρεται για τέτοιες εκδηλώσεις. Και εγώ θα συμφωνήσω με κάποιους που λένε ότι δεν είναι καθαρά ποδοσφαιρικό γήπεδο. Δεν είναι, okay, γιατί είναι περισσότερο για στίβο, για άλλες εκδηλώσεις. Ναι, θα πάμε σε γραμμή σε λίγο, θα πάμε στο Αίγιο. Αλλά νομίζω για τους παίκτες, για τους παράγοντες, είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι από το ένα πώς θα πω, είναι ένα όνειρο, δηλαδή να παίξω σε ένα μεγάλο γήπεδο, σε ένα μεγάλο στάδιο. Μην ξεχνάμε στο γήπεδο, στο στάδιο αυτό, έπαιξε ο Ρονάλντο, παιδιά, το 2004. Έπαιξε ο Κάρλος Τέβες, έπαιξε ο Κολοτσίνη, έπαιξε η Εθνική Βραζιλία Γυναικών, ήρθε ο Κάρλος Μπιέλσα της Αργεντινής, ήρθαν μεγάλες μορφές. Έγινε ο τελικός του 2004, το Τεστ Εβέντ Ζαβλάνη Αστραμπή, τότε με 7-8.000 κόσμο. Νομίζω ότι ήταν ξανά μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά και για τον Παναγιάλη και για την Θύελλα Πατρών. Για τον Παναγιάλη, εντάξει, η χρονιά ολοκληρώθηκε με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Και μια και μιλάμε για Παναγιάλη, θα πάμε τώρα μια βόλτα στο Αίγιο να μιλήσουμε με τον τεχνικό διευθυντή του συλλόγου, τον καλό φίλο, τον Αντώνη Τωρέλα. Αντώνη, καλή σου μέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα στου ακροατέ του Sport FM.
0: Καταρχάς, συγχαρητήρια στον Παναγιάλη για την κατάκτηση του κυπέλου, η τέταρτη κατάκτηση στην ιστορία του συλλόγου, σε μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά όπως την χαρακτήρισα νωρίτερα προχθές το βράδυ στο στάδιο της Πάτρας.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ για την φιλοξενία και το βήμα που μου δίνετε. Πραγματικά ήταν μια εξαιρετική διοργάνωση, όπως αρμόζει σε έναν τελικό κυπέλου της Εψεχαΐας. Άρτια διοργάνωση, πραγματικά ήταν κάτι πολύ χαρούμενο, ήταν κάτι το οποίο σίγουρα θέλω να πω ότι κερδισμένο βγήκε το ποδόσφαιρο και ο κόσμος απόλαυσε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και χάρηκε με όλη αυτή τη θεματολογία που πραγματικά είχε φροντίσει άρτια η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας.
0: Είναι σημαντικό, Αντώνη, ότι το χάρηκαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Όλο αυτό το, όπως είπες, το πρόγραμμα που είχαμε μελετήσει. Γιατί στο τέλος οι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που θα θυμούνται αυτή την βραδιά και οι διαιτητές, βέβαια.
1: Οπωσδήποτε. Πραγματικά το απόλαυσαν σε ένα καταπληκτικό στάδιο, το οποίο είναι σημείο αναφοράς για την περιοχή μας. Σε ένα εξαιρετικό αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα το απόλαυσαν οι πρωταγωνιστές πάνω απ' όλα. Αλλά θεωρώ και με την όλη διοργάνωση σίγουρα και ο κόσμος έμεινε ευχαριστημένος και έφυγε χαρούμενος μετά από αυτό το παιχνίδι.
0: Για τον Παναγιάλη θα έλεγα ήταν μονόδρομος, μονόδρομος η νίκη, δηλαδή ήθελε πάση θυσία να πάρει την κούπα για να τελειώσει.
1: Δεν θα έλεγα ότι ήταν μονόδρομος, σίγουρα όμως θέλαμε να κλείσουμε την χρονιά αυτή η οποία ήταν εξαιρετική με την κατάκτηση του τροπίου, το οποίο και τελικά καταφέραμε. Ήταν όλη η χρονιά, θεωρώ, απολύτως επιτυχημένη και το επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας της συνολικής που έγινε από την αρχή της χρονιάς ήταν η κατάκτηση του κυπέλου.
0: Αυτό ακριβώς θα έλεγα, γιατί αν έλεγες έναν Αντώνη σαν ένα φίλαθλο οργανωμένος, ένα παδό του Παναγιαλίου στην αρχή της χρονιάς, πριν ξεκινήσει η χρονιά, ότι φέτος θα φτάσουμε μέχρι τη Βρύση, δηλαδή μέχρι τα play-off ανόδου, δεν θα το πίστευε και ότι θα πάρουν και την κούπα. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν ξεκίνησε η χρονιά, δεν νομίζω ότι ήταν στόχος, δηλαδή, να πάει ο Παναγιάλιος στα μπαράζ ανόδου.
1: Η αρχική σκέψη της διοίκησης ήταν πολύ εύκολα η ομάδα να διατηρηθεί στην κατηγορία.
0: Να παραμείνει.
1: Όμως μέσα από τη δουλειά και μέσα από την προσπάθεια όλων στο ποδοσφαιρικό τμήμα η ομάδα αυτή παιχνίδι με παιχνίδι μεγάλωνε τις φιλοδοξίες του κόσμου και φτάσαμε σε αυτό το αγωνιστικό επίπεδο ούτως ώστε πραγματικά στο παραπέντε να διεκδικήσουμε την είσοδό μας στα play-off ανόδου. Ήταν μια εξαιρετική χρονιά με πολλή δουλειά, με πολλές θα έλεγα δυσκολίες, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο Παναγέλιος ήταν ουσιαστικά μια καινούργια ομάδα.
0: Έτσι ακριβώς, σωστά.
1: Η οποία όμως με την πάροδο του χρόνου μέσα από τη δουλειά που έκανε όλο το ο προπονητής μας και όλο το staff πραγματικά δημιουργήσαμε ένα πολύ ανταγωνιστικό σύνολο με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και θεωρώ ότι ίσως μας αδικεί και η μη είσοδός μας στα play-off ανόδου.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Εγώ πάντως θα δώσω συγχαρητήρια στον Παναγιάλιο, στη διοίκηση του Παναγιαλίου, η οποία επένδυσε σε έναν νεαρό προπονητή, τον Φώτα τον Καζακόπουλο, ο οποίος απέδειξε ότι μπορεί να μείνει χρόνια στον Παναγιάλιο. Νομίζω η δουλειά του νομίζω είναι ξεκάθαρη, είναι μεγάλη επιτυχία και του ίδιου προσωπικά. Είναι ένας άνθρωπος που είναι μόνο 35 ετών, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος κάπου. Και ήδη έχει κατακτήσει αρκετά πρωταθλήματα στην καριέρα του και τώρα ήρθε και το κύπελο.
1: Ο Παναγιάλιος επένδυσε σε αυτό το κομμάτι, πραγματικά έδειξε τον δρόμο. Νομίζω ότι στις ηλικίες αυτές υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι και αξιόλογοι προπονητές και νομίζω ότι κάθε ομάδα πρέπει να προσβλέπει σε αυτό το κομμάτι, γιατί όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή και το ποδόσφαιρο συνεχώς εξελίσσεται και οι νέοι προπονητές πραγματικά μέσα από τις σχολές της UEFA βγαίνουν πολύ περισσότερο, θα έλεγα, καταρτισμένοι και με νέα δεδομένα που υπάρχουν πλέον στην προπονητική. Και ο Παναγιάλιος, όπως είπα και πριν, επένδυσε σε αυτό το κομμάτι και νομίζω ότι δικαιωθήκαμε απόλυτα με την επιλογή του Φώτα του Καζακόπουλου, ο οποίος όντως είναι ένα νέο παιδί. Όμως από την πρώτη χρονιά στην μεγάλη κατηγορία και σε μια ομάδα με τόσο βαριά φανέλα και ιστορία, έδειξε ότι μπορεί να τα καταφέρει.
0: Έτσι ακριβώς. Κλέβω, Αντώνη, σε μια δημοσίευμα από τη Λίγκα News, η οποία λέει 5 κατακτήσεις σε 5 συνεχόμενα πρωταθλήματα ο Καζακόπουλος. Φέτος είναι το 6ο σερί. Ο Φώτας Καζακόπουλος δεν είναι απλώς ένας προπονητής με καλό βιογραφικό. Είναι ένας προπονητής που ξέρει να χτίζει ομάδες, να τις εμπνέει και να τις οδηγεί στην κορυφή. Νομίζω αυτό τα λέει όλα για τον Καζακόπουλο.
1: Νομίζω ότι θα συμφωνήσω απόλυτα και ότι βέβαια για να περάσει, να μην ξεχνάμε και το εξής, για να περάσει το σχεδιασμό και τη φιλοσοφία του ο προπονητής πρέπει να έχει και τα κατάλληλα εργαλεία.
0: Σωστά.
1: Και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι που πιστώνεται στο Φώτα του Καζακόπουλου, ότι με τις επιλογές που κάναμε είχε τα κατάλληλα εργαλεία ούτως ώστε η ομάδα μέσα από την συνεχή δουλειά να δείχνει μια πραγματικά παιχνίδι με παιχνίδι βελτίωση θεαματική, θα έλεγα.
0: Έτσι. Πάντως η φετινή αυτή χρονιά, η φετινή πορεία και η κατάξυση του κυπέλλου σας ανοίγει την όρεξη πλέον για του χρόνου. Δηλαδή πλέον περιμένω του χρόνου του Παναγιάλιο να δούμε άλλα πράγματα.
1: Σίγουρα. Πρώτα εμείς στη διοίκηση. Ήδη την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια συνάντηση. Θα βάλουμε τους στόχους και τις προσδοκίες της νέας χρονιάς. Θα ήθελα να πω ότι θα είναι εντός εισαγωγικών μια πιο εύκολη χρονιά, γιατί ήδη ο Παναγιάλιος έχει τη βάση από φέτος, ούτως ώστε με τις κατάλληλες προσθήκες η ομάδα να πρωταγωνιστήσει και να μπορέσει και στην επέτειο των 100 ετών από την ίδρυσή του να επανέλθει στις επαγγελματικές κατηγορίες.
0: Θύμισε μου
1: 1927
0: του χρόνου. Του χρόνου λοιπόν και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Αχαΐας κλείνει τα 100 χρόνια. Μαζί τα γιορτάσουμε και ο Παναγιάλιος και η ΕΠΣ Αχαΐας. Ιδιαίτερη εντύπωση που μου έκανε επίσης, Αντώνη, η παρουσία των νεαρών ποδοσφαιριστών του ΑΟ Αιγίου, της Ακαδημίας του Χρήστου Παρασκευόπουλου, οι οποίοι είναι παιδιά από το Αίγιο και οι οποίοι κάποια στιγμή μπορεί να στελεχώσουν και την ομάδα του Παναγιαλίου όταν μεγαλώσουν. Πάντως αυτά τα παιδιά νομίζω και αυτά κέρδισαν ωραίες εμπειρίες προχθές το βράδυ στο στάδιο.
1: 100% και νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια προσφέρονται για τέτοιου είδους ηλικίες. Είναι μια ακαδημία νεοσύστατη στο Αίγιο. Υπό το Χρήστο του Παρασκευόπουλου είναι ένας εξαιρετικός προπονητής και ο οποίος αλλά και εξαιρετικός άνθρωπος με πολύ κατάλληλο προπονητικό υλικό το οποίο έχει επενδύσει στην Ακαδημία και νομίζω ότι και πολύ σύντομα φάνηκαν και τα αποτελέσματα κερδίζοντας και την άνοδο στην Β' κατηγορία της ΕΠΣ Αχαΐας.
0: Σωστά. Να πάω και πάλι λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι του προχθεσινού τελικού. πόσοι πιστεύεις, Αντώνη, πειράζει το γρήγορο γκολ. Γκολ από το ποδητήρα που λέμε. Και πρέπει να είναι λογικά έτσι, γιατί έχω καλή μνήμη ελέφαντα. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι πιο γρήγορο γκολ σε τελικό κυπέλλο Ρεστεγνών από αυτό που σημειώθηκε προχθές στο 44ο δευτερόλεπτο.
1: Σίγουρα σε ένα τελικό όπου είναι ένα και μοναδικό παιχνίδι που αποκλειστικά έχει στόχο το τρόπαιο. Το γρήγορο γκολ στα 45 δευτερόλεπτα σίγουρα βοηθάει την ομάδα η οποία θέλει να κατακτήσει το τρόπαιο αυτό. Και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι σταθήκαμε τυχεροί, προηγηθήκαμε νωρίς, σχετικά γρήγορα πετύχαμε και το δεύτερο γκολ και νομίζω ότι αυτό σίγουρα στην πορεία μας βοήθησε σημαντικά, ούτως ώστε να κατακτήσουμε τελικά το κύπελλο της Εψεχαΐας. Από την άλλη πλευρά, αυτό προβλημάτισε λίγο τη Θύελλα, η οποία άργησε λίγο να μπει στο παιχνίδι, γιατί δέχτηκε αυτό το σοκ, αλλά αντέδρασε πάρα πολύ καλά, θα έλεγα, και γι' αυτό είδαμε και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και έστω και στο τέλος κατόρθωσε να βάλει δύο γκολ και να γίνει ένα παιχνίδι πραγματικά ανταγωνιστικό.
0: Σίγουρα ένα τέτοιο γκολ ανατρέπει όλα τα σχέδια ενός προπονητή, ο οποίος έχει κάνει το πλάνο του. Τώρα μιλάω για τη Θύελλα και πρέπει δηλαδή να αλλάξει τα πάντα εκείνη τη στιγμή, στο πρώτο λεπτό. Η Θύελλα σίγουρα. Ευνηδιάστηκε, φάνηκε ευνηδιάστηκε. Δέχτηκε και το δεύτερο γκολ από τον εξαιρετικό προχθές Σταύρο Βασιλαντονόπουλο. Και τώρα από και δύο λόγια για τον Σταύρο. Ήμασταν σε δίλημα δημοσιογράφοι για Καμαρά ή Σταύρο, για MVP. Γιατί και οι δύο ήταν πάρα πολύ καλοί, χωρίς βέβαια να θέλω να δικήσω τα υπόλοιπα παιδιά. Επιλέξαμε τον Κασά Καμαρά, ο οποίος γι' αυτό έδωσε το δικό του χρώμα στο τελικό. Αλλά και ο Σταύρος με την εμπειρία του νομίζω έδειξε πόσο σπουδαίος ποδοσφαιριστής είναι.
1: Ναι, νομίζω ότι είχατε απόλυτο δίκιο. Η όποια επιλογή και να κάνατε μεταξύ αυτών των δύο ποδοσφαιριστών θα ήταν απολύτως σωστή, γιατί και ο Σταύρος ήταν εξαιρετικός. Είχε ένα γκολ, είχε μία assist και θεωρώ ότι δίκαια η κρίση σας ήταν ανάμεσα στα δύο αυτά πρόσωπα.
0: Πάντως οι φίλοι της Παναχαϊκής στην εξέδρα φώναζαν έλα στην Παναχαϊκή στον Καμαρά του χρόνου.
1: Εντάξει. Σίγουρα ο φίλαθλος κόσμος κάθε ομάδος θα ήθελε να έχει έναν παίχτη με την προσωπικότητα και τα προσόντα του Κάσα Καμαρά. Είναι ένας παίχτης με πάρα πολλή εμπειρία που δίνει πολύ ασφάλεια, θα έλεγα, σε μια ομάδα στο κέντρο του γηπέδου. Ένας παίχτης με πολλή εμπειρία, έχει παίξει και Super League και θεωρώ ότι κάθε ομάδα θα ήθελε να έχει έναν τέτοιον ποδοσφαιριστή στο δυναμικό της.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Λοιπόν, Αντώνη, να συμφωνήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ περισσότερο χρόνο. Και πάλι συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Είμαι βέβαιος ότι το καλοκαίρι θα είναι θερμό για τον Παναγιάλη, γιατί αναμένονται εξελίξεις σίγουρα κι άλλο, γιατί να ενισχυθεί η ομάδα. Σίγουρα πλέον οι φίλοι θα περιμένουν μεγαλύτερα πράγματα και περιμένουν τον Παναγιάλη σε μια μεγαλύτερη κατηγορία.
1: Σίγουρα. Εγώ θα πω στον κόσμο μόνο να έχει υπομονή, ότι κάτι καλό θα υπάρξει και για τη νέα περίοδο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να ευχηθώ καλή συνέχεια.
0: Και καλό καλοκαίρι, Αντώνη. Να είσαι καλά.
1: Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά.
0: Καλή σου μέρα. Να είσαι. Λοιπόν, ήταν ο Αντώνης Ρέλας, ο τεχνικός διευθυντής του Παναγιαλίου. Πάντως σε αυτές τις βραδιές κερδίζει φιλάθλους, κερδίζει νεαρούς φιλάθλους, και αυτό νομίζω έκανε ο Παναγιαλίος προχθές το βράδυ, γιατί όσα παιδάκια βρέθηκαν στο γήπεδο, ειδικά από τον Ναό Αιγίου, νομίζω ότι έφυγαν με ένα πολύ μεγάλο χαμόγελο στα χείλη. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα Δημήτρη, λέει συγχαρητήρια για την διοργάνωση του κυπέλλου, να σε καλά φίλε, ευχαριστούμε. Το πιο όμορφο γκολ μου λέει που έχω δει στο γήπεδο αυτό είναι του Ριβάλντο στο τελικό του κυπέλλου το 2005. Ήμουνα μέσα, φίλε Δημήτρη, ήμουνα ακριβώς μπροστά στο Ριβάλντο εκείνη τη στιγμή όταν πανηγύρισε τον γκολ. Ερχόταν προς τα πάνω μου, μάλιστα. Ένα απίστευτο γκολ. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Πρέπει να είναι λογικά το καλύτερο γκολ και εγώ που έχω δει στο Παμπελουσιακό Στάδιο. Στο τελικό Ολυμπιακός Άρης το 2005. Μια γκολάρα από κοντά στο σιράκι του κόρνερ, στο απέναντι παραθυράκι του Πουρλιωτόπουλου. Τι να κάνει ο άνθρωπος ο Πουρλιωτόπουλος. Ούτε εγώ δεν το πήγα εκεί πέρα. Πήγε. Εκεί που πάνε οι αράχνες. Ναι, ναι. Καλά το λες. Απλά δυστυχώς τότε ο τελικός αμαυρώθηκε από τα επεισόδια που έγιναν με τους οπαδούς του Ολυμπιακού και του Άρη. Τότε ο Ολυμπιακός είχε ομάδα, έτσι, τρομερή ομάδα, με τεράστια ονόματα στην σύνδεσή του. Και σίγουρα αυτό το γκολ του Ριβάλντο θα μείνει αξέχαστο. Όπως θα μείνει αξέχαστο το 2004 που ένας διαιτητής περίεργος από την Τινησία, στους Ολυμπιακούς αγώνες τότε, στο Ολυμπιακό του Ροαποδοσφαίρου, είχε δώσει επανάληψη σε πέναλτι 6 φορές. Μάλλον 5 φορές επανάληψη, το πέναλτι χτυπήθηκε 6 φορές. Αν γκουγκλάρετε και χτυπήσετε 6 πέναλτι στάδιο 2004, θα το βρείτε. Ο οποίος για ψήλο πείδημα έδινε τότε επανάληψη. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Αχιλέα από Πύργο, λέει ο Αχιλέας. Γιορτάζει ο Αχιλέας σήμερα, γιορτάζει φίλε μου? Όχι. Γιατί? Α, γιορτάζει, να σου πούμε χρόνια πολλά. Και κάτι άλλο για να ολοκληρώσω για τον τελικό. Πρέπει να πούμε αρκετά ευχαριστήρια σε αρκετούς ανθρώπους που μας βοήθησαν. Βοήθησαν και την Έψα Χαΐας στην ομαλή διοργάνωση, την άρτε διοργάνωση του τελικού. Καταρχάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο Πατρέων για την παραχώρηση του σταδίου. Στη Διοικούσα Επιτροπή του σταδίου και ιδιαίτερα στους κυρίους Ζώτο και Αργυράτο για την άψογη συνεργασία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, το Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, την ΕΣΥΕΠΗΝ, η οποία μας παραχώρησε την αίθουσα στην οποία πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου την περασμένη Δευτέρα. Το χορευτικό του Δήμου Πατρέων και ιδιαίτερα τον κύριο Γιαννόπουλο, τον Χρήστο, ο οποίος είναι υπεύθυνος του τμήματος, και την δασκάλα, την Αναστασία την Μπέλμπεση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο τον Κυριάκο τον Μπαζάρολου, στους υπαλλήλους της ΕΨΑ Χαΐας, στον Άγγελο και στην Βάσο, στις Ακαδημίες, στον Ναό Αιγίου και στη Θήλα Πατρών και στους νεαρούς φιλάθλους και κυρίως στους φιλάθλους των δύο ομάδων, οι οποίοι και αυτοί πήραν άριστα. Ναι, γιορτάζει ο Αχιλλέας. Χρόνια πολλά, φίλε, χρόνια πολλά, να είσαι καλά, χρόνια πολλά. Βεβαίως, γιορτάζει και η ομάδα, και ο Αχιλλέας και ο Αχιλλέας Καμαρών. Μάλιστα. Και ο Πανιώνης Αχιλλέας σήμερα γιορτάζει. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, πάμε σε break και επιστρέφουμε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
9: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1. Ένα παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεώση. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεώση.

Εδώ είμαστε και πάλι εδώ Sport FM Patras, είναι 6 και 3 στα 3 corner penalty, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μέχρι τις 10 υποσήμα θα πάμε παρέα. Να πω και κάτι άλλο για τον τελικό του κυπέλου. Μια από τις πάρα πολύ όμορφες στιγμές του τελικού ήταν η παρουσία και η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο με την κούπα στα χέρια δύο παλέμμαχων ποδοσφαιριστών των δύο συλλόγων. Μιλάμε για τον Τάκη τον Λαμπρόπουλο, ο οποίος είναι και πρόεδρος των παλεμάχων στην Πάτρα. Ο Τάκης τον Λαμπρόπουλο, ο οποίος έχει αγωνιστεί τόσο στο Παναγιάλη όσο και στην Θύελλα Πατρών και σε πάρα πολλές άλλες ομάδες. Αλλά έχει τιμήσει και τη φάλα και των δύο ομάδων, οι οποίοι ήταν προτές φιναλίστ στον τελικό, καθώς και του Γιώργου Καγιάφα. Αυτοί οι δύο λοιπόν πάλεμαχοι ποδοσφαιριστές επιλέχθηκαν από την ΕΠΣΑ Χαλιάς και από τα δύο σωματεία έτσι, να παρουσιάσουν την κούπα στον κόσμο, ακριβώς τα πρότυπα που γίνεται και σε μεγάλους τελικούς ευρωπαϊκούς, όπως έγινε πρόσφατα στο ΆΚΑ, στον Βόλο με τον Μαχλά, όπως έγινε πέρυσι με τον Νίκο Αναστόπουλο και τον Νίκο Νόμπλια, όπως κάνουν και στην Αγγλία. Το κάναμε κι εμείς, ωραίο ήταν, άρεσε. Και νομίζω ότι μπορούμε να το καθιερώσουμε πλέον σε όλους τους τελικούς. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή, γιατί και αυτοί δίνουν το χρώμα του. Γιατί αν δεν ξέρεις την ιστορία του συλλόγου σου, έτσι, δεν μπορεί να υπάρχει μέλλον.

Φυσικά και το πασίγιο που έκαναν οι παίκτες του Παναγιαλίου στο τέλος, σαν κυπελούχοι, οι οποίοι περίμεναν τον αντίπαλο να πάρουν τον ηττημένο, τη θύλα, να πάρει τα μετάλλια. Όμορφες στιγμές, ξαναλέω, οι οποίες μόνο καλό κάνουν για το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, φεύγουμε από το τελικό και πάμε λίγο μια βόλτα στην. Τι λέει ο Αχιλλέας? Πυροτεχνία με τα φίλε, γιατί δεν είχε. Θα τα πούμε από κοντά. Να μου σου πω, φίλε, όχι λέει το κόστος, θα αφήσει τα ρούχα σου. Έτσι. Λοιπόν, το ψάξαμε. Θα στα πω. Λοιπόν. Πολλά τα λεφτά, αγαπητέ. Anyway, που λένε στο χωριό μου. Πάμε λίγο να δούμε στην Αγγλία τι έγινε. Εδώ έχει σκάσει ένα μεγάλο σκάνδαλο στη Championship. Μιλάμε για το Spygate. Πώς λέμε, Watergate, κάτι 70 τότε με τον Nixon. Ο Nixon δεν ήταν τότε. Στην Αμερική, ναι, ο Νίξον. Είχαμε το Spygate, έχουμε λοιπόν το Spygate αυτή την περίοδο στην Championship. Τι έχει γίνει? Η Middlesbrough, η οποία αποκλείστηκε από το υλικό ανόδου του Μπαράζ, η οποία θα γίνει κόντρα στην Hull 23 του Μαΐου και κέρδισε τη θέση η Southampton. Η Middlesbrough λοιπόν καταγγέλει ότι η Southampton, δηλαδή ο αντίπαλός της, η οποία την απέκλεισε, έκανε κατασκοπία παράνομη σε προπόνηση της ομάδος. Πράγματι υπάρχει μια φωτογραφία η οποία δείχνει κάποιον από το τεχνικό team της Southampton, η οποία αυτή η φωτογραφία έχει κάνει το γύρο του κόσμου πλέον, έχει γίνει viral, που δείχνει ότι καταγράφει και μάλιστα σε ζωντανή μετάδοση με live streaming όλη την προπόνηση της Middlesbrough, κάτι το οποίο βέβαια απαγορεύεται, έτσι. Η Middlesbrough λοιπόν λέει ότι διεκδικούμε εμείς τη θέση στον τελικό, δηλαδή να αποκλειστεί η Southampton, και όλο αυτό βέβαια θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι την Τρίτη. Τι θα αποφασίσει η EFL, δηλαδή η αρμόδια αρχή, πώς λέμε εδώ, η League 2, η Super League 2. Η EFL λοιπόν τι θα αποφασίσει για την τύχη αυτού του παιχνιδιού. Η Μίδρο λοιπόν ζητάει τον αποκλεισμό της Southampton, να είναι αυτή στον τελικό με την Hull, και πλέον είναι όλοι σε αναμένα κάρβουνα. Αν καταφέρει τελικά να δικαιωθεί η Middlesbrough, θα πάει αυτή στον τελικό με την Hull. Στη διαφορετική περίπτωση θα πάει η Southampton, η οποία την απέκλεισε. Βέβαια, θεωρώ ότι ίσως είναι λίγο παρατραβημένος ο αποκλεισμός της Southampton. Μάλλον πάει για μια μεγάλη καμπάνα, δηλαδή τιμωρία οικονομικής φύσεως, δηλαδή θα πληρώσει κάποιο μεγάλο πρόστιμο, αυτό εννοώ. Αλλά σημασία έχει ότι ο τελικός μπορεί να πάει πίσω, δηλαδή μπορεί να μετατεθεί. Δηλαδή αυτά που γίνονται στην Ελλάδα πλέον με ενστάσεις, με εφέσεις κλπ. Πλέον γίνονται και στην Αγγλία. Και το αναφέρω αυτό γιατί είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που γίνεται, βέβαια διαφορετική περίπτωση, με τον πύργο και με τη Ζάκυνθο, με την απόφαση που περιμένουμε.

Μέχρι την Τρίτη λοιπόν θα έχει βγει αυτή η απόφαση. Βέβαια, αν τη χάσει η Southampton, έχει δικαίωμα έφεσης. Και γι' αυτό ξαναλέω, μπορεί ο τελικός αυτός της Championship, ο οποίος τελικός χαρακτηρίζεται ως ο τελικός των 200 εκατομμυρίων λιρών. Τόσα θα πάρει αυτή η ομάδα που θα πάρει τον τίτλο αυτό, η οποία θα ανέβει του χρόνου στην Premier League της Αγγλίας.

Στο Rockcliffe Park έγινε αυτή η καταγραφή, η παράνομη, όπως χαρακτηρίζει από την Μίδεσμο. Και τι θυμήθηκα τώρα. Το 2004, τότε που είχαμε κάνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Πάτρα, η εθνική Αργεντινή τότε, μάλλον η Ολυμπιακή Ομάδα της Αργεντινής με τον Μαρσέλο Μπιέλσα, είχε μια πάγια τακτική. Ήθελε να καταγράφει, να κατασκοπεύει τους αντιπάλους. Μάλιστα ο Μπιέλσα το κάνει σε όλες τις ομάδες που πηγαίνει. Δηλαδή δεν ξέρω, έχει ένα κόλλημα ο άνθρωπος. Θέλει να βλέπει τον αντίπαλο, την προπόνηση όλη, με οποιοδήποτε τρόπο. Μάλιστα θυμάμαι όταν η Σερβία για παράδειγμα έκανε προπόνηση στο γήπεδο της Παραχαγής τότε, είχε στείλει άνθρωπο σε μια πολυκατοικία που περιβάλλει και το γήπεδο από ψηλά πάνω και είχε καταγράψει, το έμαθα μετά βέβαια εγώ αυτό, είχε καταγράψει όλη την προπόνηση της Σερβίας. Προσπάθησε να κάνει και το ίδιο στην Αχαγιά με προπόνηση της Πορτογαλίας τότε νομίζω. Πορτογαλίας είναι, δεν θυμάμαι ποια άλλη ομάδα ήταν. Και είχε στείλει άνθρωπο πάλι, ο οποίος ανέβηκε σε κάποιο δέντρο έξω από το γήπεδο για να μπορεί να καταγράψει την προπόνηση. Εντάξει, γίνονται αυτά. Αλλά ξαναλέω, απαγορεύεται. Σας βάζω ιδέες τώρα, έτσι.

Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Όπως είπα νωρίτερα, έχουμε την τελευταία αγωνιστική των play-off στην Α κατηγορία. 14η και τελευταία αγωνιστική. Πέφτει η αυλαία του φετινού πρωταθλήματος με πρωταθλητή τον Ατρόμητο Πατρών. Θα έλεγα τυπική διαδικασία η τελευταία αγωνιστική. Δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ο Ατρόμητος είναι πρώτος. Ό,τι και να γίνει στο δικό του παιχνίδι με τον Άρη. Η ΑΧΑΚ είναι σίγουρα δεύτερη. Η ΑΧΑΚ, η οποία, όπως είπα και την Δευτέρα, περιμένει το καλοκαίρι κάποιες αποφάσεις, μήπως ευνοηθεί από κάποιο κενό που θα ενδεχομένως να προκύψει στην γάμα εθνική κατηγορία του χρόνου και να πάρει μια θέση και αυτή ανόδου.

Αύριο λοιπόν στα Ζαροκλέκα στις 6 ώρα ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Άρη Πατρών και μετά τη λήξη του παιχνιδιού θα γίνει η απονομή του κυπέλλου και των μεταλλίων στον πρωταθλητή Ατρόμητο, ο οποίος πετυχαίνει τη δεύτερη σερή, τη δεύτερη κατάκτηση πρωταθλήματος μέσα σε 3 χρόνια. Μετά το τέλος λοιπόν θα γίνει η απονομή. Στη συνέχεια θα γίνει αυτό το μεγάλο πάρτι, μεγάλη φιέστα μέσα στα Ζαροκλέικα. Διευθυντής του παιχνιδιού είναι ο Νίκος Μέρμιγκας με βοηθούς τους Παλούμπι και Μαραγκό. Και από ό,τι μαθαίνω, από ό,τι λένε πληροφορίες, οι παίκτες του Άρη θα κάνουν το πασίγιο, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί πλέον σαν αποδοχή, σαν ένδειξη σεβασμού προς τον αντίπαλο και αποδοχής ότι είναι ο καλύτερος. Βέβαια να πούμε, το πασίγιο δεν είναι κάτι υποχρεωτικό, είναι όπως το fair play. Το fair play αν θες το τηρείς, αν θες δεν το τηρείς, δεν είναι κανόνας. Απλά ήθισε τα τελευταία χρόνια δηλαδή, να κάνω και αυτό το πασίγιο. Αλλά ξαναλέω, εντάξει, υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν θέλουν να το κάνουν και καλά κάνουν και δεν θέλουν. Δικαιωμάτως είναι. Γιατί σου λέει, εντάξει, εγώ γιατί. Εντάξει, δεν αναγνωρίζω τον αντίπαλο. Δεν θέλω, δεν γουστάρω. Δικαιωμάτως. Αλλά οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο Άρης θα το κάνει κανονικά αύριο στα Ζαροκλέικα. Την ίδια, μάλλον όχι, αυτό το μάτς είναι στις 6 ώρα. Στις 5 ώρα νωρίτερα έχουμε Πήγασος Μπηγολακίου με τον Πάνο Βριακό, με διδί την Ελένη Αντωνίου. Τελευταίο παιχνίδι του Χρήστου Τσίκα στον πάγκο του Πήγασου, ο οποίος με γραφτή του δήλωση ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ομάδα του Πήγασου. Λέει λοιπόν ο φίλος ο Χρήστος ότι φτάνοντας στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου θέλω να ευχαριστήσω με τον πιο ειλικρινή τρόπο τη διοίκηση του Πήγασου για τη βοήθεια και τη στήριξη που μας παρήχαν. Ειδική μνήμα θέλω να κάνω στον γενικό αρχηγό της ομάδας, τον Γιώργο Αγγελή, για την εξαιρετική και σπάνια συνεργασία που είχαμε. Ξεκινώντας την αγωνιστική περίοδο, λέει ο Τσίκας, από μηδενική βάση κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια συγκρότηση μια νεανική ομάδα, πάντοτε με την αρρωγή των αθλητών που προσπάθησαν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό του. Η προσπάθεια αυτή θα αξιολογηθεί από τρίτους. Αποχωρώντας, πιστεύω ότι η ομάδα πρέπει να ενισχυθεί και να στηριχθεί και στο μέλλον ελπίζω να συναντηθούν οι δρόμοι μας ξανά. Και ιστερόγραφο, πολλά ευχαριστώ στον κύριο Καραβία για την συμβολή του και στο φορτητή της ομάδας, τον κύριο Σάκη, χωρίς τον οποίο η λειτουργία της ομάδας ήταν αδύνατη. Ο Χρήστος Τίκας είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι κύριος με κάπα κεφαλαίο, είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι πάνω από 25 χρόνια στο χώρο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τσίκας κάθε χρονιά θα είναι σε κάποια ομάδα και μάλιστα δεν θα πάει τον Οκτώβριο-Νοέμβρη, είναι από την αρχή με την προετοιμασία του τα πάντα και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χαίρει εκτίμησης από όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Καλημέρα φίλτατε Θάνο, καλημέρα. Λοιπόν, συνεχίζω με τα παιχνίδια της Α κατηγορία στα play-off. Είπαμε η Αντωνίου Σφυρίτη το μας πήγα στο Πανμαυριακός. Πανμαυριακός ο οποίος υποχρέωσε τον Ατρόμητο σε ήττα προχθές μετά από 227 ημέρες. Πανμαυριακός η μοναδική ομάδα που κατάφερε φέτος δύο φορές να νικήσει τον πρωταθλητή Ατρόμητο. Μπράβο στην ομάδα του Χάρη Ράντου. Πάτρια Κεραυνός στο Κύβο Βασιλείου στα προσφυγικά στις 5 επίσης με ρέφερι τον Αριστόβουλο Σπηλιόπουλο. Στις 7.30 ο Εθνικός Πολύτεχνος υποδέχει την Αχαϊκή με διδί τον Αλέξη Σταθόπουλο. Αυτά λοιπόν είναι τα αυριανά μας της 14ης και τελευταίας αγωνιστικής στην Α κατηγορία στα play-off, χωρίς ραδιοφωνική μετάδοση αύριο, έτσι δεν θα έχουμε κάλυψη. Εντάξει, έχουμε μόνο δύο μάτς στις 5, είναι και αδιάφορα βαθμολογικά, γι' αυτό το λόγο δεν θα υπάρξει κάλυψη. Θα πάρει ανάσες αύριο ο Νίκος ο Παπασταυράς, ο οποίος τρέχει, μόνο τρέχει για την μεγάλη διοργάνωση, για την μεγάλη βραδιά των νικητών που διοργανώνει τα τελευταία χρόνια ο Sport FM Πάτρας. Νίκο, αν με ακούς, δεν το θυμάμαι, 19 Ιουνίου είπαμε. Έχουμε ημερομηνία της βραδιάς. Αν με ακούς, στείλουμε το μηνυματάκι για να το πούμε. Ή δεν πρέπει να το πούμε ακόμα. Λοιπόν, επίσης αύριο στο γήπεδο Πλαστήρα για την Β' κατηγορία play-off, 5 η ώρα, η Θήλα Αγίου παίζει με την Αθλητική Ένωση Αιγίου, διδής ο Τσάκης ο Βασίλης, ο οποίος θυμίζω προχθές ήταν τέταρτος στον μεγάλο τελικό. Και αύριο βράδυ έχουμε ένα πολύ ωραίο μπαράζ στο Κάνιστρα, μπαράζ γάμα κατηγορίας, είναι για μια θέση ανόδου ακόμα στην Β' κατηγορία. Είναι ο Ολυμπιακός Φίλων Ποδοσφαίρου με την ΑΕΚ Πατρών. Είναι ο δεύτερος στον μπαράζ του πρώτου ομίλου με το δεύτερο μπαράζ του άλλου ομίλου, του δεύτερου ομίλου. Μόνο μία ομάδα από τις δύο θα πάρει την άνοδο. Είναι αγώνας knockout, δηλαδή με παράταση και πέναλτι, αν χρειαστούν παράταση και πέναλτι. Διδύσει ο Γιώργος Σουμπακόπουλος στο μπαραζάκι αυτό με βοηθούς τους Γαλάνη και Βασιλόπουλο. Θυμίζω ήδη την άνοδο από την γάμα κατηγορία έχουν πάρει ο Άτλας και ο ΑΟ Αιγίου σαν πρωταθλητές. Επίσης η Αναγέννηση Κιαδά και το Πάτρε Β' σαν πρώτοι στα play-off και ακόμα τώρα μια θέση αύριο θα ξέρουμε ποια ομάδα θα ακολουθήσει αυτές τις τέσσερες στην Β' κατηγορία. Βέβαια καθόλου απίθανο το απίθανο του χρόνου, δηλαδή να έχουμε κι άλλο κενό, να έχουμε κάποιο κενό στην Β' κατηγορία και να ανέβει και ο ιτημένος.

Επαναλαμβάνω, Ολυμπιακός Φίλων Ποδοσφαίρων με την ΑΕΚ Πατρών. Νομίζω αυτό το παιχνίδι θα μαζέψει αρκετό κόσμο. Έχει και φαϊκά παύριο Αγγλίας, έτσι έχει. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα μάτς της Κυριακής. Όλα play-off και play-out για την Β' κατηγορία. Είναι 7 συνολικά αναμετρήσεις και στους δύο ομίλους. Στον πρώτο όμιλο για τα play-off, η Αναγέννηση Πατρών παίζει με το Δία Στραβαλίου στα Ζαροκλέκια στις 5. Διετής ο Αλέξης Σταθόπουλος. Επίσης στο ίδιο γήπεδο, μετά το πέρας, μετά το τέλος του παιχνιδιού, στις 8 το βράδυ της Κυριακής, η Δάφνη με τον Φαραϊκό, διετής ο Κώστας Βαβαρούτας. Φαραϊκός και Αναγέννηση είναι οι ομάδες που πλέον μάχονται για την θέση αυτή, την προνομιακή θα έλεγα, η οποία οδηγεί στην Α κατηγορία. Αλλά και εδώ υπάρχει ενδιαφέρον για την δεύτερη θέση των play-off, γιατί και αυτή οδηγεί σε αγώνα, νέο αγώνα, μπαράζ με τον άλλο δεύτερο του άλλου ομίλου, για μια θέση ακόμα. Στον δεύτερο όμιλο, στο γήπεδο Αχιλλέα, στην Αγιά, ο Δαυρλής παίζει με τον Νέα Πατρών, με διδί την Γλυκερία Πάπα Κωνσταντίνου. Και στη Χαλανδρίζα, στις 6 η ώρα, στα Ροχώρη Πύρωση Σώματος, διδί ο Βασίλης Φωτίνης.

Να κάνω μια απαραίτητη διόρθωση. Το σαρχόρι πύρος της ομάδας είναι για τα play-out. Για τα play-out στην αλφα, στον αλφα όμιλο. Ναι, για τα play-out. Επίσης για τα play-out στον πρώτο όμιλο, την ίδια ώρα στις 6 στο Κάνιστρας, ο Παναχαϊκός με τον Παναθηναϊκό πατρόν, διαιτητής ο Βασίλης Τσάκης. Για τα play-out στον δεύτερο όμιλο, δύο αναμετρήσεις. Στα προσφυγικά στις 6, ο Ολυμπιακός πατρόν με τον Αχιλέα Καμαρών, διαιτητής ο Μαρδάς. Θυμίζω ότι ο Αχιλέας Καμαρών έχει ήδη εξασφαλίσει την παραμονή του, ανεξάρτητα το τι θα κάνει στα δύο τελευταία παιχνίδια, γιατί είχε πολύ καλή συγκομιδή βαθμών από την κανονική περίοδο και εξασφάλισε, σφράγισε την παραμονή του στο μάτς με την Αργυρά την περασμένη εβδομάδα. Άρα λοιπόν είναι μονόπρεδρο το ενδιαφέρον βαθμολογικά, ειδικά για τον Ολυμπιακό. Στο άλλο μάτς για τα play-out, στο Ρίο, ο Αετός Ρίου παίζει με την Αργυρά, διαιτητής ο Σπυλιόπουλος.

Και να ολοκληρώσουμε με τα play-off, με τα μπαράζ για την άνοδο στην Super League 2. Έχουμε ακόμα έχουμε την τελευταία αγωνιστική την Κυριακή, 17 του μήνα, στις 4 ώρα το απογευματάκι. Στη Ζάκυνθο, η τοπική ομάδα της Ζάκυνθος φιλοξενεί τον Εθνικό. Η Ζάκυνθος με νίκη, με ισοπαλία και αν θυμάμαι καλά ακόμα και με ήττα, με ένα γκολ διαφορά, ανεβαίνει στην Αλφα, στην Super League 2, Super League 2, εφόσον βέβαια πάρει το μάτς με τον Πύργο, το οποίο είναι σε κρεμότητα. Αναμένονται λοιπόν οι αποφάσεις από την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ για την τύχη του παιχνιδιού αυτού. Διαιτητής ο Κωνσταντίνος Τσέτσιλας από τα Γρεβενά στη Ζάκυνθο. Και στο γήπεδο Αλκιών στην Πετρούπολη, ο Άρης Πετρούπολης υποδέχεται τον ΠΑΣ Πύργο με διαιτητή τον Βασίλη Φίτσα. Να θυμίσω εδώ στην βαθμολογία, βέβαια κρεμεί το μάτς αυτό ανάμεσα στον Πύργο και στην Ζάκυνθο, η απόφαση αυτή εκκρεμεί. Ο Άρης Πετρούπολης έχει 8, η Ζάκυνθος, ο Εθνικός και ο Πύργος έχουν όλοι από 5. Τώρα αν το μάτς το χάσει ο Πύργος, θα πάει η Ζάκυνθος στους 8, ο Πύργος στους 4 λογικά, γιατί θα αφαιρεθεί και ένας βαθμός. Ο Εθνικός πάντως διατηρεί ελπίδες ανόδου, αλλά είπαμε υπό προϋποθέσεις.

Απόψε έχουμε για την Premier League η Aston Villa με την Liverpool στις 10 η ώρα. Ένα παιχνίδι το οποίο γίνεται νωρίτερα. Το άλλαξε η Premier League το παιχνίδι αυτό, γιατί η Aston Villa παίζει στον τελικό της Europa League. Και το μας γίνεται απόψε. Αύριο είναι τα υπόλοιπα παιχνίδια για την Premier League.

Δυστυχώς θα το χάσω απόψε το Aston Villa Lirun, θα το χάσω γιατί απόψε θα είμαι στις γραμμές τέχνης σε θέατρο. Η γυναίκα μου τρελάθηκε, είναι μια κωμωδία η οποία είναι σε σκηνοθεσία του καλού φίλου του Σάκη του Κλήρη. Παίζει και η αγαπημένη μου Μαρία, δεν μπορώ να μην πάω να τη δω. Και απόψε λοιπόν στο θέατρο Γραμμές Τέχνης η παράσταση αυτή, η οποία συνεχίζεται βέβαια και το επόμενο Πουσουκού. Αν επιφύλατα το προτείνω να το δείτε, η γυναίκα μου τρελάθηκε, είναι κωμωδία, Γραμμές Τέχνης.

Αύριο έχουμε Chelsea City, ναι. Chelsea City στο Wembley στις 5 ώρα το απογευματάκι. Εμείς οι παλιοί, ένας λόγος που αγαπήσαμε το ποδόσφαιρο και μας κέρδισε το άθλημα αυτό της στρογγυλής θεάς είναι επειδή παρακολουθούσαμε αγώνες τελικούς FA Cup δεκαετία 70, 80, 90. Δηλαδή περιμέναμε πώς και πώς. Σίγουρα με ακούει ο Κώστας Καλαμποζάνης σίγουρα αυτή τη στιγμή και με καταλαβαίνει. Έτσι. Γι' αυτό γίνουμε ποδοσφαιρόφιλοι, γιατί αγαπήσαμε το ποδόσφαιρο από τους τελικούς αυτούς. Και τα υπόλοιπα μας στις Premier League είναι την Κυριακή, παιδιά. Όχι αύριο, γιατί αύριο είναι ο τελικός του FA Cup. Και θυμίζω ότι την Κυριακή πέφτει η αυλαία και της Super League με το match ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εδώ το ενδιαφέρον είναι για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, οι οποίοι διεκδικούν τη δεύτερη θέση, η οποία οδηγεί σε Champions League.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα στον Θοδωρή τον Παπαγιανόπουλο, ο οποίος αύριο. Μάλλον Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί. Δευτέρα, λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Από τον Δημήτρη Σαββίποτα στο μικρόφωνο, ευχές ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να περνάτε. Bye bye.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Οι αχαιοί που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κινητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
11: Έχεις.
10: Θέλω μπρατσάκια.
11: Έχεις.
10: Θέλω και πετσέτα.
11: Έχεις.
10: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
1: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610 525 352.
1: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
3: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.

Καλημέρα κόσμε, καλημέρα, 9 μετά τις 8, η κορυφαία συχνότητα, ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ, Πάνος Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και Αλέξανδρος Τσουβέλας στο μικρόφωνο. Θα πάμε μέχρι τις 10 ή από εδώ, τους από εκεί. Έφυγε ο Βαγγέλης Νερατζιάς, έφυγε και ο Ρομπόλης, έφυγαν οι φίλοι μου από το διάδρομο, έχει άδεια και η Μαρία, σας τα είπε χθες. Έχω μείνει μόνος μου στα δύσκολα Πάνο Μπουρνά. Μόνος μου βάλω με πανταχώθεν, εκτός από τα βρυσίδια που τρώω, εκτός από στήριξη που έχω δώσει δικαίως στον προπονητή που πρέπει να τελειώσει τη χρονιά, Αταμάν. Έχω και το Μοντέρο τώρα. Δηλαδή, παράσταση στη Δομινικανή Δημοκρατία δεν πρόκειται να κάνω. Έχω και το Μοντέρο, όπου κάποια φίλη εκεί του Ολυμπιακού με έκανε tag και πήγε και μου απάντησε. Δεν ξέρω τι είπε αυτός ο καραγκιός με στις άκρες. Στάνταρ θα με έχει κράξει και πιο πολύ. Πείτε το ευχαριστώ. Καταλαβες, έχουμε και το Μοντέρο. Που έχω, τι είπα στο βίντεο, θα χάσει και την Πέμπτη. Τότε έχασε Τρίτη και Πέμπτη. Άλλο που εγώ χάσα τρεις φορές μετά. Τώρα τι να κάνω τώρα, να πάω να το απαντήσω, να πάω να τον βρω, να πάω να του πω ότι είπαμε νερό και αλάτι. Τι να κάνω. Μου απάντησε, εντάξει, τον ευχαριστώ. Σου λέει, θα είδε τους followers, κάτι είναι αυτός ο καραγκιόζης, κάπου μιλάει, ας πούμε. Και προχωράμε, η μέρα προχωράει δυναμικά.

0: Περιμένω τα γλέντια σας, περιμένω τα μηνύματά σας στο Live 24, περιμένω την καζούρα. Ξέρετε ότι απαντάω. Πάρα πολλοί φίλοι πήγατε πολύ επιθετικά. Γίναμε φίλοι χτες. Πάνω μπουρνά, έχω μια μαγική ικανότητα να μειώνω τη διχόνοια. Μου έστειλαν έτσι κάτι βριστικά. Να σε καλά, φίλε μου, αφού έτσι εκφράστηκες, έλα ρε, σε συμπαθώ, αφού πρώτα μου έχει βριστεί μάνα. Γενικά, μπορώ και μειώνω αποστάσεις. Εδώ είμαι, ένας φουγγάρι καζούρας. Πετάξτε μου τα βέλη σας πάνω μου, γλεντίστε με.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πολύ.
0: Περιμένω μηνύματα, περιμένω επικοινωνία, περιμένω βοήθεια. Και περιμένω και προβλέψεις, έτσι. Περιμένω και προβλέψεις πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Πολλοί με ρωτάτε αν μπορώ τη θέση μου στο Final Four να την προσφέρω κάπου. Έχω κάνει έτσι πολλά meeting με τον εαυτό μου. Σαν το Σμίγκολ, μιλάω στον εαυτό μου και θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση και η λύση. Να σας ευχαριστήσω βέβαια γιατί ανοίξαμε την παράσταση χτες στο T-Center. Εγώ θα πάω, θα πατήσω παρκέ με το καλό, καλά να είμαστε, 12 Σεπτέμβρη, η μοναδική παράσταση για την Αθήνα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτό το χαμό που έγινε χθες, την πρώτη μέρα που άνοιξαν τα εισιτήρια. Βαδίζουμε γοργά στο να καλύψουμε και να γεμίσουμε όλες τις θέσεις, εσείς δηλαδή και εγώ μαζί. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.

Λοιπόν, τι θα βάλουμε στο τραπεζάκι στο Σούνιο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Γιατί να μην βάλω μια γιαουρτλού. Να βάλω μια ωραία γιαουρτλού στο τραπεζάκι στο Σούνιο. Εμένα μου αρέσει του Σελίμ, τον καλημερίζω του Σελίμ. Σελίμ, ευχαριστώ πολύ. Θυμάστε Σελίμ που έλεγε δεν θέλω, με θέλω να γυρνάω, να κλάνω. Του Σελίμ με ντονέρ παρακαλώ, όχι με αυτά τα κεμπακάκια που τα λέει ο ραπ. Κεμπαμπάκια όπως τα λέει ο ραπ. Αυτό το ντονέρ που έχει από κάτω τη σάλτσα και τις πίτες, να έχουν ποτίσει οι πίτες και οι ντομάτες και να δημιουργήσουν μια γιαουρτλού πολύ πολύ δυνατή από αυτή που με κέρασε ο Μοντέρο. Με κέρασε, με κλαρίνιασε κανονικά. Τον έχουμε τον Μοντέρο, είναι σαν μια μύδη. Φίλε, άμα φας μπουκέτο. Φίλε Σπύρο 7 Αθήνα, άμα φας μπουκέτο από τον Μοντέρο, θα αλλάξεις διεύθυνση. Είναι, μην τους βλέπετε έτσι λεπτούς και τα. Είναι εφηρία αυτή, ρε φίλε. Δεν είναι έτσι. Έτσι, σοβαρά το μιλάς. Συμφωνείς ότι ένα από τα καλύτερα στοιχήματα του Σαββατοκύριακου είναι να βάλεις τον Ολυμπιακό, θα προηγηθεί στην ΟΠΑΠ Αρίνα και θα βάλει πάνω από 1,5 γκολ. Είναι μερικοί. Ξέρεις, εγώ αυτό πιστεύω, παιδιά. Δεν με ενδιαφέρει τι λέτε. Δεν με απασχολεί, δεν με απασχολεί. Αν τα σουτζουκάκια θέλουν κάρδαμο, θα ρωτήσω Εύα. Κείμενο δεν βάζουν ρε πάνω. Κάπου βάζουν κείμενο. Κείμενο μα βαλάντο, νομίζω βάζουν κείμενο. Ως γυναικωτός άνθρωπος με μόνιμη σχέση, νομίζω ότι βάζουν κείμενο. Έχω αυτή την εντύπωση. Θα ρωτήσω βασικά.

0: Και λίγο πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα, να σας πω ότι ο Γιώργος, προσεκτικά, ο Γιώργος Αρβιλάκη έχει φάει μια χιλόπιτα, τον έστειλε η άλλη όταν πήγε στο νησί. Φοράει αρβίλες το καλοκαίρι, δηλαδή λογικό είναι. Μέχρι και ο Μοντέρο απάντησε στο Τζούβε, εσύ πότε. Γιώργος, φωτογράφος, αρβιλάκια, με αυτό το μηνυματάκι πάμε στην πρώτη διακοπή, αφού πρώτα σας πω ότι η άνεση μέσα στο σπίτι, εγώ που θα μείνω ρε παιδί, είμαι στο σπίτι να δω το Final Four, έτσι, είναι προτεραιότητα για όλη την οικογένεια. Και τώρα στα Lidl έχεις τη δυνατότητα να ανακαλύψεις τα καλύτερα είδη σπιτιού και υπνοδωματίου, έτσι, μείνε στο καναπεδίνο. Κομψά νυχτικά κιόλας, με ρεβέρ στα μανίκια και γυναικεία πανταλόνια μπιτζάμα σε απαλά χρώματα, που ασχέδια, έτσι, θα με δεις σαν την Παναγιώτα μου μέσα. Για τους άνδρες της παρέας θα βρεις σετ με κοντές μπιτζάμες, με μονωμένα παντελόνια ύπνου σε κλασικές αποχρώεις. Και οι μικρούλιδες στο Esmara Kids που υπόσχονται το πιο ήρεμο ύπνο μόνο στα Lidl, γιατί αξίζει, έτσι μου αξίζει, έτσι να... Πώς κάνει Στεφ Κάρι, τσούβι, πέσε για ύπνο, πέσε για ύπνο. Άντε πάμε διάλειμμα, συνεχίζουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3-19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο των ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Ρε παιδιά, μην υποτιμάτε τη δύναμη του καναπεδίνου. Δηλαδή, εγώ θα τα δω όλα από τον καναπέ. Πρώτον, μειώνεται το άγχος. Δεύτερον, δεν έχω στόχο. Όλοι εσείς τώρα πάτε, οι φίλοι του Ολυμπιακού, πάτε για Ευρωλίγκα. Έτσι, εγώ τον ήπια κανονικά, με γλέντσε και ο Μοντέρο. Έχω να σε λυγίσει όλοι. Στο κορμί του Τσουβελάκου, ενός απλού ανθρώπου από την Άρτα, που ήρθε τώρα εδώ πέρα να σας πει δύο πράγματα και έχετε ασελγήσει. Ωραία, καλά με κάνετε. Δέχομαι τα βέλη σας. Όπως ο Λεωνίδας ο Στρακόσκης, έτσι τελειώνει η ταινία. Με εκείνα τα βέλη μπαίνει μπροστά και σε λέει My love, λέει. Κοινοταμάν πίσω. Γκρούλικ. Λοιπόν, και πραγματικά όμως σκέφτομαι, στα play-off καθόμουν και δεν έχω κάποιο άγχος. Το ίδιο και ο Πάνος ο Μπουρνάς που ήρθε με μια πράσινη ζακέτα και μου λέει χθες, όταν διασταυρώθηκαν τα βλέμματά μας, εγώ στο φεύγα, αυτός το φεύγα, γιατί έτσι το μυαλό είναι άλλο, έτσι επειδή δεν το είπα, μας γλεντήσαν. Του λέω, πάνω μου μας γλεντήσαν. Και συνεχίσαμε την μίζερη, απαισιόδοξη, θλιβερή πορεία στη ζωή. Οπότε, εγώ τώρα δεν έχω άγχος όμως. Δεν είμαι στα play-off, βάλαμε ένα γκολ και κλαίγαμε τετέι. Ωραία. Γι' αυτό το πανηγυρίσαμε έτσι στη Νέα Φιλαδέλφια. Βάλαμε εκείνο το πρώτο γκολ. Πάει αυτό. Α, τελειώνε. Έρχεται το Final Four. Μένω έξω. Δεν θα έχω άγχος. Α, τι θα κάνω. Αν θα κερδίσω τη Φενέρ. Α, δεν θα έχω άγχος. Μην πάει τελικό Ολυμπιακός και με κερδίσει τον τελικό και με γλεντήσει. Μπορεί να με γλεντήσει μόνος του. Δηλαδή, σαν να έρχονται καμιά δεκαριά να σε βαρέσουν και να βαράς μπουνιές στον εαυτό. Κανένας δεν μπορεί να με χτυπήσει πιο πολύ από ότι εγώ τον εαυτό. Και αρχίζει να κυλιέσαι κάτω, λες και έπαθες τη χολή σου. Εντάξει. Οπότε, φιλοσόφησα κάποια πράγματα σε εμβριακή στάση στον ντους, αφού έπεφτε νερό πάνω μου με ρούχα και έκλαιγα σαν το Express του Μεσονυκτίου. Φιλοσόφησα κάποια πράγματα και λέω, καλά να πάθω, αλλά θα το κάνω θετικό. Μηδενίστηκε το άγχος μου. Τέλος τα τρία τεκ. Τέλος η υπέρταση, φίλε Πάνο Μπουρνά, είσαι μικρός, δεν ξέρεις τι λέω. Μηδενίστηκε ο φόβος μου, τελείωσε, για χαρά. Θα καθίσω έτσι και θα παρατηρώ τα παιχνίδια, θα δω ωραία μάτς. Τα εισιτήρια όχι, εντάξει δεν είχα. Ήλπιζα μετά, ξέρεις, τώρα μείνανε μερικοί φίλοι του Παναθηναϊκού που τα είχαν τα εισιτήρια και μόλις είδαν, όχι. 2-0, μια χαρά. 2-1. 2-2. Αυτό 2-2. Είχαν ήδη κάνει τα κονέ τους για να φύγουν όλα αυτά και τα λεφτά μου και άντε στην υγεία μου. Κατάλαβες Πάνο Μπουρνά. Όλοι έχουμε φίλους. Άλλη ομάδα, ξέρεις. Λογικό είναι. Οπότε σκέφτηκα, κάθισα και σκέφτηκα ως άλλη Έλληνα Παπαρίζου, ότι δεν έχω τώρα κάποιο ιδιαίτερο άγχος. Δεν έχω στόχους. Δεν έχω ζωή. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω Τσούβι για την ακατανόητη στήριξη στον Αταμάν. Φίλε μου, εμένα η στήριξη πάει πάντα λογικά. Με την έννοια ότι ήρθε ένας προπονητής, έλεγα τότε στην Παντέλη σε εκείνο το βίντεο, πριν ακόμα συζητηθεί το όνομά του, θέλω τον Αταμάν στον Παναθηναϊκό, γιατί αυτός θα πάρει την Ευρωλίγκα. Είχε ανάγκη ο Παναθηναϊκός από ένα σοκ στον οργανισμό. Μην μου μιλήσετε για μπάτζετ. Μπορώ να σαρμαθιάσω 30 προπονητές με τεράστια μπάτζετ που δηλαδή δεν είδαν ούτε καν Final Four. Πήρε την Ευρωλίγκα την πρώτη χρονιά, πήγε Final Four τη δεύτερη και απέτυχε την τρίτη. Πας με αυτόν τον προπονητή μέχρι τέλους, κάνεις τη σεζόν σου και μετά χωρίζουν οι δρόμοι. Έτσι είναι, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχουν κάποιες αρχές σε μια ομάδα. Αυτή είναι η στήριξή μου στον Αταμάν. Λες να μην ξέρω τι κάνει, τι παίζει, αλλά λέτε παίζει μπάσκετ, αλάν. Έτσι έπαιζε πάντα. Τέλος πάντων. Απλά υπήρχε μεγαλύτερη χημεία, όπως είπε και ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει καλύτερα από τον Παπαπέτρου. Σε δικό του σχόλιο, αφού ήταν μέλος της ομάδας και της οικογένειας του Παναθηναϊκού, ότι το 24 ήμασταν ενωμένοι και είχαμε μια χημεία. Προφανώς αυτή η χημεία δεν υπάρχει φέτος. Παράσταση, στείλε πρόσκληση στο Μοντέρο και όλα καλά. Ότι είπαμε νερό και αλάτι. Έχω κάνει και άλλο βίντεο πριν το 0-2. Ότι είπαμε είναι για πλάκα, αλλά εντάξει, τώρα αυτό δεν το προώθησαν γιατί θέλουν να με φέρουν σε αντίθεση με αυτόν τον άνθρωπο.

Ο φόβος σου υπάρχει ακόμα, Τσουβί. Δεν έχω φόβο, ρε φίλε. Δεν έχω φόβο. Δεν λειτουργώ έτσι. Δεν λειτουργώ έτσι. Ό,τι φέρει το μπάσκετ. Ό,τι φέρει το μπάσκετ. Ό,τι φέρει το παιχνίδι. Τι να κάνω εγώ, να κάνω μαγικά. Το είπα και χθες και το εννοώ. Εγώ χαίρομαι με τη χαρά των φίλων μου. Χαίρομαι αλήθεια με τη χαρά των φίλων μου. Όλα καλά. Προχωράμε κανονικά. Θα πάω στο Γιαννούλη και θα πω μπράβο, μωρή. Κόμπρα. Γιαννούλης είναι φίλος. Εντάξει, οκ. Okay. Κάποιος πάνω μπουρνά πάει αλλού. Είναι Ολυμπιακός, χαίρεται, αλλά η Κύπρια τραγουδίστρια χθες στην Eurovision είναι γυναικάρα κορμί φίδι. Δεν ξέρω αν είναι κορμί φίδι, παραλίγο να κεράσει δυνατό πλάνο. Παραλίγο να δυνατό πλάνο. Τι μονόλογος είναι αυτός, Τσούβι, πρέπει να τον κάνεις βιβλίο. Αυτή τη στιγμή γράφω ένα βιβλίο, φίλε μου. Αυτή τη στιγμή κάνω μία, πώς να το πω, έναν απολογισμό πώς φτάσαμε εδώ. Καταλάβες. Και για ποιο λόγο μου τη λέτε για τον Αταμάν. Εγώ συνεχίζω και λέω ότι σε μια ομάδα στηρίζεις τον coach μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Έτσι πάει αυτό και μετά ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είχαμε να δούμε Final Four από το ΕΔΕ. Πήρε στην Ευρωλίγα, μας πήγες Final Four. Έχει πάρει 3 Ευρωλίγες σε 7 χρόνια και άσε τη μία του COVID που πάλι θα την έπαιρνε ο Αταμάν. Τίποτα δεν είναι τυχαίο γενικά και τίποτα δεν είναι στην τύχη. Και προχωράμε κανονικά για την επόμενη μέρα. Άμα το αποφασίσει η διοίκηση να χωρίσουν οι δρόμοι, για να έρθει κάποιος άλλος. Έτσι πάνε αυτά, ρε φίλε. Εσείς έχετε μάθει τι. Α, δεν μου κάνει αυτός. Αλλάχτε τον. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν και κάποιες ρήτρες. Δεν έχω στόχο, δεν έχω άγχος, δεν έχω ελπίδα. Δεν θα με κλάψει καμιά πατρίδα. Nice μπαλαμό, θα πω εγώ. Και μεγάλη προσοχή γιατί δαγκώνουμε στα Λιώσια. Είδατε τι έγινε χτες. Ο Ρωμά δάγκωσαν αστυνομικούς. Δεν λένε πάντα οι δημοσιογράφοι ότι η είδηση είναι όταν ο άνθρωπος δαγκώσει. Αυτή είναι μία είδηση. Είχαμε δυστυχώς άλλη μία φορά συμπλοκές εκεί στα Άνω Λιώσια και το αποτέλεσμα ήταν ένας αστυνομικός να δεχθεί πέτρες και δαγκωματιές. Έτσι. 28 days later. Το έχεις δει. Αυτό ακριβώς. 28 days later. Τσούβι, δες τη θετική πλευρά. Θα απολαύσεις το θέαμα χωρίς το άγχος της νίκης. Θα έχεις μόνο αγωνία να μην το σηκώσει ο Ολυμπιακός. Να το σηκώσει, φίλε μου, να χαρούν οι φίλοι μου. Αλήθεια σου λέω, ας γίνει ό,τι θέλει. Τώρα, αφού μετά το 0-2 με γλέντισε η Βαλένθια τρεις φορές, εμένα, με καθάρισε η Βαλένθια τρεις φορές, και που μου λέγανε εμένα στο πέμπτο παιχνίδι θα μιλήσουν οι προσωπικότητες και τους έλεγα, γιατί δεν μίλησαν στο τρίτο και το τέταρτο. Γιατί όταν η ομάδα ήταν 62-62, χέστηκαν και πέταγε την μπάλα ένα στον άλλον. Και στο τέλος της επίδεσης πέταγε ένα στην μπάλα και άμα μπει μπήκε. Εκεί γιατί δεν μίλησαν οι προσωπικότητες και στην έδρα σου. Θα πάρεις το αεροπλάνο μετά, 4 ώρες πτήση να πας στη Βαλένθια να μιλήσουν εκεί οι προσωπικότητες. Καλά, ο Χέις Ντέιβις δεν είχε πρόβλημα. 4 ώρες είναι Αθήνα Λαμία με τα μάξι, 2 ώρες παρά 10 με τον νέο δρόμο.

0: Γιατί δεν ακούμε τη φωνούλα του Μπουρνά. Παιδιά, για να μην ερωτευτείτε τον Πάνο Μπουρνά. Πάνος Μπουρνάς Περιστεριώτης. Λόφο. Όχι. Ένα όχι είπε και αυτό από το βάθος. Όχι. Δεν είναι λόφο μεγάλο σαν λόφο αξιωματικών εννοώ. Στο Περιστέρι δεν είναι όλο. Εκεί. Το κατάλαβες. Εντάξει, εντάξει. Πού είσαι, πεζόδρομο εκεί κοντά. Μίλα, δεν ακούω, ρε. Α, παλιά ήσασταν εκεί. Εντάξει, Περιστεριώτης όμως. Περιστεριώτης. Κλασικός, εκεί. Γέννημα θρέμα. Μια χαρά Περιστέρι, ρε. Μια χαρά είναι το Περιστέρι. Τι είπα, καλύτερη περιοχή στην Αθήνα το Περιστέρι. Καλύτερος πεζόδρομος. 70 χρόνια Βαχατουρίδης. Ατρόμητος, Κρέσνας, Μπουρνάζι. Αυτά τα πάντα έχει. Ολόκληρη χώρα είναι το Περιστέρι. 600.000 δημότες. Τίποτα. Και Άλσης Περιστερίου. Έχει κάτι μπυλάκια εκεί στο Άλσης Περιστερίου. Που ήμουν μια κοπέλα και απογειώθηκα. Έσκασα. Μιλάμε με την πλάτη κάτω. Και αν ζητούσα, αν ήταν άλλος γκόμενος και θα έλεγα αλλαγή, αλλαγή. Μπες φίλε να βγω εγώ, σου μιλάω ειλικρινά. Και έκανα ότι δεν πόναγα. Τσαλαφούτα μόνο. Περιστέρι μόνο, ρε φίλε. Περιστέρι. Από πεζόδρομο, όλο ευθεία κάτω που να. Παντελής Καλαϊτζίδης. Τον καλημερίζω. Φεστιβάλ Κουκουέ έρχεται. Παντελής. Ο Ζαν Πολ Πελμοντό του σταθμού. Το τσακάλι, ο γίγαντας ο Παντελής. Τι είπα.
1: Μέσα του μήνα δεν έχω να σου δώσω.
0: Δεν θέλω να μου δώσεις κάτι. Μου έδωσε ο Μοντέρο. Μου έδωσε ο Μοντέρο. Δεν χρειάζεται να μου δώσεις κι εσύ. Μου έδωσε ένα συμπεμόλ κλαρίνο αυτά τα μακριά. Όχι το λα, το κοντό, ξέρουν οι κλαρινίστες. Αυτό που είχαν οι παλιοί. Και πανηγύρισε σαν τον Αν. Το ίδιο. Τίποτα, τίποτα. Τα πάθα όλα φέτος. Παντελή μου, φέτος τα πάθα όλα. Playoff, κανένα άγχος. Έτσι, Final Four, κανένα άγχος. Τίποτα. Μύκονος σήμερα, Παρασκευή. Τίποτα, κανένα άγχος. Και τώρα συζητάω εγώ με τον Πάνο Μπουρνά για τον Περιστέρι, για τον ύφεστο που πήγαινε ο αδερφός μας Χασοδίκης, έτσι έλεγα τον αδερφό μου, και βλέπεις ένα κεφάλι πίσω από το μονομπλοκ να περιμένει η μπάλα να πάει out για να την κλέψουμε. Όποια μπάλα στο γήπεδο πήγαινε, είχαμε 9 μπάλες στο σπίτι. Και έκανε μάλλον. Και γράφαμε πάνω Δημήτρης, Αλέξανδρος, Αριάννα. Τα ονόματα από τα αδέρφια μου και καλά ότι είναι δικές μας. Αυτοί είμαστε.
1: Και ημερομηνία απόκτηση.
0: Όχι, καμία ημερομηνία απόκτηση. Αριθμό πρωτοκόλλου. Ορίστε τώρα με Moonchild εδώ πέρα και Gallagher του φίλου. Πρόσεξε. Άσε το καναπεδίνο να μία ωραία πρόταση. Υιοθετήστε τον Τσούβι στο Final Four. Λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Έλα ορεινή Αρκαδία να δούμε Final Four, να φάμε πρόβατο και σύγκλινο. Ορίστε. Αν με αγαπάτε πραγματικά και όλες οι ομάδες, έτσι. Δώστε μου προτάσεις για να δω το Final Four κάπως διαφορετικά. Εγώ θα σου πω ότι το Box Delivery App τα σπάει, τρως, πίνεις και ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία, κάνεις έκπτωση και σε κάθε επόμενη βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος γίνεται, δεν γίνεται, μόνο με Box Delivery App. Και λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα, πρώτο τραπέζι Vista, μωρό μου. Και καλή διασκέδαση. Στη VistaBet ξεκινάς το παιχνίδι σου στο live καζίνο και το στοίχημα με 1615 δώρα χωρίς κατάθεση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610 31 38 40.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Αχ, τι έπαθα!
9: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
9: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
11: Σάββατο 6 Ιουνίου, 9 το

Δεν μπορώ να μιλήσω πάνω στο Don't Pay the Ferryman, φίλε. Κομματάρα. Κομματάρα. Ξέρω τώρα όλοι οι 40 σύνα εκεί. Εμείς τώρα, με πονάει. Λαγουνοψωήτης. Τι έβαλε, δώσω λίγο.

πλευρά μου, μία μικρή θλίψη, ένα βιολί. Οπότε πάμε λίγο στα πιο πρακτικά. Έλα θέρμο, κάτω από πλατάνια. Θέρμος, το Λακαρνανία είναι πάνω. Στο θέρμο, τώρα μπορεί να έχει 40 βαθμούς τώρα. Δηλαδή, μιλάμε, δεν το λένε τυχαία θέρμο. Αυτά είναι τα τζιτζίκια, χιλιάδες τζιτζίκια θέρμανσης, κάτω από πλατάνια. Ακούγεται ένα... Και τη νύχτα. Τη νύχτα ακούγεται ένα... Κοντά στο παραθυρό σου πάντα. Ό,τι ζούδι, ζούδι λένε εκεί, έτσι λέγονται αυτά. Ό,τι ζούδι υπάρχει στην Ετωλοκαρνανία είναι πάντα κοντά στο παράθυρό σου. Συνεννοούνται, ήρθε Αθηναίος να ξεκουραστεί, δεν θα κοιμηθεί. Και μετά ακούς κάτω από την καρέκλα σου μέσα στο σπίτι. Και λες, εκεί πρέπει να είναι η Νάρνια. Τουλάχιστον. Έλα θέρμο. Λοιπόν, κάτω από πλατάνια, ψητό προβατίνα, δηλαδή πρατίνα, εγώ βάζω και τα αγρινιώτικα, μπύρα και άσε τους άλλους να βάζουν καλάθια. Αλλά αυτός δεν έχει ιδέα. Είναι αυτός που λέει μπάρα και το θέλουν το κολοφσάιτ αυτό όλη την ώρα. Ας βάλουμε 10, φάγαμε 8, τελείωσε. Τι το θέλουν και σηκωνοφσάιτ και είναι το πόδι του είναι ο κόλος του φσάιτ και είναι τα τόφσάιτ. Ας το εκεί πέρα να φύγει. 10, εμείς 12, τι. 26 χρονών αυτός, έτσι. Στο καφενείο. Τι μου πείτε. 4 παιδιά. Τι ποιο λόγο. Γι' αυτό γελάω ρε παιδιά. Εμένα η ζωή μου δηλαδή. Πώς σε τρολάρει έτσι ο σταθμός Ρατσούβι. Μπαρτζόκα έβαλα να ευχηθεί για τα 30 χρόνια τώρα στο διάλειμμα. Βάλαμε coach B. Έπαιξαν ευχές Μπαρτζόκα. Ωραία, βάλ το μου τώρα. Τώρα εδώ. Μπορείς. Θέλω να μου ευχηθεί εμένα προσωπικά. 30 χρόνια. Περιμένω.

0: Δεν ήταν τίποτα συνεννοημένο. Τυχαία έπαιξε το σποτάκι του coach. Δώσε μου λίγο, θέλω από coach. Ναι, άσε.
1: Είμαι ο Γιώργος Μπαρτζόκας και εύχομαι χρόνια πολλά στο Big Win Sport FM, το ραδιοφωνικό σταθμό που μας συντροφεύει τα τελευταία 30 χρόνια.
0: Ευχαριστώ, coach. Coach, εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ που με γλεντάτε όλοι μαζί. Έλα Γιάννενα, θα κάνουμε και Χριστός Ανέστη. Ακόμα Πάσχα κρατάει, δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Στα Γιάννενα, φίλε μου, στα Γιάννενα, δηλαδή αλλάζει δωμάτιο και έχει υγρασία. Ακούγονται τα γόνατά σου έτσι. Το ξέρεις, ξέρεις που μένεις. Τα ερωτικά μηνύματα προώθησε τα στον κύριο Κώστα Fight Club. Θα τα αφήσω για τον ψηλό, αλλά νομίζω ο ψηλός κάθεται από εκεί. Από εδώ κάθεται ο Τσαούσης, δεν είναι? Ωραία, με τον ίδιο κωδικό από εκεί θα τα δει. Σιγά μην τρώμε την ώρα του τελικού να μας κάτσει καμία μπουκιά. Εντάξει ρε φίλε, το λέμε διαφορετικό. Πες για μεθυσμένο κριτικό που θα δει Final Four. Δεν το έχω, γιατί δεν την έχω την προφορά των κριτικών, γιατί δεν την έχω ζήσει πολύ. Δηλαδή κάνω αυτά που έχω βιώσει εγώ πιο πολύ. Έλα να δούμε Final Four στο σκηνικό στα Άνω Λιώσια. Πολύ ωραίο στο σκηνικό στα Άνω Λιώσια. Πίνεις το καφεδάκι σου μπουρνά και περνάνε στη φυλή στα πάντα. Άλογα, πόνι. Δεν κάνω πλάκα. Πίναμε καφέ στο σκηνικό στα Λιώσια και πέρασε πόνι. Πόνι, ό,τι σου λέω. Ήρθε η άνοιξη ξανά. Πάει το χιόνι, πάει το χιόνι. Ένα καφέ πόνι. Αδέσποτο. Ναι, ναι. Δεν έφυγε από τσίρκο, έφυγε από κάποια αυλή. Καλά, ό,τι χαμηλωμένο υπάρχει, δεν υπάρχει. Όλα τα σμαρτάκια έχουν τις ρόδες του Mad Max. Ρόδες δηλαδή, όπου θα είναι η Σαρλίζ Θέρο να παίζει κιθάρα μπροστά. Είναι εκείνο το σημείο που λες, εγώ παίζω με τη ζωή μου, εγώ θέλω να πιω καφέ και αν έχετε μεικτή ασφάλεια πέστε πάνω μου. Μπείτε μέσα στις μπέρκολες. Τινάξτε με, κάντε με viral. Εντάξει. Καλημέρα Μάγκα. Γεια σου. Ευχαριστώ. Έλα να το δούμε δυο μας. Θεόγυμνη με αντικριστό και τσικουδιά. Κωστής από το Ρέθυμνο. Έχω το χάσικο για το Ρέθυμνο. Όχι θεόγυμνος. Το Μιχάλη δεν είμαστε θεόγυμνοι. Μόνο αντικριστό. Εντάξει. Μόνο αντικριστό. Αυτός ήταν ο Γκλέτσος. Φίλε, δεν ήταν ο Γκλέτσος. Ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας.

0: κυκλοφορία να γίνει Final Five. Οκ, okay, τα δέχομαι. Είμαι Παναθηναϊκός. Ακούγοντας το σποτάκι του coach, μπορώ να κάνω μια παρατήρηση. Έχει πολύ ερωτική φωνή. Coach, άσε τον Ολυμπιακό και κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο. Ναι. Γίγαντας ταμπάκος με στυλάκι για σκάφος. Πραγματικά, του λείπει το εστιοβλοϊκό. Λευκό παντελονάκι λινό που γίνεται πίσω σαν βετέξ όταν το φοράς. Με μοκασίνι μπλε τώρα έτσι όπως είσαι. Ριχτό ζακετάκι όταν πέφτει ο ήλιος. Και μια συναγρίδα, μια μεγάλη συναγρίδα ταμπάκο, έτσι, στα κάρβουνα. Με μια σαλατούλα και ένα, και ξέρω, και αρμυρίκια. Παπ, και ένα μωράκι. τι είναι η ζωή, ταμπάκο. 4-5 πραγματάκια. Ζούμε στο καλύτερο μέρος στον κόσμο. Σου μιλάω ειλικρινά. Χώρα παπατζίδων και λαμόγιων. Τα πάντα μπορείς να κάνεις. Λίγο μπλα μπλα χρειάζεται και να είσαι λίγο υποτακτικός. Μη σε ενδιαφέρει. Ας εδώ θα πάω στο Ρέθυμνο γυμνός να δω το Final Four. Έχω προτάσεις. Τίποτα έτσι. Όπως είμαι, θα πλευρητωθώ. Κάπου θα φυσήξει να με πονέσουν τα πλευρά. Σωστή παρατήρηση, Τσούβι. Μήπως και το πόνι ήταν άλογο χαμηλωμένο. Φίλε, δεν ξέρω αν το πόνι είχε αυτά τα black light για τα κουνούπια από κάτω. Δεν ξέρω, βάζουν ένα μπλε από κάτω. Δεν χρειάζεται να πας στο ανάκτορο κλαμπ όταν είσαι εκεί στα Λιώσια, γιατί παίζουν όλα τα τραγούδια, τα τουμπερλέκια από τα σμαρτάκια. Είδα το σκηνικό του για Ρεάλ Ολυμπιακό πρόπερση, ούτε απ' έξω πλέον. Πονάω ακόμα μούσα. Μούσα, δεν κάνει σύνθημα αυτό το οποίο μπορούμε να το πούμε. Έχει και αυτό το άγχος του. Δεν θέλει να αποτύχει, έχει το άγχος του. Ξέρεις τι θα κάνω τώρα. Τώρα τι θα κάνω. Ο χρόνος τα γιατρεύει όλα πάνω. Έτσι, τα γιατρεύει όλα. Θα μου γιατρέψει τις πληγές που μου άνοιξε ο Μοντέρο, ειδικά από χτες. Και το άγχος θα μεταφερθεί στους φίλους μου, τους Ολυμπιακούς. Θα ξεχάσουν τη φάπα τη δική μου. Έτσι πάει αυτό. Προχωράει η ζωή. Ο στόχος τα νικάει όλα. Το παρόν νικάει τα πάντα. Οπότε τι θα γίνει, θα έχουν αυτοί το άγχος. Να παίξει Final Four, να πάρει την Ευρωλίγκα. Πάει εγώ, παραιτήθηκα. Κάντε ό,τι θέλετε τώρα στο σύλλογο μας. Εγώ ήμουν πρόεδρος, τελείωσε. Άμα δεν τα έκανα εγώ καλά, θα τα κάνετε εσείς καλύτερα. Εγώ το πανηγύρι που μου λέει κάποιος το έκανε 24 Αυγούστου του Κοσμάτωτολου. Το κάνετε 25 Σάββατο, έβρεξε ο Άγιος, μας τιμώρησε. Πάρτε τα τέτοια μου τώρα. Κάντε πανηγύρι με βροχή τώρα. Αυτό έχει γίνει. Καλημέρα από Λιβανάτες Φθιώτιδος. Ζήτω η Φιλιο Πυργάκη, φίλε μου, θα σου πω εγώ. Ο Λιβανατέικος, αυτός είναι ο χορός. Εδώ Παπαλουκάς έσκασε μύτη πάνω σε άλογο, σε εκδήλωση της ΤΣΕΣΚΑ στο μπάσκετ. Μόνο ο Θοδωρής Παπαλουκάς. Είναι και αυτός άλογο, είχαμε δύο άλογα μαζί ταμπάκο. Θοδωρής Παπαλουκάς ως άλλος Colin Farrell στο Μέγα Αλέξανδρο. Μόνο ο Θοδωρής Παπαλουκάς έκανε, μπορεί να έκανε με το άλογο αυτή την αλλαγή κατεύθυνση που έκανε. Γιατί πήγαινε από αριστερά ο Θοδωρής, από αριστερά. Πρώτο βήμα δεξιά με την μπάλα στο δεξί πόδι. Δεύτερο αριστερά με την μπάλα στο αριστερό πόδι. Και με ανάποδο χέρι δεξί lay-up. Τα up and under before it was cool. Κάτω από το χέρι. Και έπαιρνε κεφάλι γιατί ο πήδαγε ο ψηλός για να τον κόψει και του έκανε αντιραδιοφωνικό. Τον χτύπαγε, καλά και φάουλ. Έχανε τη βολή ο Θοδωρής. Όχι, εντάξει. Καλημέρα Τσούβι, Κώστας εδώ. Έχω και ερωτικά σκερτήματα. Έχω πρόταση να σκεφτείς για εισιτήριο Final Four. Μου το πουλάς, γίνομαι σκλάβος σου. Στην καλοκαιρινή σου περιοδία. Φίλοι, είναι 50 παραστάσεις. Κουβάλιμα, καφέ, μαγείρεμα. Ξανασκέψου το. Γεια σε τηλέφωνο. Ναι, πάμε διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ναι, έλα, Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
5: Βρε, Γιώργο. Είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδεμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Η Winsport FM 94,6.

Να και ο Ταμπάκος. Να και ο Ταμπάκος μπήκε και αυτός εδώ πέρα. Πρόσεξε. Δεν θέλω εσένα τσούβι. Θέλω το δροσερό αγόρι τον Ταμπάκο. Κροκοντίλντο 7. Ο Κροκοντίλντο είναι επικίνδυνος. Δεν είναι Παρασκευή, δεν βγαίνει το τρίμερο. Κροκοντίλντο, δεν βγαίνει το τρίμερο. Δεν... Είμαστε σε μια ηλικία που δεν μπορούμε την Παρασκευή να κάνουμε έξαλλα πράγματα. Θα συνέλθουμε την Κυριακή το απόγευμα. Έτσι, έχουμε και φιέστες τώρα εδώ. Έχουμε πολλά πράγματα. Έχουμε πολλά να ζήσουμε. Έχει, θα πάρει το πράγμα το δρόμο του, όπως πρέπει. Ο Δημήτρης από Γλυκά Νερά, τσούβι το εγγόνι μου, είναι 3,5 χρονών φέτος, να το χαίρεσαι και να είναι γερό και τυχερό, είπε ότι είναι ΑΕΚ, ΑΕΚ, και πήρε και πρωτάθλημα. Ο κολόφαλο το εγγόνι, 3,5 και έχει πάρει και πρωτάθλημα, τέλος πάντων. Είμαι πολύ χαρούμενος. Το παιδί να είναι χαρούμενο, γερό και τυχερό και να το χαίρεσαι. Είχαμε λέει άλογα. Πού έγινε αυτό με την Τζέσικα, δεν το είδα, ρε φίλε. Στείλτε μου το link με Παπαλουκά. Δεν είδα Παπαλουκά πάνω σε άλογο. Εγώ δεν το είδα αυτό. Νομίζω ότι είναι AI, ξέρεις, ότι με κοροϊδεύουν. Λες ο Μοντέρο να γαλουχήθηκε με τον κύριο Αντρέα με το. Τέλος πάντων. Με το περπάτημα. Κύριε Αντρέα ήταν μια μορφή ΑΕΚ Περιστερίου. Εμείς είχαμε τη μεγάλη κόντρα. Εγώ ήμουν Ηρακλής Περιστερίου, φίλε Μπουρνά. Ήμασταν οι φτωχοί. Εμείς δεν είχαμε. Η ΑΕΚ Περιστερίου είχε φόρμες από το Βασιλείο τότε αγόραζαν. Περιστέρι φόρμες. Μπάλες, ξέρεις, ήταν οργανωμένοι. Εμείς αγοράζαμε μόνοι μας φόρμες και μπάλες. Δηλαδή, δεν μας τις έδινε η ομάδα. Πήγα στον πατέρα μου, εγώ μωρέ, δεν αγοράζω φόρμες και μπάλες. Τι ομάδα είναι αυτή που πήγες, δε. Μήπως να αγοράσω και μπασκέτες, μου έλεγε ο πατέρας. Ρε πατέρα, θέλω να παίξω με τους φτωχούς, με Ηρακλή Περιστερίου. Τα μεγάλα ντέρμπι ήταν αυτοί οργανωμένοι, θερμαντικές. Εμείς ήμασταν η παρία. Δηλαδή, τι να σου πω, ρεμάλια τελείωσε εγώ και ο Φόσκολος και ο Σκαρπέλης. Αλλά ο Σκαρπέλης έπαιζε μπασκετάρα, ο γιος του Σκαρπέλη, για αυτούς που ξέρουν τους πιο παλιούς. Ήμασταν δηλαδή μια ομάδα η οποία είχε ταλέντο, αλλά δεν είχε διοίκηση τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Με χριστίδιδες συμπαίκτες που είναι και διαιτητές, οι δίδυμοι. Για αυτούς που ξέρουν επίσης. Καλή Παρασκευή σε όλους, λέει κάποιος. Σας αγαπάμε, λέει κάποιος άλλος. Ο Μοντέρος σε κέρασε για ορτλού. Αν σου στείλε στο Instagram, δεν μου έστειλε κάτι στο Instagram. Τι θα διάλεγες ανάμεσα σε Ομπράντοβιτς και Σάρας. Φίλε Νίκο μου, εγώ θα ήθελα τον Ομπράντοβιτς για μια ζωή. Δεν το συζητάμε αυτό. Για συναισθηματικούς λόγους. Τώρα όλα τα άλλα τα συζητάμε. Υπάρχει το φρέσκο, υπάρχει το νέο και υπάρχει και η όρεξη. Αλλά έχω. Δηλαδή, εγώ ζω να βγει ο Ομπράντοβιτς, να βγει ρε παιδί μου από τα ποδητήρια και να μπει μέσα. Δηλαδή αυτή η σκηνή και εγώ που θα είμαι όρθιος. Αυτές οι στιγμές είναι. Τώρα το από εκεί και πέρα τα ξέρουν άλλοι καλύτερα. Έλα καλημέρα, γιγαντοθόνη κάτω από τη γέφυρα στον Κηφισό και live τσούβι στο ημίχρονο με τραγούδια υπόγας. Like Super Bowl. Ο Αλέκος Κολοκυνθούς. Μαζεύτηκαν οι περιστεριώτες, έτσι. Α, μου έστειλε ο φίλος ο Θοδωρής Παπαλουκάς, εμφανίστηκε πάνω σε άλογο στη γιορτή της ΤΣΕΣΚΑ. Ωραία, θα το δω τώρα. Μισό λεπτό, δώσ' μου λίγο.

0: Όχι, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω αν υπέβει ο Θοδωρής. Ζωβοχήκα στο ρονό, γνωστό το φίστα τίτσα, τι ο Χατζόπ και Παπαλοκά. Να βάλει αυτό το ρουβίχνικα στο δουβίχνιτα στα παρόχια παταστότνια.
0: Λέει, το λέει ξεκάθαρα. Στο γήπεδο τη Τσέσκα με άλογο Παπαλουκά. Okay, θα ήταν ωραίο να αφήσει πραγματάκι. Δεν είναι τέλειο το άλογο που είχε για περπατάει. Περπατάει και σου λέει: εγώ αυτό που ήταν να κάνω το έκανα. Περπατώντα. Δεν έχασα χρόνο τώρα. Άλλο και παράλληλο. Περπατάει και δίνει πίσω. Δεν θα ήταν ωραίο να αφήνει τα ίχνη του το άλογο πίσω. Μάλιστα. Μια χαρά το υπέβει το άλογο Θοδωρή. Και χειροκροτάει ο Μεσίνα. Απατεώνα προπονητή. Λοιπόν. Ούψ, ο κορέκτορα. Πραγματικά τέλειο. Τέλειος ο Θοδωρής. Κατέβηκε. Καλά. Βέβαια μπορεί και ανεβαίνει στο άλογο χωρίς βοήθεια. Τόσο ψηλός που είναι. Ερωτεύτηκα Παπαλουκά με το άλογο. Άλλο Τζον Γουέιν. Εντάξει. Δεν υπάρχει, ρε φίλε.

Βέβαια, οι οικογενειακές ιστορίες Παναθηναϊκού συνεχίζονται. Είχαμε έτσι ένα μήνυμα ενότητας από Λεσόρ και μπηχτή στον Χόλμς. Ο Χόλμς τι έκανε, είχε βάλει γελάκια όταν αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, είχε βάλει γέλια στο Twitter, στο Instagram και μετά τα έβγαλε. Και τι έκανε ο Λεσόρ, έβαλε μία φωτογραφία και είχε σβησμένη τη φάτσα του Χόλμς. Πώς σου φαίνεται αυτό? Ωραίο. Είχε σβήσει την φάτσα του Χόλμς. Και καλά ενότητα. Αυτά έχουμε, ιστορίες ωραίες. Έχουμε ωραίες ιστορίες. Το έχει η μοίρα μου, Σε λίγο η Σοφία Θοδωράκη χτύπησα στο κεφάλι μου, στο μικρόφωνο. Εργατικό ατύχημα, Παντελή. Εργατικό ατύχημα. Έρχεται η Σοφία Θοδωράκη. Πριν όμως από αυτό, να σου πω ότι γίνεται να έχεις, φίλε μου, απίστευτα γρήγορο ίντερνετ για να βλέπεις όλα αυτά με τα άλογα στο σπίτι, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό, όπου και αν βρίσκεσαι. Πολλοί θα πούν δεν γίνεται. Κι όμως γίνεται. Η Cosmote Telecom φέρνει το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς ορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καλοκαιρινά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi, απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla βέβαια και της OpenSigner, και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο cosmote.gr.

Εδώ γουστάρουνε και Dire Straits, το έχουν στείλει τρεις φορές. Μπορείς να το βάλεις όταν γυρίσουμε? Κάτι από Dire Straits, ναι. Βάλε chicks for free. Γιατί πληρώνουν πολύ. Είσαι μοναδικός, Τσούβης. Τσούβης ο μοναδικός, Τσούβης είσαι ένας. Τρολάρισμα μοντερικό δεν έφαγε κανένας. Οκ. Okay. Αντώνης Ήλιον 7, σαν τα δικά μας άλογα του στρατού που ζάνε στη δοκιμαστική παρέλαση και τα κόψαμε τελείως. Βγάλτε τα άλογα! Ξέρεις, και όταν το άλογο κάνει αυτό που είναι να κάνει, δεν είναι κάτι απλό. Βγάζει πίσω ένα μπουφανάκι. Δεν είναι απλά τα πράγματα.

Ο Καρδιοφιλία Καραμπέτης στέλνει μέσα στο ΆΚΑ, θα πάρουμε το τέταρτο για πλάκα, κάνουν και ποιηματάκια. Περιμένω τις προτάσεις σας για το πού μπορούμε να δούμε την άλλη εβδομάδα μαζί το Final Four. Ποιος μπορεί να με υιοθετήσει εντός εισαγωγικών, αφού εγώ δεν είχα βάλει παραστάσεις πάνω, δεν είχα βάλει κάτι, παρουσιάσεις, λέει, αυτό το τριήμερο το είχα καρφώσει ότι εδώ παιδιά έχω δουλειά. Πλέον αυτή η δουλειά, ρε παιδί μου, δεν θα ολοκληρωθεί έτσι, προσπάθεια αυτή τη δουλειά. Οπότε δέχομαι τέτοιες προτάσεις. Πάμε, αθλητική ενημέρωση. Έρχεται η Σοφία Θοδωράκη και μπαίνουμε για το δεύτερο ημίχρονο της πάρλας αυτής σήμερα, του μονολόγου, της ενδοσκόπησης θα έλεγα και του απολογισμού.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κημητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
11: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα. Οικονομικά και ιδιοχείρος.
10: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
11: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
12: Sport FM Πάτρας

0: Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Ή από εδώ, τους από εκεί. Με Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου, μουσικές επιλογές. Και Αλέξανδρο Τσοβόλια. Αλέξανδρο Τσοβέλα στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM. Θα πάμε μέχρι τις 10. Λείπει Μαρία. Έχετε χάσει πάρα πολλά από το πρωί. Μεγάλες κληρώσεις και δώρα. Από το πρωί δέχομαι προτάσεις που θα δει ο καψερός ο Τσούβι το Final Four. Έτσι, και με φίλους του Ολυμπιακού και με αυτούς που δεν θα πάνε, μας ενώνει το ψητό. Βλέπω, μπίπ το Final Four, έλα Ξάνθη, να κουμπώσουμε τόσο καβουρμά. Φίλε, ειλικρινά σου μιλά, θα περπατάω και θα μυρίζω, δεν καταλαβαίνεις. Τόσες πανσέτες, τόσα, τι λέει, σε κερπάρε. Τι είναι αυτό. Σε κερπάρε, κερπάρε, έλα την ψυχή μου πάρε. Και τόσο τσίπουρο που θα γίνει τούμπανο. Λοιπόν, Ολυμπιακός Βαλέρι θα τελικό και ό,τι είπαμε νερό και αλάτι, λέει κάποιος. Μήπως ήρθε η ώρα για Φραγκίσκο Αλβέρτη προπονητή. Εργίν ούτε καν, μια χαρά το λες, εργίν ούτε καν. Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι το μουστάκι του Τσούβι να κουνιέται στο ρυθμό. Περικλής 29, ο βορβορόδης γόνος της οδού Πιπίνου. Μείνε στη σκέψη. Τσούβι, θα πάρε την ΚΑΕ. Όχι. Οι συνεδρίες δεν σε βοήθησαν ιδιαίτερα από ό,τι φαίνεται. Φοβάσαι τον ίσιο σου και παρακαλάς για εμβόλια. Ένας άσχετος άνθρωπος. Πρώτον, δεν έχω κάνει ποτέ συνεδρίες. Δεύτερον, δεν φοβάμαι τις βελόνες. Τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε, δεν είμαι χέστης όπως εσύ. Τσούβι. Το λέω, ξέρεις, για να με βρίσουν και αυτοί τώρα. Για να πάρω όλους. Τσούβι από Νότιχαμ, πάρε το πόνι που έλεγες πριν και έχει στείλει το link. Σε πρόλαβαν άλλοι φίλοι μου. Σαν σήμερα, πριν 29 χρόνια, με τον αδερφό σου ταξίδι στο Βέλγιο, ΑΕΚ Περιστερίου, στο ίδιο δωμάτιο, τον παιχταρά της οικογένειας, ο Γιώργος από Περιστέρι και είσοδος με Καμιλοπάρδε. Ναι, είχε πάει ο αδερφός μου και είχε πάει στο Βέλγιο και είχε παίξει με τη σχολή του Μαρτσουλιώνης μπάσκετ. Ήταν τότε η σχολή Μαρτσουλιώνης η μικρή, σε επίπεδο παιδών, και είχαν πάει τα παιδιά ταξίδι στο Βέλγιο. Έκανε σαρδάμ το όνομά σου, φίλε, ρεύτηκα το αυγό. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχω χτυπήσει. Έχω κουμπώσει ένα βραστό αυγό αυτή τη στιγμή. Λες και ρίχνουμε τις σιμεντοκονίες. Το μόνο που λείπει πάνω μπουρνά είναι μια ρέγκα με αναπτήρα και μια παγωμένη αμστέλα. Έτσι πάνε αυτά. Ζήτω τα χωριά του Βάλτου. Αφού καλημερίσω τον προσωπικό μου φίλο Βαγγέλη, ζήτω τα χωριά του Βάλτου. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι εύκολο να... Όχι να επιβιώσεις, θα έλεγα, να μπορέσεις να έχεις μια ωραία καθημερινότητα στα χωριά του Βάλτου, εάν δεν αντέχεις να μπαίνεις σε κάποιες αντροπαρέες. Δηλαδή, είσαι εσύ πάνω μπουρνά και θέλεις, πες ότι ζεις στο χωριό του Βάλτου, έτσι, εσύ και στα χωριά του Βάλτου. Πάλι έτσι, έχουμε ζέστη. Πρέπει οπωσδήποτε να μάθεις καφενείο. Όταν λέμε να μάθεις καφενείο, δεν μπορείς να πας σε ένα καφενείο και να συζητάς για κλιματικές αλλαγές και δεν τους ενδιαφέρει. Ούτε τα πολιτικά σου ενδιαφέρουν, ούτε τα αθλητικά σου ενδιαφέρουν. Ενδιαφέρουν αν ξέρεις δηλωτή. Ξέρεις δηλωτή υποχρεωτική. Ε? Ωραία, ξέρεις δηλωτή. Θυμάσαι χαρτιά. Ποια δεκάρια έχουν πέρα. Δεν ξέρεις τότε δηλωτή μου πάνω μπουρνά. Πάμε, άρα θέλουμε ψάρια καρότα για μνήμη. Τι είναι αυτό, τι ενισχύει τη μνήμη. Θα πρέπει να κάνεις λοιπόν ένα ντεμαράζ βιταμινών, ώστε να επανέλθεις ως μεγάλος δηλωταδόρος, να μπεις μέσα στο καφενείο και να αρχίσεις πρώτον. Χρειάζεται να ιντριγκάρεις, να είσαι ένας αταμάν της δηλωτής. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και, και στην αρχή κάθονται και κοιτάνε τηλεόραση και εσύ τα ωραία γκουόμενα αυτή και τα λοιπά. Παντρεύκαν αυτοί, ήρθαν. Εκεί πρέπει να τους πεις, κάνω μια δηλωτή, υπάρχει κανένας να ξέρει εδώ. Και έχεις και καινούριες τράπουλες στο αυτοκίνητο, το οποίο πάντα είναι ξεκλείδωτο. Με ανοιχτά παράθυρα για να μπαίνουν ζούδια μέσα. Βρίσκεις μετά μια ράχνη, βρίσκεις μέσα στα μάξι πράγματα. Τι ήταν αυτό όταν οδηγείς. Σταματάς και είναι μια σάβρα μέσα στο αυτοκίνητο. Πρέπει να πας έτοιμος, αταμάν της δηλωτής. Και εκεί να θυμάσαι όμως. Έχουν περάσει τρία δεκάρια. Αυτός έχει το ρίγα ύστερη. Αυτός το. Να πρέπει να είσαι τέτοιος παίχτης. Καταλαβες. Δεν τους ενδιαφέρει. Τα στοιχηματάκια τα τοπικά τους ενδιαφέρει. Όχι για να πάρει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα ή ο Γιανακόπ. Λοιπόν, Διάδες. Πάντα υπάρχει έξω ένας που δεν παίζει αλλά μιλάει. Ένας δάσκαλος στη δηλωτή στα χωριά του Βάλτου. Πάντα είναι ένας και λέει: γιατί δεν κράτησες το 8 καρό. Σου κάνει παρατήρηση μετά. Καλά να πας τώρα. Χάσει τα χαρτιά. Χάσετε την παρτίδα. Και φεύγει. Τι μεγάλο. Και εσύ λέει: ποιος είναι αυτός. Γιατί... Και όταν κάθεται αυτός να παίξει, είναι άσχετος. Αυτό σου λέω. Αταμάν τη δηλωτή. Και νούμερο 2, πρέπει να αντέχεις το αλκοόλ. Για να μπορέσεις να έχεις μια καθημερινότητα, πρέπει να έχεις μια ροή αλκοόλ συγκεκριμένη. Υπάρχει. Είσαι νιάτο τώρα, μπορείς. Δηλαδή, και να μην είσαι άνθρωπος τσιμπίδι. Έτσι τα λέμε εμείς αυτά. Τσιμπίδια είναι αυτοί που δεν γερνάνε. Δεν γερνάει. Λοιπόν, πρέπει να είσαι τέτοιος. Να πεις, βάλε τα ποτά στα παιδιά, ένα κύκλο. Σε σέβονται. Μετά, βέβαια, το περιμένουν το κερασμά σου. Δεδομένος. Λένε, θα κάνει κίνηση. Φωνάζει σερβιτόρα του μεταξύ, θα κεράσει. Και λες, φέρε μόνο το δικό μου. Τελείωσες. Η κατάρα θα είναι μεγάλη. Πρέπει να χαλάς λεφτά στο καφενείο για να ξέρεις ζηλωτή. Έτσι επιβιώνεις το χωριό του Βάλτου. Και καρναβάς. Δεν χρειάζεται καρναβάς. Χρειάζεται να τσακωθείς για κλαρίνα. Εκεί, στα χωριά του Βάλτου, άμα πεις εκεί πέρα, ποιο μωρέ τώρα, αυτά είναι πανηγύρια αυτά που κάνουν τώρα ντουρουντούρου, χορεύουν 10.000 άτομα μαζί. Το ίδιο πανηγύρι είναι αυτό. Άμα δεν είναι χαρτούρα, θυμάσαι λέξη κλειδιά, να το πληρώσεις την κοκκινοφορεμένη και να χορέψεις εσύ, τι νόημα έχει. Παπ! Αν έχεις πάει για γαμπρός εκεί, είσαι θεός. Δηλαδή, δηλωτή αλκοόλ και καρναβάς, είσαι θεός. Δεν νοιάζονται ούτε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ούτε ομάδες, δεν πανάς ό,τι θες. Έτσι λοιπόν, αυτές ήταν οι οδηγίες χρήσης μου για επιβίωση σε αυτά τα χωριά. Ξέρω ότι σας λέω 100%. Και όλα αυτά με Deep Purple και Dire Straits τόση ώρα, έτσι. Δεν είναι τυχαίες οι αναφορές, έτσι. Πάμε στο διαλυματάκι. Και συνεχίζουμε εδώ πέρα. Ακολουθήστε με και για άλλες συμβουλές ζωής. Μπιγούλης Πορεφέ με 94,6. Καλά, θα τους κατέστρεψε, έτσι δεν υπάρχει.
1: Μπιγούλης Πορεφέ 94,6. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Titan.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko,

0: στο Μάλιμο. Πολιτικό Shopping House. The Shopping Destination.
1: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Φύγε από τον καφέ, ναι φίλε. Ποιος είναι ο καρναβάς που αναφέρω συνέχεια, λέει κάποιος. Φύγε. Φύγε και έλα 10 η ώρα να ακούσεις Τσούτσι Κατσόχο. Πήγαινε να μάθεις, πάρε μια υδρόγειο και μάθε ποιος είναι ο καρναβάς και μετά. Καλημέρα και στον Απόστολο, ξέρει αυτός. Καλημέρα σύντροφε Τσουβαλέξ. Σε φιλοξενώ εγώ εδώ στην Αμοργό. Βαρκάδα μπάνιο, σούβλες βουνό. Μόνο για μπάσκετ μη μου πεις, λέει ο Γιώργος. Παναθηναϊκός, μη μου πεις. Δηλαδή στην Αμοργό, το απέραντο μπλε. Στην Άξο με, λέει, στην Άξο με φιλοξενεί κάποιος. Πω, τι απείρανθος. Μαγικό μέρος. Μαγικό. Έχεις πάει? Να πας, είναι πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα. Μην έχεις άγχος. Ποιο άγχος ρε πάνω? Αποφιές τα νέα της Φιλαδέλφειας, είμαι ειδική. Γεμίζεις θέατρα, κόλλησες στο ράδιο. Ρε, ρεύτηκα τα αυγό ρε. Ο Αλέν Τρελών μας καλημερίζει. Τότε με το Ρετζιά. Να, αυτό που βλέπεις στο χωριό αθλητικά δρόμενα. Τότε με το Ρετζιά βάζουμε το πρώτο καλάθι και λέει ένας, α, ηλίξε που το πήραμε, έχω να κλείσω τις κότες. Αυτά είναι ωραία. Αυτά. Φοράνε μπότες, γαλότσες, καλοκαίρι αυτοί. Με τζιν σορτσάκι, έτσι. Και πάνω μινερβοειδές. Να φέρει τη ρόγα στο πλάι. Μπαρμπατάκης και σούκα στα πατάρια. Είμαι μόνο 28. Ζήτω η ντούβλη, λέει κάποιος. Κοπανάω με ντούβλη. Πού πήγες φαντάρο στο γιες ρεβίσμα? Δεν πήγες βόρεια να γνωρίσεις το σεκέρ παρέ? Κάνε μας τη χάρη ρε φίλε. Ξέρω τι είναι το σεκέρ παρέ. Έχω σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα sold out παραστάσεις. Είμαι μονίμως εκεί πάνω. Αλλά δεν θα ασχοληθώ μαζί σου. Μπουρνάς εξελίσσεται σε λατρεία, λέει ο Φαύλος. Είναι μια ήρεμη δύναμη Μπουρνάς. Είναι μια ήρεμη λατρεία που έρχεται να βάλει το αποτύπωμά του δυνατά στην ηχοληπτική ικανότητα εδώ του Big Win Sport FM. Σε λίγο καιρό θα έχει καράφλα και κοιλιά. Έτσι πάνε αυτά εδώ πέρα. Να ξέρεις πάνω. Έλα Μύκονο να δούμε το ματσάκι σε σκάφος. Φύγε ρε ψινάκι από εδώ πέρα.
1: Έλα μωρή, συγχαρητήρια. Έλα να δούμε το ματσάκι στο σκάφος ψινάκης. Όχι, θα κάτσω εδώ. Να μωρή τρελή.
0: Φίλε, όταν ο πατέρας μου είπε θα έρθουν όλα 3-0, δεν σας είπα ετοιμαστείτε για μεγάλες ανατροπές? Αφού σας το είπα. Τα σταύρωσε και είναι και παπάς. Πρόβλεψη τριάδας Eurovision. Ξέρω μόνο, είμαι σίγουρος δηλαδή, ότι ο Ακύλας θα είναι μέσα στην τριάδα. Είμαι σίγουρος δηλαδή ότι ο Ακύλας, αν δεν τραυματιστεί μέχρι αύριο, δεν είναι ο τελικός. Ναι. Ότι θα είναι μέσα στην τριάδα. Αυτή την εντύπωση έχω. Στη μάνα μου αρέσει η Κύπρια. Δεν θέλει τον Ακύλα. Λέω, μάλλον ωραίο τραγουδάκι είναι ο Ακύλα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν το προλαβαίνω, μου λέει. Εντάξει, ρε μάνα.

0: φίλος ο Πάνος μιλάει και αυτός για το Περιστέρι. Κλείνω φέτος 7ο χρόνο στο Φίλιππο Περιστέριου. Με ήθελε ο Φίλιππος, φίλε. Νομίζω φορά τα ασπρόμαυρα. Και από τη νέα χρονιά θα είμαι και head coach αντρικό. Θα χαρώ πολύ αν τα καταφέρεις να έρθεις σε κάποιον αγώνα μας. Με το καλό, φίλε Πάνο, να ανταμώσουμε. Εμένα κάθομαι τώρα σαν μπάρμπα σε ένα ανοιχτό που παίζουν τα εφηβικά με τα χέρια πίσω. Και λέω, αυτός θα παίξει μπάσκετ. Αυτό είναι πεντάρι που θα καταστραφεί. Θα μείνει κοντό, τώρα είναι ψηλό το παιδί στα εφηβικά. Και όταν θα πρέπει να μάθει να παίζει διάρρη, δεν θα έχει ιδέα τι πρέπει να κάνει. Άμα μείνει 92, τι πεντάρι θα παίξει. Λέω τέτοια. Άσχετος τελείως. Και φεύγω, πετάω τα σκουπίδια και γυρίζω σπίτι. Με τα χέρια πίσω, σαν μπάρμπας. Και σφυράω έτσι, κανονικά. Έχω εικόνα τον Μπουρνά να κερνάει χαράδρα όπως κάθεται. Όχι, είναι ένα λεπτό παιδί το οποίο είναι φέτες. Δηλαδή είναι ένας μικρός ζαμπίδης. Κατά κάποιο τρόπο. Ναι, τσέπης. Ναι. Αυτό δεν είναι ακόμα έτοιμος για χαράδρα φωντάνα αντιτρέβει να ρίξουμε 2 ευρώ να φύγει ευχή κάτω. Σε λίγα χρόνια, στο ίδρυμα που λέγεται Big Win Sport FM 94,6, ο Πάνος Μπουρνάς θα έχει την εξέλιξη που του αρμόζει. Ήταν όλοι χαλαροί και νιάτα εδώ πέρα και όμορφοι.
1: Κύριε, με πονάει το πόδι, Παντελή, δεν μπορώ να έρθω. Με πονάει η σπλήνα, δεν μπορώ να έρθω.
0: Σιγά σιγά έρχεται η διάβρωση. Όπως το νερό τρώει το βράχο. Κατάλαβες, βρύα και λιχίνες στην αρχή και μετά προχωράμε. Η μόνη χαρά για μας τους Βάζελους, λέει, είναι να το πάρει ο Ακύλας και να πει ότι είναι Παναθηναϊκός. Πάρ' το ρε Ακύλα. Σου είπα, φέρτο. Δάσκαλε Τσούβι, μήπως ξέρεις σε ποια μπουζούκια θα πάει η ΑΚ την Κυριακή? Δεν ξέρω. Μόνο ΑΚ και επαρχία, we love άρτα και πουρτουκάλια. Καλημέρα Τσούβι, σου απάντησε ο Μοντέρο, ισχύει, ναι. Κύπρια είναι ναι, εννοεί πολύ ωραία, ναι, από μένα είναι ναι. Πού θα το δω αύριο? Θα το δω με την κυρά στο σπίτι, χαλαρός, κάνοντας ανάλυση σε όλα τα τραγούδια. Και μετά λογικά κάποιο ποτάκι θα ακολουθήσει στα μπουζούκια της Αττικής. Να πνίξω τον καημό μου. Πάρα πολλά τα μηνύματα, μάγκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στον Αντώνη συνάδελφο στρωματοποιό και Παναθηναϊκό, Αλέκος Κολωνός. Θα του χρειαστεί το στρωματάκι να ξαπλώσει, φίλε μου, να δει το Final Four. Έτσι. Αγαπημένο Κλαρίνο στη ζωή αυτή. Τι να σου πω, ρε φίλε, τώρα αγαπημένο Κλαρίνο, τι εννοείς? Φυσικά και η Δαρουμάνα αφέντρα στη Eurovision, η οποία προκάλεσε, θα έλεγα, υποτακτικά μηνύματα, μια εντυπωσιακή παρουσία. Ήδη γκουγκλάρει ο Μπουρνάς Ρουμάνα αφέντρα. Δεν είναι αυτό που θα σου βγάλει, εννοεί για Eurovision. Ρουμάνα αφέντρα μπορεί να σου βγάλει εδώ κάτω στη Ζήνωνος. Δεν γίνεται εδώ η διοργάνωση. Μιλάμε πάντα για έναν διαγωνισμό, για ένα διαγωνισμό μουσικής. Τι θα είναι, ποιος άγγυλας, κέσκες, φοβερός άγγυλας, γίγαλας, ο Καστίγκιο, ρε, φοβερός, ρε, τσουγκλέντισε, ρε. Μήπως ο Μπουρνάς είναι ο Ρήλος με άλλο όνομα για να δικαιολογήσει τις ώρες εργασίας? Ναι, και δεν μιλάει και καλά. Η Μπουρνά είναι τραγουδίστρια που ανοίγει πρόγραμμα στην Παραλιακή. Άννα Μπουρνά θα ήταν τραγουδίστρια. Με το άσμα που σκέφτηκα τώρα, με λένε Άννα, εγώ η Άννα, ποτέ δεν παίζει και θα σε πάρω και στο τραπέζι. Κάτι τέτοιο, δηλαδή, η οποία είναι έντονη. Ξέρεις, δεν έχει πολλά. Θα πάρω φόρα να τα γλεντήσω. Δεν είπες ότι η έκκληση σεζόν σε σπάνιες εξόδους για φέτος, φίλε? Ειλικρινά σου μιλά, το είπα. Και ο Αταμάν είπε θα φύγει μετά το Final Four. Εγώ το είπα, αλλά ειλικρινά σου μιλάω, με καλή η νύχτα, θέλω να πνίξω με ένα χαμηλό ουισκάκι το πόνο του Final Four. Με κέρασε ο Μοντέρο Πίκρα, κρατήστε το αυτό, και θέλω να πνίξω τον πόνο μου, πνίγω τον πόνο μου, με ένα χαμηλό ουισκάκι κάπου, αυτό. Ανερώ, κάνω κολοτούμπα, ο Σάλος Μελισανίδης, κυβίστηση, πώς το λένε οι μορφωμένοι, και ανερώ αυτά που είπα. Το Σάββατο θα μαζευτούμε καμιά δεκαριά φίλοι, τους νιώθω όλοι Παναθηναϊκοί, να δούμε τελικό Eurovision. Πίτσες, μπύρες, είναι ο μόνος τελικός που θα δούμε φέτος. Ένα χειροκρότημα στο Μάκι, ούτε τελικό κυπέλου, ούτε τελικό... ένα μάτς τελικός, ας πούμε, για το ποδόσφαιρο, ούτε τελικό Ευρωλίγκας, τίποτα, τίποτα. Θα με πάρεις μαζί σου αύριο μπουζού και έχω χωρίσει και θέλω να πνίξω τον πόνο μου στο πιωτή. Έλα φίλε στην παρέα. Λευτεριά στον εθνικό, λέει κάποιος άλλος. Όλοι μαζί. Τάκης Μπουρνάς, γουστάρι Ελλάς.

Πού βρίσκω το κέφι και την όρεξη, λέει κάποιος, και μιλάω έτσι ακατάπαυστα και με ρυθμό. Φίλε, νιώθω πολύ όμορφα που μου έχει δοθεί η ευκαιρία να εκφράζομαι, κατά πρώτον. Και κατά δεύτερον, κάθε νοικοκυριό έχει μεγάλες ανάγκες και τα φροντίζεις όλα με extra, extra large προϊόντα από Lidl. Πρόσεξε τώρα. Μαλακτικό ρούχων Douchy. Υγρό κρεμοσάπουνο Shein. Υγρά πανάκια W5 σε μεγάλες συσκευασίες για οικονομία που διαρκεί. Πάμε και πλήρη ζωοτροφή Κοχίντα. Αν είσαι γατογονέας, γέμισε τα ντουλάπια σου με όλα τα απαραίτητα και υποφελή σου Lidl. Γιατί αξίζει. Lidl και νοικοκυριό και τα πάντα όλα. Αγάπαμε από Super Mario ή Τσούβι να τραγουδάει Ζευγαρά για την επόμενη Eurovision. Μαζί με Ελένα Ζευγαρά μπορώ να πάω Eurovision. Μπορώ να πάω Eurovision. Και Τάσο Κρυστάλλι, μεγάλε Τσούβι. Θέλω να σου πω ότι ο Τάσος Κρυστάλλις έρχεται στις παραστάσεις στο Βόλο. Ο Τάσος Κρυστάλλις είναι πλέον προσωπικός φίλος. Εκεί έχω φτάσει. Δηλαδή δεν είναι απλά ότι όλα τα τραγούδια του ήταν τα αγαπημένα. Κάτι θα πούνε τώρα. Ποιος είναι ο Καρναβάς, ποιος είναι ο Κρυστάλλις. Παιδιά, αυτή εδώ η εκπομπή σας μαθαίνει πράγματα που ποτέ δεν θα σας τα έλεγε κάποιος. Να σας πω τώρα για τα hedge out και για ποιο λόγο ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε αλλαγές σε όλα τα screen και αν τον κούρασε η Βαλένθια και γιατί η Βαλένθια έκανε επίθεση στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα, γιατί είναι πιο αθλητική και ήξερε ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα αντέξει και γιατί δεν έχουμε χαμηλά σχήματα στο 5, γιατί ο Λεσόρ δεν έχει πλέον τα πλάγια βήματα που είχε πριν τον τραυματισμό του κτλ. Δεν σας κουράζω με πράγματα τώρα βαρετά. Ό,τι έγινε, έγινε. Εδώ δεν τα ξέρουν οι ίδιοι προπονητές. Αυτό που έχω να πω είναι αυτό. Τάσο Κρυστάλλις. Τι να πω, Μοντέρο, αφού με γλέντζει. Πάμε. Πολιτική ενημέρωση. Μπας και παίξει μία εκ των δύο την ώρα της εκπομπής αυτής. Και γυρίζουμε για το τελευταίο μισάωρο. Πάω να αναλύσω στιλιστικά. Ρούχα με τον ταμπάκο, έρχομαι, έχουμε τα outfits τώρα, έρχομαι.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
2: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός οψής της δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του.
3: Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όρη και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
11: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
10: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
10: Τηλέφωνα 2610-677-72 και 6987-177-655.

0: Ήθελα λίγο αρμόνιο, δεν άντεξα. Η ψυχή μου είναι έτσι από την τελευταία φορά με Βαλένθια, έτσι. Μόνο με μελιτζανιά, δεν περνάει αλλιώς αυτό που έχω πάθει.
1: Το ίσκι δεν με πηγαίνει, φέρτε βενζίνη να με τρελάνει.
0: Έχει πάει και 2-10, όχι τίποτα.
1: Το ίσκι δεν με πηγαίνει.
0: Καταλαβαίνετε την ψυχοσύνθεσή μου. Καταλαβαίνετε τι περνάω. Όχι, δώσε το κόρκ, το αρμόνιο, δώστε το.

0: ασφαλείας. Ναι. Και μην ξεχνάτε κράτηση 2-10-95-99-2-3-4-5.
1: Έτσι είμαστε οι Παναθηναϊκοί. Μην νομίζετε ότι τα παίρνουμε όλα χαλαρά και ποιοτικά και ήρεμα και ας κερδίσει ο καλύτερος. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν καταλαβαίνετε πώς έφυγε ο κόσμος στο Telecom Center μετά το 2-2 της Βαλένθια. Δεν καταλαβαίνετε. Όλοι ξέραμε το πέμπτο μάτσι θα γίνει. Εδώ δεν κάναμε τα δύο, θα κάναμε

Έτσι είναι η ψυχή μου. Λέρε τόσο νωρί. Θέλω να πω κάτι για τα παιδιά. Ότι αυτά που βάζουν για πλάκα, εμένα είναι η μουσική μου. Δηλαδή το βάζουν για πλάκα, αλλά εγώ πάω και τα ακούω αυτά. Αρτάνα, Νάκτορο, Πρεμιέρα, Studio 69, SMS. Δηλαδή, Σφαίρα, Κλαμπ. Έχουν περάσει διάφορα και δικαστήριο Κλαμπ. Νομίζω θα σκάσω μύτη στο δικαστήριο Κλαμπ σήμερα, στον Μπουρνάζη. Φίλε Ταμπάκο, σήμερα θα μπω έτσι μόνο μου μέσα, να βρω το φίλο μου τον Παναγιώτη και θα κάτσω στον μπαρ με αγκώνες που ακουμπάνε τζιν και βότκες στους αγκώνες και σε κυνηγάνε σφίκες το πρωί. Αυτό θα κάνω. Αυτή είναι η ψυχοσύνθεσή μου. Πάμε τώρα στα δικά σου. Βάλε free τώρα. Ναι, καλά. Σωστό, ναι, ταιριάζει free μετά. Αυτός είναι DJ σε γάμο που του έκανε.

Γιάννη Πετρούπολη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είχαμε βρεθεί στο Ανάκτορο. Τρεις φορές την εβδομάδα, λέει. Εγώ πήγαινα στάνταρ μία φορά την εβδομάδα για σβήσιμο και καθόμουν στο DJ τον Παναγιώτη. Δηλαδή σκέψου, δεν είχα καν τραπέζι. Καθόμουν στο DJ. Ήμουν ο προβληματικός πελάτης που κάθεται δίπλα στο DJ και κατά λάθος ρίχνει το whisky πάνω στην κονσόλα. Αυτός ήμουνα. Και ζητούσα θες να γίνει ο χαμός, ο μεγάλος πανικός. Μεγάλα τσιφτεντέλια, τα οποία δεν τα ξέρετε. Θες να βάλεις και αυτό, έτσι να, η ψυχή μου αυτή είναι. Βάλε, θες να γίνει ο χαμός, ο μεγάλος πανικός. Αυτά που θα γίνουν στο Final Four. Εντάξει, αυτά. Αν θυμάμαι την συμπαρκούμενη στην κόλαση, ναι, μπάσκετος θα έλεγε κανείς, ναι. Αν παίζω ακόμα την παράσταση με τα UFO, είναι καινούργια παράσταση, φίλε, είναι το νούμερο 2. Αν η Βαλένθια θυμίζει τη Ζαλγκύρης που το σήκωσε το 98-99, θα το σηκώσει φέτος. Δεν ξέρω, ρε φίλε, αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Πάντως, είναι μια, πέρα από αυτά που έχουν γίνει με Παναθηναϊκό και Μοντέρο και αυτά, παίζει ένα καταπληκτικό μπάσκετ. Και εμένα μου είναι συμπαθής η Βαλένθια έτσι κι αλλιώς και η ποδοσφαιρική. Και η Βαλένθια η μπασκετική μ' άρεσε από τότε που παίζει ο Ντούμπιεβιτς ταμπάκο. Με φανέλα μαύρη, σαν τον Ασπρούλια στο πρωτάθλημα τύπου από μέσα. Δηλαδή σαν το Γιάννη Τρουμούση, δηλαδή πρωτάθλημα τύπου. Τι ώρα θα πας δικαστήριο, δεν ξέρω, έτσι το είπα. Στούντο 69 είναι σίγουρος ότι είναι Μπαρτσούβι, ναι, ήταν πρεμιέρα 69 και πισίνα το τριόροφο της ποιότητας εκεί στο Περιστέρι. Αυτό, με αυτό θα μπω μέσα στο δικαστήριο σήμερα. Ουίσκι χαμηλό και πάρτε τίτλους, δεν με νοιάζει, δεν έχω κανένα στόχο. Δώσ' το λίγο. Αυτά, αυτό το δίνω για τις λέρες, το κάνω δώρο. Ταμπάκο. Θυμήσου να το κάνουμε δώρο στον Ακτίβη και τον Μαλαθιανό. Δώστε.

0: Αυτή τι μ' αγαπά.
1: Σκέψου τσόχο να μπαίνει με vape στο μπαράκι έτσι μέσα χαμηλός. Ακουνάει μόνο

Καταλαβαίνετε ότι μπορώ να κάνω πολλά δώρα στις Λέρες, με αγάπη βέβαια πάντα, την καταπληκτική δουλειά που κάνουν τα παιδιά. Μπορώ να γίνω ένας μουσικός μακρινός επιμελητής και να προτείνω πράγματα στα παιδιά, να τους ανοίξω μια άλλη πίστα, αλλά μπορούμε να πάμε να διασκεδάσουμε με αυτά τα τραγούδια. Θα είναι ακόμα χειρότερο. Πώς κάνει ο Daniel Day-Lewis που πάει και για να παίξει το ρόλο γίνεται ένα με αυτούς που πάει και υποκρίνεται εντός εισαγωγικών. Δώσ' το λίγο. Λοιπόν, αν πας δικαστήριο, να πας στο φίλο μου το Φάνη. Φίλε μου το Φάνη, τον ξέρω 25 χρόνια, να σου κάνει ευρωλιγκοθεραπεία. Χρειάζομαι μία ευρωλιγκοθεραπεία και να θυμηθώ τα παλιά. Θα ζητήσω 3 ώρες άδεια από την Εύα. Στρατιώτης πεζικού της Βέλας Αλέξανδρας 09 Β' ΕΣΟΕ, ευπηθώς αναφέρω κυρία Καρίδη ότι θέλω να μου δώσετε άδεια προκειμένου να πάω στο δικαστήριο κλαμπ για 3 ώρες με τους φίλους μου. Μάλιστα! Και μετά αναφερόμενος την άλλη μέρα. Έτσι, έτσι πάνε αυτά. Δώσε.

0: Γιατί με κοιτάνε περίεργα στα φανάρια. Βάλ το τέρμα, κολόλ. Είμαι με τον πατέρα μου, μπαίνει μέσα και μου κάνει τι ακούς. Βάλε μπηγούνι στο FM. Του λέω μπήκαμε λάθος. Ο Θάνος από Ηλίουπολη. Έτσι. Σε έβαλε στον πόνο και δεν έβγαλε τίποτα. Τι να κάνουμε τώρα. Συνηθισμένος. Παίξε, έχουμε διάλειμμα. Μετά από αυτό χρειάζεται να καθαρίσει λίγο τα αυτή μας. Οκ.
1: Big Wins for FM 94,6.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι,

0: Τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Τα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
11: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Η Winsport FM 94,6.

με ποιότητα του Πάνου Μπουρνά και Iggy Pop από τότε που φόραγε μπλούζα. Επιστρέψαμε, νέος ήταν τότε. Big Wins for FM 94,6. Ή από εδώ, τους από εκεί. Βεβαίως. Θα σου πω, γιατί έχω μία σημαντική εκκρεμότητα. Μία. Δύο. Μία και μία. Μία σημαντική εκκρεμότητα. Θα σου πω. Αν πείνασες, δίψασες ή άδειασε το ψυγείο, στο Box Delivery App μπορείς να βρεις χιλιάδες προσφορές. Μία σημεία προσφορά, μενού 5 ευρώ, κόμπο. Πρόβλεμ τέλος, ξεκινάς τις παραγγελίες, μαζεύεις πόντους, κάθε μία μπορείς να την εξαργυρώσεις και να βγεις κερδισμένος για την επόμενη φορά. Γεμίζεις και το ψυγείο παραγγέλνοντας τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, πάντα με Box Delivery App.

Αυτές τις κομματάρες τα μπάκο, αν δεν έχεις καλό ίντερνετ και είσαι κάπου απομακρυσμένα, δεν μπορείς να τις πάρεις έτσι, να τις βάλεις στη ζωή σου, αν δεν έχεις Cosmote 5G Wi-Fi για να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα, γρήγορα, έως 300 Mbps ταχύτητες, πάρε και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, πάρε Cosmote 5G Wi-Fi να απολαύσεις το γρήγορο ίντερνετ βάσει μετρήσεων της Ookla, το καλύτερο δίκτυο της χώρας, έτσι, και της Open Signal βέβαια. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Κάντε εικόνα Μιχάλη Τσόχο με άικο στο χέρι να οδηγεί για το σταθμό και να ακούει κλαρινάκι. Απόλαυση ο Μπένις Ντέρκαμπ. Εντάξει, είναι καβάλα κάλογο Τσόχος, είναι τελικό Champions League. Είναι έτοιμος να πανηγυρίσει την Premier League. Άνετα θα κουνούσε όμως. Κάνει και stand-up comedy τώρα, τον είδαμε το Φάνη εκεί σε συνέντευξη σε βίντεο. Είπε στο Λαμπρόπουλο: θέλω να γίνω Φάνης, δηλαδή να τρώω σάντουιτς και να πηγαίνω στο γήπεδο να μην με νοιάζει. Τα βλέπω όλα τα μπάκο. Είμαι σαν τον μπάρμπα του χωριού, ξέρω καλά τι έχει γίνει. Όπως βλέπεις τον Μπουρνά, πιστεύεις ότι έχει τρεις κοπέλες ταυτόχρονα? Δεν μπορώ να τον ψυχολογήσω. Έχει poker face. Αν έπαιζε Texas Hold'em είχα χάσει όλα μου τα λεφτά. Αν ο Μπουρνά ήταν παίχτης απέναντί μου δεν θα ήξερα τι έχει. Πραγματικά δεν γελάει, δεν χαμογελάει. Είναι σαν να έχει κάνει μπότοξ από παιδί. Δεν ξέρει κανείς τι σκέφτεται. Εγώ πιστεύω ότι είναι πράκτορας του Ρίλου, αν με ρωτάς, από Ρωσία μεριά. Έχω αυτή την εντύπωση. Όχι φίλε μου, όχι. Μην νομίζεις ότι βάζω αυτά τα τραγούδια και ο Μπουρνάς επειδή είναι ροκάς τσαντίζεται. Χαμογελάει, γιατί δεν μπορεί το σμαρτάκι του Περιστερίου που μεγάλωσε να μην σκυρτήσει μέσα του με τέτοια ακούσματα. Δεν γίνεται ρε φίλε. Πρέπει να ακολουθήσει και το κοράσιο, το ανάλογο.

Ποια ήταν αυτή η τραγουδάρα που έδωσε στις λέρες? Τι λένε ρε βουνά, ποια ήταν αυτή η τραγουδάρα? Δεν τη βγάζει το Σαζάμ. Μόνο αυτό να σας πω. Εάν πάτε στο Σαζάμ και πείτε το τίτλο «Θες να γίνω χαμός», δεν το βγάζει. Για να καταλάβετε ότι ούτε το AI, ούτε δορυφόροι του Elon Musk δεν μπορούν να βρουν τα τραγούδια που ξέρω εγώ. Δεν μπορούν, δεν γίνεται, είναι δύσκολο. Γιατί δεν έχουν καν δικαιώματα, έχουν μόνο υποχρεώσεις τα δικά μου τραγούδια. Αυτό πρέπει να το ξέρετε. Για να μην τους τρελάνω τώρα, δώσω άλλο ένα δώρο στις λέρες τελευταίο για σήμερα. Να δώσω ένα φώτι σκορπιδέα. Θες να δώσω, ψάξε, γιατί τώρα θα με τρελάνει αυτός. Φώτι σκορπιδέας, θα σου βγάλει το μεγάλο άσμα. Γκούγκλαρε. Φώτι σκορπιδέας, τι σου βγάζει? Κολλάζεις μωρό μου και αγγέλους. Αυτό να το πάρουν οι λέρες, έτσι, για το μοντέρο. Βάλε και ένα φώτι σκορπιδέα, γιατί μετά θα πάμε για κλείσιμο. Χώστο τώρα. Χώστο τώρα, βγάλε τώρα εδώ πέρα τα δικά σου. Άκου. Έχει και έκο. Εκκλησιαστικό. Είναι από...

0: Φώτης Κορπιδέας, νέος δίσκος. Αυτό είναι του Μοντέρο, εδώ μου το παίζεις, τα αυτή, συμπεμόλ, δώσ'.
1: Κολλάζεις μωρό μου και αγγέλους, θεός και δαίμονες, τα δάχτυλα σου παίζεις.
0: Μαραφιανός θεός με φιέστες, μια χαρά, άρχοντας.

0: Λοιπόν. Είναι, είσαι τη Ζεμπεκιά, λέει πιο πολύ. Εντελαμαγκέντε βοτανή, λέει Μπουρνά. Όχι, δεν είναι φίλε τη Ζεμπεκιά. Είναι ακτοαρμονία και αυτό δίνει την ποιότητα, θα έλεγα. Σαν συμφωνική ορχήστρα. Έτσι. Ακούστε λίγο κάτι. Για... αυτό πρέπει να παίξει το Μέγαρο. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Λοιπόν, εκ της Ηλιούπολης ορμόμενη, έτοιμη να πει το δελτίο ειδήσεων η Σοφία Θοδωράκη σε λίγο. Ήταν η εκπομπή από εδώ, από εκεί. Ξανατόλμα Μαρία να λείπεις, να το κάνω όπα εδώ το στούντιο, να διώξω όλους τους ακροατές που έχουμε μαζέψει εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ και τον Ταμπάκαρο με το Navy Look στη ρύθμιση του ήχου. Και στις μουσικές επιλογές ήταν ο Πάνος ο Μπουρνάς, ο Ταμπάκος στην δημοσιογραφική υποστήριξη, επιμέλεια και σημειώνει τραγούδια για τις Λέρες. Έρχεται με το ICOS του ο Μιχάλη Τσόχος. Αν ο Βάιος φοράει πουκάμισο, έχει κάποιο σημαντικό meeting στο σταθμό, όλοι το ξέρουν αυτό. Αν φοράει μπλούζα Deep Purple, να, όλα πάνε μόνα τους. Βάιο Τσούτσικας και Τσόχος Τσουτσού, το δίωρο πρεσάρισμα, πολύ πολύ δυνατό, πολλά θα ακούσετε για Final Four, για τις ομάδες και φυσικά για την τελευταία αγωνιστική. Την τελευταία, δεν είναι αυτή η αγωνιστική. Για Ακύλα, έχω μάθει ότι έχουν κάνει ρεπορτάζ και για Ακύλα. Γενικά έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Είμαι ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και πριν φύγω να σας πω κάτι τελευταίο. Για δώστε το λίγο. Α, έχει τόση γέφυρα αυτό. Και play out την Πέμπτη, έτσι. Τελευταία αγωνιστική ταιριάζει με αυτό το τραγουδάκι. Έτσι. Τρία γκολ καθυστερήσεις, έτσι. Διπλό, μην χρωμάσαι λίγο. Τρία γκολ καθυστερήσεις. Δώσε λίγο σκορπιδέα. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Άστο με το. Θα το στείλει στο χορηγό με το Τουμπερλέκι. Κολώνει. Άστο το Τουμπερλέκι από κάτω. Κολώνει. Έτσι, ναι, θα φύγουν όλοι. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πόρτα της διασκέδασης ανοίγει στη VistaBet. Είχε διασκέδαση μέσα. Με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση 1615 δώρα και καλή διασκέδαση. Φυσικά στη VistaBet.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Εντάξει, γεια σας τώρα. Αποχωρώ. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Με κέφι. Ηρεμία στο δρόμο,

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Η σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
5: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
6: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, τυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
13: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι αχαιοί που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκη σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κινητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
14: Τάνια! Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
15: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
14: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
15: Διάλεξε εσύ. Στην Πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
14: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
15: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
16: El Greco, Πίτσα El Greco.
15: El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
17: Σπορ FM. Σπορ FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

0: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Πολύ πολύ πολύ καλημέρα σας. Να κάνει ντου ο Τσόχος στο στούντιο με Φώτη Σκορπιδέα. Το πρώτο μήνυμα της εκπομπής. Και το δεύτερο είναι Σκορπιδέα, Σκορπιδέα, Σκορπιδέα, Σκορπιδέα, Σκορπιδέα, Σκορπιδέα. Τρία θαυμαστικά. Αυτά είναι τα απόνερα από τα κλαρίνα που ακούγατε νωρίτερα. Αλλά εδώ είναι ο κύριος και έχει και μια δουλίτσα στις 11 και δεν είπε, σαν καλός συνάδελφος, παιδιά, ελάτε μισή ωρίτσα αργότερα, το να κάθετε έξω στο σαλονάκι, θα κάνω άλλη μισή ωρίτσα εκπομπή. Κάνω δεν ακούει. Ταμπάκο, βάλε να ακούει, κάνω δεν ακούει ο κύριος. Α, ακούει ο κύριος. Λέω, μισή ωρίτσα ακόμα δεν κάνατε, αφού καθίσατε που καθίσατε εδώ, κάθατε στο σαλονάκι.
1: Ροδάνη γλώσσα σου άρεσε.
0: Ορίστε, τι Σκορπιδέα, Σκορπιδέα, Σκορπιδέα, Σκορπιδέα, Σκορπιδέα. Τι είναι αυτό.
1: Τώρα που θα αναγκαστείς να βάψεις κόκκινα τα μουσια για στο Ατλέτικο που
0: υποσχέθηκε. Κάτσε να πάρουμε πρώτα το Champions League και το Πρωτάθλημα και θα τα συζητήσουμε.
1: Έχεις πει και για τα δύο, πρέπει να με ενήμερα.
0: Ναι, ναι, βέβαια και τα δύο.
1: Αν πάρεις μόνο Premier League, δεν βάφεις τη μισή πλευρά.
0: Όχι, τίποτα.
1: Κολώνεις.

Είναι ο Ταμπάκος, λέει ο γυμναστηριακός ελβετικός σουγιάς του Sport FM με στυλ Richard Gere. Ναι, αυτό είναι ο Σωτήρης Ταμπάκος. Αλλά το δεύτερο που λες, αν είναι η Θεοδωράκη, η καλοντημένη Μάργαρετ Θάτσερ του σταθμού, όχι. Καμία σχέση. Μόνο Μάργαρετ Θάτσερ δεν τη λες. Τιέρι Ανρί μου. Τι έγινε, Μιχαλάκη, λέει ένας άλλος, σου πέρασαν τα γεροντάματα. Πού να περάσουν, περνάνε αυτά. Μια κουβέντα είναι. Αυτά είναι να μην έρθουν. Άμα έρθουν, σέτα.

0: Ήρθε και ο διευθυντής με στολή απατεώνα, ξεκάθαρα. Δύσκολη μέρα. Μπαμ, κάνει από μακριά.
1: Όχι, όχι. Κάνεις λάθος, είναι εκτίμησή σου. Ναι, και εγώ το ίδιο συμπέρασμα θα βγάζα. Αλλά είναι μια πάρα πολύ υπέροχη μέρα και θα δω πολύ καλούς φίλους.
0: Ναι.
1: Θα δω πάρα πολύ καλούς φίλους. Στεναχωρημένους. Αλλά θα δω, θα δω πολύ καλούς φίλους.
0: Τα παγώ, δύσκολη μέρα.
1: Ναι. Θα δω πολύ καλούς φίλους. Και όλα καλά. Τι κάνετε, καλημέρα σας, πώς είστε? Εγώ είμαι καλύτερα, να με ρωτάς.
0: Ναι, φαίνεται.
1: Το σκέφτηκα.
0: Έχει και ωραίες ιδέες εδώ το κοινό να σε φάμε. Κάνε μια εκπομπή με τσούβερο τσοκολέι να τα σπάσετε.
1: Ναι, ρε. Ναι, εννοείται. Τσούβερας! Και εγώ θέλω να με φάτε για κανένα μήνα. Θέλω να με φάτε για κανένα μήνα. Δηλαδή, να μην σας σκέφτομαι καν, μπορώ. Εντάξει, τώρα θα περάσουν τα γενέθλια, θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, θα περάσουμε ωραία, θα γιορτάσουμε αυτό και το άλλο. Μετά και Μουντιάλ.
0: Μπορείς να αποκαλύψεις και έτσι, να δώσεις έστω tips για το τι θα συμβεί την ημέρα των γενεθλίων.
1: Την ημέρα των γενεθλίων, λοιπόν.
0: Δεν το λέω για να ενημερωθεί το κοινό, το λέω για να ενημερωθώ εγώ.
1: Την ημέρα των γενεθλίων, λοιπόν, Μιχάλη μου, θα γίνει ένα μεγάλο πάρτι σε ένα πολύ ωραίο μαγαζάκι στην παραλία. Στην παραλία.
0: Τι μέρα είναι?
1: Είναι Δευτέρα.
0: Ωραία.
1: Μιλάμε για ένα 12ωρο ραδιοφωνικό πρόγραμμα
0: από εκεί. 12 ώρες από εκεί.
1: Ναι.
0: Για ποιο ώρα θα ξεκινήσει αυτό το
1: πράγμα? 10 το πρωί. Μην με κοιτάς.
0: 10 το πρωί με 10 το βράδυ.
1: 10 το πρωί με 10 το βράδυ, γιατί μετά έχει βραζιλιάνικο πάρτι.
0: Α, μετά μπορούμε να πιούμε άλετα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό τελειώνει.
1: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα.
0: Το ραδιοφωνικό τέτοιο να τελειώσει 10 το βράδυ, γιατί μετά δεν ακούγονταν.
1: Ναι, 10 το πρωί με 10 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Στο οποίο δεν θα είναι το πρόγραμμα του Beyond Sport FM στον αέρα.
0: Αλλά
1: θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα ενώνει, θα προσπαθήσουμε να ενώνει όλες τις όλα τα προγράμματα του Beyond Sport FM όλων των εποχών. Θα περάσουν δηλαδή από το μικρόφωνο παραγωγοί οι οποίοι έχουν τιμήσει αυτή τη συχνότητα με την παρουσία τους.
0: Ναι.
1: Και θα θυμηθούμε πράγματα από την πρώτη μέχρι και σήμερα, την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα.
0: Δηλαδή εκείνη τη μέρα,
1: ναι.
0: 10-12 δεν έχω εκπομπή.
1: Έχεις για λίγο, θα κάνεις. Θα έρθεις για λίγο. Δεν μπορεί να λείψεις εσύ, Μιχάλη μου. Είσαι ο πιο διάσημος τώρα.
0: Μισό λεπτό. 10 θα έρθω.
1: Είσαι ο Τσουβέλλας του 10-12.
0: Έχουμε 10 το πρωί με 10 το βράδυ. 10 το πρωί να έρθω.
1: Έλα, δηλαδή, συγγνώμη, τι θες τώρα, να σου κλείσω και βαρδιά. Εσύ κανονικά, επειδή είσαι στη Λοβάτσκι, είσαι την πρώτη μέρα του Beyond Sport FM εδώ. Θα πρέπει να είσαι εκεί.
0: Από τις 10 το πρωί μέχρι ό,τι.
1: Από τις 10 το πρωί μέχρι να σου πω εγώ, Μιχάλη μου, τα ευχαριστούμε πρώτα, σε χρειαζόμαστε άλλο. Μη σου πω 9.
0: Και θα τελειώσουμε το πράγμα 10 ώρα το βράδυ και μετά θα συνεχίσουμε εμείς.
1: Μετά.
0: Incognito. Ναι. Ενώ όχι στο ρεαλιστικό. Ναι.
1: Θα σου δώσω ένα tip.
0: Ναι.
1: Επειδή μετά έχει βραζιλιάνικο πάρτι.
0: Ναι.
1: Με βραζιλιάνικους χορούς.
0: Ναι.
1: Και θα είναι πάρα πολύ.
0: Τραβάζω ήδη. Ναι.
1: Όχι, θα είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που θα συνδέουν την.
0: Ναι, ναι.
1: Τη ρεπορταζιακή σου, την νεαρή ρεπορταζιακή σου ηλικία.
0: Συγγνώμη, για να καταλάβω.
1: Με το event.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλεί τον κόσμο να έρθει να με δει να χορεύω σαμπά. Πού το
1: καλό πάρεις, τον κόσμο, όχι. Καλό τον κόσμο να γιορτάσει μαζί μας τα 30 χρόνια να κερδίσει πλούσια δώρα.
0: Ναι.
1: Απλά μετά η συγκυρία είναι ότι θα είναι όλη η βραζιλιάνικη παροικία της Αθήνας εκεί να γιορτάζει, να κάνει πάρτι.
0: Ναι.
1: Ποδοσφαιριστές, αυτό και ο χάμος θα γίνει. Και αυτό θα έχει και ρεπορτάζ κιόλα. Και παρεπιπτόντως θα τελειώσουμε εμείς, αρχίσουμε να χορεύουμε. Πειράζει.
0: Ναι.
1: Θα έχει μαζέψει ο Παντελής τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε. Δευτέρα είναι. Champions League δεν έχει.
0: Ναι, θα έχει μαζέψει ο Παντελής τα πράγματα. Ποια πράγματα?
1: Πώς είσαι το στούντιο εκεί? Τι.
0: Α, θα τα ξυλώσουμε όλα. Για να έχουμε.
1: Εννοείται.
0: Απλωσά.
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, όντως με χαβανέζικο που κάμισο βερμούδα και σαγιονάρα να έρθει ο Μιχάλης και να το συλλάβουν στην είσοδο του μαγαζιού για να αρκέμπορο. Σου λέει ήρθε. Ήρθε ο.
0: Και με πούρο.
1: Ναι, ναι. Ήρθε ο. Πώς το λένε, ο Ελπατρών.
0: Ναι.
1: Ναι, με τρόλαρε ο Μιαούλης και καλά μου έκανε. Γιατί και εγώ το γλέντισα λίγο στο 2-0. Είναι Βαλένθια ο Μιαούλης.
0: Ναι.
1: Ποδόσφαιρο μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Και στο 2-0 του είχα εξηγηθεί πολύ άσχημα.
0: Ναι.
1: Γιατί περίμενα ότι θα τελειώσει η σειρά. Πού να ξέρα.
0: Μισό τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί σωστά τα είπαμε όλα για τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά τη Δευτέρα τι έρχεται?
1: Τρίτη.
0: Η Τρίτη.
1: Ναι.
0: Και μετά από όλο αυτό που περιέγραψε.
1: Ναι.
0: Τρίτη, 10 με 12 θα κάνουμε εκπομπή.
1: Κανονικότατα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν κατάλαβα. Δε, θα κολώσουμε τώρα εμεί.
0: Όχι, ρε!
1: Δεν κολώνουμε.
0: Τι πέσε με τα γερόντια.
1: Δεν κολώνουμε.
0: Όχι, ρε!
1: Καταρχάς γίνεται μια προσπάθεια να ξέρεις στο μεγαλύτερο διάστημα Αλλά μην ανησυχείς, εγώ θα σε φτιάξω.
0: Ναι, ναι.
1: Στο μεγαλύτερο διάστημα της γιορτής εκεί,
0: ναι,
1: τα ποτά να είναι, ξέρω εγώ, virgin. Έχουν βγει πλέον και τζιν χωρίς αλκοόλ, έχουν βγει και μπύρες χωρίς αλκοόλ. Γενικά να είναι virgin η φάση, γιατί άμα πίνουμε από τις 10 το πρωί, τελειώσαμε, ρε Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Θα φύγουμε ασθενοφόρα, δεν είναι θέμα. Mm. Καταλαβες. Οπότε μην ανησυχείς. Θα περάσεις υπέροχα.
0: Ναι.
1: Θα έρθει ο κόσμος. Θα υπογράψεις αυτόγραφα για τον κόσμο. Το μια που είσαι τόσο σημαντική.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Το μαγαζί είναι και. Είναι και beach bar.
1: Το μαγαζί είναι ίσως το καλύτερο στην Αθήνα.
0: Αμάστα.
1: Όχι, ίσως το καλύτερο στην Αθήνα.
0: Αμάστα.
1: Θα σε έχω εδώ, θα κάνεις εκπομπή και ναι, θα ακούς το. Το κυματάκι.
0: Τι είναι, σταμάξει εδώ.
1: Παιδί μου, εδώ. Λέω, σχηματικά. Θα σε έχω εδώ να κάνεις εκπομπή και θα ακούς τα κυματάκια. Και θα σηκώνεις τα ποδαράκια, μη σου βρίξεις τα ποδαράκια. Κατάλαβες. Στα όπα-όπα θα σε έχω, πρέπει πάλι. Στα όπα-όπα θα σε έχω. Πέρα από την πλάκα τώρα. Θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο.
0: Μιας και το παρουσιάζεις ως βραζιλιάνικο πάρτι.
1: Στο τέλος.
0: Ναι, ναι. Να σου πω από τώρα ότι είμαι πολύ κουρασμένο, φίλε.
1: Είσαι πολύ κουρασμένο, φίλε.
0: Από τώρα έχω.
1: Λοιπόν, εγώ να σας πω για το σωστό δέσιμο των παικτών για μια ομάδα ανθεκτική σε γρανίτη. Είναι το Α και το Ω. Είτε παίζεις μπάλα είτε βάζεις πλακάκια. Αν θέλουμε γρανιτένια, συγκόλληση και ελαστικότητα, τότε πάμε με την Granitiva Flex της Novamix, που είναι η κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα για κάθε εφαρμογή πλακώστρωσης, μέσα ή έξω από το σπίτι, με σεβασμό στον τεχνίτη και το περιβάλλον. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamix από αρμόστοκους, στεγανοτικά και επισκευαστικά, μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές στις μετοκονίες, σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, Μαρίση, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Για 18η χρονιά το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
12: Η Winsport FM 94,6.
1: Εντάξει, μερικά πράγματα, φίλε, μπορώ να πω ότι δεν τα έχω ξανακάνει. Το κάνω τώρα, λοιπόν. Εδώ υπάρχει μια πρόταση για, για το τμήμα, το, πώς το λένε, το γραφείο κινήσεως της Κοσμοτέ TV.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ ο πατρόν Τσόχος λέει, για κάντου πρόταση. Mm-hmm. Λέει ο Λάμπης, ο φίλος ο Λάμπης. Ο ανταποκριτής μας από την Γλασκόβη. Για κάντου πρόταση, λέει, να έρθει αύριο να μεταδώσει Celtic Hearts, που κρίνει τίτλο, με επίσκεψη σε ιδιαίτερο μπαρ μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Και γιατί να μην έρθω εγώ, ρε. Θα σου κάνω εγώ πριβέ μετάδοση. Για την Κοσμοτέ εννοεί αυτός. Να πάω να το κάνεις ζωντανό από εκεί.
0: Δεν ξέρω τι εννοεί.
1: Ναι. Αλλά... δεν θα έχει γίνει αυτό τώρα ήδη, θα το έχει κανονιστεί.
0: Ναι.
1: Πάμε. Πάμε. Για τον μπαρ. Άστο μάτς.
0: Ωραίο και το μάτς.
1: Ωραίο και το μάτς, ναι. Αλλά θα κερδίσουν οι Celtic Air, αφού πήραν τώρα το πέναλτι στο τέλος και θα κερδίσουν. Θα πάρουν το πρωτάθλημα. Και δεν. Εγώ δεν ψήνομαι να σπουδάσω. Μάνο μου, συγγνώμη, δεν ψήνομαι, ήθελα να το πάρει χάρτσα. Για αλλαγή.
0: Εγώ.
1: Ήθελα να το πάρει χάρτσα για αλλαγή.
0: Κι εγώ, κι εγώ.
1: Έτσι. Λοιπόν. Τι άλλο. Α, εχθές, άκου τώρα. Συναντήθηκε τέλος πάντων στο δρόμο γνωστή μου με τον ανταποκριτή μας από το Όσλο.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Ήρθε.
1: Και λέει, του είχα στείλει μήνυμα, λέει. Στην πλατφόρμα εκεί που στέλνουν τα μηνύματα.
0: Ναι.
1: Και λέω, καλά είναι. Βλάκα. Δηλαδή, τελείως. Έχει έρθει τη φιέστα. Έχει στείλει τη γυναίκα στη Ρώμη με την παρέα της. Ναι. Και αυτός έχει έρθει εδώ πέρα με τα αδέρφια του, με Απολωνάρα και Άγγελο και τα Αρέστα.
0: Ναι.
1: Έχει έρθει εδώ πέρα για να κάνει τη φιέστα.
0: Ναι.
1: Για τη φιέστα τίτλου. Και λέει, του το είχα στείλει, λέει, μήνυμα εδώ, εδώ, σε αυτά τα μηνύματα. Ναι. Λέω, ρε, καλά, ρε. Αφού έχει έρθει δύο φορές ο άνθρωπος, ξέρει τι γίνεται στα μηνύματα αυτά. Ναι. Δεν έχουμε κινητά να μας στείλει μήνυμα, ήρθα, ξέρω εγώ. Είναι εδώ, ναι. Ήρθε. Απορώ πραγματικά πάντως με την. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, με την ευελιξία των εταιριών στην Ορβηγία που κάθε τόσο και λιγάκι είναι εδώ για μάτς ΣΑΕΚ. Ο ανταποκριτής μας. Α, έχω έρθει εγώ, λέει αυτός ο Λάμπης. Έχω πάει εγώ εκεί σε αυτό το μπαρ. Ναι, σε αυτό το μπαρ έχω πάει, ναι. Με το Λάμπη πήγα, ναι. Γεια σου, ρε Λαμπάρε.

0: Ορίστε, έρχομαι, λες 20 λεπτά αν θέλετε. Αύριο έχει εκπομπή. Τι μέρα είναι αύριο, Σάββατο? Όχι.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν φυλάγαμε αύριο εκπομπή?
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή, είπαμε.
1: Όχι, Γιάννη, όχι. Σόνι, φτάνει.
0: Καλημέρα, ρε Γιάννη, καλημέρα.

0: Σου λέγεται χαμός, φίλε, με τους ορισμούς στη σκέδα. Ο Ολυμπιακός κάνει χαμό, λοιπόν. Κάνει χαμό Ολυμπιακός, για τους ηγητές. Στις αγωνιστικές.
1: Μπήκε Γεωργιανός, λέει, στο...
0: Μπήκε Γεωργιανός στη λεωφόρο.
1: Ναι.
0: Και μπήκε και ο Κολόμπο. Κολόμπο, πρώτη ναι. κατηγορία. Κόβεται από πόνι μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Προφανώς. Ο Γεωργιανός ποιος είναι? Αυτός περνάει από όνομα.
0: Περίμενε, ας σου πω. Δεν έχω ασχοληθεί, φίλε.
1: Κόβεται από χώρα αυτός.
0: Περίμενε.
1: Ο ένας από επίθετο, ο άλλος από χώρα.
0: Από χώρα κόβεται. Τώρα ξαφνικά, ρε φίλε, θυμηθήκαμε τώρα Γεωργιανό, διαιτητή, ως πάντων. Λοιπόν, ποιος είναι ο Γεωργιανός? Ορισμοί διαιτητών.
1: Να.
0: Λοιπόν. Όπα! Κικατσεϊσβίλη. Γκόγκα Κικατσεϊσβίλη.
1: Γκόγκα θα το λέω εγώ.
0: Γκόγκα. Εσύ κοιπάς.
1: Ναι.
0: Α.
1: Γκόγκα θα το λέω.
0: Υπέροχα.
1: Κικατσεϊσβίλη.
0: Ναι, ναι. Ωρέφερη. Ωρέφερη.
1: Ωρέφερη. Ωρέφερη Γκόγκα.
0: Ο άρχοντας της αναμέτρησης.
1: Ναι, ναι.
0: Ο απόλυτος άρχον του μάτς.
1: Ναι.
0: Ο διαιτητής
1: ναι.
0: του παιχνιδιού. Τόσα πράγματα έχεις να πεις.
1: Ναι. Γκόγκα, ρε.
0: Κάτι μου λέει ότι δεν θα πέρασε απαρατήρητος όμως. Ο Γκόγκα.
1: Εξανάρθει αυτό εδώ το παιδί.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι και συνήθως αυτά είμαι καλός.
1: Σωτήρη, εσύ που τα ψάξεις αυτά?
0: Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Να σου πω την αλήθεια, δεν το θυμάμαι. Όχι, τον Γκόγκα.
1: Να.
0: Μάλιστα. Τώρα όμως,
1: εντάξει, θα κάνει παρθενική εμφάνιση.
0: Ναι.
1: Δεν πούτω.
0: Και ο Ολυμπιακός βράζει.
1: Ναι.
0: Με Κολόμπο και Γκόγκα.
1: Ναι.

0: Ναι, ο Γιορτσεβέν πάει Ρεάλ. Για το πρωτάθλημα της Ισπανίας. Να. Φανταστείτε απελπισία που έχει Ρεάλ. Αυτό είναι το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω. Έχει χτυπήσει ο Ταβάρες. Έχει χτυπήσει και ο Λεν. Έχει μείνει μόνο ο Γκαρούμπα. Στέσσερα ψηλών.
1: Να.
0: Δεν μπορείς να βρεις πολύ εύκολα τώρα παίχτη. Έτσι, να σου καλύψει το κενό. Δεν είναι για Final Four. Δεν μπορώ να το δηλώσω το Final Four.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ξέρω. Δεν θα έχει Ταβάρες Final Four, όχι, γνωστικό.
0: Δεν έχει και Λεν.
1: Α.
0: Έτσι. Και έχει μόνο τον Γκαρούμπα. Οπότε.
1: Αρούμπα.
0: Αρούμπα, Γκαρούμπα. Καλημέρα του Πανούλη έχουμε.
1: Να είναι καλά.
0: Γεια σου, ρε Πανούλη, γιγαντά. Στην Νορβηγία ήταν πέμπτη αργία. Την πέμπτη είτε είχε αργία. Η κυβέρνηση είπε να δουλεύουν 1-2 ώρες πιο πολύ καθημερινά και πριν, μέχρι να καλύψουν την Παρασκευή. Και η χώρα έκλεισε για τρίμερο. Καταλαβαίνεις, δηλαδή τους λέει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, δουλέψτε κανένα 2 ώρο παραπάνω, να συμπληρωθεί Παρασκευή. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή.
1: Αυτό είναι τετραήμερο.
0: Φυλάκια, ναι.
1: Να.
0: Φυλάκια.
1: Δηλαδή να έρχομαι να κάνω 2-12 ώρες εκπομπές και να μην ξαναρωτάω το μήνα. Έτσι, τέλος πάντων, 2-14 ώρες, δεν το βρούμε πόσο.
0: Περίμενε, ρε φίλε. Δεν είναι έτσι ακριβώς το λες.
1: Πόσο είναι, ρε παιδί.
0: Εσύ κάνεις, ας πούμε, θα σου πω. Εσύ πληρώνεσαι για 2 ώρες εκπομπή, κάνεις, ας πούμε, περίπου 1,5 ώρα την ημέρα.
1: Ναι.
0: Άμα βάλουμε τις απουσίες και αυτά.
1: Όχι, εγώ. Όχι,
0: να είμαστε δίκαιοι.
1: 2 ώρες θα κάνω.
0: Μα πότε δεν κάνεις 2 ώρες.
1: 2 ώρες.
0: Είσαι μετά τον Πανούτσο, ό,τι πιο flexible στο ωράριο.
1: Όταν θα είναι μαζεμένες, θα είναι 2 ώρες.
0: Ωραία.
1: Θα κάνω 2.
0: Άρα είναι 10 ώρες την πίπο. Είναι 40 ώρες το μήνα.
1: Ωραία.
0: Θεωρητικά.
1: Άρα να κάνω 2
0: ώρες. Το επόμενο Σάββατο θα κάνεις άλλες 2 παραπάνω. Να ξέρεις.
1: Ποιο είναι το επόμενο Σάββατο.
0: Είναι εκεί που θα πάω να δω στο αυτοκίνητο.
1: Α, όχι αύριο.
0: Σε έχω πουλήσει εκεί.
1: Όχι αύριο.
0: Όχι, το άλλο Σάββατο.
1: Το άλλο Σάββατο.
0: Ναι.
1: Τι είναι με έχει πουλήσει.
0: Σε έχω πουλήσει.
1: Είναι αυτό που θα με πάρει βόλτα μαζί αυτό που το κερδίσει.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να χρειάζεται να του κάνει και μια πριβέ μετάδοση. Αυτό δεν θυμάμαι ότι έχω υποσχεθεί.

0: Να κάνω, ρε παιδί μου, λοιπόν, 3-12 ώρα, πόσο βγαίνει.
1: 40 ώρες είναι, Μιχαλή.
0: 3-13 ώρα. 3-14 ώρα.
1: Και 2 ώρες Σαββάτζο.
0: 2 ώρες Σαββάτζο. 3-14 ώρα.
1: Και να μην εμφανίζεσαι μετά. Τρεις ραδιομαραθωνίους, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Το είσαι και πρόχειρο, το κάσκο στο αθλητικό.
0: Ναι, να κάνω 10 το πρωί με 12 το βράδυ.
1: Μπράβο.
0: Έρχομαι τρεις μερούλες. Μπαμπαμπαμπ. Γεια σας.
1: Ωραία. Αν αντέχει.
0: Norwegian style.
1: Εγώ θα βάλω και λεφτά από αυτό.
0: Norwegian style.
1: Έτσι, μέχρι να πέσει κάτω θα λέγεται η εκπομπή.

0: Πάμε να κάνουμε break. Ένα διαφημιστικό μήνυμα πριν από αυτό. Η εβδομάδα ρίχνει αυλαία με την BWIN να είναι σταθερά στην παρέα μας καθημερινά. Στην BWIN είσαι μέσα στο παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο με καθημερινές προσφορές και μοναδικά έπαθλα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
5: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης. Με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
13: Τι?
12: Είπε μπα. Είπε...
13: είπε μπαμά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα.
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.

0: Αλήθεια είναι, έχει χάθει λίγο η μπάλα στο Ρεάλ. Επειδή ρωτάνε αρκετοί, έχει χαθεί τελείως δηλαδή.
1: Ναι, ρε.
0: Ρε, εσύ είδες το ποστάρισμα του Χέις Ντέιβις.
1: Ναι.
0: Το είδα, αλλά δεν το κλίγαρα. Και επειδή ρωτάνε πολύ, ποια είναι η γνώμη μας.
1: Έχει φάει πολύ πινελίκη από τον κόσμο.
0: Ναι, ότι.
1: Τύπου πας δε ταξίδια και αυτά, ξέρω εγώ. Και απαντάει. Και απαντάει. Και απαντάει σωστά και ωραία. Sorry δηλαδή, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι λέτε. Το χρόνο μου τον ελεύθερο θα τον αξιοποιήσω εγώ όπως θέλω εγώ.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, λέει ότι στον αθλητισμό υπάρχουν μέρες που είναι πολύ σκοτεινές, που σε οδηγούν σε σκοτεινά μονοπάτια και υπάρχουν και πολύ λαμπερές μέρες. Okay. Πάμε παρακάτω. Μην δημιουργούμε. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εγώ το καταλαβαίνω ότι αυτή η διάδραση και τα παιδιά που παίζουν, ας πούμε, σε υψηλό επίπεδο στον αθλητισμό θα πρέπει να το ξέρουν αυτό. Και το ξέρουν και το διαχειρίζονται κάποιοι από αυτούς με καλό τρόπο. Από τη στιγμή που υπάρχει διάδραση, δεν είναι μόνο η αποθέωση, είναι ένα κομμάτι η αποθέωση. Παιχταρά μου, την καλαθάρα έβαλες, την κολάρα έβαλες, ούτρα δεξής. Έχει και πολύ πινελίκη. Αν κάτι δεν πάει καλά. Τώρα, αν με ρωτάς,
0: Ναι.
1: Με ρωτάς. Λοιπόν, αν με ρωτάς, λοιπόν, εγώ λέω ότι το μεγαλύτερο ζήτημα για τον Παναθηναϊκό τώρα είναι να σηκώσει ένα τείχος

0: που χάνεσαι.
1: Μα από την εισαγωγή το καταλαβαίνω ότι λέει ενήλικες χάνουν τα λογικά τους για ένα παιδικό παιχνίδι. Που είναι το μπάσκετ.
0: Ναι, ναι. Εντάξει,
1: βέβαια, παιδικό παιχνίδι, οκ, okay, ναι. Συμφωνώ ότι είναι ένα παιχνίδι ο αθλητισμός, αλλά σε κάποιους, ας πούμε, το παιχνίδι αυτό γεμίζει τους λογαριασμούς με εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Κανένα παιδικό παιχνίδι δεν έχει τέτοιου είδους συμβόλαια, έτσι. Αλλά καταλαβαίνω τη λογική του μηνύματος. Λοιπόν, να προσέχετε τη γλώσσα σας, λέει, σε αυτές τις εφαρμογές που με φωνάζουν τα πάντα εκτός από αυτό που ονόμασε η μητέρα μου.
0: Ωραίο.
1: Αλλά τέλος πάντων η ουσία είναι, ρε παιδί μου, ότι λέει, απάντησε όσους ισχυρίζονται ότι δεν του κάνει καλό να κάνει μακρινά ταξίδια στα ρεπό της ομάδας.
0: Mm.
1: Και λέει, δεν μπορώ καν να σας πω πόσο δεν με νοιάζει.
0: Ναι.
1: Δεν θα πούμε σε κανέναν άνθρωπο πώς θα ζει. Έτσι είναι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, πού πάμε. Πάμε στον κύριο Κετζόγλου και δεν το λέω συνωμοτικά. Συγγνώμη, ο Κετζόγλου δεν είναι ο Χέις Ντέιβις στον πήγαινο Sport FM.
0: Τι είναι.
1: Με έναν τρόπο.
0: Γιατί.
1: Δηλαδή,
0: να μου εξηγήσει τον παραδείγμα.
1: Καταρχάς είναι παιχτάρα.
0: Οκ. Αλλά παιχτάρες δεν υπάρχουν πολλοί. Γιατί να είναι ο Χέις Ντέιβις και να μην είναι ο Νάνας.
1: Γιατί, θα σου πω.
0: Γιατί να μην είναι ο Σλούκας που αποκάλυψε και την είδηση.
1: Θα σου πω. Δεν είναι Σλούκας, δεν είναι. Είναι πιο ψηλοκορμί, πιο. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Γιατί πάει Μπανταλώνα. Γυρίζει από Μπανταλώνα.
0: Ναι.
1: Πάει Φιλαδελφία.
0: Ναι.
1: Γυρίζει από Φιλαδελφία.
0: Ναι.
1: Πάει Τούμπα.
0: Ναι.
1: Γυρίζει από Τούμπα. Κάνει εκπομπή εδώ.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Δεν επηρεάζεται η απόδοσή του, όμως.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ένας αθλητικός. Ένας δημοσιογραφικός Χέις Ντέιβις.
0: Α, το λες υπό την έννοια των πολλών ταξιδιών.
1: Ναι, δεν θα το πω.
0: Δηλαδή, αν κρίνουμε με βάση αυτό. Υποβόσκεται εδώ ξεκάθαρα ένας υπερηγμός δεν το λες τουρίστα.
1: Πρόσεξε, δεν το λέω τουρίστα γιατί πληρώνει το άκτη 65.
0: Ναι.
1: Έτσι, οπότε ναι. Σέβομαι τα λεφτά της επιχείρησής του.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι συνέχεια στο αεροπλάνο, ρε φίλε.
0: Αυτό τον κάνει ακόμα περισσότερο τουρίστα όπως το περιγράφεις.
1: Όχι.
0: Δηλαδή πληρώνει από την τσέπη του.
1: Αυτό χρηματοδοτούμε κιόλα.
0: Ναι. Ο τουρισμός έτσι γίνεται. Δεν γίνεται ούτε θελοντικά, ούτε επειδή σε πληρώνει κάποιος. Πληρώνει από την τσέπη σου και κάνει τουρισμό.
1: Πρωτοφανές bullying.
0: Ωραίο. Έτσι το ξεκίνησες. Προσπαθώ να καταλάβω τι λες. Και το ωραίο είναι ότι το ξεκίνησες και πολύ ωραία. Λέω κάτι φτιαχτικό θα πήγε τον άνθρωπο.
1: Φτιαχτικό δεν είναι.
0: Ναι,
1: ναι. Καταρχάς είπανε παιχτάρα.
0: Ναι.
1: Τι κάνει κύριε Κώστα μας, καλημέρα.
2: Τι γίνεται, βέβαια. Καταρχάς δεν έχω το 1.000.000 μίλια που έχει ο μεγάλος Χέις Ντέιβις.
1: Σωστό, ναι.
0: Δυστυχώς.
2: Οπότε,
0: και κακό.
2: Ξεκινάμε από εκεί.
1: Σωστό.
2: Αν είχαμε το 1.000.000 μίλια θα ήταν αλλιώς τα πράγματα.
1: Έτσι.
2: Σίγουρα, για την τσέπη. Και δεύτερον είναι επαγγελματικά ταξίδια, κύριε.
1: Ναι.
2: Καλά, ας πούμε. Δηλαδή 2-3 ταξίδια πάω εκτός επαγγελματικά. Το φέτος Ιερουσαλήμ δεν πήγαμε λόγω των γνωστών καταστάσεων, οπότε τι μένει.
1: Ναι.
2: Το Champions League και...
1: Ένα fine Super Bowl, κάτι ξέρω εγώ. Ένα μάλλον
2: Super
1: παιχνίδι. Όχι Super Bowl, ένα παιχνίδι.
2: Super Bowl το Χέις Ντέιβις δεν μπορεί να πάει.
1: Ναι.
2: Ας κερδίσει το πιο φθηνό εισιτήριο έχει 5.000 ευρώ. Ο Χέις Ντέιβις μπορεί, εγώ όχι.
1: Ναι.
2: Θα το πούμε καλύτερα. Λοιπόν, θα πάμε όμως Φιλαδέλφια, παιδιά, και Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο θα πάω πρώτη φορά, γιατί τα προηγούμενα Σάββατα, επειδή δεν πήγα το πρώτο, δεν μπορούσα με την ανοιχτή προπόνηση. Πήγε καλά το μάτς και δεν ξαναπήγα. Και... Νομίζω πήγε καλά το πράγμα, το γούρι. Καταρτήθηκε το πρωτάθλημα. Οπότε τώρα μπορώ να πω και εγώ να ζήσω έτσι μια ανοιχτή προπόνηση. Θα έχει και πάρα πολύ κόσμο, γιατί σίγουρα θα πάνε και πάρα πολλοί που δεν έχουν καταφέρει να βρουν εισιτήριο για τον αγώνα της Κυριακής. Θεωρώ ότι θα σπάσουν όλα τα ρεκόρ ανοιχτής προπόνησης που έχει η ΑΕΚ. Φέτος που πραγματικά ο κόσμος της ήταν βασικότατος συντελεστής για μένα της κατάκτησης του πρωταθλήματος με τον τρόπο που τη στήριξε και στα δύσκολα ήταν πάντα εκεί η οπαδή της ΑΕΚ με υπομονή, με συμπαράσταση και νομίζω ότι δικαιούνται τη χαρά που ζουν από την προηγούμενη Κυριακή και θα κορυφωθεί την Κυριακή που έρχεται πρώτο Θεός.
0: Ξέρεις, πολλές φορές εμείς οι δημοσιογράφοι επικαλούμαστε το μεγαλείο του κόσμου κτλ. Νομίζω ότι στο φετινό πρωτάθλημα, θα το πω συνδυαστικά, και για μένα δεν είναι και καθόλου τυχαίο ότι η ΑΕΚ στα 4 χρόνια στο γήπεδο της, στο νέο γήπεδο της έχει 2 πρωταθλήματα, και δεν το λέω μόνο με βάση το έσοδο, που προφανώς είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο και άρα έχεις τη δυνατότητα να φτιάχνεις και πιο ακριβές ομάδες. Το λέω με βάση την συμπαράσταση. Αλλά νομίζω γενικά φέτος αυτή η σύνδεση που προέκυψε σε τόσο μεγάλο βαθμό από το κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, Οκτώβριο, Νοέμβριο, δεν ξέρω να το προσδιορίσω.
1: Τέλος Οκτωβρίου.
0: Ναι.

0: Και μετά ήταν πάρα πολύ βοηθητική για την ομάδα της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Πολύ.
1: Βεβαίως. Δεν το λέω κάθε χρόνο, ούτε είναι το τυπικό, ας πούμε. Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Και χαίρομαι που το λες και εσύ, Μιχάλη,
0: και συμφωνώ πολύ.
1: Την προσέγγιση των πραγμάτων. Και να πούμε ότι αυτή η στήριξη υπήρξε από την αρχή, δηλαδή από τον Ιούλιο. Παρότι τα πράγματα ξεκίναγαν, τα έχουμε ξαναπεί χίλιες φορές, τέταρτο φαβορί ΑΕΚ, καταστροφική περσινή σεζόν, είχε να νικήσει το Φεβρουάριο και ήταν Ιούλιος, κτλ. Και από τα πρώτα παιχνίδια που ήταν δύσκολα, που ήταν όπως και όχι και ήδη πρωταγγείλει και ο προπονητής, η ΑΕΚ έκανε αυτό που μπορούσε μέχρι να φτάσει εκεί που έφτασε στη Ρεβάνς με την Άντερλεχτ, όπου πραγματικά έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Και εκεί ολοκληρώθηκε νομίζω αυτή η σύνδεση. Δεν χάλασε τον Οκτώβριο με το Σερί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή με τις τρεις ήττες, να βάλω και την Τζέλη μέσα, και με την Ηλιούπολη που νίκησε, αλλά είχε αυτή την εικόνα που είχε, τέλος πάντων. Ήταν εκεί ο κόσμος, στήριξε την ομάδα. Στην επαρχία φέτος έσπασε όλα τα ρεκόρ. 22.000 γέμισε το γήπεδο του Βόλου, στις Σέρες γέμισε το γήπεδο του Πανσεραϊκού, κυρίως από Βόρειο Ελλάδα, οι οπαδοί της ΑΕΚ εκεί πέρα, που η ΑΕΚ είναι μια τεράστια δύναμη στην Βόρειο Ελλάδα οπαδικά. Και αυτό με τις προπονήσεις, μέχρι και σχεδόν στο Καρεσκάκι έφτασε μια πομπή για να πάει την ομάδα όταν έπαιξε το μεγάλο παιχνίδι του πρωταθλήματος, που νίκησε με τον Κοϊτά και έκανε το πολύ μεγάλο βήμα για αυτό που ζούμε τώρα. Και πραγματικά του αξίζουν του κόσμου χίλια μπράβο της ΑΕΚ. Και η ανταμοιβή του αυτή είναι. Δηλαδή είναι μια αγάπη που η ανταπόδοση είναι αυτές οι στιγμές. Αυτό που έζησε, ας πούμε, το πεντάλεπτο από τον γκολ του Κοϊτά και μετά, που είναι μια άλλη διάσταση. Δεν το ζεις πολλές φορές στη ζωή σου αυτό, ως ακολουθώντας μια ομάδα και μένει για πάντα. Και όλο αυτό τη γιορτή που θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Η ΑΕΚ έχει ετοιμάσει πολλά πράγματα. Ανακοίνωσε τις ώρες, ας πούμε. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές. Από ό,τι γνωρίζω, χθες το βράδυ κλείδωσαν, λίγο πριν βγει η ανακοίνωση, το τι θα γίνει ακριβώς. Ήδη η Φιλαδέλφια είναι κατακίτρινη. Έχουν τοποθετηθεί κοντά στα 900 πλακάτες, κολόνες, με τα πρωταθλήματα της ΑΕΚ. Όλα αυτά τα χρόνια που είχα χτίσει, αυτό είναι το 14ο, να πούμε, που παίρνει η ΑΕΚ. Και φυσικά υπάρχει και ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ θέλει πάρα πολύ τη νίκη, γιατί παίζει πάντα για τη νίκη, έχει να χάσει τον Οκτώβριο στο πρωτάθλημα.
0: Να πούμε τα σημαντικά, ότι 5.30 είναι η ανοιχτή προπόνηση που μπορούν να την παρακολουθήσουν ολόκληροι. Δεν βλέπουν ένα μέρος αυτής. Νομίζω το Σάββατο το πιο σημαντικό αυτό είναι, σε σχέση με όποιον ενδιαφέρεται για να ζήσει την ατμόσφαιρα, εννοώ και το Σάββατο, ή που, ας πούμε, δεν μπόρεσε να βρει εισιτήριο και δεν θα είναι την Κυριακή μέσα.
2: Φωστό.
0: Και θέλει να πάρει μια γεύση. Τώρα ρωτάνε πολύ για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, νομίζω δεν έχει γίνει τίποτα γνωστό.
1: Όχι, δεν έχει γίνει γνωστό. Προσπαθώ να το κρατήσω ανέπληξη. Αν ανακοινώσει κάτι, θα το ανακοινώσει. Τώρα δεν ξέρω για καλλιτεχνικό πρόγραμμα ή οτιδήποτε.
0: Να
1: πούμε ότι γίνεται παιχνίδι κανονικό πρωταθλήματος Ελλάδος.
2: Ναι, ρε παιδιά.
1: Οπότε δεν μπορεί να στηθεί κάτι πριν, δεν μπορεί να γίνει τίποτα πριν. Έτσι.
0: Όχι, μετά. Ναι, για μετά το ρωτάνε.
1: Τώρα μετά, ό,τι μπορεί να προλάβει, θα μπει εξέδρα για τους πρωταθλητές και θα γίνουν και κάποια πράγματα παράλληλα. Θα υπάρχουν πυροτεχνήματα. Νομίζω ότι θα ξεπεραστούν όλα τα ρεκόρ σε πυροτέχνημα. Ναι. Και θα γίνουν και άλλα πράγματα. Υπήρχαν κάποιες ιδέες κάπως extreme που κάποιες δεν προχώρησαν, δεν θα μπορούσαν και όλα να προχωρήσουν. Αλλά σίγουρα θα είναι κάτι που θα μας μείνει αξέχαστο. Πρώτα θέλω να είμαστε καλά, να το ζήσουμε, να πάνε όλα καλά. Να πω και για το παιχνίδι, βέβαια, ότι είναι ένα παιχνίδι που λέω και πάλι ότι η ΑΕΚ θέλει πάρα πολύ αυτή τη νίκη με τον Ολυμπιακό. Και γιατί είναι ο Ολυμπιακός αντίπαλος, εννοείται. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα είναι ο μεγάλος αντίπαλος. Και όπως τώρα που κλείνει το πρωτάθλημα, σίγουρα είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα μετά την ΑΕΚ, σε διάρκεια και μέχρι το τέλος, παρότι από την προηγούμενη αγωνιστική έπαψε να αποτελεί και αυτός την νικητή του πρωταθλήματος, και για τον Ολυμπιακό για νίκη, και σίγουρα και γιατί η ΑΕΚ θέλει να τον νικήσει στη Φιλαδέλφια. Θυμίζω ότι έχει να τον νικήσει στη Φιλαδέλφια από το 24, με τον γκολ του Ελίασον στα play-off πάλι τότε. Είναι μια ομάδα που πέρυσι ήταν η καταστροφή της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. είναι μια ομάδα που είναι σε μια συνεχή κόντρα με την ΑΕΚ και με την προηγούμενη ιδιοκτησία και με την τωρινή. Υπάρχουν 1500 λόγοι τέλος πάντων, αλλά πάνω απ' όλα είναι το αγωνιστικό και το γόητρο των πρωταθλητών που θέλουν να νικήσουν και να κλείσουν το παιχνίδι, τη χρονιά όπως τους αρμόζει. Η ΑΕΚ θα παίξει, το είπα και χθες, σαν να είναι τελικός πρωταθλήματος. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, μπορεί να παίξει ρόλο και στο ποιος θα βγει δεύτερος, αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ να νικήσει στη Λεωφόρο. Αυτό είναι κάτι που δεν απασχολεί την ΑΕΚ. Το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ και αν θα περάσει στον Ολυμπιακό ή η ΑΕΚ θα νικήσει στον Ολυμπιακό και πάλι ο Ολυμπιακός θα είναι δεύτερος, αυτά είναι θέματα άλλων. Αυτό που θα κάνει η ΑΕΚ είναι σίγουρα το καθήκον της και με ένα κίνδυνο παραπάνω. Απέναντι στον Ολυμπιακό.
2: Και είναι και αυτό η διατήρηση του αίτητου από τόσο καιρό, ας πούμε, τα μάτς που συνεχίζονται και αυξάνονται. Και αυτό είναι ένα κίνδυνο για την ομάδα. Έτσι.
1: Είναι 23 αγώνες και αν το καταφέρει και την Κυριακή θα είναι 24.
2: Ναι.
1: Θα είναι 24 αγώνες σερί χωρίς ήττα. Είναι κάτι πολύ σπουδαίο.
2: Ναι.
1: Και ο Ολυμπιακός είναι και μία από τις δύο ομάδες που κατάφερα να νικήσουν φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να θυμίσω, στην έδρα του βέβαια. Οπότε είναι και το 1-1 και ο τρόπος που έγινε με το Μάκελ, όλα αυτά, και σίγουρα θέλει η ΑΕΚ να πάρει αυτή την νίκη που τη στέρισε τότε η διετησία, να την πάρει τώρα. Τώρα, από 11 περιμένουμε να δούμε με τον Βάργα αν θα μπορέσει να είναι εντάξει την Κυριακή. Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν προβλήματα. Νομίζω θα κατεβάσει την καλύτερη δυνατή 11, έτσι αλλιώς αυτά τα παιδιά που οι περισσότεροι έπαιξαν πολύ, είχε η ΑΕΚ 7, 8, 9 παίχτες που στηρίχθηκε πάρα πολύ σε αυτή τη φανταστική φετινή της πορεία και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, είναι αυτοί που δικαιούνται ίσως και να παίξει αυτό το παιχνίδι, αλλά νομίζω και με αγωνιστικά κριτήρια θα γίνουν οι επιλογές. Περιμένω επιστροφή Περέιρα αριστερά, το πιθανότερο. Νομίζω αν είναι καλά ο Βάρντα θα παίξει μαζί με τον Γιώβιτς. Μαρίν Πινέδα.
2: Α, δεν θα παίξει βασικό στο Ζήνη.
1: Δεν, νομίζω όχι.
2: Να έχουμε ένα λόγο να τσακωνόμαστε. Ναι.
1: Δεν νομίζω να τσακωνόμαστε για αυτό.
2: Ναι.
1: Κοίτα, ο Γιώβιτς κόραρε και στην Τούμπα. Ο Βάργα είναι ο πιο πολύτιμος παίκτης της επίθεσης, σύμφωνα και με τον προπονητή. Γιατί πραγματικά είναι ο παίκτης που από το Γενάρη και μετά έκανε τη διαφορά. Όχι στα γκολ, που πέτυχε και γκολ, αλλά γενικά με τον τρόπο που παίζει, το είπε και ο προπονητής που χθες της συνέντευξης του στην Τούμπα. Αριστερά νομίζω θα έχει ο Πίλιος το προβάδισμα να παίξει. Ο Ρώτα εννοείται. Ο Στρακός έχει ένα θέμα στη μέση του. Αυτός αν δεν το έχει ξεπεράσει θα παίξει ο Μπρινιόλι.
2: Mm-hmm.
1: Θα το δούμε και αυτό. Είναι δύο δηλαδή οι παίκτες που περιμένει, ο Στρακός και ο Βάρντα. Και ο Κοϊτά.
2: Ναι.
1: Αυτή ο Κοϊτά είναι το θεωρώ δεδομένο ότι θα ξεκινήσει. Ο Κατσίνοβιτς είναι νοκάουτ από του χρόνου πάλι, αφού έκανε και την ανανέωση από την προετοιμασία και μετά θα είναι διαθέσιμος. Αυτά παιδιά θα είπαμε καλύτερη να δείτε κάθε και όλα για την νίκη και μετά η γιορτή.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε. Αυτά.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Εγώ λέω ότι καλύτερη να δείτε κάθε τσάκ αυτή την εποχή που μιλάμε δεν μπορεί να μην έχει να το ζήνει. Sorry. Έτσι όπως τα βλέπω εγώ. Έτσι. Έχουμε break.
0: Πάλι καλά, το μας είπες ότι πρέπει να ξεκινάμε το Hayes Davis.
2: Έχουμε Hayes Davis στο ρεπορτάζ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
5: If you're all in, we're all in.
4: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψη Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Έμεινε ένας.
12: Ναι, εγώ είμαι!
11: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
12: Νιώθω λίγο περίεργα.
11: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
13: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
14: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, για πάμε τώρα και στον κύριο Δεσίλα, να δούμε πώς ο Παναθηναϊκός ζει αυτές τις μέρες της τελευταίας αγωνιστικής περίοδου. Καλημέρα σας, κύριε Δεσίλα, μας τι κάνετε?
15: Καλημέρα. Τι κάνετε?
2: Καλά, μια χαρά εσείς.
15: Και οι δύο.
0: Yeah. Και οι δύο.
15: Α, εντάξει, γιατί δεν άκουσα τον Μιχάλη. Τι κάνετε, όλα καλά?
2: Καλά, φίλε.
15: Καλά. Ζει αυτές τις τελευταίες μέρες, να βγάλει την υποχρέωση. Αν μπορέσει, θα θέλει να πάρει μια νίκη, δεν έχει νίκη στα play-off, να αποχαιρετήσει με νίκη σε επίσημο μάτι στο Λεωφόρο, χωρίς κόσμο, οριστικά από χθες. Κοιτάξτε, τώρα δεν έδινα πολλές πιθανότητες, αλλά έπρεπε να περιμένουμε. Για μένα κακώς δεν γίνεται μια εξαίρεση για αυτό το παιχνίδι. Θα μου πεις γιατί να γίνει εξαίρεση. Έχει και μια ομάδα η οποία διεκδικεί τέλος πάντων ο αντίπαλος στη δεύτερη θέση. Όλα τα ακούω και όλα τα καταλαβαίνω. Επειδή είναι ένα μάτι το οποίο ο Παναθηναϊκός αποχαιρετά τη Λεωφόρο, επίσημο εννοώ, εκτός Ευρώπη. Να σας αφήσουμε ένα μικρό αστερίσκο.
2: Ναι.
15: Ο μικρός αστερίσκος, το έχουμε ξαναπεί, πάει πέρα από το γεγονός ότι του χρόνου θα υπάρχει και φυσιά, θα προχωρήσει ο Παναθηναϊκός, θα κάνει φιλικό. Αυτό είναι δεδομένο, δεν έχει να κάνει με αστερίσκους. Θα αποχαιρετήσει τη Λεωφόρο, όπως έχει πει με διάφορες εκδηλώσεις, θα γίνει και ένα φιλικό. Ίσως, αν υπάρξει μια κάποια καθυστέρηση για να μπει στο Βοτανικό 1-2 μήνες, ίσως να επιλέξει να πάει να παίξει κάποια μάτσα εκεί.
2: Mm-hmm.
15: Θα το δούμε. Θα δίνω κάποιες πιθανότητες, αλλά αυτό είναι εκτίμηση δική μου. Δεν είναι κάτι το οποίο προκύπτει στην παρούσα φάση. Όπως και να έχει ένα στενάχωρο που θα είναι χωρίς κούσμα αυτό το παιχνίδι. Το παιχνίδι δηλαδή του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Περιμένουμε να δούμε σήμερα την πληροφόρηση τι δοκιμές θα κάνει ο Μπενίτεθ. Δεν μπορώ να σας πω, για να είμαι ειλικρινής, με τα όσα διαφορετικά έχουμε δει στις
2: ολικές αγώνες. Τώρα είναι σαν να τραβάς από 16 και να θες 5.
15: Εγώ πιστεύω ότι θα διατηρήσει την τετράδα στην άμυνα. Από τη στιγμή που το έκανε για δύο σερί μάτς, βέβαια με διαφορετικούς σχηματισμούς.
2: Και διαφορετική λογική, ναι.
15: Ναι, εννοώ από τη μέση στην μπροστά τέλος πάντων. Πιστεύω θα διατηρήσει την τετράδα στην άμυνα. Μια εκτίμηση κάνω ότι αν διατηρήσει την τετράδα στην άμυνα θα πάει με ένα 4-2-3-1. Και όχι όπως πήγε στο Καρισκάκι, γιατί δεν το βγήκε καθόλου.
2: Ναι.
15: Αυτό λέει η λογική και επαναλαμβάνω εκτίμηση γιατί ακόμα δοκιμή δεν έχει γίνει.
2: Ναι.
15: Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε σήμερα τι θα δοκιμάσει. Είναι ένα μάτς το οποίο θέλει να το πάρει ο Παναθηναϊκός, είναι χωρίς νίκη ο Παναθηναϊκός στα play-off. Θέλει ξαναλέω να πει ένα αντίο στη Λεωφόρο, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, με νικηφόρο αποτέλεσμα, έστω και χωρίς κόσμο. Δεν θα είναι μια ωραία εικόνα. Και μένει να δούμε τι θα επιλέξει ο Μπενίτεθ. Και από Δευτέρα να μπούμε στην διαδικασία της επόμενης μέρας. Με όλα όσα έχουμε αναφέρει, όσα συμβούν στο θέμα προπονητή, στο θέμα να γίνει μια κουβέντα φυσικά με τον Μπένιτεθ, στο θέμα αλλαγών κτλ. Δεν θεωρώ ότι θα προκύψει κάτι διαφορετικό. Έτσι,
2: ότι αλλάζει κάτι, ναι.
15: Όχι, δεν νομίζω. Το θεωρώ απίθανο. Και να πάει ο Παναθηναϊκός σχεδιασμό του για την επόμενη σεζόν και να δει τι να κάνει, με τι επιλογές και εν πάση περιπτώσει με τι κριτήρια που θα τον κάνουν να γυρίσει σελίδα. Αυτά μόλις τελειώσει η χρονιά. Δεν είναι κάπου ο Παναθηναϊκός τώρα πάντως κάπου κοντά.
2: Ναι.
15: Τουλάχιστον αυτό γνωρίζω εγώ. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις. Οκ. Okay. Μην ξεχνάμε ότι έχει ένα προπονητή με ένα συμβόλαιο. Έτσι. Οπότε όλα πρέπει να γίνουν με σεβασμό και με εκτίμηση. Έτσι είναι αυτά. Αλλά θα τα δούμε τώρα αυτά από εβδομάδα μόλις τελειώσει και επισήμως η αγωνιστική περίοδος για τον Παναθηναϊκό. Εκεί βρισκόμαστε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο φοβερό και τρομερό. Έτσι για τους πράσινους. Είμαστε πάντα εν αναμονή των εξελίξεων και των εγκαταστάσεων του Εραστέχνη.
2: Εκεί τι γίνεται. Εκεί τι γίνεται, Διόνυση.
15: Να διαπεριμένουμε.
2: Ναι.
15: Θεωρώ μέσα στο Μάιο ότι επιτέλους θα έχουμε την εξέλιξη. Άδεια και ανάδοχο.
2: Ναι.
15: Προσφάτως αναρτήθηκαν κάποια έγγραφα όπου έχουν κάποιες λεπτομέρειες για το σχεδιασμό των κτηριακών εγκαταστάσεων, την τελική χωρητικότητα. 1.100 θα έχει το κλειστό. Όπου αναφέρονται αυτές τις λεπτομέρειες γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι υποχρεωτικά, παύλα, τυπικά εν ώψη άδειας. Αυτό έγινε πριν από λίγες μέρες. Που δείχνουν ότι είμαστε πλέον, ότι είμαστε επιτέλους στην τελική ευθεία. Να βγει, θεωρώ μέσα στο Μάιο θα έχει βγει.
2: Okay.
15: Θεωρώ μέσα στο Μάιο θα έχει βγει.
2: Okay.
15: Αλλά αυτό το θεωρούμε από το Μαρτί.
2: Ναι, ξέρεις τι, εδώ υπάρχει το εξής. Υπάρχει η σιγουριά, ρε παιδί μου, ότι δεν θα χρειαστεί τόσο χρόνο για την. Αρχή των έργων μετά την έκδοση της άδειας, επειδή είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία και δεν έχει
15: όλο. Πάει γρήγορα.
2: Έτσι, ναι. Αλλά μην καθυστερούμε κιόλας τα τυπικά.
15: Έχει καθυστερήσει πολύ. Θυμίζω ότι το χρονοδιάγραμμα των εγκαταστάσεων για να παραδοθούν οι εγκαταστάσεις του Εραστέχνη είναι 14 με 18 μήνες.
2: Ναι.
15: Εγώ σας λέω 16. Να πάμε στη μέση.
2: Ναι.
15: Έχουμε Μάιο. Ας υποθέσουμε ότι πάνε όλα καλά και αρχίζουν Ιούλιο εργασίες. Στους 16 μήνες πόσο μας πάει μετά, πάμε για Οκτώβριο.
2: Ναι.
15: Άρα γι' αυτό σας έχω πει εγώ ότι θυμίζω ότι όταν για να πάρει το γήπεδο Παναθηναϊκός ο ποδοσφαιρικός πρέπει να είναι έτοιμη στην κατάσταση του Εραστέχνη.
2: Mm-hmm.
15: Αλλιώς βάσει προεδρικού διατάγματος αυτό, έτσι.
2: Ναι. Για να κληρωθεί
15: τον Ιούλιο.
2: Βέβαια.
15: Αλλά αν δεν είναι έτοιμη στην κατάσταση του Εραστέχνη, γι' αυτό εκεί μπορεί να πει ο Παναθηναϊκός παίζω στο ΟΑΚΑ, πάρα και δίνω και δύο μάτς τηλεφορώ. Λέω εγώ τώρα, μια εκτίμηση.
2: Ναι.
15: Το είχε κάνει η ΑΕΚ αυτό.
2: Το είχε κάνει η ΑΕΚ, ναι.
15: Στη Φιλαδέλφια, σε δύο παιχνίδια, στη Ριζούπολη.
2: Ναι.
15: Ένα με τον Βόλο, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Θα τα δούμε όταν θα έρθει η ώρα αυτά. Αυτά, κύριε.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Χαίρετε.
16: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτοκινητάρα, φανταστείτε χωρίς τον Τζόχο. Χρειάζεται να φανταστείτε τον Τζόχο μέσα. Μιλάμε για ένα SUV που τα κάνει όλα. Το νέο Chery Tingo 4 Hybrid που σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας που συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό θα βρεις διπλές οθόνες 12,3 ιντσών, δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγουμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Το καλύτερο! Όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική ή μπείτε στο Instagram, Sport FM, βρείτε την αυτοκινητάρα, κάντε τα βήματα που σας λέει το post και κερδίστε το, διότι το κληρώνουμε για να γιορτάσουμε τα 30 μας χρόνια. Τα λέμε σε λίγο.
17: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
18: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
19: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
20: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
21: Για το αυτοκίνητό σας, υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
22: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
23: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
24: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
25: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
26: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
27: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι αχαιοί που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκη σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κινητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
28: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
29: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
30: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
29: Το σούτ,

0: Τα έχω και σμπάν φέρει, στα νιάτα σου. Έκανε φράτζε και τέτοια.
1: Όχι, φράτζε δεν έκανα, αλλά μπαν φέρει, άκουγα και με τον παραπάνω.
0: Δεν θα ήταν ωραίο να σου πω, έκανα φράτζε εγώ.
1: Ρε, δεν θυμάσαι τι είναι. Δεν θυμάσαι τι έχει συμβεί που έκανα εξάμεινο εδώ πέρα.
0: Ναι. Ναι.
1: Που λέει ο Σουμέρα, όμω ερχόμουν να τον άγαμε με τη σαφυρά του.
0: Ναι, θα το φέρει.
1: Ναι. Ήμουνα χθες στο φέρι.
0: Στο φέρι,
1: ναι. Και μπαίνω μέσα και λέω εσύ.
0: Ήρθε ο φέρι.
1: Είχε σαν μια μπράια φέρι στην Ελλάδα και δεν το πήρα μυρωδιά. Και κατουρηθήκανε στα γέλια.

0: Λοιπόν, τι έχουμε τώρα? Τι έχει κάνει ο
1: Τσανακάς?
0: Συνταγματάρχης.
1: Και ο Τσανακάς. Σε ένα δύο λεπτά, Τσανακάς.
0: Ο Τσανακάς. Ο Τσανακάς.
1: Ναι.
0: Ο Στέλιος Πεντοζάλη.
1: Ο Στέλιος
0: Πεντοζάλη.
1: Ο Στέλιος Πεντοζάλη, φιλέ. Ο Στέλιος Πεντοζάλη, φιλέ. Άκου.
0: Είναι ωραίο το εκεί που μας περιμένει.
1: Θα σου πω τώρα. Ο Στέλιος Πεντοζάλη, λοιπόν, ήταν σε ένα πιο ωραίο Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Σε ένα πολύ ωραίο μαγαζάκι.
0: Ναι.
1: Τσιμπουράδικο.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν για τους ντόπιους.
0: Ναι.
1: Με έναν πήγε φίλος μου, πήγε ο Γιώργος Ζαλάκης.
0: Ναι.
1: Και η Σία, η γυναίκα του.
0: Ναι.
1: Του πολιτή μου.
0: Τώρα όμως είναι upgrade.
1: Τώρα πήγε στο, ναι, στο Χίλτον στο Βυζαντινό.
0: Upgrade.
1: Δεν ξέρω αν μα σηκώνει τώρα η Μούρη εκεί, κατάλαβες. Αλλά Στέλιο μου, εννοείται πως είναι ανοιχτή η πρόσκληση για να έρθει κάποια στιγμή από εδώ.
0: Να.
1: Να κάνουμε εκπομπή μαζί. Μιλάμε τώρα για μαγαζάρα, Σαντώνη, φιλέ. Μια σταλιά, 10 τραπεζάκια. Τρομερό φαγητό. Τρομερό φαγητό, Πεντοζάλη, το μαγαζί. Λοιπόν. Άλλη ποιότητα. Άλλη ποιότητα.
0: Άλλη ποιότητα ζωή.
1: Και όχι αυτό το πράγμα, το Σαντορίνι που λες.
0: Στέλιο, ελπίζω να το σκέφτηκες καλά. Εντάξει. Που άφησες τη Σαντορίνι για την Αθήνα.
1: Εντάξει. Δεν περνάνε καλά τα παιδιά που δουλεύουν στη Σαντορίνι.
0: Άρα, παιδάκι μου, άμα δουλεύεις και δουλεύεις και σε πολύ απαιτητικές συνθήκες.
1: Δεν περνάνε καλά.
0: Που θελά δεν είναι πάρα πολύ.
1: Το μαγαζί αυτό πήγαινε τάπα. Ήταν πρωί ανοιχτό.
0: Γιατί τώρα αυτό που είναι δεν θα πηγαίνει τάπα και θα δουλεύει πάρα πολύ. Θα δουλεύει.
1: Αλλά είσαι εδώ.
0: Αυτό.
1: Κατάγεσαι και ένα ΟΑΚΑ, πλήρω ένα Παναθηναϊκό.
0: Ναι, αλλά εκεί ξυπνά ένα πρωί και κάνει έτσι από το παραθυράκι. Δεν σου λέω καν να πα. Να κάνει μια
1: βουλιά. Και τι, πατά τη μαύρη άμμου και καίγεσαι. Πλάκα μου κάνει τώρα. Είναι για καλοκαίρι Σαντορίνη.
0: Μιλάμε για Λεβέντη τώρα.
1: Ναι, είναι για καλοκαίρι Σαντορίνη.
0: Για να μην πω και το άλλο. Είναι και Λεβέντη, είναι και. Λέω μόνο το Λεβέντη.
1: Μιχάλη μου παραφέρεσαι.

0: Ωραία, σε σταματάει ο ίδιος άνθρωπος. Έκανα τον break μου εκεί.
1: Α, τον break ήταν εκεί.
0: Βέβαια.
1: Ωραίος ήταν.
0: Ξανάλιωσε και ξανάρθε.
1: Έτσι. Εν τω μεταξύ μου λέει όταν με πέτυχε εκεί, γιατί πήγα εκεί.
0: Ναι.
1: Και με πέτυχε και μου λέει, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Έχει καμία σχέση με αυτό που κάνει στο Sport FM για ραδιοφωνό? Όχι, του μοιάζω πολύ. Μου το έχω πει κι άλλοι, του μοιάζω πολύ.
0: Αυτό το έχω πει μια φορά εγώ πριν 15 χρόνια.
1: Ναι.
0: Σε ένα beach bar στις Ράχες.
1: Στις Ράχες, στη Λαμία.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι. Όπου, όπως λέει και στην πατρίδα μου, έχω γίνει.
1: Τύφλα.
0: Κουρούμπελο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και το λέμε κι αλλιώς, αλλά μην το πούμε.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Και μου λέει ένας με αναγνωρίζει. Τότε δεν ήμουν και. Ήμουν πολύ λιγότερο αναγνωρισμός. Μου λέει, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Μοιάζει πάρα πολύ. Μήπως είσαι ο Μιχάλης ο Τσοχός? Του λέω, φίλε μου, το έχουν βγει πάρα πολύ. Του μοιάζω, δεν είμαι.
1: Έχω πιο ψηλό σημαίνει να το πεις.
0: Άκου τώρα τι παθαίνω.
1: Ναι.
0: Αυτό τυχαίνει και στην παρέα που είμαι έχει ένα γνωστό. Ναι. Και όπως εγώ πήγαινα για την τουαλέτα, όταν γυρίζω από την τουαλέτα, τον βλέπω εκεί. Όπου τους λέει την ιστορία και τους λέει, αυτός είναι πολύ χαλιά, δεν θυμάται καν ότι είναι ο Τσοχός.
1: Για πάμε στο Τζανάκα τώρα. Για πάμε στο Τζανάκα. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, τι κάνετε.
1: Πώς είστε? Όλα καλά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Ρεπό σήμερα.
1: Ναι. Ρεπουδάκι,
2: Ναι, ναι, ναι. Εννοείται. Αύριο μια προπονησούλα ακόμα. Μια με δύο αποστολή να πάει η ομάδα να παίξει το... ουσιαστικά τελευταίο της χαρτί, τελευταία της μάχη. Όπου θέλει, εντάξει. Προφανώς να κερδίσει το παιχνίδι για να μην εξαρτιέται από το άλλο αποτέλεσμα, να μην περιμένει το ακουστικό στο χέρι. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και το πιο εύκολο παιχνίδι.
1: Mm-hmm.
2: Έχει πιο δύσκολη δοκιμασία σίγουρα σε σχέση με τον, με τον ΠΑΟΚ. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει να βελτιώνει λίγο την αγωνιστική του κατάσταση. Έχει βελτιώσει εντάσεις του στα play-off σίγουρα. Έρχεται λίγο πιο κοντά σε αυτά που θέλει ο προπονητής. Όχι ότι είναι η ομάδα που ακριβώς έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε το Μεντιλίβαρ, αλλά αν μη τι άλλο είναι αρκετά βελτιωμένη σε σχέση σίγουρα και με το πρώτο μάτς του play-off που έχασε από την ΑΕΚ. Ίσως ήταν και το μοναδικό μάτς που δεν έπρεπε να χάσει ο Ολυμπιακός στα play-off αυτός της πρεμιέρας, και νομίζω στήχησε πάρα πολύ από βαθμολογικής άποψης, αλλά συνέχεια βελτιώθηκε και σκοράρει. Εντάξει, το θέμα το ανασταλτικό είναι λίγο που προβληματίζει, αν και με τον Παναθηναϊκό δεν είχε πρόβλημα, αλλά από τον ΠΑΟΚ το είδαμε ότι έστω και λίγες φάσεις που δέχτηκε έγιναν γκολ από τον αντίπαλο. Και αυτό θα πρέπει σίγουρα να διορθωθεί.
1: Καλά όλα αυτά που λες, Γιώργο μου. Καλά όλα αυτά που λες. Αλλά μια μέρα πριν τελειώσει η κανονική διάρκεια, το ρεπό δεν κρίνεται υπερβολικό, ρε παιδιά?
2: Εντάξει.
0: Δεν νομίζω τα ρεπό αυτά ο Μεντιλίμπαρ, γιατί κάποια στιγμή ρώτησε και μετά, τα δίνει όχι για σωματικούς λόγους.
1: Ναι. Για πνευματικούς.
0: Για πνευματικούς.
2: Ναι. Να ξελαμπικάρουν.
0: Θεωρεί ότι στο γήπεδο,
1: mm-hmm,
0: την ώρα της προπόνησης δεν αδειάζει το μυαλό.
1: Okay.
0: Ότι πρέπει να είναι, και είναι και πολύ απαιτητικό στις προπονήσεις, και πρέπει να είναι focus 100% συγκεντρωμένη.
1: Mm-hmm.
0: Και θεωρεί ότι η καλύτερη πρακτική είναι μέσα στην εβδομάδα. Τώρα, εντάξει, εδώ είναι και το σπάνιο, γιατί έπεσε τρία μάτς πρωταθλήματος μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Συνήθως δεν έδινε μετά τα ευρωπαϊκά ρεπό, έδινε.
2: Μετά τα ευρωπαϊκά, ναι, πώς δεν έδινε.
0: Α, έδινε.
2: Εννοείται.
0: Άρα η πάγια τακτική είναι τότε.
1: Ναι.
0: Δεν αλλάζει κάτι.
2: Η πάγια τακτική είναι, και τους το λέει κιόλας πάντα πριν από κάθε ρεπό, ότι να μην ασχοληθούν καθόλου με ποδόσφαιρο στο ρεπό τους.
0: Mm.
2: Να κάτσουν στις οικογένειές τους, να βγουν μια βόλτα, να κάνουν οτιδήποτε. Για να ηρεμήσει το κεφάλι τους. Σήμερα πάντως θα πάει για προπόνηση του Ποντένσε, ο οποίος χθες ακολούθησε μέρος της προπόνησης. Θα πάει σήμερα να κάνει και αυτό το ατομικό του πρόγραμμα. Και θα τον δούμε στην αυριανή προπόνηση. Όλα δείχνουν ότι θα είναι κανονικά αποστολή. Και φαίνεται πως θέλει υποψηφιότητα και για βασικός. Εφόσον είναι εντελώς καλά, γιατί υπάρχει το παραμικρό ζήτημα που έτσι δείχνουν τα πράγματα, ότι θα είναι κανονικά διαθέσιμος, και υπάρχει αναμονή για τον Ένσε για ένα ζήτημα που είχε στο Μυρό. από μια μονομαχία ήταν μέσα στο παιχνίδι, δεν θυμάμαι ποιον αντίπαλο τώρα. Δεν είναι κάτι το
1: σοβαρό. Με τον Αντίνο είναι μια σύγκρουση. Είναι, ναι, μια σύγκρουση με γόνατο με, ναι, ναι, με μυρό.
2: Ναι, δεν θυμόμαι τον αντίπαλο. Δεν είναι κάτι το σοβαρό. Κάνει θεραπείες και αυτός θα κριθεί αν θα παίξει αύριο. Mm-hmm. Ο ίδιος θέλει να παίξει πάρα πολύ, είναι λογικό. Είναι τελευταία αγωνιστική και ο Μεντιλίμπαρ θέλει να έχει τον Έσε διαθέσιμο. Παρότι ο Σιπιώνιν του έδειξε πως είναι μια πολύ καλή εναλλακτική. Αλλά εντάξει, είναι διαφορετικό σίγουρα να κατέβει η ομάδα με τον πίσω καλύτερο της χαφ, τον Έσε.
1: Και σίγουρα βασικό στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ σε αυτό το τελευταίο μοντέρνισμα του Ολυμπιακού, έτσι. Δηλαδή, ναι, παίζει συνέχεια.
2: Καλά, και 100% και έχει διαφοροποιήσει λίγο και το ρόλο του Έσε σε αυτά τα παιχνίδια. Τον βλέπουμε ότι ο Έσε έχει λίγο πιο δημιουργικό ρόλο.
1: Ναι.
2: Μπορεί να παίζει πάντα με δύο εξάρια ο προπονητής και αυτό του αρέσει, αλλά του δίνει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων,
1: ναι,
2: στα τελευταία παιχνίδια και το βλέπουμε αρκετά. Κατά τα άλλα, πολλές αλλαγές δεν περιμένουμε. Ίσως να δούμε και την ίδια εντεκάδα να διατηρείται. Ερωτηματικό αυτό που είπα με τον Ποντένσα, είναι εντάξει, πολύ πιθανό να πάρει και τη θέση του Ζέλσον, ο οποίος με τον Καλάμπρια τα βρήκε σκούρα, δεν ήταν τόσο, τόσο καλός στο δημιουργικό κομμάτι.
1: Εντάξει, φάγει κάποιες κλωτσιές ο Ζέλσον, είχε πολύ δυναμισμό εκεί πλέον.
3: Άρα λες, έχει προβάδισμα τα ρέμι σε σχέση με Ελκαμπή πάλι.
2: Ναι, νομίζω πως το ίδιο θα πάει πάλι. Στο ίδιο μοτίβο, γιατί τον είδε και τον Ταρέμι πως είναι καλά. Μπορεί και ο ίδιος να έχει μια-δύο ευκαιρίες που δεν τις έκανε γκολ. Δεν ήταν βέβαια τόσο κλασικές όσο το Ελκάμπι με τον ΠΑΟΚ. Αλλά και ο τρόπος που συμμετέχει μέσα στο παιχνίδι, ο Ταρέμι, σε σχέση με τον Ελκάμπι, γιατί ο Ελκάμπι κάνει άλλη δουλειά στο pressing, ξέρουμε, στο μαρκάρισμα, σε όλα αυτά τα στοιχεία που θέλει ο προπονητής. Αλλά ο Ταρέμι βοήθησε αρκετά. Έτσι όπως με τα σπασίματα της μπάλας, με τις πρώτες που παίρνει, γιατί στον αέρα είναι πάρα πολύ καλός, και με τον τρόπο που συμμετέχει στο παιχνίδι του άρεσε τον προπονητή, η αλήθεια είναι. Το είχαμε ξαναδεί και με την ΑΕΚ στο 1-1 στη Φιλαδέλφια, πάλι με τα ρέμι είχε ξεκινήσει και ο Ολυμπιακός και τον ξεκίνησε από πίσω του και τα είχε πάει καλά και εκεί ο Ιρανός, οπότε φαίνεται πως πάλι το ίδιο θα δούμε με το Ροντινέ Εκτρέμ, άλλωστε είναι και ο μόνος που σκοράρει. Το έχει πει και ο προπονητής ότι εξτρέμει,
1: ναι,
2: δεν είναι back.
1: Το είπε και χαρτολογώντας, αλλά ναι, ναι, ξέρεις, εννοώντας το.
2: Εντάξει, εντάξει, προφανώς και όσο μεγαλώνει και όλος ο Ροντινέ, λογικό
3: είναι
2: να...
3: Είναι και ένα αστείο μπιφ που έχουν μεταξύ τους.
1: Α, ναι.
3: Ναι, ναι.
2: Ναι, γιατί ο Ροντινέ ήθελε να παίζει back.
3: Κάθε φορά που του λέει, που ανακοινώνει την δεκάδα και είναι...
1: Εξτρέμ.
3: Εξτρέμ ο Ροντινέ, πηγαίνει και του λέει, coach εντάξει, αλλά εγώ back είμαι.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, ο Ροντινή θέλει να παίζει μπακ γιατί του αρέσει και να βρίσκει χώρο πολύ, να έρχεται από πίσω και για να σεντράρει και για να κάνει σε πελάση του, αλλά εντάξει, φαίνεται και μέσα στα παιχνίδια πάντως, ειδικά στα πιο μεγάλη δυναμική παιχνίδια, στα πιο δύσκολα μάτς, ότι είναι καλύτερα. Είναι προτιμότερο ασφαλώς να παίζει ο Ροντινή σε ρόλο εξτρέμ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οπότε, αυτά έχουν τα νέα, αυτά τα λίγα, αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει αύριο να γίνει προπόνηση να δούμε αν είναι καλά και ο Ποντένσε και ο Έσε, αν είναι μέσα στην αποστολή. Να το Ολυμπιακός με τις μικρότερες δυνατές απώλειες, χωρίς απώλειες επιχειρησίας, γιατί μόνο για ζήτηση είναι εκτός, ο οποίος σήμερα χειρουργείται κιόλας.
1: Να πούμε περαστικά και καλή πάνω εδώ στο παιδί.
2: Βέβαια, γιατί είναι ο τρίτος χιαστός της καριέρας του.
1: Ναι, φουλάτιχος.
2: Ναι, ναι, είναι ο δεύτερος στον Ολυμπιακό. Το παλικάρι θα έκανε τριετές συμβόλαιο και τα 2-3 χρόνια τα έφαγε. Ναι, στην ανάρρωση. Είναι πολύ άτυχος. Αλλά εντάξει. Είδαμε και την προηγούμενη φορά ότι επανήλθε καλά. Μακάρι να βρει τη δύναμη τώρα για να επανέλθει και τρίτη φορά. Γιατί όπως και να το κάνουμε, σε ένα παιδί που είναι λίγο πιο ντελικάτος, λίγο πιο βαρύ κορμί, φαίνεται περισσότερο.
1: Ναι.
2: Φαίνεται περισσότερο. Αλλά να είναι καλά το παιδί. Και να τον ξαναδούμε να παίζει. Ασφαλώς, ακόμη και με τα ερυθρόλεπτα, εννοείται.
3: Έχει ένα ακόμη χρόνο συμβολαιό.
2: Ναι, ναι, ναι, άλλο ένα χρόνο.
3: Οκ.
2: Okay. Άλλο ένα χρόνο. Είναι από τα συμβόλαια που είναι και για τον χρόνο, όπως είναι ο Ροντινέ και για τον χρόνο, όπως είναι ο Τζολάκης. Λίγα είναι τα συμβόλαια που λήγουν φέτος. Και ακόμα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη με κανέναν. Ούτε δηλαδή με τον Μπότη, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού τώρα, ούτε με τον Καλογερόπουλο, ούτε με τον Πασχαλάκη, ούτε με τον Γκαρθία. Δεν νομίζω πως ξεχνάω κάποιον ακόμα. Νομίζω πως δεν ξεχνάω κάποιον. Αυτοί οι τέσσερις είναι, συνεντάξει ασφαλώς στο δανεισμό του Ποντένσε, που θα πρέπει ο Ολυμπιακός να δει με αυτούς τους πέντε τι θα κάνει για την έσεσον.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
3: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλημέρα σας. Να σας πω ότι αυτή είναι η κατάλληλη εποχή για ανακαινήσεις και αλλαγές, που σημαίνει κατάλληλη εποχή για Novamix, με εμπειρία σε έργα όπως μετρό, αεροδρόμια, ξενοδοχεία και εξαγωγές σε περισσότερες από 30 χώρες. Η Novamix διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης που καλύπτουν ακόμα και τα πιο απαιτητικά έργα. Βρείτε κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές στις μεντοκονίες, σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής, με την εγγύηση ποιότητας της Novamix. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το www.novamix.gr.
4: Winsport FM 94,6.
5: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου ντουπου ντουπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα.

0: στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Έμεινε ένας.
2: Ναι, εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Μιχάλη, επειδή έχω μείνει λίγο πίσω.
1: Παρακαλώ.
0: Μπορείς να μου πεις στην Championship τι γίνεται?
1: Στην Championship έχουμε τελικό.
0: Χαλ.
1: Southampton.
0: Έχασε με τη Λεσμπρό.
1: Ναι. Φυσικά δεν θα έκανα με τη Southampton. Πιο φορομαρισμένη ομάδα είναι. Η έκπληξη για μένα ήταν.
0: Ότι πέρασε Χαλ.
1: Ναι, στο Χαλ Μίλγκολ. 0-0 το πρώτο μάτς στην έδρα της Χαλ.
0: Ναι.
1: Και 0-2 η Ερεβάν στο Μίλγκολ Χαλ.
0: Που στο Μίλγκολ είναι και δύσκολα πράγματα. Ναι. Δεν είναι εύκολα.
1: Και Μίτλεσβρο Southampton 0-0. Και Southampton Μίτλεσβρο 2-1 στην παράταση.
0: Εκείνη που είχε σταλεί ο κατάσκοπος.
1: Σωστά.
0: Στο Μίλγκολ, στο Southampton.
1: Στο Μίτλεσβρο Southampton, ναι.
0: Ποιος τον είχε στείλει, Southampton?
1: Ναι.
0: Εδώ εκκρεμεί μια απόφαση.
1: Ναι, αλλά έχει ξαναγίνει και είχε μπει ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο.
0: Οκ. Okay. Τον είδε στο Μάγκα, έτσι, πίσω από ένα δέντρο, με ένα κινητό και τράβαγε. Τρομερό,
1: ναι.
0: Τρομερό.

0: Σήμερα στον Βίλα Λίβερπουλ.
1: Τώρα αυτό μου το λες ακριβώς για ποιο λόγο?
0: Γιατί είναι πάρα πολύ παράξενο μάτι.
1: Ναι, για πες.
0: Πραγματικά πάρα πολύ παράξενο. Έχουν βγει και δύο Champions League εκτός.
1: Ναι.
0: Απίθανο, απρόπτου, ξέρω εγώ, να χάσει και τα δύο η.
1: Ναι.
0: Η Αστον Βίλα.
1: Ναι.
0: Και να κερδίσει τα δύο δικά της η Bournemouth. Βέβαια, η Αστον Βίλα να χάσει το σημερινό, μπορεί να χάσει και τα δύο, γιατί το τελευταίο είναι εκτός έδρας με τη City.
1: Εκεί.
0: Αλλά και η Bournemouth έχει μάτσει με τη City.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, η βαθμολογία για να σου καταλάβεις τι λέω είναι 59 Liverpool, 59 Aston Villa.
1: Ωραία.
0: Και 55 η Bournemouth.
1: Ναι.
0: Η Liverpool και η Aston Villa είναι ισόβαθμη στους 59, όπως σου είπα. Αυτή τη στιγμή είναι τέταρτη Liverpool, πέμπτη Aston Villa.
1: Εντάξει.
0: Όλη η Αγγλία
1: θέλει
0: να βγει πέμπτη Aston Villa.
1: Ναι. Για να κερδίσει μια έξτρα θέση στο Champions League.
0: Ναι, για να βγει.
1: Αν πάρει το Europa League.
0: Αν πάρει το Europa League, θα βγει και ο έκτος του πρωταθλήματος.
1: Η Aston Villa το θέλει αυτό.
0: Φυσικά σιλάτης, νομίζω.
1: Όχι, το θέλει.
0: Το ίδιο για... τη κάνει.
1: Μπα να το πουλήσουμε. Περίμενε. Ελληνικά σκεπτόμενος.
0: Όχι,
1: εμά. Θα πάω στην Premier League, παιδιά.
0: Καταρχάς,
1: σας φτιάξω.
0: Δεν μπορεί να το ρισκάρει.
1: Δώστε μου κανένα ποντάκι την επόμενη χρονιά.
0: Δεν μπορεί να το ρισκάρει, γιατί. Δεν μπορεί να το ρισκάρει, γιατί πες ότι χάνει σήμερα από τη Liverpool.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Και κερδίζει η Bournemouth, δεν θυμάμαι ποιον παίζει αύριο.
1: Ναι.
0: Την πάει στον πόντο.
1: Βοηθήστε, ρε.
0: 59,
1: μόνο εγώ θα βοηθήσω, ρε.
0: 59-58.
1: Μιχάλη μου, μόνο εγώ θα βοηθήσω.
0: Μετά λοιπόν μπορεί να χάσει την πέμπτη θέση.
1: Τόσα χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, Μιχάλη.
0: Και να χάσει και το τελικό του Europa από την κυρία.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο.
0: Και να καταστραφείς.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν παίζει ούτε καν τέτοιο ελληνικό σενάριο.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει την πλάκα του, ρε παιδί μου, αυτή η ιστορία ότι από το ποιο θα τερματίσει ανάμεσα σε αυτού του δύο πέμπτου.
1: Ναι.
0: Που παίζουν μεταξύ του. Σήμερα πρώτη-τελευταία αγωνιστική θα κρυθεί αν θα βγάλουν. Και έκτη ομάδα στο Champions League.
1: Ναι.
0: Που αυτό θα σημαίνει ότι ο 7ος θα πάει
1: Europa.
0: Europa και ο 8ος θα πάει Europa και ο 1ος θα πάει
1: Conference, η Chelsea δηλαδή.
0: Conference. Η οποία Chelsea όμως παίζει αύριο τελικό κύπελλο Αγγλίας. Με τη Manchester City. Αν το πάρει, παίρνει θέση στο Europa. Αν δεν το πάρει, αυτή τη στιγμή είναι ένατη και δεν ξέρω και αν θα τερματίσει.
1: Ναι. Εγώ δεν θέλω να βγάλει η Αγγλία παραπάνω ομάδα στο Champions League.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να βγει η Chelsea στο conference.
0: Mm.
1: Δεν γίνεται δεύτερη φορά ο Παναθηναϊκός στο conference να έχει πάλι την Chelsea. Δεν γίνεται, τι κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται, δεν γίνεται, Μιχάλη μου, δεν γίνεται. Τι κάνουμε τώρα.
0: Γενικά το conference,
1: ναι,
0: στο λέω για να είσαι προετοιμασμένος.
1: Είναι δύσκολο φέτος.
0: Ναι, μάλλον θα είναι πολύ δυσκολότερο,
1: ναι,
0: την επόμενη χρονιά.
1: Το ξέρω.
0: Ναι. Θα, θα ξέρω. Έχει η Μαρσέγ ή Μονακό από τη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Όχι Στρασβούρ.
1: Μαρσέγ δεν φοβόμαστε. Πάμε.
0: Θα έχει μάλλον Άγιαξ από την Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Όχι Go Ahead English.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια διαφορά.
1: Ναι. Go Ahead English ήταν στο Europa, σου λέω. Δεν ήταν στο conference πέρσι.
0: Ναι, σωστά. Η Alkmaar τέλος πάντων. Ποια ήταν.
1: Η Alkmaar.
0: Στο conference. Θα έχει. Από την Ισπανία δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Μπορεί Χετάφε, μπορεί Bilbao.
1: Bilbao, όχι. Χετάφε, ναι.
0: Από Γερμανία θα έχει Άιντραχτ. Όχι Μάιντς.
1: Ναι, δεν έχει κάνει μεγάλη διαφορά.
0: Έχει, έχει.
1: Δεν
0: όλες έχουν διαφορά. Από Αγγλία δεν έχουμε ιδέα. Μπορεί να έχει από ό,τι θες. Everton, Chelsea, Brighton, Brentford. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, άλλο το Chelsea και άλλο το Brentford. Sorry. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Σωστά. Ναι.
1: Λοιπόν. Ένα διαφημιστικό μήνυμα γιατί δελτίο δεν προλάβαμε. Το φάγε ο Τζόχος, μιλώντας για τα ευρωπαϊκά του. Να σας πω ότι η πόρτα της διασκέδασης ανοίγει στην πίστα Bet με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση 1615 δώρα και καλή διασκέδαση. Φυσικά στην πίστα Bet.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM Patra.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιεία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης. Με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι. Σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97 Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπη.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.

0: Εδώ μιλάμε για σφαγή Μίτλες, μπρο, φίλε. Στο μάτς με τη Σαουθάμπτον.
1: Ναι.
0: Και το στέλνουν άνθρωποι που ξέρουν. Γιατί επιμένουν.
1: Το πρώτο το είδα. Δεν ήταν σφαγή. Το δεύτερο δεν το είδα, η αλήθεια είναι. Είδα ένα πολύ μικρό κομμάτι. Ήμουνα έξω. Οπότε δεν μπορώ να σου πω. Πάντως αυτή η ιστορία με το Spygate απασχολεί πολύ τους Άγγλους.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο τους τεινάζει τα πέταλα.
0: Ναι.
1: Έχω διαβάσει μέχρι και ότι μπορεί να καθυστερήσει ο τελικός.
0: Ναι. Και επίσης η Αγγλία μπορεί να γιορτάζει πολλές ομάδες στα κύπελα Ευρώπης, αλλά θα γιορτάζει και την επανένωση δύο ιστορικών ομάδων στο μεταξύ του ντέρμπι, το West Ham Millwall του χρόνου. Δεν χάνεται, να ξέρεις. Δηλαδή, αν θέλετε να στείλετε κάπου Championship.
1: Το βρίσκεις οριστικό αυτό, Εγώ το βρίσκα οριστικό αν έχανα την Arsenal. Αλλά πίστευα.
0: Δεν μου δείχνει η West Ham ότι μπορεί να κάνει πόντους.
1: Πίστευα με τα βεβαιότητα ότι τότε να θα κερδίσει τη Leeds.
0: Ναι.
1: Πράγμα που δεν συνέβη. Και τώρα αυτό το Chelsea τότε να.
0: Το Chelsea τότε να μπορεί να είναι άσος.
1: Δεν ξέρω. Αν δεν έχω ιδέα.
0: Θα σου πω.
1: Μπορεί να είναι ό,τι να είναι.
0: Αν και τα παιχνίδια τη τότε να με τι μεγάλε ομάδε.
1: Ναι.
0: Είναι καλύτερα από ότι είναι με τι μικρότερε.
1: Για τη Chelsea.
0: Γιατί, όχι, γιατί τότε να. Τι ομάδε είναι καλύτερα από ότι είναι με τι μικρότερε.
1: Για τη Τζέλση.
0: Γιατί, όχι, γιατί τότε να. Τα παιχνιά τη

0: καλά. Νιούκαστλ West Ham. Αν τυχόν και αυτό έρθει διπλό.
1: Είναι εύκολο.
0: Όχι, αλλά η Νιούκαστλ είναι σε χάλια κατάσταση.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Σε χάλια. Αν αυτό έρθει διπλό.
1: Δηλαδή να μου λέγες, θα σου πω, να μου λέγες ότι με ισοπαλία η West Ham στο St. James's Park μένει σε κατηγορία, θα σου έλεγα μπορεί να την πάρει.
0: Ναι.
1: Νούνο Εσπίριτο, εκεί, αυτό, κρατάμε, κάνουμε, δείχνουμε. Διπλό. Δεν μου μοιάζει πολύ πιθανό.
0: Η τελευταία αγωνιστική είναι West Ham Leeds.
1: Εκεί μπορεί να γίνει. Άμα χρειάζεται, το χρειαζόμαστε τον Άσο.
0: Ναι.
1: Εκεί μπορεί να γίνει.
0: Chelsea τότε να μην όντω την Τρίτη.
1: Και τελευταία αγωνιστική τότε να ποια είναι.
0: Τελευταία αγωνιστική τότε να μην είναι τότε να με Everton.
1: Και εκεί μπορεί να γίνει κηδεία. Αλλά μπορεί να μην πάρει πόντου η West Ham για να τη φτάσει τότε να. Αυτό λέω εγώ.
0: Μπορεί.
1: Έτσι. Πάμε Τζορμπά. Είναι εδώ ο Τζορμπά, περιμένει. Τι κάνετε κύριε Δημήτρη, πώς είστε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε, καλημέρα.
2: Καλά εσείς.
1: Καλά, μια χαρά.
2: Τελειώνει και η δική μας η χρονιά. Με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Ένα τελευταίο παιχνίδι σε άδειο γήπεδο, στη Λεωφόρο. Πραγματικά, το έχω ξαναπεί, έχω ζήσει πολλά τέτοια μάτς σε μεγάλα γήπεδα στην Αθήνα και τις πιο πολλές φορές εκείνος που εμφανίζονταν σαν κινησμένος ήταν ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή πιο πολύ τον ΠΑΟΚ επηρέαζε παρά τον γηπεδούχο. Οκ, τώρα είναι μια πολύ διαφορετική συνθήκη. Το μήνυμα ότι ο ΠΑΟΚ δίνει τελικό σίγουρα έχει περάσει. Το βγάζουν και οι ποδοσφαιριστές με την προσπάθεια που καταβάλουν, παρά το ότι έχουν τόσα πολλά προβλήματα. Θέλουν μόνο νίκη, με την αισιοδοξία ότι δεν θα κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Mm-hmm.
2: Ξέρουν τι θέλουν. Ο αντίπαλος και εκείνος παίζει για το γόητρο. Δεν τον κερδίζει εύκολα, είναι πολύ δύσκολο κατάβλητος. Νομίζω θα δούμε άλλη μια ματσάρα, έστω και αν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων είναι στο σβήσιμο και πηγαίνουν αγκομαχώντας. Και του ΠΑΟΚ, όπου πραγματικά, άμα τους δεις έναν έναν, αυτοί που αγωνίζονται και αυτοί που κερδίζουν την εμπιστοσύνη του προπονητή, είναι σε μια αρκετά δύσκολη κατάσταση. Και ο Μιχαηλίδης και ο Κένι και ο Μπάμπα, ο Μεϊτέ, ο Σντόεφ, ο Τάισον, ο Γιακουμάκης που δεν είναι έτοιμος αλλά το παλεύει και εκείνος για να δίνει κάποια ποιοτικά λεπτά από τον Πάγκο. Κάπως έτσι θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ. Βεβαίως είναι νωρίς ακόμα, χθες ήταν η μέρα από θεραπείας, σήμερα να μαζευτούν, γιατί η συμμετοχή στα παιχνίδια αυτά τα τελευταία είναι και κομμάτι συζήτησης, πνευματικό, ποιος μπορεί. Εκπλήσονται στον ΠΑΟΚ με το ότι και ο ΜΕΙΤΕ δίνει τον εαυτό του διαθέσιμο για να αγωνιστεί, παρά το ότι υποφέρει και πονάει στο ισχύο. Την απάντηση του προπονητή δώσαμε και χθες για το ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής, ακόμα και το 40% βοηθάει τη λειτουργία της ομάδας, χωρίς αυτόν χάνουμε. Έτσι απλά το μετέφερε ο Λουτσέσκου και βλέπουμε ότι επιμένει. Τώρα είναι λίγο διαφορετικά στο Κυριακάτικο, μια και επιστρέφει ο Ζαφίρης και έχει σίγουρα άλλη μία λίστα χάφ. Ο Ζαφίρης είναι ο 100% βασικός που θα ξεκινήσει.
1: Θα μοιραστεί λογικά ο χρόνος μεταξύ ως Ντοεφ και Μεϊτέ. Έτσι.
2: Σωστό. Ναι. Ποιος ξεκινάει, ποιος τελειώνει το παιχνίδι, ανάλογα και με την τακτική. Πραγματικά πιστεύω ότι στα τελευταία μάτς ποντάρει πολλά ο Λουτσέσκου τα τελειώματα. Στο ότι θέλει να έχει ποιότητα να φέρει, πιστεύει ή ποντάρει και στην κόπωση του αντιπάλου. Όπως και αν είναι, το τελείωμα των αγώνων του ΠΑΟΚ τις τελευταίες εβδομάδες είναι αρκετά καλό και με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ. Σίγουρα θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και τώρα την Κυριακή κόντρα στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Είναι τελείωμα αγώνα, τελείωμα χρονιάς με ένα κίνητρο για τον ΠΑΟΚ. Εκτός και αν ο Ολυμπιακός κερδίζει, ξέρω εγώ, με 2-3 γκολ διαφορά την
1: ΑΕΚ. Ναι, το οποίο δεν είναι και το πιο πιθανό πράγμα να συζητάμε.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Ναι. Δεν νομίζω ότι το πιστεύει ούτε κάποιος Ολυμπιακός ότι η ομάδα του μπορεί να πετύχει κάτι τέτοιο και να καταστήσει αδιάφορο το μάτι της.
1: Ναι, βλέποντας και την ΑΕΚ σε την κατάσταση είναι, εντάξει, λες ότι το πιθανότερο το πάγκο θα είναι μέσα όσο κρατάει το μάτι εκεί που θέλει, θα είναι μέσα, ναι.
2: Αυτό ακριβώς. Να είναι μέσα. Για να το πάρει έστω και στο τέλος, πιέζοντας και δείχνοντας αυτό που...

0: που λέμε ότι το θέλει περισσότερο. Βεβαίως έχει έμπρακτη αξία, πρέπει με κινήσεις και πράξεις στο γήπεδο να το δείξεις στον αντίπαλο.
1: Πάντως τα φετινά play-off έχουν αποδείξει ότι έχουν σε αρκετές περιπτώσεις τα μη αναμενόμενα αποτελέσματα από την αρχή. Δηλαδή στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός πρεμιέρα δεν ήρθε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Στα δύο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ δεν έβρισκε στο πιθανότερο ότι ο Ολυμπιακός δεν θα κερδίσει κανένα από τα δύο. Στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ δεν έβλεπες την ΑΕΚ μετά το μεθύσι του πρωταθλήματος το πιθανότερο να κάνει αποτέλεσμα στην Τούμπα. Γενικά τα πιθανότερα αποτελέσματα, ακόμα και βάσει τις στοιχηματικές εκτιμήσεις που ας πούμε έχουν μια αντικειμενικότητα μέσα τους σε σχέση με τις πιθανότητες, σπανίως σε αυτά τα play-off ήρθε το σημείο που οι στοιχηματικές έδιναν το τις περισσότερες πιθανότητες.
0: Πάντως εκτός από το ΑΕΚ ΠΑΟΚ που ο ΠΑΟΚ ήταν ξυλοδιαλυμένος, τα υπόλοιπα είναι στο όριο του μισό μηδέν, του 1-1, του, όπως πάντα, όπως είναι λογικό στο τελείωμα της χρονιάς, μια λεπτομέρεια, ένα γκολ να κρίνει πάρα πολλά. Ναι, ίσως...
1: το λέω γιατί ό,τι και αν συμβεί την τελευταία αγωνιστική και στα δύο, για μένα δεν συνιστά, πώς να το πω, μεγάλη έκπληξη. Δηλαδή ακόμα και άσως να έρθει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: Και διπλό το...
1: ή διπλό που φαίνεται το ΑΕΚ Ολυμπιακός, που φαίνονται τα λιγότερα πιθανά αποτελέσματα αυτή τη στιγμή, είναι μάτς πολύ ειδικών συνθήκων.
0: Μια και είπες πάντως για τις στοιχηματικές που έχουν τα δικά τους δεδομένα, αντικειμενικά ας το πούμε, ρεαλιστικά, και στα δύο παιχνίδια πιο πιθανό θεωρούν το διπλό. Λόγω κινήτρου, δηλαδή βάζουν το κομμάτι κίνητρο πάνω από όλα τα υπόλοιπα. Κατανοητό για μένα στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: Όχι στο άλλο.
0: Το ΑΕΚ Ολυμπιακός έχει κίνητρο, η ΑΕΚ. Έχει και το έχουν βρει. Θέλουμε να τελειώσουμε αίτητοι έτσι όπως είμαστε, ή ότι θέλουμε να χαλάσουμε τη γιορτή μας. Είναι ένα κίνητρο.
2: Ναι, βέβαια.
0: Όχι βαθμολογικό.
2: Κοιτάξτε, και για την ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι κάτι το οποίο πάντα ξέρεις, θέλει να βρει και απαντήσει απέναντί του. Του έχει κάνει, τις έχει κάνει αρκετές ζημιές και δεν θέλει τώρα να αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη η ΑΕΚ.
0: Εννοείται.
2: Έτσι είναι.
0: Πιστεύω πραγματικά ότι μέχρι την τελευταία φάση θα έχουμε αυτή την αγωνία. Πιστεύω ότι έτσι όπως κυλάνε και φέτος τα play-off αλλά και παραδοσιακά, η τελευταία φάση μπορεί να κρίνει, να έχουμε και να δούμε ποιος από τους δύο θα πάρει τη δεύτερη θέση. Τη θέλει πολύ ο ΠΑΟΚ, μπορεί αρκετοί φίλοι του να μην το πιστεύουν, να μην πιστεύουν στο καλοκαίρι, στις κινήσεις, στις μεταγραφές, να είναι απογοητευμένοι. Η ομάδα δεν το βλέπει έτσι. Έχουν δώσει τον όρκο ότι θα τα δώσουν όλα και πράγματι το τηρούν. Το τηρούν μέσα στο γήπεδο, το προσπαθούν πάρα πολύ. Και νομίζω ότι έτσι θα τελειώσει αυτή η σεζόν. Τα δεδομένα τα αγωνιστικά αυτά είναι. Λείπει μόνο ο Λόβρεν, ο Ντεσπότοφ και ο Καμαρά. Όλοι οι υπόλοιποι διαθέσιμοι. Και θα δούμε αύριο πώς τελειώνει αυτή η προετοιμασία.
2: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Έχω να σου πω κάτι τώρα, αλλά μην το φας αυτό, να συνεχίσουμε αυτό. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στο live casino της Big Win υπάρχουν διαθέσιμα καθημερινά προσφορές με μοναδικά έπαθλα και απίθανα τουρνουά. Επίσης, μπορείς να βρεις παιχνίδια ρουλέτας ή blackjack με Έλληνες δίνερ.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Winsport FM 94,6.
3: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Είσαι από αυτούς που λένε ότι Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, που λένε και κιούρ, εδώ.
1: Έτσι ξεκίνησα.
0: Έτσι ξεκίνησες, ε.
1: Εντάξει, εσύ αυτό το κουβαλάς από το σχολείο.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν αλλάζει ποτέ.
0: Βέβαια για τη δουλειά που κάνουμε εμείς.
1: Εμάς
0: δεν υπάρχει.
1: Δεν ισχύει ποτέ.
0: Η Παρασκευή τι είναι. Καλή αρχή είναι η Παρασκευή.
1: Δεν ισχύει ποτέ. Ε? Όταν δουλεύα στο Βήμα.
0: Ναι.
1: Το Βήμα δεν έβγαινε σαν τον Κυριακό.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε κάθε Παρασκευή απόγευμα όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι, πολιτικοί, οικονομικοί συντάκτες, εμπορικό αυτό εκεί. Τα έχουν λέγανε.
0: Καλό διήμερο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Καλό διήμερο. Καλά να περάσετε το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι. Εσύ είσαι εκεί εδώ.
1: Και ήθελα να βρίσω.
0: Ναι, εννοείται. Εννοείται. Χριστό, εσύ από πότε έχεις να κάτσει Σάββατο, φίλε. Θυμάσαι εσύ ποτέ να κάνει.
2: Καλά, εντάξει. Συνέβη τα τελευταία χρόνια.
0: Εντάξει.
2: Α πούμε.
0: Ναι.
2: Α, όχι, δεν έχω. Δεν κάθομαι για που κάνω εκεί πέρα. Με έχεις βάλει, με έχεις βυσματώσει.
1: Ωραία,
2: ωραία.
0: Δεν φταίω εγώ. Στα Χρήστο μου, δεν φταίω εγώ. Έχω χοντροθύμιο.
2: Το ξέρω, αγόρι μου, το ξέρω. Λοιπόν, κοίτα, θα σου πω από το 79 που ξεκίνησα να δουλεύω. Τα Σάββατα ήταν πολύτιμα με την έννοια ότι τις εφημερίδες που δουλεύαμε, ρε παιδιά, ήταν Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή. Έλα όμως που κάθε Σάββατο απόγευμα κάτι είχε.
0: Ναι.
2: Το ότι δεν είχε τα πρωταθλήματα να μετακινούνται, αλλά το μπάσκετ, ας πούμε, ήταν Σάββατο.
0: Σωστό.
2: Ήταν μπάσκετ τα πρώτα 6-7 χρόνια.
0: Βεβαίως.
2: Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να πάρεις ανάσα Σάββατο. Και να σου πω και τι γίνεται, όταν επιλέγεις αυτή τη δουλειά που κάνουμε εμείς, εννοείται ότι το Σαββατοκύριακο όταν έρχεται εκεί είναι. Τώρα πια η δράση είναι 7 φορές στις 7.
0: Ναι.
2: Τότε όμως, Τετάρτες ήτανε που κάτι είχε.
0: Τα ευρωπαϊκά.
2: Ευρώπη, κύπελα, αυτά και το Σαββατοκύριακο. Οπότε, ναι, το Παρασκευή, γεια σας, Σαββατοκύριακο, στη δικιά μας. Αλλά
0: δεν υπάρχει.
2: Ανάλογα, μωρέ, τώρα να σου πω κάτι. Ωραία, χαίρομαι πολύ, γιατί δεν θα ασχολιόμασταν το Σαββατοκύριακο.
0: Έλαντε.
2: Έχουμε και μια ωραία δικαιολογία.
0: Έλαντε.
2: Έλαντε. Αχ, μωρέ, δουλεύω, μωρέ.
0: Ναι, ρε, γάμο το, ναι.
2: Γι' αυτό θέλω να δω το μάτσα. Γι' αυτό θέλω να δω 8 Μάρτιο το Σάββατο.
0: Τι θα λέω το πρωί στο ραδιόφωνο, ρε, παιδί μου.
2: Τι θα λέμε, ας πούμε, κατά. Λοιπόν, ακούστε λίγο να το πάμε μια γρήγορη σειρά. Χθες, στο μια στιγμή παραφροσύνης, έχω για την Άστον Βίλα λόγω του τελικού που έρχεται, το κύπελο που πήρε το 82, την τρελή ιστορία του πώς έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης, αν και μόλις 14 παίκτες παίξαν τη μία χρονιά και 16 την άλλη, πώς έφυγε ο προπονητής και στη θέση του ο σκάουτερ, ο οποίος όμως σκάουτερ δεν του είχαν δώσει αυτοκίνητο. Και για να μπορέσουν να του δώσουν αυτοκίνητο να μπορεί να πηγαίνει έρχεται, διότι ο σκάουτερ πήγαινε με το δικό του αυτοκίνητο, τον γράψανε βοηθό προπονητή και έτσι όταν απολύθηκε ο Σόντερς του δώσανε τη θέση του βοηθού προπονητή και 3 μήνες μετά ήταν πρωταθλητής Ευρώπης. Δηλαδή επικές ιστορίες. Είχαν χάσει το κύπελλο το μεταξύ σε μια τουαλέτα, το πόσο τύφλα ήταν το βράδυ του τελικού στο Ρότερνταμ. Ο Ντένις Μόρτιμερ, ο αρχηγός της Αστον Βίλα, τον βρήκε ο Φάνης ο Τσοκανάς, του έκανε μια πολύ ωραία συνέντευξη. Και την έχουμε μαζί με την ιστορία που εξηγώ και εξηγούμε φυσικά και το τι λέει ο Μόρτιμερ. Είναι πολύ όμορφο γιατί πάνω απ' όλα ένας γλυκύτατος άνθρωπος ο οποίος ούτε ρώτησε από πού παίρνετε, ούτε τι θέλετε, ούτε ήταν τόσο χαρούμενος που μιλούσε για την κορυφαία στιγμή της καριέρας του, έτσι το λέει και ο ίδιος. Που ήταν πολύ ωραίο, ρε παιδί μου, και ξέρεις και λίγο έτσι ανακουφιστικό να μιλάς με έναν άνθρωπο που ούτε του πέ, ούτε τίποτα και στο κάτω κάτω γράφεις sorry. Αλλά έχει κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι έχουν κάνει. Δηλαδή, πρωταθλητής με την Άστον Βίλα και πρωταθλητής Ευρώπης με την Άστον Βίλα, ο αρχηγός της. Πολλοί παίκτες δεν
0: έχουν φανταστεί. Βέβαια, ναι, εννοείται.
2: Έτσι αυτό. Κι όμως, το λέω τέλος πάντων σαν μια πολύ όμορφη έτσι, εμπειρία που είχε ο Φάνης όταν τον πήρε ένα τηλέφωνο και του λέει: θέλουμε να μιλήσουμε. Ούτε ρώτησε, ούτε αν είναι podcast, ούτε αν θα παίξει το ραδιόφωνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και μίλησε και πολύ ωραία. Ένα. Δύο, επειδή έχω ανεβάσει, φτιάξει μια κοινότητα Telegram τέλος πάντων, γιατί στο England 365 έρχονταν πάρα πολύ μήνυμα, δώστε, δώστε. Αυτή η εβδομάδα λοιπόν το ξεκινήσαμε και όχι μόνο το ξεκινήσαμε, είχαμε και επιτυχιούλες, γιατί έδωσα Μαέντα anytime scorer της Celtic, έδωσα τη Celtic διπλό που βέβαια έγινε το πέναλτι του...
0: Είναι αρκούδα, Χριστό μου, είναι αρκούδα.
2: Είναι αρκούδα λίγο.
0: Είναι αρκούδα, ναι.
2: Ωραία. Χέρι να έχει κάνει εκεί. Η μπάλα για να φύγει τόσο μακριά φεύγει με κεφάλι.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να φύγει η μπάλα.
0: Ακούει ο Μάνος τώρα, θα μας κράξει, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Ναι.
2: Είχα δώσει το over 2,5 της Falkirk. Την άλλη μέρα είχαμε δώσει το 2-3 στο Southampton και τέτοιο.
1: Μιλήσω.
2: Μίδλεσμπρο. Εκεί υπάρχει αυτή η ιστορία η φοβερή, να πούμε επίσης.
0: Το Spygate.
2: Δεν ξέρουμε αν η Southampton θα παίξει, όψε θα παίξει, θα τιμωρηθεί με χρηματικό πρόστιμο για το περίφημο spying, το ότι παρακολουθούσαν την προπόνηση.
3: Είχε ξαναγίνει πριν 3-4 χρόνια και είχε μπει ένα...
2: Με τον Bielsa και τη Leeds.
3: Σωστά, και είχε μπει πάλι...
2: Σπορές κάτι και στους δυο σας και αυτούς μας ακούνε. Ποιος περιμένει η σημερινή εποχή να σε κατασκοπεύσει, ρε παιδιά. Κάποτε ο Χάπελ έβαζε να σηκώσουν στους προπονήσεις του Αμβούργου διάφορες μεγάλες κούτες και να τις βάλουν πάνω στα σηματοπλέγματα για να μην μπορεί κανένας να σκαρφαλώσει και να μην μπορεί να τραβήξει. Και αυτά πριν από 45 χρόνια. Σήμερα ποιος δεν ξέρει τον αντίπαλό του, ειλικρινά δηλαδή πες μου. Υπάρχουν όλα τα μάτς καταρχήν. Άμα ψάξεις ή άμα βρεις ή άμα δεις το μάτς. Αυτό που κάποτε λέγαμε βρήκε την κασέτα.
0: Ναι.
2: Της αντίπαλής μας. Παίζαμε ένα φιλικό με τη Βολιβία στο Καραϊσκάκι, εποχή Αλκέτα. Και είχε βάλει ο Αλκέτας λιτούς και δεμένους να δει αν κάποιος έχει ένα δορυφορικό πιάτο να του γράψει ένα φιλικό Τενερίφη Βολιβία για να δει τους αντιπάλους. Τώρα αυτά γελά σήμερα.
0: Ναι.
2: Γελά σήμερα. Και ο άλλος τώρα το κάνει θέμα και σοβαρά η Ομοσπονδία, χωρίς να γελάσει με αυτό το πράγμα. Βάλτε τους ένα πρόστιμο για να τελειώνουμε τώρα αυτό το πράγμα. Θα δούμε, θα παίξει Southampton και τα λοιπά.
0: Εντάξει, είμαστε και Άγγλοι, πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε σοβαροί.
2: Πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε και σοβαροί.
0: Δεν το πετυχαίνουμε πολύ σύντομα.
2: 117 παραβάσει τη City, όμως ψάχνουμε ακόμα δύο χρόνια. Θα κάνουμε έτσι. Έλα τώρα, εντάξει. Λοιπόν, να πω και να το κλείσω λοιπόν ότι όποιος θέλει να ακολουθήσει αυτό είναι δωρεάν εντελώς να πω αυτό του Telegram που δίνουν τις προβλέψεις. Μπαίνει στο Telegram, το βρίσκει Χρήστος Σωτηρακόπουλος Betting Tips και ακολουθεί. Είναι εντελώς δωρεάν, επαναλαμβάνω. Τώρα, να το κλείσουμε και να πούμε ότι έχουμε ένα ωραίο Aston Villa Liverpool απόψε. Δεν νομίζω ότι χαλάει κανένα να έρθει μια ισοπαλία το παιχνίδι. Η Villa θεωρητικά αν θέλει να βγει παραπάνω από τη Λίβερπουλ πρέπει να το κερδίσει γιατί η Λίβερπουλ έχει και καλύτερη διαφορά τερμάτων. Αλλά η Βίλα το μυαλό της τώρα είναι πρώτον ότι στην πεντάδα θα είναι έτσι κι αλλιώς και δεύτερον
0: και έχει
2: κερδίσει κατά πάσα πιθανότητα, λέω εγώ, τη Φράιμπουργκ.
3: Υπάρχει ένα ερώτημα για την πεντάδα, υπό ποια έννοια, αν χάσει σήμερα, είναι
2: αν
3: πιθανόν.
2: Αν χάσει να την προλάβει η Μπόνμουθ.
3: Ναι, είναι πιθανόν να χάσει και την τελευταία αγωνιστική γιατί παίζει έξω με τη Manchester City.
2: Ναι, αλλά η Μπόνμουθ παίζει με τη City.
3: Ναι, και θα ανησυχεί για αυτό το ενδεχόμενο.
2: Δεν το ήθελες τώρα αυτό, πάρα πες την αλήθεια τώρα. Γι' αυτό το φέρεις από εδώ και από εκεί.
3: Όχι. Έλεγα ότι η πλάκα είναι ότι αυτό το μάτς.
2: Τρίτη το βράδυ η Μπόρνμουθ θα δαγκώνει σίδερα με τη Σίτι έτσι κι αλλιώς.
3: Εντάξει τώρα η Άρσεναλ μπορεί να το πάρει με δύο νίκες, οπότε δεν είναι αυτό το θέμα. Λέω ότι έχει πολύ πλάκα ότι όλοι οι Άγγλοι θέλουν να μην κερδίσει η Βίλα σήμερα. Για να είναι πέμπτη και να πάρει το Europa να πάρουν και άλλη θέση στο Champions League. Έχει και πολύ πλάκα όλο αυτό.
2: Όχι, και εγώ αυτό θέλω, όχι για τη Λίβερπουλ, που η Λίβερπουλ μεταξύ μας τη τέταρτη, τι αυτό θα βγει τέλος πάντων,
3: ξένοντας,
2: δηλαδή με σέρνεται για να περάσει τη γραμμή του τερματισμού, αλλά θα βγει. Θα είναι ωραίο για οποιαδήποτε ομάδα αυτή θα είναι η έκτη. Δηλαδή θα είναι η Μπόρνμουθ, θα είναι η Μπρέτφορντ, θα είναι η Μπράιτον, δεν ξέρω ποια θα είναι η έκτη, να πάρει αυτή τη θέση και θα είναι πολύ μεγάλη επιβράβευση για όλα τα πλάνα αυτών των ομάδων και το πόσο σοβαρές είναι στο πώς στηρίξαν τους προπονητές τους. Αυτό της Μπρέτφορντ το φετινό επίσης. Περισσότερο και την Μπόρνμουθ.
3: Ναι, μύθος.
2: Είναι μύθος της Μπρέτφορντ. Εγώ το καλοκαίρι την Μπρέτφορντ, παιδιά, και τις πρώτες αγωνιστικές που μιλάγαμε οι δυο μας, σας έλεγα ότι για μένα είναι το πρώτο φαβορί να πέσει. Έλεγα μετά τον Φράγκ.
0: Μα φύγαν όλοι. Ναι.
2: Και την Μπόρνμουθ ήταν η δεύτερη που λέγαμε.
0: Σωστό.
2: Έφυγαν όλοι, λέγαμε.
0: Και δεν ξεκίνησε και καλά η Μπόρνμουθ. Δεν ξεκίνησε και καλά η Μπόρνμουθ.
2: Δεν ξεκίνησε και καλά. Και φύγανε όλη η άμυνά της, έφυγε. Έφυγε όλη η άμυνα. Και μετά έρχεται και σου παίρνει ο άλλος και το Σεμένιο που είναι ο καλύτερος παίκτης, μη σου πω του πρωταθλήματος μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και όμως δεν άνοιξε μύτη. Αυτό λέγεται ομάδα με πλάνο, με διοίκηση, με. Επίσης, πριν κλείσουμε 10 δευτερόλεπτα σιγής για τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ που ανακοίνωσε ότι έχασε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια από την περιουσία του. Το παλικάρι έχει μείνει 8 με 10, πώς έχει μείνει.
0: Τι είπατε, πώς τα έχασε αυτός.
2: Εντάξει, πέσαν οι αξίες.
3: Ξέχασε το πορτοφόλι.
2: Πέρασαν τα 10 δευτερόλεπτα. Αυτά λοιπόν, να είστε καλά.
3: Άφησε το πορτοφόλι στο ταξί. Αν άκουγε ταξιτζή Sport FM.
0: Ναι, να τα φέρει σε εμά. Να τα γυρίσουμε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε, κύριε.
3: Να μην φύγουμε.
0: Ακολουθεί Σοφία Θοδωράκη με αδελτίο ειδήσεων. Ωραίο, χωρί καβαλίερ σήμερα για του Μερακλείδε. Έτσι. Και μετά τον
3: Σοφία.
0: Η επίσημη εκδοχή, κύκλη Σοφίας,
3: ναι, ναι.
0: Λένε ότι έχω αξάν. Δηλαδή, Cavaliers. Λοιπόν, αυτή είναι μια επίσημη εκδοχή που οφείλουμε να τη μεταφέρουμε γιατί δεν έχουμε, ας πούμε,
3: κάτι άλλο. Ναι, βάρ κάναμε όμως.
0: Δεν έκανα βάρ. Το αφήνω να μην μου χαλάσει μια λεπτομέρεια, μια ωραία ιστορία.
3: Okay.
0: Εγώ λέω του είπε Cavaliers και τελείωσε ποτέ. Λοιπόν, από τον Νέο Γιαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια και τον Σωτήρη Ταμπάκο που ήταν στην οργάνωση παραγωγή εκπομπή. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Χαίρετε, χαίρετε, γεια σα.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το γλαφέ, κάνει το γλαφέ.
6: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
5: Το σούτ, είναι 2-0.
7: Σπόρ FM Πάτρα.
8: Πω πω μυρωδιές, δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα, φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
9: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
10: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
9: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
10: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
9: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
10: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
9: Τηλέφωνο 2610-525-352.
10: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
14: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
15: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
16: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκη σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κημητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Να πούμε ότι 8 λεπτά μετά τις 12, 15η μέρα του Μαΐου του 2026, είμαστε εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους, ως συνήθως. Όλα αυτά θα γίνουν γιατί ο Νέρος Χιαζόπουλος πατάει τα σωστά κουμπάκια. Έτσι και μας ακούτε. Διαφορετικά, αν ο Νέρος αρχίσει και πατάει άλλα κουμπιά, θα ακούτε τίποτα. Γιατί ο Σωτήρης Θαμπάκος είναι στη διεύθυνση του Δημοσιογραφικού Στρατού, που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας, και γιατί βέβαια στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης Καρπετόπουλος. Ο κύριος Πάντσος είναι στα Πέρξη παράλια και σε ελπίζω να είναι κοντά μας σε λίγο. Χορηγός αυτής της εκπομπής, μην το ξεχάσω, είναι η Bet365. Κοντά μας, δίπλα μας, μαζί μας και η Nova. Η Nova, η οποία σου θυμίζει ότι μπορεί να έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ για απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, χάρη στο Nova 5G Home Internet, εντάξει, το οποίο σου παρέχει αυτά τα 300 Mbps, χάρη στο δίκτυο κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Γι' αυτό και μπορείς να δεις το χάρτη ταχυτήτων και να έχεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι στο nova.gr. Κυρίως όταν έχεις αυτό το πρόγραμμα, δεν χρειάζεται να ρωτάς όποιον δουλεύει έξω από το σπίτι αν σκάβει για να έρθουν οι οπτικές ίνες. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, πρέπει να πω, και υπάρχει εδώ πέρα στο σχετική αναφορά. Τώρα τι άλλο πρέπει να πω. Να πω ότι οι δυνατότητες επικοινωνίας που έχετε μαζί μας, μια και μιλήσαμε για επικοινωνία, είναι πολλές και διάφορες. 2-10-95-79-283-84-85. Το τηλεφωνικό μας κέντρο στη διάθεσή σας για στην προκειμένη περίπτωση, αν νομίζετε ότι κάτι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. Να κάνουμε κανένα καλή πράξη, λέω εγώ, δηλαδή να αν έχετε ξεχάσει, ας πούμε, τίποτα σε κανένα ταξί, ξέρω εγώ, να μας πείτε εδώ πέρα, να μας ειδοποιήσετε, να σπεύσουμε, να σας βοηθήσουμε. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα με τη γνωστή διαδικασία. Αφού συνδεθείτε στο διαδίκτυο με μια συσκευή σας, παίρνατε υποχρεωτικά από το sportfm.gr, βλέπετε τις ειδήσεις της ημέρας όπως κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή, και αφού συμβούν όλα αυτά, κλικάρετε το Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά. Ανοίγει χάρη σε αυτό το κλικ μια σελίδα που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα. Το κάνουν πάρα πολλοί οι φίλοι μας που μας παρακολουθούν από το εξωτερικό. Και βέβαια, χάρη σε αυτή τη σελίδα, μας στέλνετε και μηνύματα τα οποία τους έχουμε μια ματιά κάθε τόσο. Τα διαβάζουμε αυτά τα οποία είναι χρήσιμα και απαραίτητα στην εκπομπή. Αλλά δεν τα διαβάζουμε όλα, γιατί θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο προπολού. Είναι Παρασκευή, Παρασκευάρα, διότι ακολουθεί Σαββατοκύριακο, το οποίο πάντα μας αρέσει. Δεν έχει τίποτα φοβερό και τρομερό πάντως η ατζέντα της ημέρας. Δεν βλέπω τίποτα φοβερά και τρομερά παιχνίδια. Είμαστε προς το τέλος της σεζόν παντού. Η επόμενη θα είναι η εβδομάδα που θα έχουμε περισσότερα. Θα έχουμε ευρωπαϊκούς τελικούς, θα έχουμε Final Four, θα έχουμε και δεν θα έχουμε. Την επόμενη εβδομάδα, αυτήν την εβδομάδα, ηρεμία, ησυχία. Σήμερα έχει ένα στον Βίλα Λίβερπουλ στην Premier League για τους μερακλείδες. Τίποτα άλλο φοβερό και τρομερό δεν βλέπω. Γενικώς, όπως και στην Ελλάδα τέτοιο καιρό, όσο πηγαίνουν τα πρωταθλήματα προς το τέλος, υπάρχει διάθεση για κουβέντα για το τι πήγε άσχημα, το πώς μπορεί να γίνει η ανασύνταξη αυτών επειδή δεν τα κατάφεραν, τα πανηγύρια αυτών που κερδίζουν. Αυτά είναι η επικαιρότητα που υπάρχει παντού σχεδόν, σε όλη την Ευρώπη. Το λέω γιατί η μεγαλύτερη πλάκα τον τελευταίο καιρό είναι να παρακολουθεί κανείς τι συμβαίνει στη Ρεάλ. Δεν εννοώ τα παιχνίδια της, χθες κέρδισε, ας πούμε, 2-0, αλλά ουδής ενδιαφέρεται για το, όπως το λένε, για το σκορ, αλλά για όλα τα τριγύρω. Δηλαδή, η Ρεάλ είναι πραγματικά η ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή έχει content, που λένε, παράγει πράγματα διαρκώς. Χθες είχαμε ατελείωτες αποδοκιμασίες, σφυρίγματα κτλ. Για τον Εμπαπέ στο match. Παράλληλα, έχουμε μια συζήτηση για το αν θα αλλάξει η ιδιοκτησία της, για το αν θα αλλάξει η διοίκησή της, όχι η ιδιοκτησία της, αν θα αλλάξει ο Πέρεθ. Στην προκειμένη περίπτωση έχουν εμφανιστεί νέοι σερίφηδες υποψήφοι για την πόλη. Δηλαδή, δεν είναι απλό να τον αλλάξει τον συγκεκριμένο, να τον κερδίσει τον συγκεκριμένο σε εκλογικές διαδικασίες, πόσο μάλλον να τον πείσει να πάει στην άκρη. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η πιθανότητα να επιστρέψει ο Μουρίνιο, το οποίο μου κάνει εμένα τέλειο για την ιστορία.
Όχι, θα την κάνει μεγάλη και θα κερδίσει τα Champions League και θα φτάσει, δεν έχω ιδέα αν μπορεί να σημαίνει πια. Εν πάση περιπτώσει, αν μπορεί ο συγκεκριμένος να τα καταφέρει, αν ο συγκεκριμένος μπορεί να γίνει λόγος για να τα καταφέρει. Αλλά μέσα σε όλη αυτή την ιστορία με Παπέ, με Βινίσιους, με Φαγωμάρα, με Γκρίνια, με ιδιοκτησίες, εντάξει, ένας Μουρίνιο είναι ό,τι πρέπει. Τι άλλο βλέπω που έχει πλάκα, τίποτα, τη Eurovision. Θέλω να πω, δεν έχω δει τίποτα, πρέπει να σας πω. Έμαθα ότι πέρασε η Ελλάδα, ότι ο Ακύλας παίζει και ψηλά στα στοιχήματα. Δεν ξέρω τι έκανε η Κύπρος. Πέρασε η Κύπρος ο νέαρχη, έχεις εικόνα, ξέρεις. Κάποιος θα μας πει ποιο κοιμήθηκε ο νέαρχος, είναι και πολύ αργά αυτά. Εγώ ήμουν έξω, δεν είδα τίποτα. Για να δώσουμε και το 12, εγώ γι' αυτό ανησυχώ. Αν δεν έχει περάσει τον τελικό, θα είναι ένα... Πέρασε, λέει, ο Σωτήρης που τα παρακολουθεί, πέρασε. Ναι. Η Αναστασία είναι για την Κύπρο, κάπου, νομίζω η Αναστασία είναι. Από μεταγραφή, πώς το λένε. Εντάξει, να δώσουμε το 12, να έχουμε τη ήσυχη, τη συνείδησή μας, να μην μας φέρει το άγχος. Τέλος πάντων, τον τελικό τον βλέπω, δεν κάνω τον υπεράνω. Έχω δει πολλούς τελικούς Eurovision, τους περισσότερους. Από τα παλιά που βγαίνανε, που μετρούσαν μόνο οι επιτροπές και βγαίνανε οι κύριοι και λέγανε τα αποτελέσματα και χαιρόμασταν, λέγαμε άλλαξε η βαθμολογία της Ελλάδας και διάφορα τέτοια. Όπως με το ranking της UEFA είναι και η ιστορία αυτή στην Eurovision. Τέλος πάντων, θα κάνει ο νέαρχος ένα break, θα δω τι ρωτάτε, μια και έχει αργήσει ο κύριος Πάνης ως συνήθως, δεν έχω και τίποτα να πω άλλο για την τρέχουσα επικαιρότητα και τα λέμε σε λίγο.

0: 4,6.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε Theima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα Theima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. Day, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Έμεινε ένας.
10: Εγώ είμαι!
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, για να δω τι ρωτάτε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, Αντιγόνη, λέει, το λένε το κορίτσι, όχι Αναστασία. Ναι, λάθος τα έκανα. Γεράματα που λέει ένα φίλο εδώ πέρα. Αφού δεν έχω δει τίποτα. Ομολογώ δεν έχω δει τίποτα, σας το είπα κιόλας. Απλά είχα δει ότι η Κύπρος κατέβαινε με ένα κορίτσι που είχε ένα τέτοιο όνομα. Αντιγόνη, Αναστασία. Μπερδεύτηκα. Αντιγόνη, ωραία. Την Αντιγόνη, λοιπόν. 12 στην Αντιγόνη και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για να δω τώρα τι διάβολο ρωτάτε. Ένας φίλος είναι ένα ωραίο, λέει, το σήμα της εκπομπής, παίξτε το μια φορά στην εκτέλεση του Πουλικάκου από το live στο Ζωγράφο. Να το βρούμε, να το παίξουμε, αξίζει, λέει. Ένας άλλος φίλος λέει, πάνε να πεις πιο απλές φράσεις και κολλάς, λες και διαβάζεις Καστοριάδη. Σήμερα έχω το χάλι μου. Δεν ξέρω γιατί, είναι σαν να ξύπνησα ματιασμένος. Γενικά έχω μια κακοαδιαθυσία, σας τα λέω αυτά, αν μου τύχει τίποτα να λέτε τα άλλη, ο άνθρωπος δεν τον ακούγαμε. Έφυγε από κοντά μας ο Χριστιανός, τα έλεγε, δεν προσέχαμε τι έλεγε. Λοιπόν, λόγω καιρού λέει ο Νέαρχος. Μπορεί. Πάντως γενικά το κεφάλι μου είναι σήμερα ένα καζάνι τεράστιο, ένα μίξερ, κάτι τέτοιο. Πάλι δεν είπες, λέει, το Σωτήριο έτος. Δύο το λένε αυτό και ένας άλλος φίλος το λένε, δεν το είπα σήμερα. Καταλαβαίνετε από αυτά που διαβάζω ότι και τα μηνύματά σας είναι άστα να πάνε γενικότερα, έτσι δηλαδή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Ακύλας λέει, έπαθε και θυλάση στη μέση. Περαστικά στο παιδί ανισχύει. Αλλά με όλα αυτά που βλέπω ότι κάνει επί σκηνής, πρέπει να πω ότι αυτό το πράγμα που τον βάζουν να τον ευοκατεβαίνει με πατίνια, δεν ξέρω, με ποδήλατα, τι κάνει και άλογα θύματα, χέρια μαχαίρια που έλεγε και ο Χάρη Κλίν, δεν μου αρέσει καθόλου. Δηλαδή τον υπερφορτώσανε λίγο από τα ελάχιστα που είδα. Δεν ξέρω γενικά γιατί θεωρείται μαγιά να κάνεις αυτού του τύπου τις σκηνικές παρουσίες. Δεν βλέπω και να αποδίδουν κιόλας. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια αυτοί που κερδίζουν δεν κάνουν τέτοιου τύπου ταρζανίες επί σκηνής. Επίσης, για να σώσουμε και κανέναν άνθρωπο, μην τσιμπάτε στα στοιχήματα. Που λέει ανέβηκε στα στοιχήματα ο ένας, κατέβηκε ο άλλος. Στα στοιχήματα ο σκοπός είναι να βγάλουν λεφτά αυτοί που βάζουν προκειμένου την απόδοση. Έτσι. Μην τσιμπάτε. Δηλαδή, αφήστε το, παίξτε τίποτα άλλο. Παίξτε, ξέρω εγώ, Όφι, Βόλος, 5-4, ας πούμε, ξέρω, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πιστεύεις, λίγο Πορτογαλία με Κριστιάνο Ρονάντο για τελικό του Μουντιάλ, μόνο αν τύχει καμιά κλήρωση φοβερή. Νομίζω ότι ο Κριστιάνο πάλι θα είναι ένα θέμα, δηλαδή θα ξεκινήσει φουριόζος, θα παίζουν όλοι για αυτόν, θα κουραστεί όσο πηγαίνει, πώς το λένε, όσο θα κυλάει το Μουντιάλ. Γενικά είναι λίγο θέμα. Και το πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι οι Πορτογάλοι δεν καταλαβαίνουν αυτές τις δικές μας. Δηλαδή τον αγαπάνε πάρα πολύ. Και θα ήθελα να τον δουν να κερδίζει το Μουντιάλ, όπως ήταν η Αργεντινή τον Μέση, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή πιστεύω ότι το χρωστάει κάπως έτσι ο Θεός του Κριστιάνο ένα Μουντιάλ. Και γι' αυτό θα παίζουν και όλοι γι' αυτόν. Ένας φίλος λέει ότι ο Έμερ έχει πάρει Europa League με Σεβίλη, Villarreal και προσπαθεί να το κάνει και με την Άστον Βίλα και μάλλον θα το πάρει λόγο. Και την ξέρει την διοργάνωση. Ο Έμερ γενικώς ξέρει τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θυμίζω με την Άστον Βίλα και μη τελικό conference και πολύ καλό Champions League πέρσι. Και γενικά όλα στην Ευρώπη του είναι ψιλοεύκολα. Το παράδοξο με τον Έμερ είναι ότι όταν πέρασε από την Πάρη, που όπως αποδείχτηκε ήταν έτοιμη να κάνει το μεγάλο βήμα και στην Ευρώπη, και δεν τα κατάφερε. Και λέγανε τότε ότι ένας λόγος είναι ότι δεν μάθαινε και ξένες γλώσσες. Γενικά του καταλαγίζανε διάφορα προβλήματα συμπεριφοράς. Γράψτε τους όλους ελληνικούς και δεν δηλώσω. Ο καιρός είναι μουντός. Ο καιρός είναι λίγο παράξενος, αλλά έχω γενικά, είπαμε, μια κακόα διαθεσία. Θα πάω εδώ τον Καϊρίτσι, μάλλον το απόγευμα, για να, λίγο, να βρούμε τα. Να έρθουμε στα ίσια μας. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει, σε πολλά διαφωνώ και με δυσαρεστείς, όμως επιτέλους ακούμε έναν άνθρωπο χωρίς, πώς το λένε, να λέει λάθος, γεράματα, σφάλμα, χωρίς να, δεν βλέπω τι, να κάνει κολοτούμπες, κάτι τέτοιο λέει, να προσέξει τον εαυτό σου και εντάξει με φίλε, να ενισχύσει. Είδε στην κάφα του τερματοφύλακα της Αλ Νάσρ δευτερόλεπτα πριν πανηγυρίσει ο Ρονάλντο το πρωτάθλημα, την είδα και συμπάσχω. Αν δεν το δείτε, ψάξτε εδώ. Μιλάμε για την γκάφα της χρονιάς, πραγματικά. Δηλαδή βγαίνει και δεν είναι ότι χάνει την μπάλα, τη στέλνει και στα δίχτυα. Δηλαδή, αν δεν έβγαινε, αν καθόταν στα αυγά του, η φάση θα είχε περάσει.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει αυτό, νομίζω, ο τερματοφύλακας. Πάρα πολύ δύσκολο. Να τη χάσει την μπάλα, ναι, να τη στείλει και στα δίχτυα. Περίεργο. Αξίζει, λέει, ο Διαμαντής σειρά με τον Χόλε. Ναι, εμένα μου άρεσε, γιατί είναι η ίδια με το βιβλίο. Εμένα μου άρεσαν τα βιβλία του Νέσμπο, οπότε μου άρεσε και η σειρά. Αλλά έχει διχάσει, πρέπει να σου πω, φίλε μου, Διαμαντή. Έχει διχάσει. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν τη βρήκανε πολύ, πολύ άξιον, κάτι άλλο περιμένανε. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα πρώτο βήμα, γιατί θα γίνουν όλα τα βιβλία του Νέσμπο από ό,τι διαβάζω. Οπότε κάπου, από κάπου έπρεπε να αρχίσουν. Πολλές ερωτήσεις για το Final Four, πολλά προαισθήματα για το Final Four διαβάζω εδώ πέρα. Νομίζω ότι, επειδή το λέει ο Γιώργος εδώ πέρα, θα συμφωνήσω ότι οι πιθανότητες του Ολυμπιακού μεγάλωσαν μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού. Και μεγάλωσαν για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί θα υπάρξει περισσότερο συγκέντρωση για μπάσκετ και λιγότερη τοξικότητα. Το γράφω σήμερα αναλυτικά στο carpetshow.gr, θα δείτε. Δηλαδή έχει την δυνατότητα να κοιτάξει τα δικά του χωρίς να προβληματίζεται για το τι διάολο θα γίνει, πώς θα γίνει, τι συνθήκες θα υπάρχουν, χωρίς να γίνει εδώ πέρα το φεστιβάλ, ας πούμε, της τοξικότητας που θα μπορούσε να είναι αυτό το Final Four και άλλα τέτοια. Δεν σημαίνει βέβαια ότι θα το πάρει, γιατί είναι δύο παιχνίδια το Final Four και εκεί πρέπει να... Δεν λέω να είσαι αψιγάδιαστος, αλλά εν πάση περιπτώσει να είσαι καλύτερος από τους υπόλοιπους. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Αν ήταν σειρά, αν παίζανε 7-8 παιχνίδια, θα ήταν το πράγμα πιο εύκολο, λέω, για τον Ολυμπιακό στη φόρμα που είναι αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτή είναι η διαδικασία, αυτή είναι η διοργάνωση και να δούμε τι θα δούμε. Ένας φίλος μου στέλνει συνεχώς ένα μήνυμα ότι έψη Πειραιά στα ΚΑΤΠΑ 16, μετά από 30 χρόνια πρώτη το πανελλήνιο πρωτάθλημα προεπιλογής εθνικών ομάδων, κερδίζοντας ένα 0 την αντίστοιχη της Μακεδονίας. Τα συγχαρητήρια στα παιδιά και πάμε παρακάτω. Μου στέλνετε και πολλά για το αυτογκόλ του Μάντσα στο τελευταίο παιχνίδι της Ρίο Αύ. Δεν το έχω δει, θα το ψάξω. Με βάλετε τώρα στο τρυπάκι. Ένας άλλος φίλος μου λέει ότι στέλνει μηνύματα για τον εθνικό και κανένας δεν λέει λέξη. Φίλε, να πω εγώ τι θέλεις. Με τον εθνικό μαζί σου εγώ. Αλλά τι ακριβώς, στείλτε μου να το διαβάσω. Πώς γίνεται, λέει ένας άλλος εδώ πέρα, μια ομάδα με πύλιο αριστερό μπακ να πήρε το πρωτάθλημα. Καλά ρε φίλοι, και οι άλλοι δεν έχουν τον Ρόμπερτο Κάρλος, δηλαδή. Μην τρελαθούμε τώρα. Μια χαρά είναι ο Πύλιος σε μια ομάδα κοντρολαρισμένη, τετραγωνισμένη, που ξέρει να στέκεται στην άμυνα, γιατί τι κακό έχει, δεν κατάλαβα δηλαδή. Ο Μάικς λέει ότι ήταν φάουλ στο τερματοφύλακα αυτό της Αλνάστρε. Εντάξει Μάικ, δεν θα κλάψουμε. Θέλω να πω. Δεν μου φαίνεται φάουλ. Φάουλ στο μπάσκετ ίσως. Ούτε και στο μπάσκετ, γιατί πλέον είναι και στο μπάσκετ. Όπως λένε αυτοί που ξέρουν, οι διαιτητές αφήνουν τις επαφές. Ένας άλλος φίλος ρωτάει τι βλέπω να γίνεται στους τελικούς των Ευρωπαϊκών Κυπέλλων. Βλέπω Άγγλους. Αγγλική ηγεμονία βλέπω. Δηλαδή, όσο περνάει ο καιρός και την Arsenal, τη βλέπω ένα βηματάκι πιο μπροστά από την Παρί. Και ας λένε τα δεδομένα ακριβώς το αντίθετο. Η Παρί έχει πάρει φόρα, έχει αποκλείσει όλη την Premier League τα δύο τελευταία χρόνια. Όπου έχει βρει αγγλική ομάδα, την έχει στείλει σπίτι. Αλλά πέρσι στον τελικό του Παγκοσμίου Συλλόγων έχασε από την Chelsea. Και λέω αυτό εγώ ότι μπορεί κάτι να σημαίνει σε μια χρονιά που γενικώς στους Άγγλους τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ καλά. Έχουν τρεις ομάδες, τρεις τελικούς και πάνε να κάνουν κάτι ιστορικό. Και γιατί να μην το κάνουν. Η Crystal Palace είναι φαβόρη στον τελικό του Conference. Γιατί να στον βλέπω, το συζητάω. Ώρα της είναι. Σταθερότατη είναι τα δύο-τρία τελευταία χρόνια. Η Arsenal μένει να κάνει το μεγάλο κόλπο. Λοιπόν, δηλώσει του Hayes Davis και τα λοιπά δεν έχω δει. Προσπαθώ να τα αποφύγω όλα αυτά. Ό,τι έχει να κάνει με μπάσκετ, πάρα πολύ, πάρα πολύ τοξικό για μένα, δεν αντέχω. Και βλέπω ότι βάζουν και τους παίχτες στο τρυπάκι και γενικώς δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η ιστορία. Δηλαδή όλοι ψάχνουν like, να πούμε, να πούνε κάτι, να τους αποθεώσουν οι οπαδοί. Αν κερδίζαν κανένα παιχνίδι, δεν είχαν όλο το μυαλό τους μάλλον στο να κερδίζουν κανένα παιχνίδι, θα ήταν και καλύτερο.
Λοιπόν, αυτή τη λέξη τοξικότητα λέει την έχετε καραμέλα, όλη αντιπαράθεση λέγεται και συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Όχι, φίλε, δεν είναι αντιπαράθεση. Αυτό το δικό μας είναι τοξικότητα. Εκτός αν έχεις δει εσύ αυτά τα οποία γίνονται εδώ πέρα στο ελληνικό μπάσκετ που σταματάνε τελική της Α1 για να πάνε οι πρόεδροι στον υπουργό να συζητήσουν για το πώς θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι, αν το έχεις δει πουθενά αλλού. Οπότε ναι, πες το μου. Μάλιστα, μια τετράδα λέει για το Σουκού. Χάμαρμπι γκολ-γκολ, Πάουκ γκολ-γκολ, Πάουκ Παναθηναϊκός, Μίλαν γκολ-γκολ, δεν θυμάμαι ποιον παίζει, Σίτι, Μάντσεστερ Σίτι γκολ-γκολ. Ναι, γιατί ας ακολουθήσουμε. Πάμε για break, άφηξη Πανούτσου, χαρές, πανηγύρια, τηλεοράσεις, τα λέμε σε λίγο.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
1: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
3: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
1: Τηλέφωνο 2610 677 72 και 6987 177 655.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.
8: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
9: El Greco.
8: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
9: El Greco.
8: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
9: El Greco.
8: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
9: El Greco.
8: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
10: El Greco. Πίτσα El Greco.
8: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Από ό,τι ξεκινάει λέει, το Μουντιάλ, ένα φίλο. 5η 11 Ιουνίου, καλέ μου φίλε. 5η 11 Ιουνίου ξεκινάει με, αν θυμάμαι καλά, παίζει ο πρώτο όμιλο που είναι το Μεξικό, οι Κορεάτες. Κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε να το πω να σα το πω τώρα. Το Μεξικό και την Κορεά τη θυμάμαι. Εκεί ξεκινάει. Και την επόμενη μέρα παίζουν στον Καναδά στις 12 και μετά νομίζω έχουμε τα πρώτα παιχνίδια στην Αμερική στις 13. Οι Αμερικάνοι κάνουν ντεμπούτο με την Παραγουάη. Ναι, Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότιο Κορέα, Τσεχία. Ξεκινάει λίγο, εντάξει. Όχι, Μεξικό, Νότια Αφρική είναι το πρώτο παιχνίδι από ό,τι βλέπω. Νότια Κορέα, Τσεχία την επόμενη και την επόμενη και την ίδια μέρα ο Καναδάς με τη Βοσνία. Έχουμε πράγμα πολύ μπροστά μας. Λοιπόν, τι άλλα τώρα εδώ πέρα, εδώ και τι έχει αργήσει ο κ. Πανούτσος, ό,τι ρωτάτε. Πέρα από αυτό με το Μουντιάλ που το είχε στείλει το παιδί 2-3 φορές και το, πώς το λένε, το ήθελα να το απαντήσω. Εντάξει, κοντζιά δεν είχαμε. Θα έχουμε την επόμενη, σας υπόσχομαι, την επόμενη εβδομάδα και Τετάρτη που λέει ο λόγος και Πέμπτη. Σας υπόσχομαι την επόμενη εβδομάδα και Τετάρτη που λέει ο λόγος και Πέμπτη.

0: Μάλιστα, κάναμε ολόκληρο θέμα εδώ πέρα τον γκολ του στην Al Nassr και τη σύγκρουση. Τελικά, μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα, είναι το τερματοφύλακα με συμπαίκτη. Με το πιθανότερο. Τέλος πάντων, πρόκειται περί μεγάλης γκέλας πάντως, δηλαδή μεγάλου λάθους. Άμα το πετύχετε ποτέ, δείτε το παλικάρι αυτό που κατέστρεψε μια ομάδα με μια έξοδο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Για ποιο λες?
0: Για τη Σαουδική Αραβία που έχασε τον άλλο το πρωτάθλημα και βγήκε αλλαγή, αποθεώθηκε, παίρνουμε το πρωτάθλημα, ωραίο. Και κάνει μια έξοδο τερματοφύλακας.
1: Το τρώει και σιγά.
0: Το τρώει και κάνει ένα πρωτάθλημα από μια απερίγραπτη, ας πούμε.
1: Πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιος Έλληνας ο οποίος να είναι φαν σαουδαραβικής ομάδας? Να έχει κασκόλ και τέτοια.
0: Όχι, μωρέ. Δεν νομίζω.
1: Όχι,
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν νομίζω, δεν νομίζω.
1: Όχι, όχι.
0: Τέλος πάντων. Τι έχουμε άλλο?
1: Τίποτα.
0: Κάνα περίεργο.
1: Κάνα περίεργο, όχι.
0: Ναι.
1: Τότε αθλητικά είχε. Τίποτα ενδιαφέρον χθες βράδυ.
0: Τίποτα δεν είχε. Δεν είχε τίποτα χθες. Eurovision, από ό,τι βλέπω. Εγώ δεν έχω δει τίποτα, βέβαια.
1: Έχω δει την πρώτη μέρα.
0: Α, είδες την πρώτη μέρα?
1: Ναι. Είχα τελειώσει το γράψιμο και.
0: Ναι.
1: Ήταν ανοιχτή ξέρεις τηλεόραση, κάθισα εκεί πέρα και εγώ να δω. Δεν ξέρω παιδί μου, ξέρεις, είναι σαν να είναι διαγωνισμός βίντεο κλιπ, να σου το πω έτσι. Δηλαδή η εικόνα παίζει μεγαλύτερο ρόλο από τον ήχο.
0: Ναι. Όχι απλά, όχι μόνο. Εγώ λέω και πιο πολύ από εικόνα, ότι είναι αυτό το πανηγύρι επί σκηνής.
1: Εικόνα είναι.
0: Ναι, ναι. Κατάλαβες το λέω, δηλαδή
1: ναι, είναι ότι εμφανίζεται εικόνα με
0: ένα ωραίο πρόσωπο, ας πούμε, το τραβάνε από πέντε λήψεις. Πλέον είναι αούα,
1: ναι,
0: είναι δηλαδή να σκαρφαλώσουμε.
1: Εμφανίζεται, δηλαδή η διαφήμιση της ΔΕΗ με τον Πορταγκέτα Κύλας το πιάνει πολύ σωστά. Στην πραγματικότητα είναι ένα βίντεο κλιπ. Ξέρεις, ένα βίντεο παιχνίδι που δείχνει έναν κάποιον να χοροπηδάει. Αυτό, ωραία.
0: Εμείς έχουμε, εγώ νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μόνο μια συμμετοχή μόνιμη στη Eurovision. Που είναι ο, πώς λέει, Ευαγγελόπουλος, πώς λέγεται αυτός ο χορογράφος, σκηνογράφος.
1: Βοηθήστε λίγο.
0: Είναι αυτός ο οποίος του πήρε τότε με την Παπαρίζου.
1: Αυτό συνεχίζει και κάνει.
0: Και νομίζω ότι από τότε το έχει πάρει εργολαβία και όποιος κερδίζει μετά.
1: Μπορεί να έκανε ενορχίσω σε Τσίκνα Κασιάνη.
0: Μπράβο, ναι.
1: Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν είναι. Αλλά ναι, δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, με συγχωρείς που το θεωρώ, ας πούμε, τη μεγαλύτερη σκηνή στιγμή, ας πούμε, ελληνικών συμμετοχών. Το Βερνίκο τον έκανε αυτός.
0: Για μένα όλους. Δεν ξέρω τώρα αν του γλιτώσει κανένας, δεν ξέρω, ας πούμε. Δηλαδή κάθε χρόνο ακούω ότι...
1: Εφορμά από πάνω.
0: Κοίτα, εγώ δεν βλέπω τα ημιτελικά στην Eurovision. Θεωρώ δηλαδή ότι εντάξει, άμα φτάσουμε να βλέπουμε και τα ημιτελικά στην Eurovision, σιγά σιγά το λίγο που έχουμε... Πώς το λένε, πάει, χάνεται. Αλλά κάθε χρόνο ακούω ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός, αυτή είναι η προσωπικότητα εν προκειμένου, το θυμήθηκα.
1: Ναι, λοιπόν, αυτός, μπράβο.
0: Έχει αναλάβει τώρα το να χτίσει, ας πούμε, την εμφάνιση.
1: Ναι.
0: Και σε γενικές γραμμές βλέπεις όλο αυτό το χαμό, να πούμε. Δηλαδή, οι κλαβδίες, πώς λέγονται, να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν μετά.
1: Δεν είχαν την κλαβδία, ανέβαινε
0: ψυχά. Ναι, φουστάνια, φουσκώνανε πράγματα, ιστορίες. Φέτος πάλι λύρες τύπου Παπαρίζου, λέει, έχει μέσα το κόλπο.
1: Ποιο Παπαρίζου, τι έκανε Παπαρίζου?
0: Θυμάσαι με τη λύρα που έκανε Παπαρίζου?
1: Όχι, δεν το. Εσύ έτυχε αυτή τη φορά και το είδα. Ναι. Δεν πρέπει να έχω δει. Δεν ξέρω πότε.
0: Το 2004, όταν το είχε πάρει Παπαρίζου. Ναι,
1: δεν το
0: είχα
1: δει. Ναι.
0: Το κλου, ας πούμε, η απογείωση του χορευτικού ήταν ότι κάποια στιγμή τετράβαγε τις τυράντες ενός χορευτή, δεν θυμάμαι, γινόταν σαν κριτική λύρα. Και έκανε ότι έπαιζε κριτική λύρα
1: τυράντες.
0: Με τυράντες. Ένα τέτοιο κόλπο ήταν. Αν θυμάμαι καλά, τώρα αν λέω βλακίες, δεν είναι
1: τυράντες. Δεν πειράζει. Στο μυαλό σου είναι. Πώς έχει καταγραφεί στο μυαλό σου?
0: Έχει καταγραφεί κάπως έτσι ένα κόλπο με τυράντες. Αν παίζει Παπαρίζου να το κάνει.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν, αυτό λοιπόν λέει τώρα επανέρχεται φόρος τιμής σε εκείνη τη νίκη. Και έχουμε πάλι κριτική λύρα με κάποιο τρόπο. Παίζει ο Ακύλας, δεν ξέρω και εγώ τι διάολο. Λοιπόν, αλλά η ουσία είναι ότι αυτό με το Φωκά Ευαγγελινό που είναι πάντα ο Φωκάς Ευαγγελινός. Πρέπει να πω ότι λίγο μου τη δίνει. Δηλαδή δεν αντέχω άλλο Φωκά Ευαγγελινό. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος, έχει γράψει την δική του ιστορία, έχει πάρει το χρυσό. Έχει...
1: Γενικότερα, δεν έχει ιδέα τι έχει κάνει ο Ευαγγελινός. Και δείχνει για ποιο λόγο είσαι μεγάλο δημοσιογράφο. Λε αυτή τη στιγμή. Παπαρολογία πασίγραφο.
0: Έτσι θυμάμαι.
1: Ξέρει ποιο είναι ο φωτογράφο. Και εγώ ξέρω το όνομα.

0: Όχι, είναι, ναι. είναι ο χορογράφος, σκηνοθέτης, παραγωγός. Ολκής. Ο μεγαλύτερος που έχουμε.
1: Ναι,
0: είναι θεός που έλεγε ο Στέλιος στο σχολείο.
1: Και εμένα μου αρέσουν τα ευρήματα που κάνει. Αρχίζω και εγώ να μετέχω τώρα.
0: Αλλά όλο αυτό το πράγμα νομίζω ότι κάθε χρόνο έχει ως αποτέλεσμα να στέλνουμε ένα τραγούδι που σαν εικόνα έχει περίπου την ίδια αισθητική. Περίπου την ίδια αισθητική, σαν εικόνα. Έτσι λόγω. Ένα κατηγορό, όπως το λένε, στην ΕΡΤ, στην οσοφρονική την ευθύνη αυτού του πράγματος. Έτσι θέλω να το πω.
1: Ήταν κατηγορό στην ΕΡΤ.
0: Ναι, ναι, γιατί
1: δεν μου άρεσε αυτό.
0: Δεν είναι υπεύθυνο.
1: Θέλω να πω για το Μέγκα τώρα.
0: Για το Μέγκα, ό,τι θέλει, δεν πειράζει.
1: Το είδαμε.
0: Δεν έχει. Δεν έχει τέτοιο. Δεν έχει Eurovision. Καταλαβαίνω.
1: Δεν έχει Eurovision. Δεν την έχουμε.
0: Μα έχει άλλα.
1: Έπιασε λέει κάτι νούμερα, ξέρεις, 90%.
0: Με βέβαιος. Με βέβαιος.
1: Ναι.
0: Εσύ, έχω τρεις προσκλήσεις το βράδυ του Σαββάτου
1: να
0: πάω σε σπίτι να δούμε Eurovision.
1: Ναι.
0: Ναι. Και σκέφτομαι να μείνουμε την ανησυχία.
1: Είναι σε κάποια πόλη ο Χωμενίδης.
0: Όχι.
1: Δεν βλέπει Eurovision ο Χωμενίδης.
0: Δεν νομίζω. Δεν το έχω ποτέ συζητήσει, αλλά δεν νομίζω.
1: Κοίτα κάτι, κοιτάω τις ηλικίες. Μετά δηλαδή από τις μικρές ηλικίες που νομίζω δεν βλέπουν Eurovision.
0: Ναι.
1: Η Eurovision είναι.
0: Ναι,
1: δεν βλέπουν για τηλεόραση. Άντε, να δουν στο κινητό.
0: Δεν βλέπουν τίποτα.
1: Ωραία. Υπάρχουν δύο κατηγορίες χοντρικά.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν οι μισότριβοι και μισότριβες,
0: ναι.
1: οι οποίοι είναι φόρτι και βάλε, οι οποίοι επειδή βλέπουν το μέλλον να έρχεται, ότι θα γίνουν και αυτοί γέροι.
0: Ναι.
1: Αποκαλούν τους γέρους boomers
0: ναι.
1: και λένε επειδή είσαι boomer δεν σ' αρέσει ο Ακύλας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι δύο ομάδες
0: βασικά. Μεταξύ μας μπορεί και αλήθεια.
1: Τι.
0: Ότι είμαστε, είμαστε λίγο boomer και δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε αυτό που εκτιμάνε οι πιτσιρικάδες στον Ακύλα.
1: Αυτό δεν βλέπουν, ρε.
0: Αυτοί οι πιτσιρικάδες που το βλέπουν και το εκτιμάνε.
1: Είναι οι σαρδάρι,
0: δεν ξέρω τώρα ποιοι είναι ακριβώς.
1: Οι πιτσιρικάδες δεν μας κατηγοράνε εμάς.
0: Ναι.
1: Οι μεγαλύτερες ηλικίες.
0: Νομίζω και οι πιτσιρικάδες.
1: Οι πιτσιρικάδες, όχι. Δεν ασχολούνται, ρε.
0: Μπορεί.
1: Δεν στα σχολείο σου, δηλαδή, αν είσαι ένα πιτσιρικάς.
0: Ναι.
1: Αν βλέπει ο άλλος και αν του αρέσει ο Ακύλας.
0: Ναι.
1: Αλλά μεταξύ λένε, δεν πιάνε τη νέα ηλικία, δεν πιάνε τα μηνύματα που στέλνει ο Ακύλας. Δεν πιάνε, ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα που έχει περάσει ο Ακύλας.
0: Ναι.
1: Γενικά η ακυλολογία μου αρέσει.
0: Γενικά.
1: Υπάρχει μεγάλη.
0: Ρε, παιδί μου, ο Ακύλας το ζωντάνεψε. Είναι αλήθεια.
1: Αυτό το πράγμα φοράει. Αυτό το πράγμα που φοράει στο κεφάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Το φοράγανε οι κατάδικοι οι Γάλλοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σαν αν κόψεις στη μέση μια μαξαιροθήκη και την κάνεις καπέλο, είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Εάν δεις τους άθλιους σε κάποιες εκδόσεις, ο Γιάννης Αγιάννης φοράει αυτό.
0: Αυτό. Ναι, ναι, ναι.
1: Αν βοηθάει κάτι γι' αυτό. Ναι.
0: Λοιπόν, γενικά πάντως. Εγώ ήμουν υπέρ της παρουσίας Ακύλα. Και από τότε είχα δει την πρώτη εμφάνιση.
1: Ναι, ωραία.
0: Γιατί ρε παιδί μου, εντάξει, πρέπει να λίγο να διαφοροποιήσει. Δηλαδή, πέρσι πήγαμε στην Κλαβδία που ήταν χαμένες πατρίδες και ιστορίες.
1: Με τα γυαλιά η Κλαβδία.
0: Η γυαλιά του τραγούδι βαρύ.
1: Σαν το Μίστερ Μαγκού ήταν στο τελικό.
0: Ρε παιδάκι μου, δεν ξέρω τώρα τι σαν σου θύμιζε. Εμένα μου έκανε λίγο, ας πούμε, η Μαρινέλα.
1: Εσείς λέγατε ρε ότι ήταν φωνάρα πέρσι.
0: Ήταν, είχε είναι φωνάρα. Και μάλιστα είναι φωνάρα. Όχι, είναι φωνάρα η Κλαβδία.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Εγώ, μικρή που την παρακολουθώ.
1: Και ωραία, λοιπόν.
0: Έχω
1: τότε, τι έχετε.
0: Και έπρεπε να πάμε σε κάτι εντελώς.
1: Ήταν σαν η Μαρίζα Κο χωρίς την Κύπρο.
0: Ναι. Ποιο. Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Εκεί. Εν πάση περιπτώσει, φέτος έπρεπε να πάμε σε ένα πανηγυρτζίδικο. Δηλαδή
1: ωραία.
0: Δεν έχουμε τα guts να
1: εγώ
0: στείλουμε.
1: Εγώ θέλω κάθε χρόνο να πηγαίνει ο Βερνίκος, τίποτα άλλο.
0: Ο Βερνίκος εντάξει τώρα και εσύ.
1: Ο Βερνίκος κάθε χρόνο.
0: Λοιπόν,
1: Κωνσταντίνε Ζούλα, γύρνα να πίσω στην ΕΡΤ και πάρ' το στα χέρια
0: εγώ, σου. Εγώ οι αγαπημένες μου, πώς το λένε, συμμετοχές.
1: Ναι, Βερνίκος.
0: Δεν είναι αυτές που διακριθήκαν. Είναι ας πούμε ο.
1: Γιατί διακριθήκε ο Βερνίκος.
0: Όχι,
1: λοιπόν ο αγαπημένος.
0: Πώς τον λένε αυτόν τον. Όχι, θέλω να πω διακριμένος, δεν είναι ξέρω εγώ Ρουβάση, Παπαρίζου που κάνανε φοβερά πράγματα. Ας πούμε ήταν ο Αγάθωνας.
1: Δηλαδή,
0: πιστεύω δηλαδή. Αν θες να το κάνεις.
1: Όπως είναι, είναι ο αντίπαλος των Λόρδι. Αν βάλεις του Λόρδι από την μία και τον Αγάθωνα από την άλλη. Και συγκρουστούν. Είναι, μιλάμε για Marvel Universe.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ. Αλλά αυτό είναι το. Για μένα το Eurovision.
1: Από τον ενθουσιασμό δεν έβγαλε.
0: Πάμε στον ενθουσιασμό.
2: Η Wins Sport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Να

0: έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
4: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
3: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αθανασίου, τον έχουμε, τον βρήκαμε. Καλώς το να, καλώς το να.
1: Γεια σας, τον δες, τι κάνετε.
2: Τι γίνεται.
1: Καλά, μια χαρά. Εντάξει, έφτασε το τέλος του μαρτυρίου για τον Παναθηναϊκό. Το παιχνίδι της Κυριακής με τον Πάο.
2: Ανέβασε μας λιγάκι, ρε Νίκο, ρε Νίκο.
1: Από μένα περιμένατε, πάτε.
2: Ναι, από σένα περιμένουμε, ρε Νίκο. Κατεβαίνει, Ακύλας, κατεβαίνουν όλα. Μπες,
1: πες.
2: Ακύλας. Τι ομάδα είναι ο Ακύλας, ξέρεις. Πανάθαρε, φανατικός.
0: Είναι Πανάθαρε.
2: Όχι, δεν έχω ιδέα. Αλλά για να ανέβει λιγάκι, ξέρω.
1: Αν θέλει να σχολιάσουμε αυτό.
2: Ναι. Ποιο τον Ακύλα, όχι.
1: Δεν βλέπω, όχι, εγώ δεν βλέπω αυτά τα θέματα. Απλά επειδή έτυχε εδώ στο σπίτι τώρα να μου επιβληθεί να παρακολουθήσω για 3 λεπτά. Φοβερή σκηνική σκηνοθεσία, ε.
2: Είμαστε εναντίον του Ευαγγελίου εδώ.
1: Φοβερή σκηνοθεσία, ήθελα να πω, έτσι.
2: Ναι.
1: Φοβερή εντύπωση.
0: Πολύ φορτωμένο, αρέσει. Πολύ φορτωμένο.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικό. Άμα μου άρεσε, τώρα τι να σου πω. Αν θα κερδίσουμε, θα χάσουμε μια
2: σε χρήζω ειδικό, λέγε.
1: Ωραία. Λοιπόν. Συγγνώμη που δεν μπορώ να σας ανεβάσω, ευελπιστώ να μπορώ να σας ανεβάσω από την επόμενη εβδομάδα.
2: Μπράβο,
1: σίγουρα θα ανεβάσω το ενδιαφέρον όταν θα βγαίνω. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Ένα παιχνίδι αυτό κόντρα στον ΠΑΟΚ και κλεισμένο το θυρών, γιατί η ΔΕΑΒ δεν έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής απόφασης από τον Παναθηναϊκό. Οπότε το κατά πάσα πιθανότητα τελευταίο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο θα γίνει χωρίς κόσμο. Εντάξει, τα έχω ξαναπεί για την απόφαση, μην κουράσουμε και τον κόσμο. Είναι ένα μάτς στο οποίο μόνο ο ΠΑΟΚ έχει, πώς να το πω τώρα, κόλλησε στο μυαλό μου.
2: Ενδιαφέρον δηλαδή για το αποτέλεσμα.
1: Μόνο ο ΠΑΟΚ έχει ενδιαφέρον, γιατί θέλει να πάει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Αν δεν κάνω και πολύ μεγάλο λάθος, ο ΠΑΟΚ μόνο με νίκη, έτσι.
2: Όχι.
1: Όχι, γιατί.
2: Παίρνουμε κάτι. Αν χάσει, μόνο με νίκη, βέβαια, γιατί είναι με ένα βαθμό μετά. Έχεις απόλυτα δίκιο.
1: Θέλει μόνο νίκη. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη θέλει να μην γράψει αρνητική ιστορία. Δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά διαδικασία playoffs, είτε παλιά που έπαιζαν μόνο για τη δεύτερη θέση, όπου τα τρεις ήταν έξω, είτε μετά που ήταν έξω ομάδες, είτε τώρα που είναι τέσσερις, να μην έχει κάνει ο Παναθηναϊκός νίκη. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Εντάξει, όσον αφορά το καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι, το να έχεις βάλει ένα γκολ σε 5 παιχνίδια, προφανώς και αυτό αποτελεί ένα ρεκόρ. Τώρα όσον αφορά την ενδεκάδα και όλα αυτά τα θέματα τα αγωνιστικά, δεν έχει κάτι δοκιμάσει, δεν υπάρχει κάτι που να μπορώ να πω έτσι σαν μια προοπτική ενδεκάδα. Νομίζω αύριο, και αφού θα βγει αποστολή, ίσως να υπάρχει μια πιο έτσι ασφαλής εικόνα. Εντάξει, νομίζω ότι
0: θα δούμε τετράδα, γιατί γυρίζει ο Ισπανός, οπότε...
1: Ο Ισπανός ήταν από πριν, ήταν και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Ισπανός και δεν τον έβαλε, έβαλε τετράδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πιστεύω...
0: Δεν νομίζω ότι έλειπε με τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, είχε γυρίσει. Είχε δεχθεί κόκκινη κάρτα, αν θυμάσαι, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Και μετά γύρισε κανονικά, ήταν στην αποστολή κόντρα στον Ολυμπιακό και έβαλε τον Μπάμ με τον Μπάλμερ. Τον Τσέρν και τον Κοντούρη και...
2: Πιστεύεις ότι σε περίπτωση με την οποία πιστεύει ότι δεν έχουμε και μεγάλο μέλλον στον Παναθηναϊκό, θα φύγει, ξέρεις, με φλάση λέγοντας επιτέλους θα μπορούσα να βάλω αριστερό εξτρέμ τον Κότσιρα, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Αυτό που δεν περιμένω, θα τους σκοτώσω όλους. Όχι, νομίζω όχι.
1: Θα γίνουν πράγματα τα οποία θεωρεί φυσιολογικά, έτσι. Ούτε περιμένουμε να βάλει, ξέρω εγώ, κάποιους νεαρούς, έτσι κι αλλιώς. Αυτά τα πράγματα έχουν αποδειχθεί και από όταν ο Παναθηναϊκός έμεινε οριστικά και αμετάκλητα χωρίς στόχο και μαθηματικά, δηλαδή μετά τη δεύτερη αγωνιστική. Δεν άλλαξε κάτι, δεν είδαμε και παιδιά περισσότερο που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής. Είδαμε, ξέρω εγώ, ένα μάτσο στον Παντελίδη, κάτι ολιγόλυπτες συμμετοχές στον Γιάγκουσιτς. Τέρμα δεν είδαμε διαφορετικό, για παράδειγμα, μπορούσε λίγο να πάρει τον Τσάβες ή τον Κότσαρη. Εντάξει, έχει μια λογική, εδώ δεν μπορώ να πω κάτι αρνητικό. Σου λέει πάω να παίξω αυτά τα παιχνίδια με τους παίκτες που εγώ έχω στο μυαλό μου ως τους καλύτερους και αυτούς που μπορούν να μου δώσουν τις... τις νίκες. Αν με ρωτάς για τις δηλώσεις, ας πούμε, την Κυριακή, εγώ νομίζω θα είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Έτσι κάνω μια πρόβλεψη. Δεν θα έχει κάτι.
2: Ξεκινάμε με μια προετοιμασία για ένα Παναθηναϊκό του χρόνου.
1: Το project η επόμενη χρονιά βελτιωθήκαμε. Τέτοια πράγματα. Ακόμα, δεν βλέπω κάτι.
2: Ακόμα και να χάσει, πιστεύεις ότι θα ξεκινήσουμε το βελτιωθήκαμε.
1: Θες να σου πω κάτι. Τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό δεν έχασε, ένα μηδέν έχασε.
2: Εντάξει.
1: Ωραία, να σου πω κάτι τώρα, γιατί είναι κάποια πράγματα που πρέπει όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στο ποδόσφαιρο, πόσο μάλλον προπονητές και μάλιστα σε αυτό το επίπεδο, και να τους σεβόμαστε, έτσι, και να είμαστε έτσι και λίγο πιο μετρημένοι σε αυτά που λέμε. Από την άλλη όμως, ο κάθε προπονητής ναι. όπως και αν λέγεται, όποιο και αν το βιογραφικό, θα πρέπει να σέβεται λίγο ναι. και τους συλλόγους στους οποίους εργάζεται. Ναι. Δεν μπορείς να είσαι στον Παναθηναϊκό, συγγνώμη κιόλας, να έχεις χάσει από τον Ολυμπιακό ένα 0, να μην έχεις βάλει γκολ, έχεις βάλει ένα γκολ σε 5 παιχνίδια και σε μια αποστροφή των δηλώσεων σου να λες ότι βγάλαμε 5 αντεπιθέσεις. Βγάλαμε 5 αντεπιθέσεις, ναι και τι. Δεν είσαι στη Λαμία. Δεν ναι. μπορεί αυτό να είναι κάτι θετικό να πει. Ο Παναθηναϊκός έχει τελειώσει παιδιά το μάτσο, έχει κάνει ευκαιρία. Ναι. Σε 95 λεπτά. Και λογικά ναι. άλλα 95 να έπαιζαν, πάλι δεν θα έκανε ευκαιρία. Γιατί έτσι κι αλλιώς, όπως έχουμε ξαναπεί και έχουμε αναλύσει, είναι μια ομάδα που ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια δημιουργεί ελάχιστα πράγματα. Γιατί σε αυτό το κομμάτι είναι αδούλευτη. Ναι. Δεν μπορείς να μου λες τώρα, Παναθηναϊκός έβγαλε 5 αντεπιθέσεις. Ωραία, έβγαλε 5 αντεπιθέσεις. Okay. Τέλος πάντων, ο κάθε άνθρωπος βλέπει τα γόνατα από τη δική του οπτική γωνία, ναι. να υπερασπίζεται τον εαυτό του, όλα καλά. Τελειώνει το μαρτύριο αυτό το φετινό, το οποίο για τον Παναθηναϊκό είχε μόνο έτσι ευχάριστο την Ευρώπη. Από το καλοκαίρι, δηλαδή από το ξεκίνημα της χρονιάς μέχρι και το φινάλε, το οποίο ήταν πικρό βέβαια με το 4-0 στην Ισπανία, αλλά οκ, okay, τουλάχιστον αποκλείστηκες από την Μπέτις.
2: Ναι.
1: Είναι μια πάρα πολύ καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Στην Ελλάδα ήταν μια από τις πιο αποτυχημένες χρονιές τα τελευταία χρόνια. Αυτά.
2: Καλό Σαββατοκύριακο
1: με υγεία, καλή επιτυχία στον Ακύλα.
2: Μπράβο,
1: στην Κύπρο.
2: Μπράβο.
1: Δεν ξέρω αν υποστηρίζουν στο, κάποια άλλη χώρα.
2: Στο Θωμά Ευαγγελινό.
0: Η Αντιγόνη, ναι. στην Κύπρο.
1: Στην Αντιγόνη, και στον Ακύλα και στον Κόσμο.
2: Για την Αντιγόνη, οκ, έγινε.
1: Λοιπόν, άντε, τσο.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by They.
10: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up the Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι αχαιοί που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκη σε δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κινητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
11: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
12: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα. Οικονομικά και ιδιοχείρος.
11: Τη λεωφόρο Γλαύκου.
12: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
15: Σπορ FM Πάτρας 96,3.
16: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Λοιπόν, να πω κάτι για τη Σιδενόρ. Νούμερο ένα, ανακυκλωτή χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεν υπάρχει προϊόν Σιδενόρ που να μην προέρχεται από ανακύκλωση χάλιβα, ενώ τα περισσότερα χαλιβουργία στον κόσμο κάνουν εξόρυξη. Κάθε χρόνο η Σιδενόρ ανακυκλώνει 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους χάλιβα ετησίως, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Η συνέπεια και αξιοπιστία είναι οι αξίες που την χαρακτηρίζουν σε όλη την πορεία που γράφει πάνω από 60 χρόνια. Θυμίζω ότι είναι μια ελληνική εταιρεία, στηρίζει την ελληνική κατασκευή και κατά συνέπεια την ελληνική οικονομία.

0: Μάλιστα. Ένας εδώ πέρα λέει ότι όχι μόνο ο Καρπετόπουλος βλέπει η Eurovision, αλλά κάνει και tweet το βράδυ του τελικού. Είναι αλήθεια. Το έχω κάνει και αυτό παλιότερα. Τώρα πες τι θυμάμαι να το κάνω.
1: Τι tweet έχεις κάνει τώρα?
0: Κάνω σχόλια την ώρα που γίνεται, που βλέπω τι περνάει. Τα τραγούδια. Αν μου αρέσουν, αν δεν μου αρέσουν, αυτά. Ναι, tweet. Τώρα έχω κάνει και tweet. Στο Facebook έγραφα μια φορά και έγραφα. Μπορεί να έχω κάνει και tweet όμως. Δεν είναι. Δεν είναι απίθανο.
1: Να σου πω ρε φλέγω.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό το πράγμα του άρεσε.
0: Ακούω τώρα.
1: Μ' άρεσαν οι πέντε τσαποκαλεμένες που είναι από την Κροατία. Ξέρω εγώ τι είναι. Ναι. Κροατία νομίζω είναι.
0: Ναι.
1: Οι οποίες είναι ξέσια συμμορία.
0: Ναι.
1: Σιδές.
0: Όχι. Δεν έχω τίποτα σου λέω.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Αποκλείεται. Το μόνο που διαβάζω είναι τα σχόλια αυτά.
1: Ναι.
0: Ότι η Βουλγαρία λέει έχει μια τρομερή υποψηφιότητα. Συνήθως όταν τα λένε αυτά, καμιά τύψα που είναι ένα τραγούδι στην παραλιακή. Δηλαδή, συνήθως αυτά είναι στο Sport FM οι τρομερές υποψηφιότητες. Δηλαδή,
1: μ' αρέσει η Ελλάδα.
0: Α, ναι, κάτι τέτοιο.
1: Εν τω μεταξύ, τους έχουν δώσει και τα σημειάκια. Όλο είναι.
0: Ναι.
1: Ρε, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Εμένα. Όταν μου έρχεται η Eurovision, μου έρχεται όταν ενωνόντουσαν και λέγανε «Καλησπέρα Στοκχόλμη».
0: Ναι.
1: Ναι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: «Good evening Stockholm». Και δείχνανε εκεί, αρχίζανε και δείχνανε, ξέρω, κάτι φιόρντ, δεν έχω ιδέα τι,
0: ναι.
1: Τι έχει, ας πούμε, Σουηδία, ό,τι έχει Σουηδία.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Και λέγανε «Τι θα ψηφίσετε». «Good morning».
0: Ναι,
1: τέτοιο, «Ireland». Αυτό που. Πώς δεν τους έχει έρθει να ξανακάνουν το παιχνίδι διαχώρησης σύνορα.
0: Ελάτε.
1: Ναι, ό,τι πρέπει. Και αυτή είναι η εποχή της πλήρους ηλικιότητας, ό,τι πρέπει είναι.
0: Τα παιχνίδια διαχώρησης σύνορα, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Που πέφτανε, ξέρεις, μέσα στο στόμα του Ντόναλντ Ντακ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Και τα παιχνίδια διαχώρησης σύνορα ήταν, ξέρεις, μια πανευρωπαϊκή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Παλαβουμάρα. Δεν ήταν.
1: Ναι, ναι, δικό, ναι. Ήταν. Και σε μικρά μέρη, μάλιστα. Ναι, ναι. Στην Ουτρέχτη, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, από την Ουτρέχτη.
0: Και ήταν
1: ένα μήλο να γυρνάει, ξέρεις.
0: Σε όλο τον κόσμο,
1: ναι.
0: Είναι περίπου το ίδιο.
1: Δηλαδή,
0: υπήρχε κάποιος όπως τα παίρνει εργολαβία και παρουσίαζε τα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Ήταν 15 χρόνια παρουσίαζε τα παιχνίδια χωρίς σύνορα.
1: Σε στέλνει μπόκοτα.
0: Ναι, ναι, αλήθεια. Τι δουλειά κάνει, παιχνίδια χωρίς σύνορα. Eurovision.
1: Ναι, μπράβο.
0: Περίπου το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό υπάρχει η ΕΡΤΡΕ.
0: Ναι, ναι. Δεν ήταν μόνο η ΕΡΤΡΕ. Εγώ και στα ξένε χώρε τα ίδια κάνανε.
1: Αν ξένε χώρε.
0: Και στην
1: ΕΡΤΡΕ. Και στην ΕΡΤΡΕ. Η ΕΡΤΡΕ έχει τέτοια σπεσιαλιτέ.
0: Ναι, ρε. Αυτό είναι.
1: Σε ένα ο Καπουτζίδης για παράδειγμα. Ο δηλαδή κάποια στιγμή έλειψε,
0: ναι.
1: Και βγήκε ο. Πώς ήταν ο Ζερόμ με τον. Δεν θυμάμαι,
0: ναι.
1: Με έναν άλλο.
0: Με τον Αλευρά.
1: Μπράβο.
0: Του ξεπατώσανε. Φέρτε πίσω τον Καπουτζίδη. Και γύρισε ο
1: Καπουτζίδης
0: καβάλα στα λόγο.
1: Ναι. Κάνει πλάκα. Ναι. Ναι. Τέτοιο ξεπάτωμα δεν έχει φάει ούτε ο Βερνίκος.
0: Ναι, ρε. Αυτοί οι δυο, δηλαδή ο Αλευράς και ο Ζερόμ, ήταν δηλαδή πραγματικά ξέρεις.
1: Από το πομπή τράγει εντελώς.
0: Λάθος θέση που λέει. Που κατάλληλο άνθρωπο στη λάθος θέση, ένα τέτοιο,
1: ναι.
0: Πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να είπαν που μπλέξαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Που μπλέξαμε.
1: Ναι, δηλαδή, δεν ξέρει.
0: Ναι.
1: Αν δεν το ξέρει, μοιάζει,
0: ναι.
1: Εύκολο.
0: Ναι, ναι. Μα νομίζω και η Κοζάκου τώρα,
1: ναι.
0: Είναι Eurovision βασικά. Εντάξει, κάνει καλές δουλειές από ό,τι ξέρω στην ΕΡΤ, αλλά βασικά Eurovision. Εγώ αυτό θυμάμαι. Η Μαρία Κοζάκου.
1: Και προϊστάμενος είναι η Κοζάκου.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Δεν είναι βασικά είναι προϊστάμενος.
0: Στην τηλεόραση μπορώ και την Eurovision την ακούω. Δεν θυμάμαι να βγει, ξέρω εγώ, στο δελτίο ειδήσεων.
1: Αχ, Καρπετόπουλε, περίμενε. Πες ότι είσαι, πώς το λένε, σε κάνουν προϊστάμενο που χτύπα ξύλο, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Μέγκα του αθλητικού.
0: Το κλείσα. Πάει. Γεια.
1: Δεν θα πας στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου?
0: Κοίταξε, άμα έχω τα δικαιώματα θα πάω. Σωστό, καταλαβαίνω.
1: Δεν έχουμε τα δικαιώματα.
0: Καταλαβαίνω πώς τα λες.
1: Ναι, βέβαια. Εκεί πέρα παίρνεις και μούρια.
0: Όχι, πρόσεξε. Εγώ τη γυναίκα την ξέρω. Δεν την ξέρω ούτε να την δω στον δρόμο που λέω λόγο. Στο εμφανισιακά την έχω δει ποτέ. Δεν έχουμε συνυπάρξει ποτέ στον ίδιο χώρο.
1: Ναι.
0: Αλλά τη Eurovision νομίζω την κάνει καλά. Δεν το λέω δηλαδή. Δηλαδή την κάνει καλά. Δηλαδή θέλω να πω ότι ανάμεσα στον Καπουτζίδη και στην Κοζάκου, εγώ είμαι λίγο περισσότερο Κοζάκου.
1: Ναι.
0: Έτσι, εγώ...
1: ναι, είναι λίγο μανιέρα ο Καπουτζίδης.
0: Καπουτζίδης είναι, ναι.
1: Έχει πάει στη μανιέρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρεις αυτό το πράγμα, την καλοσύνη την οποία βγάζει, ας πούμε, κάποια στιγμή λέει ότι θέλω και λίγο κακία.
0: Ναι.
1: Όχι ότι έχει Κοζάκου κακία, δεν είναι, αλλά τουλάχιστον πιο straight.
0: Ναι, ναι.
1: Συμφωνώ.
0: Για να δούμε τι θα ακούσουμε αυτή τη φορά.
1: Υπάρχει αγωνία.
0: Ναι. Μετά είναι το άλλο που,
1: ναι.
0: Πάντα με μαγεύει, είναι οι περίφημες επιτροπές που φτιάχνουν και που δίνουν τα 12 στην Κύπρο. Που κάθε χώρα έχει την επιτροπή της.
1: Δεν έχω ιδέα, ρε, πώς είναι αυτό.
0: Πρόσεξε να δεις, είναι αυτοί που είναι στην επιτροπή,
1: Είναι σαν την AGB που δεν ξέρουμε πού είναι τα μηχανήματα. Ποιοι είναι αυτοί?
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Ποιοι είναι αυτοί? Συνήθως στην καλύτερη των περιπτώσεων μαθαίνεις τον πρόεδρο της Επιτροπής.
1: Πες τον.
0: Δεν ξέρω το ποιος είναι φέτος. Κάτι χρόνια ήταν ο Γιώργος Κατσαρός, θυμάμαι. Ήταν πρόεδρος της Επιτροπής. Ο σκηνθέτης.
1: Α, ο σκηνθέτης.
0: Είναι άνθρωποι της μουσικής.
1: Όχι ο Κατσαρός, ο δικός μας.
0: Όχι, ο Γιώργος Κατσαρός.
1: Λοιπόν, ωραίος θερματοφυλάκας.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Γιώργος Κατσαρός.
0: Λοιπόν, θυμάμαι ότι ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι τώρα πρέπει άλλοι.
1: Ήταν πρόεδρος της Επιτροπής.
0: Ήταν, θυμάμαι ότι ήταν. Και υπάρχουν πάντα και οι άλλοι. Οι άλλοι γύρω από τη.
1: Επειδή με τον Κατσαρό, ο Λιάννης θα είναι.
0: Ρε παιδί μου, θα ήθελα να είμαι σε μια τέτοια επιτροπή.
1: Κι εγώ.
0: Για τσακώνομαι. Να, κατάλαβες.
1: Αχ, ρε παιδί μου, δεν είναι αυτές οι επιτροπές.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ κάνει και μορφωτικό εσύ, και έχω μια ιδέα από επιτροπές.
0: Ναι. Την Κοζάκου λέει, την ξέρω, τη ρώτησα μια μέρα, πες μου ένα στάνταρ για Eurovision.
1: Ναι.
0: Να το παίξει δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν μου απάντησε τίποτα, λέει. Χθες λέει, παρουσίασε το κυπριακό τραγούδι στα κυπριακά. Μπράβο. Αυτά είναι πολύ ωραία.
1: Στα κυπριακά, δεν προφορά.
0: Ναι, μα θα είπε και λαλό μου τώρα, λαλή.
1: Η Κοζάκου είναι από την Κύπρο.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να έμαθε κυπριακά για την περιστάση. Δεν είναι και τόσο δύσκολα.
1: Υπάρχουν φροντιστήρια για κυπριακά.
0: Κάτι, θα ρώτησε. Καταλαβαίνω.
1: Θα ρώτησε.
0: Θα ρώτησε.
1: Τον απέγειτο.
0: Τον απέγειτο, γιατί όχι. Δηλαδή, να πει μια χαρά.
1: Λίγο υπερφύρε.
0: Λίγο είναι, δεν κατάλαβα. Ναι. Γιώργο Καρός, λίγο είναι. Ναι. Λοιπόν. Πάντως, εδώ πέρα, στην εκπομπή αυτή, διακρίνονται τα τραγούδια της Βουλγαρίας, της Κύπρου,
1: ναι,
0: της Αλβανίας.
1: Είμαστε, πώς το λένε, ρε, είμαστε φουσανέλα εκπομπή.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι.
0: Εδώ είναι Βαλκάνια, είναι επεξεγέραση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να ρωτήσει τον Νικολακόπουλο για την Eurovision, 100% θα ρωτήσουμε.
1: Δεν αποκλείεται να βλέπει.
0: Ο Νικολακός σίγουρα βλέπει.
1: Την άλλη φορά μας σκότωσε με τον Bollywood.
0: Σίγουρα βλέπει. Καλά, και η σινεμά βλέπει.
1: Ναι,
0: βλέπει,
1: αλλά ναι. Bollywood.
0: Και Bollywood, γιατί. Άμα έχει τρεις γυναίκες σπίτι, βλέπει και Bollywood και οτιδήποτε.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, έχουν φύγει. Ανταλλάξαμε κάτι μέσα με τον Βασιλείου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ορισμένους, θέλω να σου το πω, τους έχουν στείλει ήδη.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κτηνοδία.
0: Ναι.
1: Στις Κάνες.
0: Έχει πάει Βασιλείο.
1: Mm.
0: Και ο Βασιλείος στις Κάνες.
1: Τη Δευτέρα.
0: Όχι, μου το και ήθελα.
1: Τη Δευτέρα.
0: Και ήθελα να κάνουμε ένα πόντι μαζί τώρα που λείπει ο Γιάννης.
1: Και ήθελα να κάνουμε ένα πόντι, δηλαδή εντάξει.
0: Έχω κάνει με τον Βασιλείο πόντι γι' αυτό.
1: Ωραία. Για να τον κάνει να συλλεύει τον
0: ζωμπό. Όχι ρε, του αρέσει ας πούμε να σηκώνεται από τον πάγκο και να έρχεται και να λέμε την απουσία του Γιάννη διάφορα.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Όχι του Βασιλείου, του αρέσει για να συλλεύει για τον ζωμπό.
0: Ναι.
1: Δεν θα ζηλεύει.
0: Όχι, όχι.
1: Ξέρει, ποιο νέος ο Βασιλείου.
0: Δεν τον πειράζει ο Βασιλείου. Δεν τον πειράζει.
1: Όχι.
0: Γιατί... Πάρω το δανείκα μάλλον.
1: Εγώ πιστεύω.
0: Ναι.
1: Ότι γιατί του λέω στην κόλαση εκεί πέρα που μου και τα παλικάρια λιγάνε του έστειλα να μην μάθουμε.
0: Ναι,
1: βρίσκεται αυτή τη στιγμή στι Κάνε που δεν υπάρχει πιο επικίνδυνη αποστολή. Δηλαδή γυρνάνε.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι με στρε, α πούμε, πώς, αυτό που λένε post combat στρε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μετά από μάχε.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, για να συνέλθουν χρειάζονται μέρε και είναι και επικίνδυνοι μετά.
0: Mm.
1: Δηλαδή μπορούν να σου. Να σε στείλουν σε σινεμά να σε σκοτώσουν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όταν
0: καλά, αυτοί στις Κάνες αγριεύουνε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πολύ. Ο Γιάννης μου έχει πει κάτι ιστορίες.
1: Ναι, για λίγε.
0: Που λέει ότι επειδή πηγαίνει, ξέρω 30 χρόνια, έχει πηγαίνει σε ένα συγκεκριμένο μέρος πριν τον καφέ του που τον ξέρουν. Λένε, α, ήρθατε πάλι. τώρα ισχύουν αυτά, δεν ισχύουν μεταξύ μας, δεν ξέρω. Αλλά λέει ότι. ότι ισχύουν, α πούμε.
1: Ισχύουν.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς το λένε το καφέ, Γιάννη?
0: Μου το έχει πει. Ο Ρεβουάρ, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια. Κάτι γαλλικά, ας πούμε. Κατάλαβες. Ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, ναι. Αλλά.
0: Ο Νικολακόπουλος όχι μόνο βλέπει τη Eurovision, αλλά έχει και άποψη για τους διαιτητές που έρχονται από αυτές τις χώρες.
1: Ξέρει, λες την επιτροπή.
0: Μπορεί.
1: Να ρωτήσουμε.
0: Εμένα μια φορά με βάλανε σε επιτροπή.
1: Τι έτσι, Eurovision.
0: Όχι, Eurovision, αυτό έλειπε.
1: Τι ήταν.
0: Πώς το λένε. Νύχτες πρεμιέρας για ελληνικό σινεμά. Να δώσουμε βραβεία. Πρέπει να πήγαν όλοι οι υπόλοιποι και να είπαν: διώξτε αυτόν, θα φύγουμε εμείς.
1: Έκανε σαχλαμάρε.
0: Όχι σαχλαμάρε. Έκανα ένα πολύ. Πώς το λένε, υποστήριζα τα δικά μου φανατικά. Δηλαδή σε σημείο Νταλαβέρη. Γιατί ήθελα να τα βγάλουμε όλα.
1: Ρε τον Οικονομίδη, πήγες πάλι.
0: Λοιπόν. Να τα βγάλουμε όλα. Πρέπει να τα βγάλουμε όλα. Ότι δεν υπάρχουν διαφωνίες.
1: Ομόφωνα.
0: Ομόφωνα, καταλάβες. Ναι. Και του έλεγα: δώστε μου το πρώτο αντρικό να κάνω πίσω στο πρώτο γυναικείο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν καταλαβες τι έγινε, έγινε τώρα να δεις.
1: Ναι, δώσε μου. Σου δίνω μοντάζ,
0: ναι.
1: Διευθυντή φωτογραφία.
0: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
1: Και τι άλλο θέλεις, και
0: ναι,
1: θέλω.
0: Αλλά θέλω σκηνοθεσία, πρώτο αντρικό.
1: Σιγάρε που θα σου δώσουμε και τα δύο.
0: Ναι, λέγανε άλλοι καλά. Η άλλη σκληρή πολύ, όχι. Μισή μου κόψαν την καλημέρα.
1: Οι περισσότεροι από αυτού έχουν πάει κάνει.
0: Αυτή η συγκεκριμένη όχι.
1: Κανένα.
0: Όχι, όχι. Πάμε Νικολακό.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξύπνα! Ξύπνα!
0: Τι?
6: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
0: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
6: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα. Κώστας Νικολακόπουλος.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Τι γίνεται, Κώστα?
1: Αυτό που γίνεται είναι ένας τελικός για τον Ολυμπιακό την
0: Τώρα είναι τελικός, δεν είναι άλλο. Ναι,
1: αλλά είναι τελικός αυτή τη στιγμή που κρίνεται μια δεύτερη θέση.
0: Οκ,
1: δεν είναι ο υψηλότερος στόχος, αλλά
0: ναι, δεν έχει άλλο, αυτό ήταν.
1: Που απέμεινε, ναι.
0: Ναι.
1: Έχει τύχει φέτος για τον Ολυμπιακό να δίνει τελικούς για διάφορους λόγους εκτός έδρας. Θυμάστε με τον Άγιαξ, ήταν τελευταίο μάτς του Champions League. Έπρεπε να κερδίσει και εκεί για να προκριθεί, κέρδισε. Έδωσε έναν άλλο
0: τελικό. Πιο εύκολο είναι και να κερδίσει από την ΑΕΚ.
1: Μπορεί.
0: Ο Άγιαξ φέτος, εντάξει. Θέλω να πω, δεν ήταν και στα καλύτερα.
2: Δεν θα είμαστε και άλλη... την άλλη μέρα, δεν θα σε πείσει.
0: Η ΑΕΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα, φιέστα, κόσμο.
1: Μπορεί. Είχε άλλον ένα τελικό να παίξει με την Μπάγερ στο Λεβερκούζεν. Προσπάθησε, μήπως μπορούσε να ανατρέψει το 0-2, εδώ έφερε 0-0. Τώρα πρέπει να πάει να παίξει με την ΑΕΚ και να κερδίσει, αν θέλει να έρθει δεύτερος, γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα έρθει τρίτος. Τι να κάνουμε, έτσι τα πράγματα. Τα προβλήματα για το Μεντιλίμπαρ είναι ο Ποντένσε και ο Έσε. Κυρίως θα έλεγα η ετοιμότητά τους, δηλαδή μπορεί να είναι διαθέσιμη, αλλά το ερώτημα είναι σε τι βαθμό θα είναι έτοιμοι να παίξουν.
0: Ο Έσε τι έχει, δεν καταλαβαίνω τι έπιανε εκεί πέρα στο πόδι.
1: Έφαγε μια
0: Λουσκά.
1: Δυνατή στο μυρό και έκανε μάτωμα.
0: Ναι, γιατί, πολύ μπράβο, μεγάλο γιατί, μάτωμα. Μπράβο, γιατί πήγαν ψηλά, μπράβο, έχεις δίκιο. Έπιαν προς τον τετρακέφαλο, αλλά από την έξω μεριά.
1: Εμάτωμα του κάνουν θεραπείες από χτες, αλλά δεν είναι και εύκολο. Νομίζω ότι και οι δύο, και τον δύο η συμμετοχή θα κρυθεί τελευταία στιγμή, αύριο.
0: Σκληρό παιδάκι πάντως, του είπε άσε με να δω.
1: Άσε με να δω, αλλά τι να δει, άμα δεν μπορείς.
0: Άμα δεν μπορείς, δεν μπορείς, αλλά δεν είπε αμέσως κάτι με αλλαγή.
1: Όχι. Επαναλαμβάνω, το θέμα είναι σε τι κατάσταση θα είναι δύο παίκτες σε ένα μάτς τέτοιο που...
0: Οπότε είσαι διάσηση, έτσι.
1: Η διάσηση, ναι. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο, ξέρεις, μπορεί η ΑΕΚ να μην έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά όπως και να το κάνουμε, έχει κάνει τη φιέστα της, θέλει να κερδίσει, έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση στην Τούμπα μεσοβδόμαδα. Υπάρχει και επιστροφές παιχτών, το Μουκουντή ξέρω εγώ και ποιοι άλλοι είναι που έλειπαν. Θα έχει ο Ολυμπιακός τα προβλήματα αυτά που έχει, αλλά δεν έχει άλλη επιλογή, δεν υπάρχει, εκτός και αν ο Παναθηναϊκός σε κεκλεισμένο των θυρών μπορέσει να πάρει αποτέλεσμα με τον ΠΑΟ.
0: Δεν είναι να βασίζεσαι όμως και με τον Παναθηναϊκό έτσι όπως είναι, εντάξει.
1: Δεν είναι να πολύ βασίζεσαι, απ' την άλλη ποτέ δεν ξέρεις. Στον Ολυμπιακό ήταν πολύ δυσαρεστημένοι, όπως είδαμε και από τις τοποθετήσεις που έκανε ο Καραπαπάς για τους ορισμούς των διαιτητών σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Στο Παναθηναϊκό ΠΑΟ κορίστηκε ένας Γεωργιανός. Και στο ΑΕΚ Ολυμπιακός ένας Ιταλός. Στον Ολυμπιακό θεωρούν ότι μετά την τραγική εις βάρος του διαιτησίας στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός από Ιταλό, δεν θα έπρεπε να οριστεί πάλι ένας Ιταλός διαιτής 15 μέρες μετά. Έτσι είναι τα πράγματα. Από αλλαγές στην ενδεκάδα νομίζω ότι όλα θα εξαρτηθούν από τον Έσε και τον Μποντένσε. Δεν βλέπουμε κάτι άλλο θεαματικό. Καλά τα έχει
0: πάρει. Παρέμει πάλι αντί του Ελκαμπή.
1: Εικάζω, ναι. Εικάζω όμως, δεν το ξέρω. Εικάζω. Γιατί πήγε καλά, έμεινε ευχαριστημένος αρκετά ο προπονητής. Δεν ξέρω, εγώ θα, για μένα θα ήταν έκπληξη αν δεν τον έβαζε τον Ταρέμι τώρα, αλλά όποιος και να παίξει τώρα, η ουσία είναι να μπορέσει να πάρεις ένα αποτέλεσμα που να σε βολεύει. Είναι και πώς θα κρίνει ότι πρέπει να παίξει, πόσο ψηλά θέλει να πρεσάρει κλπ. Ξέρουμε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι.
0: Το βλέπεις να πηγαίνει συντηρητικά, κατά εκτίμηση.
1: Μπα.
0: Έξω καρδιά.
1: Όταν θες να κερδίσεις εσύ.
0: Ναι, συντηρητικά μέχρι το 60 και βλέπουμε μετά. Αν έχουμε πάλι ένα αγώνα το 60.
1: Συνήθως δεν το κάνει αυτό ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ξεκινάει
1: επιθετικά.
0: Και με ΑΕΚ μάλιστα.
1: Και με την ΑΕΚ πού.
2: Δεν το είχε κάνει μια φορά εκτός έδρας και πάρει ένα 1-0.
1: Ένα 0 πέρυσι τελευταία αγωνιστική με τον κόλ στο 90 του Τσικίνιο, λες. Μπα, δεν ήταν να θυμάσαι. Αν θυμάσαι η ΑΕΚ πρόπερση περιμένε πολύ, ήταν, Αντώνη.
2: Προσπαθώ να θυμηθώ, ναι. Πρόπερση τι είχε κάνει στην
1: Ελλάδα. Πρόπερση ο Ολυμπιακός είχε χάσει με γκολ στο 90, είχε κάνει την καλύτερη του εμφάνιση στη Φιλαδέλφεια και έχασε ένα 0 με γκολ στο 90.
2: Προσπαθώ να θυμηθώ. Θυμάμαι πάντως στη Φιλαδέλφεια μια φορά να το παίζει συντηρητικά το μάτσο.
1: Τέλος πάντων, δεν κάθομαι. Θυμάσαι τον, τέτοιον, το Γάλλο, μόρ, το 0-0 στο τέλος, αυτό μήπως θυμάσαι.
2: Ναι, τέλος πάντων, δεν παίζει ρόλο, μπορεί να είναι άλλη εντύπωση που δεν είναι. Δεν κάθομαι να τα θυμηθώ ένα τα μάτια.
1: Εκτός βέβαια και αν σε υποχρεώσει ο αντίπαλος. Αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος και σε υποχρεώσει, τι θα κάνεις.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, εντάξει. Στην Ελλάδα πάντως να τον κλείσει η ομάδα στην Ελλάδα δεν το θυμάμαι. Να τον κλείσει. Ναι, να τον κλείσει.
1: Υπάρχουν κάποια διαστήματα τα οποία μπορεί να έχει υποφέρει και ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, βέβαια, ειδικά αν βάλει γκολ και γυρνάει και τέτοια. Αλλά να τον κλείσει από την αρχή.
1: Στο πρώτο τέταρτο φέτος στη Φιλαδέλφεια ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Ωραία. Μετά ήταν πολύ καλός. Αλλά στα πρώτα 15 λεπτά η ΑΕΚ ήταν, ήταν καλύτερη. Πώς να το κάνουμε.
2: Και αλλά σαν γενικά, ομάδα ξέρεις.
1: Γενικά σαν εικόνα παιχνιδιού λες.
2: Να πεις εντάξει, ας πούμε το πήγε 90 λεπτά και κάνω το σαυρό τους μετά και πήραν ισοπαλία.
1: Στο ξεκίνημα των αγώνων έχει θέματα ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, βέβαια, τρώει συνέχεια.
1: Τα πρώτα 10-15 και να μην φάει γκολ έχει θέματα.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
2: μυστήριο αυτό το πράγμα.
1: Και στη Λεωφόρο αν θυμάστε που κέρδισε τώρα 2-0, πάλι τα πρώτα 10-15 λεπτά είχε θέματα. Και αν θυμηθούμε πώς μπαίνει η ΑΕΚ τελευταία στα παιχνίδια της, θα είναι ένα ζήτημα πώς θα, αν θα μπορέσει να αντιδράσει. Ο Ολυμπιακός μπήκε πάρα πολύ ωραία στην Τούμπα, στις προάλλες. Πάρα πολύ καλά μπήκε στην Τούμπα ο Ολυμπιακός. Είχε... και έφαγε γκολ.
2: Για πες μου σε μέσο όρο τώρα.
1: Και έφαγε γκολ.
2: Για πες μου αντικειμενικά, ποια ομάδα αξίζει τη δεύτερη θέση, Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ?
1: Τη δεύτερη ή την πρώτη?
2: Τη δεύτερη, άσε την πρώτη. Πρώτη ήταν τη ΣΑΕΚ. Καλά έκανε και την πήρα.
1: Εάν το πάμε ότι έχουν παίξει δύο παιχνίδια μεταξύ τους Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ δεν έχει χάσει κανένα.
2: Πέντε,
1: λες ο ΠΑΟΚ.
2: Πέντε, εντάξει, πέντε.
1: Πέντε, ναι. Ωραία. Λες ο ΠΑΟΚ με αυτό.
2: Σε γενική εικόνα της χρονιάς εντός. Όχι η Ευρώπη, εντάξει, καλύτερο.
1: Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε και πρωτάθλημα να διεκδικήσει ακόμα και έτσι.
2: Ναι,
1: δηλαδή αν σκεφτείς ότι το γκολ του Γιαζίτση να μέτραγε στο 98, ότι τώρα την Κυριακή θα, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε
2: όχι,
1: να
2: καλύτερο
1: να
2: ποδόσφαιρο
1: να
2: λέω. Καλύτερο ποδόσφαιρο, όχι οι αποτελέσματα.
1: Α, καλύτερο ποδόσφαιρο.
2: Εδώ για μένα είναι
1: ο ΠΑΟΚ έχει παίξει ένα δίμηνο καλύτερα
2: ναι, φοβερό,
1: από τον Ολυμπιακό σίγουρα.
2: Ενώ ο Ολυμπιακός φέτος δεν έχει κάνει στο πρωτάθλημα μια περίοδο στην οποία να πεις όχι αποτελέσματα, μην εξετάσεις αποτελέσματα.
1: Θα συμφωνήσω,
2: και τα ομάδα,
1: ναι. Πρέπει να συμφωνήσω,
2: Μας έφαγε η αντικειμενικότητα θα μου πεις.
1: Δεν μας έβγαλε πούμε ένα δίμηνο Ολυμπιακός όπως
2: που να πεις και τα ρεομάδα τους διάλυσε.
1: Δεν μπορώ να το πούμε αυτό. Όχι, δεν μπορούμε.
2: Και με αυτά τα αντικειμενικά λόγια κύριε Καρπετόπουλε.
3: Ναι, πάμε παρακάτω.
1: Αποχαιρετούμε. 4 με 6 αν έχουμε αγωνιστικά νέα θα τα πούμε μετά.
2: Έγινε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Πω πω μυρωδιές, δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείος Χάρα, φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείος Χάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείος Χάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
6: Αχ, τι έπαθα!
7: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
9: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Μου άρεσε τελευταία προγνωστικά τη χρονιά.
0: Ναι.
1: Όχι τελευταία, θα κάνουμε και για το.
0: Για ποιο?
1: Για τα play out που έχουν μια.
0: Εντάξει, ωραία, για τα play out. Αν έχουν κανένα νόημα.
1: Κάτσε να δούμε τώρα τι έχει.
0: Χι, αν σε ενδιαφέρει για πάνω.
1: Και τα δύο χι. Δηλαδή βλέπεις τον Ολυμπιακό δεύτερο.
0: Ναι. Με χι χι όμως.
1: Ναι. Είναι ένα καλό.
0: Ναι.
1: Καλό ποντάρισμα. Κάτσε να δούμε και τι δίνει.
0: Εντάξει, θα δίνει. Θα δίνει τρία κάτι. Ας πούμε, ό,τι δίνει. Δηλαδή, επί 11 ας πούμε, για την προσθετικό. Εντάξει, κάτι.
1: Δεν μου ανοίγει εδώ πέρα το.
0: Τι ανοίγουν τα τέτοια. Τα ποντάρισματα.
1: Ναι. Δεν μου ανοίγουν τα ποντάρισματα. Δεν μου ανοίγει το πρόγραμμα. Μια καταστροφή ολόκληρη. Ζωή
0: ναι.
1: Πέρα. Για να δούμε τώρα, ίσως λίγο καλύτερα. Για να δούμε τώρα. Ναι. Καλύτερα. Λοιπόν, ας τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει το πανηγύρι με την μεγάλη διοργάνωση play-off 5-8.
0: Ναι.
1: Όπου πρέπει να πω. Όχι. Ψέματα. Ξεκινάνε Σαββάτο με τα play-out.
0: Μάλιστα.
1: Τα play-out, αύριο Σαββάτο. Αέλα Τρόμητος.
0: Πες μου ώρα όμως, γιατί με ενδιαφέρει. 7. Α, τα έχω. Είναι όλα μαζί.
1: Όλα μαζί. Ωραία, ίδια ώρα, ναι.
0: Αέλα Τρόμητος. Αέλα Τρόμητος,
1: Ναι.
0: Οι δύο.
1: Εγώ λέω ότι ο Θεός χρωστάει μια νίκη στην ΑΕΛ. Καταγράφεται μια διαφωνία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν δίνει άσχημα 2-32-40.
0: Ναι.
1: Το διπλό 3-13.
0: Το άσο τι δίνει?
1: 2-30-2-40.
0: Σε δύο και το διπλό το ίδιο.
1: Το διπλό 3-10-3-3.
0: Μάλιστα.
1: Σκάει ένα χι, χάνουμε και δύο. Πας πάμε.
0: Ναι, άνετα.
1: Σέρες Πανετολικός.
0: Δεν είναι για πολλά. Σέρες Πανετολικός, Σέρες.
1: Ναι, κι εγώ. 2,5.
0: Okay.
1: Τελευταία προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Εκεί λέω να πούμε ότι και οι δύο, αυτοί και η Λάρισα και ο Πανσερακός θα παίξουν τα αρέστα τους. Ο Αστέρας Τρίπολης όμως παίζει με την Κηφισιά και αυτός. Και οι τρεις παίζουν μέσα. Οι τρεις καταραμένοι, προκειμένου οι τρεις που παίζουν. Χι δηλαδή και suspense.
0: Ναι.
1: Όχι
0: ναι.
1: Να καθαρίσει αύριο και τα αύριο. Και ο Αστέρας. Κουκουρούκου, γεια σας. Μείναμε στην κατηγορία.
0: Χι, αλλά με τα αποτελέσματα που θα έρθουν.
1: Αν κερδίσουν οι άλλοι.
0: Όχι, αν κερδίσουν οι άλλοι. Σου λέω. Μόνη περίπτωση να κερδίσει ο Πανσερακός.
1: Αν κερδίσει ο Πανσερακός, ναι.
0: Τι διαφορά έχουν, 5 βαθμούς δεν έχουν.
1: Μπορεί και 4 και άνθρωποι.
0: Όχι, ρίξε μια ματιά. Απ' έξω δηλαδή από την
1: μάμα. Ναι, και εγώ δεν το κεφάλι μου λέω τώρα. Περίμενε λίγο.
0: Αλλά δεν μ' άρεσε καθόλου ο Αστέρας.
1: Ναι.
0: Μα καθόλου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μόνο κέρδισε.
0: Ναι, πολύ.
1: 4 βαθμούς έχει, καλά το θυμόμουν. 32-28.
0: Και από τους δύο.
1: Από τη Λάρισα 5. Αν δεν κερδίσει, θα πάει 33.
0: Σε περίπτωση κανένα
1: 31.
0: Ναι,
1: και η τελευταία αγωνιστική θα έχει τζόγο.
0: 4 δεν είπε.
1: 4 από τον Πανσερακό.
0: Τα έχω χάσει. Πες ότι ο Πανσερακός κερδίζει.
1: 31.
0: Στον άσο του παίρνει.
1: Όχι, παιδί μου, αν κερδίσει ο Αστέρας Τρίπολης, πάει στους 33. Ανάμεσα στους 31 και στους 33 είναι 2 πόντι διαφορά. Αν χάσει είναι στον άσο.
0: Ναι, ναι, ωραία, εντάξει, πάμε παρακάτω. Ναι, αν χάσει
1: κοίτα,
0: είναι στον άσο. Γι' αυτό θέλω να πω δηλαδή χειρότερο δυνατό σενάριο, σκεφτόμουν.
1: Με τόσα που πέρασε ο Αστέρας φέτος. Από μόνο του δηλαδή, δεν μπορεί κανένα τίποτα. Μόνο του έμπλεξε. Μόνο του ξέμπλεξε. Νομίζω ότι είναι μεγάλη.
0: Δεν έμπλεξε. Μόνο του ξέμπλεξε. Γιατί σαν ομάδα είναι πολύ μέτρια ομάδα.
1: Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω. Δεν τον πείραξε κανένα. Δεν θυμάμαι τίποτα εγκλήματα εναντίον του, α πούμε.
0: Εγκλήματα κανένα δεν έχει να μιλάει για εγκλήματα.
1: Ναι. Εγώ λέω ότι η ευκαιρία να καθαρίσουμε είναι τεράστια και θα την εκμεταλλευτούμε.
0: Ναι. Πιθανόν.
1: Και θα. Το 70 δεν λέει πολλά από μόνο του. Θα πέσει κιόλα, προβλέπω. Αλλά νομίζω και η Φυσιά. Από αυτό που είδα και με τον Ατρόμητο είναι σε πλήρη.
0: Δεν
1: κατάσταση.
0: Είναι να παίζει φαβορί φέτο τώρα στα πλέον.
1: Ναι. Εγώ εδώ λέω ότι είναι μια
0: okay,
1: παραμονή.
0: Εντάξει.
1: Μια παραμονή.
0: Ναι.
1: Και τα σούπερ παιχνίδια Κυριακή,
0: ναι.
1: 5 της διοργάνωσης 5-8.
0: Αυτά είναι.
1: Που καταπλήσει. Εγώ πάλι δύο over θα παίξω. Γιατί μέχρι τώρα όσες φορές έχω παίξει over κέρδισα.
0: Ναι. Μπράβο,
1: δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να.
0: Ναι, παίζω over. Λοιπόν,
1: 1,80 δίνει το ένα over. Στο δεν υπάρχει λόγος να.
0: Ναι, παίζω over. Λοιπόν,
1: 1,80 δίνει το ένα over. Στο Άρης

0: πούμε, ναι.
1: Λοιπόν, καλά. Τα βλέπεις και τα δύο, όπε.
0: Ναι.
1: Βλέπω Άρη εγώ.
0: Βλέπεις Άρη. Πέντε νίκες σειρά.
1: 12.
0: Ναι.
1: Εξηγείται δηλώσεις στην Μπενίτεθ επιτέλους του Γρηγορίου.
0: Το project. Ναι.
1: Πρέπει να δουλέψουμε το καλοκαίρι για τη νέα ομάδα.
0: Ναι.
1: Αν είναι τουλάχιστον. Πάλεψε την αποζημίωσή σου, αν είναι τουλάχιστον. Εσύ.
0: Ναι.
1: Δύο συμβουλές θα του δώσει ο άνθρωπος. Φάει χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν. Βόλος ο Μπράτσος.
0: Ναι.
1: Και αυτό το ότι η χρυσή εφεδρεία θα είναι και του χρόνου.
0: Εντάξει, και να φύγει που λέει ο λόγος για λίγο.
1: Ναι, χρυσή εφεδρεία. Πάντα.
0: Κάποια στιγμή, ναι. Τι.
1: Ναι. Δεν παίζω τίποτα.
0: Μας πήραν είδηση το over 1,70.
1: Είδες.
0: Και 1,65 κιόλα η άλλη εταιρεία. Δηλαδή.
1: Ωραία, πέθα over, δεν θα παίξει.
0: Ναι, αλλά.
1: Ωραία.
0: Έπαιξε πολύ.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Ό,τι κέρδισε, χάστο.
0: Και όφιθ μπορεί να παίξω.
1: Ναι.
0: 1,90 και 1,95. Γιατί όχι. Και πάμε τώρα για τα δύο τελευταία. Εσύ λες χ και χ.
1: Όφι βλέπω κι εγώ.
0: Όφι βλέπω πολύ.
1: Ναι.
0: Να κλείσουμε μπροστά στο κοινό.
1: Αυτό είναι αξιόπρεπες, ναι.
0: Ευτυχισμένοι, ωραίοι μετά.
1: Ναι, γιατί είναι ομάδα η οποία. Δηλαδή ο Βόλος, εντάξει, την κερκίδα να διαμαρτυρηθεί.
0: Μα ο Βόλος την τελευταία φορά είπε ότι δεν πάνε, θα πάνε μόνο 100 χιλιάδες αρκεστήριων. Στο τελευταίο παιχνίδι.
1: Έχει διαρκεστήρια.
0: Έχει.
1: Ακούρε, φίλε.
0: Ναι, έχει διαρκεστήρια. Καμιά κουσαριά πρέπει να
1: ήταν.
0: Αλλά εντάξει, πήγαν.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, μεγάλες αποδόσεις στα παιχνίδια που κρίνουν τη δεύτερη θέση. 3,80 ναι. Δίνει ο Άσος του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: 3,70 το Χ. αλλά είναι εντυπωσιακό ότι 1,95 και 1,97 βλέπω το διπλό του ΠΑΟΚ. Από το οποίο εγώ ξεκινάω. Δεν το πήραμε με την ΑΕΚ, γιατί και με την ΑΕΚ πρέπει να κερδίσει.
1: Κάνω ό,τι θέλεις και εγώ πρέπει να κερδίσει.
0: Αλλά νομίζω ότι...
1: Αυτό με... αν είναι άντερ.
0: Ναι. Άντερ είναι και τα δύο.
1: Ναι, ναι.
0: Κατά τη γνώμη μου. Δύσκολα.
1: Ρε. Ναι, βέβαια, του Ολυμπιακού τι.
0: Δύσκολα.
1: Από του Ολυμπιακού δεν πρέπει να δίνει τίποτα το άντερ. 1,70.
0: Ναι.
1: Θα το δεις.
0: Και στο άλλο, μεγάλες αποδόσεις. 3,25 ο Άσος, 3,35 το Χ. 2,27 το διπλό και 2,30 το διπλό.
1: Ολυμπιακό δηλαδή, βλέπουν, ε.
0: Βλέπουν λίγο περισσότερο Ολυμπιακό. Καλά, τον Ολυμπιακό βλέπουν παντού και πάντα στην Ελλάδα.
1: Όχι, περίμενε, γιατί την προηγούμενη φορά που λέγαμε. Βλέπουν, κέρδισε.
0: Ναι, ναι. Αλλά γενικά και με τον ΠΑΟΚ βλέπανε. 1,70 έδινε τον ΠΑΟΚ ο Άσος.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Κατάλαβες. Και με την ΑΕΚ βλέπανε 1,70 έδινε ο Άσος.
1: Δεν πειράζει, ο Ολυμπιακό βλέπουν.
0: Ναι, όλοι βλέπουν Ολυμπιακό στην Ελλάδα παντού και πάντα. Ό,τι και να γίνει Ολυμπιακό.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, το over στο Ολυμπιακό ΑΕΚ δίνει 2,30. Το Άντερ 2,20.
1: Όχι ρε, το Άντερ 2,20, άντε.
0: Όχι, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Όχι, συγγνώμη, 1,70, έχεις δίκιο. 2,30 και 1,70. Λοιπόν...
1: Ναι.
0: Τι να σου πω,
1: ρε φίλε, περισσότερο Άντερ πάντως βλέπω τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Πώς τον δίνει, 1,80?
0: Νομίζω 1,70.
1: Ναι, ναι. Ρίξε μια ματιά.
0: Βέβαια, κοιτάζω τώρα, γιατί πάλι το... Το μηχάνημα εδώ μας κάνει τρέλες.
1: Δηλαδή, ένα από τα δύο μάτς το βλέπω 0-0. Ναι. Να μην το πω χι-χι. 0-0. Και αν είναι Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, 0-0.
0: Εγώ τον Ολυμπιακό ΑΕΚ βλέπω περισσότερο 0-0.
1: Δες το. Αυτό είναι, αξίζει τον κόπο, ξέρεις, σε ποντάρεις να πεις θα παίζω και τα δύο 0-0. Παρολί.
0: Ναι. Όχι, στη Λεωφόρο βλέπω ότι θα μπει γκολ.
1: Ωραία.
0: Βλέπω, δεν ξέρω αν θα το βάλει ο ΠΑΟΚ όπως περιμένω, γιατί δεν είμαι και βέβαιος. Επίσης μου φαίνεται ότι μολονότι ο Παναθηναϊκός το έχει ξανακάνει. Δηλαδή τι,
1: ναι.
0: Να έχει ένα γκολ με τους όπως στα play-off, τους μεγάλους. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα το Φεβρουάριο, όταν και τότε είχε παίξει μαζί με ένα ντέρμπι και είχε παίξει, αν θυμάστε τότε, με τον ΠΑΟΚ στο κύπελλο δύο φορές. Είχε παίξει με τον Ολυμπιακό. Όχι με τον Ολυμπιακό. Ναι, με τον Ολυμπιακό που είχε κερδίσει 0-1 με τον Ταμπόρθα. Και σε εκείνο το διάστημα, σε εκείνο τον κύκλο του παιχνίδι με την Άγκη,
1: ναι,
0: 4-0,
1: ναι.
0: Δεν έβαζε γκολ με τίποτα. Ήταν ναι. ίδιο πράγμα. Δηλαδή σε 5 μάτς είχε βάλει ένα γκολ. Πέντε μάτς τέτοια ναι. εννοώ, ξέρεις. Λοιπόν,
1: μα δεν σκοράρει.
0: Δεν σκοράρει, ναι. Το άντερ στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ είπαμε 1,65-1,70. Το άντερ στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, αν μου ανοίξει, κάπου τόσο θα έχει και αυτό. Εγώ τα δύο άντερ θα παίξω.

0: δύο άντρε θα παίξω. Δεν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εδώ
0: είναι. Το διπλό του Ολυμπιακού, να σου πω την αλήθεια, μου φαίνεται ξοπραγματικά δύσκολο.
1: Ωραία, δεν το παίζει, δεν έχει πλέον να παίξει διπλό, ούτε και εγώ παίζω.
0: Ούτε το 2-30.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ούτε τη Ζάκη. Σου λέω.
0: Μου κάνει για πολύ.
1: Αν θέλει κάποιο, α πούμε, όπω βλέπει, άντε, α πούμε. Εγώ λέω για ποντάρισμα, ξέρει, σκληρό ποντάρισμα παρολί.
0: Τα χι.
1: Τα δύο χι και κάτω, 0-0. Και τα δύο.
0: Ναι.
1: Α σου εντάξει. Πρέπει να πει, α πούμε, ότι παίζω δύο. Πώ να σου πω, ρε παιδί μου, όχι εκπλήξει. Πιθανά αποτελέσματα.
0: Το άντερ, παρεμπιπτόντως, το άντερ 2,5 στην Λεωφόρο πληρώνει καλύτερα. Ενώ 85 και 90.
1: Ναι, ναι. Πρέπει να είναι. Μοιάζει περισσότερο, ξέρει, να μπαίνουν κούρ στη Λεωφόρο από ότι να μπαίνουν στην ΑΕΚ.
0: Το 0-0 στη Λεωφόρο,
1: ναι.
0: 8,5.
1: Μπράβο.
0: Φοβερό.
1: Και στο άλλο τι είναι, 6.
0: Να το δώσω τώρα. Αν βοηθήσει εδώ πέρα.
1: Δεν είναι ότι θα κερδίσει, ρε παιδιά. Αλλιώ θα έπαιζα το σπίτι μου απάνω. Αν είναι. Αλλά το λέω σαν λογικό ποντάρισμα που αν βγει.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, το παίζει.
0: 7,5.
1: Ωραία.
0: Τα 2-0-0 δηλαδή πληρώνουν.
1: 75 και 560 στο δεκάρικο είναι αυτό.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει. Έχει χάσει ένα δεκάρικο.
0: Αυτό. Αυτά. Αλλά κινδυνεύει να. Όχι,
1: κερδίζει.
0: Κερδίζει. Πα δεν
1: κακό ξέρει τι είναι με τα 0-0, θα σου πω αμέσω.
0: Ναι.
1: Μπαίνει ένα γκολ και μετά κάθε και κοιτά τηλεόραση. Δεν έχει να παίξει τίποτα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ενώ αν παίζει 5-4 θα τελειώσει. Ακόμα και στο 80 να πάει, λε. 0-0 δεν θα βάλουν 9 γκολ.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις πάντοτε υπάρχει ελπίδα. Το 0-0 είναι άτιμο πράγμα να το παίξει, γι' αυτό
0: ξενερώνει. Διαφορά σε επειδή που έχουν οι τέτοιε. Δηλαδή, το handicap.
1: Ναι. Σε ποιο να παίξει handicap.
0: Στο ΑΕΚ Ολυμπιακό, στο να κερδίσει ΑΕΚ 2-0, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πληρώνει 7-40. Εντάξει.
1: Ναι, το να κερδίσει σκόρ είναι handicap ένα γκολ.
0: Handicap ένα γκολ. 2-0, 3-1. Πώ τη
1: δίνει, 3 κάτι.
0: 3-1. Κατάλαβε. 7-40.
1: Την έχει για νίκη 3 κάτι, δεν έχει.
0: Την έχει, ναι.
1: Ωραία.
0: Στον Ολυμπιακό το handicap, δηλαδή κερδίσει ο Ολυμπιακό 0-2-1-3 κτλ. 4-60.
1: Ναι, εκεί. Αφού το δίνει καλύτερο τον Ολυμπιακό. Στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Αν παίξει το Παναθηναϊκό handicap.
0: Καλά,
1: θα πρέπει να σου δίνω τηλεοφόρο.
0: Ναι.
1: Έχει τη διπλή ανάπλαση, δικιά σου μετά.
0: Ναι. Δίνει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Δίνει πάρα πολύ και ο Άσος εκεί.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Οπότε
1: γι' αυτό.
0: Το handicap καταλαβαίνει. Α το πω τώρα το handicap και πάμε στο
1: Γιώργο. Ναι. Δεν είναι. Σου λέω χοντρό ποντάρισμα. Έλα, πάμε Γιώργο. Θα το πείσουμε με το που γυρίσουμε.
0: Στο λέω τώρα.
1: Λέγε.
0: 8,75.
1: Αυτά είναι.
0: Πάμε στο Γιώργο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
6: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος.
7: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ. Και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα. Γιώργος Τσακίρης, πριν το τελευταίο μάτι της χρονιάς.
1: Ναι, είναι η φιέστα, είναι το διήμερο εκδηλώσεων επί της ουσίας στην Νέα Φιλαδέλφεια. Από το Σάββατο θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις με την ανακοίνωση της ΑΕΚ για ανοιχτή προπόνηση και σε όλη τη διάρκεια της, εννοείται, γιατί δεν επηρεάζει κάτι σε ό,τι αφορά το τακτικό κομμάτι. Ούτως ή άλλως σήμερα θα δουλέψει πιο συγκεκριμένα σε αυτό το κομμάτι ο Μάρκο Νίκολιτς. Η επιθυμία και η διάθεση του κόσμου να βρεθεί δίπλα στην ομάδα είναι τεράστια, δεν γίνεται δυστυχώς να ικανοποιηθούν όλοι οι φίλοι της Ένωσης για την Κυριακή, δεν βρήκαν όλοι ιστήριο, εννοείται, είναι σοντάτο εδώ και ένα μήνα και οπότε είναι μια ευκαιρία αυτή για όσους δεν θα μπορέσουν να είναι την Κυριακή εντός γηπέδου, γιατί θα είναι όλοι έξω από το γήπεδο, να δουν την ομάδα, να της κάνουν μια μήνυ γιορτή και εκείνη από την πλευρά τους, τέλος πάντων να εκφράσουν το ευχαριστώ τους ή τη συμπαράστασή τους. Αναμένεται να έχει πάνω από 20.000 κόσμο αύριο στη Νέα Φιλαδέλφεια, θα ανοίξει εννοείται ολόκληρο το γήπεδο. Δεν ξέρω, μην γεμίσει κιόλας και έχουμε και προπόνηση sold out πρώτη φορά στα χρονικά. Είναι τεράστια η επιθυμία του κόσμου, είναι
0: πώς
1: πολύ
0: θα
1: μεγάλη
0: μπαίνουνε, είπες?
1: Ορίστε.
0: Πώς θα μπαίνουνε, ελευθερά.
1: Πόρτα. Ναι, καλέ. Τι θα βάλει στήριο, για όνομα του Θεού. Όχι, στην προπόνηση στήριο δεν βάλει.
0: Όχι, στήριο.
1: Εννοείται ελευθερά. Είναι και θα ανοίξουν όλες τις σειρές.
0: Ξέρεις, μπας και βάζανε, ξέρεις, κάποιο το οποίο να είναι ελεύθερο, αλλά στους κατόχους των διαρκείας, τίποτα τέτοιο.
1: Δεν όχι, και ίσα ίσα που αν θα έπρεπε να περιορίσουν να μπουν κάποιοι, θα ήταν κάτω για διαρκείας.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Εγώ θα τους έκοβα όλους αυτούς να μην μπουν. Αν υπήρχε δυνατότητα, απλά εδώ μιλάμε ότι θα είναι
0: ανοιχτές οι πόρτες.
1: Ναι, ναι, όποιος θέλει πάει και όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Γίνεται περισσότερο όμως, ξαναλέω, για αυτούς που δεν θα έχουν τη δυνατότητα την Κυριακή να μπουν και στο γήπεδο, να δουν την ομάδα και το τηλετουργικό, το οποίο βέβαια θυμίζω ότι θα το δουν απ' έξω, θα υπάρχει τεράστια γιγαντοοθόνη για τον κόσμο Τσάκ, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του κόσμου Τσάκ η κοιτινό μαύρη πάει και να ζήσει το τηλετουργικό της κατάκτησης του 14ου πρωταθλήματος της Ένωσης. Από χθες δίνονται στα κοιτινό μαύρα όλες οι οδικές αρτηρίες που οδηγούν και η κεντρική της βέβαια δεκαετίας, δηλαδή, που οδηγούν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Βάζουν λάβαρα, και που αφορούν το κάθε ένα πρωτάθλημα, με το υπομονή, επιμονή, πάθος, πίστη, το μήνυμα που είχε η ΠΑΕ, με τις ιστορικές στιγμές την κάθε χρονιά κατάκτηση τίτλου, του 89 ας πούμε, του 63 με τον Παναθηναϊκό, όλα τα πρωταθλήματα υπάρχουν. Θα φωταγωγηθεί η πόλη από το Σάββατο μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας, θα είναι επιμονή μου βάσεως φωταγωγημένη, και την Κυριακή βέβαια θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις, υπάρχουν ανακοινώσεις και σχετικές λεπτομέρειες για όλα αυτά που αφορούν το διήμερο φεστιβάλ εκδηλώσεων, να το πούμε έτσι, της Ένωσης για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σε όλα τα site μπορούν να το επισκεφθούν και να το διαβάσουν οι φίλοι της Ένωσης, αν και από χθες αυτό κάνουν. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, να πούμε εντάχει ότι η λογική λέει πως δεν θα έχει ιδιαίτερα προβλήματα, ακόμα και ο Βάρντ, όπως είπαμε χθες, ένα χτύπημα είναι, δεν είναι κάτι το οποίο εύκολα θα τον αφήσει εκτός αν θέλει ο coach να τον προστατεύσει ή αν έχει στο μυαλό του να ξεκινήσει και να δει και το Γιώβιτς ζήνει, που δεν το έχει δει πολύ. Ο Στρακόσια, εφόσον δεν θα έχει θέμα με τη μέση του μέχρι και αύριο, γιατί ήταν μια χαρά χθες, θα ξεκινήσει το ματς στον Ολυμπιακό, αλλά επαναλαμβάνω θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί μέση δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα. Δεξιά είναι ο Ρώτα, αριστερά ο Πίγιος, με κεντρικό αμυντικό δίδυμο τον Μουκουντή και τον Ρέλβας. Στα χάφου Μαρή με τον Πινέδα, δεξιά ο Κοϊτά, αριστερά έχει προβάδισμα ο Περέιρα και Βάργα Γιώβιτς ή Βάργα Ζήνη θα είναι το σημερινό πρόεδρο του Ιδιάδα στην επίθεση. Θα δούμε και σήμερα βέβαια, θυμίζω ότι υπάρχει προπόνηση στο πρόγραμμα και υπάρχει άσκηση τακτικής προσέγγισης την Παρασκευή από τον coach, ούτως ή άλλως επαναλαμβάνω το Σάββατο δεν μπορείς να κάνει. Και παράλληλα να πω ότι περιμένουμε και από Δευτέρα, με Τρίτη δεν ξέρω πότε θα έρθουν, οι εκπρόσωποι του Περέιρα είναι δεδομένο ότι έχουν κλειδώσει εισιτήρια για να ανέβουν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, να κάνουν την επαφή και τη συζήτηση. Είπαμε και χθες ότι υπάρχει μια κρούση πρώτη.
0: Καθαρά οικονομικό είναι το θέμα, δεν είναι...
1: Ναι, και ρόλου. Δηλαδή θα πρέπει να επικοινωνηθεί, να γίνει μια συζήτηση ουσιαστική σχετικά με τον ρόλο που θα έχει ο...
0: Αν θα είναι βασικό, αν τον είχε βασικό ή αν...
1: Ναι, ανάλογα ρε παιδί μου, τι ξέρεις, τι περιμένουμε από τον Τούρκο φέτος. Θέλουμε να τον έχουμε στη διαχείριση του ρόστερ, έχουμε μια πέτση α, β, γ, δεν ξέρω και εγώ τι. Φέτος έκανε 21 συμμετοχές, δεν έκανε λίγες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με 2 γκολ, μια assist. Συνολικά έχει κάνει 51 εμφανίσεις με την ΑΕΚ, αλλά 21 φετινές ήταν νομίζω πάρα πολύ σημαντικές, όλες του, δεν υπάρχει μία από αυτές τις 21 που να ήταν, ναι, που να ήταν μέτρια ή κακή, είτε ήταν από τον πάγκο είτε ήταν βασικός. Οπότε με ένα ξεκαθαρίζει, γιατί προφανέστατα θέλει να διαπιστώσει και εκείνος τι περιμένει η ομάδα από αυτόν. Έτσι. Ο ίδιος είναι θετικός καταρχάς, δεν ξέρω όμως αν στο 50%, γιατί εγώ ξαναλέω δεν θα ξεπεράσει 700-725.000 ευρώ η πρώτη τσάικ και δεν πρέπει να τους ξεπεράσει, για να είμαι ειλικρινής, αν θα είναι και εκείνος θετικός, έτσι. Μπορεί να έχει πρόταση στο 1 εκατομμύριο το παιδί, που είναι 250.000 πάνω στα 2 χρόνια, είναι 500.000.
0: Είναι και ένας καταλήμαδες καρδιάς.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς, γι' αυτό το λέω.
2: Έγινε ο Γιώργος. Αυτά. Μάλιστα, αυτά και από τον Γιώργο Τσακίρη. Να πούμε τώρα 2-3 πράγματα και να σας αφήσουμε. Η Σιδενόρ είναι συμφασμένη με τις κατασκευές. Ακολουθεί τις πλέον αυστηρές και πιστοποιημένες διαδικασίες έλεγχου ποιότητας, συμμετέχοντας δυναμικά σε μοντέρνες κατασκευές και βιώσιμα κτίρια. Η Σιδενόρ στήριξε και στηρίζει την ελληνική κατασκευή και κατά συνέπεια την ελληνική οικονομία και κοινωνία διάλειπτα με αξιοπιστία και συνέπεια ακόμα και την εποχή της κρίσης. Η συνέπεια και η αξιοπιστία είναι οι αξίες που τη χαρακτηρίζουν σε όλη την πορεία της, αυτή που γράφει πάνω από 60 χρόνια τώρα. Πάμε παρακάτω. Στη Nova κερδίζεις πολλά και διάφορα, όπως συνδρομές στη World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Μπορεί να απολαύσεις αυτό το γεγονός κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας τον deal, αρκεί να είσαι συνδρομητής Nova και σε περιμένει μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση, όπως είπα, σε πολλές αποκλειστικές προσφορές. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Ακολουθούν ο κύριος Χονδροθύμιος και ο κύριος Χριστόγλου. Εμείς είχαμε μαζί μας χορηγό αυτής της εκπομπής, την Bet365. Ελπίζω, ελπίζω ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ακύλα φέρτο. Το είπε και το έκανε. Επιτέλους ένας άνθρωπος συνεπής. Το είπε, θα το φέρω.
0: Ξηγήσω φουστανέλα.
2: Εντελώς. Φουστανέλα και αυτά φοράει ακύλα σε αυτά τα περίεργα.
0: Τα κόλπα. Μα ξεραρωθεί και στο
2: κεφάλι. Και αν το πάρουμε, σας υπόσχομαι να έρθω ντυμένος ακύλα τη Δευτέρα. Με τέτοιο σκούφο περίεργο,
0: κατάλαβα,
2: με αυτά. Και αν έρθω και με ποδήλατο, μου σου πω.
0: Έχει ποδήλατο.
2: Ναι, ρε, κάνεις ποδήλατο, επισκηνής. Έλα.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
5: Σπόρ FM Πάτρα.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη 1 το μεσημέρι στα κινητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
12: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
13: Έχεις.
12: Θέλω μπρατσάκια.
13: Έχεις.
12: Θέλω και πετσέτα.
13: Έχεις.
12: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
14: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Νέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: τον έστειλε στον άνθρωπο, την κατέμιασε την ΑΕΚ. Το μουσουράκι. Το Μανώλη.
1: Γιατί τι γυρίζει στην πιφτέκα? Όταν το στείλαμε το παιδί, έλεγε μπράβο, εξαιρετική επιλογή και τι ωραία που τα λέει.
0: Ναι, την κατέμιασε όμω. Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Τι να κάνουμε.
1: Εγώ φταίω τώρα για ο Μουσουράκης.
0: Ο Μουσουράκης δεν φταίει, εσύ φταίει.
1: Εγώ γιατί φταίω? Άρα να μην το ξαναστείλουμε.
0: Να τον στείλουμε, ρε παιδί μου, σε άλλο άθλημα. Big Win Sport FM 94,6. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου έξω από εδώ. Μανώλης Μουσουράκης που κατέμιασε την μπασκετική ΑΕΚ. Και Σωτήρης Ταμπάκος που τα κατεμιάζει όλα.
1: Όλοι κατέμιδες εδώ είναι. Πάλι καλά που έχουμε το γουρλί τον Μπάμπη δηλαδή. Και
0: εγώ δεν είμαι γουρλής.
1: Και ρεφάρουμε.
0: Είναι δεδομένο ότι δεν είμαι γουρλής για τους άλλους. Αρκεί να σου πω ότι ήμουνα στα 3 ευρωπαϊκά στο μπάσκετ.
1: Στα άλλα που δεν πήρε ο Ολυμπιακός δεν ήσουνα.
0: Ήμουνα, ναι. Εντάξει ρε παιδάκι μου, για σειρά μου.
1: Τι τύπος είναι αυτός.
0: Είχα μια επιτυχία.
1: Καλά, δεν χρειάζεται τώρα να μετράμε, αλλά όχι μοναζικά.
0: Έχω πάει σε 10 μου φαίνεται. Ναι. Να μου πεις τώρα και με την ΑΕΚ που είχα πάει στο Βαρκελόνη, στο Final Four, με τον Ξανθό.
1: Εκεί τι γίνει,
0: το χάσαμε.
1: Γουρλή κι εσύ, άρα ο Μουσουράκης μας θέλει.
0: 2-10-95-79-283-4-5.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Δεν το είπε σήμερα και ανησύχησα.
0: Λέει ένας φίλος, υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν αθόρυβα περιοτεχνήματα στην ΑΕΚ, γιατί την... στη Φιλαδέλφια είμαι φιλόζωος και τα ζωάκια φοβούνται και τα λοιπά. Είναι ένα θέμα με τα πυροτεχνήματα και τα ζωάκια.
1: Και τώρα τελευταία, όλο και περισσότερο κόσμος, ναι, δήμος, εκδηλώσεις, το φροντίζουν.
0: Έχουμε, ναι, έχουμε.

0: μας αφήσουμε να κάνουμε εκπομπή. Μια μπαίνει ο ένας, μια μπαίνει ο άλλος. Εμείς τι θέλει.
1: Εμείς το συμφωνώ φωνάξαμε, ρε φίλε. Μην είσαι έτσι.
0: Εμείς ποιοι εμείς.
1: Εμείς. Ως εκπομπή.
0: Εμείς εσύ.
1: Το 50%.
0: Τι 50%, δεν μπορεί να είσαι το 50%, δεν γίνεται.
1: Δεν θα το πάω άλλου.
0: Με τα κιλά και μετά. Τώρα με τα κιλά είναι από μακριά, λες και έρχεται παρέα.
1: Είμαστε και 70-30.
0: Ναι.
1: Είναι αναλόγως στα κριτήρια. Αν το πάμε ηλικιακά ή με τα χρόνια εδώ, χάρουμε στο ζύγι. Κατάλαβες, είναι θέμα κριτηρίων.
0: Σου έχω πει τι.
1: Δεν θέλω. Μπορώ να μην το ακούσω. Γιατί κάνε, μπορώ να μην το ακούσω. Καταλάβαινε ότι ήταν.
0: Λοιπόν, είμαστε αραγμένοι στην πλατεία στο Ηράκλειο, στην Κρήτη.
1: Στα λιοντάρια.
0: Ναι. Λοιπόν, να το πω το όνομά του.
1: Όχι, να μην το πει. Δεν ξέρω τι θα πει, αλλά να μην το πει.
0: Και κάνει εμφάνιση μια κοπελιά. Λίγο γεματούλα, ρε παιδί μου. Εντάξει, λίγο ξέρω εγώ.
1: Γιατί τα λέμε αυτά τώρα, ναι.
0: Και μου λέει. Δεν το πες την κοπέλα, γυρνάει σε μένα εκεί έτσι όπως είμαστε, αναράθημε με τον καθένα. Την είδα και χόρτασα.
1: Ναι, άμα είναι μπόλικος ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ένα αίσθημα πληρώντας, μιλάς και στους γύρω του. Να είναι μπόλικος από καλή διάθεση, από εμπειρίες. Δεν χρειάζεται να είναι απευθυντικά μόνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πλούσια ατζέντα σήμερα.
0: Για πες, τρία πράγματα.
1: Έχουμε πάω Κάρης. Για τον τελικό του κυπέλου της Super League K19 από Ποδόσφαιρο Αγρίνιο στις 6. Στις 7 έχουμε Παναθηναϊκός Άκτορ Μύκονος για την πρώην τελική φάση των playoffs της στοίχημα GBL στον πρώτο αγώνα.
0: Μανώλη!
1: Και έχουμε, περίμενε, και 10 η ώρα έχουμε Aston Villa Liverpool για την Premier.

0: Αποστάσεις από το σχόλιο που λέει ένας φίλος εδώ ότι ο Ακτύπης είναι βλαμμένος.
1: Τι παίρνω κι εγώ αποστάσεις. Παίρνω κι εγώ αποστάσεις. Λοιπόν, εκτός όμως από το Aston Villa Liverpool στις 10 η ώρα.
0: Παίζει για κάτι αυτό.
1: Πρέμιερ, κανονικά.
0: Ναι, όχι, λέω, παίζει για κάτι. Θέλει κάποιος κάτι από αυτό.
1: Πώς, ευρωπαϊκά εισιτήρια, διακυβεύονται. Και τι, ευρωπαϊκά εισιτήρια, η Aston Villa να διεκδικεί το Τσουλού και τέτοια. Πώς.
0: Α, διεκδικεί.
1: Λοιπόν.
0: Η Liverpool.
1: Η Liverpool είναι Liverpool.
0: Διεκδικεί τίποτα.
1: Να ήταν. Εγώ αυτό που πάω να μιλήσω σοβαρά με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Πάμε!
1: Τι.
0: Πώς.
1: Α, έχουμε τσανάκα. Μετά θα συνεχίσουμε.
0: Τι θες ρε τσανάκα μεσημεριάτικα. Για πες μου. Τι
1: ώρα κοινή ησυχία είναι, δεν τα γνωρίζεις για αυτά.
0: Τώρα ρε τσανάκα. Δηλαδή.
2: Τι κάνετε.
0: Την πίτσα στην παρήγγυλε λέει.
1: Κάνουμε υπομονή. Σταμάτα. Κάνουμε υπομονή σήμερα. Έχει έρθει. Είναι σε έξαρση το φαινόμενο και Χριστόγλου.
2: Επίσης η Άστον Βίλα σήμερα πρέπει να έρθει άσο και ας είμαστε Λίβερπουλ.
0: Γιατί?
2: Γιατί βολεύει τον Ολυμπιακό να έρθει άσο.
0: Σε τι τον βολεύει τον Ολυμπιακό?
2: Άμα δραματίζει τέταρτη η Άστον Βίλα και πάρει και το Europa League, ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα γύρο και πέσει τον τρίτο προγραμματικό του Champions League. Αν τερματίσει δεύτερος.
0: Κάτσε να τερματίσει δεύτερος.
1: Είναι μαζί με τη Λίβερπουλ στους 59 βαθμούς.
0: Για το UEFA κάτι εκεί ή όχι?
2: Όχι.
0: Τότε...
1: Περίμενε κάτι για να μην τα πάρω. Επειδή ρώτησες. Έχουν και οι δύο 59 βαθμούς. Ναι. Είναι τέταρτη η Λίβερπουλ, πέμπτη η Άστον Βίλα στην ισοβαθμία.
0: Ωραία.
1: Στα γκολ βέβαια είναι πάνω η Λίβερπουλ. Οπότε ναι. Όπως καταλαβαίνεις, κρίνονται πολλά. Αν και η πέμπτη θέση λογικά θα βγάλει τη Champions League, αλλά είναι και από κάτω.
2: Όχι, και η πέμπτη σίγουρα βγάλει.
1: Ναι, αυτό λέω.
2: Οι Άγγλοι, για να ξέρετε τώρα, θέλουν οι Άγγλοι να βγει πέμπτη η Άστον Βίλα.
1: Για να βγάλουν κι άλλοι.
2: Να βγάλουν κι άλλοι. Εμείς εδώ πέρα θέλουμε να
0: γιατί τέτα. Δεν το κάνουν Premier League να τελειώνουμε τα εντάξει.
1: UEFA Champions Premier League.
0: Έλα τώρα, 6 ομάδες τώρα από την ίδια χώρα τώρα. Σαχλαμάρα. Αυτό έχει καταδείξει.
1: 6 ομάδες και να μην είναι και τότε να.
0: Καλά, τότε να.
1: Ντροπή. Έλα, ρε Γιώργο, βγήκε ο Γιώργος να μας πει κάτι και τον έχουμε πάρει από τα μούτρα. Έλα, ρε Γιώργο.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι έγινε η επέμβαση του Γιουσού Διαζίτση. Και ξεκινάει πλέον έτσι μακρά περίοδο τώρα τη αποθεραπεία του και τη επιστροφή του στην κλινική Παλαιού Φαλήρου από τον κύριο Θεό. Ή να σας το πω και με τον ιατρικό όρο όπως είναι επέμβαση αναθεώρησης προς χειρουχιαστού συνδέσμου και έξω μηνισκοσυραφής του αριστερού γόνατος.
0: Μα έγινε σαφή.
2: Το... Ναι. Ο πρόσθετος χειριαστός ήταν το πρόβλημα που έχει στον πρόσθετο χειριαστό του αριστερού γόνατου. Έγινε σήμερα η επέμβαση.
0: Κρίμα για αυτό το παλικάρι.
2: Βέβαια. Είναι ο τρίτος στην καριέρα του και ο δεύτερος στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, έχει, μέσα στο Ολυμπιακό επέγραψε τριετές.
1: Και τα δύο χρόνια ουσιαστικά θα είναι εκτός λόγω σοβαρών τραυματισμών.
2: Θα είναι εκτός και φέτος αυτό το λίγο που έπαιξε. Εντάξει, είναι τρομερά άτυχος γιατί είναι και καταπληκτικός παίκτης και πολύ καλό παιδί, έτσι.
1: Μα δηλαδή, ακριβώς. Πόσο μάλλον.
2: Και που δεν παίζει, ακόμα και που δεν παίζει, δεν είναι παιδί που δημιουργούσε προβλήματα.
1: Εγώ θα πω το άλλο, ότι ούτως ή άλλως τώρα για οποιοδήποτε παιδί, είτε είναι πολύ καλός παίκτης, είτε σαν παιδί είναι
0: γαλλό.
1: Είναι τώρα για οποιοδήποτε άνθρωπο, πόσο μάλλον όταν είσαι και επαγγελματίας αθλητής και βιοπορίζεις και από αυτό. Τώρα τι συζητάμε.
2: Ακριβώς.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια
1: χαρά. Πάμε. Τι, μικρό διαφημιστικό θέλω να έχω. Θέλει μικρό διαφημιστικό και μετά θα σας πω γιατί έχουμε και πολύ σημαντικό ματς Link to. Σάλφορντ, Γκρίσμπι και αυτά τα ωραία, τα Νότς Κάουντι, Τσέστερφιλντ, τα play-off που γίνεται χαμούλης. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε βλέπω. Μπράβο πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Nova Mix Gel,
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
11: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
14: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
15: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τι λέγαμε ρε φίλε, με έχεις μπερδέψει, ήρθες με λέγαμε, φορά σήμερα
1: εγώ.
0: Με
1: έχεις μπερδέψει. Εσύ είσαι σήμερα κάπως.
0: Επειδή είναι Παρασκευή.
1: Λοιπόν, έχει ωραία play-offs.
0: Πού?
1: Link to Salford City Grisby.
0: Έλα,
1: και North County Chesterfield. Αυτά τα καλά.
0: Ωραία, φίλε, βέβαια.
1: Αυτά τις μικρές κατηγορίες με τα παράσταση.
0: Πεθαίνω.
1: Βέβαια και στα δύο μάτς οι γηπεδούχοι είχαν κερδίσει με ένα γκολ στο πρώτο αγώνα εκτός έδρας. Δηλαδή και η Salford και η North County θεωρητικά είναι φαβοροί, ναι. Αλλά με ένα γκολ εντάξει δεν είναι. Και ότι δεν γυρίζει το μάτς.
0: Σωστά. Έχω τύχει έτσι, έχω πάει.
1: Είναι. Ό,τι καλύτερο, ειδικά το μάτς του. Από την Championship για την Premier, νομίζω ότι είναι το καλύτερο παιχνίδι παγκοσμίως. Πολλές φορές μου αρέσει περισσότερο και από το Champions League το τελικό. Η παράσταση. 9 και 4 είναι το Salford Grisby, 10 η ώρα το North County Chesterfield.

0: Το ξέρεις ότι υπάρχει ταξιδιωτικό γραφείο στο Λονδίνο που έχει εισιτήρια από τέτοια μάτς. Δηλαδή σε στέλνουν εκεί, ναι, και σου λένε, ξέρεις, έχουμε από αυτό, από αυτό, από αυτό και από αυτό. Χωρίς ότι υπάρχει μια γενική οδηγία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας των Άγγλων που λέει ότι παρακαλούμε τις ομάδες του Λονδίνου και των γύρω περιοχών να καταθέτουν περίπου 50 με 100 εισιτήρια για τους τουρίστες που υπάρχουν στο Λονδίνο.
1: Εντάξει, το έχουν αναγάγει σε επιστημονικοί και πολύ καλά κάνουν.
0: Τα δείχνει Κοσμοτέλης.
1: Ναι, ακριβώς, και νομίζω ότι σε αυτά τα μας, αν θες να πάρεις δηλαδή μυρωδιά από ποδόσφαιρο Αγγλίας.
0: Κάγκελο.
1: Ναι,
0: κάγκελο.
1: Είναι αυτά τα μας.
0: Ναι, και
1: δηλαδή
0: πας,
1: όλη η ποδοσφαιρική της κουλτούρα.
0: Πας
1: όλο
0: στα περισσότερα από αυτά έχει και Ορθίον.
1: Ναι.
0: Πας στην Ορθίον.
1: Εντάξει, άμα δεν το αντέχει πέρα την κούρα σου, πήρε και κάτσε κιόλας. Αλλά θέλω να πω ότι όλο το κλίμα, η νοοτροπία, η ποδοσφαιρική κουλτούρα τους κτλ. Είναι αυτά τα μάτς.

0: 83, 4 και 5. Γίνεται ένας μικρός χαμός με τα εισιτήρια του Final Four.
1: Αναμένω.
0: Από αυτούς που είχαν πάρει εισιτήρια, βλέπω εγώ στο διαδίκτυο πάρα πολλά παιδιά που...
1: Κάποιοι ζητάνε, κάποιοι δίνουν.
0: Εντάξει.
1: Έτσι πάει. Κυρίως και είναι δίνουν, και πιο εύκολο τώρα. Ναι. Γιατί είναι πιο εύκολο. Δηλαδή αν είχαν πάρει κάποιος, το είχαν πάρει της Bayern. Ναι. Τώρα πόσο στο διαδίκτυο να βρεις από τη Γερμανία που να έχουν προμηθευτεί. Ενώ τώρα... Λίγο πολύ κάποιοι είναι γνωστοί. Εντάξει, κάποιοι τέτοιο...
0: το θεωρώ λογικό, διότι όταν ο άλλος έχει δώσει 500 και 600 και 700 για να πάρει τα εισιτήρια, ας πούμε, και δεν πάει η ομάδα του, λογικό είναι να θέλει να το δώσει, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει.

0: Και εμείς μπορούμε να είμαστε χαλαρά, αλλά να. Υπάρχει αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, τελευταία αγωνιστική των playoffs, προτελευταία των playouts, αλλά έχει το δικό του ενδιαφέρον, λιγότερο από ό,τι φανταζόμασταν, αλλά το έχει.
1: Σαν πρώτα ήρθε ένας μάγος και άλλαξε το σκηνικό.
0: Εκεί είναι στις 7.30 το ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και νωρίς στις 5 Άρης το Βαδιακός και Όφι Βόλος, ενώ έχει την πρώτη τελευταία αγωνιστική το Σάββατο των Playouts, όλα στις 7, Αστέρας και Φυσιά Λάρισα Τρόμητος και Πανσεραϊκός Πανατολικός με τους υπηρεδούχους.
2: Θα τα πούμε με τον Γιάννη μετά αυτά, θα τα πούμε.
0: Βεβαίως.

Μην ξεχνάτε ότι κλείνουμε 30 χρόνια Sport FM. 8 του Ιούνιου δίνουμε δώρα, θα έχουμε έτσι μια παρτάρα ωραία, θα έχουμε ωραία πραγματάκια. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Αυτό που μπορείτε να κάνετε εσείς αυτή τη στιγμή είναι να μπείτε στο Instagram του Sport FM και να ακολουθήσετε την απλή διαδικασία για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό για ένα υπέροχο Cherry Tinko 4 Hybrid. Μα θα έρθεις πάλι κάποιο πρωινό. Είναι πολύ πολύ μεγάλο δώρο που δίνουμε, ένα υπέροχο πραγματικά αυτοκίνητο. Εάν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους. Υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι αναντιχώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική. Τραγουδάκι, διαφημισούλες και επιστρέφουμε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban, εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

Καλησπέρα, λέει. Ήμουν μέσα στο πενταχτάρι του Πλήτρη στην πόλη και ο παδό του Ολυμπιακού. Υπήρχαν λέει και πολλοί οπαδοί του Παναθηναϊκού που ούριαζαν για την Τζεσέκα. Οπότε λέει δεν αποκλείω να υπάρχουν και τώρα οπαδοί του Παναθηναϊκού. Εντάξει, τότε όμως έχουν κάνει έτσι και συνεκδρομή, συμμετείχε η ομάδα του. Οπότε έμειναν να δουν και τον άλλο αγώνα. Τώρα είναι λίγο διαφορετική η συνθήκη, νομίζω.

0: Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Μύκονο, αύριο παίζει ο Ολυμπιακός στη Ρόδο, έτσι δεν είναι?
1: Είναι με τον Κολοσσό.
0: Και την Κυριακή νομίζω ότι έχουμε το πρώτο Άρης ΑΕΚ.
1: Όχι, χθες είχαμε.
0: Το χαμέ. Και τι ήρθε αυτό?
1: Και δεν σε ΑΕΚ. Ωραίο ματσάκι έτσι όπως το χάζευα, 87-81.
0: Κοντά.
1: Ναι, ναι, ήταν, είχε ενδιαφέρον.

Αύριο λοιπόν είναι το Κολοσσός Ολυμπιακός στις 4:15. Είπαμε σήμερα Παναθηναϊκός Μύκονος και την Κυριακή 3:15 Μύκονος Παναθηναϊκός και μετά Άρης ΑΕΚ επίσης την Κυριακή στις 5:30.

0: μεταξύ στην Αγγλία έχουν απλώσει την αγωνιστική. Πώς? Έχουν σήμερα ένα μάτς. Αύριο δεν υπάρχει τίποτα γιατί είναι τελικός.
1: Ναι.
0: Έχουν μετά την Κυριακή πολλά μάτς. Ένα τη Δευτέρα και ένα τη Τρίτη.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Να υπάρχει γκαλαβέρι.
0: Βέβαια την Κυριακή έχουν όλα σχεδόν μαζί εκτός από το Newcastle.
1: Γκαλαβέρι.
0: Βέβαια την Κυριακή έχουν όλα σχεδόν μαζί εκτός από το Newcastle West Ham που μα

0: Premier League, γιατί στις 5 η ώρα που έχουμε συνηθίσει το Σάββατο τα παιχνιδιά, το κυρίως πιάτο τουλάχιστον, έχουμε το Chelsea Manchester City.
1: Κύπελο, ε.
0: Ο τελικός. Και γι' αυτό το λόγο εμείς θα παίξουμε την Τρίτη το Chelsea τότε.
1: Να.
0: Άρα θα ξέρουμε τι έχει γίνει στο Newcastle West Ham. Και άντε, οκ, να πάνε τα πράγματα
1: λογικά,
0: καλά, και να έχει κερδίσει η Newcastle. Σκέψε να γίνει καμιά στραβή και να θέλουμε το αποτέλεσμα στο ντέρμπι του Λονδίνου.
1: Ναι.
0: Η ψυχολογία δεν θα είναι στα καλύτερα επίπεδα, να σου πω, όσο και όπως θα γίνεται.
1: Υπάρχουν και τα μπεμπιλίνο, όπως θα λένε αυτά.

Σε όλα έχει περάσει την επίδεση η Ένωση Διαιτητών Ισπανίας απέναντι στον Φλωρεντίνο Πέρεθ, η οποία ζήτησε την πειθαρχική δίωξη του Προέδρου της Ρεάλ μετά τις δηλώσεις που έκανε ο τελευταίος περί διαφθοράς, κυκλοπής τίτλων και παράνομο πλουτισμό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα. Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
11: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι.

0: και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
0: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάλι λες ο Σίλβα στο Νότιγχαμ, έτσι διαβάζω.
1: Έχει γράφτη καιρό τώρα, αλλά δεν είναι απίθανο. Το θέμα είναι ότι ο Σίλβα γενικότερα έχει την εκτίμηση πολλών ομάδων και στην Πρέμιερ και γενικότερα. Και ίσως σου λέει αυτή είναι τελείωμα τη σεζόν. Ας περιμένουμε τι προτάσεις θα υπάρχουν. Υπάρχει μια φημολογία ότι δεν έχει κάνει αποδεκτή την πρόταση, τέλος πάντων προσέγγιση της Νότιγχαμ, γιατί μπορεί να μην είναι πρώτη θέση, απλά να γίνει μια κουβέντα. Επίσης, αν φύγει ο Μουρίνιο από την Μπενφίκα, ο οποίος λέει μετά την Κυριακή θα τα συζητήσουμε, και από εκεί μάλλον υπάρχει ενδιαφέρον για τον Σίλβα. Είναι νομίζω προπονητής που θα έχει αρκετές ενδιαφέρουσες προτάσεις και καλά, κατά κάνα να μην βιαστεί.

0: Άδερφε, ό,τι παίζουμε είναι μετά από υπογραφή συμβόλαιο. Δεν παίζουμε τραγουδιά έτσι τζάμπα.
1: Έτσι, μπράβο. Γενικώς τα χοντροπέρνουμε.
0: Ωραία, μιλάω για τον αυτός εγώ, ψηλό.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, τώρα ψηλό χοντρό το ίδιο.
0: Ωραία, έχει διαφορά. Καλησπέρα στον Νικόλα τον μηχανουργό από τον Γιώργο στο Περιστέρι. Τώρα θα είναι όντως χαιρετίσματα, λες, ή κάθονται δίπλα-δίπλα και σου λέω ένα στα στήλω να πω για σένα.
1: Εντάξει, κάπως έτσι.
0: Πώς σου λέει τη δουλειά.
1: Κάπως έτσι.

0: Άκουσα τα λίγο νωρίτερα από τον Γιώργο Τσανάκα να μας λέει ότι ολοκληρώθηκε η επέμβαση του Γιουσούφ Γιαζίτση, πήγε καλά και πλέον αρχίζει το μεγάλο, ο μεγάλος δρόμος της αποκατάστασης.
1: Μετά, ναι.

0: Πώς βλέπετε, λέει, τα μάτς της Κυριακής, θεαματικά μάτς, σούπερς σκοπιμότητας, επίσης περιμένετε την ΑΕΚ, λέει, το ίδιο ανταγωνιστική με την Τετάρτη. Φυσικά θα είναι ανταγωνιστική, κύριε φίλε. Παίζει την έδρα της με έναν μεγάλο αντίπαλο για να κάνει τη φιέστα της. Εσείς τι λέτε, να είναι, άντε να βάλουμε την υποχρέωση. Θεωρώ ότι δεν θα είναι ιδιαίτερα θεαματικά τα παιχνίδια, αλλά όχι γιατί θα είναι αδιάφοροι οι συμμετέχοντες.
1: Με άλλα μάτια θα κοιτάς, με άλλους δαίμονες θα μπλέξεις, σ' άλλους ανθρώπους.
2: Λοιπόν, ναι, υπάρχουν και πολλά διαβάσματα σε αυτά τα μάτια, οπότε, οκ. Okay.
0: Επειδή ναι, αυτός λέει, δεν θέλω να τα πάει κανένα το καναγκάρια. Όλοι θα παίξουν όσο μπορούν να παίξουν. Το θέμα είναι να έχουμε υπόψη μας και τις συνθήκες και την κατάσταση αγωνιστική των ομάδων. Δηλαδή, μην περιμένουμε να δούμε τώρα μπαλάρα από ομάδες που βλέπουμε ότι δεν είναι στα καλά τους. Αλλά είναι άλλο αν θα είναι θεαματικά παιχνίδια, άλλο αν κάποιος στο καναγκάρια.

Θα το πω για να το ακούσω ο φίλος μιας και το στείλει αρκετές φορές. Καλή Παρασκευή λέει σε όλους. Την Τετάρτη η ΕΠΣ Πειραιά K16 μετά από 31 χρόνια πήρε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα προεπιλογής εθνικών ομάδων κερδίζοντας 1-0 την αντίστοιχη της Μακεδονίας. Υποθέτω ότι κάποιος δικός του γιος, ανιψιός, βαπτιστήρι αγωνιζότανε. Μπράβο στα παιδιά που κέρδισαν, μπράβο και στα παιδιά που έλαβαν μέρος ούτως ή άλλως και από τις δύο ομάδες σε αυτήν την αναμέτρηση. Διότι εδώ αυτό είναι που μετράει. Τραγουδάκι, αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ισχάρα, άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκη σε δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κημητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Τάνια!
9: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
9: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ, στην Πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
9: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
10: El Greco, Πίτσα El Greco. El Greco.
11: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Καλησπέρα, σας λέει από Σέρες.
1: Από Σέρας.
0: Ή από Σέρας ή από τα Σέρας.
1: Από τα Σέρας.
0: Ή από τις Σέρες, κάτι δηλαδή. Ναι. Έτσι, από Σέρες και το. Είναι νέο παιδί αυτό σίγουρα. Ναι. Δεν ξέρετε τα παλιά, τα κλασικά, τα ωραία.
1: Ναι.
0: Τι λέτε, λέει, θα μείνει πανσεραϊκάρα. Έτσι πως το έκανε, δύσκολο το βλέπω. Και είναι κρίμα διότι τους τελευταίους 2-3 μήνες έχει κάνει τεράστια προσπάθεια.
1: Κάτι κάνει, ναι. Κάτι
0: αλλά
1: κάνει.
0: Στο τέλος τελικά. Βέβαια,
1: όλο τον χρόνο βαραγαϊτό.
0: Αυτό λέμε, ότι τους τελευταίους 2 μήνες, 3. Έχει κάνει έναν πάρα πολύ καλό έτσι, αγωνιστικό διάστημα με αποτελέσματα σημαντικά. Αλλά τώρα στο τέλος φαίνεται να έχει μείνει από δυνάμεις και είναι πάρα πολύ δύσκολο.

0: Το Μουντιάλ πότε αρχίζει?
1: 11 του μήνα.
0: Πιανού?
1: Τι πιανού ρε, τώρα 11 του μήνα, τον Ιούνιο.
0: Τον Ιούνιο αρχίζει.
1: Πάντα Ιούνιο αρχίζει. 11 του μήνα και τελειώνει 19 Ταλουνού, όχι του Τουνού, Ταλουνού.
0: Του
1: Ιουλίου.
0: Ταλουνού, μάλιστα. Μα τους φάει ζέστη ρε.
1: Και είναι ωραίες ώρες για σένα ότι πρέπει.
0: Ναι, ναι, έχει κάποια που είναι βραδινά, αλλά έχει και νωρίς.
1: Ναι, για από τις 7, αλλά έχει κάποια που αρχίζουν 4 και 5.
0: Μάλιστα, ό,τι πρέπει.

0: Πιάσανε ζέστες και είμαστε σε mood καλοκαιριού, έτσι.
1: Ναι, μωρέ. Και εντάξει, σου είπα, δεν έχει και, τώρα, δεν έχει και τζέζελο τώρα.
0: Δεν έχει τώρα.
1: Δηλαδή, σκέψτε ότι έχουμε ντερμπάρες την Κυριακή.
0: Ναι, καλά.
1: Και ακόμα και τα βαθμολογικά που είναι. Δα, τίποτα τώρα. Μόνο η δεύτερη θέση διακυβεύεται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι όμως.
0: Εντάξει, δεν είναι λίγο όμως.
1: Και κοίταξε, δεύτερη θέση. Αφενός για τους φιλοξενούμενους και για τους γηπεδούχους. Ο ένας έχει φιέστα, ο άλλος είναι το τελευταίο του μάτς τηλεφόρο. Και κλεισμένο, και κλεισμένο εννοώ ότι θα έχεις ένα ενδιαφέρον παραπάνω να το δεις, ρε παιδί μου. Κατάλαβε. Δηλαδή, ναι. Οι δύο διάφοροι βαθμολογικά, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, έχουν για άλλους λόγους ένα ενδιαφέρον. Και οι δύο φιλοξενούμενοι έχουν για τη δεύτερη θέση.

πολλά μάτς, 48 ομάδες φέτος στο παγκόσμιο κύπελο. Ίσως τώρα στη φάση των ομίλων να μην έχει τόσες μεγάλες τιτανομαχίες, δηλαδή να υπάρχουν και παιχνίδια που να είναι ψηλοαδιάφορα, αδιάφορα εννοούμε, να μην υπάρχουν εμπορικές ομάδες, να μην υπάρχουν έτσι υπέρλαμπρα αστέρια κτλ. Αλλά νομίζω ότι στα νοκάουτ θα δούμε πολύ ωραία πράγματα. Δεν κάνω εγώ για τούτο το κοτέτσι. Και όπως λέει ο γκουρού Μανώλης Μουσουράκης, προσφέρεται να βρεις outsider, ομάδες από την Αφρική, από την Ασία κτλ. Που να θεωρήσει ότι μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω. Όχι να φτάσουν μέχρι το τελικό, αλλά τέλος πάντων να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους και τους στόχους που αρχικά μπορεί να είχαν βάλει.

Και σιγά σιγά αρχίζουν να ανακοινώνονται αποστολές που συζητούσαμε χθες. Το Βέλγιο ανακοίνωσε την 26άδα του. Και είναι μέσα όλες οι παλιοσυρές, όλες αυτές οι σειρές που, παλιοσυρές που λέγαμε ότι θα χαρίσουν κάτι σημαντικό στο Βέλγιο τα προηγούμενα χρόνια, διότι ήταν μια πάρα πάρα πολύ καλή φουρνιά. Τελικά πάντα την κρίσιμη στιγμή δεν σε κότσαν στο ύψος των περιστάσεων. Θα είναι λοιπόν μέσα στην 26άδα και ο Ντεμπρόινε και ο Λουκάκου και ο Κουρτουά και ο Βίτσελ. Και μάλιστα για αυτούς ήταν η τέταρτη τους παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο.

0: μάθημα του Χάλιβα. Υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
7: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Η Winsport FM 94,6.

Βάλε ρε το fire fire για αγόρι. Νομίζω ότι είναι από τις αίρες αυτό το μήνυμα σε συνέχεια του προηγούμενου. Νομίζω ότι και την προηγούμενη φορά που το βάλαμε δεν ξέρω να πήγε γόρι, οπότε ας το καλύτερα. Ο Κώστας Σάκ λέει Γκάνα Κροατία μου έτυχε να πάω. Έδωσα λέει 1000 ευρώ για τρία εστήρια λέει εδώ στη Φιλαδέλφια και θα πάω να δω αυτό το μάσο. Μια χαρά είναι. Κοίταξε, μόνο που πας να δεις ένα παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλου είναι μια χαρά. Και νομίζω ότι θα είναι και αμφίρομο.

0: Λοιπόν, δεν θα έχουμε για να καταφέρει σήμερα.
1: Όχι, έλα, πάμε να τα πούμε τα κατά κάποιο.
0: Για αυτό να δούμε τα ελληνικά τουλάχιστον. Μετά θα σας πω εγώ τα ξένα.
1: Γιατί θα σας εγκαταλείψω.
0: Λοιπόν, κάτσε να σημειώνουμε κιόλας, δηλαδή.
1: Σημείωνε.
0: Να έχουμε τη Δευτέρα να λέμε. Αστέρας Κηφισιά. Άσος, λέω.
1: Άσος.
0: ΑΕΛ Ατρόμητος. Χ. Πανσεραϊκός Πανετολικός.
1: Άσο.
0: Άσος θα πω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε, Κυριακή. Άρης Λεβαδιακός. Τώρα θα δω. Over, δεν ξέρω πόσο δίνει το όχρο, κάτσε να δω.
1: Over.
0: 1,90, μια χαρά.
1: Ναι, ναι, μια χαρά.
0: Μια χαρά, over. Ο Φιβόλος, άσο θα πάρω εδώ και είναι και στο 1,90.
1: Ναι, ναι.
0: Συμφωνείς, μέχρι τώρα τα ίδια έχουν πάει. Και πάμε και στα δύσκολα. 7.30 Κυριακή, ΑΕΚ Ολυμπιακός
1: Χ.
0: Και Παναθηναϊκός Όφι. Και πάω.
1: Και τα δύο Χ.
0: Και εγώ και τα δύο Χ τα βλέπω. Και το ένα το βλέπω με γκολ. Το άλλο μπορεί και χωρίς γκολ.
1: Ναι.
0: Το Παναθηναϊκός πάω, δηλαδή το βλέπω σφιχτό χωρίς πολλές φάσεις. Τώρα, άρα, ναι, έχουμε συμφωνήσει όλα, μιλάμε τώρα για πλήρη στάθμιση.

έχουμε και δηλώσεις του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για τον επερχόμενο ημιτελικό που θα έχουμε σε μια εβδομάδα εδώ κόντρα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Τον οποίον μάλιστα έχρισε φαβόρι. Να σας πω έτσι και αναλυτικά τι δήλωσε ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε. Είμαστε λέει πολύ χαρούμενοι που επιστρέψαμε στο Final Four. Δεν υποτιμούμε αυτό το επίτευγμα και δουλεύουμε για να προετοιμάσουμε την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα δούμε αν θα τα καταφέρουμε να πάμε εκεί και να κάνουμε καλή δουλειά. Κάθε σεζόν πρέπει να αντιμετωπίζεις κάθε αγώνα ξεχωριστά. Φέτος είμαστε μια νέα ομάδα. Σε όλη την πορεία προσπαθήσαμε να βρούμε το δικό μας δρόμο. Σταδιακά το καταφέραμε. Πριν από τα play-offs ενωθήκαμε ως ομάδα και διαχειριστήκαμε καλά αυτή την φάση. Θα αντιμετωπίσουμε την ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας. Είναι το μεγάλο φαβόρι. Ωστόσο, εάν είμαστε με την σωστή νοοτροπία και φυσική κατάσταση, μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα, τόνισε ο Γιασικεβίτσιους. Δεν νομίζω ότι η ατμόσφαιρα είναι πολύ σημαντική. Ο πρώτος κανόνας του Final Four είναι να μην επηρεάζεσαι από τίποτα. Δεν πρέπει να επηρεαστούμε από την ατμόσφαιρα. Πρέπει να προσπαθήσουμε και να είμαστε στο καλύτερο μας επίπεδο.

Στο μεταξύ ο Γιούρτσεβεν θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με την ΑΣ έχουν έρθει συμφωνία οι δύο πλευρές και απομένουν μόνο τα ιατρικά τεστ για να πέσουν οι υπογραφές. Μέρα και νύχτα, μέρα νύχτα να βοσβεί. Η Ρεάλ Μαδρίτης που έχει τραυματίες τους Ταβάρες και Λέν και βρέθηκε στην ανάγκη άμεσης απόκτηση ψηλού, καθώς έχει μόνο τον Γκαρούμπα και τον Αλμάνσα. Βέβαια να πούμε ότι εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Τούρκο Διεθνή, αυτός δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στο Final Four, καθώς η προθεσμία μεταγραφών των EuroLeague έχει εκπνεύσει προπολού, αλλά θα αγωνιστεί μόνο στο Ισπανικό Πρωτάθλημα.

από κοντά αγώνα Μουντιάλ. Εγώ όχι, μόνο Euro είναι αλήθεια. Μουντιάλ δεν έχω αξιωθεί ακόμα. Ελπίζω. Τη μεταγραφή λέει του Γιουρτσέβεν, καταλαβαίνει σε τι επίπεδο θα είναι η Ρεάλ. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι όταν φτάνει σε σημείο Μάιο να χάνει δύο από του τρει σέντερ σου, ό,τι βρίσκει στην αγορά που μπορεί να ανταποκριθεί και να δώσει κάποια λεπτά ξεκούραση στου υπάρχοντε, εκεί στρέφεσαι.

Χαιρετήματα στον Πέτρο από το δρόμο που θέλει active member, γιατί λέει είναι στον QSO πάνω από μία ώρα κολλημένος. Χαιρετήματα και στον Γιώργο το σκύλο, λέει, και στον πρόεδρο από το Περιστέρι, ο Νίκος ο Μάστρας, θα στέλνει αυτά τα χαιρετήματα.

Βέβαια, Active Member, παίξαμε λίγο πριν με Πασπαλά, το Κοσμογονία. Είχατε διαβάσει, προφανώς είχατε μάθει τα σενάρια που κυκλοφορούσαν περί αποχώρησης του Πασκουάλ από την τεχνική ηγεσία της Μπαρσελόνα, η οποία έβγαλε πριν από λίγο ανακοίνωση λέγοντας τα εξής. Θέλουμε να διευκρινίσουμε μετά τις τελευταίες πληροφορίες που έχουν εμφανιστεί σε ορισμένα μέσα ότι εξετάζουμε μόνο τον Τσάβι Πασκουάλ για να ηγηθεί του project μας. Όπως έχει δηλώσει και ο Γενικός Διευθυντής της ομάδας, Χουάν Κάρλος Ναβάρο, στις 10 Απριλίου στο Μονακό, άλλωστε, δεν βλέπω μέλλον χωρίς τον Τσάβι Πασκουάλ. Επιπλέον, ο σύλλογος αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει υπάρξει συνάντηση με οποιονδήποτε άλλο προπονητή για το άμεσο μέλλον.

Πριν για τις δηλώσεις του Σαρώνα Σιασκεβίτσιους εν όψη Final Four, να σας πω λοιπόν και του General Manager της Φενέρ, του Δεριά Γιανέρ. Βρισκόμαστε λέει στο Final Four για τρίτη συνεχή χρονιά. Είναι το 8ο Final Four μας στα τελευταία 10 χρόνια. Αυτό είναι μια σαφής ένδειξη ότι η Φενέρ πρωτοπορεί στο τουρκικό άθλημα. Επομένως είμαστε λέει πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που βρισκόμαστε ξανά σε ένα Final Four. Βλέπετε πόσο δύσκολο είναι. Φέτος συγκεκριμένα υπήρχαν 20 ομάδες και ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα. Οπότε ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Το να βρισκόμαστε εδώ στο τέλος αυτού του ταξιδιού είναι πολύ σημαντικό. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε στο Final Four και όπως κάθε χρόνο θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τον τίτλο. Ας ελπίσουμε ότι θα προσθέσουμε ένα ακόμα τρόπο στο μουσείο μας, τόνισε ο γενικός μάνατζερ της Φενέρ. Και συνέχισε λέγοντας ότι όλοι μου ζητούν λέει μια συνταγή γι' αυτό, αλλά δεν υπάρχει. Αυτή είναι η ομορφιά του, επειδή αντιμετωπίζει συνεχώς διαφορετικά προβλήματα, πρέπει να βρεις ευέλικτες λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο. Φυσικά το budget είναι σημαντικό, αλλά το πιο σημαντικό είναι να βρεις τη σωστή χημεία και να φέρεις χαρακτήρες που μπορούν να κερδίσουν

0: 94,6.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
5: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
4: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση.

κυκλοφόρησε το κομμάτι του Λάμπρου Βασιλείου «Δαχτυλίδια στο νερό». Ένα κομμάτι που θα το βρείτε στο δίσκο, το καινούριο δίσκο του Μιχάλη Χανιώτη και του Βαγγέλη Καπράλου, με τίτλο «Σοπαίνουν τα τραγούδια μας».

0: Λοιπόν, είναι φίλο του Μανώλη Μουσουλάκη αυτό που ακούμε, αλλά δεν θα ακούμε γιατί είναι φίλο του Μανώλη, γιατί είναι ωραίο το ακούμε και ωραίο τραγούδι. Και γιατί έχω δίπλα από τον Μανώλη Μουσουλάκη. Καλησπέρα, κύριε.
1: Πώς είμαστε,
0: Είμαστε καλά. Κάνουμε μια έτσι χαζή.
1: Εξαιρετική χρειά.
0: Ναι, ναι.
1: Πέρα από ότι είναι.
0: Όχι, όχι, είναι όντως ωραίο.
1: Φιλία που μας δίνει.
0: Λοιπόν.
1: Και έχει τιμήσει και το σταθμό εδώ πέρα, να πούμε.
0: Ναι, ναι. Κάναμε το εορταστικό μαζί και τα λοιπά. Και κάναμε μια χαλαρή κουβέντα τώρα εκτός αέρα με τον έρχο και τα λοιπά. Τι ομάδα είσαι, είναι 48 ομάδες. Ο ξυπνητής λέει ο άλλος, θα διαλέξω λέει ο άλλος μία και τα λοιπά. Και κάνω και εγώ την αφελέστατη ερώτηση στο Μανώλη Μουσουλάκη. Εσύ με ποιος είσαι και μου λέει τώρα ξεκινάει.
1: Καταρχάς λέμε για παγκόσμιο κύπελο, έτσι.
0: Ναι, ναι, παγκόσμιο κύπελο. Λέει παιδιά, λέει, αχ, εγώ ήμουν, λέει, το τελευταίο και χρόνια, λέει, είχα μια συμπάθεια στο Μεξικό. Εντάξει, λέω, πάμε σε ένα. Ξέρεις, σε μια ομάδα, όχι από το πάνω πάνω ράφι, αλλά αξιόμαχοι και τα λοιπά. Πάντα έτσι. Συμπαθείς και πάντα αξιόμαχοι και τα λοιπά. Λέω, ωραία. Αρχικά μου είχε την πηχτή, μετά μου λέει, εκείνο που κάναμε, λέει, που μας είχατε βάλει να κάνουμε, αν και το προσωποποίησε κακώς. Και πες αγώνα στον κόσμο.
1: Εσύ δεν με έχεις πάρει. Άρα.
0: Τι σημασία, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Πες, ποια είναι η δεύτερη ομάδα που υποστηρίζεις.
1: Τζαπάν. Ιαπωνία.
0: Είναι με την Ιαπωνία, με την οποία θέλαμε πίσω ότι έχει καλούς παίκτες και τα λοιπά. Και αν δεν λέω. Έχει και ένα επιχείρημα γιατί και καλά έχει συνδεθεί με την ομάδα πριν από 4 χρόνια. Και μου λέει και τρίτη ομάδα. Πες αγόρα μου, πες το, θα μοιράσω το με τον κόσμο μας.
1: Λουδουκού. Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, λέω Σαμουέλη μου του Σαμέ. Έχει κι άλλους, έχει και Μπαγκαμπού. Και είναι και ψυχοπονιάρα ομάδα. Αν την παρακολουθήσεις, όταν είχε. Πώς το πω. Όταν μάθαμε ότι ο Ατρόμητος ενδιαφέρεται για το Μουτουσαμί, είχε κάτσει και έβλεπα παιχνίδια του, του Κονγκό. Να κάνω λίγο scouting.
0: Ναι.
1: Οπότε έχω δει τουλάχιστον 8.
0: Μιλάμε για επαγγελματία.
1: Είναι

0: Αγαπησιάρικη ομάδα.
1: Βρείτε είναι μου λίγο έναν συντάκτη παγκοσμίως. Παγκοσμίως.
0: Πεδελουδουκού, ε.
1: Που όχι, όχι. Που να μην είναι καμία από αυτές τις τρεις χώρες και να του πεις διάλεγε μια τριάδα, ρε παιδί μου, να πεις ότι θα πορευτείς μαζί του στο Μουντιάλ. Δεν λέω ότι τους λέει φαβορί. Λέω με ποιους συμπαθεί, ποιους θα ήθελες να δει να πηγαίνουν καλά.
0: Μ' αρέσει να σου πω κάτι.
1: Και να πει Μεξικό, Ιαπωνία, Κογκό.
0: Τώρα για να περνάει και η ώρα, επειδή okay, καλή πόρωση που έχουμε με το ποδόσφαιρο, αλλά για να βλέπεις τώρα όλα αυτά τα παιχνίδια ενός σε ποσότητα.
1: Ψάχνεις
0: πρέπει να βρεις και, ξέρεις, τις αφορμές. Και καλό είναι να έχεις και 2-3 outsider, έτσι. Δεν σου λέω να υποστηρίζεις με κασκόλα, να τα συμπαθείς. Και
1: καλό
0: να τα ακολουθείς
1: κιόλας. Μια έτσι πιο εκτενή κουβέντα.
0: Θες να σου πω όμως ρόστερ Ιαπωνίας που υποτιμάς.
1: Πες μου λίγο γρήγορα για να κλείσουμε.
0: Επίθεση.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καταρχάς, από τη μέση και μπροστά, Έντο, Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Καμάντα της Κρίσταλ Πάλας.
1: Ναι.
0: Ο Ντοάν της Άιντραχτ.
1: Ωραίος.
0: Ο Ουέντα, Φέγενορτ.
1: Ναι.
0: Επειδή υποτιμάς. Ο Κούμπο.
1: Δεν υπόθυμο.
0: Παιχτάρα από την Σοσιεδάδ.
1: Να σου πω, για να καταλάβεις το που λες ότι υποτιμώ και θέλεις τώρα να πετάξεις την πηχτή σου, από τις τρεις ομάδες, αν σε κάποια έχω συνεισφορά που την έχεις αρχίσει να συμπαθείς, είναι στην Ιαπωνία. Αλλά γιατί τώρα μας τίνεις απέναντι στον τοίχο. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε εκτενώς μια τέτοια κουβέντα. Χαλαρή μου διαλυκή μέσα στις επόμενες μέρες. Κράτα το. Έτσι, όχι μόνο για αυτές τις τρεις ομάδες, να το απλώσουμε λίγο. Οπότε, ευχαριστώ τον Μανώλη Μουσουράκη που ήταν και εδώ στην παρέα μας και στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ευχαριστώ τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που δημοσιογραφικά, ναι, που υποστήριξε την εκπομπή τόσο μουσικά κυρίως, αλλά ήταν και στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έτσι να ρυθμίζει όλα όσα έρχονται στα αυτιά σας και ήρθαν στα αυτιά σας. Από τον Σταύρο και τον Μπάμπη, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ρεπόρτερ μετά στον Νικολαγιάννη, Κώστα Κίτσιτζόγλου και Κώστα Νικολακόπουλο. Να είστε όλοι καλά.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
6: Τηλεφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
8: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
9: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up the Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
13: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
14: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι αχαιοί που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκη σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κινητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
15: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
16: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
15: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
16: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
17: Sport FM.

Σπαρβάτα στο Index Ματρή, Αλεξίνη στα μικρόφωνα, Θόδος Παγιανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα Παρασκευή σήμερα, 15 Μαΐου, χωρίς μεγάλη είδηση και σήμερα. Στην τρίτη εθνική κατηγορία, όλοι κοιτούν στην τελευταία αγωνιστική την Κυριακή. Τελευταία αγωνιστική, να δουν ποιες ομάδες θα πανηγυρίσουν άνοδο στη Super League 2 και ποιες θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα παραμείνουν και του χρόνου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Που θα παίξει ρόλο και στη διαμόρφωση των ομίλων, η τελική κατάδειξη των play-off που τελειώνουν την Κυριακή. Αλλά βέβαια θα υπάρχει μια ένσταση η οποία θα εκδικαστεί την επόμενη Πέμπτη. Όλα αυτά βέβαια θα είναι σε συνάρτηση και με τα αποτελέσματα της Κυριακής. Στη Μοναχακή, μάλλον μια μέρα, όπως αναμενόταν, χωρίς κάτι σημαντικό. Οι επαφές πάντως συνεχίζονται με έντονη φημολογία και ότι υπήρξε και νέα κάθοδος των επενδυτών στην Πάτρα. Πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται. Θα δούμε. Το επόμενο δεκαήμερο θα είναι πάρα πολύ ουσιαστικό από ό,τι φαίνεται. Η περιφέρεια θα αναλάβει τελικά να βάλει τα χρήματα για να ξεκινήσουν αναγκαίες εργασίες στο στέγαστο της σκεπαστής εξέδρας του γηπέδου. Όμως αυτό που ξεκαθαρίστηκε είναι ότι θα πρέπει μέχρι το τέλος Αυγούστου να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες για να υπάρξει αδειοδότηση του γηπέδου. Ενώ στο θέμα της ανάπλασης, όπως αναμενόταν, δεύτερο πακέτο παρατηρήσεων από το πολεοδομικό γραφείο της Πάτρας για να υπάρξουν βελτιώσεις από τους μηχανικούς της Παναχαϊκής. Στο Μαναγιάλιο βλέπουν και εκεί την επόμενη μέρα, βάζοντας υψηλούς στόχους. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα. Έχουμε αύριο την ομάδα της Ένωσης Γλαύκου Έσπερου να δίνει την πρώτη μάχη στην Αθήνα με τον Κρόνο για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος, την Κυριακή, ο τελικός της Παναχαϊκής. Αύριο στους Γαργαλιάνους, αύριο η μέρα Τρομήτου στα Ζαλουχλέικα, πανηγυρίζει την άνοδο του στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ουδόλος νομίζω ενδιαφέρει κανένα το τελευταίο παιχνίδι με τον Άρη Πατρών στις 6 το απόγευμα. Όλα στρέφονται στην Φιέστα που θα κάνει στις 9 και 4 στους κεντρικούς δρόμους των Ζαλουχλέικων για να πανηγυρίσει την άνοδο του. Αδιάφορα ουσιαστικά όλα τα παιχνίδια των play-off, στην τελευταία αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας. Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στα μπαράζ στη δεύτερη και τρίτη κατηγορία.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Ουσιαστικά η τρίτη εθνική κατηγορία ολοκληρώνεται την Κυριακή με τους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής των play-off, όπου θα έχουμε και τις ομάδες στον ένα, νομίζω στον άλλο, μέχρι έχουν βγει οι δύο ομάδες. Στο δικό μας όμιλο θα απομείνει να δούμε ποιες θα είναι οι δύο ομάδες οι οποίες θα ανέβουν στη Super League 2 τη νέα χρονιά. Άρα λοιπόν, τίτλοι τέλους την Κυριακή. Βεβαίως θα υπάρχει μια ένσταση, η οποία όσο και πρώτον ακούγεται περίεργο, θα ανακοινωθεί μετά το τέλος της τελευταίας αγωνιστικής και θα δούμε τι θα γίνει. Στη Μοναχική, όπως αναμενόταν, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο την σημερινή ημέρα. Δεν ακούει το παραμικρό. Το μόνο που βεβαιώνεται τελευταία, η μόνη κουβέντα είναι ότι είμαστε σε καλό δρόμο και τίποτα περισσότερο. Κάποιοι λένε ότι τα πράγματα είναι πολύ προχωρημένα. Πληροφορίες δικές μου λένε ότι έχουμε μπει πλέον στη διαδικασία του να συνταχθεί το συμφωνητικό, να μπούμε στην τελική ευθεία των συζητήσεων και να ξεκαθαρίσει οριστικά και να προχωρήσουν στην τελική συμφωνία. Κάπου εκεί είμαστε, στην ευθεία για το συμφωνητικό, αφού οι δύο πλευρές φαίνεται ότι σιγά σιγά έχουν βρει σχεδόν τα πάντα σε αυτά που συζητάνε. Δεν ξέρει κανείς βεβαίως αν υπάρχουν κάποια ακόμη ένα-δύο θέματα που απομένουν ή αν έχουν βρεθεί όλα και έχουν προχωρήσει. Κάποιοι πάντως μέχρι χθες λέγανε ότι τώρα είμαστε στη διαδικασία για να συνταχθεί το συμφωνητικό για να προχωρήσουμε στην τελική ευθεία, αφού όλοι θεωρούν ότι περίπου 25 του μήνα, ότι θα είναι σε 10 μέρες από τώρα, δηλαδή μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις με ανακοινώσεις. Αυτό εννοούν εξελίξεις, γιατί αν δεν υπάρξει εξέλιξη, δεν θα υπάρξει ανακοίνωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από τη στιγμή που μέχρι τώρα υπάρχει απόλυτη μυστικότητα, δεν γνωρίζει κανείς το παραμικρό. Βεβαίως, είπα, καθημερινά ακούω διάφορα ονόματα. Όλοι ψάχνουν, όλοι ρωτάνε, όλοι ασχολούνται το τι γίνεται. Το ενδιαφέρον είναι έντονο πάντως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και την ώρα που υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι προχθές το βράδυ υπήρξε κάθοδος κάποιου από τους ανθρώπους βραδινή ώρα στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Πάντως, υπάρχουν αρκετοί που λένε ότι μπήκαν άνθρωποι πάντως αργά το βράδυ στο γήπεδο της Παναχαϊκής με τζιπ, ότι έφτασαν στην Πάτρα όταν δεν υπήρχε κόσμος και ότι επισκέφτηκαν, μπήκαν βράδυ μέσα στα γραφεία της Παναχαϊκής. Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω. Αυτοί που μου το έφεραν βεβαίως δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω. Μου είπαν άνθρωποι ότι είδαν δύο τζιπ να φτάνουν στο γήπεδο βράδυ και να μπαίνουν άνθρωποι μέσα στο γήπεδο. Δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω. Εντάξει, λίγο πολύ αυτό μου θυμίζει την περσινή ιστορία εμένα, όταν οι Ισραηλοί εμφανιζόσανται στα γραφεία της Παναχαϊκής και οι υπόλοιποι μετά τις 9.30 το βράδυ. 10, κάπου εκεί. Έτσι ακριβώς γινόταν και πέρυσι. Δηλαδή, κάθοντας και την προηγούμενη φορά τότε με το συγχωρημένο του Βεντούρη και πέρυσι με τους Ισραηλινούς, τα ραντεβού έμπαιναν στο γήπεδο βράδυ. Αυτή είναι η πραγματικότητα για να μην τους δει κανένας. Δηλαδή, και πέρυσι είχαν μπει τουλάχιστον 10 φορές βράδυ μέσα στο γήπεδο. Τώρα, δεν έχω λόγο να μην πιστέψω τους ανθρώπους που μου είπαν ότι είδαμε τζιπ να μπαίνουν, να καταφτάνουν και να μπαίνουν στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Το πιστεύω. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να γίνεται αυτό, να προχωράνε διαδικασίες και κυρίως για τα μάτια του κόσμου να θέλουν να αποφύγουν τα πάντα και να γίνονται ραντεβού το βράδυ. Αυτό, επαναλαμβάνω, γινόταν και τα δύο τελευταία χρόνια. Δεν με εκπλήξει. Βράδυ γινόταν ό,τι γινόταν στις επαφές. Μέρα δεν μπήκαν ποτέ. Βράδυ μπαίνουν. Φαίνεται ότι και τώρα πάμε σε μια τέτοια τακτική. Αν όντως αληθεύει. Τώρα, είτε μπαίνουν είτε δεν μπαίνουν, νομίζω ότι είμαστε στην ευθεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η ιστορία. Νομίζω ότι εκ των πραγμάτων τώρα είμαστε στην ευθεία από τη στιγμή που το δικό μου ρεπορτάζ βγάζει ότι όντως είμαστε στη διαδικασία του συμφωνητικού. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μετράμε αντίστροφα για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες.

Τώρα βέβαια δεν μπορεί να ξέρει κανείς ακριβώς τι γίνεται. Εγώ δεν στέκομαι τώρα σε αυτά. Θεωρώ ότι και επαφές γίνονται. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν επαφές. Είτε είναι διαζώσεις, είτε είναι δια τηλεφώνου. Είναι σίγουρο ότι οι επαφές έχουν προχωρήσει αρκετά. Είμαστε τώρα στην ευθεία. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τελική ευθεία διανύουμε. Και φαίνεται ότι γνωρίζουν να έχουν πάρει τα πάντα. Αυτό που έλεγα χθες επιβεβαιώνεται, ότι έχουν ζητήσει από τον Σπύρο Αντωνόπουλο αρκετές εκθέσεις. Δεν έχουν ζητήσει μόνο για το ρόστερ. Φαίνεται ότι υπάρχουν στα χέρια τους εκθέσεις που έχουν πάρει για το γήπεδο καταρχήν. Φαίνεται ότι το γήπεδο είναι ένα μεγάλο κομμάτι στο οποίο θέλουν να επενδύσουν. Στο τραπέζι, από ό,τι φαίνεται, έχουν πέσει τα θέματα του γήπεδου, τη ανακατασκευή του κλωτάπητα το ερχόμενο καλοκαίρι, το ότι πώς θα προχωρήσει η κατάσταση με τη σκεπαστή την οποία θέλουν να είναι ανοιχτή. Η διαμόρφωση χώρων, έμαθα ότι έχει μπει σοβαρά στο αποδυτήρια, στα γραφεία. Μιλούν για ριζική ανακαίνιση στο χώρο αυτό. Και βέβαια ένα μεγάλο θέμα το οποίο έχουν θέσει στο τραπέζι είναι ότι να του επιτραπεί η αλλαγή του εξωτερικού χώρου. Στο γήπεδο τη Παναχακή μιλούν ότι θέλουν αναμόρφωση και του εξωτερικού χώρου. Το γήπεδο φαίνεται ότι είναι το νούμερο ένα που του ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, εκτός από το ρόστερ. Έχουν μπει δυναμικά σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, ότι ζητούν τα πάντα. Έχουν πάρει έκθεση και για το γήπεδο, έχουν πάρει ήδη προσφορές, έχουν ενημερωθεί τι στοιχίζει η συντήρηση του γήπεδου, μηνιαίως, τι πρέπει να γίνεται σε κάθε επανασπορά. Αλλά μιλούν ότι φέτος τι χρήματα απαιτούνται για ανακατασκευή του χλωτάπεδα και πώς είναι το χρονικό διάστημα. Φαίνεται ότι όταν παίρνει τέτοιες εισηγήσεις και όλα αυτά, δείχνουν ότι σίγουρα είσαι σε προχωρημένο στάδιο επαφών. Άρα, ας περιμένουμε κανένα δεκαήμερο να δούμε πού θα καταλήξουν οι εξελίξεις.

Ο Νίκος λέει στο πρώτο μήνυμα εδώ, ο Αλέξης καλησπέρα, λέει, έχω την εντύπωση, λέει, ότι είμαστε πλέον στο photo finish. Ναι, Νίκο, και μένα έτσι μου δείχνουν αυτή τη στιγμή. Όταν μου λένε ότι κατά 80% έχουμε συμφωνήσει όλα, ένα 20% έχει απομείνει ακόμη, θεωρώ ότι είμαστε στην ευθεία. Ναι, έχω και εγώ αυτήν την αίσθηση, γιατί με έχουν βγει πάρα πολλά θέματα. Συνεχώς, εντάξει, και εγώ μαθαίνω κάποιες πληροφορίες, θέματα που τους απασχολούν, έχουν ζητηθεί πολλά πράγματα. Έχουν ζητηθεί θέματα οργάνωσης, έκθεση οργάνωσης από τον προπονητή, από τους ανθρώπους της Παναχαϊκής. Έχουν ενημερωθεί με πόσα άτομα λειτουργεί η Παναχαϊκή, τα πάντα. Οπότε λογικά είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία. Απομένει βέβαια όσο διάστημα είναι που πέσουν υπογραφές. Κάποιοι λένε ότι είναι σχεδόν τελειωμένη η υπόθεση. Κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν έχει τελειώσει ακόμη οριστικά. Αλλά είμαστε πολύ κοντά. Η Παναχαϊκή αυτό λέει συνεχώς, ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Θα δούμε. Όντως όμως και εγώ βλέπω ότι είμαστε στην ευθεία. Όντως ή άλλως, αφού φαίνεται ότι είναι καταλυτικό διάστημα εκεί 25 Μαΐου ή μια-δυο μέρες παρά ακόμη. Άρα λογικά είμαστε ευθεία, αν βγάλουμε και τα Σαββατοκύριακα.

Ο Κλωμένος λέει συναυλίες έχουν κλείσει. Αλέξη, συναυλίες έχουν κλείσει, Κλωμένοι. Θα υπάρχουν συναυλίες στο γήπεδο. Αυτή είναι. Δεν ξέρω πώς είναι. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με τις συναυλίες. Ξέρω ότι υπάρχουν. Έχω δει κανένα δύο στα social ότι υπάρχουν συναυλίες. Πάντα είναι στο πρόγραμμα οι συναυλίες. Είναι κάτι που εντάξει, είναι ένα έσοδο. Οι συναυλίες βέβαια αυτή τη στιγμή με την εικόνα που υπάρχει στο γήπεδο έτσι για τη μία, για την ανοιχτή εξέδρα. Όπως δηλαδή γίνονται τα δύο τελευταία χρόνια. Δεν νομίζω ότι θα είμαστε στη διαδικασία να γίνουν συναυλίες σκεπαστοί. Για φέτος το καλοκαίρι. Εκτός και πάνε πάρα πολύ γρήγορα οι εργασίες και αλλάξουν τα δεδομένα, όχι οι πρώτες, γιατί νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, οι πρώτοι είναι τώρα τον Ιούνιο. Αρχές Ιουνίου, νομίζω, μου είχαν πει. Είναι πολύ σύντομη η πρώτη συναυλία. Ο Νίκος που ξέρει εδώ καλύτερα λέει τρεις συναυλίες έχει, Αλέξη. Μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω καν. Ναι, δύο ήξερα εγώ. Ο Νίκος μου λέει τρεις. Ναι, δεν έχει πολλές συναυλίες. Τρεις μου λένε ότι είναι οι συναυλίες που έχει στο γήπεδο. Η πρώτη είναι τώρα. Άρα μιλάμε ότι στην μία εξέδρα. Γιατί το θέμα της σκεπαστής δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι που θα λυθεί μέσα στον Ιούνιο. Θα έχει ολοκληρωθεί δηλαδή. Θεωρώ ότι το θέμα της σκεπαστής θα τελειώσουμε στο καλοκαίρι. Αλλά δεν βλέπω ότι. Ναι, συναυλίες, αυτές οι τρεις συναυλίες θα γίνουν. Δεν ξέρω ακριβώς ημερομηνίες, θα το ρωτήσω κιόλας, μπορώ να το ρωτήσω και τώρα, διότι φαντάζομαι ότι αν υπάρξει deal, ότι τίθεται και θέμα ανακατασκευής. Έτσι, του γλωτάβουν. Αυτοί θεωρούν ότι έχουν πάρει ήδη προσφορά. Τι χρήματα απαιτούνται για ανακατασκευή. Άμεση ανακατασκευή. Βέβαια, εντάξει, ο Χλωτάπητα, αν πάρει ανακατασκευή, φάει αργά. Η αλήθεια αυτή είναι. Ένα χορτάρι τώρα δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Φιθανόν να ρίξουν τώρα βάρος στην επανασφορά. Δεν ξέρω τι θα σκεφτούν. Θα το δούμε. Πάντως έχουν πλάνο για το γήπεδο και ειδικά και για τον αγωνιστικό χώρο.

Ναι, τρεις είναι συναυλίες μου λένε εδώ και τώρα στο γήπεδο. 8 Ιουνίου, η πρώτη ο Φέρης. Μάλιστα. Ναι, άρα εντάξει, αυτή με την μία, με ανοιχτή την εξέταρτη, δύο, έτσι. Όπως δηλαδή γίνεται τα δύο τελευταία χρόνια. Άρα η πρώτη συναυλία μου λένε 8 Ιουνίου. Το θυμόμουν, ήταν πολύ γρήγορα. Άρα η πρώτη συναυλία που το γραμμάτων είναι 20 Σέιβερ. Σε τρεις εβδομάδες από τώρα μιλάμε. Όχι, ναι, σε τρεις εβδομάδες από τώρα μιλάμε ότι έχουμε την πρώτη συναυλία στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Εντάξει, αυτά είναι στο πρόγραμμα. Δεν ξέρω πότε είναι η τελευταία. Αυτό είναι το βασικό. Πότε θα είναι η τελευταία. Γιατί το γήπεδο θα κλείσει κάποια στιγμή, εννοείται. Ό,τι και να γίνει, σίγουρα θα υπάρξει. Είτε ανακατασκευή, είτε επανασφορά. Εντάξει, επανακατασκευή, η αλήθεια είναι ότι το αγωνιστικό χώρο παίρνει μήνες. Δεν είναι απλό πράγμα. Εδώ κάνει μια επανασφορά 1,5 μήνα. Δεν είναι και τόσο εύκολο πράγμα να πας αμέσως σε αλλαγή του χωτάβητα. Θα πλοϊκά, δεν προλαβαίνει μέχρι την έναρξη. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: αφήσουμε τις συναυλίες και να κοιτάμε την ομάδα. Εντάξει, μου Νίκο, το πρόγραμμα της συναυλίες είναι ένα έσοδο για τη Δίκη Σαρασανικής. Τρεις είναι φέτος, εντάξει. Τώρα δεν είναι και πάρα πολλές. Πριν τρία χρόνια ήταν 7, νομίζω. 7, 8, πόσες. Τώρα μόλις 3. Δεν είναι αυτό το θέμα, μου Νίκο, οι συναυλίες. Οι συναυλίες, εντάξει, κάθε καλοκαίρι γίνονται. Κάποια στιγμή θα τελειώσουν. 1η 8 Ιουνίου, δεν ξέρω πότε είναι τελευταία. Η τελευταία μας ενδιαφέρει πότε είναι. Δεν είναι το πρόβλημα οι συναυλίες. Συναυλίες είναι κάτι διαφορετικό, κάτι ψυχαγωγικό, κάτι που αλλάζει τα δεδομένα. Ούτως ή άλλως η Αγία φαίνεται ότι είναι τώρα στο προσκήνιο. Το τελευταίο διάστημα θες με την ανάπλαση, θες με το σκεπαστή, θες, είναι στο προσκήνιο. Και φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα θα είναι αρκετά στο προσκήνιο το γήπεδο και γενικώς η Αγία, η περιοχή.

Λοιπόν, Νίκο, ζέκα, εσύ πέρα, Αλέξη, πώς έχεις ψάξει, λες, σε ποια ομάδα ήταν ο ένας. Μου ρίχνει ο καφέ, δεν ξέρω τι να σου πω, την αρχή να ψάξω. Ακούω διάφορες φήμες, δεν θέλω να πω τώρα σε φημολογία, γιατί μπορεί να είναι, είναι πεπλονόφλουδα. Μη σου λέω ψέμα. Δεν ξέρω τώρα που είναι. Έτσι. Τώρα ένας φίλος εδώ μου στέλνει ότι όντως μου λέει προχτές το βράδυ, Τετάρτη το βράδυ μου λέει, έσκασαν δύο τζιπ, βγήκαν έξω από το δεύτερο τζιπ πρώτα, έλεξαν το χώρο και μετά βγήκαν από το πρώτο και μπήκαν στο γήπεδο της ομάδας. Δεν έχω λόγο να μην σας πιστεύω, έτσι το λέω. Δεν έχω λόγο να μην σας πιστεύω. Και φαντάζομαι ότι μπορεί να γίνεται. Έτσι. Δεν μπορεί να συμβαίνει. Αυτό γίνεται και δύο προηγούμενα χρόνια, το ξεκαθαρίσω. Όλες οι διαβουλεύσεις, δηλαδή και ο Πέτρος Σταθάκης μου μίλαγε, βράδυ έρχονταν όλοι. Δηλαδή γνωρίζω ότι κάποιοι μπαίναν βράδυ με 9.30, πέρσι μπήκαν οι Ισραηλίτες ένα βράδυ σε 9.30 και βγήκαν στις 2.30 από το γήπεδο. Ο συγχωρεμένος Βεντούρης μπήκε, έμπαινε 10 συνήθως και έβαινε 12.00. Όλα τα ραντεβού βράδυ γνώσανται. Φαντάζομαι ότι και τώρα στον ίδιο ρυθμό είμαστε για το φόβο των Ιουδαίων να μην τους βλέπει ο κόσμος, πιθανόν να έρχονται βράδυ. Πιθανόν να υπάρξει κάθοδος. Δεν το αποκλείω και δεν το αφισβητώ, έτσι. Είναι κάτι που μπορεί να είναι δεδομένο. Και δεν έχω και λόγο να αφισβητήσω τώρα που είναι 3-4 άτομα ότι όντως προχτές μπήκαν στο γήπεδο βράδυ. Κάποιοι μπήκαν στο γήπεδο. Εντάξει. Μπορεί να ήταν συγκεκριμένοι.

Λοιπόν, ο άλλος Νίκος λέει: όσο πλησιάζει ο Σεπτέμβρης, λέει και Οκτώβρης, λέει θα έχουμε συνέχεια παροχές, λέει, για τη σκεπαστή από την περιφέρεια Αγρινίου, περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Νίκο, κοίταξε, σου είπα και πάλι: οι εκλογές και να γίνουν έτσι, οι βουλευτικές, που εντάξει, έχει αναπτυχθεί μια έντονη θυμολογία, έτσι δεν το λέμε και εμείς, το λέμε ακόμη και τα site που πρόσκειται στην κυβέρνηση, πολλοί θεωρούν, δηλαδή και χτες το βράδυ είδα ότι κυκλώνει 4η Οκτωβρίου, μια πιθανή ημερομηνία, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Δεν έχουν να κάνουν με τις εκλογές της περιφέρειας. Η περιφέρεια αυτή τη στιγμή, εντάξει, μπορεί να αποσκοπήσει τις δικές εκλογές. Έτσι, μπορεί να αποσκοπήσει τις δικές εκλογές αργότερα. Με σήμα θα το κάνουν. Η αλήθεια είναι ότι τελικά για τη σκεπαστή αυτή τη στιγμή η περιφέρεια μπαίνει μπροστά. Από ό,τι πληροφορούμε, το κονδύλι που απαιτείται αυτή τη στιγμή θα το βάλει η περιφέρεια. Αποφασίζει και θα βγάλει ένα προϋπολογισμό αυτή τη στιγμή, θα είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες, έτσι, για ό,τι κριθεί αναγκαίο, από μέχρι τις αρχές εβδομάδος, από ό,τι λένε ότι η πρόεδρος της Επιτροπής Καταλληλότητας, η κυρία Χαρλαβούλου, σε συνεργασία με τους μηχανικούς περιφέρειας, θα έχει ανακοινώσει ποια είναι τα αναγκαία. Αυτό όμως μεταφέρει και περιφέρεια και από την Επιτροπή είναι ένα. Ότι θα πρέπει για να δώσουμε αδειοδότηση όλα τα αναγκαία να έχουν καλυφθεί, να έχουν φτιαχτεί μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο. Ο προβλεπόμενος χρόνος, μου είπαν, είναι πριν την έξοδο προβλήματος, αν θέλουν να έχουν αδειοδότηση. Όντως επιβιώνεται για την περιφέρεια ότι δεν καίει την Παναχαϊκή 30 Ιουνίου. Έτσι, δεν την καίει τελικά. Δεν είναι καταλυτική ημερομηνία. Η Επιτροπή θα περάσει για δεύτερο έλεγχο στο γήπεδο όταν ενημερωθεί ότι όλες οι αναγκαίες εργασίες που θα τους δοθούν, έτσι, υπάρχει μια επικοινωνία και με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής, τους μηχανικούς, υπάρχει μια επικοινωνία και με τον κύριο Βλασταρά κυρίως, ο οποίος έχει αναλάβει την μελέτη και ξέρει καλύτερα από τον καθέναν τι πρέπει να γίνει στο στέγαστρο. Όταν λοιπόν θα ολοκληρωθούν όλες αυτές οι ενέργειες, μου είπαν, θα ξαναπάει η Επιτροπή στο γήπεδο για να δώσει πλήρη αδειοδότηση στο γήπεδο για τις δύο κερκίδες. Έτσι, μου ξεκατάρισαν για τις δύο. Μιλάμε το υπέτειο, μην μας μπλεκέται καθόλου σε αυτό το κομμάτι. Οπότε η περιφέρεια, από ό,τι φαίνεται, είναι αυτή τελικά που δίνει τη λύση τώρα για τη σκεπαστή. Είναι ενέργειες του αντιπεριφερειακού του Αντωνόπουλου, από ό,τι έμαθα, ο οποίος μίλησε κατηδίαν με τον περιφερειακό, τον Νεκτάριο Φαρμάκη, και αποφάσισαν τελικά να βγάλουν ένα ποσό από την περιφέρεια, να βοηθήσουν την Παναχαϊκή με ό,τι χρήματα μπορεί η περιφέρεια σήμερα, σε ένα θέμα, για να γίνουν οι αναγκαίες εργασίες. Η Παναχαϊκή είναι επόμενο ότι δεν μπορεί να βάλει τα χρήματα. Δεν αποκλείω στην πορεία ότι κάποια χρήματα, αν υπάρξει deal, για να αλλάξουν και κάποια πράγματα, να μπουν από τους επενδυτές. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Σήμερα λοιπόν το κομμάτι των αναγκαίων εργασιών φαίνεται ότι όλα θα βγει από την περιφέρεια. Είναι επιβεβαιωμένο το ρεπορτάζ μου, το επιβεβαίωσαν για την περιφέρεια, ότι θα τα βγάλει η περιφέρεια τα λεφτά. Εντάξει, μου είπαν και το ποσό, δεν θέλω να υποθεί το ποσό ακόμη. Είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που θα βγει από την περιφέρεια, και δεν μιλάω για 20 και 30 χιλιάρικα, μιλάω για αρκετά παραπάνω. Και από αυτά λοιπόν θα δοθούν στην Παναχαϊκή για να ξεκινήσει όλες τις αναγκαίες εργασίες για να φτιάξει. Είναι προσωπικές ενέργειες Στάκη Αντωνόπουλου και Νεκτάριου Φαρμάκη για να προχωρήσει το κομμάτι και του σκεπαστής, αφού και ήδη θέλουν τη νέα περίοδο να υπάρχει αδειοδότηση σε όλο το γήπεδο.

Λοιπόν, ο Ηρακλής λέει: Αλέξη, μου ακούγεται, λέει ότι ο Πάουκ πήρε τον Καλάθι, λέει, για 2 χρόνια. Τα κάνει καλό, λέει, στην καριέρα του Μπαζίνα. Μακάρι στον Προμηθέα, λέει, να εκμεταλλευτούν τα χρήματα που πήραν και να κάνουν καλύτερη ομάδα από τη φετινή. Ναι, κάπου το διάβασα και εγώ για τον Καλάθι, Ηρακλή. Ότι εντάξει, ο Πάουκ θα κάνει τώρα μεγάλες μεταγραφές. Αυτό βλέπω. Ότι θα μπει δυναμικά στο μπάσκετ του χρόνου. Θέλει να είναι τρίτη δύναμη πίσω από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Το έχει αυτό ότι θα κάνει μεγάλες μεταγραφές. Το διάβασα εγώ ότι πιθανόν να πάρει τον Καλάθι. Θεωρώ ότι θα κάνει και άλλες μεγάλες μεταγραφές ο Πάουκ. Βέβαια, θα επενδύσει και σε τρεις ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές όπως είναι ο Μπαζίνας. Ο Προμηθέας έβγαλε ανακοίνωση για μεταγραφή του Μπαζίνα. Ο Προμηθέας σίγουρα πρέπει να πάρει καλύτερους παίκτες από ό,τι είχε φέτος. Για να κρυβόμαστε, μια χρονιά που έφτασε να έχει άγχος μέχρι τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος. Δεν είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, δεν του βγήκαν κάποιες επιλογές. Νομίζω ότι τώρα έχει τη δυνατότητα να κάνει καλύτερες επιλογές για το νέο πρωτάθλημα της Basket League. Θα πρέπει να ενισχυθεί. Έτσι, γιατί όλες οι ομάδες είναι ενισχυμένες. Όλες οι ομάδες θα ενισχυθούν. Και στην Basket League. Είδαμε ότι φτάσαμε μέχρι τελευταία αγωνιστική αυτή τη στιγμή. Να βρούμε τη μία ομάδα, φανταστείτε, έπεφτε ένας και τον βρήκαμε τελευταία αγωνιστική. Ποιος έπεσε. Άρα και η Basket League θέλει και ο Προμηθέας, φαντάζομαι από ό,τι μου λένε, θα προσπαθήσουν να κάνουν καλύτερη ομάδα, πιο αθλητική ομάδα, πιο δυναμική ομάδα, αλλά και βέβαια πάντα στον Προμηθέα να ανεβαίνουν παιδιά από την ιατρική ομάδα, από τις ακαδημίες στην πρώτη ομάδα. Ο Προμηθέας αυτό δεν θα το αλλάξει. Η φιλοσοφία του Προμηθέα, από ό,τι μεταφέρουν, ότι θα συνεχίσουν να έχουν παιδιά από τις δικές τους υποδομές, είναι αλήθεια. Στην ομάδα. Και καλά θα κάνουν γιατί τότε τα αποτελέσματα φαίνονται. Έτσι, αρκετοί βλέπουν τους παίκτες του Προμηθέα, τα άλματα που κάνουν στην καριέρα τους. Και τώρα ο Νάσος Μπαζίνας είναι ο επόμενος ο οποίος έκανε το μεγάλο άλμα και πήγε στον Πάουκ που θα είναι πρωταγωνιστής του χρόνου, από ό,τι φαίνεται. Τώρα νομίζω ότι απλά η ανακοίνωση μένει για τον Βόβορα για να είναι προπονητής στον Προμηθέα. Ο Νίκος Ζήπλαρος επιστρέφει στην Πάτρα αυτή τη φορά με τη φανέλα του Προμηθέα και ποτέ και άλλες μεταγραφές, αφού φαίνεται και στον Προμηθέα βάρος θα δώσουν στην ελληνική αγορά για καλούς και νεαρούς παίχτες.

Λοιπόν, ο άλλο ζωνή κατάλληλα λέει καλησπέρα, Αλέξη. Λέει το γήπεδο Παναγιακή είναι 2-8. Ναι, ανοίξαν ένα στεγνή. Το γήπεδο είναι τη ώρα στεγνή. Ούτω ή άλλω. Και ό,τι παρεμβάσει γίνουν θα είναι συνεργασία με την αεραστεχνική. Είναι δεδομένο ότι οι επενδυτέ ένα πρώτο πράγμα που θα κοιτάξουν είναι το γήπεδο. Δεν είναι κάτι τώρα που δεν περίμενε κανένα. Φαντάζομαι ότι στο τραπέζι έχει πέσει και το θέμα των ακαδημιών. Και αν όχι τώρα, τι γίνεται με τι ακαδημίε, αν η ομάδα ανέβει στο Super League 2, τι κάνουμε. Φαντάζομαι ότι αυτά είναι θέματα που έχουν συζητηθεί ήδη. Γήπεδο και ακαδημίε. Τι συμβαίνει. Το γήπεδο, όλα πρέπει να πάρουν την έγκριση αεραστεχνική για το πώ θα προχωρήσουν. Στι συμφωνίε, πιθανότητα κάνουν τώρα συμφωνητικά αυτά τα πράγματα. Το τι θα επαναλάβει ο καθένα, τι μπορεί να γίνει. Έτσι. Δεν ξέρω αν στο πλάνο τη αεραστεχνική, από ό,τι έλεγαν κάποιοι, να υπάρξει μια παραχώρηση για αρκετά χρόνια του γήπεδου. Το γήπεδο ανοίξει την αεραστεχνική. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι το γήπεδο. Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο. Το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο αυτή τη στιγμή. Είναι το γήπεδο. Άρα γύρω-γύρω από αυτό το κομμάτι σίγουρα θα έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις και επαφές. Είναι όπως και να το κάνουμε. Και τους ενδιαφέρει πάρα πολύ τώρα να ανοίξει και σκεπαστεί. Αυτή είναι

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα? Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610-525-352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
13: Τι?
12: Είπε μπα. Είπε...
13: είπε παπά.
12: Όχι.
13: Είπε παπά το καμπάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα?
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
16: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.

Λοιπόν, προχωράμε σε πρόβλημα 4963 στο πέζο μνήμα τάσα 229-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τι δικέ σα παρεμβάσει. Λοιπόν, ο Νίκο λέει του ενδιαφέρουν, λέει και βουλευτικέ εκλογέ, λέει εκτό από τι περιφερειακέ, λέει έχει κατά νου περιφερειάρχη, λέει να είναι υποψήφιο σε ενδικέ εκλογέ. Δεν θα είναι, Νίκο, από ό,τι γνωρίζω. Άλλου θα κατέβει από την περιφέρεια, όχι πάντω από του που ευλογεί, από ό,τι ακούγεται τι επόμενε βουλευτικέ. Ο περιφερειακή όχι. Τόσα χρόνια η περιφέρεια λέει Αγρινίου, γιατί δεν είναι τα χρήματα και δεν είναι τα δώσει τώρα. Λέει δεν τρώμε σαν νου. Εντάξει, Νίκο, και τώρα δεν είναι υποχρεωμένοι. Τώρα για βάλουν τα πράγματα λίγο σειρά. Μην τα μπερδεύουμε όλα τα πράγματα. Έτσι. Τι εννοώ, η περιφέρεια αυτή τη στιγμή τα βάλει τα χρήματα για την ανάπλαση. Και είναι εκατομμύρια. Έτσι. Δεν είναι υποχρεωμένοι ούτε για την σκεπαστή να σου βάλει χρήματα. Για να μην μπερδεύουμε λίγο τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή η σκεπαστή εξέδρα είναι κομμάτι τη Παναχαϊκή. Έτσι. Η Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή δείξει Παναχαϊκή δεν μπορεί να βάλει το ευρώ. Επίσης είναι γνωστό. Ούτε η περιφέρεια ήταν υποχρεωμένη. Δηλαδή πάλι καλά που θα βάλει ένα σημαντικό νούμερο αυτή τη στιγμή. Έτσι, πάλι καλά που βάζει, τα βρήκανε και θα βάζει και πλάτη και θα το κάνει. Γιατί για το τύπο Παναχαϊκή θα υπάρξει ένα τεράστιο νούμερο αυτή τη στιγμή. Από την περιφέρεια. Ανεξάρτητα να το πω ότι πιθανότατα και το τύπο Παναχαϊκή θα ενταχθεί σε πρόγραμμα. Από ό,τι μαθαίνω ότι είναι πολλά τα λεφτά πλέον με την ανάπλαση. Είναι τεράστιο το ποσό που φτάνει πλέον. Δεν μιλάμε τώρα για 3 και 3,5 εκατομμύρια που λέγαμε κάποια στιγμή και 4 και 4,5. Μιλάμε για νούμερα πολύ μεγαλύτερα. Δηλαδή θα δοθεί ένα τεράστιο νούμερο για το κήπο τη Παναχαϊκή. Τώρα ούτε βυθικά έπρεπε να το κάνει, αν θες, η περιφέρεια. Μπαίνει μπροστά, δηλαδή πάλι του βρίζουμε. Αποφασίζουν να βάλουν αυτά τα χρήματα χωρίς να είναι υποχρεωμένοι. Έτσι ξέρει τι μπορώ να σου πούνε, Νίκο μου. Εσύ συζητάτε με άνθρωπο. Πες σε αυτό που συζητάτε να βάλει λεφτά, φτιάξτε τα έργα που πρέπει να μας κάνετε. Δεν μπορούσαν να το πούνε. Εύκολα. Τώρα, και βάζουν λεφτά και πάλι τους λέμε τώρα γιατί τα βάζετε. Εντάξει, αποφάσισαν και υπάρχει μια καλή συνεργασία αυτή τη στιγμή με τη Δίκη Παναχαϊκή. Μιλάνε συνεχώς. Αποφασίστηκε να γίνει αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να κατακρίνω και αυτά που πρέπει να. Τα θετικά. Γιατί η περιφέρεια έκανε λάθος το κομμάτι της ανάπλασης αυτή τη στιγμή. Είναι ένα άλλο κομμάτι. Και ακριβώς με ενημέρωσαν ότι στην ανάπλαση θα γίνει η ίδια διαδικασία όπως με το γήπεδο Πανετολικό. Δεν θα γίνει κάτι ούτε διαφορετικό από το Πανετολικό, το ίδιο. Και το γήπεδο του Πανετολικού μου είπαν υπήρχαν όποια χρήματα έχει η περιφέρεια, αλλά μπήκε το γήπεδο του Πανετολικού σε πρόγραμμα. Το ίδιο είπε θα μπήκε στη Παναχαϊκή. Είναι πολλά τα λεφτά. Η περιφέρεια δεν έχει αυτά τα νούμερα που χρειάστηκε το Πανετολικό, ούτε Παναχαϊκή το γήπεδο. Μεταφέρανε χθες το βράδυ. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό ότι δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Τώρα και ένα γήπεδο που θα περάσουμε τα 5 εκατομμύρια, δεν υπάρχει θέμα να πού θα τα βρει η περιφέρεια τα 5 εκατομμύρια. Και πού, πόσο ακόμη. Δηλαδή και εκ των πραγμάτων θα προχρεαστούν ευρωπαϊκά κονδύλια μου πριν για το γήπεδο της Παναχαϊκής. Το ίδιο έγινε με το Πανετολικό. Το ίδιο θα γίνει και με την Παναχαϊκή τώρα, τέλος. Από την άλλη, λοιπόν, είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που αποφασίστηκε αυτό είναι θετικό. Και νομίζω ότι πάμε προς αδειοδότηση τέλος μέσα τον Αύγουστο. Δηλαδή το στόχος είναι να υπάρξει αδειοδότηση γηπέδου πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Υπάρχει θετική θέληση από όλους πλέον τώρα. Να ανοίξει και πασί τη νέα περίοδο. Και μάλλον θα ανοίξει. Από ό,τι μαθαίνω θα ανοίξει. Έτσι. Είναι προσωπική ενέργεια τώρα του Φαρμάκη με τον Τάκη του Αντωνόπουλου. Να βάλουν κάποια χρήματα, ανοίξει και πασί. Πιθανόν λόγω γνωρίζω ότι η περιφέρεια είναι ενήμερη για τις συζητήσεις Παναχαϊκής. Δεν ξέρω αν ξέρουν ονόματα, δεν ξέρω αν του έφερε τα ονόματα. Έχουν ενημερωθεί όμως. Και άνθρωποι στην περιφέρεια γνωρίζουν Παναχαϊκή μιλάει. Με ανθρώπους για παραχωρήσει στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Και θα δούμε.

Μάλιστα, ένας φίλος εδώ τώρα, ο Δημήτρης μου λέει ότι, Αλέξη λέει, όντως έχουν έρθει αυτοί κάτω στην Πάτρα αρκετές φορές από ό,τι φαίνεται, έχουν καθίσει και στις πόρτες, έχουν παρατηρήσει, έχουν ρωτήσει για ανθρώπους που έχουν δει να στενοτρέφονται κοντά στην ομάδα, έχουν ρωτήσει για αυτοκίνητα, για πολλά πράγματα. Μπορεί να έχουν, δεν είναι αυτοκίνητα, συμφωνώ σε όλα αυτά. Όταν δηλαδή φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που έχουν έρθει τουλάχιστον σε δύο παιχνίδια, έτσι, από ό,τι φαίνεται, έχουν κόψει συμπεριφορές. Αφού δεν του ήξερε κανένα, έχουν ζυγίσει πρόσωπα, έχουν ζυγίσει άτομα, έχουν δει με ποιου μιλάγανε. Φαντάζομαι ότι τα έχουν δει αυτά τα πράγματα. Εντάξει, δεν είναι κακό. Για αυτά που να είναι ενήμεροι για όλη την κατάσταση, δεν μου κάνει κακό. Μου το έχει πει κι άλλο αυτό πάντως. Ότι έχουν ρωτήσει για άτομα που έχουν δει να στενοστρέφονται κοντά στα ποδητήρια, να περιμένουν έξω από την πόρτα του γηπέδου. Έχουν ρωτήσει, έχουν πάρει πληροφορίες για τους πάντες. Εντάξει. Σίγουρα έχουν ρωτήσει και στο αγωνιστικό πιο πολύ, έχουν ρωτήσει στο Σπύρο τον Όπλο. Έτσι, για το τι θα πράξουν από εδώ και πέρα, πώς θα κινηθούν αν γίνει το deal. Έχουν ρωτήσει στο Σπύρο τον Όπλο. Έτσι, για το τι θα πράξουν από εδώ και πέρα, πώς θα κινηθούν αν γίνει το deal.

δεύτερο πακέτο παρατηρήσεων τώρα, για το δεύτερο αίτημα της προέγκρισης δόμησης. Εντάξει, βγήκε το πρώτο αίτημα με δύο παρατηρήσεις. Τώρα σίγουρα δεύτερο και δεν ξέρω, βγήκε τρίτο. Το είχα πει ότι η προέγκριση δόμηση είναι το τελικό και είναι το έχει πιο μεγαλύτερη διαδικασία. Η πολυδομία του Δήμου Πατρέων μιλάει τώρα για κάποιες ουσιώδεις βελτιώσεις πρέπει να γίνουν σε σχέδια, σε τεχνική υποστήριξη, σε άλλα κομμάτια πάνω σε όλο αυτό το θέμα της ανάβλασης. Εντάξει, αυτά είναι θέματα βεβαίως που διορθώνται. Ήδη η Παναχαϊκή διόρθωσε μέσα δύο εβδομάδες το πρώτο πακέτο των παρατηρήσεων. Εστάλη στην περιφέρεια, στο Δήμο Πατρέων, έγινε ο έλεγχος και τελικά ενημερώθηκαν την Τετάρτη οι άνθρωποι, οι μηχανικοί της Παναχαϊκής, ότι υπάρχει δεύτερο πακέτο παρατηρήσεων. Σήμερα ο επικεφαλής μηχανικός Παναχαϊκής επισκέφθηκε το πολυδομικό γραφείο του Δήμου Πατρέων να ενημερωθεί διαζώσεις ποιο είναι το πακέτο παρατηρήσεων, τι ακριβώς πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα ώστε να τρέξει το θέμα. Είναι το πιο κομβικό σημείο όσον αφορά το κομμάτι της ανάβλασης, γιατί από τη στιγμή που θα πάρει προέγκριση δόμησης και έχοντας όλες τις εγκρίσεις από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σημαίνει ότι τελείωσε και πάμε στην περιφέρεια. Άρα εδώ και στο θέμα της ανάβλασης είναι το πιο βασικό κομμάτι από όλα. Τώρα να τελειώσει και με τη δεύτερη άδεια. Η πρώτη μίζω είναι το θέμα της κατεδάφης του γηπέδου. Το δεύτερο είναι το να πάρει την προέκριση δόμησης. Πάει στην περιφέρεια για τον προϋπολογισμό του έργου. Αλλά είπα ότι φαίνεται από ότι όλα δείχνουν ότι και το γήπεδο της Παναχαϊκής όπως και του Πανατολικού θα έρθουν ευρωπαϊκά κονδύλια να στηρίξουν το πρόγραμμα της περιφέρειας. Διότι απλά τα νούμερα που θα χρηστούν δεν υπάρχουν στην περιφέρεια. Μπορεί να υπάρχουν κάποια χρήματα στην αρχή, αλλά αυτά τα νούμερα που απαιτεί πλέον η ανάβλαση του γηπέδου της Πάτρας, της Παναχαϊκής στην Αγία δεν υπάρχουν. Είναι κατανοητό έτσι. Το γνωρίζουμε όλοι και ότι ήδη έχουν προετοιμαστεί για το πώς θα αντιμετωπίσουν και πώς θα έρθει το κονδύλι των χρημάτων για να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα, με πρώτο βέβαια την κατεδάφιση του πετάλου.

Ο Νίκο λέει: Αλέξη, αυτό που ήταν σωμάτα είναι γνωστό όνομα. Νίκο, μου τι να σου πω, αφού δεν ξέρω ποιο είναι. Να σου πω τώρα είναι γνωστό, άγνωστο, τι να σου πω. Μακάρι να ξέρω, δεν ξέρω. Ό,τι και να σου πω τώρα, γνωστό. Λένε ότι είναι άνθρωπο ποδοσφαίρου. Μένα μου είπαν ότι όταν θα ακούσει το όνομά του, βεβαίω το ξέρουν όλοι. Και ότι είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει καλό όνομα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ότι δεν ασχολείται, δεν ανακατεύτηκε από το όνομά του σε στοιχήματα, σε παράνομα πράγματα γύρω από το ποδόσφαιρο, δεν ακούσει κάτι κακό. Αυτά μου έχω μεταφέρει, αυτό μεταφέρω. Δεν ξέρω ποιο είναι. Δεν μπορώ να σου πω τώρα. Ήταν σε ομάδα, μου είπανε Super League. Είναι άτομο που το όνομά του το γνωρίζουν αρκετοί, θα το, μόλις το ακουστεί, θα το συνειδητοποιήσουν όλοι. Μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να σου πω ούτε σε ποια ομάδα ήταν. Αν ήταν. Οι περισσότεροι εκτιμούν ότι είναι εκτός Αθήνας. Από ό,τι φαίνεται, πολύ πιθανό να είναι σε ομάδα να ήταν εκτός Αθήνας. Έτσι. Ούτε και αυτό μπορώ να το πω με σιγουριά. Δεν και εγώ. Σε λίγες μέρες όλα θα αποκαλυφθούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Ο Κώστας λέει: Αλέξη, καλησπέρα. Εδώ λέμε και για προπονητικό κέντρο. Φαίνεται ότι έχουν ερωτήσει. Αναμέναμε. Φαντάζομαι πως είναι. Με το γήπεδο ασχολείται γενικώς πολύ. Με τα γηπεδικά κομμάτια είναι και έχουν κόλλημα. Το θέμα γηπέδου είναι αυτό που του καίει πάρα πολύ. Και προπονητικό κέντρο. Δεν ξέρω, σήμερα έχω με ένα ρεπορτάζ που έχουμε γράψει για το ενωσιακό γήπεδο του Ανδρέας Κάνιστρας. Αυτό που προκύπτει τις τελευταίες ώρες είναι ότι η ΕΠΣΑ Χαΐας έχει βολιδοσκοπηθεί από ανθρώπους και από ομάδες εδώ, αν μπορούν να φτιάξουν κάποια γήπεδα ακόμη στο Ανδρέας Κάνιστρας. Αν δεν γίνει το αθλητικό κέντρο, η ΕΠΣΑ είναι προδιατεθειμένη να κάνει ένα γήπεδο ακόμη. Λέγεται τώρα ότι το σχέδιο έχει δύο γήπεδα. Κάποιοι δεν το αποκλείουν ότι μπορεί να είναι ακόμη και ένας χώρος με δύο γήπεδα που μπορεί να ενοχληθεί και από τους ανθρώπους της Παναχαϊκής. Αν υπάρξει deal, έτσι. Δεν ξέρω τι έχουν κατά νου. Μπορεί να έχουν δει και κάποιους ακόμη χώρους άλλους. Σίγουρα θα αναζητήσουν κάποιους χώρους. Η Πάτα δεν έχει πάρα πολλούς χώρους και θα πάνε σε χώρους, φαντάζομαι, αρχικά που μπορούν να βολευτούν. Προπονητικό μπορεί να είναι στα πλάνα, αλλά το προπονητικό δεν είναι κάτι που γίνεται τώρα. Τώρα βρέχουν άλλα πράγματα.

φαντάζομαι ότι και εγώ έχω ακούσει ότι εξετάζουν κάποιους χώρους να δουν τι ακριβώς υπάρχει στην Πάτρα. Αυτά όμως το θέμα του προπονητικού είναι μετά από κάποια διαδικασία. Είδαμε.

Ο Παναγιώτης, καλησπέρα. Αλέξη, ξέρουμε, λέει, για πόσους παίκτες έχει ηγηθεί ο Αντωνόπουλος να μείνουν. Εντάξει, το νούμερο ακριβώς δεν το ξέρω. Ξέρω ότι έχει ζητήσει την παραμονή όχι πάρα πολλών παίκτων για πρώτη λύση, να το πω ευθέως. Έχει κάνει μια λίστα, φαντάζομαι ότι εκεί δεν είναι ένα νούμερο φυσιολογικό για αυτούς που πρέπει, αλλά μέσα στην. Ένα λεπτό, Θωρέα.

0: Έχει, από ό,τι γνωρίζω, η λίστα αυτή τη στιγμή έχει κάποιους παίκτες, ο οποίος δεν είναι πάρα πολύ που εισηγείται την παραμονή τους. Εισηγείται όμως την παραμονή για κάποιον ακόμη παιχτών, αλλά όχι για πρώτες λύσεις. Για δεύτερες και τρίτες. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος στην έκθεσή του είναι ξεκάθαρο ότι μιλάει για αρκετές μεταγραφές. Για επιλογές παιχτών, οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν την ομάδα πρωταγωνίστρια. Για πρώτες επιλογές προτείνει λίγους παίκτες. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι για δεύτερες και τρίτες επιλογές που έχει προτείνει. Και βεβαίως είναι και το θέμα των μικρών. Έχουμε δρόμο ακόμη σε αυτό. Αλλά αυτά είναι δευτερεύοντα θέματα. Θα τα δούμε μετά. Το αν θα προκύψει οριστικό deal και όλα αυτά θα τα δούμε μετά. Μετά έχεις χρόνο, παίκτες υπάρχουν, τα πάντα υπάρχουν. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν. Τώρα είναι καλοκαίρι και ειδικά με το τελειώσει από τέλος Μαΐου, είναι πολύ νωρίς ακόμη, υπάρχουν πάρα πολλοί. Λοιπόν, κάνουμε αλλάζουμε λίγο χώρο, επίπεδο και πάμε Ατρόμητο, που είναι έτοιμος αύριο για την πιο μεγάλη βραδιά της ιστορίας του. Θα πανηγυρίσει τον τίτλο και από τον χρόνο θα είναι ο τρίτος παρέας στην τρίτη εθνική κατηγορία μαζί με Παναχαϊκή και Παναγιάλιο. Καλησπέρα στον Γενικό Διευθυντή του Ατρόμητο, Γιώργο Κουρλέση. Γιώργο, καλησπέρα και συγχαρητήρια καταρχήν.
1: Καλησπέρα, Αλέξη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι η αυριανή ημέρα είναι η πιο μεγάλη ημέρα στην ιστορία του Ατρόμητου, από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Έτσι, δεν είναι ότι, φαντάζομαι ότι το βάρος τώρα δεν είναι το τελευταίο παιχνίδι με τον Άρη. Η φιέστα που θα ακολουθήσει, και αν θεωρείς ότι, όπως όλοι θεωρούν, ότι ο Ατρόμητος δίκαια και άξια ήταν η καλύτερη ομάδα και πήρε το φετινό πρωτάθλημα και του χρόνου θα είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία.
1: Ο Ατρόμητος Πατρών ιδρύθηκε το 1929 και μέχρι το 2019 είχε ένα πρωτάθλημα. Από το 2019 μέχρι το 2026 που μιλάμε σήμερα έχει πάρει δύο πρωταθλήματα, αύριο θα παίρνει το δεύτερο, ένα Super Cup και ένα κύπελλο Ερασιτεχνών. Έχει δείξει δηλαδή ότι είναι μια ομάδα οργανωμένη και φέτος έκανε ένα πρωτάθλημα που φαινόταν δύσκολο, πάρα πολύ εύκολο, γιατί είχε την πιο ανταγωνιστική ομάδα, είχε μια διοίκηση που είναι από τις καλύτερες στην Ελλάδα, μπορώ να σας πω, και ένα προπονητικό τίμα αντάξιο του ρόστερ που είχαμε. Η ομάδα το έδειξε μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και έδειξε ότι τελείωσε, το έκανε δηλαδή τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος να τελειώσει το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Ήταν τελικά το μυστικό για τον Ατρόμητο ότι στηρίχθηκε φέτος σε πιο νεαρούς ποδοσφαιριστές, σε ένα νέο προπονητή. Έτσι, που δώσατε τα ενία σε ένα νέο προβλήμα. Τελικά δικαιώνεστε για αυτή την επιλογή σας φέτος, ότι πώς σας φαίνεται για πρώτη φορά στην τρίτη εθνική κατηγορία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, πέρσι τέτοια εποχή είχα αποφασίσει να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Θέλω να σας πω την αλήθεια, τη διοίκηση, το Νιαμελές, τα 8 άτομα δεν θέλανε να προχωρήσουμε σε τόσο μεγάλες στρατηγικές αλλαγές. Ήμουν μόνος που το ήθελε. Πίστεψε σε αυτό το όραμα, όπως σας το λέω, ακούγεται, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και προχωρήσαμε σε αυτές τις αλλαγές με νέο ρόστερ, με νέο προπονητή. Ότι μας βοήθησε, ας το πούμε, τα παιδιά ότι βρεθήκανε σε καλή χρονιά, γιατί ήταν νεαρά παιδιά, πρώτη φορά κάναμε πρωταθλητισμό. Και εμείς είχαμε τριετές, το πλάνο μας ήταν τριετές. Ότι πετύχαμε την πρώτη χρονιά να πάρει ομάδα πρωτάθλημα και σήμερα να μιλάμε για την καλύτερη στιγμή του Ατρομήτου Πατρών που θα βρεθεί για πρώτη φορά στη ΓΑΜΑ Εθνική, ναι, είναι τιμητικό για όλο τον ποδοσφαιρικό μας οργανισμό.
0: Μάλιστα. Η αυριανή ημέρα, τι περιλαμβάνει, τι περιμένετε αύριο από τον κόσμο των Ζαραχουλαϊκών και αν θεωρεί ο Γιώργος Κουρλέσης και όλη η δίκη του Ατρομήτου ότι είναι μια σημαντική στιγμή για όλη τη συνοικία πλέον των Ζαραχουλαϊκών, που έχει πάνω από 40.000 κόσμο, έτσι είναι μια μεγάλη περιοχή. Θεωρείται πλέον μια σημαντική στιγμή που θα την τιμήσει ο κόσμος αύριο το βράδυ?
1: Θέλω να σας πω, επειδή είστε και ποδοσφαιρικό δημοσιογράφος, αθλητικό δημοσιογράφος πολλά χρόνια, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Θυμάστε άλλη ομάδα να έχει κάνει απονομή πιέσης σε εξωτερικό χώρο στην πόλη μας? Αν το θυμάστε, μου πείτε ποια χρονιά.
0: Τώρα δεν το θυμάστε.
1: Είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Είναι η πρώτη φορά. Θα βωνίμουν όπως πρέπει για λόγους, όπως πρέπει το πρωτόκολλο στο γήπεδο. Μετά θα ακολουθήσει μια πορεία από κάποιους δρόμους, όπως έχουμε πει, Γλάφκου, Αχτιδημαίων, Ανθίας, όπου θα καταλήξουν όλοι στην Ανθία Σεβίας, όπου αύριο θα έχει στηθεί όλο αυτό που θα έχουμε κάνει, το σκηνικό που η ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα και θα απονείμει τον τίτλο. Εκεί όπως πρέπει, σε όλους τους ποδοσφαιριστές, αναλυτικά ένας προς ένας, θα βραβευτούν για όλη αυτή την προσφορά, το team, παράγοντες και όλοι αυτοί που έχουν προσφέρει για το φετινό μας κατόρθωμα, που είναι μεγαλειώδη. Γιατί είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνουμε ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Είναι ένα φετινό κατόρθωμα, το φετινό είναι κατόρθωμα, όπως και το κάνουμε. Έτσι είναι η πρώτη φορά για τον Ατρόμητο που ανέβηκε, νομίζω, μεγάλη στιγμή, είναι η πιο μεγάλη στιγμή στην ιστορία του, μην κρυβόμαστε.
1: Είναι μεγάλη στιγμή, αλλά ήθελα να σας πω ότι εμείς λειτουργούμε για την επόμενη μέρα από τον Ιανουάριο. για την επόμενη μέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής, δηλαδή σκεφτόμαστε τη ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί η ΓΑΜΑ Εθνική για μας είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή, αν λέγαμε φέτος ότι είμαστε λειτουργικά, λειτουργούσαμε καλά, δεν έχει καμία σχέση αυτή η λειτουργία που είχαμε φέτος με τη ΓΑΜΑ Εθνική. Πρέπει να είμαστε 200% καλύτεροι από όσο είμαστε φέτος σαν λειτουργία ομάδας. Και αυτό θα προσπαθήσουμε και το προσπαθούμε με το να μπουν και θα μπουν ανθρώποι στο Δέλτα Σίγμα. Δίπλα μας. Θα ήθελα να σας πω και κάτι, ότι ο Ατρόμητος του χρόνου θα κατεβάσει και άλλες δύο ομάδες, K15 και K17.
0: Μάλιστα, άλλες δύο ομάδες ο Ατρόμητος του χρόνου, έτσι, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Να ρωτήσω, ένα μεγάλο θέμα θα απασχολήσει τώρα, γιατί εντάξει, η Φιέστα θα τελειώσει αύριο το βράδυ, τα φώτα θα σβήσουν, η επόμενη μέρα, σωστά το λέτε, είναι αυτή που θα κυριαρχήσει.
1: Ναι, θα ήθελα να σας πω ότι την επόμενη μέρα δεν έχουμε εμείς, την έχει ο τεχνικός διευθυντής που ήδη έχουμε μιλήσει και πιστεύω θα δεχτεί αυτά που έχουμε πει για την επόμενη μέρα να τρέξει την ομάδα όπως πρέπει, γιατί εμείς είμαστε άπειροι σε όλα αυτά. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλοι άνθρωποι για να τρέξουν την ομάδα εκεί που πρέπει να τρέξει ως προς το ποδοσφαιρικό υλικό.
0: Άρα η πρώτη είδηση που παίρνουν είναι ότι ο Ατρόμητος πάει σε πρόσληψη τεχνικού διευθυντή, αν κατάλαβα καλά.
1: Ναι, ναι, οπωσδήποτε.
0: Είναι άνθρωπος γνωστός στην περιοχή ή είναι εκτός πατρών?
1: Γνωστός.
0: Μάλιστα. Το δεύτερο που θα ρωτήσω. Γνώστης, μάλιστα. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω. Το θέμα γηπέδου είναι κάτι που σας απασχολεί αυτή τη στιγμή, γιατί μαθαίνω ότι πληροφορείτε τι ακριβώς πρέπει να κάνετε. Είστε έτοιμοι να το φτιάξετε και θεωρείτε ότι ο Ατρόμητος θα παίξει στο γήπεδο τη νέα περίοδο?
1: Θα κάνουμε συνάντηση με τον Δήμαρχο Πατρέων να προσπαθήσουμε να παίξουμε στο γήπεδό μας.
0: Μάλιστα. Άρα προτεραιότητα θα είναι τα Ζαρουχλέικα, έτσι?
1: Προτεραιότητα δεν θα είναι τα.
0: Μάλιστα, την επόμενη μέρα τώρα, σαν Ατρόμητος, ο Ατρόμητος έχει μπροστά του ήδη την Παναχαϊκή, τον Παναγιάλιο, θα αντιμετωπίσει. Δεν ξέρω αν θα κάνει ακόμη ομάδα, γιατί η Θήλα έχει κάνει το αίτημα να παραμείνει, η Χαϊκή περιμένει να ανέβει. Πώς νιώθετε, είναι μια μεγάλη στιγμή ότι θα λέτε του χρόνου θα παίξουμε την Παναχαϊκή, τον Παναγιάλιο?
1: Πρώτα απ' όλα είναι ιστορική στιγμή για τη συνοικία, για την ομάδα που θα βρεθεί να παίξει με τέτοιες ομάδες. Αλλά θέλω να σας πω όμως, επειδή είχα πάει την προηγούμενη Κυριακή στον Πύργο, είδα το παιχνίδι του Πύργου με τη Ζάγκρα, ας είχε αυτή την άσχημη κατάληξη, και επειδή οι ομάδες αυτές θα είναι αντίπαλοι μας, η ομάδα του Πύργου είναι πάρα πολύ μια ομάδα οργανωμένη, δηλαδή θέλω να σας πω ότι είναι πολύ δύσκολη ΓΑΜΑ Εθνική. Πρέπει να κάνουμε εμείς πολλά μεγάλα άλματα σε πολλούς τομείς για να μπορέσουμε να πούμε ότι θα κάνουμε αξιοπρεπή πορεία. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε δηλαδή και να πούμε ότι πάμε, δεν υπάρχει πάμε, πρέπει να οργανωθούμε όπως οργανωνόμαστε από πριν τελειώσει τώρα, δηλαδή που μιλάμε αύριο που είναι η Φιέστα, οργανωνόμαστε για τη ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε καμία τύχη. Είναι άλλα μέγεθη. Yeah. Άλλο μέγεθος η Παναχαϊκή που δεν μπορεί να συγκριθεί. Άλλο μέγεθος ο Παναγιάλης, άλλο μέγεθος ο Πύργος. Είναι άλλα μέγεθη.
0: Ναι, ούτως ή άλλως ο πύργος είναι δεδομένο, Γιώργο μου, ότι θα το ξέρεις, ότι ο κ. Οικονόμου φέτος για την αντρική ομάδα, τη γυναικεία και το φούτσαλ, έχει βάλει ένα 300.
1: Γνωρίζω.
0: Ένα 300.
1: Γνωρίζω
0: τα χρήματα που. Δηλαδή, ο κ. Οικονόμου φέτος έχει διαθέσει από την τσέπη του 1.300.000 ευρώ. Αυτή είναι
1: το
0: νούμερο.
1: Να σα πω ότι πραγματικά, επειδή είχα πάει στον πύργο την προηγούμενη Κυριακή, είχα πάει στα γραφεία του και μιλήσαμε λίγο και είδα την οργάνωσή του. Πραγματικά, μετά από αυτό που έγινε, στενοχωρήθηκα πολύ για το ποδόσφαιρο. Είναι κρίμα που ομάδες, όσο και σε κάποιους μπορεί να ακούγεται διαφορετικά, που ομάδα σαν τον Πύργο μπορεί να μην ανέβει η Β' Εθνική. Είναι πολύ οργανωμένη ομάδα, πιστεύω, και να μην ανέβει φέτος, θα ανέβει τα επόμενα χρόνια και θα ανέβει Super League 1, γιατί η οργάνωσή του είναι για εκεί. Είναι σε πολύ άλλο επίπεδο. Είναι η ομάδα με εντυπωσίασαν πολλά πράγματα. Δηλαδή που, εντάξει, γιατί εμένα μου αρέσει να δουλεύει το σωματείο επαγγελματικά, όπου και σε όποια κατηγορία και αν είσαι. Μ' αρέσει δηλαδή το επάγγελμα, να είσαι, ρε παιδί μου, κύριος απέναντι σε όλα αυτά που δημιουργείς και κάνεις. Οι άνθρωποι σταθήκανε άτυχοι σε κάποιες λεπτομέρειες. Πιστεύω θα το βρούνε και θα πάνε και εκεί που ανήκουν. Πιστεύω είναι ομάδα οργανωμένη για Super League 1. Τι να κάνω, αφού αυτή είναι η Ευρώπη, όπως το είδα. Και τι νομίζω το ξέρετε αυτό? Δεν το ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, ο κύριος Οικονόμου, είναι γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια στον Πύργο έχει χαλέσει πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Και πολύ οργάνωση, έτσι. Εντάξει, έχει βάλει και ανθρώπους.
1: Έχει πολύ οργάνωση, ναι. Έχει πολύ οργάνωση.
0: Εντάξει, τώρα, βέβαια, αν δεν βγει την Κυριακή, είναι ένα. Σίγουρα δεν θα είναι και επιτυχία. Με τόσα χρήματα, με τόση οργάνωση. Εντάξει, είναι μια ομάδα που αν μείνει ο κύριος Οικονόμου, σίγουρα το μέλλον.
1: Μπορεί να σκέφτεστε κάποια διαφορετικά πράγματα, όπως μπορεί να σκεφτόμαστε όλοι εμείς, γιατί είμαστε και Παναχαϊκοί εμείς, αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Καταλάβατε τι εννοώ. Ναι. Δεν είναι τόσο απλά.
0: Μάλιστα. Από το ταξίδι στην Αμερική, εντάξει, πήγατε και να σε ευχηθούμε για την κόρη κιόλας. Από το ταξίδι στην Αμερική, τι έχετε κρατήσει? Πολύ ποδοσφαιρικός κόσμος για την Πάτρα, έτσι?
1: Πολύ ποδοσφαιρικός κόσμος για την Πάτρα, και εύχομαι αυτοί οι φίλοι μας εκεί που είναι ομογενείς, που είναι στα κοινά, να βοηθήσουν την πόλη μας. Να βοηθήσουν την πόλη μας και την ποδοσφαιρική μας πόλη.
0: Έμαθα πάντως ότι κάνατε πολλές επαφές, πολλές, όλο λέγατε μου, μεταφέρουν οι υπόλοιποι φίλοι σας. Έτσι μεταφέραν οι υπόλοιποι. Όποιον έβρισκε Γιώργος, μου λέει, του έλεγε Πάτρα Παναχαϊκή.
1: Κατάλαβα που το πάτε με τον κύριο Τάκο εκεί, κατάλαβα, το κατάλαβα. Βλέπω ότι είσαστε ενημερωμένος, δηλαδή. Βλέπω ότι έχετε ενημερωθεί, μάλιστα.
0: Οι φίλοι σας,
1: Οι φίλοι μου, μάλιστα. Καθηδίαν όμως, καθηδίαν τα πούμε, κύριε Αλέξη. Καθηδίαν αυτά, ναι, καθηδίαν. Σας περιμένω αύριο στο γήπεδο, νωρίτερα και μετά στη φιέστα μας, που ήθελα να σε πω σε όλο τον κόσμο, είναι μια ανοιχτή, είναι, έχουμε τα πάντα, έχουμε τα πάντα. Αύριο έχουμε, δεν είναι μόνο ποδοσφαιρική, έχουμε και γλέντι. Το γλέντι, όταν υπάρχει γλέντι, υπάρχει χορός, υπάρχει μουσική, υπάρχει φαγητό, υπάρχουν ποτά, υπάρχουν τα πάντα. Παγωτά για τους μικρούς μας φίλους, τα πάντα, και στο τέλος η νύχτα, η μέρα, η νύχτα θα γίνει μέρα και η μέρα νύχτα όπως θέλετε. Αλλά θα είναι μια, όπως είναι στο καρναβάλι, ας πούμε, το κάψιμο του καρναβαλιού, εμείς ευελπιστούμε να κάνουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Αύριο τα Ζαροφλέκα γιορτάζουν, η πόλη μας γιορτάζει, η αυτεία και η βία αύριο θα καεί. Ευχαριστούμε όλους αυτούς τους χορηγούς μας που σταθήκανε δίπλα σε αυτήν την αυριανή και τεράστια εκδήλωση.
0: Ναι, είναι μια τεράστια μέρα και για τον Ατρόμητο και νομίζω ότι η βραδιά θα την ευχαριστηθείτε. Αλλά υπάρχει και ένα, που μίσαστε και ένα μεγάλο βάρος πλέον για την ομάδα των Ζαροχλέικων. Θα παίξετε την πρώτη φορά.
1: Ήδη
0: για
1: την εβδομάδα μαζί με τον κύριο Σκόντρα θα έχουμε ραντεβού για αυτούς τους ανθρώπους που θα μπουν στην ομάδα.
0: Μάλιστα. Άρα έχετε προχωρήσει από ό,τι καταλαβαίνουμε αρκετά θέματα.
1: Ναι, οπωσδήποτε, ναι, ναι. Μα πρέπει, αλλιώς δεν είναι δηλαδή να πεις ότι πάμε έτσι όπως πάμε. Πρέπει να βρεις οικονομικούς παράγοντες να σταθούν σιγά με εθνική. Είναι απλά μαθηματικά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχεις μπάτζετ, τι να κάνεις, αλλιώς δεν πας. Αλλιώς κάτσε εδώ που είσαι. Αν δεν υπάρχει αυριανή μέρα, δεν έχεις μελετήσει, κάτσε εδώ που είσαι. Μην πας πουθενά.
0: Είναι
1: η Αχαΐα πρέπει να εκπροσωπηθεί επάξια και θα εκπροσωπηθεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθώ και πάλι συγχαρητήρια. Να πάνε όλα αύριο.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να πάνε όλα αύριο να είναι μια μεγάλη βραδιά για τον Ατρόμητο, το αρμόζει. Και η επόμενη μέρα να είναι αυτή που πραγματικά ετοιμάζεται, γιατί σίγουρα το πρωτάθλημα της Γάμα Αθηνικής, το ξέρετε κι εσείς, θα είναι και πιο δύσκολο και πιο διαφορετικό από το τοπικό πρωτάθλημα, έτσι.
1: Ναι, όμως δεν θα σας πω ότι εμείς δεν το ξέρουμε το ταξίδι μας. Γι' αυτό λέμε, ψάχνουμε να βρούμε ειδικούς ανθρώπους που να ασχοληθούν με αυτό που το ξέρουν καλύτερα από εμάς. Εμείς αρασιτέχνες είμαστε σε αυτό.
0: Μάλιστα. Είναι πάρα
1: το γνωρίζουμε. Σημαντικό. Αυτοί το γνωρίζουν, έτσι. Αυτή είναι αλήθεια. Άμα δεν βλέπεις την αλήθεια, δεν πας πουθενά. Η αλήθεια είναι αυτή. Εμείς δεν είμαστε τίποτα νέοι σε αυτό το χώρο. Δεν ξέρουμε τίποτα από το τι μας περιμένει. Πρέπει να έχουμε επαγγελματίες στον χώρο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αυριανή ημέρα, που είναι πολύ δύσκολη.
0: Μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, Γιώργο Κουλέ, ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια και
1: εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή επιτυχία αύριο στη μεγάλη εκδήλωση του Ατρόμητου. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε όλους. Γεια σας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
12: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
13: Τηλέφωνο 2610 527 588.
14: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
17: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day.
18: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
17: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nope. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Οι αχαιοί που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κινητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή.
19: Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
20: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε στο FM 96.3. Τρίτο μέρος. Συνεχίζουμε. Ακούσαμε Γιώργο Κουρλέση και καλησπέριζουμε Γιώργο Σιδηρόπουλο. Θόδωρο Γιώργο, τον είδες? τον είδε. Έτσι.
1: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε, πώς πάει?
0: Λοιπόν, τώρα θα έρθεις για τον Ατρόμητο, αλλά θα ξεκινήσουμε αναγκαϊκή από Ατρόμητο.
1: Εντάξει, ξέρω εγώ, εντάξει. Τι να σου πω, ότι εσύ, εσύ κανονίζεις.
0: Πάμε Ατρόμητο.
1: Ναι, Ατρόμητο που είναι πιο πολύ έτσι της επικαιρότητας που λέμε. Ναι, ήρθα για τον Ατρόμητο και να ευχαριστήσω και όλους τους ανθρώπους του Ατρομήτου για την πρόσκληση και την τιμή που μου έκαναν να είμαι αύριο στη φιέστα τους. Να την παρουσιάσω. Έχουν ετοιμάσει κάτι πολύ όμορφο εκεί. Ανθίας και Βίας εκεί, Συμβουλή των Οδών. Πραγματικά αξίζει και ο κόσμος των Ζαρουχλίκων και γενικότερα και ουδέτεροι έτσι να δουν από κοντά κάτι το διαφορετικό, είναι η αλήθεια, που δεν συνηθίζεται. Επομένως, ναι, θα είναι μια έτσι καλή ευκαιρία να τα πούμε αύριο, μετά από καιρό. Το μάτς που προηγείται φυσικά που παίζει ο Ατρόμητος σε Ζαρουχλίκα και μετά θα γίνει αυτό 9 η ώρα, πιστεύω.
0: 9
1: και 4, ναι, θα γίνει κάτι ωραίο. Θα γίνει κάτι ωραίο με πολλές εκπλήξεις. Στα πρότυπα των μεγάλων ομάδων, μπορώ να πω. Αυτό που ετοιμάζει ο Ατρόμητος. Που δεν το έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι, θα έχουν. Εντάξει, θα γίνει και μια απονομή. Τώρα βέβαια θα γίνει στο γήπεδο. Το είπε και ο Κουρλέ. Έτσι, γιατί είπε ότι πρέπει να γίνει στο γήπεδο. Τώρα δεν μπορεί να.
1: Θεσμικά
0: θα γίνει στο γήπεδο. Μετά θα πάνε και όλοι στην Βία και Ανθία. Θα υπάρξει. Έρχεται και η γυναίκα ομάδα του Ολυμπιακού έτσι, αύριο στην Πάτρα. Για τις εκδηλώσεις του Ατρομήτου για την Άνοδο, που είναι επίσης σημαντικό. Και μια και είπε, είπαμε γυναικείο, θα το πει τώρα για τον Ολυμπιακό. Το συζητάγαμε τώρα. Αύριο έχουμε και στο Αίγιο Πύργος Βρυλίσια Άνοδος Α Εθνική. Ναι. Γυναικείο ποδόσφαιρο, Α Εθνική, πίσω ανεβαίνει μπαράζ το Αίγιο.
1: Ναι, και πλέον το γυναικείο γενικά προσελκύει πολύ κόσμο και έχει ανέβει πάρα πολύ. Και νομίζω αυτό το μάτσο που λες αύριο θα. Δηλαδή, όλοι όσοι θα είναι στο Αίγιο και έχουν χρόνο, καλό θα είναι να πάνε να το δουν το παιχνίδι. Και τώρα, όσον αφορά την ομάδα του Ολυμπιακού, ναι, θα έρθει να παίξει ένα φιλικό με την γυναικεία ομάδα του Ατρομήτου, από ό,τι πληροφορήθηκα. Εντάξει, η ομάδα του Ολυμπιακού το πήρα ήδη το πρωτάθλημα και την άνοδο. Και αυτό ωραίο παιχνίδι, και αυτό έτσι μια καλή κίνηση εξωστρέφεια για την ομάδα των Ζαρουχλίκων. Και εντάξει, νομίζω ότι ευχή όλων είναι ο Ατρομήτου να καθιερωθεί, γιατί αυτό είναι το βασικό, να έχουμε ομάδε στι εθνικέ κατηγορίε. Και να ανεβαίνει τέλο πάντων το ποδόσφαιρο εδώ στην Αχαία που το έχει ανάγκη. Και η Πάτρα και η Αχαία γενικότερα, γιατί οι επιτυχίε δυστυχώ λείπουν. Είναι η αλήθεια. Αλλά μακάρι ο Ατρόμητος να τα καταφέρει. Και να σου πω την αλήθεια μου, επειδή άκουσα λίγο τον Γιώργο τον Κουρλέση, όχι όλη την ώρα, αλλά προς το τέλος, που είπε κάτι το οποίο το κρατάω και μου άρεσε. Ότι εμείς δεν το ξέρουμε αυτό το οποίο θα γίνει τη νέα χρονιά. Γνωρίζουμε το ερασιτεχνικό μέχρι το τοπικό, δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε, γι' αυτό θα πάρουμε ανθρώπους που γνωρίζουν. Αυτό δηλαδή που άκουσα πραγματικά με εξέπληξε ευχάριστα, μπορώ να πω, γιατί δεν το ακούμε από πολλές ομάδες. Ξέρεις, πολλές φορές, Αλέξη, και το έχεις βιώσει και εσύ όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι, όταν παίρνουν μια κατηγορία και ένα πρωτάθλημα, νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Και πάνε στην επόμενη πίστα και πάνε και σκοτώνονται εντός εισαγωγικών. Άρα αυτό είναι το πρώτο θετικό για τον Ατρόμητο και μακάρι να συνεχίσουν έτσι οι άνθρωποι και να πορευτούν και να το τρέξουν καλά και να καθιερωθεί η ομάδα. Μακάρι.
0: Μάλιστα, άρα η βραδιά θα ξεκινήσει και τώρα θα πάει μέχρι αργά, έτσι από ό,τι καταλαβαίνω στο Ζαρουχλέκι.
1: Έχει και μετά έχει πολλά, δηλαδή έχει σουβλάκια, ποτά, θα έχει ιστορίες, έχει καλή κατάσταση.
0: Μάλιστα, άρα λοιπόν Ζαρουχλέκα, είσαι και σε Ζαρουχλέκα, έτσι.
1: Τσαπέριξ,
0: ναι. Οπότε η βραδιά αύριο για τον Ατρόμητο έτσι την πανηγυρίσει δικαίως, έτσι, γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία του πάει στην τρίτη εθνική κατηγορία, που βεβαίως θα είναι όντως άλλα τα δεδομένα, λέει, έτσι, με τις ομάδες που αντιμετωπίζει του χρόνου.
1: Ναι. Άλλη κατάσταση, μακάρι να πάει καλά. Σου είπα και πάλι είναι στοίχημα λέξη για όλη την Αχαία, θεωρώ, και για την Πάτρα να έχει ομάδες. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Μάλιστα. Νομίζω από τώρα με το κλείσαμε. Ναι. Για πάμε τώρα εδώ. Καταρχήν, Κυριακή, τι βλέπεις τώρα? Έχουμε τα μπαράζ. Και δεν ξέρω, μπαράζ θα τελειώσει και πριν μια ένσταση. Ναι. Βέβαια, αν κερδίσει ο πύργος, δεν έχει σημασία η ένσταση μετά. Έτσι. Νομίζω είναι δώρο άδωρο και εκδικαστή.
1: Νομίζω ότι αυτό περιμένουν και στον πύργο. Δηλαδή το μάτς της Κυριακής στην Πετρούπολη. Γιατί αν δεν πάρει το παιχνίδι, αν δεν πάρει τίποτα, νομίζω δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Αν με ρωτάς τώρα, επειδή έχω δει όλα τα μάτς στην Αθήνα πλέον και όλες τις ομάδες, καλός ή κακός, Αλέξη, αυτή τη στιγμή η βαθμολογία αποδίδει μια δικαιοσύνη. Δηλαδή ο Άρης Πετρούπολης και η Ζάκυνθος είναι οι πιο έτοιμες ομάδες να πάρουν την κατηγορία. Να πάρουν δηλαδή την άνοδο. Ναι, μεν πριν λέγαμε για τον πύργο και τον εθνικό, όλοι έτσι λέγαμε και εγώ το έλεγα. Αλλά στα playoff αυτό που παρουσιάζουν. Με συγχωρείς, αλλά δεν είναι εικόνα ομάδα μου που θα πάει να πάρει την κατηγορία.
0: Αυτό λένε όλοι.
1: Παρουσιάστηκαν εντελώς ανέτοιμοι στο κρίσιμο κομμάτι.
0: Και γενικώς και οι ομάδες, δηλαδή όλοι περίμεναν κάτι καλύτερο, αλλά γενικώς αυτές οι δύο ομάδες, ειδικά και ο Εθνικός, ήταν μια απογοήτευση γιατί. Εντάξει, δεν είχε παίξει πολλά δύσκολα παιχνίδια ο Εθνικός. Αυτό είναι ο Γιώργο. Έμεινε κόλλης από πολύ εύκολα παιχνίδια.
1: Αν είναι να βάζει 4 και 5 γκολ στις ομάδες εκεί της Αθήνας και να βγει πρώτος, δεν λέει κάτι. Τώρα εδώ που καίει η μπάλα, ο Εθνικός ήταν. Αποκαρδιωτικός από, δηλαδή, στα περισσότερα παιχνίδια. Και που κέρδισε τον πύργο τώρα που ήμουν κιόλας στο παιχνίδι, δεν το περίμενα στον αλήθεια μου να πάει στον Άσο. Γιατί και ο Εθνικός ήταν καταρακωμένος, ο πύργος έγινε ό,τι έγινε με τις Άγνες, αλλά ήταν θεωρητικά σε καλύτερη κατάσταση. Περίμενα κάτι άλλο. Να όμως που κέρδισε και τώρα ο Εθνικός έχει κάποιες ελπίδες και λες ότι μπάσκε, αλλά δεν με πείθουν εμένα αυτές οι δύο ομάδες τώρα ότι μπορούν να κάνουν, ας πούμε, ο πύργος διπλό στον Άρη. Και τώρα ο Εθνικός διπλό.
0: Ναι, με δύο γκολ. Ο Άγνες πάει για τρία αποτελέσματα την Κυριακή. Πάει νίκη, σοπαλία, ήταν με τα γκολ.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί. Τουλάχιστον το θεωρώ αυτοκτονικό ποδοσφαιρικά αυτό να συμβεί. Με βάση ξαναλέω την εικόνα. Και σου λέω, καλώς κακώς και η Ζάκυνθος και η Πετρούπολη, πολύ πιο έτοιμες ομάδες τώρα για αυτό το έργο. Και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, να το πω και αυτό. Δηλαδή, φαίνεται, οι ομάδες αυτές είναι μπετόν αρμέ, δηλαδή, για να πάρουν την κατηγορία. Το βλέπεις στα παιχνίδια τους, πώς κινούνται και όλα αυτά. Ξέρουμε τώρα τι λέμε. Τώρα οι άλλοι δύο πραγματικά με εξέπληξαν. Τώρα ο πύργος έχει κάνει τεράστια επένδυση. Όποιος πάει εκεί, νομίζω ότι πάει σε ομάδα Super League, πραγματικά δηλαδή. Είναι τρομερή η οργάνωσή τους. Τι να το κάνεις, άμα δεν μπορείς να πάρεις την κατηγορία. Τι να το κάνεις. Πετάς λεφτά μέσα στον κάδο που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ βλέπω τώρα την Κυριακή προβάτηση Μαζάκηνος Πετρούπολη. Νομίζω ότι αυτές οι δύο μόνο αυτοκτονήσουν δεν θα είναι την Κυριακή Super League.
1: Βέβαια συμβαίνει και κάτι άλλο, αλλά δεν το βλέπω ότι. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι.
0: Μάλιστα, Κυριακή, θα πας σε.
1: Πετρούπολη. Ναι.
0: Πετρούπολη.
1: Πετρούπολη. Mm. Πετρούπολη.
0: Καλά, η Πετρούπολη από ό,τι μαθαίνουν βέβαια να ανέβει, θα παίξει το γάλο. Έτσι, δεν μπορεί να παίξει αυτό το γήπεδο.
1: Δεν μπορεί να παίξει γιατί το γήπεδο αυτό είναι ελιπέστατο σε πολλά. Δεν είναι ότι είναι πλαστικό μέσο αγωνιστικό χώρο. Και αργίδα δεν έχει τίποτα. Δηλαδή πάνω εκεί τώρα.
0: Νταμάρια.
1: Ούτε Θεό δεν σε βλέπει εκεί.
0: Σαν νταμάρια. Μάλιστα. Για πάμε Παναχαϊκή εδώ πέρα. Τώρα τι λέει το ρεπορτάζ. Σε πιέζουν για Τάσο Παπαδόπουλο. Αν υπάρχει, δεν υπάρχει Παπαδόπουλο. Έχει γίνει το όνομα αυτό.
1: Αυτό που έχω τραβήξει, α πούμε, αλήθεια κι εγώ. Και, αλλά εντάξει, φαντάζομαι και ο ίδιο ο άνθρωπο είναι τρομερό. Λοιπόν, κοίταξα. Εγώ μου ξέρει χρόνια και πώ κινούμε και πώ συμπεριφέρομαι και ο κόσμο φαντάζομαι που μα ακούει. Εγώ έχω πει από την πρώτη μέρα, τέλο πάντων, έχω φωτογραφίσει. Το όνομα του ανθρώπου δεν το ανέφερα γιατί. Εγώ είχα επικοινωνήσει μαζί του, έτσι, και ο άνθρωπος μου το διέψευσε. Τη στιγμή λοιπόν που μου το διαψεύδεις, δεν μπορώ να σε εκθέσω, θα είναι λάθος και ανθρώπινα και από άποψη δουλειάς. Εντάξει, εγώ έχω φωτογραφίσει τι είναι, έχω πει την άποψή μου, βασικά δεν είναι άποψη, είναι το ρεπορτάζ αυτό, τώρα από εκεί πέρα η Παναχαϊκή και οι άνθρωποι της το διαψεύδουν συνεχώς, κατηγορηματικά κτλ. Οκ, το σέβομαι και αυτό το ακούω, αλλά Αλέξη, κοίταξε να δεις. Καλός ή κακός, όπως καλά ξέρεις κι εσύ, το κέντρο είναι κέντρο. Ενώ την Αθήνα. Πολλές φορές στην Αθήνα προκύπτουν κάποια πράγματα και βγαίνουν κάποιες ειδήσεις οι οποίες μπορούν να βγουν εδώ. Όχι μόνο για την Παναχαϊκή, γενικά για το κομμάτι, είτε είναι πολιτικά είτε αθλητικά. Τέλος πάντων, θα δούμε. Μακάρι να πάνε όλα καλά για την Παναχαϊκή που είναι το σημαντικότερο και ας διαψεύδουν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής. Και στο τέλος θα τα πούμε πάλι. Ποιος λέει ψέματα, ποιος λέει αλήθεια κτλ. Γιατί θα σου πω κάτι, το να διαψεύδεις είτε το όνομα του κυρίου Παπαδόπουλου είτε οποιοδήποτε άλλο ανθρώπου, γιατί θες να διαφυλάξεις κάποια πράγματα και καταστάσεις, το σέβομαι και το ακούω, ναι. Μην μας βγάζεις όμως ψεύτες εμάς. Δηλαδή αυτό με ενοχλεί εμένα. Δεν είμαι ψεύτης εγώ. Όλα αυτά τα χρόνια τουλάχιστον ψεύτης δεν είμαι. Μπορεί να έχω κάνει λάθη, μπορεί να έχω κάνει ρεπορτάζ τα οποία δεν επιβεβαιώθηκαν, ναι, αλλά δεν μπορώ να με λες ψεύτη. Εμένα αυτό με ενοχλεί. Έτσι. Επίσης, προημερών η Παναχαϊκή διέψευσε το όνομα του κυρίου Παπαδόπουλου, του δώσε ένα και το είδα και στο Sport FM Πάτρας, το οποίο δεν είχε αναφερθεί πουθενά. Το ανέφερε κανένας. Δηλαδή, τι λέγαμε όλοι, ήρθε ένας άνθρωπος στην Αγιά, το ρεπορτάζ που έκανες εσύ και μετά το τρέξαμε και οι υπόλοιποι, ότι εμφανίστηκε κάποιος άνθρωπος. Δεν είπε κανένας ποιος. Και ξαφνικά η Παναχαϊκή διέψευσε το όνομα κύριος Παπαδόπουλος. Γιατί είπε κανένας το όνομα Παπαδόπουλος. Δηλαδή, γι' αυτό λέω, είναι λάθος η πολιτική της Παναχαϊκής. Καλά κάνει και το κρατάει μυστικό. Ναι, πρέπει να έχει στεγανά, αλλά δεν το τρέχει σωστά το όλο έργο. Απλά δεν είμαστε ψεύτες κάποιοι άνθρωποι. Αυτό. Γιατί καλώς ή κακώς έχουμε δυνατότητα να γνωρίζουμε πώς θα πάει και καταστάσεις. Τι κάνουμε τώρα. Είμαστε μέσα στο ποδόσφαιρο 100 χρόνια και εμείς τι κάνουμε.
0: Μάλιστα, τώρα θα περιμένουμε εδώ. Εντάξει, εγώ αναμένω. Εντάξει, φαίνεται ότι οι αποφάσεις είναι πολύ προχωρημένες. Με βάση το δικό μου ρεπορτάζ, είναι πάρα πολύ προχωρημένα τα πράγματα. Εγώ λέω γράψιμο ότι είναι πλέον σε διαδικασία να φτιάξω συμβολητικό. Έχουμε φτάσει εκεί. Οι δικηγόροι έχουν φτάσει εκεί πλέον.
1: Μακάρι. Μακάρι, δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει, εμένα είναι 20% όμως. Εγώ αν δεν δω υπογραφές, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για τίποτα, έτσι.
1: Βέβαια. Και καλά κάνει. Σου ξαναλέω, η Παναχαϊκή καλά κάνει που δεν επιβεβαιώνει τίποτα και θέλει να το κρατάει μυστικά. Ναι, αυτό είναι το ένα σκέλος που και εγώ είμαι υπέρ. Και επειδή ο κόσμος ξέρει πολλές φορές την γκρινιάζει, αλλά ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι όταν πας να κάνεις ένα deal, δεν μπορείς να τα βγάλεις όλα. Α, σήμερα κάναμε αυτό, αύριο θα κάνουμε αυτό. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά, δεν είναι business. Κάποιοι θέλουν να βάλουν χρήματα σε κάτι και κάποιοι άλλοι θέλουν να πάρουν τα χρήματα αυτών που έχουν αυτό το κάτι, τέλος πάντων. Δεν μπορεί κάθε μέρα να βγαίνει είτε η Παναχαϊκή είτε ο ενδιαφερόμενος και να λένε α, σήμερα πήγα στο γήπεδο. Α, αύριο θα μιλήσω με τον προπονητή. Α, μεθαύριο θα μιλήσω με την Ακαδημία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να τελειώσει πρώτα, να δούμε τι και πώς επακριβώς και μετά είμαστε εδώ να το σχολιάσουμε και το κρίνουμε. Όπως επίσης κάτι άλλο. Να το ξαναπώ γιατί είναι σημαντικό και είναι άσχημο, παιδιά. Σας το λέω επειδή το συζητάνε και στην Αθήνα αυτό, να ξέρετε. Μην καταδικάζετε πριν δείτε ανθρώπους. Όποιος και να έρθει, να τον δούμε τον άνθρωπο, δεν λέω για πρόσωπο που ξέρουμε, όλο αυτό. Άμα για κάποιο πρόσωπο που ξέρουμε, Αλέξη μου, εντάξει. Αλλά για ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε, μην τους καταδικάζουμε. Δηλαδή, ας πούμε, αν είναι ο κύριος Παπαδόπουλος. Εγώ τέλος πάντων, okay, έχω μπει την άποψη μου, αν είναι ή δεν είναι, αλλά έστω ότι είναι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός. Γιατί κάποιον τον έχετε καταδικάσει, τον ξέρετε. Εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να τον κρίνω, δεν τον έχω δει. Αν είναι ο άλλος ο κύριος Παπαδόπουλος, αν είναι ο κύριος Διγενής, πώς να σε κρίνω σήμερα, Αλέξη, έχω δει παραγωγικά πώς κινείσαι. Όχι. Άμα είναι κάποιος που έχει περάσει στο παρελθόν και τον ξέρουμε, αυτό είναι άλλη ιστορία, να τον κρίνουμε εδώ μαζί, είμαστε εκεί. Ψυχραιμία λίγο και με αυτό και υπομονή. Εντάξει, καταλαβαίνω, ναι, σίγουρα υπάρχει προσμονή, αγωνία. Ψυχραιμία όμως, δεν βοηθάει αυτό σε τίποτα.
0: Ναι, ο Δημήτρης λέει καλησπέρα σου, καλύτερος λέει από τον νομό Ηλίας. Είναι κάτω, νομός είμαι, μέχρι το 8. Ο άλλος ο Νίκος... Ναι. Ο άλλος ο Νίκος ο φίλος μου λέει καλησπέρα, λέει Αλέξη Γρακίλη, τρώμε οδηγούν, λες στους Γαργαλιάνους. Μπάσκετ, ναι. Η Παναγική είναι μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση. Τώρα μπορεί να γίνει πρωταθλήτρια. Και εκεί δύσκολο. Και λέω τώρα, κοίτα, η Γαργαλιά είναι μια περιοχή. Έχουν τώρα ομάδα που στο μπάσκετ, αν κερδίσει η Παναγική, πολύ ευχόμαστε, πάει η Γάμα Εθνική. Και ανέβηκε και ο τέλος άγρας με τους Γαργαλιάνους. Γάμα Εθνική. Δηλαδή, τρομερό. Πόσο περιοχή είναι η Γαργαλιάνη. Δηλαδή, φέτος ανεβάσαν και πρωταθλήτρια στην Έψκαλα Μεσσηνία, είναι η ομάδα των Γαργαλιάνων. Και στο μπάσκετ τώρα οι Γαργαλιάνοι διεκδικούν και την άνοδο στην National League 1.
1: Είδες, τι γίνεται.
0: Ναι, ακριβώς. Για να δούμε. Εντάξει, μπαγκού γύρω αυτό που προκύψει ο ρεπορτάζ είναι ότι 25 με 30 Μαΐου ότι όλα θα, πάνε όλα καλά θα έχουν τελειώσει και ότι αυτοί προγραμματίζουν κάθοδο αρχές Ιουνίου στην Πάτρα για να ανακοινώσουμε ποιοι είναι.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά για την ομάδα. Αυτό είναι που εν κατακλείδη λέμε όλοι. Αυτό θέλουμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να λέει κάτι διαφορετικό. Και επιτέλους να βρεθεί μια λύση η οποία να είναι ενδεδειγμένη. Για αυτό το σύλλογο. Έτσι. Να αλλάξει επίπεδο. Η Παναχαϊκή παιδιά έχει μείνει πολύ πίσω, δυστυχώς. Κάθε χρόνο που περνάει μπαίνει και ένα λιθαράκι, όχι για να πάει καλύτερα, να πάει δυστυχώς χειρότερα. Και χρειάζεται άμεσα έναν άνθρωπο ή ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν αλλαγές σε όλα τα επίπεδα για να πάει αυτή η ομάδα μπροστά. Γιατί αν δεν βρεθεί λύση, Αλέξη, εντάξει, okay, λένε ότι ο κύριος Βόλης θα πάει πάλι, μάλιστα σεβαστό. Δεν νομίζω όμως ότι η Παναχαϊκή μπορεί να πορεύεται έτσι. Και ο ίδιος άνθρωπος αυτός να παίρνει τον ταλκά όλο πάνω του και δεν βγαίνει τέλος πάντων.
0: Ρωτήσαμε χθες στο μπάσκετ, ο Κώστας Βόλης, ότι αν χαλάσει, ρε παιδί μου. Γιατί και με το συγχωρημένο το Βεντουρί, έτσι λέγαμε μέχρι τον Αύγουστο ότι όλα είναι τελειωμένα. Ναι. Οι υπογραφές δεν έπεσαν ποτέ και ξαφνικά. Ακριβώς. Εγώ όλο αυτό λέω. Αν δεν πέσουν υπογραφές, και τότε δεν ξέρω ακόμη τι. Αν δεν δω υπογραφές συμφωνητικά και όλα αυτά, δεν μπορώ να κρατάμε όλοι μικρό καλάθι μέχρι. Γιατί με το Βεντουρί, θυμάστε γινόταν. Εσείς να και τότε. 80.000 συμβόλαια, 60.000 συμβόλαια. Παιδιά, υπάρχουν λεφτά. Έρχονται λεφτά. Τώρα είμαστε. Πάμε. Και ξαφνικά χάλεσαι.
1: Αν δούμε πράγματα εδώ επίσημα, δεν.
0: Ναι.
1: Αυτό αφορά τους πάντες.
0: Βέβαια, έτσι. Ναι, λέει εδώ ο Νίκος Γιώργο, εσπέρα, λέει, όπως ξέρεις καλά, λέει, υπομονή στην Πάτρα δεν υπάρχει. Λέει, όλοι θέλουν να έχουν τον πρώτο λόγο.
1: Εντάξει, Νίκο μου, άμα δεν υπάρχει, κλείστε το. Και στη μιζέρια αιώνια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, αδερφέ. Πώς θα γίνει δηλαδή. Εντάξει. Θα το, άμα, αν δεν αλλάξει, φίλε, δεν γίνεται τίποτα. Όχι εσύ, γενικά όλοι μας. Πρέπει να αλλάξει όλη η φιλοσοφία. Στο κομμάτι που αφορά την Παναχαϊκή. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Πρέπει να αλλάξουμε. Πλεύση. Και μακάρι, ξαναλέω, να βρεθεί η ιδανική λύση για να. Μπορέσει η ομάδα να βγει από το διέξοδο, παιδιά. Δεν γίνεται τώρα να βλέπουμε μπαράζα νόδου και να μην είναι η Παναχαϊκή. Τώρα αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Είναι τρομερό αυτό. Εντάξει, πάμε σε όλα τα γήπεδα και συναντάμε τουλάχιστον 10-15 ανθρώπους κάθε φορά που έχουν σχέση με την Παναχαϊκή που έχουν περάσει. Η συζήτηση είναι κλασική πάντα. Τι γίνεται, και μας κάνει νέο. Πήγα χθες, με έπιασε ο Χαντί, μου λέει τι γίνεται, τι θα γίνει. Του λέω, εμένα ρωτά. Εγώ του λέω πρέπει να ρωτήσω σένα, λέω στο Χαντί. Καλό προέρατα τώρα και όπως κατάλαβε κι αυτό. Λοιπόν, γιατί η λύση είναι από εκεί. Προς τα κάτω πάμε. Όχι από τον πύργο, λέω προς τα κάτω, γενικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα δούμε. Θα δούμε, υπομονή.
0: Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Έλεγα λοιπόν ότι ο κ. Βόλης αυτό τον ρωτήσαμε πρώτα στο μπάσκετ, ότι αν δεν γίνει μία, του χάλασε, έτσι. Υπάρχει πλέον μπή. Είπε όχι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε κάποια άλλη πρόταση. Είναι μοναδική για το μεταξύ του ενδιαφέρον να γίνει επικεντρωμένο εκεί. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ορίστε. Τι λέει εδώ ο φίλο ο Νίκο. Ένα ποτό λέει στην Αθήνα δεν κάνω εμεί απιούμε. Δεν το διαβάζω την υπόλοιπα. Το διαβάζω.
1: Με τις φίλες
0: σου. Ναι,
1: αδερφέ, ποιες είναι οι φίλες μου. Πρώτον, δεύτερον, πάρε με τηλέφωνο, κανονίζω. Τι, ξέρω εγώ που είσαι. Εσύ ξέρεις που είμαι. Όλοι ξέρετε. Εγώ είμαι στην Αθήνα. Όποιος θέλει, με παίρνει τηλέφωνο. Θα σου πω τώρα, αδερφέ.
0: Ήταν τρεις μέρες τώρα.
1: Εντάξει.
0: Πόσο βράδυ κατέβηκε.
1: Εντάξει. Το τηλέφωνο μου εύκολα το βρίσκει, δεν είναι τίποτα.
0: Όχι, μωρέ.
1: Θα το έχει λογικά. Ορίστε. Δεν είναι τίποτα. Άρα εγώ δεν μπορώ να κανονίσω. Όποιο θέλει με παίρνει.
0: Ήταν τρία βράδια. Τρία βράδια. Προχτέ το βράδυ, τι ημέρα έχουμε σήμερα, Τετάρτη βράδυ, Θεάθη. Κολονάκι να ξέρει. Κολονάκι, Θεάθη, Κολονάκι. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Πέρασε από Κολονάκι. Το ρεπορτάζ.
1: Εγώ το έχω κόψει στο κέντρο, είμαι από το κέντρο. Δεν θέλω να υπάρξει στο κέντρο. Κολονάκι ήμουνα μέχρι το Γενάρη, μετά το. Απλώθηκα. Μετά απλώθηκα.
0: Μάλιστα, για να δούμε τι θα δούμε, γιατί τώρα είναι όλοι περιμένουν τα αγωνία. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω ότι όλοι περιμένουν τα αγωνία. Πάντως είναι γενικός η ώρα αυτή που βλέπουμε μετά από πολύ καιρό ότι ο κόσμος ασχολείται τώρα. Όλοι ρωτάνε. Τι γίνεται στην Παναχαϊκή, ποιοι είναι ενδιαφερόμενοι. Είναι δηλαδή μετά από πολύ καιρό πάλι έχει αρχίσει να υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Πάντα είναι και η περίοδος τέτοια λέξη. Το θυμάσαι και εσύ τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ. Πάντα αυτό το χρονικό διάστημα είναι τέτοιο που ξέρεις, πάντα ρωτάνε, πάντα υπάρχουν συζητήσεις αυτές. Το ανακάτεμα και τα λοιπά. Το θέμα είναι να δούμε σύντομα τι μελιγενέστε επακριβώς, ποιος και ποιοι άνθρωποι θα ανακατευτούν στη διαδικασία και πώς ακριβώς θα κάνουν τα πράγματα. Για το καλό της ομάδας, ξαναλέω έτσι, που είναι το σημαντικότερο.
0: Θα έχουμε και θέματα τώρα και με το. Και ένα θέμα που έχω μάθει πάρα πολύ, το παγιόρο Νοέτα, ξέρω να το άκουσες, το γήπεδο. Έχουν δείξει μεγάλη βάρος αυτή και μεγάλο ενδιαφέρον όταν πάντα για το γήπεδο.
1: Είναι το πρώτο κομμάτι, Αλέξη, το γήπεδο για κάθε σοβαρό, θεωρώ. Που λέμε να έρθει ένα σοβαρό στην Παναχαϊκή, σοβαρό σημαίνει να ασχοληθεί με το γήπεδο. Ένα γήπεδο το οποίο είναι. Εντάξει, σε πολύ κακή κατάσταση, αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Μακάρι να βρεθεί λύση και με αυτό, γιατί δεν γίνεται. Να πηγαίνει σε ένα γήπεδο, ρε αδερφέ, το οποίο είναι, το... είναι γήπεδο έναντι. Εγώ έτσι το χαρακτηρίζω το γήπεδο της Παναχαϊκής. Είναι πλέον ένα γήπεδο έναντι. Έτσι. Όχι το μισό κλειστό, παραπάνω από το μισό κλειστό. Θέλει οπωσδήποτε αναβάθμιση. Είναι το πρώτο που πρέπει να κοιτάξει κάποιος. Για να αλλάξει την εικόνα του προς τα έξω, για να αλλάξει γενικά. Και η άβρα, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Είναι σαν να έχουμε εμείς ένα σπίτι. Που λέμε να κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι μας ή να αλλάξουμε ένα σπίτι, κάτι τέτοιο. Δεν αλλάζει η άβρα όλη, δεν παίρνουμε ψυχολογία. Πρέπει να φτιαχτεί και αυτό το γήπεδο, τέλος πάντων, κάποια στιγμή. Να αλλάξει, να φύγει η γκίνια που λέμε, ρε παιδί μου.
0: Μάλιστα, ο Μαρίνος, εσύ καλησπέρες και λες σε ποια περιοχή μένει ο Γιώργος στην Αθήνα.
1: Το έχω απαντήσει πάλι στο Νέο Φάληρο. Στο Καραϊσκάκι, δίπλα. Ακριβώς. Εκεί στα Ολυμπιακοκρατούμε. Ναι, είναι όλο εκεί. Και εγώ Ολυμπιακοκρατούμε και είναι και Ολυμπιακοκρατούμε εκεί όλα. Όλα,
0: ε.
1: Ναι, ναι, εντάξει, υπάρχει. Ναι. Και εθνικός, είναι και εθνικός.
0: Και ο εθνικός είναι μεγάλο θέμα. Αν ανέβαινε που θα έπαιζε φέτος, τώρα δεν ξέρω. Τώρα πάλι είχαμε εθνική κατηγορία. Εντάξει, πάει τώρα για νίκη. Βέβαια, κοίταξε την Κυριακή. Είπατε, αν βάλει προηγητή ο εθνικός, θα έχουμε μάχη σε Ζάκυνθο μετά. Γιατί αγχώνεται και Ζάκυνθος πολύ.
1: Μετά έχει πίεση.
0: Αν βάλει πρώτο γκολ ο εθνικός, εντάξει, πάει για νίκη με δύο γκολ διαφορά. Αλλά αν βάλει πρώτο γκολ στη Ζάκυνθο την Κυριακή, νομίζω ότι έχουμε μετά ντέρμπι. Αν προηγηθεί η Ζάκυνθο, βέβαια νομίζω ότι είναι δύσκολο να φάει μετά τρία γκολ. Ναι. Πάρα πολύ δύσκολο να πάει τρία. Δεν γίνεται. Γι' αυτό λέω Ζάκυνθος και εγώ Πετρούπολη ότι την Κυριακή πιθανότητα να είναι δύο που να είναι. Βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ να πω την αλήθεια, θα περίμενα Γιώργο να έχει βγει ένσταση νωρίτερα. Γιατί τώρα να μην. Πες ότι κερδίζει ο Πύργος. Μετά δεν ανακατεύεται πάλι τράπουλα. Έτσι, γιατί ο Λίβας ο Αργύρης, επιμένει ο Αργύρης Λίβας ότι θα πιέσει ο Απύργος να μην πάρει το μείον ένα. Με το δικασμένο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό του Χωάνα ότι δεν πρέπει να πάρουμε μείον ένα Πύργος. Θα δούμε.
1: Εκεί ποντάρει ο Αργύρης πράγματι, γιατί το ίδιο μου είπε και εμένα χθες στο Μοσχάτο. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, που είναι και ο Χάρης ο Γρηγορίου, για αυτός θα δώσει το δικό του αγώνα για το ανάποδο. Αλλά ό,τι και να συζητάει είτε ο Αργύρης είτε ο Χάρης, νομίζω το θέμα είναι ότι θα γίνει την Κυριακή. Έτσι, για τον Πύργο. Αν κάνει διπλό, μετά ναι, θα πάμε σε αυτήν την κουβέντα. Αν δεν κάνει διπλό, αδερφέ, τι να συζητήσουμε τώρα. Το μάτσα χαρτιά το χάσει σίγουρα, αυτό δεν θα αλλάξει. Τώρα η συζήτηση για το μείον ένα και τα λοιπά, ναι, οκ. Okay.
0: Και δύο αγωνιστικές επίσης.
1: Ναι, εντάξει, και αυτό για σένα.
0: Και έχει δύο ήδη από τη ΔΕΑΒΟΠΕ και δύο που θα φάει τώρα τέσσερις αγωνιστικές και σήμερα το ο Πύργος στην νέα περίοδο, έτσι. Λέει εδώ ο Νίκος που ξέρει, λέει κοντά λε στο παλιό εργοστάσιο τη ΔΕΗ, σε Γιώργο.
1: Εγώ έχω μετακομίσει την Πρωτομαγιά, αλλά έχω πάει δύο δρόμους παραπάνω. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Στη γειτονιά έχω μείνει δύο δρόμους παραπάνω. Είμαι εκεί ακριβώς. Το σπίτι μου δηλαδή είναι εκεί ακριβώς, στα 50 μέτρα. Από τη ΔΕΗ αυτή.
0: Μάλιστα. Ο Νίκος λέει: το γήπεδο θέλει, λέει, απλά τη συντήρηση. Λέει την οποία ο ιδιοκτήτης δεν έχει αλλάξει, λέει, ούτε μια βίδα. Εντάξει, επόμενο, την μέρα που έγινε η σκεπαστή και ο Στέγκο, όντως δεν έχει γίνει ποτέ συντήρηση. Όντως, Νίκο, δεν έχει αλλάξει ούτε μια βίδα. Αυτό λένε όλοι.
1: Δεν είναι μόνο θέμα συντήρησης, είναι κι άλλα, Νίκο. Εσύ βλέπεις τα ψηλά που λέμε, αυτά τα πάνω. Δεν είναι. Τώρα, εμείς που έχουμε περάσει τόσα χρόνια εκεί, το γήπεδο αυτό θέλει πολλή δουλειά. Έτσι. Πάρα πολλή δουλειά. Αδερφέ. Και αυτό που λες, ναι, αλλά Δεν γίνεται δηλαδή τώρα το γήπεδο. Πρέπει να προσφέρει. Δηλαδή στον κόσμο που έρχεται, που θα δίνει το δεκάρικο όπως θα δίνει, να έχει να του δώσει κάτι. Στον παίχτη που είναι εκεί να νιώθει καλά. Όλα αυτά είναι σημαντικά, μα θες να είσαι μεγάλη ομάδα. Να το ξέρετε αυτό. Έτσι. Αν δεν σε νοιάζει, εντάξει, δεν έχει σημασία. Δεν μπορεί δηλαδή οι τελευταίες παρεμβάσεις στο γήπεδο, ας πούμε, να είναι αυτός ο διάδρομος που είχαμε φτιάξει με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο επί Μπάρλου. Με τις φωτογραφίες. Δηλαδή τώρα αυτές είναι οι τελευταίες παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο γήπεδο. Δεν γίνεται ρε παιδιά αυτό. Και πριν από αυτές ήταν επισυγχωρεμένο Αλέξη. Που είχε φτιάξει, τι είχε φτιάξει. Κάτσε τώρα.
0: Μάλιστα, πρέπει να πάμε διευθυμίσει. Λέει ο Νίκος εδώ στο 2 συν 2, πας καθόλου.
1: 2 συν 2, 4.
0: Τι κάνει, αυτό πει ο 4. Τι είναι το συν 2 συν 2.
1: 4. 2 και 2, 4. Ρε Νίκο, ρε αδερφέ, μην με βάζεις αυτά τα μονοπάτια, γιατί δεν τα ξέρουν όλοι τι είναι αυτά τώρα. Μην εκθέσουν πρόσωπα και πράγματα στον αέρα. Για το 2 συν 2. Άστο τώρα.
2: Πειραιάς είναι.
1: Δεν έχει σημασία το μέρος. Σημασία είναι τι είναι αυτό το μαγαζί τώρα. Δεν έχει σημασία το μέρος. Πειραιάς είναι, ναι, αλλά εντάξει.
0: Ολυμπιοκρατούμενος και αυτός.
1: Καλά, εκεί δεν έχει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επαρχόμαστε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
8: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
11: Έχεις.
10: Θέλω μπρατσάκια.
11: Έχεις.
10: Θέλω και πετσέτα.
11: Έχεις.
10: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
13: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.

0: Λοιπόν, προγράμμα για τα τελευταία μέρα μαζί με Γιώργο Σιδηρόπουλο. Να πω, Γιώργο, πρωτού προχωρήσουμε σε υπόλοιπα θέματα. Έχουμε αύριο μια σημαντική ανθρώπινη στιγμή στο μάτσο εθνικό με την Αχαϊκή, που νομίζω ότι πρέπει να το αναφέρουμε. Μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Δύναμη Παναγιώτη είναι το σλόγγαν του εθνικού. Ο εθνικός έβαλε μια ανακοίνωση που αναφέρει ότι υπάρχουν στιγμές που το ποδόσφαιρο περνά σε δεύτερη μοίρα και αυτό που μετρά περισσότερο είναι ο άνθρωπος. Η δίκηση του εθνικού πατρόνου ανακοινώνει ότι όλα τα έσοδα του αυριανού αγώνα απέναντι στην Αχαϊκή θα διατεθούν για τη στήριξη του δικού μας ανθρώπου του Παναγιώτη, μέλους της διοίκησης ομάδας μας, ο οποίος μετά από σοβαρό ατύχημα καλείται να δώσει ένα δύσκολο αγώνα και θα υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις. Ο Παναγιώτης ήταν πάντα δίπλα μας στην ομάδα. Τώρα είναι σειρά όλων μας να σταθούμε δίπλα σε εκείνον. Καλούμε όλο το φίλαθρο κόσμο να δώσει το παρόν στον αγώνα και να δείξουμε όλοι μαζί πως ο εθνικός και γενικά το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο είναι μια οικογένεια που δεν αφήνει κανένα μόνο του στις δύσκολες στιγμές. Οι σκέψεις και ευχές όλων μας είναι μαζί σου, Παναγιώτη. Δύναμη και γρήγορη ανάρρωση, νομίζω ότι είναι μια συγκινητική ανακοίνωση του εθνικού πατρών. Έτσι λοιπόν, για τον άτυχο Παναγιώτη, αύριο όλα τα έσοδα του αγώνα είναι σε 7.30 το μάτς του εθνικού, θα παρουσιάσει με την Αχαϊκή. 7.30 ξεκινάει. Όλα τα έσοδα λοιπόν θα πάνε στον άτυχο Παναγιώτη, το μέλος διοίκησης του εθνικού πατρών, και να ευχηθούμε όλοι ταχύ ανάρρωση. Νομίζω είναι κάτι τέτοιες στιγμές που σίγουρα δείχνουν ότι πάνω απ' όλα υπάρχει ανθρώπινη ζωή.
1: Ναι, εντάξει, να πούμε περαστικά και καλή δύναμη και όλοι να στηρίξουν την προσπάθεια. Δεν το συζητάμε, αυτά είναι τα σημαντικότερα. Τώρα όλα τα άλλα είναι να χαμένα λέγαμε που λέει. Ναι, ωραία, τα καλύτερα δεύτερα είναι αυτά για μας στη ζωή μας. Τώρα τα άλλα. Δεύτερα είναι το ποδόσφαιρο. Αυτά είναι τα πρώτα. Αυτά είναι τα πρώτα. Και βλέπουμε.
0: Λοιπόν, κοιτάμε τώρα, έχουμε αύριο 7.30 ώρα. Είναι έτσι το εθνικό Σαχαϊκή με διαιτή τον Αλέξη Σταθόπουλο. Και αύριο έχουμε την Κυριακή. Αύριο στην Κυριακή Ζάκιν το Ελένη Αντωνίου. Έτσι, και στο Μοσχάτο, για να δούμε, στο Μοσχάτο είναι εθνικός.
2: Είναι
0: το προηγούμενο. Είναι το προηγούμενο, μισό λεπτό. Παρεθήκαμε. Λοιπόν, στη Ζάκυνθο λοιπόν πάει η Ελένη Αντωνίου και την Κυριακή στην Πετρούπολη έχει στο μάτς του Άρη Πετρούπολης με τον Πύργο παρατηρητής διαιτησίας Γιώργος Παπαδόπουλος. Α, άλλαξε Ελένη Αντωνίου. Άλλαξε Ελένη Αντωνίου. Η είδηση είναι ότι άλλαξε η Ελένη Αντωνίου. Έτσι. Δεν ξέρω και τον λόγο. Ο Κωνσταντίνος Κεχαγιάς από τη Θεσπρωτεία, τέταρτος διαιτητής, άλλαξε την Ελένη Αντωνίου που δεν πάει τελικά στο μάτς της Ζακύνθου.
1: Ναι. Και να πω ότι δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση, αλλά είναι ακόμα μια αγωνιστική που αλλάζει διαιτητή σε μάτς του Άρη Πετρούπολης. Απλά το λέω.
0: Όχι, δεν το λέω στον Άρη. Είναι στο Ζακύνθος. Η Ελένη ήταν στο Ζακύνθος εθνικός. Για να το δω. Ζάκυνθος, ναι, εθνικός. Αλλάζει ο τέταρτος διαιτητής. Δεν πάει η Ελένη Αντωνίου. Και στην Πετρούπολη φτάσει εσύ στο Άρης Πετρούπολης Πύργος, παρατηρητής διαιτησίας, και θα τον δει στο γήπεδο Γιώργος Παπαδόπουλος. Ο αρχιδιαιτής Αχαΐας είναι παρατηρητής διαιτησίας στο μάτς της Κυριακής στην Πετρούπολη.
1: Δεν νομίζω να πούμε και πολλά, αλλά να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, πάμε μια τηλεφωνική γραμμή. Μου λένε εδώ, καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ο Αντρέας ο Μαχαίρας είμαι, εκ μέρους της διοίκησης Αχαϊκής.
0: Ναι, Αντρέα μου.
3: Με αφορμή την ανακοίνωση του Εθνικού που διάβασε πριν από λίγο, θέλουμε να πούμε ότι είμαστε δίπλα στη διοίκηση του Εθνικού. Καλούμε τον κόσμο μας αύριο 7.30 ώρα στα προσφυγικά να δώσει το παρόν και για να είναι κοντά στην ομάδα μας. Είναι το τελευταίο παιχνίδι αυτής της αγωνιστικής περίοδου. Αλλά και να μπορέσουμε όλοι μαζί με την παρουσία μας, με το ειστήριό μας και ό,τι άλλο θέλει ο καθένας να βοηθήσουμε τον Παναγιώτη. Συμπαραστεκόμαστε δίπλα στον εθνικό με αυτόν τον τρόπο αυτή τη στιγμή που λόγω συγκυρίας είναι ο αγώνας αύριο με εμάς και καλούμε τον κόσμο μας να δώσουν το παρόν και για αυτό το λόγο που είναι πάρα πολύ σημαντικός, είναι πάνω από ποδόσφαιρο, πάνω από αθλήματα, πάνω από οτιδήποτε, πρώτα απ' όλα η ζωή αυτού του ανθρώπου, να πάνε όλα καλά σε οτιδήποτε είναι παρελκόμενο μετά από αυτό το τροχαίο που είχε το παιδί, μετά από αυτό το πρόβλημα υγείας. Μετά από αυτό το τροχαίο που είχε το παιδί, μετά από αυτό το πρόβλημα υγείας.

0: ότι σας τιμάει και δείχνει ότι πάνω απ' όλα όλες οι διεξαγωγικές ξέρει να τιμάει τους ανθρώπους.
1: Ήδη είναι και ενημέρωση μέσα από το site μας και υπάρχει κουβέντα στόμα σε στόμα ένας με τον άλλον για να υπάρχει όσο περισσότερη παρουσία από τον αχαλιώτικο κόσμο εκεί και τον κόσμο της Αχαϊκής. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα στον Παναγιώτη.
0: Το ίδιο. Αντρέα, να σε ρωτήσω κάτι άλλο, με μια ευκαιρία. Η Αχαϊκή είναι δεύτερη. Η αγωνία παρατείνεται πλέον γιατί το σενάριο της δεύτερης ομάδας υπάρχει παντού και ειδικά της Ψαχαϊκής, γιατί οι τρεις μεγαλύτερες ενώσεις ανεβάζουν δεύτερο και τώρα είναι η Αχαϊκή. Υπάρχει το ρεπορτάζ. Η ΕΠΣΑ λέει ότι παλεύει πάρα πολύ για το θέμα της Αχαϊκής, ανέβει ως δεύτερη. Η Αχαϊκή τι ελπίζει και τι πιστεύει ότι θα γίνει, αν και ο Άγγελος Δανιήλ μου είπε ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα κάνει κάποιες μέρες. Δηλαδή ήταν κάτι που θα είναι τις επόμενες μέρες.
1: Αλέξη, άκου να δεις κάτι. Έχω πει και σε προηγούμενη φορά που είχα βγει στον αέρα. Εμείς περιμένουμε να μας φωνάξουν. Η Αχαϊκή είναι έτοιμη. Με την έννοια ότι έχουν γίνει οι συζητήσεις, έχουν ανοίξει κάποιες πόρτες, θα λέγαμε, για το αύριο της ημέρας. Σε οποιαδήποτε κατηγορία και να παίξει. Εμείς θέλουμε σαν τριλή να είμαστε στη Γάμα Αθηνική. Νομίζω ότι μας αξίζει η ιστορία μας. Νομίζω ότι να μην αναφερθούμε τώρα σε ό,τι έχει γίνει. Θέλουμε να ανέβουμε στη Γάμα Αθηνική. Θέλουμε να είμαστε η ομάδα η οποία θα συμπληρώσει σαν τέταρτη μεγαλύτερη ένωση η ΕΦΣΑ Αχαΐας. Θα συμπληρώσει άλλες τρεις μεγάλες ενώσεις. Η ΕΦΣΑ Αχαΐας, από ό,τι ξέρω, και επειδή πρέπει να είμαστε δίκαιοι μερικές φορές, έχουν κάνει τεράστιες προσπάθειες. Αυτή τη χρονική στιγμή είναι δίπλα στο πλευρό της Αχαϊκής. Προσπαθούν οι άνθρωποι να μπορέσουν να ανεβάσουν και την Αχαϊκή μέσω αυτής της διαδικασίας, η οποία δεν θα έρθει μόνο για μας, θα έρθει βάσει έτσι, ομάδων οι οποίες δεν θα δηλώσουν συμμετοχή. Θα υπάρχουν κενά, αλλά και γενικά μιας θα λέγαμε αλλαγής που πάει να γίνει στο ποδόσφαιρο, γιατί ακούγονται πολλά. Εγώ δεν είμαι, όπως είπε και νωρίτερα ο Γιώργος, στο κέντρο των αποφάσεων που είναι η Αθήνα. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η ΕΠΣ κυνηγάει το θέμα. Οποιαδήποτε ομάδα και αναστήσει Αχαϊκή το κυνηγάει, το κυνηγάει και για μας. Ελπίζω να έχουμε θετική εξέλιξη. Εμείς είμαστε έτοιμοι ημέρα με την ημέρα. Προσπαθούμε να ενημερωνόμαστε από οποιονδήποτε έχει ο καθένας και φυσικά από τους ανθρώπους που ξέρουν τα περισσότερα για το αν θα υπάρχει αυτή η ξεχάριστη εξέλιξη. Και να είμαστε του χρόνου σε μια κατηγορία που νομίζω.
0: Αντρέα, ό,τι και έψαμε, εμένα με το βεβαιώνει για την Αχαϊκή. Πάλι για τη δεύτερη ομάδα που τούταξε είναι η Αχαϊκή. Παλεύει αυτή τη στιγμή, αν μπορέσει να ανέβει. Θεωρούν ότι είναι η επόμενη μεγαλύτερη ένωση πριν να ανεβάσει τη δεύτερη ομάδα.
1: Αυτή την εικόνα έχουμε και εμείς και ελπίζω ότι να πάνε όλα καλά. Και πάνω απ' όλα η Αχαϊκή να έχει ακόμα μια ομάδα σε ένα πρωτάθλημα που είναι πιο ανταγωνιστικό σίγουρα από το πρωτάθλημα εδώ δικό μας. Γιατί καταλαβαίνει μια ομάδα σε την Αχαϊκή. Πιστεύω ότι τουλάχιστον πρέπει να είναι σε αυτή την κατηγορία, έστω και αν είναι αυτή η γάμα εθνική που δεν είναι αυτό που θα λέγαμε εθνική κατηγορία 100% και σε έχω ακούσει το εσύ και σε άλλες φορές.
0: Ναι, εντάξει, θα το σύστημα. 10-12 μάνα, τώρα δεν είναι γάμα εθνική αυτό, εντάξει.
1: Αλλά έστω και έτσι, η Αχαΐα τουλάχιστον θα έχει ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα, δεν ξέρω πόσες ομάδες θα είναι, από εμάς, από την Αχαΐα δηλαδή, θα έχει ένα καλό πρωτάθλημα για τους φιλάθλους. Να μπορέσουν να έχουν ένα Σαββατοκύριακο, να μπορέσουν να φεύγουν να ξεφεύγει το μυαλό τους από οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη βδομάδα. Το ποδόσφαιρο είναι να ξεφεύγει το μυαλό τους, όχι να βάζει περισσότερα πράγματα. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και ας ελπίσουμε. Πώς να το πω τώρα.
0: Εντάξει, όχι, να ευχηθούμε άνοδο να είναι και Αχαϊκή και μια ακόμα άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία του χρόνου.
1: Λοιπόν. Και όπως κλείνω πάντα όσες φορές βγαίνω, πάνω απ' όλα να γίνει ό,τι καλύτερο πρέπει να γίνει για την Παναχαϊκή. Έτσι το ερχόμαστε όλοι εδώ στην Αχαϊκή, είμαστε η Αχαϊκή, είναι η Παναχαϊκή. Δηλαδή η Παναχαϊκή πρέπει να είναι στην Αλφα Εθνική. Μακάρι αυτές οι συζητήσεις που γίνονται να φτάσουν σε αίσιο τέλος και να είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για την ομάδα να φύγει από αυτή την κατηγορία που δεν της αξίζει ούτε κατά διάνοια.
0: Μάλιστα. Να κλείσω εγώ με μια ακόμη είδηση που μπορώ να σου βγάλω.
1: Να, ναι.
0: Ναι, ναι. Η Αχαϊκή ήταν στη γάμα της στην Αλφα τοπικό με Γιώργο Λαγό, φαντάζομαι την ίδια περίοδο.
1: Δεν μπορώ να απαντήσω αυτό.
0: Δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Αν ρωτάς τον Αντρέα το μαχαίρα, ναι. Αλλά δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Ναι, είναι απόφαση διοίκησης. Λέει. Και του ίδιου του Γιώργου, έτσι.
1: Εννοείται. Απόφαση διοίκησης, απόφαση Δέλτα Σίγμα. Την άλλη εβδομάδα θα ομολογήσουμε εξελίξεις με την πρώτη γενική συνέλευση. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν πριν από αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ο Γιώργος Λαγός είναι πετυχημένος στο έργο του. Ο Γιώργος Λαγός αυτή την περίοδο που έχει έρθει να χακεί, άλλαξε όλη την ομάδα. Έτσι. Και αν δεν είχαν γίνει κάποια λάθη τα οποία ήταν πάρα πολύ σοβαρά, ο Γιώργος Λαγός θα είχε άλλη εξέλιξη, θα ήταν άλλη σημασία στο αυριανό παιχνίδι. πάντα όμως κάτω από αυτό που χρειάζεται για την κίνηση, για την

0: για το τίποτα έχει να κάνει με την υγεία του μέλους της διοίκησης του Εθνικού, αλλά θα έχει άλλο ενδιαφέρον. Δεν θα πήγαινε το πρωτάθλημα να έχουμε δύο αγωνιστικές χωρίς να υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Κρίνεται απόλυτη επιτυχία ο Γιώργος Λαγός και επειδή είμαι άνθρωπος που είμαι κοντά στην ομάδα, άρα συμμετέχω στην ομάδα όλη τη βδομάδα, άλλο να βλέπεις έναν αγώνα και άλλο να είσαι όλη τη βδομάδα, σας λέω ότι έχει αλλάξει η ομάδα 1000%. Κρίνεται άκρος επιτυχημένος, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω σε κάτι τέτοιο εγώ.
1: Ναι, εντάξει, μετά. Άρα πάμε για γενική συνέλευση πρώτα και μετά, έτσι, από ό,τι μας ενημέρωσε.
0: Ό,τι προβλέπετε. Ό,τι προβλέπετε στην ΑΕΚ. Και περιμένουμε ένα θετικό μήνυμα από την Αθήνα να είμαστε στη γάμα Αθήνα. Αυτό.
1: Ωραία, Αντρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Νομίζω ανθρώπινο, Γιώργο, και Χαϊκή συμπαραστάτη και στον Παναγιώτη.
2: Εντάξει, σημαντικό. Του στιγμάτι του ανθρώπου, μπράβο. Και στον Αντρέα και σε όλη την ομάδα τη Χαϊκή. Αυτά είναι τα σημαντικά. Όπως είπαμε, τα άλλα είναι τα δευτερεύοντα. Αυτά προέχουν και πάντα θα προέχουν που αφορούν την υγεία.
1: Ζάκινος εθνικός της Τσέτσιλας. Είχε παίξει για ένα Πάτρα μπαράζ, νομίζω. Είχε παίξει μπαράζ τώρα, κόλτσε. Είχε έρθει μπαράζ. Πριν δύο χρόνια είχε έρθει μπαράζο Τσέτσιλες εδώ. Και Φίτσας Βασίλης, άξι, ναι, ο Φίτσας και άλλο παιχνίδι που έπαιξε, ήταν 50. Ναι, αυτός είχε έρθει πολλά εδώ. είχε έρθει πολλά παιχνίδια.
2: Καλοπροαίρετα το λέμε. Καλοπροαίρετα που
1: λέμε. Ναι, εντάξει, ναι.

0: Βλέπω την Κυριακή πάντως σε Πετρούπολη να ξανασυναντάς πολύ γνώστους. Όλη η Αθήνα βλέπω πήγε την Κυριακή.
1: Εννοείται, θα είναι όλοι. Εντάξει, δεν έχει τίποτα άλλο. Εξάλλου έχουν κρυθεί και τα πάντα και στη μεγάλη κατηγορία.
0: Εντάξει, δεύτερη θέση. Εντάξει, ήταν η ΑΕΚ, ο Πατριτσάκη στη Φιέστα. Ναι. Ο Παναθηναϊκός παίζει και κλεισμένο των θυρών. Ναι. Οπότε δεν έχει. Μόνο η Φιλαδέλφια έχει που ήταν ο Πάπα, ρε, μόνο εκεί.
1: Στο Πετρούπολη Εθνικό είχε τόσο κόσμο που ήταν, δηλαδή φαντάσου και πάνω στο βουνό είχαν ανέβει κάποιοι. Δηλαδή ήταν και επικίνδυνο, φοβηθήκαμε, μην γίνει και κανένα στραβό δηλαδή. Και από εκεί, από την άλλη πλευρά πάλι απέναντι από το βουνό, βασικά στο άλλο βουνό από εκεί, είχαν ανέβει σε ένα. Κάτι σαν. Ένα κτίσμα. Και είχα ανέβει και εκεί πολύ μακριά δηλαδή. Σε τρέλα, σε παράνοια δηλαδή. Όλη η Πετρούπολη σε παράνοια. Και γενικά έτσι. Και από πολύ την Αθήνα. Πολύ. Μαζεύονται όλοι. Σου λέω είναι η κερκίδα, είναι η Παναχαϊκή όλοι, να ξέρεις. Ναι. Όλοι. Δηλαδή πρώτα-πρώτα, μόνο και μόνο οι προπονητές που είχε φέρει ο Κούγιας εδώ είναι αναρρύθμιτοι. Σου λέω. Και μετά και άλλοι, επειδή πάντα διώχναν προπονητές, δεν κρατάγανε και προπονητές. Τα ίδια. Όλοι οι Παναχαϊκοί.
0: Μάλιστα, άλλοι προπονητές βλέπω και εγώ. Σούλη βλέπω την Κυριακή εκεί.
1: Ο Σούλης, ναι, ο Σούλης είναι πάντα. Πάντα. Ο Σούλης πάντα εμφανίζεται, ναι. Ο Σταθάκης ήταν και χθες ήταν και στο Μοσχάτο στο Εθνικό Πύργος. Ο Μαρίνος Σουζουνίδης έρχεται στον Εθνικό γιατί παίζει ο γιος στον Εθνικό. Πάντα είναι στα παιχνίδια. Πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, αν μου πεις ονόματα, σίγουρα θα είναι.
0: Λοιπόν, οπότε αναμένουμε και τις εξελίξεις στην Παναχαϊκή. Το επόμενο εδώ δεκαήμερο από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Και βλέπουμε τι θα συμβεί.
1: Περιμένουμε, ναι.
0: Ναι, έχει. Λοιπόν, Αστέρα Λεωντίου, πώς τον είδες?
1: Τον είδα τον Αστέρα Λεωντίου πάρα πολύ καλά, στην αλήθεια μου. Γιατί ξέρεις, είναι το βασικό αλέξιο, ότι η ομάδα υπάρχει. Γιατί ξέρεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Η Α πέρυσι ήταν δύσκολη πίστα για μας. Αλλά η ομάδα έζησε, σώθηκε εύκολα, που ήταν το βασικό, υπάρχει. Και του χρόνου θα είναι ακόμα πάλι καλή στη β' κατηγορία, καλύτερη από φέτος και μπορεί πάλι να διεκδικήσει την άνοδο. Ποτέ δεν ξέρεις. Και να είναι πιο έτοιμη. Αλλά το βασικό είναι ότι υπάρχει ομάδα. Αυτό ήταν το κύριο μέλημα του Αποστόλου και των υπόλοιπων παιδιών. Και αφού τη σώσανε την κατηγορία και μπράβο τα παιδιά, νομίζω είναι μια χαρά πετυχημένη η πορεία της ομάδας.
0: Μάλιστα. Να δούμε και το τοπικό ότι έχει αύριο να τιμήσω στον κόσμο. Έτσι, εντάξει, είναι διάφορα τα παιχνίδια. 5 ώρα στο Κάνιστρα Πίγασο Παμβριακό Ελένη Αντωνίου. 5 ώρα στα προσφυγικά Πάτρα και Ρανό Αγίου Βασιλείου Σπηλιόπουλο. 6 ώρα στα Ζαρουχλέ Κατρόμητο Άρη με διαιτή το Μέρμιγκα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι το μάτσι, αλλά όλοι το ενδιαφέρον είναι μετά στην τελετή τη απονομή. Και 7,5 ώρα στα προσφυγικά, Εθνικό Πολύτεχνο Σαχαϊκή, που έχει σημαντικό γεγονό πλέον για τη βοήθεια του άτυχου Παναγιώτη. Να το πούμε έτσι, ότι εντάξει, ό,τι μαζευτούν τα χρήματα είναι σημαντική βοήθεια για έναν άτυχο παιχνιδιετή εδώ, τον Αλέξη Σταθόπουλο, στο παιχνίδι αυτό. Και έλεγα Γιώργο, χθε δεν ξέρω τώρα, εσύ το ψάξει, αν θε. Εδώ υπάρχει ένα βοηθό, ο οποίο λέγεται Γιώργο Τουρινιώτη.
1: Ναι.
0: Με τον Μπαλαρούτσο, τον Παύλο παίζουν μαζί. Λοιπόν, ο Γιώργος Τουρινιώτης είναι ένα παιδί το οποίο είναι από την Αρκαδία. Παίζει και σύνδεσμο Αρκαδίας και σύνδεσμο Χαΐας. Όσο είναι ένα θέμα, το κάνεις, αξίζει. 81ο παιχνίδι αύριο παίζει φέτος. 81ο παιχνίδι. Έχει σπάσει τα ρεκόρ όλα. Αυτό το παιδί από τις 20 Σεπτεμβρίου μέχρι αύριο που φτάνουμε 20 Μαΐου και όλα αυτά έχει δηλώσει κόλλημα ένα Σάββατο. Όλα τα άλλα παιχνίδια έχει παίξει. Έχει παίξει δύο φορές στη Θύελλα. Έχει παίξει. Είναι γάμα εθνικής, έτσι. Είναι βοηθός γάμα εθνικής το παιδί. Είναι φοιτητής εδώ στην Πάτρα. Έχει παίξει δύο φορές στη Θύελλα. Δύο την Παναχαϊκή, μία τον Παναγιάλιο. Έχει παίξει όλα. Του έχει παίξει. Εδώ στα play-off τη άλλη κατηγορία έχει παίξει 7 αγωνιστικές. Έτσι. Φουλ, γιατί είναι στην Πάτρα, τον έβαζαν συνέχεια. Έτσι. Νομίζω ότι θα είναι ένα ακατάρρευτο ρεκόρ. Δεν θυμάμαι ποτέ βοηθό να έχει περάσει τα 80 παιχνίδια σε μια χρονιά.
1: Ωραίος.
0: 81 παιχνίδια.
1: Του ξεπεράσει ο Οδυσσέας.
0: Ο Οδυσσέας.
1: Έγινε viral ο
0: Οδυσσέας. Viral.
1: Διάσημος.
0: Τα μεταξάς τα νέα τώρα.
1: Όχι.
0: Δεν τον πιέζει να πάει σε σύνδεσμο διαιτών.
1: Έλα ρε.
0: Αλήθεια.
1: Επίσημο.
0: Επίσημο. Έχει δύο προτάσεις. Και από την Αχαγία και από τον Ηράκλειο.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Για τον πατέρα του μέσα στο Ηράκλειο και τον πίεζε να μαθαίνει να πάει σε σύνδεσμο διαιτών Ηράκλειο.
1: Είναι έτοιμος δηλαδή. Για τα μεγάλα σαλόνια.
0: Το σκέφτεται ο Οδυσσέας, το βλέπεις.
1: Οδυσσέας για διεθνείς.
0: Ο Οδυσσέας έχει δύο προτάσεις αυτή τη στιγμή.
1: Δύο ενός δηλαδή κοντεραχτυπιούνται.
0: Τον πιέζουν και εδώ οι παρατηρητές, τον βλέπουν στο γήπεδο, τον έχουν βάλει τώρα στο κόλπο τις τελευταίες αγωνιστικές, αλλά στη διαιτησία, στη δημοσιογραφία και στη διαιτησία. Έγινε όμως viral.
1: Κοίτα με στον πάρουν από εδώ
0: Έγινε viral ο Οδυσσέας.
1: Ωραίος. Ναι, ναι, έγινε ωραίος.
0: Τι, ναι, έβαλε τη φορμούλα της, τη σημαία του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και Πανιός Αχιλλέας, έτσι. Είναι Πανιός Αχιλλέας.
1: Που είναι και εσύ, ναι. Ναι, φανατικός.
0: Ναι. Λοιπόν, αύριο μετά από την Α κατηγορία έχουμε Playoff Β στο πλαστήρα Αθήλα Αγίου, ΑΕΑ Αγίου. Μεγάλο παιχνίδι εδώ. Ταξιγέτη ΑΕΑ, η οποία είναι πρώτη.
1: Διπλό το βλέπω.
0: Με διαιτητή Βασίλη Τσάκη. Εντάξει, έχει προβάδισμα η ΑΕΑ γιατί έχει το κίνητρο, αλλά και η Θήλα είναι καλή ομάδα. Και να σου πω ότι στο προηγούμενο παιχνίδι του προαθλήματος πριν από λίγες αγωνιστικές ήταν πάρα πολύ επεισοδιακό.
1: Ναι.
0: Και τελευταία αγωνιστική παίζει η ΑΕΑ, θα βουρδίσει πιθανότητα θα κρίνει την ομάδα των έφυση στην πρώτη κατηγορία.
1: Να σου πω κάτι. Εμένα η ΑΕΑ είναι μια ομάδα που και τότε που παίζαμε το λέω ότι ήμασταν αντίπαλοι, στο που πήραμε το πρωτάθλημα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή αξίζει να πάρει άνοδο. Έπαιζε, δηλαδή ήταν από τις ομάδες που έπαιζαν. Ο Σκαρτσέλας δεν είναι προπονητής, είναι ακόμα.
0: Είναι ακόμη.
1: Έφυγε.
0: Είναι εκεί, δεν είναι το δικό του. Είναι και ήδη έχει προτάσεις.
1: Ωραία, τέλος πάντων. Τους θυμάμαι δηλαδή αυτούς που έπαιζαν καλή μπάλα. Μακάρι, μακάρι.
0: Να σου πω ότι πριν δύο αγωνιστικές ήμουν εγώ στο πλαστήρα, η Άντα Βουρλής. Εντάξει, πόσες φορές έχω πάει στο πλαστήρα, έτσι, πόσα χρόνια μπορεί να έχω πάει, δεν ξέρω, είναι και πάρα πολλές. Τόσο κόσμο που είδα στο Άντα Βουρλής, δεν το είχα ξαναδεί στο πλαστήρα ποτέ. Ποτέ. Ποτέ, δηλαδή, με έπαθε σοκ. Δύο κερκίδες γεμάτες, όρθιοι, μέχρι πριν αυτοκίνητα, ο κακός χαμός. Δηλαδή και τελευταία αγωνιστική πάλι ο Σαϊάδα Βουλής, αυτό θα γίνει.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Πολλοί κόσμος, έτσι. Και έχουμε και ένα μπαράζι αύριο για την τρίτη κατηγορία. Ολυμπιακός Φίλων Ποδοσφαίρου, ΑΕΚ Πατρών, διαιτητή του Γιώργου Μπακόπουλα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε Κυριακή. Έχουμε play-off. Αναγέννηση Πατρών Δία Σαραβαλίου, Αλέξης Σταθόπουλος. Καλό μάτσο εδώ πέρα. 8 έρωσε Ζαρουχλέκα, Δάφνη Πατρών Φαραϊκός Βαβαρούτας. 6 έρωσε στην Αγιά, Δαβουρλή Σέας Πατρών Γλυκερία Βαγκοσταντίνου. Στη Χαλανδρίτσα, Σταροχώρη Πύρωση Σώματος Βασίλης Φωτίνης. Στο 6 ώρα, Παναχαϊκός Παναθηναϊκός Πατρών Βασίλης play Τσάκης.
1: Play out,
0: ναι, play out, play out. Μετά, play out επίσης στα προσφυγικά στις 6, Ολυμπιακός Πατρών Αχιλλέας Καμαρών Μαρδάς. Και 6 ώρα play out στο Ρίο, Αετός Ρίο Αργυρά Πατρών Σπηλιόπουλος. Nice. Και Ρίο επίσης πρέπει να γίνει μια αναφορά, Αετό Ρίο, θύρα 6,5. Μια κερκίδα τρομερή.
1: Ναι, είναι χρόνια τα παιδιά.
0: Ναι, ήταν τρομερή, έτσι, τρομερή κερκίδα και εκεί.
1: Είναι χρόνια που κάνουν τα δικά τους τα παιδιά αυτά.
0: Ναι. Ναι, δεν είναι. Όπως
1: θα πω. Απογοητεύει η ομάδα τους όμως.
0: Ναι, ναι, ναι, χρόνια. Όπως επίσης η νέα μεγάλη κερκίδα που υπάρχει, πιθανόν να μην το ξέρεις, προφήτης Ηλίας. Στο μπάσκετ. Ναι, χαμός. Φοιτητές, αβέρτα. Κερκίδα βράζει το γήπεδο. Μιλάμε, γίνεται πανικό στο γήπεδο προφήτης Ηλίας.
1: Τώρα που μου το λες, έχω έναν στη δουλειά ο οποίος είναι από τον Κοσμά κάτω εκεί, χαμηλά κάπου. Ο οποίο μου λέει: παίζει ένα φίλο μου στον προφήτη Ηλία. Υπάρχει ομάδα προφήτη Ηλία. Παίζει ένα φίλο μου φοιτητή στον προφήτη Ηλία.
0: Ναι, ναι, πήραν πάνω εδώ. Να βγήκαν αλφάνε και ήταν και να πέσει και να βγήκαν φίλοι φέτο. Αλλά γίνεται ο κακό χαμό στον προφήτη. Δηλαδή, μιλάμε για τώρα για κερκίδα με 200 φοιτητέ να κάνουν τέτοια εγκριά. Χαλάει ο κόσμο στα παιχνίδια με τον φοιτητό κόσμο. Να γίνει πανικό στο γήπεδο, έτσι. Λοιπόν, λοιπόν, αχ, λέει ο Νίκος, λέει και άλλη νέα κοπέλα, λέει και άλλη νέα κοπέλα αυτοκτόνησε, λέει στον Πειραιά 24 ετών, λέει και εμείς μιλάμε, λέει για δευτερεύοντα.
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Για να το δω. Μάλιστα, είναι δυνατόν. Και άλλη κοπέλα αυτοκτόνησε. Δηλαδή εδώ έχει χαθεί. Τι να πω, δηλαδή είναι απίστευτο όπως συμβαίνει, έτσι. Τραγωδία στον Πειραιά, ναι. Νεκρή 25χρονη που έπεσε από τον 8ο όρφο πολυκατοικία στην Καλλίπολη. Τι γίνεται? Τρίτη κοπέλα, δηλαδή τώρα από τον 7ο όροφο. Μέσα σε λίγες ώρες και εμείς τώρα καθόμαστε και συζητάμε εδώ, έτσι. Πάλι εσύ. Κοπέλα στον Πειραιά, λοιπόν, 25χρονη, έπεσε από τον μπαλκόνι, λέει, του 7ου όροφου πολυκατοικία στην Καλλίπολη, πριν από λίγη ώρα. Διακομίσει στο τζάνιο που διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός της. Τι να πω. Τρίτη κοπέλα που αποφύτηξε από πολυκατοικία. 25 χρονών. Δηλαδή δεν ξέρω. Τώρα πάγωσα, έτσι, δηλαδή δεν ξέρω τι να πω.
1: Εν τω μεταξύ μπαίνω εδώ να ψάξω την είδηση και βλέπω ότι 2 Μαρτίου του 26, δηλαδή πριν από 2 μήνες, νεκρή 17χρονη από τον 5ο όροφο στον Πειραιά. Παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Τι να πω τώρα, εγώ και άλλη κοπέλα, τώρα και άλλη κοπέλα 25 χρονών τώρα να πητάει από τον 7ο όροφο, είναι τρομερό αυτό το... Δηλαδή τώρα ζούμε πράγματι στιγμές που δεν το περίμενε κανένας, έτσι.
1: Στις ταινίες.
0: Νέα κορίτσια τώρα να φεύγουν από τη ζωή τόσο άδικα. Και να πω και κάτι, Γιώργο. Δηλαδή, τι θάρρος έχεις να πας να πηδήξεις από τον έκτο και έβδομο.
1: Τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει. Πρέπει να ασχοληθεί η κοινωνία με αυτό το ζήτημα. Δηλαδή οι φορείς, η πολιτεία, η κυβέρνηση, πώς να σου πω. Πρέπει να σκύψει αυτό το θέμα και να το δούμε με προσοχή. Δεν είναι απλό. Μιλάμε τώρα εδώ για.
0: Εντάξει. Και τώρα μου λέει για Αθηνά και άλλη τραγωδία. Μια 20χρονη λέει στην Πάτρα, λέει αυτοκτόνηση, λέει πίνοντας χάπια.
1: Πότε έγινες.
0: Άλλο τώρα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι απίστευτα αυτά που τώρα μου. Νοσηλεύεται, λέει, στο Ρίο. Τώρα με συμπληρώνει η Αθηνά ότι 20χρονη στην Πάτρα προσπάθησε να πάνω από αυτοκτονίες πίνοντας χάπια και ήδη νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο Ρίο.
1: Το βρήκα το θέμα.
0: Ναι, ναι. Τι γίνεται, δεν ξέρω. Τα νέα κορίτσια τόσο απογοητευμένα, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω. Λυπηρό, λυπηρό. Κρίμα, κρίμα στους γονείς. Δηλαδή τι να πεις στους γονείς αυτών των παιδιών.
1: Τίποτα. Ό,τι και να πούμε θα είναι λίγο, τίποτα.
0: Τρίτη κοπέλα τώρα από να πηδάει από τον 7ο όροφο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Γιατί...
1: Δεν έχω να πω κάτι εγώ.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι φτωχό, δηλαδή να πεις.
0: Εγώ τώρα δεν το πιστεύω αυτό που γίνεται τις τελευταίες ώρες στη χώρα. Με τις αυτοκτονίες των μικρών κοριτσιών. Τι να πω. Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε για φινάλε.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε πει 8 η ώρα. Εσύ, τι λέει, συνέχεια πάμε με Ζαρουχλίκ αύριο, έτσι.
1: Αύριο Ζαρουχλίκ, ναι.
0: Και αναχώρηση για Αθήνα Κυριακή.
1: Κυριακή από Πετρούπολη.
0: Δηλαδή. Πετρούπολη, κατευθείαν, ναι.
1: Φεύγω, πάω Πετρούπολη, βέβαια.
0: Πετρούπολη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν Πετρούπολη.
1: Πολύ ψωμί.
0: Πολύ ψωμί. Λοιπόν.
1: Βοηθός του Χαντένου Παπουτσής, ο Κώστας.
0: Να, μάλιστα.
1: Ο οποίος μου είπε την επική ατάκα. Μου λέει, Γιώργη, να κέρδιζα τον Τζόκερ, θα έρχομαι να πάρω την Παναχαϊκή. Του λέω και εσύ εκεί με την Παναχαϊκή. Τι κόλλημα έχετε φάει με την Παναχαϊκή.
0: Μάλιστα. Άρα έχει πολύ Παναχαϊκή εκεί.
1: Ναι,
0: έχει πολύ Παναχαϊκή. Λοιπόν, να υποθέσω επόμενη κάθοδο 18 Ιουνίου, βραδιά νικητών.
1: Ναι, σαν να 18 Ιουνίου έχει κλειδώσει.
0: Ναι, έχει κλειδώσει. Χάρα μου.
1: Πέμπτη,
0: ναι.
1: Θα το οργανώσει, βέβαια. Δεν γίνεται αλήπο. Δεν υπάρχει ποτέ αλήπο. Απλά φέτος που είμαι άνετος και δεν εμπλέκω, μπορεί να έρθω με το που τελειώσει η εκδήλωση. Να έρθω κατευθείαν στο άλλο ταραβέρι.
0: Βάλε πλάτα, βοηθήσει Νίκο Παστεφανάτο.
1: Ναι, είναι δύσκολη η περίοδος αυτή. Να το πούμε αυτό. Παιδιά, κατανόηση τώρα σε όλους, γιατί μπαίνουμε. Αυτή η περίοδος είναι δύσκολη. Πάντα ήταν δύσκολη ανέκαθεν. Και τώρα που ο Νίκος έχει υποφροντιστεί, ναι, θα έχει ζόρι.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Χαρήκαμε.
1: Κι εγώ, να είστε καλά.
0: Παλή επιτυχία αύριο στο Ανεκδότη στον Ατρόμητο. Θα τα λέμε εμείς, κάθε μέρα τα λέμε. Βέβαια, έτσι εντάξει. Οπότε θα τη στο επανειδή. Πολύ σύντομα το βλέπω. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε πάλι πρώτο Θεός Δευτέρα απόγευμα στις 6. Από τον 6 γίνεται σαν μικρόφωνο της Παρεφήμ Πάτρας και ο Θόρο Φαγενόπλο και το Γιώργο Συντρόπεδο μαζί μας. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
6: Τηλεφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
7: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
8: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
7: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
9: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
10: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
11: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
12: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
16: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
17: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Οι αχαιοί που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό.
0: Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κινητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
6: Τον Γκάζι πάλι Παναθηναϊκός και απομακρύνθηκε με τον Μίτογλου. Έχει φτάσει στους 20 πόντους. Έχει μαζέψει και 4 rebound. 15 το Λιόπουλος, 12 ο Γκριγκόνης. Από την άλλη για την Μίκονο, ο Άπλεπι με 12 και ο Μπρίξ με 11 πόντους και 7 rebound. Είναι αυτοί που έχουν έτσι ξεχωρίσει για τους νησιώτες. Ωραία, πάσα τώρα του σότ στον Ρογκαβόπουλο. Ο διεθνής φόρος θα κερδίσει το φάουλ και θα κλέσει 2 βολές. 3 και 37 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέτου. Ο Παναθηναϊκός έχει 16 στα 26 δίποντα, 8 στα 16 τρίποντα. Η Μίκονος από την άλλη 11 στα 26 δίποντα, 6 στα 15 τρίποντα. 71-45, 3 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Τάσο.
18: Γιώργο, γενικά, επειδή όση ώρα είσαι στον αέρα, νιώθω ότι υπάρχει μια παγωμάρα στο γήπεδο, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, λογικό δεν είναι. Εντάξει, δεν υπάρχουν και οργανωμένοι ούτως ή άλλως να δώσουν λίγο παλμό, ναι. Με συνθήματα κτλ. Είναι περίπου 4.000 φίλοι του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι είναι κάτι φυσιολογικό.
18: Ναι.
6: Χειροκροτεί ο κόσμος πάντως πολλές φορές του παίκτη του Παναθηναϊκού και νωρίτερα το έλεγα και στα παιδιά στο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο μάλλον, έκανε ένα σούτο shorts airball και αμέσως όλοι χειροκρότησαν τον Αμερικανό. Τώρα ο Ρογκαβόπουλος αυτό έχει μια βολή και ο κόσμος χειροκρότησε. Γενικότερα οι παίκτες του Παναθηναϊκού και ο προπονητής έχουν χειροκροτηθεί από τους φίλους του Τριφυλιού. Εντάξει, το χρειάζονται νομίζω. Χρειάζεται αυτή την ψυχολογική έτσι, όθηση μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό στα playoff τη Ευρωλίγκα. 72-45. 3-23 για το φινάλε της περίοδου.
18: Γιώργο, να σε ρωτήσω και ναι. Κάτι ακόμα. Σε ό,τι έχει να κάνει με, με τον Φαρίντ και τον Νάν που έμειναν εκτός εξάδας των ξένων, για το Φαρίντ που μιλάμε για οστικό είδημα, υπάρχει ανησυχία εν ώψη της συνέχειας?
6: Κοίταξε, εν ώψη και του δεύτερου αγώνα που είναι στις 48 ώρες, λιγότερο από 48 ώρες, νομίζω ότι δύσκολα θα αγωνιστεί στο δεύτερο μάτς με τη Μύκονο.
18: Αλλά όχι τόσο πολύ για το
6: πρώτο παιχνίδι, για τα ημιτελικά αργεί βέβαια. Σε καμιά δεκαετία μέρες θα γίνει. Οπότε μέχρι τότε θα έχει αρκετό χρόνο. Θα το δούμε. Καθημερινά εξετάζεται. Ναι. Θα εξετάζεται η περίπτωσή του. Για τον Άνω, δεν είναι κάτι σοβαρό. Νομίζω ότι θα είναι διαθέσιμος για το δεύτερο μάτς της σειράς.
18: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη. Λοιπόν, νωρίτερα, πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε και στο Αγρίνιο ο τελικός της Super League κάτω των 19, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει το κύπελο με αντίπαλο τον Άρη χάρη σε ένα γκολ του Κυριαζίδη στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το παιχνίδι έγινε ουσιαστικά και κλεισμένο των θυρών. Στις δύο ομάδες δόθηκαν από 70 προσκλήσεις και ο δικέφαλος του Βορρά με αυτόν τον τρόπο πανηγύρισε ένα ακόμη τρόπαιο.

0: Πάμε σε ένα μικρό πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
5: Δεν ξέρω.
4: Γιατί τραγουδάς?
5: Δεν το ελέγχω.
6: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έβλεπα εδώ τώρα ένα βιντεάκι ότι τα πιτσιρίκια του ΠΑΟΚ, πολύ ωραία στιγμή, την ώρα που πήγαιναν οι ποδοσφαιριστές, οι αντίπαλοι τους ποδοσφαιριστές του Άρη να παραλάβουν τα μετάλλια τους, κάναν πασίγιο και νομίζω δείχνουν το δρόμο γενικότερα και για τους μεγάλους ΠΑΟΚ, ο οποίος ολοκληρώνει τη σεζόν μαγικά, καθώς είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα και με αίτητο. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε, ξεκινάμε τα ρεπορτάζ. Γιώργος Τσακίρης, ο πρώτος της σημερινής εκπομπής. Τον ακούσατε και νωρίτερα να μεταφέρει την είδηση που είχε να κάνει με το γεύμα των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, στον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον κύριο Ηλιόπουλο. Χαίρετε.
1: Χαίρετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε?
1: Καλά, τα σου μου, καλά, δόξα τω Θεώ. Και εμείς προετοιμαζόμαστε για να ζήσουμε το διήμερο των εκδηλώσεων της γιορτής, προκειμένου να χάνουν όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ και ολόκληροι και οι μαύροι φίλοι την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θα πρέπει βέβαια, επαναλαμβάνω, να γίνει και δουλειά στο χορτάρι. Και αυτός είναι και σκοπός της ΑΕΚ και του Μάρκο Νίκολης και των παιχτών, να καταφέρουν να ανταποκριθούν σε ένα ακόμα παιχνίδι, να το κερδίσουν ή να μην το χάσουν, τέλος πάντων. Στόχος είναι βέβαια να κατακτηθεί η νίκη, υπάρχει πολύ μεγάλη επιθυμία σε όλη την ομάδα προς το τόπο γι' αυτό. Και περιμένουμε να δούμε το πώς θα επιλέξει να το κάνει ο coach σε επίπεδο προσώπων. Δεν περιμένουμε τρελές παράλογες αλλαγές, αλλά πρέπει να περιμένουμε και την... όχι αυριανή προπόνηση θα πω, αλλά σκέψη του coach εν ώψη της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, έχουν προβάδισμα οι βασικοί και ο Στρακώσια, δηλαδή, αν είναι καλά, θα επιστρέψει στη θέση του κατά τα δοκάρια. Δεξιά ο Ρότα, αριστερά ο Πήγιος με τον Μουκουτί και τον Ρέλβας. Στα χάφο Μάνι με τον Πινέδα, δεξιά ο Κοϊτά, αριστερά ο Περέιρα και επιθετικό δίδυμο είτε ο Γιώβιτς με τον Βάρκα, είτε ο Ζήνη με τον Γιώβιτς, αν ο Βάρκα δεν είναι καλά, ή με τον Βάρκα. Δηλαδή, τρεις παίζουν για δύο θέσεις, όπως γνωρίζουμε, έτσι. Προφανέστατα, δηλαδή, στα έκπρος, θα δούμε τον Ζωαμάρη, να δούμε τον Μπεν Ράις. Είναι παίκτες του βασικού rotation σε αυτή τη διαδικασία των play-off, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Ναι.
0: Όχι, ολοκλήρωσε.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι είναι αυτό, δεν θα περιμένω την αυριανή προπόνηση επί της ουσίας για να αποφασίσει ο κότς, θα δει διαθέσεις, έτσι, σε ψυχολογικό και πνευματικό επίπεδο περισσότερο. Γιατί η αυριανή προπόνηση μίζω να είναι ανοιχτή για τους φίλους ΣΑΕΚ, οι οποίοι θα την παρακολουθήσουν ολόκληρη.
0: Ναι, αυτό που λέγαμε, ότι η διαφοροποίηση σε σχέση με τις προηγούμενες φορές.
1: Σωστά. Και αυτό γίνεται διότι προφανέστατα θέλει η ΑΕΚ να ικανοποιήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου που δεν θα μπορεί να δει το μάτς και την κυριοτελετηρικό της κατάξυση του τίτλου live, δεν έχει στήριο δηλαδή, τη στιγμή που θα έχει τη δυνατότητα να δουν τουλάχιστον την προπόνηση και να γίνει μια μικρή γιορτή, ούτως ή άλλως από αύριο, είπαμε, θα είναι εκδηλώσεις για την κατάξυση του πρωταθλήματος ΑΕΚ, μια μίνι γιορτή πριν τη μεγάλη γιορτή, γιατί δεν αποκλείται να γράφει και ιστορία αύριο άμα έχουμε sold out σε προπόνηση.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως και να έχει, θα γράφει η ιστορία, γιατί γενικότερα πάνω από 20.000 δεν νομίζω να έχει μαζευτεί ποτέ. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, στην νεότερη ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου να έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 20.000 φίλοι ομάδας.
0: Γιώργο, θα ανοίξουν όλες οι θύρες?
1: Ναι, όλες.
0: Α, okay.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Εγώ θα το πάρω το ρίσκο και θα πω sold out.
1: Εντάξει, το λέμε, ξέρεις, το λέει κάτι στήρια, δεν θα λέει
0: κάτι. Εντάξει, οκ, θα είναι ωραία, θα είναι κατάμεστο.
1: Μακάρι να το ζήσει όλος ο κόσμος όπως πρέπει και η ομάδα. Σίγουρα πάντως θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Θυμίζω ότι για 15 λεπτά έφτασε η ΑΕΚ να έχει 12 και 13.000 κόσμου στην προπόνηση, έτσι, για 15 λεπτά.
0: Ωραία η πρωτοβουλία, αυτό που είπα, που βγήκες να πεις νωρίτερα, ωραία η πρωτοβουλία, που φαντάζομαι πρωτοβουλία των παικτών, δεν ήτανε?
1: Ναι. Και την κοινοποίησε, γνωστοποίησε ο Πέτρος Μάρτελος από τη της Τούμπας, τον Μάριο Ηλιόπουλο, τον οποίο ενθουσίασε αυτή η κίνηση των παιχτών. Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται, παιδιά.
0: Αυτό.
1: Έτσι, δεν είναι ένα... Είναι δείχνει όμως και να δείχνει το πώς, ποια είναι αυτή η σχέση και ποια φιγούρα έχει ο Μάριος Ηλιόπουλος για τους παίχτες. Η φιγούρα του είναι πατρική. Τον εκτιμούν πολύ, τον αγαπούν πολύ, γιατί βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ ειλικρινής, πολύ συγκεκριμένος στα συναισθήματά του και πολύ δίπλα σε αυτούς, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, και πέρυσι ήταν και φέτος είναι. Οπότε αυτό το εισπράττουν οι ποδοσφαιριστές και το αντιλαμβάνονται ότι είναι ειλικρινές, ξέρεις, δεν είναι fake. Και γι' αυτό θέλανε με αυτόν τον τρόπο να του πούνε ένα ευχαριστώ, να το
0: αναγνώρισουν.
1: Ναι, πλην το αγωνιστικού, γιατί για μένα έχουν πει ευχαριστώ τα παιδιά όταν κατακτάς το πρωτάθλημα. και με αυτές τις δυσκολίες, να το πω έτσι, με την ομάδα να μην έχει καμία συμμετοχή στα κέντρα αποφάσεων σε μια τόσο απαιτητική χρονιά, νομίζω ότι έχει πει το ευχαριστώ και με το παραπάνω. Mm-hmm. Αλλά με αυτόν τον τρόπο δείχνει και ποια είναι η σχέση με τον ιδιοκτήτη του κλαμπ, τον ίδιο των ποδοσφαιριστών. Και έχει πολύ mm-hmm. μεγάλη σημασία αυτό, νομίζω. Δεν το σημαντάς εύκολα.
0: Σωστά. Γιώργο, κάτι άλλο. Να μείνουμε στο αγωνιστικό και μετά να πάμε και στο θέμα Περέιρα. Mm-hmm. Έτσι όπως το λες και σήμερα, αλλά και από χθες, στην ΑΕΚ το αντιμετωπίζουν το παιχνίδι όχι σαν, να το πω έτσι, σαν γιορτή, σαν φιέστα, το παιχνίδι λέω έτσι, αλλά σαν Φοβέρα, τελικό.
1: Ναι, έτσι το αντιμετωπίζω, όπως και στην Τούμπα, θυμάστε σου λέγα, το ΦΑΕΤ ναι. κυριαρχεί. Έτσι είναι και εδώ, και εδώ το fight υπάρχει στο κεφάλι όλων των ανθρώπων και των μελών του ποδοσφαιρικού τμήματος. Είναι λογικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό με παιχνίδι για την ΑΕΚ μπροστά στον κόσμο της ακυρδίσεων και τον Ολυμπιακό στην Φιλαδέλφεια, που για μένα λέω διαιτητικών αποφάσεων δεν το έκανε στην κανονική περίοδο, για μένα πάντα. Mm, yeah. Οπότε είναι μια ευκαιρία να το κάνουν και αυτό, έτσι. Εντάξει, προφανώς θα τα διαβάλουμε τα κλάματα.
0: Καλά, ναι, εντάξει, okay. Αν έρθει κάποιο άλλο αποτέλεσμα, ναι.
1: Ναι, εννοείται, δεν θα κλάψουμε κιόλας. Μην ξεχνάμε ότι, όπως το έλεγα για την Τούμπα, έτσι και για το Τρία Φιλαδέλφεια, για το Ολυμπιακό, είναι δύο μάτς για τα οποία οι αντίπαλοι τα έχουν υπερτελικούς και είναι υπερανάγκη να τα κατακτήσουν.
0: Σωστά.
1: Για την διεκδίκηση δεύτερης θέσης.
0: Σωστά. Κοίτα, στην Τούμπα, ναι, στην Τούμπα εμένα σου είπα ότι μου έκανε πολύ
1: φοβερή εντύπωση.
0: Εντύπωση, ναι, η συγκέντρωση που είχε η ΑΕΚ.
1: Βέβαια. Αν έχει τη συγκέντρωση η ΑΕΚ και έχει και την ίδια απόδοση, νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα να κατακτήσει το τρίποντο. Mm. Εκτός αν γίνουν άλλα πράγματα. Πάντως είναι καλά η ομάδα, είναι σωστά σε επίπεδο πνευματικής κατάστασης και αγωνιστικής προετοιμασίας. Και θα παίξει στο 100% και στα κίτρινα, όχι κόκκινα, για να κατακτήσει την νίκη, όπως αντιλαμβάνεσαι. Mm-hmm. Και τη θέλει ούτως ή άλλως, να σου πω και κάτι άλλο, και για τον εγχώριο ανταγωνισμό από εκεί και έπειτα. Διότι θυμίζω ότι στο ενδεχόμενο Ολυμπιακός να προκριθεί στη δεύτερη θέση, να περάσει δεύτερη θέση, το έσοδο, το κέρδος του θα είναι πιο σημαντικό από το να βρεθεί στην τρίτη. Mm-hmm. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, επαναλαμβάνω, για το κομμάτι που έχει να κάνει με την περαιτέρω ενισχύση του...
0: Ναι, την επόμενη χρονιά ουσιαστικά.
1: Ορίστε.
0: Την επόμενη χρονιά ουσιαστικά.
1: Μπράβο. Mm-hmm. Όλα αυτά τα οποία θα τους στερήσουν τη δυνατότητα, ξέρεις, και σε διαπραγματεύσεις να είναι, ξέρεις, πιο large, να το πω έτσι. Mm-hmm. Πιο εύκολο για να παίχτη να έρθει σε μια ομάδα που υπάρχει για το Champions League ή παίζει για το Champions League ή διεκδικεί την είσοδο του Champions League. Mm-hmm. Είναι διαφορετικό σε μια ομάδα που είναι για η Europa.
0: Σωστά.
1: Διαφορετικά τα λεφτά να φτάσουν στα 35 με 36 εκατομμύρια ευρώ, τι διαφορετικό να μπει στα 18-20. Όλα μαζί τα κομμάτια του puzzle συνηγορούν σε αυτό που σου είπα.
0: Ωραία.
1: Εκτιμώ λοιπόν ότι θα πρέπει κιόλας η ΑΕΚ στη στόχευσή της να έχει να κερδίσει τον Ολυμπιακό και τον... Εντάξει, δεν εξαρτάται από εκείνη μόνο, γιατί μπορεί να κερδίσει ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ και να μην αλλάξει τίποτα.
0: Όντως.
1: Αλλά να κάνει τη δουλειά της εκείνη. Ναι.
0: Να διευρύνει το αίτητο.
1: Σωστά. Και εννοείται να παραμείνει 24 ματσα αίτητη.
0: Θα είναι το δεύτερο καλύτερο στην ιστορία της.
1: Θα είναι το δεύτερο κυρίως και θα έχει τύχει για να το πετύχει για τον χρόνο, ξέρεις, να συνεχίσει και να το απογειώσει.
0: Σωστά.
1: Είναι μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ αυτή, που δεν πρέπει να την αφήσει να περάσει έτσι.
0: Mm-hmm. Οι εκπρόσωποι του Περέιρα.
1: Οι εκπρόσωποι του Περέιρα έχουν την Αθήνα. Mm-hmm. Εδώ θα ξεκαθαρίσει και η υπόθεση του ενδεχόμενου να παραμείνει όχι ο Περέιρα στην ομάδα. Έχω ξαναπεί, τα έχουμε πει μαζί πολλάκις, mm-hmm. ότι πρόκειται για μια περίπτωση όπου, αν και εφόσον αποδεχθεί το ρόλο και τη γενναία μείωση στο μισθό του τον ετήσιο, κοντά στο 50% δηλαδή, mm-hmm. Θα δούμε αν και εφόσον θα προχωρήσει να παραμείνει για έναν ή δύο χρόνια, ή δύο χρόνια στην ΑΕΚ.
0: Mm-hmm. Είναι στην εκκλησία. Θα βάζεις τα λεφτά σου κάπου. Έστω ένα ευρώ, ρε παιδί.
1: Είναι πολύ ανοιχτό. Πολύ mm-hmm. ανοιχτό. Η επιθυμία και των δύο πλευρών είναι mm-hmm. να συνεχίσουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Περέιρα έχει, απλά δεν ξέρω, υπάρχει άλλη πρόταση, ξέρεις, μετά στην πρόσωπη του που έχουν και με 900.000 κάπου, με 1.000.000.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντική η διαφορά αν είναι για δύο χρόνια, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για 500.000 πάνω. Ένα συμβόλαιο διαιτές με 2 εκατομμύρια ευρώ απέναντι σε ένα άλλο με 1.000. Είναι 500.000 ευρώ πάνω για ένα παίχτη ο οποίος δεν είναι 32, ούτε 31, είναι 35.
0: Σωστά. Η ΑΕΚ θα του προτείνει μονοετές, Γιώργο, ή διαιτές?
1: Αυτό περιμένουμε να δούμε. Είναι πιθανό να γίνει επέκταση συνεργασίας καταρχάς για ένα χρόνο και να υπάρχει ένα συνένα αυτόματης ανανέωσης σε επίπεδο τρέξης στόχων και συμμετοχών ακριβώς. Πρέπει να γίνει κουβέντα, γιατί η κουβέντα που έχει γίνει και όπως την είχαμε αποκαλύψει προχθές στον Big Wings Sport 4.6 και να κάνουμε μια κρούση και μια εκδήλωση θετικής άβρας, να το πω έτσι, και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Μέχρι εκεί, εκεί είχαμε μείνει.
0: Ναι, okay.
1: Εκεί έχουμε μείνει. Θα πρέπει να, γι' αυτό έρχονται άλλωστε και εκπρόσωποι του στην Ελλάδα. Αλλιώς, επειδή λόγος να έρθουν.
0: Σωστά.
1: Θα πηγαίναμε παρακάτω. Mm-hmm. Το ότι έρχονται δείχνει ότι υπάρχει διάθεση και επιθυμία και από τις δύο πλευρές. Τώρα, mm-hmm. αν θα επιτευχθεί τον deal, θα το δούμε.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει κουβέντα που ξεκινάει με αυτό όλο το έργο, γιατί ξέρεις, πολλοί μπορεί να το σκέφτονται ότι γίνεται συναισθηματικά, ξέρεις.
0: Ναι. Κατάλαβα.
1: Δεν λειτουργούμε με το σκεπτικό της αναβάθμισης ουσιαστικά του ρόστερ, παιδιά. Καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να εμπεδώσουμε ότι όσα λέμε τα λέμε και υφίστανται. Τι εννοώ με αυτό? Ή πρέπει τα κλειδιά να πηγαίνουν στους ανθρώπους που έχουν το αγωνιστικό project και το τρέχουν, Λέπερ η Μπάλτα Νίκολιτς, ή θα πρέπει να αφισβητούν ανάλογα τι μας αρέσει και τι μας αρέσει, έτσι δεν είναι?
0: Πώς φυσάει?
1: Δεν μπορεί και τα δύο να παίζουν μπάλα. Εγώ λέω λοιπόν ότι αν και εφόσον η ΑΕΚ θέλει να τους κρατήσει για το αγωνιστικό σχέδιο που έχει στο μυαλό το coach και επειδή θέλει μεγάλο ρόστερ του χρόνου, όπως ο ίδιος το είπε, γιατί ο ίδιος το δήλωσε στην ΕΣΜΕΤΗ, στην Ουγγαρία, ότι πρέπει να είναι μεγαλύτερο το ρόστερ από φέτος και πιο άνετα να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις, και είναι και λογικό, τότε προφανέστατα αυτό που θα γίνει και αν γίνει με αυτές τις ανανεώσεις θα συνιστά μια σειρά παιχτών οι οποίοι είναι συμπληρωματικοί του ρόστερ που θα αναβαθμιστεί τους ή άλλους.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι το σχέδιο. Υπάρχει η σκέψη και η ουσιαστική επιθυμία του κλαμπ, του ίδιου του κλαμπ, ενώ του διοκτήτη, να ικανοποιήσει όλα τα θέλω του προπονητή του. Λέω αυτό γιατί η κουβέντα πλατιάζει χωρίς λόγο για μένα.
0: Σωστά.
1: Εφόσον οι συγγύσεις είναι θετικές από τον coach, πρέπει να γίνει αυτό που λέει ο coach για μένα. Αν αποτύχει το σχέδιο, το συζητάμε μετά. Δυστυχώς όμως γίνει το παιδί, αλλά δεν θα πούμε από τώρα ότι θα δούμε σε ένα χρόνο μπροστά.
0: Ναι, τι θα γίνει αν δεν.
1: Και δεν νομίζω ότι δουλεύει συναισθηματικά 100% κότζα. Δηλαδή δεν θα το πούνε, θα παίζει τον Περέιρα ή κανέναν άλλο και θα πει θα κρατήσει τον Περέιρα. Ή θα πάρει στο βίντεο και δεν θα πάρει άλλο στόπερ και θα κρατήσει τον βίντεο. Δεν θα το έκανε.
0: Προφανώς. Πες και κάτι τελευταίο. Κάπου διάβασα για το όνομα του Μάριο Μιτάη.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί. Καταρχάς έχω ξαναπεί σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση σε θέσεις που η Άκη έχει δύο παίχτες και έχουν και συμβόλαια, θα πρέπει κάποιος από τους δύο να φεύγει.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση που θα ασχοληθεί η ΑΕΚ, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καν στις προτεραιότητες.
0: Mm-hmm.
1: Στην περίπτωση που θα πουληθεί ο Penrise, γιατί γι' αυτόν μιλάμε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον που γράφεται στη Σκωτία χωρίς να γίνει πρόταση.
0: Mm-hmm.
1: Μπράβο, χωρίς να γίνει πρόταση από την ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
1: Παράλληλα εδώ να πω ότι υπάρχει και ένα θέμα οικονομικό που έχουν οι Rangers.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο. Κλείνω την παρένθεση.
0: Okay.
1: Αν όμως τέλος πάντων προκύψει ότι πωλείται ο Penrise και παραχωρείται και πάει λέγοντας, τότε η ΑΕΚ θα ασχοληθεί με το ενδεχόμενο να αποκτήσει αριστερό μπακ. Αν θα είναι ο Μιτάη, μου κάνει κομμάτι δύσκολο από αυτά που έχω μάθει και είχαμε πει τον περασμένο Γενάρη και μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Και δηλαδή πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή που σύμφωνα με με την ενημέρωση που έχει πλευρά του και ο ίδιος από το κλαμπ στο οποίο ανήκει, την άλλη τυχά θυμίζω, αξιώσει κάτω από λιγότερο από 8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάει η ΑΕΚ 8 εκατομμύρια ευρώ για αριστερό μπακ. Το λέω πολύ ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Ούτε 6. Να το πω ακόμα και πιο κάτω.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω.
0: Το καταλαβαίνω. Ωραία.
1: Ναι.
0: Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Πάντως θέλουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ προσωπική επιθυμία. Θα ήθελα να το δω κάπου το Μιτάη στην Αγία Σοφιά. Το θέλω πάρα πολύ αυτό το παιδί να παίξει στην Αγία Σοφιά.
0: Όντως.
1: Του αξίζει. Είναι και έτσι ένα παιδί εκτός από τις ακαδημίες ΑΕΚ που είναι ΑΕΚ πολύ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Οπότε θέλω να το δω στο μέλλον. Ωστόσο τώρα δεν μπορεί να μπαίνει αυτή η διαδικασία συζήτησης. Είναι εντελώς αυτό που σου λέω, ξεκινήσω λέω αούα.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Ναι, υπάρχει μια βάση εκεί της συζήτησης. Δεν γίνεται έτσι αούα.
0: Σωστά. Γιώργο, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσακίρη. Λοιπόν, μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο τετράλεπτο στο Telecom Center. Παναθηναϊκός Άκτορ Μύκονος 90-63 στους 22. Ο Μίτογλου για τους πράσινους, 15, από 15 έχουν το Λιόπουλος και Γκριγκόνης, τόσους έχει και για την Μύκονο Μπρίξ, ενώ Appleby έφτασε στους 16. Πάμε σε ένα διαφημιστικό, επιστρέφουμε το δεύτερο ημίωρο.

0: 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Ζήστε την ένταση της τελευταίας αγωνιστικής των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία πέφτει την Κυριακή στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κλείνεται η έξοδος στο Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5 με τα παιχνίδια Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος για τις θέσεις 5 έως 8. Το Σάββατο είναι η μέρα των play out, καθώς στις 7 παίζουν Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, Λάρισα Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανατολικός. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Την Κυριακή στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach.
4: Σου είπα όχι τώρα.
2: Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
8: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 22 πριν τις 9 Big Wins Sport FM 94,6. Πάμε να κάνουμε μια ακόμη σύνδεση με το Telecom Center. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μύκονο. Γιώργος Πετρίδης.
1: 68 δευτερόλεπτα μένουν για το φινάλε του αγώνα. 95-67, 96-67 τώρα από τη δεύτερη ευθυντική βολή του Κουζέλογλου. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει το 1-0 κόντρα στην Μύκονο. Από την αρχή του αγώνα μπήκε δυναμικά η ομάδα του Αταμάν. Δεν άφησε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης το περιθώριο στους νησιώτες να ελπίζουν να διεκδικήσουν την νίκη. Ένα τρίμπο τώρα από τον Κάναντι, 96-70. Παναθηναϊκός στο τελευταίο τρίλεπτο έπαιξε και άμυνα ζώνης. Έχει μια πεντάδα που αποτελείται τώρα από το Λιόπουλο, Γκριγκόνη, Σαμοντούρο, Φουάντσο και Κουζέλογλου. Νομίζω ότι μόνο σε κάποιο προπονητικό διπλό που έχουμε ξαναδεί μαζί. Δεν θυμάμαι άλλη φορά να του έχω δει και του πέντε μαζί. Κάναντι, 35 δευτερόλεπτα θα περάσει. Λέει από ωραίο τελείωμα. 96-72. 34 δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι θα κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Οι δύο ομάδες θα πούν πάλι την Κυριακή. Στο δεύτερο μάτς της σειράς. Θυμίζω ότι η πρόκριση κρίνεται στις δύο νίκες. Ήδη στα ημιτελικά βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, που θα είναι και ο αντίπαλος του νικητή από αυτό το ζευγάρι.
0: Γιώργο, εφόσον ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-0, πότε θα ξεκινήσει αυτή η σειρά? Έχεις εικόνα ή όχι?
1: Πολύ μετά το Final Four.
0: Μετά το Final Four.
1: Ναι. Okay. Αφού τώρα το γήπεδο θα παραχωρηθεί στην Ευρωλίγκα για Final Four. Ούτως ή άλλως δηλαδή και σήμερα γίνονται εργασίες εδώ. Δεν θα επιτευχθεί ο Παναθηναϊκός, παρότι καλεί ο κόσμος. Θα σουτάρει τελικά Κουζέλογλου για 3 για να ξεπεράσει την κατοστάρα Παναθηναϊκός. Όχι. 99-75 νομίζω ότι αυτό θα είναι το τελικό σκορ. Ναι, 1-0 λοιπόν για τον Παναθηναϊκό με άνεση. Κόντρα στην Μύκονο, 24 πόντους ο Μίτογλου με 4 rebound. 15 είχε ο Γκριγκόνης, 15 ο Τολιόπουλος με 5 assist, 11 ο Ρογκαβόπουλος. 9 ο Λεσόρ, 8 ο Σαμοντούροφ, 4 ο Κουζόλογλου, 6 ο Καλατζάκης, όπως τραυματίστηκε νωρίτερα. 4 ο Σόρτς, 3 ο Χουάντσο, δεν σκόραραν ο Γκραν με τον Χέις Ντέιβις. Δεν χρησιμοποιήθηκαν, θυμίζω, έμειναν εκτός δωδεκάδας, εκτός εξάδας των ξένων, ο Κέντρικ Νάν και ο Κένεθ Φαρέντου, ο Κώστας Λούκας, ο οποίος ακόμα δεν είναι έτοιμος. Από την άλλη για τη Μύκονο, 19 ο Μπρίκς με 12 ριμπάν, παρακαλώ, 16 ο Άπλεμπι, 12 ο Κάναντι, 11 ο Χέσον, από 5 ο Ερμίδης και ο Μουρ, 2 ο Καβαδάς και 2 ο Σιδηροηλίας. 99-75 τελικό σκορ εδώ στο Telecom Center. Ο Παναθηναϊκός κάνει το 1-0 στη σειρά για τα προημιτελικά των play-off της στοίχημα GBL. Δεύτερο παιχνίδι την Κυριακή στην Μύκονο. Τάσο.
0: Ωραία, να ευχαριστήσω τον Γιώργο Πετρίδη. 99-75 Παναθηναϊκός Άκτορ απέναντι στην Μύκονο. Έκανε το 1-0 στην σειρά και θέλει άλλη μία νίκη για να σφραγίσει το εισιτήριο για τα ημιτελικά της στοίχημα GBL, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.

0: Πάμε, συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Ο Άρης προετοιμάζεται για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν με αντίπαλο τον Λεβαδιακό που θα κρίνει την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα. Πριν τα αγωνιστικά μου έκανε εντύπωση το απολογιστικό ποστάρισμα του Ράσιτς αλλά και το ταυτόχρονα ενιγματικό σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία του ή όχι στον Άρη και την επόμενη σεζόν. Χαίρετε.
1: Γεια σου Τάσο.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά. Τι εννοείς το ενιγματικό, αν θα είμαι...
0: Ναι ρε παιδί μου, που άφησε ότι αν θα είμαι εδώ του χρόνου, παρότι έχει συμβόλαιο, δεν ξέρω.
1: Οι δικές μου πληροφορίες, αλλά δεν τις έχω απόλυτα διασταυρώσει. Κάνουν λόγο... Οι δικές μου πληροφορίες, αλλά δεν τις έχω απόλυτα διασταυρώσει. Κάνουν λόγο για

0: δώσει στη Σασουόλο για τη μεταγραφή του. Γι' αυτό νομίζω. Εκεί κολλάει το...
1: Ναι,
0: το
1: αν είμαι εδώ.
0: Δεν αποκλείεται να προκύψει κάτι. Mm-hmm. Τώρα για όλα τα υπόλοιπα θα συμφωνώ και επαυξάνω, διότι...
1: Ναι, όντως, πολύ
0: είναι
1: ωραίο.
0: Ένα παιδί το οποίο... Είναι, όχι, όχι, είναι ένα παιδί το οποίο έχει ζητήσει από μόνος του του χρόνου να είναι αρχηγός, εφόσον μείνει, ότι εγώ θέλω να είμαι εδώ και να βοηθήσω γενικότερα όλη την ομάδα. Δεν σου κρύβω μάλιστα ότι πρόσφατα πρότεινε μάλιστα το προπονητικό κέντρο της Εθνικής Σερβίας στη γειτονική χώρα για προετοιμασία το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Να μεσολαβήσει. Mm-hmm. Δηλαδή,
1: νιώθει.
0: Είναι το κομμάτι της ομάδας. Μπράβο. Και γενικότερα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δεμένος και πολύ, πολύ, καλή, πολύ έντονη προσωπικότητα αυτό έχουν αντιληφθεί όλοι. Και τέτοιους ποδοσφαιριστές μακάρι να έχει κάνει 3-4 ακόμη θα πω εγώ. Ο Άρης στο ρόστερ του είναι από τα παιδιά δηλαδή που το λέει η καρδιά τους, που δεν ήρθαν εδώ απλά για να κολλήσουν κάποια ένσημα, που έχει φιλοδοξίες, έχει διάθεση και ο Άρης μόνο κερδισμένος μπορεί να βγει, είτε έτσι αλλιώς από το Λάτσι, έτσι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Αγωνιστικά τώρα, θετικά μηνύματα από Πέρεθ και Σούντμπεργκ που πήραν κομμάτι της προπόνησης σήμερα και λογικά θα είναι διαθέσιμοι.
0: Κοίτανε, σάπρο θα πρεθεί η τελική απόφαση στην τελευταία προπόνηση, αλλά πιθανότατα θα είναι στην αποστολή αμφότερη. Τώρα δεν ξέρω αν θα τους χρησιμοποιήσει από την αρχή, αν θα μπορέσει για να γίνει κάποια ένεση στο Σούντμπεργκ να σφίξει τα δόντια για να παίξει, γιατί εκεί υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εάν δεν τα καταφέρει θα παίξει ο Φρίντεκ λογικά, κεντρικός αμυντικός, θα πάει κατά ανάγκη στο πλευρό του Ρόζ. Για τον Άρη που είχε κυνηγήσει την πέμπτη θέση, μια νίκη θα τον φέρει στην πέμπτη θέση, αυτό το τελευταίο στόχο που του έχει απομείνει, με ό,τι καλύτερο διαθέτει, θα χρησιμοποιήσει ο προπονητής του Άρη, δεν νομίζω ότι θα κάνει τώρα, εδώ που φτάσαν τα πράγματα, το θέλει και ο ίδιος και για προσωπικούς λόγους, νομίζω, αλλά γενικότερα
1: ναι, το πειράματα, θέλει.
0: Ναι, να τερματίσει στην πέμπτη θέση. Το μόνο ερωτηματικό είναι αν θα καταφέρει να είναι ο Σούντμπερ στο κέντρο της άμυνας, κατά άλλα δεν νομίζω ότι θα δούμε πειράματα πια από τον προπονητή του Άρη. Μια ευκαιρία που πήρε ο Μπουσαΐδη για παράδειγμα την Τετάρτη, τέτοιες ευκαιρίες δεν νομίζω θα δούμε.
1: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Το ένα ερώτημα είναι Κουαμέ ή Καντεβέρε, και ότι επειδή ο Μπουσαΐδη δεν έβγαλε μάτια προχθές, κατά πόσο θα τον βλέπαμε στο αρχικό σχήμα, θα το δούμε μάλλον στο αρχικό σχήμα και μεθαύριο.
0: Δεν αποκλείω να δούμε Κουαμέ αντί Καντεβέρε, διότι είναι και θέμα διαχείρισης. Επειδή ο Άρης ταλαιπωρηθεί όλη τη χρονιά και αυτά τα παιδιά ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ, ειδικά ο Καντεβέρε από αλλεπάλληλους τραυματισμούς, και πολλές φορές όταν τα μάτια είναι
1: έτσι
0: τώρα να είναι μετά από καιρό συνεχόμενα, μπορεί να προφυλαχτούν. Και να ελάβει και ο Ντουντού, γι' αυτό δεν ξεκίνησε προχτές, και ο Μουχόγκλα στον προηγούμενο μας με τον Όφη. Είναι θέμα διαχείρισης καθαρά από το φωνητή του Άρη. Δεν αποκλείω δηλαδή όντως να ξεκινήσει ο Κουαμέ και να έρθει από τον πάγκο ο Καντεβέρε αυτή τη φορά.
1: Αν δεν παίξει ο Μπουσαΐδ, Ντουντού λες.
0: Ή ο Ντουντού ή ο Γιαννιώτας, ο οποίος ήταν πολύ καλός.
1: Προχθές ναι, ένα
0: παιχνίδι. Δεν έχει πάντα φυσικής κατάστασης γενικότερα, μια χαρά είναι ο Γιάννης. Είναι και σε καλή κατάσταση. Εντάξει, ο Γκαρέ νομίζω, σίγουρα. Για τον Πέρεθ δεν ξέρω αν θα είναι στο βασικό σχήμα, γιατί έχει ένα αιμάτωμα στη γάμπα. Βέβαια σήμερα ήταν καλύτερα. Θέλει να παίξει ο ίδιος, γιατί αντιλαμβάνεται και ο ίδιος μάλλον του τελευταίου του μάτς με τη φανέλα του Άρη. Οπότε δεν το αποκλείω κιόλας, να σου πω την αλήθεια, να το δούμε να παίζει. Ακόμη και αν δεν ξεκινήσει, σίγουρα θα έρθει ως αλλαγή.
1: Του Μωρόν θα είναι λες το τελευταίο.
0: Του Μωρόν αυτό το λέμε από το πρώτο καλοκαίρι, μετά την πρώτη του σεζόν, και στο τέλος πάντα μένει. Οπότε δεν θα διακινδυνεύσω να κάνω μια πρόβλεψη. Η αλήθεια πάντως είναι ότι η φετινή του χρονιά είναι πάρα πολύ κακή. Μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, δηλαδή αν ο Άρης, αν το κλαμπ θέλει να αποκομίσει κάποιο οικονομικό όφελος, τώρα είναι η στιγμή που μπορεί να το κάνει. Αλλά βέβαια με αυτή τη χρονιά που έκανε, δεν ξέρω και τι
1: σε τι ενδιαφέρον θα υπάρξει.
0: Ναι, δηλαδή okay, αλλά νομίζω ότι και για τις δύο πλευρές έτσι όπως είναι σήμερα τα δεδομένα, θα ήταν νομίζω μια win-win κατάσταση να βρεθεί μια λύση με το Μωρόν, να αλλάξει και αυτό το περιβάλλον του και να απογαλακτιστεί ο Άρης από τον χαρισματικό αυτό σκόρερ που ήρθε και τα δύο πρώτα χρόνια έκανε πράγματα και θάματα, ειδικά την πρώτη χρονιά. Εγώ πιστεύω πάντως ότι γενικά και ο παίκτης και ο Άρης θα ψαχτεί το καλοκαίρι. Δεν το θεωρώ εδώ.

0: Όταν θα προκύψει κάτι, έξω.
1: Από τα πιτσιρίκια της ΚΑΠΑ 19 που παίξανε νωρίτερα στο τελικό.
0: Άτυχα, γιατί έκανα καλή προσπάθεια. Έκανα καλή προσπάθεια. Από μια αδράνεια δέχτηκε να γκολ στις καθυστερήσεις. Εντάξει, ούτως ο Χαρούπας, ο Παπασαραφιανός, ο Κάμψης, αυτοί που είναι επαγγελματίες.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ποιους θα έβλεπες ότι θα μπορούσαν να πάρουν το χρήσμα στην πρώτη ομάδα?
0: Ο Κάμψης, ο Στόπερ, ο Χαρούπας, ο Παπασαραφιανός, αυτοί οι τρεις που είναι και επαγγελματίες, νομίζω θα πάνε το καλοκαίρι στην προετοιμασία λογικά. Εντάξει, ο Νίγκ είναι μέλος όπως και να έχει της ομάδας. Τώρα δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιος τόσο έτοιμος να διεκδικήσει χρόνο συμμετοχής. Θέλουν δουλειά αυτά τα παιδιά. Αλλά ο Κάμψης, επειδή είναι και πιο μικρός, είναι στα 18 και είναι η θέση τέτοια του κεντρικού αμυντικού, νομίζω ότι αυτός έχει γίνει παραπάνω πιθανότητες να βρει κάποια στιγμή χρόνο συμμετοχής, αρκεί το παιδί να δουλέψει και να μείνει μακριά από τραυματισμούς.
1: Ωραία. Αλέξη, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Τάσο. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο, μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Άρη, ενώψει το αγώνα με τον Λεβαδιακό. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Και εσείς, αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. Με 204 ύπους υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαία ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Συνεχίζουμε και πάμε να κλείσουμε τα ρεπορτάζ της πρώτης ώρας με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού εν ώψη του τελικού για εκείνον με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια το απόγευμα της Κυριακής. Χαίρετε, κύριε Γιώργο Τσανάκα.
1: Γεια σας, ό,τι κάνεις.
0: Καλά είμαι, καλά είμαι εσύ.
1: Καλά, καλά είμαι, χαρά.
0: Ρεπό σήμερα,
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Δεν είχαν πάρει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, γιατί καταλαβαίνεις ότι Δεύτερα έγινε από τη θεραπεία του παιχνίδι.
0: Ήταν από τις δύσκολες εβδομάδες της σεζόν.
1: Ναι. Τρίτη προπόνηση, τετάρτη παιχνίδι. Χθες πάλι μια μικρή προπόνηση, να το πούμε έτσι, μικρή ένταση προπόνηση. Σήμερα το ρεπό, άλλη μια προπόνηση του Λαύριο Τάσο, που θα είναι και η κρίσιμη, για να δούμε ποιος θα υπολογίζει ο προπονητής για το παιχνίδι της Κυριακής, το τελευταίο σεζόν, όπου το κίνδυνο είναι πολύ μεγάλο για τον Ολυμπιακό, το καταλαβαίνουμε. Πάνω απ' όλα είναι το κίνδυνο του Ολυμπιακού βαθμολογικό. Και μετά πάμε και στο γόητρο και σε όλα τα υπόλοιπα, όπως θέλετε να το πεις. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι διακυβεύεται έτσι η τελευταία αγωνιστική. Ο τελευταίος στόχος που το έχει απομείνει πρέπει να το πετύχει ο Ολυμπιακός. Ώστε να είναι λίγο πιο ήρεμο το καλοκαίρι. Και να δει μετά αν υπάρχει πιθανότητα, ξέρει, που λέμε και όλα αυτά, να κερδίσει και ένα γύρο που σημαίνει έτσι και περισσότερος χρόνος και για το σχεδιασμό και για να προετοιμαστεί κατάλληλη ομάδα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Σίγουρα το μυαλό θα είναι μια σκέψη για τον επιπλέον γύρο στο βραδινό παιχνίδι της Βίλα με τη Λίβερπουλ.
1: Βέβαια.
0: Και το καλό, εν συνεχεία την Τετάρτη στον τελικό του Europa League των χωριατών με την Φράιμπουργκ.
1: Βέβαια. Το ιδανικό για τον Ολυμπιακό είναι για στον Βίλα που, όπως και να κάνουμε, πιθανό να προστατεύσει οι Γάλλους παίκτες σήμερα ενός τελικού.
0: Λογικό θα πω.
1: Για να πάρει την πέρα τη θέση. Και μετά θέλω να πιστεύω, εντάξει, τελικό είναι μόνο παιχνίδι, είναι, αλλά έχει πολύ δύσκολο πιστεύω ότι θα το πάρει το Europa League. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το σημερινό μάτσο είναι κρίσιμο για τον Ολυμπιακό. Να το πω έτσι πολύ απλά. Όπως είπα, θα είναι κρίσιμη και η αυριανή προπόνηση. Όλα δείχνουν ότι θα είναι κανονικά στην αποστολή ο Ποντένσε. Εντάξει, ναι. Έχει περάσει το θέμα. Δεν ήταν θέμα ότι θα ταλαιπωρείται ακόμη από αυτή τη διάσηση.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι τόσο η κατάσταση. Γι' αυτό σου είπα και χθες να περιμένουμε την τελευταία προπόνηση να δούμε.
0: Σωστά.
1: Θα τη βγάλει όλοι. Θέλω να πιστεύω αύριο. Απλά θα τσεκάρει και ο προπονητής την κατάστασή του.
0: Ναι, για το
1: ρυθμό του.
0: Αποστολή, λες, λογικά θα είναι. Εκτιμάς ότι θα είναι και η δεκάδα.
1: Σχεδόν βέβαιο θεωρώ ότι θα είναι αποστολή. Δεν το λέω με βεβαιότητα.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Επειδή μιλάμε για ιατρικό τέτοιου τύπου θέμα.
1: Ακριβώς. Εφόσον ο προπονητής δει ότι είναι καλά, οπότε μπαίνει από όλες τις απόψεις, είναι πολύ πιθανό να πάρει και φανέλα βασικού. Αντί του Ζέλσον.
0: Ναι.
1: Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν είναι για να ξεκινήσει, θα παραμείνει ο Ζέλσον στο αρχικό σχήμα για να περάσει ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού, έτσι ως αλλαγή.
0: Σε τέτοια να σε ρωτήσω κάτι. Υποθετικά, κουβέντα κάνουμε. Εάν δεν κριθεί, ας το πούμε έτσι, έτοιμος για το αρχικό σχήμα, θα βλέπες Αντρέ Λουίς αντί Ζέλσον?
1: Από την αρχή, όχι, δύσκολα.
0: Όχι,
1: όχι, δύσκολα. Γιατί νομίζω ότι ο προπονητής θα πάει με αυτούς που ξέρει, με την πεπατημένη. Και ανάλογα να το δούμε πώς θα το διαχειριστεί συνέχεια.
0: Okay.
1: Ανάλογα και με τις ανάγκες που υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Να σου πω και τον Ποντένσε ότι πήγε και σήμερα στο Ρέντι. Παρότι οι υπόλοιποι είχαν ρεπό, για τον ίδιο δεν ίσχυε. Για να καλύψει αυτές τις χαμένες προπονήσεις αρχές εβδομάδας.
0: Okay.
1: Και να δούμε αύριο και για τον Έσε πώς θα είναι. καταλαβαίνεις ότι επειδή είναι ένα χτύπημα, είναι το θέμα πώς θα είναι, αν θα πονάει, αν θα μπορεί να ανταποκριθεί. Ο ίδιος θέλει πολύ να παίξει. Και πλέον είναι φανής να βγαίνει προπόνηση αν θα τη βγάλει ολόκληρη και χωρίς πόνους. Δεν είναι κάτι σοβαρό, το αντιλαμβάνεσαι. Αλλά okay, θα πρέπει, του έσαινε ξεκάθαρο ότι αύριο θα κρυθεί σε 100% ακόμη και, και η παρουσία της στην αποστολή.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θετικό τάσο ότι έπαιξε ο Σιπιόν προχθές, τον είδαμε καλά. Οπότε υπάρχει μια εύκολη συσσαγωγικά εναλλακτική. Μπορείς ο προπονητής να σπάει το κεφάλι.
0: Εύκολη επιλογή, ναι.
1: Ναι, με παρόμοια χαρακτηριστικά. Αλλά ιδανικά ο προπονητής θα ήθελε να έχει το μέσο. Εντάξει,
0: ναι, προφανώς.
1: Αντιλαμβανόμαστε. Οπότε, εφόσον είναι όλοι στην αποστολή, δεν αποκλείται να δούμε 10 στους 11 ίδιους. Και να δούμε για παράδειγμα δηλαδή μόνο τον το Ζέλσον στο αρχικό σχήμα και να δούμε τον Ποντένσε. Ακόμα και 11 στους 11 μπορεί να είναι οι ίδιοι.
0: Okay.
1: Καταλαβαίνεις ότι οι αλλαγές θα είναι μετρημένες στα δάχτυλα ενός χεριού. Δείχνει να συνεχίζει να έχει προβάδισμα ολικά.
0: Να το πω έτσι, οι αναγκαστικές.
1: Ναι. Και δείχνει να έχει ένα προβάδισμα. Η Κασία κάνουμε τώρα, βασικά των όσων είδαμε, για το γεγονός τάσο ότι ο προπονητής έβγαλε σε 75 τον Ταρέμι, έδειξε ότι είναι ευχαριστημένος από την παρουσία του μες στο ματς. Δείχνει και αυτό το προβάδισμα του διατηρίατη του Ελκάμπη.
0: Okay.
1: Κάτι άλλο τώρα σε αλλαγή θα μου φανεί δύσκολο και λίγο και μια μεγάλη έκπληξη θα είναι. Εκτός και αν δούμε την τελευταία επιλογή ακόμα που άλλη μια επιλογή που κάνει ο προπονητής συχνά πυκνά είναι στο αριστερό άκρο.
0: Ναι.
1: Αν και νομίζω ότι σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια ήταν καλύτερο στον Ιγυριανό.
0: Είχαμε και σήμερα την επέμβαση του Γιαζίτσι.
1: Ακριβώς.
0: Καλή ανάρρωση, καλή δύναμη, να ευχηθούμε.
1: Βέβαια,
0: έγινε. Άλλη μια φορά.
1: Και τώρα είναι, ξέρεις, πάλι το ίδιο για τον Τούρκο, ότι ξεκινά αυτή η μακρά περίοδος της αποθεραπείας του και του ξεκινάει ο δρόμος προς την επιστροφή, αυτός ο Γολγοθάς τώρα. Είναι που λέμε έχει ανέβει ένα βουνό κυριολεκτικά τώρα, σε εισαγωγικά. Γιατί το παιδί, εντάξει, έχει σταθεί πάρα πολύ άτυχο. Μέσα στην ατυχία του είναι τυχερός που είναι και στον Ολυμπιακό και του συμπεριφέρονται όλοι άριστα. Και ο ίδιος νιώθει πολύ καλά εδώ. Έγινε αυτή η επέμβαση. Να ευχηθούμε να επιστρέψει δυνατός και ακόμη και καλύτερος από πριν. Πραγματικά, γιατί είναι και ένα παιδί που είναι, ξέρεις, πιο ντελικάτο, λίγο πιο βαρύ κορμί. Και πάντα, ξέρεις, αυτούς του τύπου τους ποδοσφαιριστές τους επηρεάζει λίγο παραπάνω. Αλλά τώρα είναι
0: για ζήτηση ο οποίος μπαίνει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, έτσι.
1: Ακριβώς, είχε κάνει τριετές. Και τα δύο χρόνια σχεδόν θα τα
0: πραγματικά.
1: Δηλαδή, σε ποιον να το πεις και ποιος να το πιστέψει. Στάθηκε. Ήταν από τους, όχι τους μεγάλους, ο μεγαλύτερος άτυχος της ομάδας, γιατί ήταν και σε μια τριετία καλή με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, όντως.
1: Αλλά δυστυχώς για τον ίδιο δεν ήταν καλή.
0: Σωστά. Γιώργο, κάτι τελευταίο. Μεθαύριο η σεζόν τελειώνει. Ουσιαστικά το τελευταίο διάστημα, ή τουλάχιστον, εγώ τουλάχιστον, δεν έχω ακούσει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της μετακόμισης στο ΆΚΑ. Υπάρχει κάποια εξέλιξη?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν.
0: Okay.
1: Γι' αυτό δεν έχουν βγει και τα διαρκείας.
0: Ναι. Υπάρχει ως, προφανώς, για να μην υπάρχει κάτι, άρα φαντάζομαι ότι...
1: Εξετάζεται.
0: Ισχύει και το ενδεχόμενο να μείνει και στο Καραϊσκάκι, έτσι.
1: Ναι, φυσικά. Γι' αυτό το λέω. Οπότε μόλις καταλαβαίνεις πρέπει να βεβαιωθούν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού σε ποιο γήπεδο θα παίζουν μια σεζόν, ώστε να βγουν και τα διαρκείας, αλλά εντάξει, το καταλαβαίνουμε πλέον δεν θα αργήσουν πολύ ακόμα.
0: Ναι.
1: Γιατί φτάνουμε μέσα Μαΐου και δεν έχει και λίγα διαρκείας ο Ολυμπιακός, είχε φέτος 23.500.
0: Ναι.
1: Και σε μια ενδεχόμενη μετακόμιση στο ΆΚΑ τάσο που χωράει 65.000 τουλάχιστον, καταλαβαίνεις πόσο μεγαλύτερη θα είναι και η ζήτηση. Και το καλό για τον υπόλοιπο κόσμο και ιδιαίτερα της επαρχίας, για κάποιον που δεν έχει δυνατότητα να πάρει διαρκείας, ότι θα μπορέσει να βρει και...
0: μεγαλύτερη άνεση είναι να μπορεί να παρακολουθήσει από κοντά την την ομάδα του.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα θέμα, Τάσο, που από εβδομάδα θα μας απασχολήσει. Mm-hmm. Ένα από αυτά τα θέματα είναι αυτό. Το άλλο με τα συμβόλαια που λήγουν, συν τους εναντίον δανεικούς που έχει ο Ολυμπιακός, συν ασφαλώς τις προσαρτηρίες στο ρόστερ.
0: Ναι.
1: Γιατί θα υπάρξουν και υπάρχουν ήδη και ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες για παίχτες. Υπάρχουν αρκετά που από Δευτέρα όλα αυτά μπαίνουν μπροστά.
0: Ναι.
1: Το θέμα της προετοιμασίας που θα ξεκινήσει, που φαίνεται ότι πάει για λίγο μετά τις 20 Ιουνίου, μάλλον 22.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε όλα αυτά θα αρχίσουν να τα συζητάμε από Δευτέρα.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 9 Big Wins for FM 94,6. Λοιπόν, είπαμε ο Παναθηναϊκός νωρίτερα έβγαλε την υποχρέωση, το πω έτσι, απέναντι στην Μύκονο, μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από τη Βαλένθια στο Final Four της Ευρωλίγας. Διαβάσω τις δηλώσεις του Έργιν Άταμαν στην κάμερα της ΕΡΤ μετά την λήξη του αγώνα. Είμαι ικανοποιημένος γιατί δεν είναι εύκολο μετά από την μεγάλη απογοήτευση που αποκλειστήκαμε από το Final Four, και οι παίκτες μου προετοιμάστηκαν σωματικά για να παίξουν ένα παιχνίδι σε λιγότερο από 48 ώρες. Ήταν ένα παιχνίδι play-off, παίξαμε σοβαρά και κάναμε το 1-0. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο και την Κυριακή εκτός έδρας. Δεν είναι εύκολο όταν χάνεις το 5ο match ενώ έχεις κερδίσει τα 2 πρώτα παιχνίδια και μετά χάνεις 3 στη σειρά. Είμαστε στενοχωρημένοι. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση στους οπαδούς μας, αλλά έτσι είναι η ζωή και αυτά συμβαίνουν στον αθλητισμό κάποιες φορές. Επίσης, πρέπει να σεβαστούμε τη Βαλένθια που έπαιξε εξαιρετικά στη regular season. Ήταν δεύτερη και έχασε μόνο 3 παιχνίδια στην έδρα της. Εμείς είχαμε την επιτυχία να κερδίσουμε τα 2 πρώτα μάτς εκεί, αλλά χάσαμε το Game 3 και το Game 4 εδώ. Μας κέρδισαν εκεί και τους αξίζει να παίξουν στο Final Four. Κάποιες φορές υπάρχουν και αποτυχίες στον αθλητισμό και η σεζόν μας είναι αποτυχημένη. Όμως, τα τελευταία 3 χρόνια ο Παναθηναϊκός είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στη Euroleague μετά τη Φενέρμπαχτσε, καθώς έχουμε κερδίσει ένα τρόπαιο στη διοργάνωση, ένα πρωτάθλημα και 2 κύπελα. Αν υπάρχει κάποια άλλη πιο πετυχημένη ομάδα στην Ευρώπη, μπορούν να μου το πούν πέρα από την Φενέρ. Όμως φέτος δεν θα είμαστε στο Final Four και το πιο στενάχωρο είναι ότι το Final Four είναι στην έδρα μας, αλλά έτσι είναι η ζωή. Αυτά ήταν τα λόγια του προπονητή του Τριφυλιού.

0: Πάμε, συνεχίζουμε και ξεκινάμε την δεύτερη ώρα κατεβαίνοντας στην Τρίπολη να συναντήσουμε τον Αντώνη Χρονάκη. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται αύριο την Κηφισιά και μετά την νίκη της προηγούμενης αγωνιστικής απέναντι στον Πανσεραϊκό, παρότι αυτό έγινε με μπόλικη δόση άγχους, αλλά έγινε, πλέον κρατάει την τύχη στα χέρια του και με νίκη δεδομένα θα βρίσκεται στα μεγάλα σαλόνια, συγγνώμη, και την επόμενη σεζόν. Γεια σας κύριε Χρονάκη, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα σε σένα και τους φίλες και τους φίλους ακροατές του Big Wins for FM.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά. Mm-hmm. Και ανυπομονούμε εδώ στην πόλη για να το σύνθημα που υπάρχει από πλευράς Αστέρα είναι πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά.
0: Είναι.
1: Και κάπως έτσι κινείται τα τελευταία 24 ώρα η Τρίπολη. Η δουλειά έγινε με τον Πανσεραϊκό, mm-hmm. με άγχος, με πολλή πίεση, αλλά το χρυσό γκολ του Μακέντα έχει δώσει αυτή τη στιγμή στον Αστέρα ένα πολύ μεγάλο και όχι σίγουρο, αλλά σίγουρα ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα και βάζει την ομάδα σε μια διαδικασία να έχει την μπροστά της δύο match ball mm-hmm. για να παραμείνει στην κατηγορία, ναι. αφού ακόμα και αν στραβώσει το παιχνίδι αύριο με την Κηφισιά, υπάρχει ακόμα μια ευκαιρία για τον Αστέρα που κρατά αποκλειστικά και μόνο την τύχη στα δικά του χέρια την επόμενη εβδομάδα στο Αγρίνιο. Αλλά mm-hmm. νομίζω ότι η προσοχή όλων είναι στραμμένη αύριο στον αγώνα με την Κηφισιά.
0: Εγώ θα πω ότι μετά τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής, η τελευταία αγωνιστική, τα παιχνίδια της Αυλαίας, στα παιχνίδια της Αυλαίας δεν θα υπάρχει, θα ρισκάρω να πω ότι δεν θα υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο για κανένα.
1: Δεν θα διαφωνήσω με αυτό που λες Τάσο. Νομίζω ότι κάπως έτσι, σε αυτό το mood μάλλον κινείται η κατάσταση. Mm. Εκεί θα πάμε.
0: Θα μου προκαλέσει μεγάλη έκπληξη αν δεν τελειώσει η ιστορία αύριο.
1: Ναι, βεβαίως. Και θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη. Με τον Αστέρα πλέον να έχει φτερά στα πόδια του, να γνωρίζει ότι έχει έναν 90 λεπτό για να ολοκληρώσει μια πολύ δύσκολη χρονιά, μια χρονιά στην οποία βρέθηκε σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και πρωτετελεσμένων. Γιατί μην ξεχνάμε ότι για να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε τώρα και δύο αγωνιστικές που είναι το τέλος των play-outs, ο Αστέρας να είναι στο συν 4 και να βρίσκεται μια ανάσα κυριολεκτικά από την παραμονή, χρειάστηκε να αλλάξουν τρεις προπονητές, χρειάστηκε να φύγουν παίχτες μεσούς στη σεζόν, συν την όποια γκρίνια και τα όλα όσα διαδραματίστηκαν εδώ στην Τρίπολη. Το μοναδικό θετικό που κρατάω σε όλο αυτό, το είπαμε και την προηγούμενη φορά στην εκπομπή, είναι το γεγονός ότι ενεργοποιήθηκε η πόλη. Κατάλαβε τι σημαίνει ο Αστέρας. Κατάλαβε τι είναι ο Αστέρας και επιτέλους είδαμε κόσμο στο γήπεδο. Και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο καλώς εχόντων των πραγμάτων ο Αστέρας, κερδίζοντας αύριο την Κηφισιά και ολοκληρώνοντας την αποστολή του για να παραμείνει στην κατηγορία, νομίζω θα πρέπει να χτίσει πάνω σε αυτό και να κρατήσει από εδώ και πέρα τον κόσμο στο γήπεδο. Γιατί νομίζω ότι η εικόνα του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, εκτός από ασυνήθιστη στην περασμένη, στο περασμένο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, νομίζω ότι ήταν και πολύ ιδιαίτερη τόσο για τον κόσμο που είναι εκτός Τρίπολης, όσο και για εμάς που ζούμε εδώ το ρεπορτάζ της ομάδας και ακολουθούμε τον Αστέρα όλα αυτά τα χρόνια.
0: Αγωνιστικά.
1: Αγωνιστικά θα στερηθεί των υπηρεσιών του Μακέντα. Του Φεντερίκο,
0: ναι,
1: Μακέντα.
0: Τι τιμωρία.
1: Έχει συμπληρώσει κάρτες ο Ιταλός, okay. ο οποίος κακά τα ψέματα κάνει σπουδαία play-offs. Ναι. Νομίζω με τα 5 γκολ σε 8 παιχνίδια θύμισε και πάλι ποια είναι η ποιότητά του, ποια είναι η κλάση του και γιατί έχει έρθει στην Τρίπολη.
0: Μπράβο, για ποιον λόγο τον πήρε ο Αστέρας.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο, πολλές φορές βλέπουμε μόνο τον γκολ. Προσωπικά στο γήπεδο δεν παρατηρώ μόνο τον γκολ, βλέπω συνολικά και άλλα πράγματα που κάνει ο Ιταλός. Γυρίζει πίσω να πάρει μπάλα, να σπάσει μπάλα, να κρατήσει, πρεσάρει πάρα πολύ. Είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Αστέρα όλες οι δεύτερες μπάλες να τις διεκδικήσει. Είναι από τους πρώτους μάλλον που τις διεκδικούν ο Φεντερίκο Μακέντα. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν θα στερηθεί των υπηρεσιών του Ιταλού και του πρώτου του σκόρερ βεβαίως στα play-outs ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Δεν θα παίξει ούτε ο Μούμου Μουνιώθ, ο οποίος και αυτός δέχτηκε κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με τον Πανσαϊκό. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν αλλαγές ή κάποιες εκπλήξεις. Μοναδικό πρόσωπο που διεκδικεί θέση στην ενδεκάδα είναι, έχει μάλλον, για να το πω πιο σωστά, έχει προβάδισμα ο Σιμόνι, ένα παιδί που έρχεται από τη Β' ομάδα για να πάρει τη θέση του Φεντερίκο Μακέντα στην κορυφή της επίθεσης, και βεβαίως και ο Τσιντέρα Όκο, και αυτός διεκδικεί επί ίσης όρης να είναι στη βασική ενδεκάδα. Από εκεί και πέρα ο Παπαδόπουλος θα είναι κατά τα δοκάρια, παραμένει το 3-4-3 από πλευράς Γιώργου Αντωνόπουλου. Τρίαδα στην άμυνα, Αλάγκμπε, Τριανταφυλόπουλος και Σίψιτς. Στα δεξιά θα είναι ο Άλκο, αριστερά θα επιμείνει με Δελγιανίδη με ανάποδο πόδι, γιατί του έχει βγει το προπονητή του Αστέρα, ο Δελγιανίδης αριστερά. Στον κεντρικό άξονα της μεσαίας γραμμής θα δούμε τον Αλμίρα με τον Έντερ, επίσης δύο παιδιά με σπουδαίες εμφανίσεις στα play outs, και βεβαίως από τα δεξιά σε πιο ελεύθερο ρόλο θα είναι ο Χουλιάν Μπαρτόλο, αριστερά ο Κετού και στην κορυφή, όπως είπαμε, προβάδισμα μικρό ο Σιμόνι και ακολουθεί και ο Τσιντέρα Όκο.
0: Με ένα ναι ή ένα όχι, ρωτάει ένας φίλος, θα πάρει ο Αστέρας εισιτήρια για το Αγρίνιο, στο Αγρίνιο, τελευταία αγωνιστική.
1: Θα πάρει, διότι υπάρχει και ο τελικός κυπέλου γυναικών. Την αμέσως επόμενη μέρα από τον αγώνα με τον Πανατολικό παίζουν και τα κορίτσια τελικό κυπέλλου Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Είναι για δεύτερη φορά, μιας και μου δίνεται η αφορμή, για δεύτερη φορά ο Αστέρας θα βρεθεί σε τελικό κυπέλλου. Το έχει κάνει η ανδρική ομάδα πριν από πολλά χρόνια σε εκείνο τον αλυσμόν το τελικό με τον Ολυμπιακό που ιτήθηκε και βεβαίως η γυναικεία ομάδα, η οποία στη δεύτερη της χρονιά στα σαλόνια της Αλφα Εθνικής βρίσκεται σε τελικό κυπέλλου. Θέλει ο Αστέρας να πάρει εισιτήρια, να πάει κόσμο στο Αγρίνιο και να το συνδυάσει βεβαίως και με τον τελικό των γυναικών.
0: Ωραία, ωραία. Αντώνη, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε τον Αντώνη Χρονάκη και γρήγορα ανεβαίνουμε ξανά Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά να συνομιλήσουμε με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ και εν ώψη Παναθηναϊκού, αλλά και με αφορμή το σημερινό δημοσίευμα για τον Γιακουμάκη, αλλά και λίγο μια τζούρα από βόλεϊ στο τέλος. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλησπέρα σε όλους. Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο.
2: Ας ξεκινήσουμε από τους μικρούς του ΠΑΟΚ, την ΚΑΠΑ 19,
0: άντε,
2: που πανηγύρισε το Double, μετά το πρωτάθλημα το οποίο πήρε θριαμβευτικά αίτη το πρωτάθλημα. Κατέκτησε και το κύπελο, στο τελικό κέρδισε τον Άρη 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Είναι μια πραγματικά καλή φουρνιά παικτών. Νομίζω ότι ήδη έχει αποφασιστεί εδώ και καιρό και περιμένουμε να οριστικοποιηθεί ότι ποδοσφαιριστές από αυτήν την ΚΑΠΑ 19, που βεβαίως έχουν παίξει και στη Β' ομάδα, θα ξεκινήσουν προετοιμασία με τους άντρες το καλοκαίρι.
0: Έχεις να μου πεις 2-3 ονόματα, 4.
2: Νομίζω πιστεύεις ότι η πλάγη, η μπακ, καταρχάς ο Μπάλντε έχει και πέρυσι κάνει προετοιμασία και πολλές φορές προπονείται με την πρώτη ομάδα. Οι δύο πλάγοι μπακ, ο Ντούγκα ως αριστερός, που είναι και αυτός έχει ανέβει στην πρώτη ομάδα αρκετές φορές για προπόνηση, αλλά και ο Διώτας, ο δεξιός μπακ, είναι και αυτοί υποψήφοι. Δύο πλάγια μπακ. Είναι πολύ ταλαντούχος ο Τουρσουνίδης, είναι ανυψιός του Γιώργου και παίζει στο 10. Και πέρα από τους τίτλους που έχουν μια αξία, έχει πραγματικά πολλούς ποδοσφαιριστές πλέον η Ακαδημία του ΠΑΟΚ που ανεβαίνουν. Φυσικά είναι σε ένα κρίσιμο διάστημα πως θα ανταποκριθούν στους μεγάλους, γιατί για παράδειγμα και για το Χατσίδη, που φέτος έκανε πάρα πολύ καλή πορεία, δεν νομίζω ότι ήταν κάποιος τέτοιο καιρό πέρυσι απόλυτα βέβαιος για την πορεία του. Είναι ερωτηματικό η ανταπόκριση που έχουν στους μεγάλους και η ετοιμότητα που έχουν για να αφήσουν το ποδόσφαιρο των Ακαδημιών και να ανέβουν στους άντρες. Από εκεί να
0: πάμε στους άντρες.
2: Οι άντρες που τελείωσαν την προπόνηση, μία προπόνηση έμεινε για τη χρονιά αυτή, αύριο το πρωί, να βγει η αποστολή που δεν ανακοινώνεται και να ταξιδέψουν για άλλη μια φορά στην Αθήνα. Σίγουρα έξω ο Καμαρά, σίγουρα έξω
0: ο Λόβρεν,
2: σίγουρα έξω ο Ντεσπότοφ, επιστρέφει ο Ζαφίρης που σίγουρα θα πάρει θέση και στην ενδεκάδα.
0: Αντί ποιου?
2: Πραγματικά δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι μπορεί να πει κανείς για το φαινόμενο αυτό με τον ΜΕΙΤΕ, δεν ξέρω.
0: Αυτό θα έλεγα ότι η λογική δική μας θα έλεγε αντί του ΜΕΙΤΕ, η λογική του Λουτσέσκου.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
2: Τον βλέπει ο προπονητής, το σχολίασε, το ξεκαθάρισε, ακούστηκε, κρίνεται και εκείνος βέβαια γνωρίζει την ομάδα του για να παίρνει και τις τελικές αποφάσεις ζυγίζοντας όλα τα δεδομένα. Θα δούμε τι θα επιλέξει και σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι, που ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει. Και να δούμε τι θα γίνει στον άλλο αγώνα, μια και δεν εξαρτάται απολύτως από εκείνον η κατάσταση.
0: Άλλη αλλαγή θα βλέπεις?
2: Στην ίδια λογική, κάποια στιγμή θα έπρεπε να βγει ο Μπάμπα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα γίνει στο τελευταίο παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω. Mm-hmm. Δεν το έχει κάνει, όσο και αν ο Μπάμπα είναι, ζορίζεται και υποφέρει, δεν νομίζω ότι τον βγάλει τώρα για να βάλει τον Τέιλορ.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Ο Γιακουμάκης από τον Μπάγκο και μέχρι εκεί.
0: Ναι.
2: Δεν πιστεύω άλλη.
0: Μια και είπες τώρα Γιακουμάκη, τι ήταν αυτό το δημοσίευμα το πρωινό?
2: Δεν νομίζω ότι έχει κάποια ιδιαίτερη αξία.
0: Έχει βάση.
2: Πρώτα απ' όλα, ακόμα και οι Μεξικανοί του ΠΑΟΚ δεν γνωρίζουν το site.
0: Ναι.
2: Ας πούμε, και αυτό δεν έχει κάποια αξία. Κατά δεύτερο λόγο, πρέπει να πούμε ότι η οψιόν του Γιακουμάκη κρίνεται τον Ιούνιο. Νωρίς.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο να συζητηθεί ακριβώς η οψιόν των 5 εκατομμυρίων. Δεν θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το Γιακουμάκη με 5 εκατομμύρια. Άρα να έλεγε ναι στην οψιόν αυτή.
0: Mm-hmm.
2: Το ζήτημα θα πάει σε μια άλλη διαπραγμάτευση. Το έχουμε αναλύσει πολλές φορές ότι πριν κάποιο διάστημα ήταν πολύ σίγουρο ότι θα πήγαινε ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Γιακουμάκη. Τώρα σίγουρα θα το σκεφτούν, θα γίνουν οι συζητήσεις και θα περιμένουμε το αποτέλεσμα. Πολύ ικανοποιημένη είναι από την παρουσία του, αλλά αν τραβήξει και πολύ η διαπραγμάτευση θα πρέπει να υπάρξουν και άλλες σκέψεις.
0: Ναι.
2: Αλλά το να πλήρωνε τη ρήτρα δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Okay. Πάμε να κλείσουμε και με βόλεϊ. Ισχύει όντως αυτό το δημοσίευμα περί πιέσεων στον Θανάση Χατζόπουλο και τον Αντώνη Τσαλόπουλο να αναλάβουν το τμήμα βόλεϊ των ανδρών?
2: Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι είναι σε μια δύσκολη φάση το βόλεϊ
0: του πάλι
2: την επόμενη σεζόν. Mm-hmm. Οι ομάδες τώρα φτιάχνονται και οι ανταγωνιστές σίγουρα έχουν κάνει αρκετές κινήσεις. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι έτοιμος, σίγουρα υπάρχει οικονομικό θέμα και γι' αυτό γίνονται επαφές. Μπορεί να έχουν γίνει συζητήσεις προς αυτή την πλευρά, αλλά νομίζω ότι το θέμα είναι γενικότερο και έχει να κάνει γενικώς με τη διοίκηση του ΑΣ, που όταν αναλάβει και όταν αλλάξει θα ασχοληθεί και με το τμήμα βόλη. Δηλαδή δεν είναι πολύ απλό.
0: Έχουν εκλογές τώρα?
2: Δεν έχει εκλογές τώρα, όχι.
0: Α.
2: Δεν είναι πολύ απλό μια ομάδα ανθρώπων να μπει μόνο για το βόλι και να αναλάβει.
0: Mm-hmm.
2: Δεν φαίνεται τόσο απλό και τόσο πιθανό αυτή τη στιγμή. Είναι γενικότερο, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί πολλή συζήτηση στο ΕΚΑ του ΠΑΟΚ για το βόλι που έχει μείνει πίσω.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή.
0: Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων Στέλιος Foundation απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Τσινόμπο, Ferry Hopper, Hemboilshop, Polycool και Renfluence είναι μόνο μερικές από τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν. Αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.

0: Πάμε, συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε στη Λάρισα τώρα να συναντήσουμε τον Χρήστο Ευθυμίου. Η ΑΕΛ, η οποία αναζητά ένα θαύμα για να παραμείνει στην κατηγορία. Μοναδική ομάδα η οποία δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει έστω και μία νίκη στην διαδικασία των play-out. Και θέλει να το κάνει αύριο απέναντι στον Ατρόμητο για να μείνει ζωντανή, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα χάσει ο Αστέρας την ίδια ώρα από την Κηφισιά. Χαίρετε κύριε Θημίου, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, μια χαρά. Μια χαρά από τη Λάρισα, η οποία γιορτάζει σήμερα.
0: Τι γιορτάζει η Λάρισα σήμερα?
1: Είναι ο Πουλιούχος, ο Άγιος Αχίλιος.
0: Α, μάλιστα.
1: Η μέρα γιορτής.
0: Χρόνια σας πολλά λοιπόν, δεν το γνώριζα.
1: Η μέρα γιορτής, η οποία την πίπτει με την ομάδα που είναι σε αυτή τη θέση. Πέρυσι τέτοια εποχή
0: πανηγύριζε.
1: Η ομάδα πανηγύριζε,
0: ναι.
1: Και φέτος στεναχωριέται.
0: Ναι, γιατί είναι στα σκηνιά. Πολύ στα σκηνιά όμως.
1: Ναι, εκτός αν έχουμε και κανένα άλλο θαύμα.
0: Ναι.
1: Τέχορα από το αγωνιστικό.
0: Τι άλλο θαύμα εννοείς?
1: Σε μπέρδεψα. Αν υπάρχει κάτι άλλο εκτός του αγωνιστικού,
0: ναι,
1: που ακούγεται, ψιθυρίζεται, γράφεται, αλλά δεν ξέρουμε αν θα ισχύσει ή όχι. Περί αναδιάρθρωση ο λόγος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όχι αναδιάρθρωση όπως γίνεται τις περισσότερες φορές, με νομοθετική ρύθμιση για να ισχύσει
0: άμεσα
1: από το αμέσως επόμενο πρωτάθλημα. Ναι. Μόνο έτσι.
0: Μάλιστα. Να γίνουν 16 δηλαδή ομάδες.
1: Ναι, ακούγεται εντόνως. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, καμιά εβδομάδα τώρα. Θα δούμε όμως. Γι' αυτό λέω, εκτός αν γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί στο διαφορετικό το βλέπω απίθανο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να υπάρχουν απεριελάχιστες ελπίδες, δεν πιστεύω όμως ότι ο Αστέρας εκεί που το έφτασε και παίζει αύριο το μάτς στην έδρα του με την αδιάφορη Κηφισιά, και είναι μάτς που τελειώνει και οριστικά θα γκελάρει. Θα μου πεις, το ποδόσφαιρο ποτέ μιλες ποτέ. Έχει δείξει όμως ότι τέτοια παιχνίδια που είναι must win ξέρει να τα παίρνει. Θα δούμε όπως αύριο. Η έχει αυτή την υποχρέωση αύριο με τον Ατρόμητο. Έχει 14 παιχνίδια να κερδίσει. Όχι μόνο τα 8 του πλοιάδι, και άλλα 6 νωρίτερα, μεγάλο το νούμερο. Άρα καταλαβαίνετε, όταν έχεις κερδίσει τόσα πολλά παιχνίδια, είναι φυσιολογικό να είσαι σε αυτή τη θέση που βρίσκεται τώρα. Βέβαια έχει τα δύο τελευταία παιχνίδια που έχασε τη νίκη στις καθυστερήσεις. Ίσως εκεί, αν ένα από τα δύο είχε κρατήσει το τρίποντο, να μιλούσαμε διαφορετικά σήμερα, αλλά με το αν δεν μπορείς να κάνεις κουβέντα, κάνεις κουβέντα με αυτά που υπάρχουν. Και τα δεδομένα είναι ότι Έλληνε με το 1,5 πόδι, άντε να πούμε το 1,5, μόνο με 2, στην παρακάτω κατηγορία. Είναι ένα παιχνίδι αύριο που θα έχει κόσμο, ο κόσμος θα πάει για το τελευταίο εντός έδρας ματς, θα στηρίξει την ομάδα όπως κάνει την αρχή της χρονιάς και θα περιμένει να δει τι θα γίνει την επόμενη μέρα, γιατί έχει ενδιαφέρον και η επόμενη μέρα στην ΑΕΛ. Όχι μόνο για αυτό σας είπα, πιθανόν έχουμε κάτι άλλο εξωγωνιστικό περί αναδιάρθρωσης, αλλά είναι φανερό ότι η διοίκηση μην θα αποχωρήσει από την ΑΕΛ, ό,τι και να γίνει.
0: Ναι.
1: Είτε η ομάδα μείνει στην κατηγορία, είτε η ομάδα υποβιβαστεί, είναι η λυμένη απόφαση να αποχωρήσει από την ομάδα. Και εδώ θα ανοίξει ο χορός της επόμενης μέρας. Το τι ακριβώς θα γίνει. Θα είναι μεγάλη κουβέντα, θα μπορούμε να την κάνουμε πιο εύκολα από Δευτέρα, που είναι το αυριανό παιχνίδι.
0: Okay.
1: Θα την κάνουμε γιατί θα ανοίξει 100% το θέμα αυτό. Εκτιμώ και επίσημα, δηλαδή, με ανακοίνωση από πλευρά της ΠΑΕΛ ότι αποχωρούμε, η ομάδα πωλείται και τα λοιπά τα λοιπά, τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και θα ανοίξει ένα τέτοιο θέμα που θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: για ότι θα γίνει. Η ΑΕΛ βρέθηκε σε αυτή τη θέση πριν ακριβώς 4 χρόνια και ξαναβρεθεί στο ίδιο σημείο. Δεν πήγε στα βράχια, δηλαδή η ΓΑΜΑ Εθνική. Βρέθηκε η οικογένεια Νταβίλ, την οποία πήρε την ομάδα με την πορεία την οποία έκανε, και από ό,τι φαίνεται αυτή η διαδρομή έφτασε στο τέλος για αυτή την οικογένεια, που έχει πάρει την απόφασή της, είναι η λυμένη απόφαση. Είτε η ομάδα μείνει κατηγορία, είτε η ομάδα υποβαστεί, να φύγουν.
0: Χριστό.
1: Αυτό δεν το περιμένα, σας το πω, αλλά είναι η είδηση την οποία,
0: ναι,
1: είναι
0: καλά,
1: και από Δευτέρα και από πολύ ρεπορτάζ.
0: Ναι. Okay.
1: Ασχέτως, η απόφαση αυτή είναι η λυμένη, για να δώσω να σε προλάβω την ερώτηση, ασχέτως τι θα έκανε η ομάδα στα play-out. Και να σωνόταν η ομάδα στα play-out, ήταν η λυμένη απόφαση να αποχωρήσουν. Τώρα, γιατί προσωπικοί λόγοι, δεν έχει να κάνει κάτι διαφορετικό. Σύνοτι το γεγονός ότι η ομάδα πήρε και άδεια, πέρα την αδειοδότηση για Super League πριν από μια-δυο μέρες που ανακοινώθηκε επίσημα.
0: Ωραία. Αγωνιστικά για το αυριανό μάτς?
1: Αγωνιστικά λείπουν οι γνωστοί τραυματίες. 3-4 που είναι, θα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Φέστα, ο οποίος μπορώ να σου πω ότι είναι απογοητευμένος, γιατί ενώ έχει δείξει ομάδα καλύτερη εικόνα από τη μέρα που ήρθε ο Ιταλός, του έχει γυρίσει την πλάτη τύχη και δεν έχει καταφέρει για αυτή τη χαρά μιας νίκης που θα άλλαζε τα δεδομένα και το βαθμολογικό, ξέχωρα από το ψυχολογικό.
0: Ναι, μα κοίτα, να σου πω κάτι, στα δύο τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια, δηλαδή και στις Σέρες και στο Αγρίνιο, δέχεται γκολ ουσιαστικά στο. Είναι, αν ήταν μπάσκετ, θα ήταν buzzer beater.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν είχε 6 βαθμούς αυτά τα δύο παιχνίδια και όχι 2, θα μιλούσαμε διαφορετικά.
1: Εάν είχε και τους 2 που έχασε στο Αγρίνιο προχθές, και πάλι ήταν διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το πάλευε μέχρι τη τελευταία αγωνιστική, γιατί θα μπορούσε να το παλέψει. Τώρα δεν φτάνει. Δεν φτάνουν τα κουκιά που λέμε.
0: Σωστά.
1: Τώρα, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να κάνει 2 νίκες και θα πρέπει να κάνει το ανάποδο ο Αστέρας.
0: Ναι.
1: Το θεωρώ εξαιρετικά πιθανό. Ναι, το θεωρώ, γιατί τώρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αφού κατάφερε ο Αστέρας και έφυγε τη Λάρισα χωρίς να ετηθεί.
0: Ναι.
1: Σε εκείνο το μάτς που ήταν εξάποντο και για τις δύο ομάδες. Έχει και την ισοβαθμία, που είναι σημαντικό για τα play-out. Έχει κερδίσει το πρώτο μάτς στην Τρίπολη, το δεύτερο στην Λάρισα και την Σοπαλία. Άρα, μόνο με αυτοκτονία. Τώρα, να το δούμε και αυτό. Δεν ξέρω, έχουμε δει πολλά αυτή τη χρονιά στην Σοπαλία.
0: Ναι,
1: θα περιμένουμε όμως να δούμε και τι θα γίνει αύριο, αν και εγώ δεν το πιστεύω. Δεν το πολύ πιστεύω.
0: Χρήστο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ και σε σένα. Πάμε σε ένα ακόμη, νομίζω το τελευταίο είναι για απόψε, διαφημιστικό και επιστρέφουμε για φινάλε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
4: Ζήστε την ένταση της τελευταίας αγωνιστικής των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Η αυλαία πέφτει την Κυριακή στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος στο Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5 με τα παιχνίδια Άρης Λεβαδιακός και Όφι Βόλος για τις θέσεις 5 έως 8. Το Σάββατο είναι η ημέρα των play-out, καθώς στις 7 παίζουν Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, Λάρισα Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανατολικός. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Την Κυριακή στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
4: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του Ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
8: Να κάνουμε το Σάββατο. Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
8: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
9: Δελτία συμμετοχή με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 34 μετά τις 9, Big Wins Sport FM 94,6. Συνεχίζουμε φορτσάτη για το τελευταίο 25 λεπτό. Διονύσης Δεσίλας τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού εν ώψη του τελευταίου αγώνα της σεζόν και τελευταίου επίσημου στο Απόστολος Νικολαίδης με τα δεδομένα που έχουμε. Χαίρετε.
1: Γεια σας κύριε Τάσο μας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε εσείς?
0: Καλά είμαστε εμείς. Προσπαθούμε.
1: Ναι. Ένα μάτς να τελειώσει. Μαρτύρω τα πλέον αυτά φετινά η αλήθεια για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Θα είναι καλό να τελειώσει για το γόητρο μια νίκη. Να αποχαιρετήσει ο Παναθηναϊκός τηλεοφόρο με αστερίσκο. Το έχω ξαναπεί.
0: Γι' αυτό είπα. Με τα υπάρχοντα δεδομένα.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το χρόνο θα παίξει ψυχία και έχω την αίσθηση ότι μπορεί από τη μεθεπόμενη σεζόν ένα-δύο μάτς θα δούμε. Εκτίμηση είναι αυτό. Πάμε μακριά τώρα Παναθηναϊκό να τα δώσει τηλεοφόρο. Αλλά σε κάθε περίπτωση με τα τωρινά δεδομένα την αποχαιρετήσει με μια νίκη, δυστυχώς χωρίς κόσμο. Γιατί δεν άλλαξε η απόφαση. Όχι να αλλάξει από ΖΑΒ. Δεν υπήρξε διαφοροποίηση στην εκτέλεση από βάση, δηλαδή να πάει για τον χρόνο. Είναι ένα μάτσο το οποίο μένει να δούμε πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός, τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορώ να σου πω για ενδεκάδα τι θα παρατάξει, έχω την αίσθηση ότι θα πάει με τετράδα πάλι από τους που το έχει επιλέξει στα δύο τελευταία παιχνίδια. Δεν θεωρώ ότι θα πάει με δύο επιθετικούς, γιατί δεν του βγήκε καθόλου του Μπενίτεθ στο τέρι με τον Ολυμπιακό. Θεωρώ θα πάει με ένα 4-2-3-1. Σε αυτή την περίπτωση κερδίζει πολλούς πόντους η χρησιμοποίηση δεκάδες όπως αυτή με την ΑΕΚ, ίσως με το Ζαρουρί να διεκδικεί θέση του Παντελίδη. Αλλά είναι ρίσκο, εκτίμηση είναι περισσότερο αυτό που σου λέω, για την πιθανή δεκάδα. Να δούμε και αύριο τι θα γίνει στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού και πώς θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία για το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής στο Απόστολο Νικολαίδης κόντρα στον ΠΑΟΚ, απέναντι σε μια ομάδα που θέλει φυσικά βαθμούς, αλλά και δεν εξαρτάται για την ίδια η δεύτερη θέση. Δηλαδή έχει ένα κίνητρο, με αυτή την έννοια το λέω. Παναθηναϊκός το μόνο κίνητρο που έχει είναι να πάρει πρώτη νίκη στα play-off, να κλείσει τη χρονιά μια νίκη για να αποχαιρετήσει έτσι τη λεωφόρο. Τίποτα παραπάνω. Και μετά να μπούμε από Δευτέρα σε μια λειτουργία με κωδική ονομασία επόμενη σεζόν.
0: Ναι.
1: Με τις αποφάσεις, με το σχεδιασμό, με τις αποφάσεις για προπονητή.
0: Ναι.
1: Έγινε προεργασία προφανώς. Έχουν γίνει συζητήσεις, αλλά τίποτα παραπάνω. Είναι πράγματα που θα τα δούμε από εβδομάδα. Να γίνει και μια συζήτηση με τον Μπενίτεθ.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Μέσα στην εβδομάδα θα γίνει, προκύπτει κάτι από το ρεπορτάζ, κάποια συνάντηση.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι συνάντηση, θα τα πω διαφορετικά. Θα γίνει μια συζήτηση σίγουρα.
0: Ναι.
1: Με τον Μπενίτεθ, εγώ ξαναπεί την άποψή μου, δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει κάτι διαφορετικό.
0: Ποιο με τον Μπενίτεθ. Από εγώ.
1: Δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι ο Γιάννης Αλαφούζος. Μπορεί να είναι ο Γιάννης Αλαφούζος, ο Ράφα Μπενίτεθ και ο Κοτσόλης και ο Κορώνα και ο Μπαλντίνι. Θα γίνει της διοίκησης. Μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης. Δεν μπορώ αυτό να το μαντέψω.
0: Ναι. Αν προκύπτει κάποιο από το ρεπορτάζ. Όχι, εντάξει.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Όποιος είναι να βρεθεί, μπορεί να βρεθεί και να μιλήσει ο Αλαφούζος. Ο Γιάννης Αλαφούζος μαζί του. Μπορεί να είναι και ο Μπαλντίνι. Δεν ξέρω τώρα. Θα το δούμε. Δεν αλλάζει κάτι στην ουσία, δάσο μου. Δηλαδή, δεν βλέπω να γίνεται κάτι διαφορετικό. Θα πάει ο Παναθηναϊκός την επόμενη μέρα αναζητώντας τον εκλεκτό. Θα δούμε θα συμβεί σε αυτό το κομμάτι αυτά από εβδομάδα. Θα μπούμε, όπως καταλαβαίνει κανείς, σε μια διαδικασία τώρα εβδομάδας που 10 ημέρες, δεν ξέρω πώς θα είναι, που θα έχει πολλά πράγματα. Κατευθείαν με το καλημέρα, δηλαδή με το που τελειώνει η σεζόν και πρωτού αρχίσει η άλλη.
0: Σερί. Ναι, ναι. Σερί θα πάει η ιστορία, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπαίνουμε το καλημέρα σε εξελίξεις.
0: Και θα πω και κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να γίνουν και με ενδεχομένως, ειδικά το θέμα προπονητή, καλά πέρα από το σωστή εμπειρία, με χειρουργική ακρίβεια, γιατί και οι ημερομηνίες πιέζουν.
1: Καταλαβαίνω. Θα σου πω την άποψή μου. Το ιδανικό είναι να βρεις τον κατάλληλο προπονητή σύντομα. Για μένα, αν είναι να επιλέξω το σύντομα ή τον κατάλληλο προπονητή, ας αργήσει και 5 και 10 μέρες.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Θυμίζω ότι έγινε πέρυσι με τον Νίκολιτ που είχε υποχρεώσει, θυμάσαι, και ναι. Πήγε αργά στην ΑΕΚ.
0: Αργά και πήγε, αλλά ήταν κλεισμένος. Το ότι δεν είχε βγει προς τα έξω είναι άλλη ιστορία.
1: Ναι, ναι, ναι. Προφανώς.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να βρει ο Παναθηναϊκός επιτέλους, γιατί έχει ταλαιπωρηθεί αφάνταση στο κομμάτι αυτό, τον εκλεκτό και τον άνθρωπο που θα μπορέσει να βάλει τον Παναθηναϊκό σε μια διαφορετική κατάσταση όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, γιατί δεν είναι μόνο το αγωνιστικό που πρέπει να φτιάξει ο Παναθηναϊκός, και άλλα πρέπει να φτιάξουν για να μην υπάρχουν συνεχώς τα ίδια και τα ίδια και κάθε 6-7 μήνες έχουμε αλλαγές. Είναι πράγματα τα οποία θα δούμε από εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Πλαφόν ήταν στις κλήσεις της ακτής Ελευαντοστού για το παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι.
0: Αναμενόμενο, θα πω εγώ.
1: Σωστά.
0: Βρέθηκε στο βοτανικό ο Χουάν Ραμόν Ροτσά.
1: Ναι, είχε ανεβάσει ένα
0: βιντεάκι.
1: Και ένα μήνυμα ότι με κάλεσαν και είναι. Τώρα δεν έχω ακριβώς το μήνυμα μπροστά μου, ότι είναι υπέροχο το στάδιο κτλ. Πήγε εκεί.
0: Ζήλιασε εισαγωγικά με την καλή έννοια που δεν θα μπορέσει, δεν είναι ποδοσφαιριστής να μπορέσει να αγωνιστεί στο, στο συγκεκριμένο.
1: Σίγουρα. Σίγουρα μια μεγάλη δόξα του Παναθηναϊκού. Πήγε, το είδε και εντυπωσιάστηκε. Έχει ανεβάσει και ένα βίντεο, δηλαδή όποιος ακολουθεί το Μάρα Μωρό στα social media θα το δει. Κάθεται στη μία κερκίδα που βλέπει την Ακρόπολη και το αναφέρει γι' αυτό. Τα έργα τα οποία συνεχίζονται. Περιμένουμε να δούμε πότε θα βγει η άδεια του Αστέχνη. Ελπίζω μέσα στο Μάιο να γίνει αυτό, για να προχωρήσει αυτό το κομμάτι το οποίο έχει καθυστερήσει. Γιατί έχουμε ξαναπεί, μην ξεχνάμε ότι βάσει προεδρικού διατάγματος, αν δεν είναι έτοιμες οι εγκαταστάσεις του Αστέχνη, δεν παραλύεται το ποδοσφαιρικό.
0: Σωστά. Mm-hmm.
1: Και το θυμίζω ότι σε εγκαταστάσεις του Αστέχνη είναι 14 με 18 μήνες η διάρκεια.
0: Ναι.
1: Αυτά να το έχουμε στο μυαλό μας.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή πες ότι βγει το Μάιο και αρχίσουν Ιούλιο εργασίες, θέλει μήνυμου 14 μήνες μετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή Σεπτέμβριο. Μήνυμου, έτσι.
0: Ναι. Στη δεύτερη, στο τέλος του μηνύματος του Ρότσα, επειδή το άνοιξα τώρα να το βρω, λέει: φυσικά τώρα πρέπει να δουλέψουμε για να φτιάξουμε μια πολύ ανταγωνιστική και πρωταθληματική ομάδα, αντάξια του ονόματος και της ιστορίας της. Βλέποντας έναν αγώνα, μπορείς να δεις τον Παρθενώνα που βρίσκεται δίπλα.
1: Ναι, ναι. Άρα κάνει και το λέει ο άνθρωπος. Είναι άνθρωπος που πονάει τον Παναθηναϊκό, είναι άνθρωπος που έχει ζήσει τον Παναθηναϊκό από πολλά πόσα.
0: Ναι.
1: Εκτής προπονητής και προπονητής επιτυχιών,
0: νιώθει,
1: και είναι άνθρωπος που είχε διαδεχθεί μεγάλο όνομα, προπονητικά εννοώ, τον Όσιμ, και ενώ το μεγάλο όνομα δεν είχε κάνει πράγματα, ο Ρότσα πήρε double την πρώτη χρονιά και τη δεύτερη χρονιά πήρε πρωτάθλημα και πήγε στους 4 Champions League.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, ναι, εντυπωσιακά πράγματα. Κοιτάξτε, όταν μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι και λένε πράγματα για τον Παναθηναϊκό, οι υπόλοιποι απλά τους ακούμε.
0: Μπράβο, καλό είναι να τους ακούμε.
1: Ναι. Έτσι είναι.
0: Ναι, γιατί νιώθουν. Ωραία, Διονύση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ και στον Διονύση Δεσίλα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ένας φίλος είχε ρωτήσει πριν για το ποιος θα δείξει τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Είχε χαρακτηρίσει βέβαια χαζή την ερώτηση, δεν υπάρχει χαζή ερώτηση. Τα 104 παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ. Από όλα τα κανάλια της ΕΡΤ. ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, Sport, ΕΡΤ 3, αλλά και τα ΕΡΤ Sports 1, 2, 3 και 4. Λοιπόν, είπα νωρίτερα τις δηλώσεις του Έργιν Άταμαν στην κάμερα της ΕΡΤ μετά την λήξη του αγώνα. Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού είπε, ήταν χυμαρόδης θα πω εγώ, είπε ενδιαφέροντα πράγματα στην συνέντευξη τύπου. Πάμε στο Γιώργο Πετρίδη να μας μεταφέρει τα σημαντικότερα από αυτά. Έλα Γιώργο.
2: Καλησπέρα Ιβαλτάσο. Λοιπόν, ναι, όπως το είπες, ήταν νομίζω χυμαρόδης ο Τούρκος προπονητής στη συνέντευξη τύπου. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσουμε από αυτό που είπε για τον ιδιοκτήτη της Χάπορ Τελαβίβ και όσα είπε εκείνη κατά του Αταμά.
0: Γιώργο, έτσι όπως το κατάλαβα, δεν ρωτήθηκε. Μόνο ήθελε να τοποθετηθεί επ' αυτού.
2: Ακριβώς.
0: Okay.
2: Λοιπόν, διαβάζω ακριβώς όπως είναι η δήλωση.
0: Επ' αυτού.
2: Ακριβώς.
0: Okay.
2: Λοιπόν, διαβάζω ακριβώς όπως είναι η δήλωση.

0: καμία Ευρωλίγκα, σκάσε και μίλα για την ομάδα σου. Έτσι. Είπε ο Κοτσαταμάν και αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα. Σέβομαι τον κόσμο, τους δημοσιογράφους, τον πρόεδρό μας. Δέχομαι την κριτική στο πρόσωπό μου, αλλά δεν έχω μιλήσει άσχημα για αντίπαλο πρόεδρο ή προπονητή. Στο τελευταίο μάτς με την Βαλένθια, είπα στο ημίχρονο για την επίθεση μας και το Σόρτς ότι παίζαμε 4-5. Ήταν θέμα τακτικής, γιατί ο Σόρτς διστάζει να πάρει κάποια σουτ. Γι' αυτό είπα στο δεύτερο ημίχρονο να βάλω τον Λιόπουλο και ήταν θέμα τακτικής. Τώρα, από εκεί πέρα, αναφέρθηκε και στην εμπιστοσύνη που υπάρχει από τον Δημητρή Γιαννακόπουλο στην πλευρά του. Μόνο 4 ομάδες που χαρακτηριστικά θα παίξουν το Final Four. Εμείς έχουμε την ποιότητα, πρέπει να πάμε με βήμα-βήμα στα play-off και να καταφέρουμε στο τελικό. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι για τους παίκτες. Υπάρχουν δύσκολες στιγμές και πρέπει να μάθεις να τις προσπερνάς. Οι παίκτες έχουν την εμπειρία. Ήρθα εδώ με την εμπιστοσύνη του κ. Γιαννακόπουλου και θα φύγω όταν ο κ. Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη του σε εμένα, είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε και στη σειρά με τη Βαλένθια. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που δεν τις λέει κανείς. Ο αρχηγός μας, ο καλύτερος επιθετικός μας παίκτης στη σεζόν, ο Κώστας Λούκας, δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού. Ήταν ο πιο επιδραστικός point guard για την επίθεσή μας τα 3 χρόνια. Και λέει ένα χαρακτηριστικά, ανέφερε αν έμενε εκτός ο Μοντέρο από την Βαλένθια, τι θα γινόταν. Θα ήταν πολύ διαφορετικό. Δεν θέλω να φέρω όμως δικαιολογίες για τους παίκτες μου, μας λείψει πολύ ο Λούκας. Αναφέρθηκε και στο κομμάτι της διευθυνσίας, υπήρχαν πολλά διαφορετικά κριτήρια από τους διευθυντές. Υπήρχε μεγάλη διαφορά στις βολές στο 3ο, στο 4ο και στο 5ο μάτς. Ο καλύτερος μας παίκτης δεν πήγε στις βολές. Και αναφέρθηκε όπως είπαμε πριν και στο κομμάτι με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τη σχέση που έχει. Σίγουρα ακόμα οι παίκτες μου είναι στατωμένοι και στεναχωρημένοι. Χάσαμε από το 2-0 και είναι βαρύ για τον κόσμο, αλλά ακόμα περισσότερο για εμάς που δουλεύαμε 7 μήνες. Αυτά συγκινήσαμε με τον Τάσο.
1: Εντάξει. Αρκετά. Αρκετά είναι αυτά τα οποία διαφωνώ προσωπικά τουλάχιστον. Αλλά οκ. Okay. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, το δεν χρειάζεται να πούμε κάτι με τους παίκτες μετά τον αποκλεισμό, δεν νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πεις κάτι με τους παίκτες.
0: Εντάξει, μπορεί να με θέλει να κάτι θα έχουν πει. Προφανώς απλώς δεν θέλει να το βγάλει προς τα έξω.
1: Καλά. Εντάξει, βγάζει τη σέντρα τους παίκτες. Τώρα αυτό το θέμα τακτικής, όταν έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν και στον Παναθηναϊκό, αλλά και στην ΕΦΕΣ όταν ήταν, δεν ξέρω κατά πόσο είναι θέμα τακτικής. Okay.
0: Να.
1: Εντάξει. Ωραία. Α. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Αν υπάρχει και κάτι άλλο από το ρεπορτάζ, ναι, τα ξαναλέμε. Είτε μαζί, είτε αργότερα στο Fight Club. Λοιπόν, ακούσαμε τα όσα είπε ο Έργιν Άταμαν στην συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τον αγώνα με την Μονακό. Εύκολη νίκη για τους πράσινους που έκαναν το 1-0 σε αυτή την προημιτελική σειρά της στοίχημα GBL. Πάμε, συνεχίζουμε. Κώστας Δελής τώρα στην παρέα μας. Πανσεραϊκός, ο οποίος υποδέχεται αύριο τον Πανετολικό, παίζει ουσιαστικά το τελευταίο του χαρτί, αναζητά και αυτός ένα θαύμα, όπως η ΑΕΛ, καθώς πλέον μετά την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής δεν εξαρτάται η παραμονή μόνο από τον ίδιο, είναι στο πλην 4 από τον Αστέρα, θέλει την νίκη και ταυτόχρονα να μην κερδίσουν οι αρκάδες για να ελπίζει μέχρι το φινάλε. Γεια σου Κώστα.
2: Καλησπέρα. Τα είπες όλα. Τι να πω εδώ. τι να πω παραπάνω. Έτσι ακριβώς. Είναι κάποιες μαθηματικές ελπίδες. Δεν ξέρω. Θα δούμε τι θα γίνει αύριο. Αν κερδίσει ο Αστέρας, μένει στην κατηγορία. Θέλει δηλαδή δύο ισοπαλίες με τον να πάρει ο Αστέρας και ο Πασχαλικός να κάνει δύο νίκες. Την ισοβαθμία με τον Αστέρα την έχει ο Πασχαλικός και την τριπλή ισοβαθμία με τη Λάρισα.
1: Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης, αλλά...
2: Δεν ξέρω αν φτάνει.
1: Ναι, αυτό. Με δεδομένο ότι είναι δύο παιχνίδια μόνο, ναι, δεν ξέρω πόσο...
2: Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση εδώ στις Σέρες. Και για τις δύο ήττες της ομάδας με την Κηφισιά και με τον Αστέρα.
1: Ναι.
2: Και για τη διαιτησία. Δεν εκφράστηκε πολύ όμως από την Πασαραϊκός. Μόνο μία κάρτα, την οποία έβγαλε στο τέλος ο Πασαραϊκός και δείχνει ότι δεν έχασε από τον Αστέρα, έχασε από τον Παπαπέτρο και τον Ευαγγέλου.
1: Α, ναι, ναι, μπράβο, το είδα.
2: Ναι, δεν εκφράστηκε όμως με κάποια άλλη ανακοίνωση. Ο Τάσος Καζίνος, ο πρόεδρος ΠΑΕ, συγγύη ηχθείος, ίσως θα μιλήσει μετά το τέλος του πρωταθλήματος, για να πει και κάποια πράγματα γενικά έτσι για την προσπάθεια της ομάδας. Τώρα λαβωμένος πάει ο Πασαραϊκός με τον Πανετολικό, έχει δυνατές απουσίες, έχει τον Στέφανο με ογκά

0: που πήρε την κόκκινη κάρτα και αποβλήθηκε από το 18ο λεπτό, είναι και στο χώρο του κέντρου σε ένα νευραλγικό σημείο. Λείπει και ο τροματοφύλακας του Φρανσίσκο την Αλίνη.
1: Ναι.
0: Συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες. Ναι. Και δύο αγωνιστικές έγινε δεχτεί από την αποβολή του Εγκόρ Κάλινιν. Κάποιος ο Σαρακός έπαιζε και με νέα παίκτης με τον Αστέρα. Έχει χάσει και τα δύο παιχνίδια και με τον Πανατολικό και με τον Ατρόμητο. Τελειώνει το πρωτάθλημα για τον Ρώσο. Είναι σημαντικές οι αποσίες αυτές τώρα,
1: ναι,
0: σε νευραλγικές θέσεις. Από εκεί πέρα ο Τεχέρα έχει επιστρέψει. Έχει βέβαια μια θλάση. Συγγνώμη, έπαιξε το παιχνίδι κάποια λεπτά με τον Αστέρα. Δεν είναι πάρα πολύ καλά ακόμα. Και ο Γκελασβίλη έχει επιστρέψει. Αλλά άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν. Αρκετά σοβαρά αυτά που έχει να λύσει ο κόσμος. Με 5 ευρώ εισιτήριο δεν ξέρω πόσο θα είναι. Στα τελευταία δύο παιχνίδια είχε 4 και 3.500 κόσμο. Ήταν σημαντικά τα παιχνίδια τα δύο εντός ώρας με Λάρισα και Κηφισιά. Υπάρχει έτσι μια απογοήτευση. Υπάρχουν και πολλά σενάρια τώρα για την αναδιάρθρωση. Μπορώ να σου πω ότι στο inbox το δικό μου δέχομαι συνέχεια μηνύματα γι' αυτό. Απλά θέλω λίγο να σου υπενθυμίσω ότι το 2010-11, στην πρώτη χρονιά που ονομάστηκε ο συνεταιρισμός Super League, Πανσεραϊκός και Λάρισα με τις διοικήσεις τους, δεν ξέρω αν θυμάσαι, είχαν κάνει ο Αίμισος, ο Πέτρος, ο Δωρίτης του Πανσεραϊκού και ο κ. Πυλαδάκης ήταν στη Λάρισα, είχαν ζητήσει την αναδιάρθρωση και οι δύο ομάδες για να συμβεί τη νέα χρονιά. Δεν συνέβη όμως. Και τελικά ομάδες που έπεσαν λέγανε ότι έπεσαν και δεν μπορούν να έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε κάποια ενδεχόμενη αναδιάρθρωση. Τώρα βέβαια υπάρχουν και ομάδες με έρμο συμφέρον που θα το διεκδικήσουν αυτό, έτσι, από τη Super League 2. Δηλαδή όταν έχεις πέσει αγωνιστικά δεν μπορείς να ζητάς να παραμείνεις στην κατηγορία για τη χρονιά που τελείωσε. Τώρα πάλι Πανσεραϊκός και Λάρισα είναι κοντά στο να πέσουν. Δεν ξέρω τι θα γίνει, θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι βέβαια, γιατί και πολλά είναι τα δημοσιεύματα που πληθαίνουν καθημερινά. Αν ελπίζει τώρα σε κάτι ο Πανσεραϊκός έντονα, ίσως είναι και αυτό. Αλλά από εκεί πέρα έκανε μια συγκινητική προσπάθεια εδώ και πάρα πολύ καιρό, 3 μήνες, από εκεί που τον είχαν όλοι ξεγραμμένο με 5 βαθμούς.
1: Σωστά.
0: Με τον Σαραγώσα που δεν είναι και κανένας προπονητής έτσι ευγνωσμένης αξίας, να τα λέμε και αυτά. Προσπάθησε και ο ίδιος, εντάξει δεν είναι Ράφα Μπενίτεθ, αλλά προσπάθησε στη Super League, ήρθε από την Ινδία, πάλι στο Πανσεραϊκό, τον έχει φέρει με 23 βαθμούς από τους 5 που τον ανέλαβε. Αλλά στο τέλος έμεινε η ομάδα από δυνάμεις, ιδιαίτερα το μάτσο με την Κηφισιά στο δεύτερο ημίχρονο. Θα έλεγε κανείς ότι εκείνη ήταν, είναι που κοστίζει στην ουσία και φυσικά το κακό αποτέλεσμα τον Αστέρα. Έστω και μια ισοπαλία ανάπαιρνε, ίσως ήταν κάπως λίγο διαφορετικά τα πράγματα και στην Τρίπολη. Γιατί χάθηκε και μια μεγάλη ευκαιρία εκεί με το Ριέρα.
1: Σωστά.
0: Πέρα από τη συζήτηση που γίνεται για την διαιτησία για τον Παπαπέτρου και την αποβολή του Ομεογκά. Χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία και μια ευκαιρία με τον Δοϊναλί στο δεύτερο μέρος, αν έμπαινε εκείνο τον γκολ. Ίσως διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα με λιγοστές ελπίδες και μαθηματικές καλύτερα τη διεκδικήσει να κάνει δύο νίκες με Πανετολικό αύριο και με Ατρόμητο στο Περιστέρι 21 Μαΐου και βλέπουμε.
1: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Κωνσταντέλη με τα τελευταία νέα του Πανσεραϊκού.

0: Σε λίγο θα μας ζητήσει, θα μας λέτε και κάποιοι να ζητάμε και συγγνώμη για το αν έχουμε μια χία άποψη ή αν διαφωνούμε με κάτι που ακούσαμε ή που διαβάσαμε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την απόψινή τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Ο Αλέξανδρος Τσιριγότης είναι ήδη στο στούντιο. Κλείσουμε να μπούμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Είπαμε, Final Four πλησιάζει. Σήμερα είχε Media Day η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον πρώτο χρονικά ημιτελικό της επόμενης Παρασκευής, η Φενέρμπαχτσε. Πάμε να μας πει εν συντομία τι κράτησε από όσα είπε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αλλά και κάποιοι από τους παίκτες της τουρκικής ομάδας. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Χαίρετε, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
1: Μια χαρά. Εντάξει.
0: Πριν πεις, μια και είπα για αντίπαλους του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός ο οποίος ταξίδευσε στην Ρόδο για το αυριανό δεύτερο παιχνίδι με τον Κολοσσό, χωρίς Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Γόκαπ για λόγους ξεκούρασης, σε σχέση με το πρώτο, επιστρέφουν Βεζένκοφ και Χολ. Σε ακούω.
1: Έχει κάνει ένα rotation ο coach Μπαρτζόκας. Τώρα ξέρει ότι έρχονται τα σπουδαία, στα οποία δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτό πήγα να πω πριν, ότι καλά είμαστε, αλλά κρίμα που με το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα σε αυτό το μέτωπο. Αλλά αυτό θα είναι το Final Four που θα έχουμε τώρα. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, ένας ημιτελικός, Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια ο άλλος. Σήμερα, όπως είπες και πριν, είχε τη Media Day Φενέρμπαχτσε, η κάτοχος του τροπέου που θα προσπαθήσει να το υπερασπιστεί στο Telecom Center. Και όπως διάβασα και κάπου πολύ εύστοχα, με τον προπονητή της να είναι ο μοναδικός που θα παίζει εντός έδρας. ο Σαρούνα Γιασικεβίτσιος είναι ο μοναδικός που θα νιώθει εντός έδρας στο ΑΚΑ.
0: Οικείο περιβάλλον, αν είναι άλλο.
1: Αν και είδαμε ότι γίνεται χαμός με πωλήσεις εισιτηρίων από φίλους του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Λογικό.
0: Λογικό. Ναι.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, έκανε και δηλώσεις ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιος στη Media Day της τουρκικής ομάδας σήμερα. Χαρακτήρισε φαβορί τον Ολυμπιακό. Είπε θα αντιμετωπίσουμε την ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο, οπότε είναι το μεγάλο φαβορί. Αν είμαστε όμως στη σωστή νοοτροπία και φυσική κατάσταση, μπορούμε να νικήσουμε τον οποιοδήποτε. Και ερωτηθείς για τη γνώριμη ατμόσφαιρα που θα αντιμετωπίσει στο Telecom Center, είπε ότι δεν νομίζω ότι η ατμόσφαιρα είναι πολύ σημαντική. Ο πρώτος κανόνας του Final Four είναι να μην επηρεάζεις από τίποτα. Δεν πρέπει να επηρεαστούμε σε κανένα σημείο από την ατμόσφαιρα. Πρέπει απλώς να προσπαθήσουμε να παίξουμε στο καλύτερο επίπεδό μας. Θα δούμε αν θα τα καταφέρουμε και θα πάμε εκεί για να κάνουμε την καλύτερη δυνατή δουλειά, είπε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους εν ώψη του Final Four. Αυτός που κάνει έτσι μια λίγο παράξενη δήλωση, μας έχει συνηθίσει βέβαια να κάνει παράξενες δηλώσεις, είναι ο Wade Baldwin. Όχι ότι είχε κάτι κακό η δήλωση που έκανε, απλά είπε ότι ένας από τους λόγους που επέλεξα να έρθω στην Τουρκία ήταν να ακολουθήσω στα βήματα κορυφαίων Αμερικανών guard όπως ο Shane Larkin. Γι' αυτό και το κίνητρό μου είναι το back-to-back εκπροσωπώντας τη Φενέρ. Εμένα μου φάνηκε λίγο περίεργο, γιατί θα μπορούσε να έχει πει κάποιον παίχτη της Φενέρ και όχι κάποιον παίχτη της Τσεφές, ας πούμε, που να έχει.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει μια αντιπαλότητα εκεί και ουσιαστικά έχει πει ότι θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα ενός παίκτη που παίζει στο αντίπαλο.
0: Κοίτα, για τον back-to-back προφανώς το είπε.
1: Ναι, ναι, προφανώς. Αλλά θα μπορούσε να πει ότι θέλω να ακολουθήσω στα βήματα ενός παίκτη της Φενέρμπαχτσε πολύ επιτυχημένο, ας πούμε.
0: Okay.
1: Ακριβώς όπως έκανε δηλαδή ο Χόρτον Τάκερ, γιατί σε αυτόν θα πήγαινα μετά, ο οποίος είπε ότι θέλω να ακολουθήσω στα βήματα του Μπόμπι Ντίξον, άμα τον θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τον γκάρντ της Φενέρμπαχτσε που ήταν παρόν στο ευρωπαϊκό του 2017 υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς τότε, και είπε ότι θέλω να ακολουθήσω στα βήματα του Μπόμπι Ντίξον, ο Τέλεν Χόρτον Τάκερ, και αν είναι δυνατόν να καταφέρω και να τον ξεπεράσω. Άφησε και μήνυμα δηλαδή ότι θέλει να μείνει για χρόνια στη Φενέρμπαχτσε, γιατί ο Ντίξον έπαιξε πάρα πολύ καιρό.
0: Αυτό είναι καλό νέο.
1: Στη Φενέρμπαχτσε.
0: Αισιόδοξο μάλλον.
1: Και άμα θυμάστε, ο Ντίξον είχε πάρει και τουρκικό διαβατήριο, έπαιζε και στην Εθνική. Και τουρκικό όνομα μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μοχάμα Ντάλι.
0: Δεν το αυτό φόρος, δεν θυμάμαι,
1: φόρος τιμής, το γνωστό έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτά από τον κύριο Τέλεν Χόρτον Τάκερ. Έκανε δηλώσεις και ο general manager της ομάδας, ο κύριος Ντερία Γιανιέρ, ο οποίος αναφέρθηκε γενικά στο πόσο επιτυχημένη είναι η πορεία της Φενέρμπαχτσε τα τελευταία χρόνια. Είπε ότι βρισκόμαστε στο Final Four για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και 8η τα τελευταία 11 χρόνια. Αυτό είναι μια σαφής ένδειξη ότι η Φενέρ πρωτοπορεί στο ευρωπαϊκό.
0: Την ανέφερε και ο Άταμαν νωρίτερα.
1: Υπήρχαν 20 ομάδες και πολύ απαιτητικό πρόγραμμα, οπότε ήταν ακόμα πιο δύσκολο να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Το να βρισκόμαστε στο τέλος αυτού του ταξιδιού είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τον τίτλο. Ας ελπίσουμε ότι θα προσθέσουμε ακόμη ένα τρόπαιο στο μουσείο μας, είπε ο κύριος Γιανιέρ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κοίτα, επειδή υπάρχει έλλειψη χρόνου, δεσμεύομαι για την επόμενη εβδομάδα να κάνουμε και μια κουμπεβέντα για το Final Four, γιατί σου είχα πει ότι θα ήθελα την άποψή σου για το πώς το, το βλέπεις.
1: Θα πω πάρα πολύ σύντομα την πρόβλεψή μου. Πιστεύω ότι θα πάρει το τρόπαιο όποιος περάσει από τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενερμπαχτσέ.
0: Μάλιστα. Δεν θα διαφωνήσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, πριν κλείσω, επειδή όλο λέω τώρα θα το πω, ύστερα θα το πω στο τέλος, θα φύγω και δεν θα το έχω πει, την νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ με 37-36 στην παράταση, στον πρώτο τελικό της Α1 Handball γυναικών, η ΑΕΚ στην παρθενική της παρουσία σε τελικούς, νίκησε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι για 11η φορά, έχει κατακτήσει και 6 φορές το τρόπαιο του πρωταθλητή. Έκανε λοιπόν το 1-0 στην σειρά, η οποία κρίνεται στις 3 νίκες. Επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων την Τρίτη 19 του μήνα στο σπίτι του Handball στην Θεσσαλονίκη. 23 του μήνα ο τρίτος τελικός και πάλι εδώ στην Αθήνα, και αν χρειαστεί τέταρτο και πέμπτο παιχνίδι, 26 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη και 29 και πάλι εδώ στην Αθήνα, γιατί η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα έδρας. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα, ένα λεπτό πριν τις 10. Από τις 8 ήταν στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος με το Newsroom. Χάρης Χριστόγλου την πρώτη και Γιώργος Γιαννίσης τη δεύτερη ώρα στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου και ο Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρει.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
12: Μη με προδώσεις.
11: Second rule of Fight Club is...

0: Τι εννοείς εσύ που έστειλες το μήνυμα «Ήρθε η εποχή του Νίκου του Βεντουράτου»? Πότε έφυγε η εποχή του Νίκου του Βεντουράτου? Πότε δεν ήταν εποχή του Νίκου του Βεντουράτου? Είναι το πραγματικό ερώτημα. Δεν είναι καμία εποχή, είναι απλά μια Παρασκευή χαλαρή, μια Παρασκευή όπου δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, μια Παρασκευή γεμάτη, μια Παρασκευή που ο κύριος Γιάννης είναι εδώ μαζί μας, μια Παρασκευή μετά την Eurovision, τον δεύτερο ημιτελικό και πριν την Eurovision τον τελικό, μια ωραία Παρασκευή με άλλα λόγια.
1: Friday I'm in love.
0: Ναι, λοιπόν, μια ωραία Παρασκευή είναι σήμερα, μια χαλαρή Παρασκευή, ναι. Τελειώνει το πρωτάθλημα, τελειώνουν τέλος πάντων αγωνιστικές υποχρεώσεις, να πάρουμε μια ανάσα πριν το Μουντιάλ τελικά, σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο.
1: Τι να πάρουμε ανάσα?
0: Επειδή μου, γιατί
1: σου πέφτουν πολλά.
0: Πέρυσι έγκωσα, το λέγαμε και με το παγκόσμιο συλλόγο, ναι. Δηλαδή έγκωσα, θα μου πεις άλλο το Μουντιάλ φέτος. Αλλά θέλω να σου πω, έχουμε γκώσει την μπάλα πάλι.
1: Αλήθεια είναι, ναι.
0: Να τελειώσει το πρωτάθλημα, έχουμε τους τρεις τελικούς. Για κάποιο λόγο μπαίνει το Europa πριν το Conference. Τα έχουμε ισοπεδώσει, ναι. Όπως λέγαμε και πέρυσι.
1: Ναι, τι φάση να.
0: Λες και το Conference πια είναι το παιδάκι του θέματος και πρέπει να είναι πριν το Champions League το Conference. Επα τα πηγαίνουν με σειρά σπουδαιότητας. Conference, Europa, Champions League. Α, απλά και όμορφα. Τέλος πάντων, έχουμε τους τελικούς αυτούς να τελειώνουμε.
1: Ό,τι. Αυτή τη φάση δεν την έχω καταλάβει, ναι. Πραγματικά.
0: Λοιπόν, και να πάμε μετά τους τελικούς να πάρουμε μια μικρή ανάσα, πάμε στο Μουντιάλ. Θα γκώσουμε πάλι φέτος.
1: Τουλάχιστον θα γκώσουμε την καλή μπάλα, δηλαδή πέρσι. Με το
0: καλή
1: σύλλογο.
0: Μπάλα είναι ευχή.
1: Ρε παιδί, είναι Μουντιάλ, ρε Κώστα, ό,τι και να είναι.
0: Ναι, ρε εσύ, αλλά άμα θα σου κάνει το παιχνίδι, ας πούμε.
1: Δεν θα το δεις.
0: Αυτό σου λέω.
1: Το κουρασάω,
0: τάδε. Ναι, το κουρασάω θα το δω. Ναι. Όπως το κουρασάω θα το πιω.
1: Ναι, άμα σου σκάει, ας πούμε,
0: στάλα, που λέει το τραγούδι.
1: Το Ιράν, Νέα Ζηλανδία, ας πούμε, αυτό, ναι. Θες να πεις. Το Ιράν που είναι πραγματικό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα το
0: κουρασάω πραγματικά παιχνίδια. Και το κουρασάω, τι θα είναι, virtual games.
1: Όχι, ρε.
0: Κανονικότατα θα είναι.
1: Όχι, ρε εσύ. Αλλά το αγαπάμε. Δεν ξέρω αν θα κάνει, παιδιά, στον Βίλα. Καλά, στον Βίλα δεν είναι μόνο το σημερινό παιχνίδι. Πρέπει να είναι και το σημερινό. Πρέπει να είναι και το. Πώς το λένε, και το επόμενο. Και να βγει τέταρτη για να πάρει και το Europa. Εντάξει. Αλλά τώρα μην βασίζουμε ελπίδες τώρα σε άλλους. Εντάξει, μπορεί να γίνει. Δεν το κάνει δώρο στον Ολυμπιακό. Τι έχει,
0: όλο αυτό είναι για να πηδήξει ένα γύρο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, δεν τον βάζει απευθείας πουθενά. Απλά πάει.
1: Όχι, από το δεύτερο αποκλειστικό στον τρίτο. Ναι, αυτό είναι.
0: Okay. Δεν λέω ότι είναι μικρό πράγμα, αλλά δεν είναι και, ξέρεις, η λύση όλων των προβλημάτων.
1: Όχι, δεν είναι, αλλά είναι κάτι.
0: Είναι, ναι. Εντάξει. Είναι παραπάνω χρόνο στην προετοιμασία. Ξεκινάς πιο αργά. Ναι. Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τέλος πάντων. Τι σημαίνει όλα αυτά. Πέρασαμε, Κώστα μου, μία χρονιά και ο Κάρι.
0: Βέβαια, αυτά με τις προετοιμασίες, ναι, έχουν μεγαλύτερη σημασία και μεγαλύτερη χρησιμότητα σε ομάδες οι οποίες αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν θα αλλάξει τόσα πολλά πράγματα. Προφανώς θα ενισχυθεί. Δεν είναι ότι θα αλλάξει τόσα πολλά. Εκτός αν αλλάξει προπονητή. Εκεί θα είναι μια ανακατοσούρα μεγάλη. Αν μείνει με την Λίμπαρ και ένας μεγάλος κορμός των παιχτών που θα μείνει λογικά και απλά έρθουν και κάποιοι καινούργοι παίχτες, δεν θα είναι μεγάλη αναστάτωση. Με αναστάτωση μεγάλη θα έχει Παναθηναϊκός. Αν αλλάξει προπονητή, σύν τις μεταγραφές, εκεί είναι άλλο πράγμα. Εκεί λες αναστάτωση. Η ΑΕΚ δεν θα έχει αναστάτωση.
1: Θα έχει.
0: Δεν θα έχει.
1: Θα σου πω ότι θα έχει. Δεν θα έχει κάτι το οποίο θα ονομάσει.
0: Αναστάτωση θα έχει μόνο αν μπαίνει ο Μάριος Ηλιόπουλος στα αποδυτήρια και τραγουδάει κάθε μέρα ένα τραγούδι. Θα είναι μια ευχάριστη αναστάτωση. Ναι. Αλλά δεν θα έχει αναστάτωση αγωνιστική.
1: Να.
0: Γιατί θα είναι ίδιος προπονητής, ίδιος κορμός, θα πάρει και αυτοί παίχτες.
1: Θα πάρει παίχτες γιατί έχει βαρύ πρόγραμμα την άλλη χρονιά.
0: Ναι,
1: οπότε αυτή είναι ευχάριστη αναστάτωση, ναι.
0: Έχει βαρύ πρόγραμμα. Αλλά τώρα με το χέρι στην καρδιά.
1: Να.
0: Όταν θα ξεκινήσουν υποχρεώσεις της ΑΕΚ. Πες ότι η ΑΕΚ έχει πάρει, παιδί μου, 5 παίχτες. Λέω ένα τυχαίο νούμερο.
1: Ναι.
0: Πώς από αυτούς θα βάλει ο Νίκολας? Εγώ σου λέω ο Νίκολας θα πάει με την 11 τη φετινή.
1: Στα πρώτα παιχνίδια, κανένα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Κανένα.
0: Με τη φετινή 11.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τους άλλους θα τους θέλει μετά για να τους βάλει στο rotation, ναι, που θα είναι, ναι, περισσότερες υποχρεώσεις, ναι, περισσότεροι αγώνες κλπ. Άρα, μικρή αναστάτωση για την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Αυτό εννοώ.
1: Ναι.
0: Γενικά οι αναστατώσεις έρχονται όταν αλλάζει ο προπονητής. Γιατί μετά έχουμε μια γενική αναμπουμπούλα. Το καινούργιοι παίχτες, να αξιολογηθούν οι υπάρχοντες παίχτες, να μπουν οι καινούργιοι παίχτες σε σύστημα του προπονητή, να περάσει τα δικά του πράγματα, τις τακτικές του. Εκεί μια ομάδα έχει κλειδονισμούς. Εκεί έχει φροντιστήριο. Εκεί έχει μάθημα.
1: Ή όταν υπάρχει πολύ σοβαρή γκρίνια για μια χρονιά που δεν κλείνει καλά και προσπαθείς να χρυσώσεις, ας πούμε, λίγο το χάπι και να αγοράσεις χρόνο βασικά με μεταγραφές. Και αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά δεν ξέρω, στον Ολυμπιακό όντως δεν το βλέπω κι εγώ. Δεν το βλέπω. Δηλαδή, διαβάζω και στα νούμερα που διαβάζει είναι διψήφια όλα. Ναι, είναι λίγο αστείο αυτό. Αν θα μου πει, εντάξει.
0: Εκτό που θα έρθουν.
1: Ναι, ναι, όχι, η απέτηση του κόσμου.
0: Α.
1: να φύγουν 10, να φύγουν 11, να φύγουν 12, δηλαδή να φύγει το μισό ρόστερ. Δεν θα συμβεί αυτό προφανώς. Ο Ολυμπιακός έχει ένα βασικό πρόβλημα να λύσει. Ότι έχει χτυπητότατες αδυναμίες, προβλήματα δηλαδή συγκεκριμένα αγωνιστικά, κάποια εκ των οποίων τους στοιχήσανε σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της σεζόν, και 7 κοινοτικούς. Μη κοινοτικούς, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι θέμα. Αυτό είναι θέμα για τις μεταγραφές σου. Έχει 7 μη κοινοτικούς, των οποίων οι δύο ήρθαν τον Ιανουάριο.
0: Ναι.
1: Και όλοι με συμβόλαια.
0: Καλά, αυτό μπορεί να υπάρξει πώληση. Έχει υπάρξει ένα δίκτυο ομάδων
1: διευθυνσίας
0: Μαρινάκη. Θέλω να πω, πάντα βολεύει αυτό το πράγμα για να κυκλοφορούν οι παίχτες, να γυρίζουν.
1: Παρόλα αυτά,
0: δύσκολη περίπτωση που δεν βρεις να τους δώσεις, υπάρχει το δίκτυο των ομάδων.
1: Okay. Όμως ξεκινάς με μείον 2, δεν είναι καλό για τις μεταγραφές σου.
0: Καλά. Εντάξει, μέχρι να φτάσουμε στις μεταγραφές μπορεί να έχει πουληθεί κάποιος από τους μη κοινοτικούς.
1: Να.
0: Από τους 7 αυτούς. Ένα πιθανό.
1: Ποιος να πουληθεί.
0: Δεν ξέρω τώρα, μην μπαίνουμε σε κουβέντα.
1: Καλά,
0: μπορεί
1: πούμε,
0: να έχει πουληθεί.
1: Θες να τα κάνουμε από Δευτέρα.
0: Ναι, εντάξει, κάνουμε από Δευτέρα.
1: Από Δευτέρα είναι αυτές οι κουβέντες. Δεν είναι για τώρα. Και λες να μιλάμε για τον Ολυμπιακό, να μιλάμε για τη Ρεάλ. Να μην λέμε για τη Ρεάλ.
0: Γιατί να μην λέμε για τη Ρεάλ?
1: Ξέρω εγώ, έτσι. Μα τώρα βγήκε ο Εμπαπέ. Τώρα αυτά είναι βλακίες, τώρα θέλω να σου πω. Εντάξει. Ο Εμπαπέ βγήκε και είπε αυτή τη βλακία. Και είπε είναι βλακία, ξεκάθαρα. Εντάξει, δεν μπορεί να υπόθηκε το πράγμα. Είναι 100% ο Αρμπελόα.
0: Αστερίσκος για την Αρμπελόα.
1: Όχι. Κανένα αστερίσκος.
0: Είναι ο Αρμπελόα.
1: Θα σου πω ούτως ή άλλως, να σου το πω διαφορετικά. Ναι. Είτε τόπο Αρμπελόα, είτε δεν τόπε. Με αυτό το σκηνικό και τα πρωτοσέλιδα της επόμενης μέρας έχει τελειώσει και επίσημα. Εντάξει, τελείωσε, δηλαδή τελείωσε και στη συνείδηση του Κόκκι και στη συνείδηση του τελευταίου πιστού του. Να σου το πω έτσι.
0: Ο Αρμπελόα.
1: Ναι.
0: Ποιος μπορεί να είναι ο τελευταίος πιστός του Αρμπελόα? Ούτε
1: η
0: γυναίκα του. Ούτε η μαμά του.
1: Η μαμά Αρμπελόα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή, αν δεν γίνει αυτό το σκηνικό, θα περιμέναν κάποιοι θα συνεχίσει τον.
1: Όχι.
0: Άρα τι συζητάμε.
1: Όχι. Απλώς λέω ότι είναι διαφορετικό. Έρχεται πάντα πιο όλικα και, και θα έχει να λέει στου Αρμπελόα ότι κοίταξε με έφαγε Μπαπέ. Που δεν είναι αλήθεια φυσικά. Αυτό το πράγμα έτσι. Λοιπόν.
0: Σκέψω όμως, ας πούμε, τον Καρβαχάλ που λέει με έφαγε Αρμπελόα. Θέλω να πω ότι κάποια πράγματα που ακούγονται σουρεαλιστικά, σουρεαλιστικά ή μυθεύματα ή επιστημονική φαντασία μπορεί να έχουν και βάση.
1: Ναι. Μπορεί. Μπορεί. Όχι όμως ότι τον είπε τέταρτο επιθετικό. Βέβαια είπε αυτό, είπε λίγο κάτι, δεν θυμάμαι, δεν του είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Μήπως εννοούσε επειδή είναι τραυματίας. Μήπως αυτά τώρα να του πω τώρα ότι είναι τέταρτη επιλογή. Χάζω Μάρες. Εντάξει, μπήκε και αυτός. Ενδεχομένως έχει συναντηθεί με τα παιδιά τα υπόλοιπα στα αποδυτήρια και είπε λίγο να το επισπεύσουμε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Τι να επισπεύσουμε, να τελειώσει χρόνια και θα φύγει. Δηλαδή τι να φύγει τώρα. Τώρα, ξέρω εγώ που μπορεί να έχει ακόμα έναν αγώνα.
1: Ο κόσμος δεν κρατιέται όπως βλέπεις.
0: Έχω ένα τάξη.
1: Η Γιούχα είναι τρελή.
0: Και τι θα κάνουμε δηλαδή. Επειδή δεν κρατιέται ο κόσμος, θα κάνουμε. Θα είμαστε χωρίς προπονητή, ας πούμε, θα φύγει στο 60 λεπτό του αγώνα ένας προπονητής ή ένας παίχτης.
1: Επειδή
0: το Γιουχάρι το γήπεδο.
1: Τώρα έχει προπονητή, ρε, αλλά θα ρωτάει κάποιος.
0: Ρε, παιδί μου, τυπικά έχει. Τυπικά δεν έχει. Δεν δηλώνεται στο φύλλο αγώνα
1: προπονητή.
0: Δεν έχει τυπικά. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτόν. Τι έμεινε τη χρονιά, τίποτα δεν έμεινε.
1: Μπορούμε βεβαίως να κάνουμε οτιδήποτε. Μπορούμε να δηλώσουμε κάτι άλλο. Μπορούμε να δηλώσουμε στη θέση του προπονητή Ρεάλ, ξέρω εγώ, είναι τρελαρό, ξέρω δίπλα, ξέρω τάπας. Να βάλουμε οτιδήποτε, μια λέξη.
0: Έχει δίπλα προπονητή τάπας. Έχουν δίπλα προπονητή τάπας.
1: Δεν έχουν, όχι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Χρειαζόμαστε κάποιον. Εγώ σκέφτομαι και τη στιγμή που πήγε ο Αρμπελόα και πήρε το δίπλωμα. Δηλαδή το κάνω εικόνα όλο αυτό το πράγμα.
1: Πραγματικά.
0: Το καλό το δίπλωμα για να μπορεί να κάθεται και στο Τσουλού. Δεν πήρε το δίπλωμα το απλό. Πώς λέγονται, δεν ξέρω. Ναι. Μπράβο του.
1: Σιγά το μπάχαλο στους Milwaukee Bucks. Εκτός, συγγνώμη, αν μας στέλνεις από το Milwaukee. Αν μας στέλνεις από το Milwaukee, βεβαίως.
0: Δεν ξέρω, διάβασα σημερινά για το Milwaukee, παιδί μου.
1: Ποια είναι
0: ένας παίχτης και λέει ότι η ομάδα ήταν καφενές. Ναι. Ο Rivers δεν έκανε τίποτα. Ο καθένας πήγαινε όποτε γούσταρε.
1: Ναι.
0: Είχαμε αναχώρηση στο πλάνο 2,5 και ο Γιάννης πήγαινε στις 4.
1: Ναι. Το διάβασα. Εντάξει, ναι.
0: Και αυτό δεν τι.
1: Ρέζι, αυτό πρέπει να έχει συμβεί σε χιλιάδες ομάδες στην πορεία των χρόνων σε όλα τα αθλήματα. Το θέμα είναι πότε βγαίνει αυτό. Βγαίνει πάντα σε μια φάση που κάποιος νιώθει ότι μπορεί να τα πει, σε μια φάση που είναι πολύ κοντά στη διάλυση.
0: Γιατί παίρνουμε ως δεδομένο ότι στις ομάδες συμβαίνει αυτό το πράγμα?
1: Γιατί συμβαίνει. Δεν συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Το αντίθετο. Συμβαίνει στην μισή μειοψηφία. Αλλά συμβαίνει γιατί είναι ανθρώπινο. Γι' αυτό. Γιατί είναι ανθρώπινο.
0: Ποιο είναι το ανθρώπινο σε έναν οργανισμό όπου υπάρχει ένας προπονητής, οι συνεργάτες του και ένα γκρουπ παιχτών, ότι κάποιοι παίχτες, δεν μιλάω για τον Γιάννη, για οποιονδήποτε, επιλέγουν να τους γράφουν όλους στον πίθηκά τους και να κάνουν τη γουστά. Πού συμβαίνει αυτό το πράγμα και δεν έχουν πέσει κεφάλια.
1: Η απάντηση είναι μυρίζει το ψάρι, κατανόησε ότι βρωμάει το κεφάλι του και οι ερωτήσεις είναι πάντα προς τη διοίκηση. Γιατί σε κάθε περίπτωση την πρώτη ευθύνη την έχει η διοίκηση από τη στιγμή που ανέχεται το πρώτο περιστατικό, γνωρίζοντας τι σημαίνει για μια ομάδα, αυτό όχι για έναν άνθρωπο, τι σημαίνει για μια ομάδα, που το ανέχεται το πρώτο που υποπίπτει στην αντίληψή της και προχωράει μετά η ιστορία, μετά ναι, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Προπονητής νιώθει ότι δεν το στηρίζει η διοίκηση, οι παίκτες νιώθουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρει.
0: Αλλά ο σημαίνος προπονητής.
1: Λέω γενικότερα, δεν το λέω ούτε για τους Μπακς, ούτε για την Ρεάλ.
0: Τέλος πάντων.
1: Καταλαβες.
0: Όλη η ιστορία λοιπόν είναι η διοίκηση προφανώς. Είναι ο προπονητής ο οποίος μπορεί να κρατήσει τα χαλινάρια ή αφήνει την άμαξη να πηγαίνει μόνη της και κάθεται πάνω και βάζει και το χέρι στο κούτελο, ας πούμε, για να μην το βαράει ο ήλιος και ατενίζει το μέλλον. Αυτό είναι το θέμα. Όπου έχουμε προπονητές οι οποίοι, ας πούμε, έχουν τη συμπεριφορά του χαλβά, συμβαίνουν αυτά πράγματα.
1: Λες τον κύριο Ρίβερς χαλβά αυτή τη στιγμή.
0: Καλά, τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να επιβάλλει τάξη, αν έχετε του καθενός τα τερτύπια. Ο καθένας να πηγαίνει ό,τι ώρα θέλει στις προπονήσεις και στους αγώνες, στο αεροδρόμιο και στις πτήσεις. Να κάνω αυτές ό,τι γουστάρει. Τι νοοτροπία είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Γενικότερα μιλά.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, δεν έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια άλλη ομάδα του NBA. Να μην έχει βγει κανείς να μιλήσει, το θεωρώ δύσκολο. Κάποιος θα βγαίνει να μιλήσει. Κάποιος που φύγει άσχημα, κάποιος που φύγει στη μέση σεζόν. Κάποιος που του είχαν πει θα το ανανεώσει συμβόλαιο και δεν το έκανα. Κάποιος θα βγει να πει, ξέρω εγώ. Παιδιά, στους Lakers, ο LeBron είναι νταβατζής. Κάνει αυτό και αυτό. Δεν έχω διαβάσει κάτι. Έχει φτάσει 41 χρόνο άλλο και πάει και σκίζεται στο γήπεδο, ας πούμε, και προσπαθεί. Με όλα τα στραβά και με όλα τα κουσούρια. Είναι 41 και πάει και σκίζεται. Για την αιματοδοξία του, για την ιστροφημία του, για να παίξει με τα παιδιά του μπάσκετ, για το legacy του. Το κάνει όμως. Δεν μπορώ να ακούω σε ομάδες συνολικά ένα μπάχαλο.
1: Να.
0: Και μετά να βγαίνουμε και να αναρωτιόμαστε τι φταίει, ας πούμε, και απέτυχε ομάδα. Δεν γίνεται αυτό.
1: Αργούς συλλογής που είχε μωρά παιδιά.
0: Ναι.
1: Α, γι' αυτό αργούς.
0: Να τσοντάρουν οι συμπαίκτες να πάρει μια ταντά. Αν είναι, άμα δεν του βγαίνουν τα τέτοια. Ξαναλέω, το πρόβλημα δεν είναι ο Γιάννης τους Μπακς τα τελευταία χρόνια. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Είναι ένα συνολικότερο πρόβλημα ετών που έχει να κάνει με το σχεδιασμό της ομάδας, με τις ανταλλαγές, με το πώς η ομάδα έκανε δώρο το Drew Holiday στην Βοστόνη και η Βοστόνη πήγε και πήρε πρωτάθλημα. Δηλαδή εκεί ήταν, ξεκίνησε η διάλυση των Bucks. Εκεί που είχε χτιστεί κάτι το οποίο ήθελε ένα ακόμα κομματάκι για να μπορέσει να κάνει πρωταθλητισμό, εκεί διαλύθηκε, ας πούμε, με τη βλακεία που κάναν τότε και με άλλο ένα ντόμινο από βλακίες που ακολούθησαν.
1: Ή με τη Real τι θα γίνει τώρα, Κώστα μου, καταλαβες.
0: Με τη Real τι θα γίνει. Διαβάζουμε για Μουρίνιο ξανά έντονα.
1: Όχι, τι θα γίνει πραγματικά στη Real.
0: Τι εννοείς θα γίνει. Καταρχάς, στον οργανισμό της Real μπορούν να είμαστε ήσυχοι, όλα θα πάνε καλά, διότι πάει ο Γιουρτσεβέν. Ξεκινάμε από εκεί.
1: Καλά, σας είχε την μπασκετική Real τώρα.
0: Είναι ένας οργανισμός όμως, η Άβρα.
1: Σωστό. Ναι, σωστό.
0: Μεταφέρεται παντού, δεν μένει μόνο στο γήπεδο του μπάσκετ. Κατά δεύτερον, τι εννοείς να γίνει με τη Real. Πρέπει να πάει ένας προπονητής, να μπει στα αποδυτήρια, να ρίξει δύο χαστούκια, να αρχίσει πέντε κλωτσιές. Τι να γίνει.
1: Εγώ θα πω κάτι που δεν θα σ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι τα πράγματα είναι σε τέτοια κατάσταση. Που πιθανώς πρέπει να αλλάξει πρόεδρο η Ρεάλ. Δηλαδή ο κ. Φλωρεντίνο τον βλέπω έχει μεγαλώσει αρκετά πια, δεν ασχολείται, ξέρω ότι προκήρυξε εκλογές και μάλιστα βιαστικές κιόλας το έκανε. Αλλά όταν δεν μπορείς ως ένας τόσο έμπειρος και πολυτροπεούχος πρόεδρος να προστατεύσεις έναν τόσο πολύ σοβαρό προπονητή που έκανε τόσο κόπο, ας πούμε, για να τον αποκτήσεις και σχεδιασμό κτλ. Και μετά από αυτό η ομάδα φτάνει στο τέλος με τους παίκτες να βγαίνουν και να λένε ό,τι γουστάρουν ένας τον άλλον. Να πλακώνεται στο ξύλο και να ξέρεις ότι έχεις μπροστά σου 3 με 4 μήνες γκρίνια, γιατί φυσικά η Ρεάλ δεν πήρε τίποτα. Και μεσολαβεί καλοκαίρι τώρα που καταλαβαίνεις ότι θα γίνει κορύφωση γκρίνιας πλέον εδώ πέρα για τη Ρεάλ. Δεν ξέρω ποια αλλαγή προπονητή που έχει αποδειχθεί λίγους μήνες πλέον ότι δεν μπορεί ο πρόεδρος να το στηρίξει θα είναι ικανή. Να ξαναφέρει ηρεμία και ισορροπία.
0: Σου έχω πει την άποψή μου. Η Ρεάλ χρειάζεται έναν Πέρεθ που δεν θα ασχολείται με την ομάδα καθόλου, αλλά θα τοποθετήσει τους ανθρώπους που θα ασχολούνται με την ομάδα. Δηλαδή, ο προπονητής, ο οποίος πρέπει να έχει το απόλυτο κουμάντο, ας πούμε, και ένας τεχνικός διευθυντής, παύλα γενικός αρχηγός, οι δύο άνθρωποι οι οποίοι θα αναλάβουν μέσα να κάνουν όλα αυτά που δεν πρέπει να κάνει ο Πέρεθ. Ο Πέρεθ πρέπει να βάζει τα χρήματά του, να ενημερώνεται και να μην ασχολείται καθόλου με την ομάδα. Καθόλου.
1: Ναι.
0: Τίποτα άλλο.
1: Πώς θα γίνει αυτό?
0: Επιλέγοντας κατάλληλους ανθρώπους που θα μπαίνουν μέσα και θα κάνουν τη δουλειά που δεν έγινε πέρυσι. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν προσωπικότητες στα αποδυτήρια να το κάνουν αυτό όπως υπήρχαν παλιά και ο καθένας μπορεί να πετάγεται και να λέει την παπαριά του, τότε πρέπει να αναλάβουν να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι θα φυτευτούν στο ποδοσφαιρικό τμήμα, που θα έχουν την πυγμή και την προσωπικότητα να σβερκώσουν όποιον αρχίσει και κάνει βλακίες στα αποδυτήρια.
1: Αυτός θα τους φέρει ο Πέρεθ?
0: Προφανώς. Ποιος τους φέρει?
1: Όταν έχεις μάθει σε μια προσωποπαγή λειτουργία, δεν είναι και εύκολο.
0: Δεν λειτουργεί. Δηλαδή... Όταν δεν λειτουργεί κάτι, το αλλάζεις ως μοντέλο. Και έχει συνηθίσει μια προσωποπαγή λειτουργία όσο υπήρχαν στα αποδυτήρια ο Ραούλ, ο Σέρχιο Ράμος, ο Κρος, ο Μποντρίτς, ο Κριστιανό, δεν ξέρω εγώ. Όποιος θέλει ο καθένας να βάλει από προσωπικότητες στη Ρεάο Καρβαχάλ, δηλαδή άνθρωποι που ήταν στα αποδυτήρια και κάνανε κουμάντο. Και δεν άνοιγε ρουθούνι. Ή αν άνοιγε ρουθούνι, το λύνανε εσωτερικά.
1: Ναι.
0: Δεν ισχύει αυτό το πράγμα τώρα. Άρα τι πρέπει να κάνεις, να συνεχίσεις ένα μοντέλο το οποίο, είναι, το οποίο απέτυχε παταγωδός? Και αφού δεν μπορείς να πηγαίνεις στα αποδυτήρια και να είσαι μέσα και να ακούς τα παράπονα των παιχτών ή τα αιτήματα του προπονητή, γιατί είσαι μεγάλος άνθρωπος και έχεις και άλλες δουλειές, βάζεις κάποιο νόθημα, το κάνει αυτό το πράγμα. Ποιος ήταν παλιά, ο Βαλντάνο, ποιος ήταν παλιά στην ομάδα? Δεν είναι να πει μια περίοδο που ήταν ο Βαλντάνο στην ομάδα? Κουνιόταν κανείς το Βαλντάνο?
1: Δεν θυμάμαι, αλλά όχι, απαντώ κατευθείαν. Δεν θυμάμαι,
0: εσύ θα κουνιώσουν στο χώρο και τον Βαλντάνο στα ντουζένια του?
1: Όχι, τρομερά αξιοσέβα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Ο Βαλντάνο. Εντάξει, εγώ το λέω πραγματικά με. Πού να σου πω, ρε παιδί μου, Νιάκρο, δεν είμαι, ξέρεις, δεν. Στο θέμα αυτό, ειδικά, ξέρεις τι, ρε, αλλά δεν έχω τη χερεκακία, ας πούμε, του να διαλυθέντες. Και επειδή ακριβώς μιλάμε για τη Ρεάλ Μαδρίτης, τα συζητάμε τόσα χρόνια. Ξέρεις, παρακολουθούμε τη Ρεάλ από μικρά παιδιά, ξέρω, 40 χρόνια και. Ξέρω εγώ, 35 ας πούμε, ή πολύ κοντά την.
0: Ξέρεις, ναι, καλά, είναι, δεν καταλαβαίνω γιατί καθημένα. Το μεγαλοποιούμε, λες και Ρεάλ, ας πούμε, έχει περάσει μια μαύρη δεκαετία και λέμε πω τι γίνεται με Ρεάλ. Είχε μια χρονιά φέτος που ήταν τραγική.
1: Όχι, ρε, δεν λέμε αυτό για τη χρονιά, λέμε για τον τέλο που είναι η ομάδα.
0: Ναι, έγινε μια χρονιά, αλλά είναι μια χρονιά.
1: Όχι, για τον τέλο το ιστορικό. Δηλαδή, γνωρίζεις πολύ καλά ότι υπάρχει ένα περιβάλλον γύρω από κάθε ομάδα το οποίο την προστατεύει. Το γνωρίζεις αυτό. Δημοσιογραφικό.
0: Ναι.
1: Έτσι, υπάρχει. Λοιπόν. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό το περιβάλλον στη Μαδρίτη είναι επί 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, αλλά είναι μια χρονιά που γίνεται αυτό το πράγμα. Για την ακρίβεια είναι, ξέρω, 6 μήνες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλώς είναι πολλά πράγματα μέσα σε μια χρονιά τα οποία έχουν ξεκινήσει σε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό σημείο.
0: Πολύ καλά είναι να γίνονται όλα τα στραβά μέσα σε μια χρονιά και να τελειώνουν όλα τα στραβά μέσα σε μια χρονιά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή να γίνουν
1: ναι,
0: όλα.
1: Αυτό δεν γίνεται μόνο του ποτέ.
0: Ναι, να γίνουν όλα ρντέλο. Σε αυτή τη χρονιά όλα, ρε παιδί μου, όποιος είναι να πλακωθεί με όποιον να πλακωθεί, όποιος είναι να βγει και να κάνει δηλώσεις, να τα κάνουν όλα τώρα, να ξεσπάσουν, θα βγάλουν από μέσα τους, να πούν τις βλακίες τους και μόλις έρθει ο καινούς προπονητής να τραβηχτεί μια γραμμή και να πούμε τώρα τέλος. Τώρα τέλος. Αυτό είναι.
1: Αυτό που ήταν και ο Τσάμπι Αλόνσο, να το πούμε έτσι. Όχι ότι είχε, έρχονταν εκεί, υπήρχαν προηγούμενα, θα πω, έλεγες, ήρθε ο Τσάμπι Αλόνσο, ευτυχώς δεν θα ξανασχοληθούμε με τη Ρεάλ, πω, όλα τα κολοπεδάκια δεν θα λέγαμε, θα κάτσουν τώρα σούζα, ε. Εκεί κοίτα που είμαστε.
0: Ναι. Δεν μπόρεσε να επιβληθεί ο Τσάμπι Αλόνσο. Δεν του δόθηκε και η δυνατότητα και τα εχέγγυα από τη διοίκηση προφανώς για να γίνει αυτό. Αν έρθει ο Μουρίνιο ή κάποιος άλλος.
1: Ο άνθρωπος Τσάμπι Αλόνσο δεν μπόρεσε να επιβληθεί. Άλλο θέμα είναι. Νομίζω ότι ο Τσάμπι Αλόνσο ο ίδιος, γιατί δεν παραιτήθηκε ο Τσάμπι Αλόνσο.
0: Προφανώς δεν μπόρεσε και να επιβληθεί και ο ίδιος. Πέρα από τις τριπλοποδίες που του βάζαν. Δεν επιβλήθηκε. Δηλαδή πριν φτάσει να ζητήσει βοήθεια από τον Λυκειάρχη. Πρέπει ως καθηγητής να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ο ίδιος με στην τάξη.
1: Ναι.
0: Και μετά να φωνάξει τον Λυκειάρχη, τον κύριο Πέρεθ, να έρθει να κανονίσει. Προφανώς και ο ίδιος, λόγω του ότι, ξέρω εγώ, είναι προπονητής λίγα χρόνια, λόγω του ότι είναι νέος σε ηλικία, λόγω του ότι μπορεί να τον έπιασε δέος, ας πούμε, από, από το step up, από τη Leverkusen στη Real. Δεν ξέρω να σου πω. Ναι. Δηλαδή, αυτό τα ξέρουν μόνο οι άνθρωποι στο περιβάλλον της ομάδας, αλλά δεν καταφέρει να επιβληθεί. Δεν βρήκε τον τρόπο.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε ξαναπεί το μεταξύ, ξέρεις ότι υπάρχουν οι προπονητές που έχουν μια ευθεία συμπεριφορά απέναντι σε όλους. Ναι. Είναι απέναντι σε όλους το ίδιο. Ναι. Είναι, ξέρω εγώ, μονοκόμματι, είναι, ξέρω εγώ, αμήλυτη, είναι αγέλαστη, είναι, ξέρεις, ό,τι είναι ο καθένας. Mm-hmm. Και υπάρχουν και οι προπονητές οι οποίοι προσεγγίζουν τα παιδάκια μέσα στην τάξη με τον τρόπο που πρέπει να προσεγγίσει το κάθε παιδί χωριστά, γιατί μιλάμε για διαφορετικές προσωπικότητες. Όπως με έκανε ο Αντσελότη. Ο Αντσελότη δεν είχε μια ευθεία συμπεριφορά.
1: Το σκεφτόμουν. Ναι.
0: Ο Μουρίνιο ήταν ένα πράγμα. Εγώ είμαι ο Μουρίνιο και ακούστε, θα σα πω. Δεν έχει τώρα πολλά.
1: Ναι, λίγο πολύ.
0: Λοιπόν, Προφανώς ο Αλόνσο προσπάθησε να επιβληθεί με πειθαρχία και με ευθεία συμπεριφορά. Μια ευθεία απέναντι σε όλους. Δεν του βγήκε από ό,τι φαίνεται. Έμπλεξε τα μπούτια του με όλα τα κολοπέδια μέσα στα αποδυτήρια. Γίναν κατευθείαν δύο στρατόπεδα τρία. Ένα μαζί του, ένα εναντίον του και ένα ουδέτερη. Αυτό γιατί αυτό έγινε στη Ρεάλ.
1: Yeah.
0: Και εκεί χάθηκαν τα αποδυτήρια και χάθηκε η μπάλα. Αυτό. Τόσο απλό είναι. Το οποίο ξέρεις, σου γίνεται μάθημα, λες έγινε μια χρονιά, φροντίζω να μην ξαναγίνει. Το τρόπο θα το βρει.
1: Τι τα λες, γκολ η Λίβερπουλ. Μας στέλνει πριν δύο λεπτά μήνυμα. Η Λίβερπουλ έχει 0.
0: Βάλε ρε Γιώργη, σε παρακαλώ.
1: 0,006 γκολς μέχρι στιγμής. Παπ 0-1 η Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: 0,006 γκολ στο 20.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν στο 70.
1: Ναι, στο 20, ρε παιδί μου. Ναι. Στο 20. Γιατί τόσοι άλλοι μιλώντας για 6 γκολ, καταλαβαίνετε γιατί κωμωδία συζητάμε με το που ακούτε τη λέξη. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω, σημαίνει το 0-0 είναι ο τρόπος που έχω δει στο 2026 για να λέμε πολύ απλά ότι η Λίβερπουλ δεν έχει κάνει ούτε μισή ευκαιρία. Ναι. Αυτό λέμε στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η σωστή φράση.
0: Το οποίο δεν μας κάνει και εντύπωση για τη φετινή Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω.
1: Και ξαφνικά όμως το βάζει τον γκολ, κατάλαβες.
0: Ναι. Λέγοντας για Λίβερπουλ, νομίζω βγήκε ή βγαίνει στο Netflix αυτές τις μέρες ένα ντοκιμαντέρ για το 2005 για την κατάκτηση της Κούπας στην Κωνσταντινούπολη.
1: Α, ακυρώθηκε. Τι έγινε, έβαλε γκολ και ακυρώθηκε. Κάπου το είδα 0-1 τόσο. Ναι, ακυρώθηκε. Πρέπει να μπει και γκολ και ακυρώθηκε.
0: Παγωθήκατε. Χρουσούζιδες.
1: Ναι. Ναι, έχουν βγει διάφορα τώρα. Ωραία, στο Netflix έχει βγει η Βάρτη, έχουν βγει 3-4 μαζί. Θα βγει σε λίγο για το 86. Για το μοντέλο του 86
0: έχει προγραμματιστεί καμιά δεκαπενταριά ντοκιμαντέρ αθλητικά τώρα και λόγω Μουντιάλ προφανώς. Νομίζω όλα στο Netflix είναι αυτά που συζητάμε και όλα ποδοσφαιρικά. Χάμες Ροντρίγκες που έχει βγει.
1: Ναι, το Χάμες.
0: Εντάξει. Okay. Πρέπει να γεμίσουμε content.
1: Ναι, εντάξει, με το Χάμες.
0: Για τους Κολομβιανούς, για τους τίτλους, είναι ένας. Κάτσε, το δούνε. Είναι μια αγορά και η Λάτινα αγορά. Και φαντάζομαι και άλλοι εκεί πέρα άνθρωποι το δούνε. Εντάξει.
1: Ναι, τέλος πάντων. Το Ροναντίνι τον είδες.
0: Όχι ακόμα το Σουκού.
1: Ελπίζω. Δεν καταφέρει. Ναι, ναι. Και Τζέιν Μπλέζερς. Επίσης πολύ, πολύ ωραία φάση.
0: Τι είναι αυτό, συγγνώμη.
1: Jail Blazers. Untold. Στη σειρά την Untold του Netflix.
0: Blaze.
1: Jail Blazers. Portland Jail Blazers.
0: Έτσι λέγεται.
1: Μετονομάστηκαν. Okay. Είναι η ομάδα υπερήφημη με Ρασίντ Γουάλας, του Νταμάιαρ και τα λοιπά. Οι οποίοι κάθε μέρα κάνουν και κάτι χειρότερο. Δηλαδή αυτά να μπουν και να πλακώσουν όλα τα παιδάκια της Ρεάλ στα αποδυτήρια και να φύγουν. Πάμε σε δελτίο. Πάμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για ακόμη 45 ημέρες την παύση των εχθροπραξιών προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στις συνομιλίες, ανακοίνωσε το State Department. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος σημειώνοντας ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε νωρίτερο ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του από το Air Force One και ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, τόνισε ο Πρωθυπουργός μελώντας το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθαρίσει ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου, οποιοσδήποτε άλλος. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητο στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος σε συστήματα πλοήγησης, κατέληξε έρευνα από το ΓΕΙΘΑ και την ΕΙΠ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Χώρος που λειτουργούσε χωρίς άδεια ως σύνδεσμος οπαδών αθλητικής ομάδας εντοπίστηκε από την αστυνομία κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την 5η 14 Μαΐου σε περιοχή της Αθήνας. Βαθαίνει το ρήγμα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και το γερμανό καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς μετά τις δηλώσεις του καγκελάριου ότι δεν θα συμβούλευε σήμερα τα παιδιά του να ζήσουν, να σπουδάσουν ή να εργαστούν στις ΗΠΑ, επικαλούμενος το ταχαίως μεταβαλλόμενο κοινωνικό κλίμα και τις περιορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες, ακόμη και για τους υψηλά καταρτισμένους. Και ο καιρός. Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Οτοπαλίδης και εύχομαι πάντα επιτυχίες στο Sport FM.
5: Big Win Sport FM 94,6.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Γιώργο Γιαννίση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, στην Κωνσταντίνα Πανούτσου, στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο Media Player. Ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα στο σταθμό ζωντανά. Βρίσκεται την ενότητα on demand. Αν θέλετε να ψάξετε παλαιότερες εκπομπές που θέλετε να ακούσετε και τις χάσατε. Και στο ίδιο σημείο μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων, ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας, οποτεδήποτε το επιθυμείτε, στο ramagia05@yahoo.gr και από εκεί και πέρα fightclub2.0 είναι αυτό το οποίο γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για το YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store, του App Store, για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής, με πολύ πολύ υλικό μέσα για τους μελετηρούς. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης, στα μικρόφωνα.
1: Λοιπόν, και να πούμε, Eurovision vibes παντού, καθώς αύριο είναι ο τελικός και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό, τόσο για τους ημιτελικούς που πέρασαν, όσο και για το μεγάλο τελικό που είναι αύριο. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr, σας περιμένει μία προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάξ, παίξτε υπεύθυνα.
0: Τα είπες πάρα πολύ ωραία, αλλά έχω νιώθω ότι έχεις και κάτι ακόμα να πεις.
1: Θέλω να πω επίσης ότι έρχονται καινούργια podcasts μουντιαλικά. Θα ενημερωθείτε για τις επόμενες μέρες, θα ξεφουρνιστούν. Είναι μία σειρά, μία μικρή σειρά, αλλά λαχταριστή, μικρή και ευέλικτη θα τη χαρακτηρίζω.
0: Ναι, είναι αυτό ακριβώς.
1: Είναι 8 επεισόδια, 8 ελσομπρερικές ιστορίες, ωραίες ιστορίες για το Μουντιάλ. Πράγματα περισσότερο γνωστά ή λιγότερο γνωστά, αλλά πάντα με ωραίες λεπτομέρειες, με ωραίες ιστορίες, με ωραία ντεσού, με ωραία τέλος πάντων μαναφούκια. Γιατί το μαναφούκι είναι κόμμα του ποδοσφαίρου, πώς το κάνουμε τώρα.
0: Οπωσδήποτε. Να πούμε ότι σομπρερικές ιστορίες για το Μουντιάλ ήταν και οι ιστορίες επίσης 8 τότε, με τις οποίες ξεκινήσαμε τη σειρά αυτή, τον podcast. Δηλαδή πριν 4 χρόνια στο Μουντιάλ του Κατάρ. Ξεκίνησε αυτή η ιστορία και είναι ξεχωριστές οι ιστορίες του Μουντιάλ πραγματικά. Οπότε αν θέλετε μέχρι να βγουν, που τώρα δηλαδή, όταν λέμε βγαίνουν δηλαδή.
1: Είναι θέμα.
0: Μπορεί και ορών, σας πω. Λοιπόν, αν θέλετε μπορείτε να πάτε στο τέλος εκεί της σειράς, στο podcast, στο κανάλι της Στίχημαν στο Spotify και να βρείτε κάτω-κάτω τις πρώτες μου. Γιατί δεν έχει να κάνει ήδη. Ώστε σε ποιο Μουντιάλ είμαστε, οι ιστορίες των Μουντιάλ είναι ιστορίες από μόνες τους. Οπότε μπορείτε να ξεκινήσετε και να κάνετε ζέσταμα με αυτές μέχρι να βγουν οι καινούργιες. Αυτό μπορούμε να κάνουμε.
1: Όχι, παιδιά, δεν θα είμαστε αύριο.
0: Όχι, παιδιά, δεν θα είμαστε αύριο.
1: Ρωτάτε, θα είμαστε και θα βλέπουμε στα σπίτια μας, τέλος πάντων, ή σε σπίτια φίλων ή οπουδήποτε, θα βλέπουμε το τελικό και θα τρώμε και θα πίνουμε.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Πολύ καλά τα λες.
1: Γιατί αυτό. Αρέσει, δεν αρέσει, ξέρεις, κοροϊδεύουν κάποιοι, δεν κοροϊδεύουν. Είναι μια ευκαιρία, τα έχουμε ξαναπεί, είναι μια ευκαιρία να μαζεύονται παρέες και να περνάνε καλά. Και οτιδήποτε δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους να μαζεύονται σε ένα σπίτι, να κάνουν γύρω μια τηλεόραση, να κάνουν χαβαλέ, να κάνουν προβλέψεις, να τρώνε, να πίνουν, να γελάνε, μια χαρά είναι. Και αυτή η βραδιά του Σαββάτου είναι μια τέτοια βραδιά που ο κόσμος μαζεύεται και περνάει καλά.
0: Θα λες πολύ ωραία. Και μιλώντας για Μουντιάλ, θα να πούμε δύο πραγματάκια. Καταρχάς, ανακοίνωσε αποστολή το Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, με Κουρτουά μέσα.
1: Νωρίς δεν είναι.
0: 26, ναι, εννοείς. Εντάξει, είναι ανακοινώσεις. Είναι έτοιμοι οι άνθρωποι, είναι οργανωμένοι.
1: Ρε παιδί μου, έχει ακόμα αγώνες. Κάποιος μπορεί να χτυπήσει, χτυπάξει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, τι πρεμούρα είναι αυτή.
0: Τέλος πάντων, θα να πω ότι είναι, δηλαδή με De Bruyne μέσα, με Κουρτουά.
1: Ο Κουρτουά προλαβαίνει, γιατί υπήρχε μια αγωνία, αν θα προλάβει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λόγω τραυματισμού.
0: Με Βάξελ Βίτσελ μέσα.
1: Εντάξει, είναι τελευταίο αγκόρ για αυτούς όλους. Καλό είναι να είναι εκεί.
0: Ναι. Με Λουκάκου μέσα, θέλω να πω όλα τα παρασυντάξει, δεν είναι ξέρω εγώ Βερτόνχεν και αυτή, αλλά θέλω να σου πω αρκετές. Δηλαδή, ο Βίτσελ είναι 37. Δεν είναι ότι είναι.
1: Ναι.
0: Και ο Ντεμπρόιν είναι πόσο, είναι 35, δεν είναι ο Ντεμπρόιν.
1: Ναι.
0: Είναι το Last Dance. Είναι το Last Dance για τους για το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνετε, όλες τις επόμενες μέρες και από Δευτέρα ειδικά θα μπούμε πιο ζεστά στο θέμα Μουντιάλ. Και με τις ομάδες να ανακοινώνονται και με νέα και με την προετοιμασία. Να το βάλει Αστον Βίλα. Το βάλει Αστον Βίλα, το βάλει ο Ρότζερς στο 42. 1-0. Ένα βήμα πιο κοντά στο τρίτο προκριματικό Ολυμπιακός. Έχει ακόμα. Μη βιάζεστε. Είστε λίγο βιαστικοί, είναι η αλήθεια. Καθώς δεν είναι τελευταίο μάτς πρωταθλήματος. Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, όντως θα την προσπεράσει τη Λίβερπουλ. Αλλά ας πούμε σε πιθανή ισοβαθμία δεν την έχει η Βίλα τη Λίβερπουλ. Έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων. Οπότε καθίστε, γιατί έχουμε ένα παιχνιδάκι ακόμα.
1: Καλά, έχουμε και ένα ημίχρονο ακόμα.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Έχουμε ένα ημίχρονο και ένα παιχνίδι ακόμα. Κάτσε να δω με ποιους παίζουν η τελευταία αγωνιστική. Να το δούμε αυτό. Αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Λοιπόν, στην 38η αγωνιστική, λοιπόν, η Μεν. Μα κατάλαβε τώρα. Η Μεν Βίλα παίζει εκτός έδρας με τη City.
1: Ναι.
0: Το ένα από τα 2-3 δυσκολότερα παιχνίδια της σεζόν, δηλαδή.
1: Mm-hmm.
0: Σημαίνει αυτό. Και η Λίβερπουλ παίζει μέσα με την Μπρέντφορντ. Άμα κατάλαβες τώρα, τι σου λέω.
1: Ναι.
0: Οπότε. Έχει ψωμάκι ακόμα εδώ πέρα. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Έχει
1: προεπιλογή είναι αυτό που ανακοίνωσε το Βέλγιο. Η προεπιλογή θα είναι λογικά, δεν θα είναι τελική αποστολή.
0: Γιατί είναι προεπιλογή. 26 οι παίχτες έχουν ομάδες φέτος, έτσι το θυμίζουμε. Ναι. Άλλωστε πλέον θα είναι 26 παίχτες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, πάσα εντάξει, και άμα κάνει αλλαγές.
1: Τέλος πάντων.
0: Άμα κάνει καμιά αλλαγή, τι θα γίνει.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, επίσης να θυμίσω ότι για την Αγγλία, δηλαδή η Βίλα παίζει όπως κάθε ομάδα για να κερδίσει, αλλά δεν καίγεται κιόλας. Δηλαδή η τέταρτη και η πέμπτη θέση το ίδιο πράγμα είναι για την Αγγλία. Δεν κάνει διαφορά. Η πέμπτη με την έκτη κάνει διαφορά.
1: Ναι.
0: Οπότε. Δεν έχει. Δηλαδή οι πέντε πρώτες ομάδες Αγγλίας μπαίνουν στους ομίλους κατευθείαν. Οπότε τη Βίλα δεν την καίει ιδιαίτερα. Την καίει το. Πώς το λένε, για το πρεστίζ, μάλιστα, ναι. Και στο μυαλό είναι ο τελικός του Ευρώπα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, άμα κάτσουν και όλα αυτά, όλη αυτή η συναστρία και γίνει, οκ. Okay. Κάτσουν και όλα αυτά, όλη αυτή η συναστρία και γίνει, οκ. Okay. Οκ. Okay.

0: όρια και είπε ότι φτάνουμε σε μια διοργάνωση η οποία αντί να είναι γιορτή ποδοσφαίρου θα είναι τεστ αντοχής για τους ποδοσφαιριστές. Είπε ότι οι ποδοσφαιριστές δεν είναι σούπερ ήρωες, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για τους ποδοσφαιριστές. Και λέει και από την άλλη, λέει ούτως ή άλλως δεν είναι σωστό να φτάσουμε σε ένα σημείο που ο κόσμος θα πληρώνει ας πούμε χιλιάδες ευρώ και στο Μουντιάλ και γενικότερα με το έχουμε το Μουντιάλ μπροστά μας για να βλέπει ας πούμε ανθρώπους να περπατάνε στο γήπεδο. Δεν θέλει να κάνει.
1: Μην μας τα λέει εμάς, εμείς τα λέμε χρόνια αυτά τα πράγματα. Μην τα λέει σε εμάς. Οι παίκτες θα έπρεπε να έχουν κάνει κάτι εδώ και χρόνια. Η κουβέντα αυτή τώρα που γίνεται είναι ετεροχρονισμένη.
0: Εν τω μεταξύ υπάρχουν ήδη συζητήσεις και μετεωρολογικές προβλέψεις για συνθήκες ακραίας ζέστης σε κάποια παιχνίδια το καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Πράγμα επίσης.
1: Καλοκαίρι στο Μεξικό, ας πούμε, σε συγκεκριμένες περιοχές προφανώς θα είναι η ζέστη αφόρητη. Άντε πες στον Καναδά που είναι πιο πάνω, μπορεί η κατάσταση να είναι πιο δροσερή. Αλλά ό,τι είναι στις περιοχές που ούτως ή άλλως περνάνε ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι.
0: Ο Σομποσλάι, ας πούμε, που το βλέπω τώρα μπροστά. Ο Σομποσλάι, ας πούμε, ο Ντέκλαν Ράις και ο Φαντάικ είναι τρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν γράψει σχεδόν 5.000 αγωνιστικά λεπτά φέτος. Το οποίο είναι αδιανόητο. Μιλάμε κοντά 70 αγώνες. Δηλαδή, δεν μπορούν παίχτες να πάμε να παίξουν ένα Μουντιάλ έχοντας φτάσει σχεδόν τους 70 αγώνες μέσα σε μία σεζόν. Δεν γίνεται.
1: Ναι. Όμως
0: δεν γίνεται. Οπότε, με λίγα λόγια, γιατί σου λέει ότι εντάξει, εμείς τα λέμε αυτά, αλλά φυσικά ο φίλαθλος ή τη FIFA δεν την νοιάζει. Και ο φίλαθλος θέλει να μπει μέσα και να δει το Σομποσλάι να κάνει αυτά που κάνει πάντα. Και το Φαντάκ και τον οποιονδήποτε. Οπότε, τέλος πάντων, κάνει μια πρόταση η Ένωση. Εκεί θέλω να καταλήξω. Λέει, εμείς λέμε ότι έχουμε τρεις συγκεκριμένες προτάσεις. Το πρώτο είναι να μην ξεπερνάμε σε καμία περίπτωση τους ποδοσφαιριστές το μάξιμου των 60 αγώνων της σεζόν. Τώρα είμαστε ήδη για κάποιους στους 70.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο είναι να μην γίνονται ποτέ πάνω από 45 συνεχόμενα παιχνίδια, δηλαδή να υπάρχει κάποιο είδους διάλειμμα ανάμεσα. Και οι ποδοσφαιριστές, για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο, θα έλεγα, να έχουν τουλάχιστον έναν μήνα πλήρους ξεκούραση το καλοκαίρι. Το οποίο λογικά είναι όλα αυτά.
1: Λογικά είναι, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Δηλαδή το όριο των αγώνων, ας πούμε, δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει. Μια ομάδα μπορεί να πηγαίνει και να φτάνει στον τελικό, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης, στον τελικό του κυπέλου της, στον τελικό να έχει παιχνίδια. Τι θα μπει κόφτης και θα πούμε τι. Ξεπεράσατε τα 60 παιχνίδια, κύριε Τάδε μου, και τέλος. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Και ο ένας μήνας δεν βγαίνει βάσει προγράμματος. Δηλαδή θέλω να πω, αναγκάζουν τους παίχτες να παίζουν με 15-20 μέρες ξεκούραση, γιατί δεν βγαίνει αλλιώς το καλεντάρι.
0: Εκεί βγαίνει, ναι.
1: Οπότε ναι, απόλυτα λογικό αυτό που λένε. Γίνεται μόνο αν οι παίχτες απειλήσουν με απεργία. Πώς πω, απειλήσουν να μην κατέβουν να παίξουν αν δεν ικανοποιηθούν τα τιμάτά τους. Γιατί αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Αν δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές, δεν υπάρχει ποδόσφαιρο. Αν δεν πιέσουν οι ίδιοι με έναν τρόπο δυναμικό, πιστικό, να αναγκαστούν να τους ακούσουν στην UEFA και στη FIFA, δεν θα γίνει κάτι. Με το να λέμε ευχολόγια κτλ. Και ναι, τι πρέπει να γίνει. Να πούνε οι παίχτες, δεν κατεβαίνουν να παίξουμε.
0: Να.
1: Παντού όμως. Ότι δώστε μας ανάσες.
0: Σε ποιον να το πούνε? Αυτό είναι χράου.
1: Να το πούνε στις ομάδες τους και οι ομάδες τους να το πούνε στην Ομοσπονδία. Αυτό να γίνει. Ας πάει θεσμικά. Δεν ξέρω.
0: Ναι. Α, και εγώ δεν ξέρω. Πραγματικά. Δεν ξέρω. Αν θέλω να πω, ξέρεις, η προειδοποίηση έχει γίνει. Και γίνει πολύ. Αυτό που λένε το καμπανάκι έχει χτυπήσει.
1: Δεν μου λένε τίποτα προειδοποίησης. Συζητάμε για αυτό πάνω πόσα χρόνια. Όχι εμείς εδώ, στο ποδόσφαιρο γενικά. Πόσα χρόνια συζητάμε. Από τότε προσθέθηκαν. Μπήκαν και τα Nations League, μπήκαν και τα τέτοια και τα παγκόσμια συλλόγων. Και η League Face, παραπάνω παιχνίδια. Οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει. Το συζητάμε. Και τι γίνεται. Δεν γίνεται τίποτα.
0: Αυτό που πες, μόνο με καθολική απεργία. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση.
1: Ή με την απεργία μια λίγκα. Να βγει ένα πρωτάθλημα, αλλά ένα πρωτάθλημα που το βλέπει ο κόσμος. Η Αγγλία, ας πούμε. Να βγει η Πρέμιερ και να πούνε οι παίχτες Πρέμιερ, αν δεν ικανοποιεί. Ένα το ξεκινάει και άλλοι ακολουθούν. Αν το ξεκινήσει ένα δυνατό πρωτάθλημα, θα ακουστεί. Άμα το κάνουμε εμείς, δεν θα ακουστεί πουθενά.
0: Ναι, λέω. Σωστό.
1: Γιατί είναι χορηγοί από πίσω, είναι πολλά πράγματα, είναι πολλά τα χρήματα. Οπότε εκεί θα του ταρακουνήσει, εκεί θα βάλουν ένα φρένο σε κάτι, θα κόψουν κάποια διοργάνωση ή θα βάλουν ένα πλαφόν στις συμμετοχές των παιχτών ή θα φτιάξουν ένα καλεντάρι που να έχει ένα μήνα ξεκούραση. Κάτι θα κάνουν. Αν απειληθούν τα χρήματά τους, τα τηλεοπτικά τους συμβόλαια, θα κάνουν κάτι.
0: Τα τελευταία χρόνια, χωρίς υπερβολή, με όλα αυτά που είπες, δηλαδή

0: ήταν με τις αναδιαρθρώσεις όλες που γίνανε σύν το Nations League, πραγματικά και ειλικρινά η FIFA και η UEFA έχουν δράσει απολύτως ανεξέλεγκτα. Δηλαδή, απολύτως ανεξέλεγκτα. Με αποκλειστικό γνώμονα το τίποτα. Μόνο κέρδος, ούτε θέαμα, ούτε. Τίποτα, τίποτα. Μόνο έσοδα. Τίποτα άλλο. Μόνο, μπροστά βλέπουμε μόνο το σήμα του δολαρίου. Τίποτα άλλο. Απολύτως τίποτα.
1: Ισχύει και τους πήγε πάρα πολύ καλά το γεγονός ότι πήραν το ρίσκο με το Κατάρ πριν από 4 χρόνια, που υπήρχε μια γενικότερη γκρίνια και αμφιβολία για το πώς θα πάει. Ήταν ένα καλό μουντιάλ από άποψη θεάματος, με ένα φοβερό τελικό. Οπότε ένιωσαν από εκείνο το σημείο και ήταν πανίσχυροι. Σου λέει, αφού κάναμε αυτό, κάναμε μουντιάλ μέσα στο χειμώνα.
0: Είμαστε ικανοί για τα πάντα.
1: Όλοι κράζανε, αμφισβητούσαν κτλ. Και πήγε καλά. Ψηλώσανε κι άλλο μετά. Αυτή σου λέει, ό,τι και να κάνουμε από εδώ και πέρα θα είναι φοβερή επιτυχία. Έχουμε την καλή πρώτερη μαρτυρία και εμπειρία. Εντάξει, κάπου θα κάτσει στραβή. Κάπου θα κάτσει στραβή.
0: Είναι έτσι ακριβώς. Μιλώντας για στραβές και μεγάλες στραβές κιόλας, βγήκε ένας. Λυπάμαι τις αυτές οι ειδήσεις, αλλά έχουν τη σημασία τους. Βγήκε ένας εντατικολόγος στην Αργεντινή και μίλησε. Ένας εντατικολόγος ο οποίος είχε εξετάσει τον Μαραντόνα. Ήταν ένας τυχαίος, ξέρεις, τηλεοπτικός που λέμε, γιατρός, να το πούμε έτσι. Βγήκε λοιπόν ο γιατρός αυτός, ο κύριος Σίτερ, και είπε το εξής.
1: Κάτι πάρα πολύ απλό.
0: Ναι. Λέει, εντάξει, ήταν πάρα πολύ πρισμένος, ναι. Λόγω της καρδιακής ανεπάρκειας είχαν μαζευτεί υγρά στην πραγματικότητα σε διάφορα όργανα, λέει, και είχε πριστεί και ήταν αυτή η θλιβερή κατάσταση που τον βρήκανε. Ξέρετε κάτι, λέει, εάν έπαιρνε ένα πάρα πολύ απλό πράγμα, διουρητικά δηλαδή, με λίγα λόγια, σε λιγότερο από 48 ώρες, όπως είπε, θα είχε ξεπριστεί. Mm-hmm. Αυτό, τόσο απλά. Mm-hmm. Τόσο απλά. Είπε μάλιστα συγκεκριμένα, λέει, εδώ πέρα έρχονται ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια στην εντατική. Τους δίνουμε, λέει, διουρητικά και περισσότεροι, προσέξτε, με καρδιακή ανεπάρκεια στην εντατική. Και λέει, περισσότεροι σε 12 ώρες είναι έτοιμοι να πάνε σπίτι. Νούμερο.
1: Μην συζητήσουμε πάλι τις ίδιες απορίες που έχουμε πάντα για αυτήν την ιστορία από τότε που έφυγε από τη ζωή ο Μαραντόνα. Είναι τεράστια τα ερωτηματικά για τη στάση των ανθρώπων που είναι, το έχουμε ξαναπεί, μην κουράζουμε τον κόσμο, είναι τρομερό. Ναι. Είναι τρομερό γιατί ήταν κάτι, απλά έπρεπε κάποιος να ασχοληθεί λίγο. Όχι, δηλαδή, όχι να κάνει κάτι φοβερό, κάποιος να πάει και να πει, παιδιά, πρισμένος άνθρωπος, να το δώσουμε διαιρετικά, σε μια μέρα θα μπερδεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτός απλό. Αλλά αυτό προϋποθέτει κάποιος με γνώσεις να πάει και να ασχοληθεί 5-10 λεπτά.
0: Ακριβώς.
1: Απόδειξη λοιπόν είναι ότι δεν ασχολήθηκε κανένας με τον Μαραντόνα. Τον πετάχθησε ένα κρεβάτι και δεν ασχολήθηκε κανένας. Αυτό είναι το ρεζουμέ.
0: Απίστευτο. Ναι, τα μάτια του κυπέλου που λέτε, για μένα το κύπελο είναι ο επόμενος στόχος. Είναι το επόμενο πράγμα το οποίο.
1: Α, έπεσε στους Άγγλους.
0: Ίσως αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Yeah. Δηλαδή τα φιλικά τα τρώμε σιγά-σιγά. Τα φάγαμε σε σχέση τέλος πάντων με το πλήθος που είχαμε.
1: Τα κάναμε Nations League, τα κάναμε. Δώσαμε ένα επίσημο χαρακτήρα, ας πούμε. Αυτό ουσιαστικά.
0: Το επόμενο είναι το κύπελο, νομίζω. Το επόμενο είναι το κύπελο. Ενδεχομένως μπορεί να μην καταργηθεί το κύπελο και να μείνει για ομάδες οι οποίες θα είναι από δεύτερη κατηγορία και κάτω. Ενδεχομένως να συμμετέχουν στο κύπελο. Αλλά νομίζω.
1: Το όρμα να το πει στους Άγγλους αυτό.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Το καταλαβαίνω. Από την άλλη, νομίζω ότι είναι ο πρώτος προφανής στόχος απέναντι σε μια λογική ότι ξέρεις, το έχουμε μπουκώσει, το έχουμε τερματίσει. Δεν μας βγαίνει ούτε στο πρόγραμμα να το κάνουμε.
1: Δεν είναι λογικό πάλι αυτό. Δεν είναι λογικό αυτό. Ξέρεις γιατί? Γιατί το ποδόσφαιρο ξεκινάει από τα εθνικά πρωταθλήματα και τις εθνικές διοργανώσεις της κάθε χώρας.
0: Ναι.
1: Μετά απλώνεται σε όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που είναι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Nations League, ξέρω εγώ, εθνικές ομάδες, Mundial, Euro κλπ. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε να βάλουμε χέρι στις εθνικές διοργανώσεις, οι οποίες πάντα ήταν εκεί. Εκεί παίζανε οι άνθρωποι ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο στις χώρες. Αυτό είναι η βάση του ποδοσφαίρου. Τα υπόλοιπα ήρθαν και μπήκαν από πάνω σαν τζέγκα. Δεν μπορεί να τραβήξεις από το τζέγκα το κάτω-κάτω κομμάτι. Θα πέσει όλο. Δεν μπορεί να πεις στους Άγγλους που έχουν ένα κύπελο που είναι 800 χρόνια, παιδιά, θα σταματήσετε να κάνετε κύπελο γιατί είναι το καλεντάρι φορτωμένο.
0: Όχι, Άγγλες.
1: Αφαίρεσε άλλα πράγματα.
0: Τι?
1: Πράγματα που έβαλες τελευταίο καιρό. Nations League, ας πούμε, για παράδειγμα. Το τελευταίο κομμάτι του τζέγκα πήγε από πάνω, το Nations League είναι. Θα αφαιρέσω το κύπελο που είναι το πρώτο, πήγε από κάτω, που είναι 100 τόσα χρόνια. Γιατί? Το κύπελο δίνει τίτλο Δίνει ευκαιρία σε ομάδες μικρότερες, δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Εγώ βλέπω τι γίνεται και σκέφτομαι.
1: Δεν πειράζει το κύπελλο. Το να βγάλεις λόγω το link κάπου που υπάρχει, που είναι έξτρα από το κύπελλο, ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Αυτό είναι μια. Αυτό θα το συζητήσουμε.
0: Και εύκολο και ναι. Να γίνει. Ναι.
1: Δεν έχουν όμως όλοι link up. Δεν θα ανακουφίσεις όλες τις χώρες με την αφαίρεση του link up. Επίσης, αυτό είναι μια απόφαση πρέπει να πάρει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της κάθε χώρας. Δεν μπορεί να πάει αυτό το πράγμα ως εντολή.
0: Φυρμάνι, βέβαια,
1: ναι, βεβαίως. Δεν πάει. Είναι το αυτοδίκαιο του ποδοσφαίρου. Δεν πάει να πει στον άλλο πώς θα κάνει το πρωτάθλημά του, αν θα έχει playoffs. Αν δεν θα έχει playoffs, αν θα έχει κύπελλο, δεν μπορεί να το πει, να το επιβάλλει κανείς. Είπαμε τα βατζιλίκη, FIFA και UEFA δεν φτάνουμε τόσο σημείο να λένε και στις χώρες με πόσες ομάδες θα παίξουν και τι αγωνιστικές θα κάνουν. Είπαμε, μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Ναι. Ναι, ισχύει.
1: Παιδιά, πόσο να μεγαλώσει τα ρόστερ. Λέμε, η λύση να μεγαλώσει τα ρόστερ. Πόσο να μεγαλώσει τα ρόστερ και πόσες ομάδες στον πλανήτη έχουν τη δυνατότητα την οικονομική. Να έχουν μεγάλα ρόστερ με παίχτες πάνω ράφι. Α, να μεγαλώσει το ρόστερ. Από εκεί που είναι 25 να έχεις 30. Δεν μπορείς να έχεις όμως παίχτες ακριβούς και καλούς, οι οποίοι θα παίζουν κάποια παιχνίδια και κάποιες ομάδες, κάποιες χώρες δεν έχουν έσοδα τέτοια που να μπορούν να υπηρετήσουν αυτό το πλάνο. Να μεγαλώσει το ρόστερ. Ναι. Η Real θα πει βεβαίως το μεγαλώνω. Η Barcelona, η City, ξέρω εγώ, η Arsenal, η Liverpool, η Paris, η Bayern θα πούν βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Το μεγαλώνω. Η Betis. Για παράδειγμα, λέω μια ομάδα που φύγει στο Champions League, ας πούμε, φέτος, μετά από χρόνια, τι να κάνει. Στη Βιγεράλ έφυγε ο προπονητής γιατί τους είπε μεταγραφές του χρόνου, τώρα φύγαμε τσουλού και του λένε παλιά, θα έχουμε πλάνο να στηριχτούμε στους νέους. Τι ρόστερ να κάνει μετά, που να είναι αξιόμαχο, να μπορεί να σταθεί. Δεν είναι απλό το... Μετά το κάνεις ελιτίστικο, δηλαδή λες να μεγαλώσει το ρόστερ, μάλιστα. Άρα οι δυνατοί να γίνουν δυνατότεροι. Αυτό λέμε.
0: Ουσιαστικά ναι. Ουσιαστικά ναι.
1: Επίσης που λέμε, ξέρω εγώ, περισσότερες αλλαγές. Πόσες αλλαγές πρέπει να βάλεις.
0: Και τι νόημα έχει, ρε παιδιά.
1: Πόσες αλλαγές να βάλεις. Δηλαδή βγάζεις ήδη πρακτικά τη μισή εντεκάδα μπορείς να βγάλεις στο παιχνίδι. Έτσι, πριν τερματοφύλακα βγάζεις. Πέντε παίχτες είναι μισή εντεκάδα. Πώς να βγάζεις μια εντεκάδα. Και αν έχεις παράταση βγάζεις και έκτο. Πόσο πια να πάει με τις αλλαγές. Μετά δεν είναι ποδόσφαιρο. Αν μπορείς να αλλάξεις 6-7 παίχτες στη διάρκεια του αγώνα, δεν είναι ποδόσφαιρο.
0: Είναι πολλά μετά, όχι, είναι πολλά. Όχι, αυτό δεν μπορεί να πάει άλλο. Δεν μπορεί να τραβηχτεί παραπέρα. Δεν πάει παραπέρα στην πραγματικότητα. Τέλος πάντων, όλα τα έχουμε δει. Όλα γίνονται, όλα συμβαίνουν. Α, στη κουβέντα περί Μουντιάλ πριν, θέλω να προσθέσω ότι η Τινήσι επίσης ανακοίνωσαν, ξέρεις, κάνουν την προεπιλογή τους. Στην Ισία προπονητής του Σαμπρίο Λαμουσί, αν το θυμάστε, η παλιή μανατζερική ενδεχομένως από την Πάρμα. Διάλεξε λοιπόν ανάμεσα στους παίχτες ένα 19χρονο πολύ ταλαντούχο μεσοπιθετικό ονόματι Λουί Μπεν Φαρχάτ. Εντάξει. Λοιπόν, το παιδί τέλος πάντων ήταν γεννημένο στη Γερμανία. Εκεί παίζει, αλλά διαλέξαμε ότι ξεκινάει με την Τινησία τέλος πάντων να παίξει, με τη χώρα της πατρίδας του. Και τι έγινε, ενώ όλα έχουν γίνει κανονικά και τα λοιπά, ξαφνικά σκάει τηλέφωνο από τον πατέρα του και λέει στο Λαμουσί, μην πάρεις το παιδί μου, του λέει, γιατί δεν είναι έτοιμος για να έρθει, λέει, να παίξει Μουντιάλ. Έχει τρελαθεί ο Λαμουσί. Και εγώ νομίζω ότι εδώ πέρα, ίσως γερμανικός δάκτυλος, λέω εγώ.
1: Επίσης πριν πάμε στο δελτίο, και να κλείσουμε το κομμάτι και του ποδοσφαίρου και του Μουντιάλ τέλος πάντων και όλο αυτού, η κουβέντα για ημίωρο σόου στον τελικό του Μουντιάλ, επειδή θα έχουμε Σακίρα, Μαντόνα, BTS κλπ, με σκηνικό που θα μπει στον αγωνιστικό χώρο και διακοπή που θα φτάνει πιθανότατα 30 λεπτά, και αυτό είναι μια, ας πούμε, ένας βιασμός του ποδοσφαίρου. Yeah. Δηλαδή για κάποιο λόγο είναι ένα τέταρτο ημίχρονο, για να μπουν οι παίκτες, να πάρουν μια ανάσα, οδηγίες, να βγουν και το σώμα τους να μπορεί να ανταποκριθεί μετά από ένα τέταρτο, χωρίς να χρειαστούν πάλι ζέσταμα κλπ. Να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του δευτέρου ημιχρόνου και αν υπάρχει και παράταση. Άμα τους βάζεις το τελικό, μισή ώρα και ξέστησε τα σκηνικά, τα οποία θα πατάνε πάνω στο χορτάρι. Βγες κύρα Μαντόνα μου, βγες κύρα Σακίρα μου, βγείτε και BTS, γιατί πρέπει να έχει τρεις δηλαδή στο τέτοιο. Εντάξει, καταλαβαίνω για τα χρήματα, αλλά γιατί να έχει τρεις, αν έχει δύο, τέταρτο 24 τελειώσουμε. Πέρυσι στο Παγκόσμιο Συλλόγο πήγε 24 λεπτά. Ναι. Πάλι στην Αμερική. Mm-hmm. Τώρα θέλω να το πάνε κάμα μισάωρο αυτή την ιστορία. Εκεί θα πάει με τους καλλιτέχνες όλους αυτούς. Είναι δυνατόν να βγουν οι παίκτες από μισή ώρα, θα έχουν κρυώσει, θα πράξουν να κάνουν μια ρουτίνα για να μπορούν να είναι έτοιμοι. Μπορεί να βγάλουν με αυτό το πράγμα τραυματισμό. Δεν ξέρω, γιατί δεν έχω παίξει ποδόσφαιρο. Φαντάζομαι όμως ότι ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδικασία ζεστάματος, διατάσεων, προθέρμανσης για να βγουν να παίξουν. Αν μισή ώρα μετά δεν είναι σε φάση αγωνιστική, δεν ξέρω μετά πόσο χρόνο χρειάζεται και τι διαδικασία χρειάζεται για να επανέλθει το σώμα.
0: Σκέψη μπορεί να έχουμε στο τέλος του αγώνα, Κώστα, μάλλον ένα μισάρο θα τραγουδάει, θα έχει πάρει το παγκόσμιο κύπελλο Μαντόνα, θα τραγουδάει, τραγουδίζει 10 λεπτά, θα το δώσει Σακέρα, τραγουδίζει 10 λεπτά και μετά θα το δώσει στον Τραμπ για να το απονείμει στον νικητή.
1: Πήδηξε στους BTS τώρα και δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα που έκανε.
0: Συγγνώμη κιόλας.
1: Δηλαδή από όλους αυτούς πήδηξε στους BTS, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι και μεγαλύτεροι και από την Σακέρα και από την Μαντόνα.
0: Τώρα είναι κάπως τώρα να το λες.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς το πράγμα δεν κρίνω, είναι αυτή τη στιγμή.
0: Δεν ξέρω τι πάνε να πει μεγαλύτερα, αλλά επειδή είναι 11-1, μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο
1: αργότερα. Ό,τι θες.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαολής. Ο Παναθηναϊκός Ακτονίκησε 99-75 τη Μύκονο στο Telecom Center και έκανε το 1-0 στην προμηθευτική σειρά των πλέον στη στίγμα Basketball League. Θα φύγω, ήταν ο κύριος Γιανακόπουλος, χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα, δήλωσε Εργκίνα Ταμάν, που χαρακτήρισε αποτυχημένη τη σεζόν μετά τον αποκλεισμό από το Final Four. Σκάσε και ασχολήσουμε την ομάδα σου. Έχω 3 Ευρωλίγκες, η απάντησή του στον πρόεδρο της Χάπελ Τελαβή με αφορμή το σχόλιο του μετά το 5ο μάτς με τη Βαλένθια. Γεύμα στο Μάριο Λιόπουλο, παρέσαν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, παρουσία τον Μάρκο Νίκολη, Χαβιέρη Μπάλτα και Μινάλη Σάνδρου. Με ανοιχτή προπόνηση στην Όλγουιν Αρένα θα ολοκληρωθεί αύριο η προετοιμασία για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ανοιχτό για το επιθετικό δίδυμο, ισχυρή υποψηφιότητα του Περέιρα για την 11η. Το τελικό του πλάνο για τον αγώνα με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια καταστρώνει ο προπονητής του Ολυμπιακού Κοστέλου Μεντιλή. Παραυξημένες ελπίδες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Ποντένσε, στην αυριανή τελευταία προπόνηση θα κρυθεί η ετοιμότητα του ΕΣΕ. Στην τελική ευθεία προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό επιστρέφει στο βασικό σχήμα ο Ζαφίρης που εξέτειται την τιμωρία του. Δίλημα για το ποιος εκ των οσδόεφη με η ΤΕ θα είναι ο παρτενέρ του στα χάφη. Η ομάδα της ΚΑΠΑ 19 άνοιξε 1-0 την αντίστοιχη του Άριστον τελικό κυπέλλου που έκανε τον ντάμπλ. Να κλείσουμε νίκη τη σεζόν θέλει στο Παναθηναϊκό που προετοιμάζονται για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο και εξημένο των θυρών Απόστολος Νικολάης με τετράδα στην άμυνα θα παραταχθούν οι πράσινοι για τους οποίους δεν υπολογίζονται οι Κάτες, Σάντσες, Μπακασέτα, Σίγκασον, Πελίστρι, Γετβάι, Ντέσσερς και Σισοκό. Χωρίς τους Φουρνία και Μιλουτίνοφ αλλά και τον Γουόκαμπ για λόγους της ξεκούρασης ταξίδεψε η αποστολή του Ολυμπιακού στη Ρόδο για το αυριανό δεύτερο παιχνίδι της πρώην τελική σειρά στον πλοίο της Στίχημα Basketball League με τον Κολοσσό. Από την άλλη επιστρέφουν Βεζέγκοφ και Χολ. Καλά νέα στον Άρη με Πέρεθ και Σούντμπεργκ, οι οποίοι συμμετείχαν σε μεγάλο μέρος της κανονικής προπόνησης ενώπιση αναμέτρησης με το Λεβαδιακό. Θεραπεία για Φαμπιάνο. Αν μείνω την επόμενη σεζόν θα κάνω τα πάντα για την ομάδα, το μήνυμα του Ράτσιτ. Η ΑΕΚ νίκησε 37-36 την παράταση στον ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι των τελικών της Α1 Handball γυναικών στο Καματερό και έκανε το 1-0 στη σειρά που κρίνεται στις 3 νίκες. Επόμενο μάτς την 3η 19-5 στη Θεσσαλονίκη. Η Αστον Βίλα προηγείται 1-0 της Λίβερπουλ στο ημίχρονο στο Βίλα Πάρκ στο παιχνίδι που ανοίγει το πρόγραμμα της 307ης αγωνιστικής στην Premier League. Τον Ολυμπιακό έξι φαβορί στο μεταξύ του ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας ο προπονητής Φενέρ Σαρούνας Γιασκεβίτσιος μιλώντας στη Media Day. Ωστόσο, αν είμαστε με τη σωστή νοοτροπία και φυσική κατάσταση, μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα, τόνισε ο 50χρονος Λιθουανός. Ο Μάνουελ Νόερ ανανέωσε το συμβόλαιο του με την Πάγκη για μία ακόμα σεζόν με τον 40χρονο Πορτιέρη να συμπληρώνει το επόμενο καλοκαίρι 16 χρόνια στους Βαβάρους με τους οποίους έχει κατακτήσει 13 πρωταθλήματα, 6 κυπέλλα και 2 Champions League. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Και για να μην ανησυχούμε ότι είμαστε μόνο εμείς, ας πούμε, κάφροι, τοξικοί, οτιδήποτε άλλο, διαβάζω ένα θέμα τώρα που βγήκε πριν από λίγο, ανέβηκε πριν από λίγο, site Sport FM, που λέει υπό αστυνομική προστασία ο διαιτής που έδωσε το πέναλτι που κρατάει στη μάχη του τίτλου της Celtic. Δεν ξέρω αν το έδωσε το πέναλτι αυτό.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Ήτανε. Δεν ξέρω πώς να το πω. Δηλαδή, είναι από τα πέναλτι που λες δεν γίνεται να δοθεί αυτό το πράγμα. Ήταν ένα πέναλτι που ήθελε να δώσει ο διαιτητής της Celtic γιατί είναι Celtic.
1: Να, και για να μην το πάρει χάρτη.
0: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, διέρευσαν όμως τα προσωπικά του στοιχεία του διαιτητή, του Τζον Μπίτον, για το πέναλτι αυτό. Τον έχει βάλει υπό αστυνομική επιτήρηση. Mm-hmm. Γιατί φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι σκέφτονται ότι μπορεί να κινδυνεύει η ζωή του. Mm-hmm. Αυτό έγινε μία μέρα μετά τον αγώνα. Υπάρχει μεγάλη έτσι, ανησυχία για την ασφάλεια των διαιτητών στη Σκωτία. Με αυτά και με αυτά, το είπε και ο προπονητής Χάρτς, είπε ότι η απόφαση ήταν αειδιαστική. Mm-hmm. Ο τεχνικός Motherwell, που ήταν αντίπαλος στη Celtics αυτό το παιχνίδι, έκανε λόγια για ντροπή για το ποδόσφαιρο. Και τέλος πάντων, με όλα αυτά, συν με την οργή των οπαδών, τέλος πάντων, όλο αυτό το πράγμα το οποίο το βλέπουμε και στη χώρα μας αρκετές φορές και υπάρχει και αλλού, φτάνουμε σε αυτό το σημείο αυτή τη στιγμή. Αυτό. Και καλή ένωση εκεί πέρα των διαιτητών σε ψυχραιμία, ανοχή και προοπτική. Αλλά, Klein Mind. Εντάξει.
1: Ναι. Ναι, είναι λίγο... Είναι λίγο Klein Mind, όπως το λες.
0: Πάω και χειρότερα βέβαια, σαν φάσεις εννοώ, όχι η διαιτητική απόφαση, αλλά ας πούμε τον γκολ που δέχτηκε τον φύλακας της Αλ Νάσερ.
1: Α, ναι, ναι.
0: Που θα μπορούσε να έχει πάρει το πρωτάθλημα από την αγωνιστική αυτή, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα, που από πλάγιο out πήγε να πιάσει την μπάλα και την έσπρωξε στα δίχτυα, έρεκε να γινόταν εδώ πέρα σε κάνα παιχνίδι που κρινόταν πρωτάθλημα. Έρεκε να γινόταν εδώ πέρα από πλάγιο να έσπρωξε την μπάλα ο άλλος στα δίχτυα.
1: Ωγαλά.
0: Μπρινιόλι.
1: Με τούνελ, θα έπρεπε να σκάψει τούνελ για να φύγει από το γήπεδο.
0: Ο κακάς Μπρινιόλι, ας πούμε, που είχε κάνει στο Περιστέρι εκεί πέρα την ομορφιά, αλλά να το έχεις κάνει σε παιχνίδι που αν το πάρει η ομάδα σου παίρνει το πρωτάθλημα και να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα ο τερματοφύλακας.
1: Ήταν μεγάλη ομορφιά του ποδοσφαίρου εκεί.
0: Εντάξει. Έξω.
1: Ήταν μεγάλη ομορφιά του ποδοσφαίρου, είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων. Ανακοίνωσε και η Πορτογαλία 26, ορίστε. Όλοι μέσα. Διόγκο Κώστα, ο Σα, Ελάρσα, Ρουί Σίλβα, Μέντες Νταλό, Κανσέλο Ντίας, Ινάσιο Σίλβα Ραούχο, Βιτίνια, Ζωάο Νέβες, Μπρούνο Φερνάντες, Μπερνάρντο Σίλβα, Ρούμπερ Νέβες, Κριστιάνο Λεάο, Πέδρο Νέτο, Κονσεϊσάο, Ζωάο Φέλιξ. Τους κάνει τρομερή χρονιά στη Σαουδική Αραβία, αλλά κάνει πολύ καλή χρονιά. Mm-hmm. Εκεί πέρα, Γκονσάλο Ράμος και ο Πέδρο Γκονσάλβες. Μάλιστα.
0: Για σένα που λες την άλλη εβδομάδα φινάλε για το The Boys, Soldier Boy θα μου λείψεις. Δεν θα σου λείψεις καθόλου γιατί θα βγει σειρά spin-off με τον Soldier Boy.
1: Ναι.
0: Οπότε μη στεναχωρείς, αλλά το φινάλε πραγματικά είναι κάτι που το περιμένουμε, ειδικά έτσι, με τα όσα έγιναν και στο τελευταίο τώρα επεισόδιο, το προτελευταίο δηλαδή, αυτό που κυκλοφόρησε αυτή τη εβδομάδα. Εντάξει, τέλος πάντων, θα μιλήσουμε ίσως γι' αυτό μετά το τέλος. Δεν το έχεις δει και εσύ γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα όλοι μαζί. Οπότε θα δούμε τι θα κάνουμε αυτό το θέμα.
1: Όμως σε άλλα... ποδοσφαιρικά νέα που με κάποιο γλυκό τρόπο μπλέκονται με το μπάσκετ, ο κύριος Τζέρι Καρδινάλε, ιδρυτής της Redbird Capital Partners, που νομίζω ότι έχει το πλειοψηφικό πακέτο της Μίλαν, μίλησε στην καζέτα Τελοσπορτ και είπε κάτι που καλό είναι να τα ακούσουμε και να τα ακούσουν και οι υπόλοιποι, για να καθίσουμε όλοι να σκεφτούμε λίγο το που θα πάει, να την αθιστούμε τη φτιάξη που λέγαμε παλιά. Λέει, κοιτάξτε, αυτά λέει που κάθεσαι και συζητάτε. Πώς λέει παλιά ο τέτοιος, πώς λέει ο Βαϊμάκης Παπάκη.gr, αυτές είναι βλακίες. Λοιπόν, αυτά λέει εποχή Τζόρνταν, λέει. Αυτά Λάρι Μπέρντ έχει περάσει, έχουν τελειώσει αυτά. Λέει οι MVP στο NBA είναι Ευρωπαίοι, η Ευρώπη είναι γίγαντας στο μπάσκετ. Αλλά Ευρωλίγκα λέει είναι. Λοιπόν, είναι τόσο καιρό.
0: Δεύτερο γκολ.
1: 1-1 είναι το παθμό μεταξύ, έτσι.
0: Α, σοφάρισε η Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Πότε έγιναν αυτά όλα. Και πέτυχε τώρα δεύτερο γκολ η Άστον Βίλα, το οποίο ακυρώθηκε.
1: Ναι, γκολ του Watkins. Γιατί. Ναι, ήταν, ξεκίνησε ένα βήμα μετά το κέντρο.
0: Ναι, ήταν offside, ήταν offside. Λίγο πιο πίσω από τη σέντρα. Τα μέτρα και το γκολ κανονικά. Τώρα νομίζω και το VAR θα δικαιώσει τον βοηθό διαιτητή.
1: Ναι. Ο οποίος και πριν ήταν offside και πήγε και βάλε γκολ γνωρίζοντας ότι είναι σε θέση offside του Watkins και πήρε κίτρινη κάρτα γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν. Λέει λοιπόν, Ευρωλίγκα λοιπόν λέει, υπάρχει 26 χρόνια. αλλά δεν είναι βιώσιμη.
0: Ναι.
1: Γιατί οι ομάδες δεν έχουν κέρδος. Οπότε λέει, εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Δοκάρι για τη Λίβερπουλ στο μεταξύ. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία, λέει, των κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων ποδοσφαίρου με το NBA.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν άκουσε τα λόγια του ποδοσφαίρου NBA. Δηλαδή mm-hmm. των κορυφαίων ομάδων ποδοσφαίρου mm-hmm. NBA. Έτσι. Που είναι National Basketball mm-hmm. Association. Δεν ξέρω αν ακούει τα λόγια του αυτό που λέει.
1: Τα
0: είναι
1: ακούει.
0: Ποδοσφαίρου
1: τα ακούει.
0: Μπάσκετ.
1: Και το εξήγησε κιόλας. Ναι. Είπε ότι εγώ αυτό θα κάνω για τη Μίλαν.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει να μεγαλώσω το brand, λέει. Ναι. Άρα θυμίζω πηγαίνουμε στα λόγια του κυρίου Άνταμ Σίλβα και όλο αυτό που τρέχει.
0: Δεν κοιτάς να μεγαλώσει τη Μίλαν τώρα που σε έχει πελατιάσει η Ίντερ τελευταία χρόνια και δεν έχει σηκώσει κεφάλι τώρα το μπάσκετ σε μάρανε. Mm-hmm. Αντί να μεγαλώσει λίγο το brand της Μίλαν ποδοσφαιρικά, ας πούμε.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Που έχει γίνει το τανάκι της Ίντερ τόσα χρόνια. Σε έχει πάρει, ας πούμε, κοκορέτσι τόσα χρόνια.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, μας έπιασε ο πόνος τώρα για το μπάσκετ.
1: Θέλω όμως να προσέξουμε όλοι μαζί τα τελευταία του ναι. λόγια για να καταλάβουμε.
0: Τα τελευταία του λόγια, γιατί ακούγονται μακάβρια αυτά.
1: Το δηλώσεων του.
0: Τώρα το πας καλά.
1: Γιατί αυτά ακριβώς δείχνουν. Το βάλω όμως τώρα και τώρα δεν θα τα ακυρώσουν. Λοιπόν, ο Watkins το βάλω τώρα. Αν το ακυρώσουν, θα είναι το τρίτο γκολ που το ακυρώνουν. Μέσα σε 56 λεπτά.
0: Και τι να το ακυρώσουν όμως.
1: Δεν ξέρω.
0: Ρω, τι έκανε.
1: Γιατί να τα ακυρώσουν.
0: Το προηγούμενο είδαμε εδώ πέρα τι έγινε.
1: Ξέρω εγώ. Κάτι δεν θα έγινε.
0: Όχι μάλλον. Το βλέπω να πανηγυρίζει όλο χαρά.
1: Τέλο πάντων. 2-1.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Τα λόγια του είναι συγκεκριμένα. Λέει πρέπει να προσφέρουμε ευκαιρίες στους οπαδούς.
0: Ναι.
1: Κάτι θα εννοεί. Mm-hmm. Να βελτιώσουμε την οικονομική μας κατάσταση. Αλλή μόνο.
0: Ναι.
1: Και κλείνει. Με την φράση που νομίζουν όλο το ζουμί. Όλα αυτά, λέει, είναι μέρος ενός οικοσυστήματος, πρόσεξε, που ο καθένας επωφελείται από τον άλλον. Πώς φαίνεται αυτό τώρα, πώς το ποδόσφαιρο μπορεί να συναντήσει τον μπάσκετ. Ούτε εγώ ξέρω, τα λέω. Ναι, λέγεται ότι η Βιλερμπάν θα μείνει στην Ευρωλίγκα και είμαστε με δεκαετές συμβόλαιο ξαφνικά. Ναι, έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται. Κάτι ακούγεται.
0: Αρκεί να εναρμονιστεί με τους κανόνες Ευρωλίγκας, έτσι.
1: Ναι. Κάτι ακούγεται στο βάθος των ακουστικών μου, Γιώργο. Τώρα. Κάτι ακούγα.
0: Ναι. Αρκεί να εναρμονιστεί με τους κανόνες Ευρωλίγκας, λέει ο Βιλερμπάν. Να δείξω εγώ αν είναι 5 εκατομμύρια το πάτωμα των επενδύσεων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να βάζει 5 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, δεν λέμε να βάλει 15, ας βάλει τα 5.
1: Ας βάλει τα βασικά, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και με όλα αυτά τα ωραία, κυρίες και κύριοι, και με όλη την κούραση, την εξάρτηση.
0: Αλλά λίγο και τρίτο γκολ, εντάξει, η Βίλα.
1: Ναι.
0: Στα καπάκια.
1: Πάλι ο Watkins, ναι.
0: Ωραίο μάτς, 1-1 πριν, δοκάρι Λίβερπουλ, στα καπάκια γκολ η Βίλα. Τώρα μετά τη σέντρα κατευθείαν ευκαιρία η Βίλα. Ωραίο παιχνίδι, αυτό που είχε 0-6 γκολς μέχρι κάποιο σημείο, τώρα είναι πάνω κάτω εδώ και αρκετή ώρα. Για πες, ναι.
1: Παράλληλο την κόπωση από την σεζόν που συζητάγαμε πριν, έχουμε μια τελευταία. Τι έγινε, έχουμε ποντικομαχία τώρα.
0: Γιατί τον ψιλοχτύπησε ο παίχτης της Βίλα τον αμυντικό της Λίβερπουλ και σηκώθηκε ο άλλος να ζητήσει τα ρέστα. Ο Watkins ήταν, δεν ξέρω ποιος, όχι παράλογο, είχε έκανε ένα φάουλ πάνω στη διεκδίκηση. Το πέταξε κάτω στο τέλος αφού είχε κάνει το φάουλ. Λογικό και ο άλλος τώρα να.
1: Μανούριασε, ναι.
0: Εντάξει. Μέχρι εκεί όμως.
1: Okay.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας μια τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Με αυτά που έχει, με το ενδιαφέρον που έχει, το ενδιαφέρον του συνδυασμού αποτελεσμάτων που θα δούμε ποια ομάδα θα φέρουν στη δεύτερη θέση και ποια ομάδα στην τρίτη. Αυτό είναι το ενδιαφέρον το οποίο έχει απομείνει. Και ιστορικά βεβαίως το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο.
0: Ναι.
1: Το οποίο δυστυχώς θα γίνει χωρίς κόσμο. Στενάχωρο. Αυτό
0: ναι.
1: Να πω. Εδώ είναι αυτό που λέμε. Εδώ είχαμε. Είναι μάταιο να επικαλείς το πνεύμα του νόμου όταν το γράμμα του νόμου δεν ξεκουνιέται. Έτσι γίνεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και βεβαίως έχουμε και όλα. Έχουμε και τα υπόλοιπα. Πώς το λένε. Τα playoffs τα 5-8. Έχουμε τα playouts. Όλα και θα τα συζητήσουμε εδώ πέρα. Γνωρίζετε πλέον σε μια διαδικασία η οποία σας είναι γνωστή χρόνια και στην οποία βεβαίως έχει έρθει εδώ και αρκετό καιρό και έχει ρίξει το αλατοπίπερο του Γιώργος Γιαννίσης που πλέον νομίζω όλοι αυτόν περιμένετε να κάνει εδώ πέρα τις προβλέψεις του, γιατί είναι και προβλέψεις του Ταμείου στην πραγματικότητα. Έτσι.
0: Λοιπόν. Μπορεί και όχι, αλλά εντάξει.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με play-outs αύριο Σάββατο, 16 του μήνα, στις 7 η ώρα. Στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Αστέρας Άκτορ των 32 βαθμών υποδέχεται την Κηφισιά των 37.
0: Και θα είναι άσος.
1: Και
0: είναι ισοσμένη η Κηφισιά των 37.
1: Ναι. Και θα είναι άσος.
0: Επίτηδες θα κάνεις τώρα αυτά.
1: Και ο Γιώργος Γιάννης.
0: Παίζει με τον πόνο μιας ολόκληρης πόλης αυτή τη στιγμή. Έτσι, μόνο την Τρίπολη παίζει με τον πόνο αυτών των ανθρώπων.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, την ίδια ώρα στο ΑΕΛ FC Arena, η ΑΕΛ των 27 βαθμών θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο των 43. Διπλό.
0: Άσος.
1: Τι πες τώρα, τι πας να δημιουργήσεις εδώ πέρα?
0: Δεν δημιουργώ, γιατί αν κερδίσει ο Αστέρας δεν δημιουργώ.
1: Είναι ο Πασεραϊκός εκεί μες στη μέση σου, θυμίζω.
0: Ναι.
1: Άσος. Με έχει ταράξει η ηρεμία με την οποία το είπες.
0: Είναι οι άνθρωποι που καίγονται με τους ανθρώπους που είναι σωσμένοι.
1: Καλά,
0: και
1: η Λάρισα καίγεται, δεν καίγεται τώρα. Καίγεται
0: ναι,
1: εδώ
0: ρε,
1: και τρεις-τέσσερις αγωνιστικές.
0: Θα πέσει στη ζαριά της, εγώ λέω. Εγώ λέω θα κερδίσει.
1: Οκ. Okay. Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε στο τελευταίο παιχνίδι. Ο Πανσεραϊκός των 28 βαθμών θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό των 35.
0: Άσος.
1: Άσος. τώρα για αρχή πρόσφατα, αν έρθει το χ που είπε σε συνδυασμό με τον Άσο της ΑΕΛ, εδώ πέρα τι θα γίνει τώρα δηλαδή?
0: Χαμός θα γίνει.
1: Θα γίνει ο χαμός το ίσο.
0: Θα κυνηγάνε το Γιάννη στο δρόμο. Αυτό θα γίνει.
1: Όμως θυμίζω ότι μιλάμε για τον ίδιο Γιώργο Γιάννη που την προηγούμενη φορά που ήμασταν εδώ. Ήταν το παιχνίδι Αστέρας Πανετολικός, θυμίζω. Είπαμε και οι δύο άσο κατηθήκη και ο Γιώργος Γιάννης είπε διπλό. Ξέρω, διπλό.
0: Δεν το θυμάται άμα του το ρωτήσει τι είπε πάντως.
1: Όχι, το θυμάται.
0: Α, το θυμάσαι.
1: Ξέρω,
0: το θυμάσαι,
1: διπλό.
0: Μου χρήτσε αυτό. Α, μάλιστα. Ναι.
1: Ξέρω, διπλό, ρε φίλε.
0: Κάτσε
1: καλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στην Κυριακή. Και να δούμε τα playoffs για τις θέσεις 5-8, έκτη αγωνιστική. Στις 5 η ώρα, στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Άρης θα υποδεχθεί τον Λεβαδιακό. Χ.
0: Άσος.
1: Συνεχίσει, λες, Άρης. Εντάξει, ναι, μπορεί. Οκ. Okay. Και την ίδια ώρα, στο Παγκρίτιο, ο Όφη των 20 θα υποδεχθεί τον Βόλο που είναι στους 17. Και θα είναι άσος.
0: Άσος. Άσος. Καλωσύνη σου, Γιώργη, να είσαι καλά.
1: Τι λες? Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στα... και στα άλλα. Playoffs. Θέσεις 1-4, έκτη αγωνιστική. Κυριακή, 7:30. ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Άσος.
1: Δυσκολεύομαι, είναι η αλήθεια. Να θα πω χ.
0: Οκ.
1: Και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Χ.
0: Διπλό.
1: Εσύ φτάζεις τον ΠΑΟΚ δεύτερο δηλαδή.
0: Όχι εγώ, για την ακρίβεια.
1: Ναι, όπως τα λες, παιδί μου, θέλω να πω.
0: Ναι. Και ο λόγος είναι γιατί ο Παναθηναϊκός είναι παρατημένος τελείως.
1: Ναι, τελείως. Παίζουν δύο ομάδες που η μία μόνο έχει κίνητρο. Χειροπολί
0: ναι,
1: και σε ένα γήπεδο άδειο.
0: Δεν είναι μόνο το κίνητρο. Είναι και η εικόνα. Είναι και η εικόνα. Και η ΑΕΚ δεν έχει κίνητρο. Είχε εικόνα κανονική ομάδα στην Τούμπα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι θέμα μόνο κίνητρου, ενώ τι κυνηγάς βαθμολογικά. Είναι και ποια είναι η μενταλιτέ της ομάδας. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, ξενύχτησε, πήγε στα μπουζούκια εδώ και μετά πήγε και έπαιξε με τον ΠΑΟ και πήγε να πάρει το μάτς.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, ναι, δεν κρέμασε η ΑΕΚ. Όχι, όχι.
0: Το ίδιο θα κάνει και στη μέρα της φιέστας της. Θέλω να πω, θα παίξει. Μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός, δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι θα πάει να παίξει. Γιατί θα είναι η φιέστα της, θα είναι ο κόσμος της.
1: Σίγουρα.
0: Δείχνει ότι η ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι πήρε το πρωτάθλημα, είναι μια ομάδα η οποία συνεχίζει να παίζει με τον τρόπο που έπαιζε. Γι' αυτό και λέω άσο στην Αγία Σοφιά. Ο Παναθηναϊκός, πέρα από το δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο, είναι παρατημένος τελείως. Αυτό είναι το θέμα. Και παρότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά, ναι, δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ πετάει. Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται, τον βλέπεις. Είναι μια ομάδα που ζορίζεται. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Αλλά έχει το κίνητρο. Και παίζει απέναντι σε μια ομάδα που έχει βάλει ένα γκολ σε πέντε αγώνες. Πώς θα κερδίσεις άμα έχεις βάλει ένα γκολ σε πέντε αγώνες?
1: Ναι. Ένα είναι. Ένα είναι. Δεν το είχα.
0: Το γκολ του Τετέι μόνο που έβαλε στην Αγία Σοφιά. Δεν υπάρχει άλλο γκολ. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Και δεν είναι ότι σφυράνει μπάλες δεξιά-αριστερά, ότι έχει κάνει ευκαιρίες και δεν μπαίνει μπάλα μέσα. Δεν κάνει ευκαιρίες, δεν βάζει γκολ. Τι να γίνει τώρα?
1: Δεν το είχα στο μυαλό μου αυτό. Ένα γκολ σε πέντε αγώνες, έχεις δίκιο. Ναι, αν έχεις και την εικόνα του τελευταίου παιχνιδιού της επιθετικής ανεπαρξίας του Παναθηναϊκού. Όχι επιθετικής, αν μπορούσα να επαρξίσεις την παραγωγή φάσεων σε οτιδήποτε. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Δεν πήγα στα μπουζούκια. Οκ, θα πάνε την Κυριακή. Θα βγήκαν κανιά βόλτα μετά το παιχνίδι. Ξέρω εγώ, κάτι θα έκανα μετά το μάτς με το, που πήραν το πρωτάθλημα. Θέλω να πω, δεν θα πήγανε για μπάνια, για ύπνο. Κάπου θα το διασκέδασαν οι άνθρωποι. Και καλά κάνανε. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι, ξαναλέω, ότι η ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι πήρε το πρωτάθλημα, συνεχίζει και παίζει μπάλα κανονικά. Και αυτό είναι προς τιμή της. Άλλος το έχει παρατήσει. Λέω, σιγά τώρα, δύο αγωνιστικές, ό,τι γίνει.
1: Δυστυχώς είναι αλήθεια. Δυστυχώς είναι αλήθεια. Δυστυχώς. Όλα αυτά που λες είναι αλήθεια.
0: Καλά, δυστυχώς για κάποιους, ευτυχώς για κάποιους άλλους.
1: Ναι. Εντάξει, τον Παναθηναϊκό δυστυχία ρε είναι αυτό. Δεν είναι.
0: Ναι, για την ΑΕΚ μιλάμε τώρα.
1: Για την ΑΕΚ, ναι, οκ. Προφανώς. Και δεν πάει ο Παναθηναϊκός Final Four για να πάει ο Γιούρτσεβεν, έτσι.
0: Δεν πάει ο Γιούρτσεβεν γιατί θα είναι μόνο για την Ισπανία.
1: Ναι, αν δεν πάει.
0: Όχι, δεν μπορεί να πάει. Έχουν παρέλθει ημερομηνίες που δηλώνουν παίχτες, αλλά επειδή έχει και τα παιχνίδια στην Ισπανία και έχει ξεμείνει από ψηλούς.
1: Αυτό, εντάξει. Κάπου αλλού δεν είχε πάει ο Γιούρτσεβεν.
0: Στο NBA.
1: Και τι έκανε, στον πάγκο ήταν.
0: Πολύ καλά, εσύ. Ήταν πάρα πολύ διασκεδαστικό ότι πήγε στην G League και βάζει 25 πόντους σε κάθε παιχνίδι και λέγανε μωρή παιχτάρα, πώς έπιασε από εδώ και μετά τον πήραν τον Golden State, τον έβαλε στην πρώτη ομάδα και τελείωσε με μέσο όρο 3 πόντους.
1: Μοιάζε πόσα λεπτά.
0: Σε αυτά που κέρδισε με την αξία του τα λιγοστά.
1: Εντάξει. Τόσα είναι αλλά,
0: για τη Real είναι σούπερ περίπτωση τώρα για την Ισπανία να έχει ένα ψηλό αυτή την περίοδο που δεν μπορεί να βρει προφανώς εύκολα ή τέλος πάντων έναν παίχτη που να ξέρει και από Ευρώπη κλπ. Μια χαρά τη δουλειά της θα κάνει. Οκ. Okay. Για να μην κάνουμε μόνο πλάκα, να μιλήσουμε για κανονικά.
1: Ναι. Εντάξει, ναι. Σωστό. Σωστό. Και μέσα σε όλα αυτά, χάσουμε που δεν περιμέναμε, χάσουμε κάτι έτσι λίγο πιο άσχετο. Στο Φεστιβάλ των Κανών,
0: ναι,
1: σήμερα, κάτι που δεν θα περίμενε να πει ποτέ στην ίδια πρόταση,
0: ναι,
1: ο Τζον Τραβόλτα πήρε ένα τιμητικό χρυσό φινίκα.
0: Α.
1: Για το σύνολο του έργου του. Έτσι. Πήγε με την πρώτη του ταινία ως σκηνοθέτης του Τραβόλτα. Εκεί. Και τρελάθηκε ο Τραβόλτα, διότι λέει ότι εγώ, ξέρετε, στη ζωή μου οι ταινίες που μου άρεσε να βλέπω, λέει, για κάποιο λόγο περισσότερο, ήταν αυτές που είχαν πάρει χρυσοφίνικα. Δηλαδή, για μένα είναι πιο πάνω από τα Όσκαρ, λέω χρυσοφίνικα. Οπότε είναι τρομερή, ξέρεις, τιμή, ας πούμε, για μένα αυτό. Και εντάξει, ξέρεις, Τραβόλτα, ο οποίος είναι πραγματικά ορισμός πολυτάραχη ζωή, νομίζω του ταιριάζει του Τραβόλτα. Mm-hmm. Έτσι, με όλη αυτή τη συγκλονιστική επιτυχία στα μικράτα του, να το πούμε έτσι, με Γκρίζ και τα λοιπά. Και μετά, τέλος πάντων.
0: Και Saturday Night Fever και όλα αυτά.
1: Saturday Night Fever.
0: Το comeback μετά με Ταραντίνο.
1: Το comeback με Ταραντίνο που ο ίδιος είπε ότι μόνο μετά το Pulp Fiction μπορούσα να διαλέγω πια τις ταινίες, ας πούμε, που θέλω να παίξω. Και ας πούμε διάφορες τραγωδίες που βίωσε στην προσωπική του ζωή. Γιατί άμεσα με απώλειες τώρα. Ξέρετε, σύζυγό του, το παιδί του, τέλος πάντων, πέρασε ζόρια μεγάλα. Οπότε εγώ λέω μπράβο του.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Στα 70 το, ας πούμε, κάνει πρώτη σκηνοθετική προσπάθεια.
0: Μια χαρά.
1: Έτσι, με την ταινία Νυχτερινή Πτήση για Λος Άντζελες, θα προβληθεί εκτός συναγωνισμού. ξέρεις, το κάνει και αυτό έτσι γιατί γούσταρε να το κάνει. Mm-hmm. Και μπόρεσε. Και, μπράβο, και μια χαρά και να είναι και καλά, γιατί είναι και πολύ αγαπητός ο Τραβόλτα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά τα ωραία και με το Villa Liverpool 2-1 στο 71ο λεπτό, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι, διαφημίσεις και επανέρχομαστε.

0: 100,3.
1: Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για ακόμη 45 ημέρες την παύση των εχθροπραξιών προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στις συνομιλίες, ανακοίνωσε το State Department. Πάντως, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους στην πόλη της Θήρου, στο νότιο Λίβανο, να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, εν ώψη πληγμάτων που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν σήμερα στην περιοχή. Το Ισραήλ τώρα προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος σημειώνοντας ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του από το προεδρικό αεροσκάφος, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις δεκαετίες πίσω, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλο. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε εναπλία κυβέρνητος στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε η έρευνα από το ΓΕΙΘΑ και την ΕΥΠ σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ. Προσήχθη για να καταθέσει ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που έχασε τη ζωή της το απόγευμα μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας 7ο ορόφου στην Καλλίπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: Bwin Sport FM 94,6.

εμένα εδώ μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή? Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναντήρηση μου φέρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, αιτία,

0: ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Να ευχαριστήσω θερμά το φίλο που μου έστειλε το βιντεάκι στο YouTube με, την, με το skin routine του Μαλούμα, το δεκάλεπτο βιντεάκι. Θα το ρουφήξω μόλις πάω σπίτι. Μου έστειλε να το δω, να απολαύσω
2: έχω
1: την περιποίηση.
2: Έχουν ακουστεί κάπως διάφορα πράγματα που έχεις πει το τελευταίο λεπτό για διαφορετικούς λόγους.
1: Μου έστειλε ένας φίλος ένα βιντεάκι που δείχνει το Μαλούμα να κάνει skin routine, να περιποιείται το δέρμα, να βάζει κρέμες του κτλ. Και λέω, θα το ρουφήξω σπίτι το βράδυ. Τώρα δεν μπορώ να το απολαύσω. Πρέπει να έχω και ήχο. Πρέπει να μπορώ να. Να φοράω λιγότερα ρούχα ενδεχομένως γιατί θα ανάψω. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να είμαι σε μια συνθήκη, ας πούμε, να ψάχνω κερί στο σπίτι. Mm-hmm. Ιδανικά, αν βρω κάπου το κερί της Γκουίνεθ Πάλτρο, ακόμα καλύτερα για να φτιάξω ατμόσφαιρα από το λιλί της Γκουίνεθ. Θέλω να πω, όλα αυτά τα πράγματα είναι μια μυσταγωγία. Δεν είναι απλά. Ναι, ναι. Βλέπω ένα βίντεο, κάθομαι εδώ πέρα με το Γιάννη και τον Τζος, βλέπω το βίντεο. Ωραία.
2: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι.
1: Άλλο να είσαι σπίτι, ναι, ναι, ανάβεις τα κεριά. Χαμηλός φωτισμός, βάζεις το πετάς την τηλεόραση πάνω, ας πούμε, για να το βλέπεις σε πολλές ίντσες. Έχεις το Μαλούμα, ένα τεράστιο Μαλούμα μπροστά σου. Δηλαδή ένα Μαλούμα, μια βοηδοκεφαλή Μαλούμα μπροστά σου.
2: Και σχεδόν το βιώνεις, πραγματικά. Ναι, δεν είναι βίωμα.
1: Δηλαδή σχεδόν το αρχίζουν και μαλακώνουν τα μαγουλά σου. Δηλαδή βάζει εκείνος κρέμα και μαλακώνουν τα δικά σου μάγουλα. Χτυπάς εσύ και πονάω κι εγώ. Οι δύο καρδιές μας αμία. Τα έχει πει ο Σκηνάς.
2: Τα έχει πει και αν τα έχει πει.
1: Γι' αυτό σου λέω.
2: Και αν τα έχει πει.
1: Όχι, ο άλλος, ο πουθενάς, όχι ο Μαλούμας Παιανίας ο δικός μας. Μου στείλε βίντεο με το Μαλούμα των άλλων. Όχι της Παιανίας, τον καλό, το δικό μας εδώ.
2: Όταν σκάσει ο Μαλούμα της Παιανίας θα εξαφανιστούν.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
2: Καταλάβες.
1: Είχες ένας φίλος μήνυμα στην αρχή της εκπομπής.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το έχεις βρει εσύ που ξεκινάς από χαμηλά, από μετά τις 10. Είχε πει ότι στα 36 του απολύθηκε από τη δουλειά του με την αποζημίωση και με το επίδομα μπορεί να βγάλει έναν χρόνο.
2: Ναι.
1: Και τι προτάσεις έχουμε να κάνουμε που να σχετίζονται με την φύση, έγραφε ο φίλος από ό,τι θυμάμαι στο μήνυμα. Mm-hmm. Εγώ θα του έλεγα να περάσει ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι, εφόσον δεν έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις, να κάνει τις εκδρομές, να κάνει τις βόλτες του και από Σεπτέμβρη, επειδή θα βαρεθεί να κάθεται, δεν έχει σημασία αν τον βγάζω τα χρήματα να περάσει ένα χρόνο, επειδή θα βαρεθεί και μετά, άμα καβαλεί Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, μπορεί να είναι και πιο δύσκολο να βρει δουλειά. Να ψαχτεί κανονικά από Σεπτέμβριο για να ξέρεις και λεφτά να βάλει στην άκρη, αυτά που έχει να μην τα φάει όλα, και να ξαναμπεί σε μια φάση πάνω, ξέρεις, εργασίας και τριβής με οτιδήποτε κάνει. Αλλά να κάνει τώρα, ξέρεις, να κάνει 2 μήνες διακοπές,
2: ναι,
1: δύο,
2: ναι, ναι,
1: να το ευχαριστηθεί.
2: Ναι, ναι, ναι, οπωσδήποτε.
1: Αφού τον παίρνει.
2: Οπωσδήποτε. Ο Σκότης Βολάνης λέει το εξής, μεγάλη σχεσολόγη, λέει τα φώτα σας. Σε πρόσφατη συζήτηση παρέας περί παιδιών και τα λοιπά, υπήρξα συμφωνία με την κοπέλα μου περί ηλικίες για οικογένεια και από τότε υπάρχει μια ψύχρα γενική.
1: Ναι.
2: Δεν δίνεις περισσότερες λεπτομέρειες, είναι, ναι, αλήθεια. Δηλαδή ποιος υποστηρίζει.
1: Φαντάζομαι θες να το τρενάρεις εσύ λίγο πιο πέρα ηλικιακά και εκείνη το βλέπει λίγο πιο κοντά ηλικιακά, φανταζόμαστε.
2: Αλλά έχει σημασία και σε τι ηλικία βρίσκεστε τώρα.
1: Ναι.
2: Δεν χρειαζόμαστε κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω για, ναι, για να πούμε, θα έλεγα. Κάτι περισσότερο, ναι, γι' αυτό.
1: Παρ' όλα αυτά, αυτό εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της κουβέντας που κάνουν τα ζευγάρια, ας πούμε, όταν έχουν μια σχέση πολυετή, τέλος πάντων, δεν είναι στις 3 μηνών, και φτάνεις και σε μια ηλικία που βλέπεις μετά αν η ζωή σου και το μέλλον σου είναι με αυτόν τον άνθρωπο ή όχι.
2: Ναι.
1: Κάνεις μια κουβέντα. Φαντάζομαι δεν έχει γίνει κουβέντα για να υπάρχει ψύχρα, υπάρχει ψυχρασία.
2: Προφανώς.
1: Δεν θα γίνει κουβέντα.
2: Προφανώς, ναι. Πείτε καμιά σε καλή σειρά ή ντοκιμαντέρ, όχι απαραίτητα αθλητικό.
1: Σειρές πολλές καλές τώρα, ξέρω εγώ.
2: Πού να ξεκινήσουμε, τι έχει, δεν μας λες και τίποτα τώρα, τι έχεις δει.
1: Παιδιά, θα κάνουμε, θα ασχοληθούμε τις επόμενες μέρες που έχουν τελειώσει τα αγωνιστικά και θα έχουμε απλά. Θα μπορούμε να κάνουμε κουβέντες και για σειρές και για ταινίες και να μας πείτε κι εσείς και να σας πούμε κι εμείς. Γιατί τώρα ξέρεις, είναι και καλοκαίρι και βέβαια υπάρχει το καλό πια, τουλάχιστον ως προς τις ταινίες. Ότι βγαίνουν το καλοκαίρι καλές ταινίες. Δηλαδή βγαίνουν blockbusters. Δηλαδή η Οδύσσια θα βγει μέσα στην τάλα του καλοκαιριού. Δεν είναι αυτό που γίνονταν παλιά. Όταν ήμασταν εμείς νέοι, που το καλοκαίρι έπαιζε μόνο επαναλήψη των ταινιών που έπαιζε το χειμώνα.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα κανονικά υπάρχει ροή και βγαίνουν καλές ταινίες μέσα στο καλοκαίρι. Σειρές λιγότερο είναι η αλήθεια. Βγαίνουν το καλοκαίρι. Α πούμε, Ted Lasso θα βγει τον Αύγουστο. Για κάποιο λόγο. Αλλά γενικά οι σειρές τελειώνουν αυτή την περίοδο. Οι περισσότερες. Μάιο, άντε αρχές Ιουνίου. Τελειώνουν και ξαναξεκινάνε μετά από το Σεπτέμβρη. Αλλά θα την κάνουμε την κουβέντα τις επόμενες μέρες. να μας στείλετε και εσείς προτάσεις, να πούμε και εμείς τα δικά μας.
2: Ένας φίλος, πάντως γενικά ο επαγγελματικός αθλητισμός έχει κουράσει σε όλα τα επίπεδα, την τοξικότητα μέχρι την υπερπροβολή του και το πόσο επηρεάζει πλέον τις κοινωνίες. Λέω ότι παρότι είναι λίγο γενικό αυτό που γράφεις, έχει μια βάση. Έχει μια βάση για συζήτηση αυτό.
1: Ο Κοροπαλάσιος λέει: φίλε, ναι, πήγαινε διακοπές στην Κρήτη είτε στην Καλαμάτα. Αν σου αρέσει η φύση, γίνει αγρότης μετά. Μπορείς να ξεκινήσεις κάποιο είδους καλλιέργεια. Όπως π.χ. χόρτα, για χορτόπιτα. Έτσι. Mm-hmm. Όχι κάτι άλλο.
2: Σε σχέση με την αναφορά σου και το πέναλ της Celtic, έχουμε το μήνυμα: εδώ Εδιμβούργο, καταδικάζουμε τη βία και όπου σε βρούμε θα καλοπεράσεις. Το Heart of Midlothian είναι ψηφιδωτό στο Royal Mile. Εκεί που κρεμάγανε τους κατάδικους. Το ξέρεις ή θα στο ξαναφιξάρουνε. Mm-hmm.
1: Ξεκάθαρος.
2: Mm-hmm. Χάρης Πρόχτερ λέει ότι η μεγάλη αδικία που δεν μπήκε στο τελικό το 86 πολύ να με το Wagon Lee. Mm-hmm. Τραγουδάρα.
1: Έχει πολύ καλή φύση στη Ρουμανία. Βουκουρέστι, Old Town, Just Saying στον φυσιολάτρη φίλο. Mm-hmm. Να μην χαλάσει τα λεφτά σε βλακία, θα πάω να δουλέψει. Λέει κάποιος, δεν θέλει να δουλέψει. Θέλει να λέει να του παίρνει και ένα χρόνο να κάτσει. Mm-hmm. Το βλέπω, δεν θέλει να δουλέψει τώρα. Τώρα που μιλάμε, δεν θέλει να δουλέψει. Μπορεί να θέλει μετά.
2: Μεγάλη αλήθεια, όταν μια ομάδα τρώει γκολ και η κάμερα δείχνει στον πάγκο της, ο προπονητής πίνει νερό, πλαστικό μπουκαλάκι.
1: Από πού να πίνει, παιδιά, από σαν πανιζέ ποτήρι. Τι έκανε.
2: Έλατε.
1: Έλα στο χωριό μου, στον Κλίνοβο Καλαμπάκας, να βοηθήσει τους βοσκούς να αρμέξουν. Πίστεψέ με και δεν θα χάσεις.
2: Μάλιστα, ωραία. Υπάρχει ελπίδα κάποιος να βγει από το friend zone?
1: Ναι. Όχι μεγάλη, υπάρχει.
2: Ναι, όχι μεγάλη.
1: Ναι,
2: ωραία. Όσο περισσότερο καιρό είσαι στο friend zone, τόσο πιο δύσκολο είναι.
1: Ναι, αλλά αν είσαι
2: την άλλη,
1: εκεί πέρα
2: πρέπει
1: γύρω,
2: να κάνεις ένα ντους.
1: Αν είσαι εκεί πέρα γύρω μου λοχτά, μπορεί να εκμεταλλευτείς κάποια, ας πούμε, ευκαιρία, κάποια ερωτική απογοήτευση, κάποια στιγμή που θα είσαι αυτός που θα κοιτάξει, θα είσαι ο πρώτος που θα βρει μπροστά της. Λέω, δεν ξέρω.
2: Είναι το γυναικείο, πήγαμε άλλον, αλλά σκεφτόμουν εσένα, αντίστοιχο του αντρικού, μαζί της ήταν κάτι σαρκικό, εσένα αγαπώ.
1: Θα λέει ο φίλος ότι μην τα έκανε όλα αυτά. Μεγάλες παπάντες όλα αυτά. Μεγάλες παπάντες.
2: Ο Βαρουφάκης είχε πει στο Σόιμπλε τιμή μου όταν το γνώρισε. Ο Μαλούμα της Παιανίας είπε ότι αυτή είναι η καλύτερη ατάκα πεσήματος. Λέτε να είχαμε πεσηματική μεταξύ των ομολόγων.
1: Ναι, ας πούμε σειρά καλή για να βροντίξει. Παιδιά, δεν είναι κριτήριο να βροντίξει τώρα κάποιον τη σειρά. Τέλος πάντων, το Euphoria. Δεν ξέρω. Και το Succession. Τέλος πάντων. Το Euphoria είναι δύσκολη σειρά. Ξεκίνησα, έφτασα μέχρι κάπου και μου σφίξε το στομάχι, γιατί έχει να κάνει με έφηβους, με διάφορα πράγματα που συμβαίνουν, με τις καταθλίψεις τους, με τις καταχρήσεις τους, με σεξ, με ναρκωτικά, με
2: ξέρεις. Και την άφησες?
1: Την άφησα γιατί όταν ξεκίνησα να τη βλέπω, ήταν η φάση που ο γιος μου Μιχάλης ήταν στην εφηβεία και αυτό το πράγμα προκάλεσε μια δυσφορία. Το τι γίνεται, ξέρεις, το δεις τώρα, ναι, παίζει η Σίδνεϊ Σουίνι και τα μπομπόνια της και παίζει και γίνεται, ξέρεις, το δεις τώρα, ναι, παίζει η Σίδνεϊ Σουίνι και τα μπομπόνια της και παίζει

0: προσωπημένα, ναι, μπορεί και να τη δοκιμάσω ξανά να τη δω.
1: Όχι, Ρούνε και Λαβίν, δεν είναι μεγάλη αλήθεια ότι όταν ο διαιτητής δείχνει το ρολόι του θα κρατήσει καθυστερήσει, τότε πάντα κρατάει 2-3 λεπτά λιγότερα από ό,τι θα έπρεπε.
0: Όχι,
1: όχι, δεν ισχύει αυτό. Λέω Ρακούν Αγκουέρο, σκεφτόμαι αυτήν την εβδομάδα, επειδή έχω πολύ καιρό να το κάνω, να πάω θέατρο με ένα φίλο μου και συνειδητοποίησα κάτι το οποίο υπάρχει σαν πρόβλημα εδώ, αλλά σήμερα το βρήκα μπροστά μου και θέλω να το μοιραστώ. Γιατί όλα είναι πια sold out? Γιατί άμα θες μες τη βδομάδα να παρακολουθείς κάτι ψυχαγωγικό για τους XY λόγους, πρέπει να κλείσεις τουλάχιστον 3 εβδομάδες ή και ένα μήνα πριν για να έχεις τη δυνατότητα να πας? Είναι ανάγκη του κόσμου να δίνει στα social media και να προσπαθεί να πείσει τους ανθρώπους γύρω του ότι περνάει καλά και θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό? Είναι σαν μια κίνηση marketing από το εκάστοτε σχήμα του show που κάνουν πετυχημένο? Το παράδοξο όλη αυτή την ιστορία με τα sold out είναι ότι παρότι η ποιότητα ζωής και το βιωτικό επίπεδο δεν έχει αλλάξει σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όλες οι παραστάσεις, όσο πιο πολύ ακριβένουν, τόσο περισσότερα sold out κάνουν. Και όχι μόνο δεν μπορείς να δεις την παράσταση που επιθυμείς την εβδομάδα που έχεις χρόνο και διάθεση, αλλά πρέπει να περιμένεις και καιρό σε σημείο που να ξεχάσεις ότι έχεις κλείσει εισιτήριο για να τη δεις. Δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αν είναι σημείο των καιρών, αλλά ειλικρινά φτάνει με αυτή την επίδειξη χαρά στα social media και τις sold out παραστάσεις. Αφήστε μας να ζήσουμε. Ισχύει για το θέατρο, πρέπει να πω αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν είναι θέμα επίδειξη στα social media όταν όσο θέλει να κλείσει να πάει να δει μια παράσταση στο θέατρο, ας πούμε. Δεν είναι το κάνει για την ποζεριά. Υπάρχουν καλά έργα. Το λέμε ότι μετά την περίοδο του lockdown το θέατρο πήρε τα πάνω του και διατηρήθηκε στα πάνω του και τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν καλές παραστάσεις, υπάρχουν παλιά έργα που παίζουν για πολλά χρόνια, υπάρχουν καινούργιες παραστάσεις. Μια χαρά το βρίσκω αυτό. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Λογικό είναι να υπάρχει ζόρι.
1: Yeah.
0: Τι να κάνουμε, να είναι τα θέατρα άδεια και να λέμε «Α, τι καλά είναι άδεια τα θέατρα και βρήκα εισιτήριο». Λοιπόν, τρίτο γκολ.
1: Τέταρτο γκολ εννοείς.
0: Συγγνώμη. Πότε πήγε ο τέτοιο και το χάσαμε?
1: Κόστα μου, εντάξει.
0: Τέταρτο γκολ λοιπόν η Βίλα. Αλλά ο Σλότ κάνει σχέδια για του χρόνου κι αυτός. Ωραία, μια χαρά.
1: Σκεφτείτε το μέγεθος του σοκ που προκάλεσε τον κύριο Κώστα Σειρά ώστε να πει όχι σε ένα ζευγάρι καλά φουσκούνια.
0: Εντάξει, δεν είμαστε και στερημένοι στη ζωή μας, ενώ και τηλεοπτικά και κινηματογραφικά πια. Ξέρεις, δεν είμαστε στις εποχές, ας πούμε, του 60 και του 70 που έβλεψε εγώ τη Λάσκαρη ή τη Ζέτα Θεοδόρου και ρε φίλε, που λέγανε οι γονείς, αμάν ρε παιδιά, τι έχουμε εδώ πέρα. Δεν είναι, όχι. Λέει κάποιος, μένω σε βορειοευρωπαϊκή πρωτεύουσα και όντως η κοινωνική ζωή θέλει προγραμματισμό. Είτε ένα καλό εστιατόριο ή μια καλή παράσταση, όταν γίνει δημοφιλής, θα έχει μεγάλη ζήτηση. Και οι διακοπές, οι καλοκαιρινές θέλουν προγραμματισμό, παιδιά. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας, σε πολλά νησιά.
1: Να.
0: Πολύ προγραμματισμό όμως. Δηλαδή, προγραμματισμό για το φαγητό, προγραμματισμό για την παραλία, για την ξαπλώστρα. Θέλει πολύ προγραμματισμό.
1: Να. Ναι, το βιντεάκι Αλεξάνδερ Πλάτς στο Λούμπεν για τα sold out, με θέματα sold out, το οποίο δεν έχει τίτλο για sold out, έχει τίτλο νομίζω Φασέι, για τους Φασέους λέει κάτι, Φασέι αυτή μας, είναι εξαιρετικό, είναι αρκετά μεγάλο, αλλά είναι εξαιρετικό, ναι, να το δείτε.
0: Μεγάλη αλήθεια, όλοι οι influencers κληρώνουν δώρα πάντα πλούσια, λέει ο Κούτσο Γκονζάλες. Πάντα πλούσια, βεβαίως, παιδιά.
1: Λοιπόν, ο Καβλάντον Όρος έχει στείλει έτσι ένα αρκετά έτσι, προσωπικό έτσι, μήνυμα. Λέει πριν καμιά 20 χρόνια στο γυμνάσιο, ανακάλυψα ένα παλιό καστοφωνάκι του πατέρα μου και συνειδητοποίησα πόσο μου αρέσει το ραδιόφωνο. Για κακή μου τύχη, η περίοδος αυτή ήταν ακριβώς όταν φύγατε από το Ραδιομέγαρο και πήγατε στο Sport FM που δεν τον πιάναμε στο Αίγιο. Έτσι αρκέστηκα στο Δημήτρη Σταρόβα και το Μάκη Προβατά, και όταν ανοίγαν οι γραμμές, τον Πέτρο Μαυρογιανέδη, το Θέμη Κέσσαρ και νομίζω το Θανάση Ασπούλια. Παραπάνω παράγραφος χρησιμεύει συνέχεια της ιστορίας, καθώς ένα βράδυ, νομίζω το 2007, έχετε σκάσει μύτη στο Ραδιομέγαρο και έχετε μπει στο στούντιο με εμένα που προφανώς δεν είχα ιδέα μέχρι τότε να στείλω τι είναι τσαούς στην Εβαϊμάκη και τι είναι Fight Club. Ένα μήνυμα που σήμερα ακούγεται τρολάδικο και rage bait, αλλά πριν το ίντερνετ, αλήθεια, δεν είχα την παραμικρή ιδέα. Θυμάμαι είχε διαβαστεί και μετά οι διάφοροι μίστες μου απαντούσαν όπως έπρεπε. Η αγάπη μου για το ραδιόφωνο με έσπρωξε αφού σπούδασα μετάφραση στην Κέρκυρα, στην απόφαση να κάνω μια απόπειρα να το κυνηγήσω. Και το ακαδημαϊκό έτος 15-16 με βρήκε στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ με δάσκαλο τον κύριο Κώστα και συμφοιτήτρια και φίλη μεταξύ άλλων και γνωστή επώνυμη παδότη της Αστρίδης του Λάντων στη Βαλεντίνα. Μάζε την περίοδο πάρει σε ξανά εκπομπή μου στο Sport FM κάνοντας πρακτική για λίγους μήνες, ένα βράδυ πριν πείτε στο στούντιο, χωρίς και σας έχω σφίξει το χέρι. Κάπου έχω και μια selfie με τον γκουρού. Κάτι στείλες mail τώρα για να το πεις αυτό. Καθότι έχω γνωστές που είναι φαν του και ήθελα να φλεξάρω χρόνια πριν εφευρεθεί ο όρος. Τα χρόνια μπορεί να πέρασαν και εν τέλει να μην ασχοληθεί με το αντικείμενο, αλλά η αγάπη για το ραδιόφωνο παραμένει. Συνολικά δηλώνω φαν της εκπομπής από το 8-9, οπότε όταν και βάλαμε ίντερνετ στο σπίτι και μπορούσα πια να ακούσω. Παρ' όλα αυτά, από πέρσι ξεκίνησα μια άρεση τεχνική προσπάθεια παρέα με ένα φίλο, ένα

0: podcast στο Spotify που κάνουμε το χαβαλέ μας για Φόρμουλα 1 με reviews αγώνων, θεματικά επεισόδια κτλ. Το καμάρι μας την ημίσκληρη γόμα, έτσι λέγεται. Mm-hmm. Ο λόγος για τον οποίο στέλνω το παρόν mail όμως δεν είναι το δικό μου podcast, αλλά ένα επεισόδιο guest που έκανα στο podcast 2 φίλων με αφορμή τη Eurovision. Ο ένας μάλιστα τη χάνει και ακροατή με το ψηφοδέλμα τα πάντα ζαϊρή. Και μόνο που φτάσει μέχρι εδώ και γίνει με ένα μαρκέρι, είχε καλή επιτυχία στον Ακύλα μας και τα λοιπά, στην παρέα μου κτλ. Αυτά λέει ο Καβλάδων Όρης. Μάλιστα.
1: Να είναι καλά. 4-2 η Λίβερπουλ μειώνει με τον Φαντάικ. Λοιπόν. Τι άλλο λέμε. Προγραμματισμό, βλέπω εδώ διάφορα, ναι και τα λοιπά.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Ντεμπέλα Τσάου που μας έχει στείλει μια φωτογραφία από ένα. Τι είναι, ξενοδοχείο είναι. Ξενοδοχείο πρέπει να είναι. Βλέπω αραβική γραφή, άρα σε κάποιο αραβικό κράτος ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Το ξενοδοχείο λέγεται Μεράκι. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Μάλιστα.
0: Τεράστια. Ταμπελάρα τώρα, έτσι, όχι. Mm-hmm. Ναι. Βλακίες.
1: Λέει ένας φίλος, 6 φορές προσπάθησα να πάω θέατρο σε μεγάλο κλασικό κωμικό, αλλά φαίνεται πως οι αθλητικοί παραγωγοί έχουν πάρει όλα τα διαρκείας και παίρνω απόσταση από το μήνυμά μου.
0: Δεν καταλαβαίνω τώρα.
1: Εγώ κάτι υποψιάζω, κάτι ανθίζομαι, αλλά τέλος πάντων. Mm-hmm.
0: Κύριε Γιάννη, θέλετε να γίνετε το ακυβέρνητο μου ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά και εγώ η λευκάδα σας, Μαρία Νταβαντούρη, ψυχηρό φύσιο. Τι είναι αυτό που λέει, έχετε δει CHITP ή OBX?
1: Συγγνώμη.
0: Τι είναι το CHITP, TSITP ή OBX?
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: CHITP. Κάτσε εδώ τι είναι. Το καλοκαίρι που ξύπνησα όμορφη. Είναι ακρονίμβο. The summer I turned pretty.
1: Ναι. Όχι, δεν το έχω δει.
0: Μάλιστα. Συγγνώμη, βαριώσου να γράψεις το όνομά των σειρών και μας τα στέλνεις.
1: Μεγάλο είναι αυτό. Είναι αλήθεια, ναι. Μεγάλο.
0: Και το OBX τι είναι? Outer Banks.
1: Ναι.
0: Δράμα 4 σεζόν. Μάλιστα. Όχι λοιπόν.
1: Δεν τα έχουμε δει, όχι.
0: Όχι λοιπόν. Γιατί σε οποιαδήποτε ταινία ή σειρά, όταν εμφανίσει μικρόφωνο που τα γνωστά θα το πιάσει και αυτό θα σφυρίξει. Θα μικροφωνήσει εννοείς.
1: Ναι.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει, ναι. Κύριε Κώστα, καλύτερη ατάκα πεσήματος σε ελληνάδικο, σε Cougar Milf 35-40.
1: Έχουμε πει ποτέ εδώ πέρα ατάκες πεσημάτως. Ναι, συγγνώμη κιόλας δηλαδή, 25 χρόνια.
0: Έλατε. Μια φορά δηλαδή. Όχι, ατάκα.
1: Ατάκα πεσήματος να πούμε. Είναι δυνατόν. Να τις ξέραμε, να τις λέγαμε εμείς. Δεν θα τις μοιράζω. Αλλά υπάρχουν ατάκες πεσήματος συγκεκριμένες που δουλεύουν για όλους. Ούτε καν.
0: Πραγματικά ούτε καν.
1: Δεν ξέρω καθόλου τι γίνεται τώρα και πώς γίνεται το φλερτ και το πέσιμο πλέον σήμερα στα πιτσιρίκια. Στη δική μας την εποχή, όταν κάποιος έβλεπε και θέλει να πάει να μιλήσει, έπαιρνε δύο σπινάκια στο χέρι και πήγαινε και πήγαινε την κουβέντα. Κάπως έτσι γινόταν. Αυτό ήταν τότε. Δεν ξέρω αν γίνεται ακόμα σήμερα, αν υπάρχει αυτό ή τέλος πάντων υπάρχει μια άλλος τρόπος ή υπάρχει μια δυσκολία ή δεν ξέρω.
0: Γκουρού, πήγα στο φυτώριο, αλλά δίλιασα. Έφυγα με μια γλάστρα πεπερόνια, όπως την είπε η κοπέλα. Θα ξαναπάω και θα πάω κατευθείαν για την νίκη.
1: Πώς είπε, πεόνια. Ίσως.
0: Πεόνια μπορεί, πιο πιθανό. Mm-hmm. Πιο πιθανό.
1: Μήπως έχει ένα συμβολισμό, αν αναλύσεις την λέξη πεόνια, σπάσεις σε κάποιες συλλαβές, μήπως σου πέρασε κάποιο μήνυμα mm-hmm. ενδεχομένως. Κάποιο πεόνιο μήνυμα. Mm-hmm. Δεν ξέρω.
0: Επίσης θα σου πω ότι ανήκει στην ίδια οικογένεια με την Ραγκούλα, για να λέμε πάρα ωραία ονόματα. Μεγάλη αλήθεια, κι όμως είμαστε ακόμα εδώ, αρκετοί, παλιοί και νέοι. Και θα έρθουν κι άλλοι. Κάποιοι φύγαν, αλλά πλέον έχουμε και την K-pop. Βάλτε ένα. Δεν ξέρω αν κλείνει έτσι το μήνυμα ή θέλει να γράψει και κάτι άλλο.
1: Ναι. K-pop για τους BTS πηγαίνει, στην κουβέντα που κάναμε νωρίτερα. Η κορεάτικη pop.
0: Ναι.
1: BTS, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν τη συνέχισαν ποτέ την κουβέντα. Και το κατά πόσον η BTS είναι αυτή τη στιγμή μεγαλύτερο μέγεθος από τη Μαντόνα ή από την Σακύρα. Θα το συζητήσουμε ενδεχομένως κάποια άλλη στιγμή.
0: 35-40 Χαρβά δεν είναι Cougar Milf. Σύρε πίσω στον υπηαγωγείο. Έχω τέτοια μηνύματα. Ναι. Κύριε Κώστα, γιατί στη φωτογραφία δίπλα στον web player στο site είστε σαν τον αυστηρό καθηγητή μαθηματικών που επιτηρεί στις Πανελλήνιες? Σας απαγόρευσαν μήπως να βγάλετε τον φυσικό εστιασμό σας?
1: Παιωνία του η μνήμη, λέει κάποιος για τον φίλο νωρίτερα.
0: Και έκανε κόλμπερ, ποιος ανέβγε στην ροφή του κτίριου και πετούσαν καρέκλες και καρπούς για λέμε στόχο το σήμα του καναλιού.
1: Προφανώς ήταν τώρα. Δεν τελειώνει ο Κόλμπερτ από το κανάλι και έχει φωνάξει και όλους τους υπόλοιπους που κάνουν late night σε μια εκπομπή. Και κάπου τον είδα και με το Letterman. Γενικά, επειδή τελειώνει πια η εκπομπή του. Οπότε φαντάζομαι θα κάνω τίποτα καφρίλες, τίποτα χαβαλέτες.
0: Ναι. Ωραία είναι αυτά. Λέω ο Νίκος Ριζιόγαλας, είπε όλο στην 35-40 ετών κούκαρ και έχει τρελαθεί η Ριζιογάλαινα και έχει κατεβάσει ό,τι κατήλ υπάρχει.
1: Δίκιο έχει τώρα, εδώ που τα λέμε.
0: Ναι. Ατάκα πεσήματος σε κούγκαρ είναι το γεια σου τίγρη και γυρνάει ο Μελισανίδης.
1: Άλλος είναι να δοκιμάσει το όμορφη, δεν είναι η ζωή Κατερίνα. Αν του πει βέβαια η άλλη καλή είναι, τότε κάτσε μεταβολή και φεύγεις. Καλή είναι.
0: Είχες με τον άνθρωπο τη ζωή σου ενδεχομένως.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, πόσο τιμά. Επίσης, κύριε Γιάννη, συγγνώμη για να είμαστε στο ίδιο μήκος σχήματος. Επίσης, κύριε Γιάννη, εσείς γιατί στην ίδια φωτογραφία δίπλα στο web player στο site έχετε πόζα άσβερ κουδίμετρου που κάνει πόρτα σε nightclub? Γιατί είμαι?
1: Τι από όλα αυτά? Βάλτε σε μια σειρά και πες μας τι από όλα αυτά.
0: Πόσο τιμά απάλευτο συφάνταρο, ο οποίος στην καραντίνα έλειωσε τόσο πολύ κορεάτικες ταινίες που πλέον είναι διεθνώς αναγνωρισμένος κριτικός κορεατικών ταινιών.
1: Μπράβο του.
0: Αναρωτιέται το φίλο μου την Ντάνκαν.
1: Μπράβο του.
0: Μα πόσες μπορεί να είδε, ρε φίλε, δηλαδή, για να έγινε αναγνωρισμένος κριτικός?
1: Όλες.
0: Πόσες μπορεί να είδε που δεν τις έχει δει ένας κορεάτης κριτικός κινηματογράφου?
1: Φαντάζομαι για τους εκτός Κορέας μπορεί να μιλάει, επειδή να τους εξηγεί στο δυτικό κόσμο να μπορεί να γράφει κριτικές. Γιατί οι Κορεάτες, γράφουν οι Κορεάτες τα κορεάτικα. Κάποιος πρέπει να γράψει για τους υπόλοιπους ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη, ξέρω εγώ, που θέλουν να δουν μια κορεάτικη σειρά.
0: Σωστό. Αύριο τι θα κάνετε χωρίς εμάς? Θα δείτε τη Eurovision όπως θα τη δούμε κι εμείς.
1: Ναι, και εμείς χωρίς εσάς. Και για μας δύσκολο είναι.
0: Ναι.
1: Ωραία περνάμε εδώ πέρα. Δηλαδή στέλνετε και τα μηνύματα, πλάκα κάνουμε, ωραία είναι. Τι να κάνουμε? Την καρδιά μας πέτρα θα κάνουμε όλοι.
0: Άφες αυτές κουγκαρίδας τυπιούση. Δάσκαλε, κοπέλα μου πρότεινε να βγούμε, την άλλη μέρα το πρωί με ακυρώνει. Το επόμενο σουκού, λέω εγώ, με ακυρώνει πάλι και τώρα τίποτα. Έχει όρεξη? Όχι, δεν έχει όρεξη. Συγγνώμη,
1: φαίνεται...
0: συγγνώμη που απαντάω εγώ, αλλά είναι σαφές. Νομίζω ότι είναι σαφές.
1: Επέκταση μου,
0: ναι,
1: λέει ο Κάρη,
0: ναι, δύο
1: πάει
0: χρόνια,
1: για
0: δύο χρόνια,
1: ναι,
0: δύο
1: και
0: χρόνια.
1: Δικαίως, λέω, και πολύ δικαίως.
0: Δύο χρόνια, λέει. Λοιπόν, τελείωσε το Βίλα Λίβερπουλ 4-2, άρα τρεις βαθμούς μπροστά η Βίλα, μεν... αλλά με σοβαρό κίνδυνο να ισοβαθμίσουν εκ νέου την τελευταία αγωνιστική, λόγω. Και αν ισοβαθμίσουν εκ νέου, η Λίβερπουλ την έχει στην ισοβαθμία τη Βίλα. Οπότε υπομονή. Λοιπόν, άλλο ένα παιχνίδι και το τελικό του Europa.
1: Ναι.
0: Για να δούμε τι θα γίνει πραγματικά.
1: Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Γιώργο Γιαννίση. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Καλή Eurovision. Με την νίκη.
0: Αυτό βασικά.
1: Με την νίκη.
0: Αυτό βασικά.
1: Και θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα.
0: Να είμαστε εδώ τη Δευτέρα για τα πανηγύρια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λέω εγώ και την.
1: Θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα.
0: Και τη δίκαιη είμαστε... κριτική μας.
1: Θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα γιατί είμαστε για τα πανηγύρια ούτως ή άλλως.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Θα είμαστε εδώ ούτως ή άλλως. Αν είμαστε εδώ πέρα και με καμιά νίκη στην Eurovision, ακόμα καλύτερα θα είμαστε. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρει.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Ο Παναθηναϊκός άκτονιξε 99-75 τη Μύκονο στο Telecom Center και έκανε το 1-0 στην προνηλική σειρά των play-off της Stoiximan Basketball League. Θα φύγω όταν ο κ. Γιανακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα, δήλωσε ο Εργίνα Ταμάν, που χαρακτήρισε αποτυχημένη σεζόν μετά τον αποκλεισμό από το Final Four. Σκάσε και ασχολήσουμε την ομάδα σου. Έχω 3 Ευρωλίγκες, η απάντηση στον πρόεδρο της Χάπολ Τελαβίβ, με αφορμή το σχόλιο του μετά το 5ο μας με τη Βαλένθια. Γεύμα στο Μάριο Ηλιόπουλο, παρέστησαν οι ποδοσφαιριστές της ΣΑΕΚ. Παρουσία των Μάρκο Νίκολης, Χαβιέρη Μπάλτα και Μινάλης Άνδρου. Με ανοιχτή προπόνηση στην Όλγουινα Αρένα θα ολοκληρωθεί σήμερα η προετοιμασία για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ανοιχτό για το επιθετικό δίδυμο, ισχυρή υποψηφιότητα του Περέιρα για δεκάδα. Το τελικό του πλάνο για τον αγώνα με την Άκη Νέα Φιλαδέλφεια θα καταστούν ο προπονητής του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Αυξημένες ελπίδες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Ποντένσε. Στην σημερινή τελευταία προπόνηση θα κριθεί η ετοιμότητα του ΕΣΕ. Την τελική ευθεία προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό επιστρέψει στο βασικό σχήμα ο Ζαφίρης που εξέτησε την τιμωρία του. Δίλημα για το οποίο εκ των οσδού εφημεϊτέ θα είναι ο παρτενέρ του στα χάφη. Η ομάδα της ΚΑΠΑ 19 άνοιξε 1-0 την αντίστοιχη του Άρη στον τελικό κυπέλλου και έκανε τον ντάμπλ. Να κλείσουν με νίκη τη σεζόν θέλουν στον Παναθηναϊκό που προετοιμάζονται για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο κυκλισμένο των θηρών Απόστολος Νικολάης. Με τετράδα στην άμυνα θα παραταχθούν οι πράσινοι για τους οποίους δεν υπολογίζονται οι Κάτρι Σάντσες, Μπακασέτα, Σίγκασον, Πελίστρι, Γετβάι, Ντέσσερς και Σισοκό. Χωρίς Κουρνία, Μιλουτίνοφ και Γουόκα, για λόγους της εικόνας θα ξύψει η αποστολή του Ολυμπιακού στη Ρόδο για το, αποψινό δεύτερο παιχνίδι της προημιτελικής σειράς στον πλοίο της Σίγμαν Basketball League με τον Κολοσσό. Από την άλλη επιστρέφουν Βεζέγκοφ και Χολ. Καλά νέα για τον Άρη με Πέρες και Σούντμπεργκ, οι οποίοι συμμετείχαν σε μεγάλο μέρος της κανονικής προπόνησης ενώ ώψη αναμέτρηση με το λεβαδιακό θεραπεία για Φαμπιάνο. Αν μείνω την επόμενη σεζόν θα κάνω τα πάντα για την ομάδα, το μήνυμα του Ράτσι. Γεια στον Βίλα, επικράτησε 4-2 του Λίβερπουλ στον Βίλα Πάρκ, το παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής στην Πρέμιερ και πήρε προβάδισμα για την 4η θέση με 62 πόντους, 1-2-59 των Ρέντς. Τον Ολυμπιακό έχει ξεφαβορήσει ο μεταξύ του τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας ο προπονητής Φενέρ Σαρούνας Γιασκεβίτσιος, μιλώντας στην Media Day. Ωστόσο, αν είμαστε με τη σωστή νοοτροπία και ψυχική κατάσταση, μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα, τόνισε ο 50χρονος Λιφανός. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε 9 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αυτεράδιο.
10: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Απαγορεύεται λέει και να μπεις με διάφορα αξεσουάρ τα οποία πουλάνε Μητροπολίτης Πειραιώνα. Μητροπολίτης Πειραιώνα.
12: Έχω το λόγο κύριε, πάμε.
13: Ιδού. Εσύ το βιολί σου βιολάκι.
11: Πουλάνε Μητροπολίτες.
14: Στο καλλιτεχνικό Πατιζάν. Πατιζνάς. Στις 2 Παντέρατο παίζουν Ρόδος Ρόδος.
15: Τι κολάρα έβαλε ο
16: Συντονισμένοι στους 94,6, χρειαζόμαστε από τον εκάστοτε ραδιοφωνικό παραγωγό να ενημερώσει με ευχάριστη διάθεση τους ακροατές του για την υπηρεσία.
17: Σημαίνει ότι πρέπει να ματώσεις αίμα για να περάσεις.
18: Α, ανατριχιάσαμε.
17: Να την περάσει ο Ολυμπιακός.
18: Ο Κωστάκης.
19: Μας στέλνουν διάφοροι, στέλνουν και δισογραφικές ειδήσεις. Δισογραφικές ειδήσεις, καλό γράφος.
20: Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, αφού ο Αντέρας...
21: Βγαίστε παιδιά νερό με το όζον, να δείτε τα καλύτερα έντερα.
20: Ο Αντέρας, ο Αστέρας έχει βγάλει αντίδραση.
22: Μελλοντικά θα γουγκλάρουμε πότε πέθανε και θα το βρίσκουμε σε δύο ημερομηνίες διαφορετικές.
23: Τώρα το έχει ανακοινώσει ο ίδιος όμως, οπότε δεν είναι...
21: Νικολάκη!
23: Η οικογένειά σου
22: στο Twitter. Δεν ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπες, φίλε. Ήταν λίγο μακάβριο.
23: Συγγνώμη. Άμα ήταν ο Στέφανος, θα μου είχε βάλει ήδη την καμπάνα. Η οικογένειά του. Ναι, ευχαριστώ πολύ.
22: Έχει ανακοινώσει ο ίδιος.
23: Παναγία μου.
22: Ανατριχύλα.
18: Ανατριχιάσαμε.
23: Πα.
18: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα, θα τα λέμε.
23: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Wings Sport FM.
24: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel!

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 8 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένος ο πηγούνις Πορεφέμ στο 94,6 μέρα κλείσει αντίπαση. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι που θα έλεγε και ο Νιόνιος, αν δεν είχε άδεια. Ωραία άδεια κόλλησε. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή. Επειδή θα βγει, ας πούμε, και σήμερα πιστεύω. Δευτέρα μπορεί να έχει. Να είναι λίγο μπουκωμένος. Παλιό ωραίο Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή, Δευτέρα, να πάμε Τρίτη. Τελείωσε, φεύγει και άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, 95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας για να σας βγάλει στον αέρα ο γίγαντας ο Γιώργης, ο Γιαννήσης, με τον οποίο θα περάσουμε εδώ παρούλα το επόμενο δίωρο. Μήνυματάκια μπορείτε να στέλνετε μέσω του site του σταθμού του Big Win Sport FM, εκεί στην ενότητα live. Θα σας ανοίξει ένα παραθυράκι, θα πληκτρολογήσετε το μήνυματάκι σας, το οποίο θα εμφανιστεί εδώ στις οθόνες που έχουμε μπροστά μας. Και όπως λέω πάντα, καλό θα ήταν αυτά τα μηνύματα να μην το στέλνετε καμιά δεκαριά φορές ή και περισσότερες κάποιοι, γιατί χάνονται άλλα. Γιατί τώρα που είμαστε πιο χαλαρά, πιο ήρεμα, μπορώ κάλλιστα να διαβάσω περισσότερα. Να πω την καλησπέρα μου στο Βύρονα από τη Χανιά, του Δεξιάρχη, από τη Μυτιλίνη, το Τέβες. Φίλε μου, αν θα υπάρχει νέο για προπονητή του Παναθηναϊκού τη Δευτέρα που λες καλημέρα, Διονύση. Διονύσης δεν ακούει. Τη Δευτέρα όμως θα σου απαντήσει. Έτσι πιστεύω. Για να μην ξεχνάνε, μου λέει το 20, παίξαμε 18 ευρωπαϊκά, μα 19 παίξαμε τον τελικό. Όχι 18, να ξέρεις φίλε. Δεν λυπεί, έχει πάρει άδεια. Δύο μέρες ο Διονύσης. Και για να ξεκινήσουμε έτσι με ωραία μεγκρίνια, βάστησε μας το ροντινέι εξτρέμ, τώρα μπας και γλιτώσει, ξέρεις, Ολυμπιακός και η διοίκηση τα έξοδα. Τον βάφτισα το πρωί, να ξέρεις. Στην πρωινή εκπομπή με το πώς έπαιξε, ας πούμε, στο τελευταίο παιχνίδι ο Ροντινέι ως εξτρέμ. Και το θέμα δεν είναι να τον βαφτίσω εγώ ή εσύ. Ο Μεντιλίμπαρ του, ξέρω, το είπε στις δηλώσεις. Πρέπει να καταλάβει ότι πλέον είναι δεξί εξτρέμ και όχι δεξί μπακ. Λοιπόν, όχι, δεν θα πάω στους Μέγαντεθ. Ο Μάνας από τη Χερσόνησο με ρωτάει πόσα μέτρα κατεβαίνεις για ψαροντούφεκο. Δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου ψαροντούφεκο και ούτε είμαι και κανένας. Και είμαι και κανένα δελφίνι στο κολύμπ. Λοιπόν, την καλησπέρα στον Αλέξ από τη Φλόριντα. Ο Τόμης από μια βραδινή καλησπέρα από την Κύπρο. Αυτά είναι ωραία μηνυματάκια. Εντάξει, δεν βρήκε εποχή. Όντως να ξέρετε. Καλά, που δεν χρειάζεται κιόλας δηλαδή να. Να δίνουμε έτσι, συγγνώμη που θα ακουστεί κάποιος και λογαριασμό, αλλά έχει ένα οικογενειακό θέμα ο Διονύσης. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα. Στη ζωή υπάρχουν και αυτά. Κι εγώ έχω λείψει. Πολλές ώρες, ας πούμε, Παρασκευή. Λοιπόν, θα το βάλει το τραγούδι αυτό που σας αρέσει. Το βλέπει εδώ ο Γιώργης, ούτως ή άλλως το ψιλοβάζει. Την καλησπέρα στο Στέλιο από το Ήλιον. Ο Κασάμια θέλει να το κλείσω με το Φέρτο. Το Φέρτο είναι της Eurovision τραγούδι. Δεν το έχω ακούσει. Τον πόρο που έχω δει έτσι, ξέρεις, να περνάει πέρα ότι ξέρεις την τηλεόραση να το έχω ανοιχτό και αν την έχω ανοιχτή, είναι που είναι το βίντεο κλίπ σαν βίντεο game. Ναι, μόνο αυτό. Δεν το έχω ακούσει καν. Εάν βγω κιόλας αύριο, εκτιμώ ότι και δεν θα το ακούσω. Αν και μ' αρέσει να χαζεύω τον τελικό στην Eurovision, μ' αρέσει οι βαθμολογίες. Παλαιότερα γινόταν και ο χαμός, δηλαδή ήταν τεράστια χρονική διάρκεια στην Eurovision, γιατί έλεγαν ένα βαθμό, δύο βαθμούς, τα δεχόρα, τρεις, τέσσερις. Ενώ τώρα πάει, βάζει τους πρώτους 7 και μετά πάει στο τέλος. Είσαι η χαρά της ζωής, σ' ακούμε και βασιάχνει το κέφι. Πες μας το μυστικό παλιογραδά, δεν είναι το μαλλί, το κούρευσες. Να διαβαστεί δεν βρίζω, λέει από θόνο. Να είσαι καλά. Κοίτα, γενικά έχω μια φιλοσοφία στη ζωή ότι αν δεν διασκεδάζεις και δεν γελάς και δεν κάνεις και πλάκα, δεν περνάει. Και μην νομίζετε ότι δεν έχω περάσει στραβές. Δηλαδή ότι την έχω βγάλει σάχαρη. Αφήστε αυτά που λέει τώρα ο Δεσύλλας. Βόρεια προάστια και τέτοιες ιστορίες. Αλλά ακόμη και στα δύσκολα, με χαμόγελο και γέλιο μπορεί να περνάνε. Περνάνε πιο εύκολα. Περνάνε πιο εύκολα. Και τα λάθη που μπορεί κάποιος να κάνει στη ζωή του, που μπορεί να είναι και αμέτρητα και χοντρά λάθη. Ναι. Όλα, όλα. Ναι. Εσύ τι ψαροτούφι, μου λέει μόνο για τα λικέρις κάνεις. Και ταξιδιές μου, πιστεύω. Αλλά ναι, θα μπορούσα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να οδηγώ. Θα έλεγα και ιστορίες. Θα ήμουν με το χέρι έξω, το μαύρισμα από τη μία πλευρά, αλλά το απαγορεύεται το τσιγάρο. Παλιά θα καπνίζα. Θα ήμουν, ξέρεις, ανάψε το και τέτοια. Δεν με πάει τώρα στοιχηματικά, είναι μια περίοδο. Θα γράψω αύριο στήλη, και γι' αυτό αποφεύγω. Όταν βλέπω ότι δεν πηγαίνει, παίρνω κάτι ρεπό. Μακάρι να πω εδώ στο φίλο από το Μοσχάτο, σε αυτό που μου γράφει. Ηρακλή, τελευταία περιοδία το Μέγκα, δεν θα τους έχεις δει ποτέ, λέει, πρέπει. Τους είδε τον 97 στη Ριζούπολη. Ο Νάσο από το Ίγκλωστατ. Νάσο μου, δεν τους έχω δει ποτέ. Και γενικά, μπορώ να σου πω ότι συναυλίες μ' άρεσε και πήγαινα πολύ στο Ρόδον. Δεν πήγαινα αλλού. Και μην ξαναρχίσουμε την κουβέντα ότι το Ρόδο δεν έπρεπε ποτέ να γίνει σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι άλλη ιστορία και άλλο θέμα. Και δεκαήμερο έχω πάει, είχε μολόν λαβέ records με ελληνικά συγκροτήματα. Τους Flames είχα δει τότε. Δεν τα ξέρεις, Γιώργη. Δεν τα ξέρεις, είναι και μέταλλο, αλλά δεν τους ξέρεις τους Flames. Λοιπόν, την καλησπέρα στον Βασίλη από τη Γαστούνη. Απλά είναι Πασόκος, λέει, ποιο είναι το μυστικό, λέει, τη ζωή, ρωτάει όλες. Δεν είναι το μυστικό, είναι η φιλοσοφία, φίλε, αλήθεια σου λέω. Πρέπει να γευόμαστε τη ζωή. Και σου λέω κι εγώ, πολλές φορές δεν κάνω και τίποτα. Δηλαδή θα κάτσω στο σπίτι και μπορώ να δω, όπως σας είπα, να δείτε το ντοκιμαντέρ του Βάρντι στο Netflix. Είναι τρομερό. Ξεκίνησα να δω και αυτό για τους Blazers, αλλά νίσταξα. Χθες είπα και 4 το πρωί, 4.30 και δεν γίνονταν για την πρωινή εκπομπή. Ο Γιώργος από τη Νέα Υόρκη, ο Κεφαλονίτης, συμφωνώ ότι με τόσο εξτρέμ που περάσανε θα μπορούσαμε να έχουμε ένα καθαρό εξτρέμ. Και φυσικά και θα αποκτήσει ο Ολυμπιακός. Αν θα γράψω βιβλίο για τον Ολυμπιακό, όχι, γιατί δεν είναι. Αφενός δεν το έχω σκεφτεί, ξέρεις, ποτέ. Και πλέον είμαι σε μια φάση που βαριέμαι να γράφω πάρα πολύ. Ένα τα χρόνια. Πες μας και εμάς για δύσκολη εργασία. Σαντορίνη, ο Μάνος λέει, αν θυμάσαι. Μάνο μου, Σαντορίνη, για θύμισε μου. Θύμισε μου, Μάνο, αλήθεια σου λέω, θύμισε μου. Ηρακλή, και τώρα θα πάμε. Γέμισαν οι γραμμές. Α, έχουμε. Πολύ ωραία. Ηρακλή, που λες, είμαι ερωτευμένος με μια κοπέλα που δυστυχώς μένει στο εξωτερικό. Αλλά την τελευταία φορά που την είδα από κατά, μόνο αυτή σκέφτομαι. Μάλιστα. Είσαι ερωτευμένος. Α, ξεκινήσουμε με τα βασικά. Έχεις φέτο τώρα την καψούρα με σχέση ή χωρίς σχέση? Και η δεύτερη και η κρίσιμη ερώτηση. Εντάξει, στο εξωτερικό. Άλλο είναι να είναι στην Νορβηγία, άλλο να είναι στην Ιταλία ή στη Σερβία, ρε παιδί μου, κάπως. Να το βλέπεις την απόσταση. Τώρα, αν πάμε και σε άλλη Ήπειρο, ας αναπάνε. Με Ζέλσον και τα Ρέμι και Ντάνι Καρφία δεν πάμε πουθενά, τέλος, μάλιστα. Την καλησπέρα στη Γεωργία από την Πάτρα. Πάντα εγώ είμαι εδώ, Γεωργία, ναι. Ο Διονύσης τώρα, αλλά βέβαια τώρα έχει τελειώσει και τ' άλλο του Διονύση. Που έλεγε ότι η Κυριακή έχει τη μετάδοση και δεν έρχονται τις Παρασκευές. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι με τον Μιτάι, φίλε, που ρωτάς προφανώς για την ΑΕΚ. Ο τρομερό μου, λέει, το ντοκιμαντέρ του Βάρντι, λέει, ο Motorhead, 13 φίλους του Παραθενικού προφανώς. Στο Motorhead συμφωνούμε και εμένα, ήταν τα αγαπημένα μου συγκροτήματα. Με Τσάπρα τι γίνεται, είναι στη λίστα. Λες να μην το πάρει ο Κλαχώμα, μου λέει ο Βαγγέλης από τα Πατησιά. Καθάρισε τους Lakers, αλλά οι Lakers μπάτησαν με τον Doncic. Αν έπαιζε ο Doncic, δεν νομίζω ότι θα ήταν σκούπα η σειρά το 4-0. Αλλά όντως το ντοκιματέρ, για να ξαναγυρίσω πίσω στο Motorhead, το ντοκιματέρ του Βάρτη και εμένα ήταν. Το βλέπεις νεράκι. Νεράκι το βλέπεις. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Πάμε στο
1: πρώτο. Καλημέρα.
0: Έλα, Ηλία.
1: Διονύσης, δεν πιστεύω, έχει αρχίσει τίποτε Βεσίλια Μπάνια. Δεν νομίζω, είναι νωρίς ακόμα.
0: Καλά, και να δω και φέτος με τα προκριματικά και αυτά και τις προετοιμασίες, πότε θα γίνουν τα Βεσίλια Μπάνια. Είμαι πολύ περίεργος.
1: Από 15 Αύγουστο και βάλε.
0: Τι 15 Αύγουστο. Τώρα θα δούμε, βέβαια, θα περιμένουμε τα μάτια της Κυριακής για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Α πούμε, η Βίλα σήμερα καθάρισε τη Λίβερπουλ. Οπότε. Μπορεί,
1: η Βίλα.
0: Ναι, 4-1. Πόσο πήγε, 4-1 νομίζω. Ναι. Οπότε είναι πολύ πιθανό να βγει τέταρτη.
1: Αυτό εμάς μας συμφέρει τώρα, έτσι.
0: Ναι, αν βγούμε δεύτερη, ναι, γιατί γλιτώνουμε ένα γύρο. Και αν και πάρει το γύρο και κατακτήσει το γύρο, πάει.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Υπάρχει και δεύτερη προϋπόθεση, να πάρει και το γύρο, πάει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλά, δεν είναι απίθανο.
0: Όχι.
1: Σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Και πολύ καλή ομάδα.
1: Λοιπόν, μιας είπες, γιατί έτσι και είμαστε χαλαροί σήμερα, για μένα η Eurovision σταμάτησε στην Γετούλα, έτσι. Στην Γετούλα ήταν, πότε ήταν.
0: Καλά, δεν μπορεί να
1: μην είναι. Η Γετούλα που είναι και πατριωτάκι μας, να ξέρεις, είναι από την Θεσσαλονίκη.
0: Από?
1: Η Κέτη είναι Κεφαλονίτισσα.
0: Δεν το ήξερα.
1: Ναι. Μου το είχε πει η ίδια, γιατί είχαμε γνωριστεί παλιά. Είχα δουλέψει ένα φεγγάρι σε πολύ νεαρή ηλικία σε ένα μαγαζί που τραγουδούσε εδώ στην Group. Εντάξει, και η Βόσο, έτσι μην το ξεχάσουμε, με την Άνοιξη ήταν
0: κομματάρα. Καλά, ήταν, κομματάρα ήταν η Άνοιξη.
1: Ναι, και αδικήθηκε πολύ η Άνοιξη. Δηλαδή αυτό το τραγούδι είναι ιστορικό. Λοιπόν, άλλο. Πραγματικά δηλαδή, πιστεύουν ότι θα σε κάνουν να πας Κυριακή, ημέρα γιορτή της ΑΕΚ.
0: Αυτά του Διονύση, να ξέρεις, είναι φοβερά.
1: Δεν γίνεται, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Το ένα που μου είπε, ότι ήθελα να του κάνω πλάκα με τη διαπίστευση που είχε στείλει το Παναθηναϊκός 24, θα τη χρειαστεί για να πήγαινα στο Final Four, αλλά τελικά πήρα εισιτήριο. Και μου λέει, όχι, μου λέει, δεν έχω πάει σε Final Four, θα πάω. Παγώνω εγώ τώρα εκεί. Τα live τώρα στην πρωινή εκπομπή. Μετά τώρα θέλει να πάω στη Βυζαντινή γωνιά που μου το έστειλε εδώ και ο Λύκος από την Αφιάλη, να είναι καλά ο φίλος. Του λέω, Διονύση, μου είσαι. Το είπα μετά, του λέω, έχει ξεπεράσει τον πρόεδρο τη ΕΣΥΑ που σου λέω. Πα για Πούλιτζερ τώρα, του λέω, για Νόμπελ Ειρήνη, για τέτοια πράγματα.
1: Ο Διονύση όντω θα πάει.
0: Χωρί εμένα δεν πάει, να ξέρει.
1: Ναι. Οπότε. Αν πήγαινε, θα πήγαινε.
0: Όπου γάμος και γιορτή, Βασίλο πρώτη. Τα λέω εγώ τώρα.
1: Συγγνώμη τώρα, εντάξει, οι άνθρωποι είναι εκεί, το στέκι τους, αυτά. Εμείς τι δουλειά έχουμε. Θα πάω τώρα, εγώ να έχω τους δικέφαλους από πάνω και πέρα.
0: Εντάξει, δεν έχω εγώ τέτοια θέματα, αλήθεια σου μιλάω. Αλλά τώρα να πάω τώρα στη γιορτή του άλλου τώρα έτσι.
1: Και στη γιορτή κιόλας.
0: Μα ναι, ξέρω εγώ, να μου πει ένα βράδυ ο Άκης, έλα εδώ, εγώ είμαστε 4 άτομα, 2 η ώρα τη νύχτα. Πάω. Α το πω, έχω κάθε θέμα.
1: Βάλε τώρα ένα Παναθηναϊκό τώρα σε ένα στέκι εκεί στα Καμίνια, ας πούμε, που είναι χαμός, ας πούμε. Δεν νιώσει άνετα. Είναι λογικό. Έτσι. Λοιπόν.
0: Να πούμε όμως ένα λεπτό. Ότι μου λέει εδώ φίλος, ρε Ηρακλήτη Χάρισμα, έχεις, είναι από Σερβία. Τέλος πάντων, καλή εκπομπή να έχουμε. Βρε, να την έχουν την καλή εκπομπή, φίλε. Αλλά δεν μου απάντησες. Έχεις σχέση ή θες να αποκτήσεις σχέση. Αυτό είναι το κρίσιμο. Σερβία είναι ωραία. Εμένα μου αρέσει, αν είναι και Βελιγράδι. Πολύ ωραία, πολύ.
1: Λοιπόν, στην αρχή νομίζω ότι ήταν αυτός ο τίτλος, ο οποίος προβλημάτισε πάρα πολύ κόσμο, έτσι, της πρωινής εκπομπής, το ρεπορτάζ το δικό σου, μας προβλημάτισε όλους.
0: Σε ποιο πράγμα?
1: Ότι θα πάμε, ας πούμε, και ο σχεδιασμός γίνεται, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο. Ότι...
0: Ποιος είναι ο τρόπος? Τι έχω πει?
1: Ότι, όχι εσύ, τα φέρεις απλά αυτά τα οποία συμβαίνουν.
0: Ποιο μάρε, τι σου είπα για σχεδιασμό?
1: Ότι ο τίτλος που είχε.
0: Για το Ροντινέι.
1: Για το Ροντινέι, ναι.
0: Είπα ότι θα φέρει και μπακ. Ότι ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει μπακ. Και δεν ξέρω και αν. Τώρα, άσε να γίνει και το μάτς την Κυριακή, γιατί μπορεί να έρθει και πρόταση για τον Κωστίνια. Ο Ολυμπιακός πρέπει να αποκτήσει μπακ. Και σύν της άλλης, Πρέπει να βάλει, λέει, ελληνικό στοιχείο.
1: Την κορδέλα την κάνω εγώ, άμα έρθει πρόταση.
0: Αν ήταν πέρυσι, για πέρυσι θα κάναμε πάλι κουβέντα. Φέτος ο Κωστίνια δεν ήταν όπως ήταν πέρυσι.
1: Αυτό.
0: Κακά τα ψέματα. Ο Ροντινέη, το να μείνει ο Ροντινέη, γιατί εντάξει, έχει ένα χρόνο συμβόλαιο το παιδί. Ως μία λύση που να υπάρχει και για τα εξτρέμ, αλλά και για μπακ, αν χρειαστεί, δηλαδή κάποιο να έχει κάρτες.
1: Πότε έχουμε να δούμε εξτρέμ εφάμιλο. Τουλάχιστον του Ολυμπιακού που ονειρευόμαστε, για να το πω έτσι, έχουμε δει Γκαλέτη, έχουμε δει τον Καστίγιο παλιότερα, έχουμε δει, τι να λέμε τώρα, ακόμα και ο Πάρτο και ο Αμπτούρ, έτσι, δεν πάμε τώρα, θέλουμε να το ο Ποντένσε τα καλά του, έτσι.
0: Ποντένσε, μεγάλο ερωτηματικό, ξέρεις, από την άποψη ότι δεν έχει κάνει καλή σεζόν.
1: Μυραλάς παλιότερα, έτσι.
0: Ναι, για φέτος
1: λέω. Το παλιό Ποντένσε. Ναι. Το τόνισε, όχι φέτος. Δεν ξέρω. Κοίτα, είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή, έχουμε καταλάβει όλοι ότι αν μείνει ο Μέντι, εγώ δεν έχω πρόβλημα να μείνει ο Μέντι. Κανένας μας δεν είναι. Αλλά φαίνεται ότι μάλλον θα πάει με την ίδια κάστα παιχτών. Δεν του αρέσουν οι πολλές αλλαγές.
0: Περίμενε. Μην είσαι τόσο βέβαιος.
1: Αυτό έχουμε καταλάβει. Έχω καταλάβει κι εγώ.
0: Άλλο το τι μπορεί να έχει κάνει μέχρι φέτος και άλλο το τι μπορεί να συμβεί του χρόνου. Γιατί μπορεί να έχει ζητήσει πράγματα και για αλλαγές σε παίχτες, σε θέσεις. Αυτό που δεν θέλει, το μόνο που δεν θέλει ο Μεντιλίμπαρ είναι να αυξηθεί ο αριθμός του ρόστερ. Δεν θέλει να έχει ένα ρόστερ με 30 ποδοσφαιριστές, το παιδί μου. Χωρίς τους θερματοφυλακές. Αυτό σου λέω.
1: Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω. Είναι
0: περίμενε,
1: λίγο...
0: θα τα δούμε περισσότερο από την άλλη εβδομάδα αυτά, Ηλία. Να δούμε πού θα τερματίσει ο Ολυμπιακός, αν θα είναι δεύτερος ή θα είναι τρίτος, πότε θα ξεκινήσει, λοιπόν, αν θα πάρει το Europa League η Βίλα. Έχει ακόμα.
1: Ναι. Κλείνοντας, θέλω να πω έτσι με πολύ αγάπη στους φίλους αεκτήδες που καλά κάνουν και πανηγυρίζουν, εννοείται, το άκουζαν. Επειδή διαβάζω κάποια σχόλια όλη αυτή η εβδομάδα από την περασμένη Κυριακή μέχρι σήμερα, ότι να κάνει ο Ολυμπιακός την απονομή στην ΑΕΚ, το Πασίγιο και όλα αυτά, απλά...
0: Δεν υπάρχουν αυτά, ρε φίλε, δεν γίνονται, γιατί έχει γίνει ποτέ. Όφι το έκανε μια φορά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όφι το είχε κάνει.
1: Ναι, γράφουν τώρα να κάνουμε ή ο Μαρινάκης να κάνει απονομή και τα λοιπά.
0: Πότε πήγε πρόεδρος στη Super League?
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Όλα αυτά τα χρόνια που είναι η Super League, δηλαδή σε απονομές. Τώρα είμαστε σοβαροί.
1: Θέλω να πω λοιπόν με πολύ αγάπη ότι όταν ο Ολυμπιακός πήρε το 14ο πρωτάθλημα, ο Καραϊσκάκης έκανε ακόμα κλειστό πόλεμο στα βουνά της Ρούμελη.
0: Τώρα και εσύ φαίνεται το. Έγινε, Ηλία.
1: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, Κλάρα. Θα τα πούμε.
0: Θα σε χάλαγε να έχει Ολυμπιακός όχι Τσίπρα, Τσάπρα. Όχι Τσίπρα. Ωραίο φίλε. Κωστίνια και τρίτη επιλογή Ροντινέη που είναι ο κυρίως ο πρωτοδέστερο εξτρέμ. Καθόλου. Ένα λεπτάκι. Με ρωτάει ένας φίλος, βγάλε μου λέει το συνέστημα. Αν βγάλε μου λέει το συνέστημα, μου λέει και σου έλεγαν μια ομάδα να μην είναι Ολυμπιακός από τις άλλες τρεις που θα μπορούσε να ήταν φαβορεί. Αλλά όλες μπορεί να πάρω αυτό το ρόλο. Το λέω τώρα στο Ρεάλ Βαλένθια, αν έχει πάει καλά, γιατί παίζει πρώτο Ολυμπιακός και έχει αποκλείσει τη Φενέρ, που δεν είναι εύκολο μάτ, δεν είναι εύκολο συμμετελικός, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης παίζει ο Ολυμπιακός. Εγώ φοβάμαι αυτές τις ιστορίες που μετά γίνονται στο Netflix. Η Σταχτοπούτα, δηλαδή θα προτιμούσα να περάσει Ρεάλ από τη Βαλένθια. Σταχτοπούτα που έκανε τη μεγάλη ανατροπή που δεν την περίμενε κανείς, που έκανε μια φοβερή σεζόν. Αυτές οι όμορφες αυτές οι ιστορίες του αθλητισμού. Αλλά να μην γίνονται στην πλάτη μας. Του αρέσει η Τσεχία ενός φίλου. Μάλιστα, Τσεχία εννοούμε για την Eurovision. Πάλεψε το λοιπόν, φίλε. Πάμε στα ερωτικά του φίλου με την κοπέλα από τη Σερβία. Επειδή δεν υπάρχει σχέση, πρέπει να το παλέψεις. Και αν μπορείς, έχεις την οικονομική δυνατότητα, κάνε έκπληξη και πήγαινε εκεί. Θα πάρεις ένα μεγάλο ρίσκο, αλλά και να φας την απόρριψη, τουλάχιστον θα δεις το Βελιγράδι. Κάτι είναι και αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου τύχει στο Βελιγράδι. Πάμε παρακάτω.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Πολύ σωστές συμβουλές προς ερωτευμένους. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι, ναι. Το όνομά σας, την πίστε μου.
2: Γιώργος.
0: Ο μπασκετικός.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Γιώργος από Άγιο Δημήτρη.
0: Α, όχι κύριε Γιώργο μου, κύριε Γιώργο μου, τι κάνετε, σας μπέρδεψα με άλλο ένα κρατή. Τώρα σας κατάλαβα.
2: Ναι, ναι. Άμα σου πω τι κάνω τώρα. Τι... Λοιπόν,
0: από περιέργεια.
2: Από περιέργεια, ναι. Λοιπόν, καταρχάς πολύ ωραίες συμβουλές προς τους ερωτευμένους και μπορεί να κάνει και τον ερωτικό μετανάστη, διότι αυτά έχουν για κάποιο, ας πούμε, έτσι ωραίο, θα έλεγα, ας πούμε, event, δηλαδή μια ωραία ατμόσφαιρα. Τα έχω ζήσει αυτά και τα ξέρω, γι' αυτό και τα λέω λοιπόν. Οπότε γι' αυτό το λόγο θέλει πίστη, θέλει προσπάθεια.
0: Και άμα πάει να πάει και ο Ζωζέμουν ο φίλος, που είναι λίγο έξω από το Βελιγράδι, με τη θαλασσίτσα, έχει ωραία μπάρ εκεί.
2: Γι' αυτό και εγώ είχα φύγει, είχα κάτσει 7,5 χρόνια.
0: Πού είχατε κάτσει, αν επιτρέπετε?
2: Τότε πριν από πόσα χρόνια. 7,5 χρόνια λοιπόν έκατσα στο Πράβι. Είναι η Ελευθερούπολη, έξω από την Καβάλα, το 2000...
0: Α, εντός συνόρων, εντός συνόρων.
2: Εντός συνόρων, ναι, ναι. Ναι, δεν είχα εγώ εξωτερικές διασυνδέσεις. Λοιπόν, είχα πάει εκεί πέρα, Γιώργο. Ήταν πάρα πολύ ωραία, θαυμάσια, υπέροχα κλπ. Πολύ ωραία η ζωή στην επαρχία, πραγματικά. Αλλά έπαιζε κατόπινες.
0: Okay. Όπως θα φέρνει η ζωή, αλλά γενικά η ζωή στην επαρχία δεν έχω ζήσει, αλλά όσο τώρα μπορεί να μου πει κάποιος ότι άμα πας τρεις μέρες ή τέσσερις ή κάτσεις πέντε κάπου, μπορεί να σου φανούν όλα πολύ όμορφα, αλλά μετά ότι μπορεί να βαρεθείς. Νομίζω ότι υπάρχουν πόλεις στις οποίες μπορεί να περάσει πολύ καλά, όπως τα Γιάννενα. Μένα τα Γιάννενα μου αρέσουν. Εντάξει, είναι και η μάνα μου από εκεί, τα βλέπω με διαφορετικό μάτι. Η Νάφακος μου αρέσει πάρα πολύ. Στην Κρήτη έχει ωραίες πόλεις.
2: Αυτό που έζησα εγώ στην Ελευθερούπολη, γενικότερα δηλαδή, είναι ότι επειδή ήμουν μόνος μου, κατά τους περίκους εκεί πέρα, μου φέρνε φαγητό. Δηλαδή με περιποιούσαν. Ναι. Κάθε μέρα είχα φαγητό εγώ εκεί.
0: Άλλα χρόνια. Πρέπει να είναι και πολλά χρόνια πίσω, κύριε Γιώργο, με αυτό, ε.
2: Το 2005
0: και
2: το 2012. Είναι πολλά.
0: Α, δεν είναι και πολλά.
2: Το έχουν
0: και πολλά.
2: Το έχουν αυτό, ναι. Λοιπόν, το έχουν αυτό. Οπότε λοιπόν είχα την τύχη αυτή. Γενικά η επαρχία δεν σου δίνει την, θα έλεγα, δυνατότητα να μαλώσεις, να τσακωθείς γενικότερα. Εγώ 7,5 χρόνια πέρασα πάρα πολύ ωραία, με καλημέρες, με γέλια κλπ. Άσχετα μετά η δουλειά μου ήταν στην Αθήνα, οπότε έπαιζε και φυσικά και τελείωσε και η σχέση που είχα. Οπότε λοιπόν ήταν φυσικό να ξαναγυρίσω πίσω. Γι' αυτό λοιπόν όταν κάποιος θέλει κάτι, το πιστεύει, πρέπει να κάνει βήματα τα οποία, να παίρνει ρίσκα. Να παίρνει ρίσκα, γιατί είναι ωραία αυτά και αυτά είναι εκείνα που μένει στη μνήμη.
0: Και γράφει βέβαια εδώ ένας φίλος ότι να μην κάνει έκπληξη κάποιος χωρίς να ξέρει, εκτός αν όντως πάει για το γούστο, του ξέρεις να χαρεί το Βελιγράδι και μετά να εμφανιστεί τρίτη τέταρτη μέρα. Εγώ με τις άποψεις ότι αν δεν ρισκάρεις και αν δεν μιλήσεις, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
2: Έτσι είναι.
0: Οπότε είναι προτιμότερο να φας την απόρριψη από το να σου έχει μείνει ότι τι θα γινόταν και τι θα συνέβαινε και αν γινόταν έτσι και αν τα άστρα τα διαφορετικά. Άστρα να πάνε.
2: Εξαρτάται από τις διερευνητικές συζητήσεις που έχει. Από εκεί όλα φαίνονται αν είναι αποδεκτός ή όχι.
0: Ναι, εγώ μπερδεύτηκα. Το Ζέμουν είναι σε ποτάμπο που θάλασσα. Ναι, το δούνευε εκεί. Μιλές παραλία, λέει και θάλασσα και πάει Κροατία ο φίλος. Ναι, ναι. Όχι, το Ζέμουν είναι ωραίο το Ζέμουν.
2: Μια χαρά. Λοιπόν, εάν υπάρχει επικοινωνία, εάν υπάρχει έτσι μήκος κύματος πολύ καλό, να πάρει το ρίσκο και να πάει και ξαφνικά.
0: Και άμα χάσουμε το μάτς, το χάσαμε. Τι να κάνουμε.
2: Γιατί ήρθα για σένα. Τελείωσε. Ήρθα για σένα.
0: Θα παίξει επίθεση, δεν θα πάει συντηρητικά.
2: Οπότε λοιπόν την επόμενη χρονιά θα έχει επιθεστεί. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά.
0: Πάμε. Να δούμε ποιος θα παίξει επίθεση και ποιος άμυνα. Για να δούμε, κύριε Γιώργο.
2: Ο Παναθηναϊκός δυστυχώς δεν τα κατάφερε πάλι με τον Ολυμπιακό. Ήταν πάρα πολύ μέτριος, αλλά δεν
0: αποτελεί. Κύριε Γιώργο. Έχω δει αρκετά ντέρμπι. Μπορεί να υπήρχε και κάποια άλλα που μπορεί να τα, έχουμε, τα ξεχνάμε, γιατί είναι πολλές ώρες πλέον. Είναι πολλά τα ντέρμπι. Την έχω πει πολλές, πάρα πολλές ώρες αυτή την ιστορία. Ότι τα ξεχνάμε όταν μπορεί να ανέξει σε μια σεζόν. Αλλά να μην έχει κάνει σουτ στην εστία έτσι μία. Δεν πρέπει να θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Μπορεί να έχει ξανασυμβεί.
2: Τι σημαίνει αυτό? Εγώ αυτό που βλέπω είναι το εξής. Ότι υπάρχουν κακές σχέσεις μεταξύ προπονητού και παιχτών. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Διότι επί Γιωβάνοβιτς που δεν υπήρχε τίποτα απολύτως, η ομάδα είναι πολύ καλύτερη. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό φέρνει σαφώς. Και από την άλλη ζητάμε τώρα από τον Μπενίτες να είναι τόσο τέλειος ώστε να έχει και αποτελέσματα στους αγώνες. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, να ξέρει τα φύγη.
0: Κύριε Γιώργο, είναι και κάπως. Το βλέπω εγώ που είμαι απέξω κιόλας και κάπως διαφορετικά. Δηλαδή, Μπενίτες δεν είναι ένα μικρό χρονικό διάστημα. Δεν έχει έρθει ένα δίμηνο στον Παναθηναϊκό και προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται και να φτιάξει και να δει τους παίχτες. Έχει έρθει από τον Οκτώβριο. Τέλειο Οκτώβριο, ώρα.
2: Σύμφωνοι.
0: Είναι μεγάλο χρονικό διάστημα για να δεις, ας πούμε, μια ομάδα η οποία δεν έχει κάνει σουτ.
2: Σύμφωνοι.
0: Και με δύο επιθετικούς.
2: Το θέμα είναι ότι το εργασιακό περιβάλλον δεν τον βοηθάει. Διότι εάν τον βοηθούσε θα ήταν άλλη κατάσταση. Άρα λοιπόν εάν και οι παίκτες δεν τον πιστεύουν ή οτιδήποτε κάνουν λοιπόν τα δικά τους, από εκεί και πέρα είναι φυσικό να παρουσιάζει τέτοιο ακριβώς φαινόμενο. Τώρα, αν καταφέρει με τον ΠΑΟ τουλάχιστον, γιατί πρέπει και ο Φίλι να κερδίσει τον ΠΑΟ για να μπορέσει να κλείσει με κάποια έτσι πιο γλυκιά.
0: Με ένα χαμόγελο ρε παιδί μου
2: λέει. Ναι, κάναμε κάτι. Λοιπόν, γιατί από εκεί και πέρα, εάν και αυτό το μάτς το χάσει θα είναι ακόμα χειρότερα και φυσικά ας με ένα χαρί και ο Τάσος ο Λιγάκη, διότι
0: το θέμα, κύριε Γιώργο μου, είναι ότι τώρα για να τα λέμε και πώς είναι, ο Παναθηναϊκός περιμένει να περάσει και η Κυριακή και να αρχίσουν να υπάρξουν και εξελίξεις στο θέμα προπονητή και να ξεκινήσει ο προγραμματισμός για τη νέα σεζόν. Γιατί ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη μπορεί να είναι στο conference και μπορεί τα προκριματικά να είναι, μπορεί να είναι πιο εύκολο. Δεν ξέρω ακριβώς τις ομάδες οι οποίες μπορεί να βρεθούν στον δρόμο του, δηλαδή ποιες είναι οι υποψήφιες ομάδες. Αλλά το παίζει με μια πιστολιά. Δηλαδή έτσι και αποκλειστεί, τελείωσε. Δεν έχει να πάει αλλού.
2: Ναι, βέβαια, διότι είναι τώρα τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Και εάν ρωτήσει κανείς και πει, αν μάλλον διαρωτηθεί κανείς και πει, μα γιατί στην Ευρώπη πήγε καλά, πολύ καλά και στην Ελλάδα δεν πήγε. Γιατί στην Ευρώπη οι παίκτες παίξανε καλύτερα, διότι ήθελαν να έχουν καλύτερο image, ενώ στην Ελλάδα τα πράγματα δεν τους βοηθήσανε. Γι' αυτό τον λόγο και δεν μπορούσαν να έχουν καλές σχέσεις. Όχι, θυμάσαι με τον Γιωβάνοβιτς, το ξαναλέω, ότι όταν στο κράβγαζε ολόκληρη εξέδρα τον προπονητή και υπήρχε στην ομάδα η Ομόνια, η οικογενειακή ακριβώς κατάσταση όπως και στην ΑΕΚ.
0: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το κλίμα σε μια ομάδα.
2: Ακριβώς. Και η ΑΕΚ γι' αυτό βγήκε πρωταθλήτρια, διότι ήταν η μόνη ομάδα η οποία εσωτερικά ήταν πάρα πολύ μονιασμένη, ήταν μια ομάδα η οποία το ήθελε, ήταν μια ομάδα η οποία είχε αρχή, τέλος και μέση που λένε και όλα πήγανε καλά. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και βγήκε με τα δίδια, διότι ο Ολυμπιακός ήταν σε καλή κατάσταση, ο Παναθηναϊκός στα χάλια του και ο ΠΑΟΚ το ίδιο βολόδερνε. Και θα ήθελα να πω...
0: Στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είχε τη διαφορά με τον ΠΑΟΚ σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Με όλες υπάρχουν πράγματα και δεν πρέπει να ακούσουν, ξέρεις, τις δικαιολογίες. Στον ΠΑΟΚ μου έκανε εντύπωση ότι εκεί που ήταν σε ένα σημείο που απέδιδε και πολύ καλό ποδόσφαιρο, του βγήκαν οι τραυματισμοί και είχε άλλη ομάδα. Ο Ολυμπιακός πλήρωσε σε ένα βαθμό το Champions League, γιατί είναι άλλη πίστα, που εκεί ήταν ανταγωνιστικός, που παιχνίδια με τρομερές εντάσεις και τρομερές ταχύτητες και βγήκαν αυτές οι πορεία, γιατί βγήκαν όμως διότι δεν υπήρχαν και πολλές λύσεις. Οι λύσεις μου εμπιστευόταν περισσότερο προπονητής.
2: Οι τραυματισμοί παίζουν μεγάλο ρόλο.
0: Βεβαίως.
2: Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή επιθετικό έχει τον Τετέι, παίζουν με τον Τετέι συνέχεια, με τον Τέσσερς δεν τον έχουμε δει καθόλου. Δηλαδή ήρθε και δεν ακούμπησε μπάλα σε αγώνα. Εμένα αγώνα Έπαιξε μόνο, έβαλε δύο γκολ νομίζω και τέλος. Δεν έχει επιθετικό. Άμα δεν έχεις killer επιθετικό, δεν γίνονται πολύ σωστά τα πράγματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός έχει προβλήματα πολλά. Δεν είναι δηλαδή επιτυχία το ότι θεωρητικά δεν είναι επιτυχία. Πρακτικά όμως είναι επιτυχία με τα χάλια που έχει και βγει τέταρτος. Το συγγράμματα. Εγώ δηλαδή το πιστεύω.
0: Εντάξει, αυτό. Τώρα δεν είναι, δεν μπορώ να το πεις.
2: Αλλά για τη φήμη του όμως, για το image του Παναθηναϊκού, δεν είναι και επιτυχία.
0: Δεν μπορώ να το πεις, να πούμε. Δηλαδή όχι. Να πει κάποιος ότι ήταν επιτυχία που βγήκε ο τέταρτος ο Παναθηναϊκός.
2: Αλλά όχι, δεν είναι επιτυχία. Αλλά όταν βλέπεις ότι σάρνεται, δεν μπορεί να παίξει μπάλα, δεν έχει τελειώματα, δεν έχει αποτελεσματικότητα. Λες και εσύ, με θαύμα έγινε και βγήκε τέταρτος. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο τώρα από εκεί πέρα, τι πρέπει για να γίνει, θα πρέπει τουλάχιστον να σοβαρευτούν λιγάκι στην διοίκηση και να μπορέσουν να βρουν έναν προπονητή ο οποίος θα κάτσει κάτω και θα δουλέψει για τον Παναθηναϊκό και θα αξιοποιήσει όλους τους παίκτες που έχει, όπως και ο Γιωβάνοβιτς κάποτε, και έπαιρνε το 100%. Όχι αυτούς σήμερα και αύριο άλλους. Λοιπόν, να έχει ένα κορμό και τους όλους που έχει ο Παναθηναϊκός, έχει πολύ καλούς παίκτες. Μπορεί λοιπόν να τους αξιοποιήσει όλους για να μπορέσει να εμφανίσει ένα πάρα πολύ καλό συγκρότημα για την επόμενη σεζόν. Τώρα, από εκεί και πέρα.
0: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Γιώργο.
2: Ναι, και να πω εμείς και γιατί εκείνος θα πρέπει να αλλάξει. Είναι σίγουρο ο Μπέντε. Εκείνος ο οποίος δεν είναι σίγουρο ότι πρέπει να αλλάξει είναι ο Αταμάν. Εκεί είναι θέμα σχέσεων Γιαννακόπουλου και Αταμάν και θα πρέπει να πω ότι ο Γιαννακόπουλος να σοβαρευτεί λιγάκι. Διότι σαν πρόεδρος δεν με σεβαστούς, αλλά αυτά που κάνει γι' αυτό του κάνουν ζημιές στην Ευρωλίγκα. Ο θείος του και ο πατέρας ήταν πάρα πολύ καλή κύριοι και θα πρέπει να τους μιμηθεί. Αυτά ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο μου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
2: Διονύση, όπου και αν είναι καλά να περνάει και τα λέμε μετά την Δευτέρα που θα έχει κερδίσει και τον Πάοκο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Πού παίζει στη
0: με την Φιλαδέλφεια, με την ΑΕΚ.
2: Όχι. Εντάξει. Εύχομαι να κερδίσει και ο Ολυμπιακός γιατί το θέλει το μας πάρα πολύ. Ο Παναθηναϊκός το ίδιο και να έχουμε χαρές διπλές τη Δευτέρα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, κύριε Γιώργο. Ξεφύγαμε. Πέρασαμε και το διάλειμμα. Θα το βάλει τώρα ο Γιώργης.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6.

Πάμε στο δεύτερο μισάρο. Τώρα βέβαια το έχουμε φάει το 1/4 το δεύτερο μισάρο. Έχουν έρθει αρκετά μηνυματάκια για το θέμα του φίλου με την κοπέλα από τη Σερβία. Εδώ ο παππούς, όπως γράφει, που έχει κάνει 4 πτήσεις για Ζάγκρεπ. Λέει πρώτα, λέει, να διασκεδάσει, να πτήσεις για Ζάγκρεπ. Λέει πρώτα, λέει, να διασκεδάσει, να βγει εκεί στα μπα.

0: Και ένας άλλος φίλος που μου λέει: εγώ Ηρακλή, φοβάμαι τη Ρεάλ γιατί είναι έμπειρη, παροτοκαπνισμένη και γενικά λέει διάολος. Από το πουθενά μπορείς να συνεχίσει. Όλες οι ομάδες που είναι στο Final Four έχουν από 25% πιθανότητες. Και όπως πολύ εύστοχα είπε και ο coach του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας στη Media Day, γιατί είδα αρκετές δηλώσεις του, που λέει ότι δεν μας πρέπει να σκεφτόμαστε τον τελικό. Πρώτα αυτό που η ομάδα προετοιμάζεται για τον ημιτελικό. Και πολύ σωστά, γιατί αν δεν κερδίσει τον ημιτελικό, δεν έχει ετοιμάσει τα πλάνα σου για το κυριακάτικο παιχνίδι. Δεν μπορεί να σκέφτεσαι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ένα ήταν πρώτα ο ημιτελικός. Και μετά υπάρχει δύο μέρες για το τελικό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Την καλησπέρα στον Γιώργο από τη Σαντορίνη. Ναι.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Η σειρά μου είναι έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Ευαγγέλης Ολυμπιακός, είχα πάρει και την προηγούμενη Τετάρτη, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
0: Θυμάμαι τη φωνή σου, αλλά δεν θυμάμαι τι είχαμε συζητήσει. Για να
1: είχαμε πει για το μάτς με τον Μπάουκ στην Τούμπα, εντάξει.
0: Α, οκ. Okay.
1: Εντάξει, στο μπάσκετ πρώτα τον ημιτελικό, γιατί αυτά, γιατί ονειροπολούμε λίγο και δεν πρέπει. Εντάξει, αποτυχία για τον Παναθηναϊκό, ξεκάθαρα. Το είπε και ο Διονύσης, το είπατε και με τον Διονύση, πότε ήταν το μάτι του Παναθηναϊκού, Τετάρτη, ναι, και είχε και πολλή επιθετικότητα. Είχαν πολύ
0: επιθετικότητα. Πάτε μετά τα παιχνίδια, ναι.
1: Όχι, παρά είχαν. Δηλαδή ένας εκεί πέρα πήρε κάποια φάση και έβριζε λίγο και τον κλείσατε λίγο.
0: Αλλά βρίσκεται κάποιος και ξεφύγει.
1: Παραπέρα, τώρα για τον Ολυμπιακό στην μπάλα, ρε Ηρακλή, τίθεται θέμα με τη Λίμπαρ.
0: Όχι, θα γίνει μια κουβέντα. Πρέπει να γίνει, εγώ αυτό που έχω πει, θα γίνει μια κουβέντα ξανά, όπως είχε γίνει μετά το παιχνίδι με την ΑΕΛ και τότε σε καλό κλίμα. Αλλά πάντα όταν τελειώνει μια σεζόν, θα πρέπει να γίνεται κουβέντα της διοίκησης ουσιαστικά του πρόεδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη, θα γίνει με τον Μπετιλίμπαρ, να συζητήσουν για τη νέα σεζόν και να δουν αν υπάρχει μια ταύτιση απόψεων πάνω σε όλα τα θέματα. Δηλαδή, στον τρόπο τον οποίο θα πρέπει να κινηθεί ο Ολυμπιακός στο μεταγραφικό παζάρι, στο τι πρέπει. Και για μένα. Και έτσι θα γίνει, δηλαδή, με ξεκάθαρες κουβέντες και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, το τι παράπονο μπορεί να έχει ο Μεντιλίμπαρ από τη διοίκηση και το τι παράπονο μπορεί να έχει η διοίκηση από το Μεντιλίμπαρ. Αλλά μέχρι την περασμένη εβδομάδα, ή στις αρχές, τώρα δεν το θυμάμαι, ότι υπογράφηκε κιόλας για το Ρεμπρόφ και τον Ολυμπιακό, που το διέψευσε ο Ολυμπιακός και είπε ότι να σταματήσει και η προπονητολογία. Ότι είπε ο Ολυμπιακός έχει προπονητή.
1: Τώρα. Εντάξει, ήταν τεχνική κίνηση της ομάδας τώρα εκεί με τα κοινοτικά διαβατήρια.
0: Αυτό ήταν λάθος.
1: Αυτό ήταν απόλυτη. Όχι, δεν ήταν λάθος, ήταν ερασιτεχνισμός. Δηλαδή επίπεδου απίστευτα κακού επίπεδου. Δεν μπορούσε να παίρνει. Πόσοι είναι οι ποδοσφαιριστές που υποτίθεται πρέπει να είναι.
0: Πέντε και να είναι στην αποστολή και ήταν εφτά.
1: Δηλαδή εντάξει, αυτό το πράγμα ήταν.
0: Βεβαίως και ήταν λάθος.
1: Απαράδεκτο, εντάξει, γιατί πήρε δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν ξέραμε και ποτέ εν ολίγες.
0: Καλά, δεν τους έχουμε δει και δεν μπορείς να τους αξιολογήσουμε. Δηλαδή δεν μπορείς να βγάλεις, να έχεις σχηματίσει κάποιος εικόνα από τον Κλέιτον. Πώς να τη βγάλεις. Αλλά και όταν ήρθε και ο Κλέιτον, ήταν και στην περίοδο που ήταν μόνο τα Ρέμι, γιατί ο Λικαμπή ήταν στο Κόπα Αφρικα, για να υπάρχει μια ακόμα λύση, επειδή είχε φύγει ο Γιάρεμτσουκ. Μετά γύρισε και ο Λικαμπή, οπότε με Λικαμπή και τα Ρέμι ήταν πολύ δύσκολο να δούμε σε ένα παιχνίδι βασικό τον Κλέιτον.
1: Βέβαια. Εντάξει, τώρα όπως πήραμε, όπως ό,τι παίρνει θα αφαιρήσεις λένε τώρα, εντάξει, αυτό πληρώνει ο Ολυμπιακός. Ελπίζω η επόμενη χρονιά, με ή χωρίς το Μεντιλίμπαρ, κατά την άποψή μου δεν πρέπει να φύγει αυτός ο προπονητής, δεν ξέρω.
0: Και εγώ μαζί σου. Το έχω πει άλλο. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου, δεν έχω διαφορετική.
1: Έχουν πει πολλοί ότι έχει κουράσει, γιατί παίζει με σέντρες και πιέζει και άμα η
0: αντίπαλη. Ο Ολυμπιακός θα το. Μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
1: Δεν παίζει τίποτα και τέτοιες λακίες. Συγγνώμη κιόλας που χαρακτηρίζω, αλλά καταλαβαίνεις.
0: Όχι, δεν χρειάζεται χαρακτηρισμό.
1: Και τόσα χρόνια δίπλα στην ομάδα, ξέρεις.
0: Δεν σημαίνει ότι ένας προπονητής το έχει χάσει ή είναι κακός. Αν κάνει μία σεζόν η οποία ήταν άσχημη, ας πούμε, στο δεύτερο μισό που ο Ολυμπιακός έχασε τους τίτλους. Γιατί στην Ευρώπη ήταν μια χαρά ο Ολυμπιακός. Για τα δεδομένα του Champions League. Και αυτό συμβαίνει, ξέρεις, και με ένα προπονητή που το ξέρεις, που έχει συνεργαστεί μαζί του περισσότερο από δύο χρόνια. Τώρα, αν ήταν η πρώτη χρονιά του Μεντιλίβα,

0: θα γινόταν εντελώς διαφορετική κουβέντα.
1: Μάλιστα. Ναι, θα εννοείται ότι άμα ήταν η πρώτη, τώρα θα μιλάγαμε σε άλλη βάση, αλλά εγώ, θες πάνω, προπονητής που πήρε ευρωπαϊκό τίτλο, για μένα είναι στο Πάνθεον και για όλους τους Ολυμπιακούς νομίζω, και ότι και να φύγει, απλά εγώ δεν πρέπει να, να πω κακή κουβέντα και στον άνθρωπο.
0: Βεβαίως. Δηλαδή. Και όχι και στην αποδόμηση, όπως έρχονται εδώ σε κάποια μηνύματα.
1: Ε?
0: Και όχι στην αποδόμηση, δηλαδή εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα, εντάξει. Τα, τι άλλο να πω. Εντάξει, για το φίλο που θέλει να πάει στο Βελιγράδι, καλή επιτυχία να έχει. Πάντα. Και
0: να είναι... είναι και ωραία πόλη. Δηλαδή, ας πούμε, και άμα το χάσουμε το μάτς, το χάσουμε ρε, το παιχνίδι.
1: Θα κάνει ωραίες γύρες εκεί.
0: Θα κάνει, βέβαια. Θα πάει στο κέντρο. Όχι, νωρίς.
1: Είναι και εμάς είναι. Λίγο χειρότερα, λίγο καλύτερα, κάτι σαν την Αθήνα θα είναι. Λογικά δεν έχω πάει, αλλά εντάξει, φαντάζομαι. Βαλκανική χώρα είναι, ωραία θα είναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Ωραίες γυναίκες θα βρει, εντάξει.
0: Φαντάζομαι. Λες να είναι άλλο το γραφτό του.
1: Μπορεί να πάει γι' αυτό και να βρει κάτι άλλο.
0: Ποτέ δεν ξέρεις τη ζωή, δεν ξέρεις ποτέ τι σου ξημερώνει. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό.
1: Και κάτι τελευταίο θα ήθελα να ρωτήσω, για να μην διστερώ και τους υπολείπους χρόνο.
0: Έλα.
1: Έχω μεγάλη ζέση να ακούσω αυτόν τον τρομερά φοβερό αναλυτή, τον Αναστάση του μπάσκετ του Παναθηναϊκού, βγαίνει στις εκπομπές σας γενικά.
0: Όχι.
1: Α, τον έχετε... Έχω να θέλω να τον ακούσω αυτό τι θα πει τώρα, γιατί έχει πει πολλά και... Αναμένω, οπότε εντάξει, τέλος πάντων, για μη στερώ χρόνο από τους υπόλοιπους, καλό βράδυ. Ηρακλή, καλή
0: σας. Γεια σου, Ραγωνίνα μου.
1: Γεια, καλό βράδυ.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, έλα, Ηρακλή, μ' ακούς?
0: Ναι, έλα.
2: Δημήτρης, Καλυθέα.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Ρε, πώς τα φέρνει η ζωή, τώρα που λέγεις τη φράση πιάνομαι, Ηρακλή, που είχατε βγάλει και κάποιος είχατε από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Τον πρόεδρο τον Λιόπουλο με ένα κύπελο, λέει, τότε που...
0: Το 11, το 12, πότε ήταν στο Γλεντιού,
2: πώς θα φέρνει ζωή, ρε φίλε, Ηλία, ο προηγούμενος και έγινε πραγματικότητα, αλλά με άλλο κύπελο. Τώρα όποιος θέλετε φέρτε να μας το δώσει. Αλλά για να ξεπερνάμε, να έχουμε και νέα ίση, ρε παιδί, μας έρθει ο Μαρινάκης, σας έρθει.
0: Πότε έχει έρθει, να... αυτά δεν καταλαβαίνω.
2: Ρε φίλε, για να συγγνώμη, εμείς σεβόμαστε τους θεσμούς, εμείς ακριβώς.
0: Ναι,
2: δεν
0: ναι.
2: Είναι θεσμικό, θεσμικά ποιος είναι.
0: Όταν, ας πούμε, ήταν, ας πούμε, ο Λισάνδρου, ο πρόεδρος στη Super League, ή όποιος είπατε που ήταν από τη Ρία, γιατί πηγαίνανε με το χρόνο παλαιότερα, δηλαδή την πρώτη χρονιά.
2: Συγγνώμη, πέρσι δεν θυμάμαι που το πήρατε εσείς. Ποιος το έδωσε? Ο Γκαγκάτς ήταν, ποιος το
0: έδωσε? Όχι. Η κυρία από τον Ατρόμητο. Κόλλησα τώρα. Η Κάτια.
2: Α, Ξενογλού.
0: Ναι, δεν έχει πάει ποτέ. Έχει ρίξει ποτέ. Είχε πάει από παλαιότερα, ας πούμε.
2: Πρέπει να γίνει μια αρχή. Αφού Μαρινάκης είναι πρόεδρος.
0: Τώρα θες να γίνει αρχή.
2: Κάποτε πρέπει να γίνει μια αρχή.
0: Δεν το βλέπω. Δεν γίνεται η αρχή.
2: Επειδή ήταν και σύμπτωση με τα προφητικά όλα αυτά, αλλά πώς τα φέρνει η ζωή. Λοιπόν, φίλε Ηλία, επειδή με κάτι για Καραϊσκάκη, λέει, τότε που παίρνατε το 14ο. Και είμαστε μεγάλα παιδιά και είναι σοβαρό παιδί και καλό παιδί. Εγώ τον ακούω. Όχι, δεν ξέρω ούτε σε αυτήν.
0: Μα τώρα έχει δει πως πάει η εκπομπή. Κάνουμε τόσο ωραία εκπομπή.
2: Κάτσε ρε φίλε, να ακούγονται πρωταθλητές.
0: Τι να ακούγονται, πρωταθλητές είσαι, ωραία. Δεν σου ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, μα δεν θα βρίσκω ένα αποτύπω. Τότε λοιπόν του θυμίζω που ήταν ο Καραϊσκάκης στο 14ο του Ολυμπιακού. Μόνο εσείς μετράτε έτσι, ρε Ηλία. Πόσα έχετε στην Αλφα Εθνική? Αυτά είναι μαθηματικά Ολυμπιακών. Ποια 48 και 40 τόσα. Κάπου στα 30 είστε, δεν ξέρω, και τα πιο πολλά έχουν σκιές.
0: Ναι.
2: Αυτά που παίρνει όπως αυτό, όπως αυτό που βγήκαν όλοι πλην του Προέδρου της Super League να δώσει συγχαρητήρια, τραβάνε και ζόρι άνθρωποι και το δείχνουν. Αυτά που παίρνει η που έχει την καθολική αναγνώριση, με διπλάσιες κάρτες, με μάκελοι, μακελάριδες στη Φιλαδέλφια.
0: Έτσι δεν πέναλτι ήταν.
2: Δεν έχεις αγόρι μου 48. Εδώ βγαίνετε και λέτε ότι αν το πάρετε την Ευρωλίγα του Παναθηναϊκού, θα είναι λέει 3 που έχουμε. Και 4-7 θα είναι λες, είναι
0: ποιος τα λέει αυτά, πού τα ακούς εσύ αυτά?
2: Τι πού τα ακούς,
0: πού τα ακούς μωρέ, πού τα ακούς μωρέ? Μα πού τα ακούς που βγαίνεις τώρα εδώ με νεφάκι, αντί να χαρείς για την ομάδα σου.
2: Ελάτε να παρακαλώ, εμείς χαιρόμαστε.
0: Αντί να χαρείς, τι να έρθουμε ρε Ηλία, πού να έρθουμε, Ηλία ρε Δημήτρη, πού να έρθουμε.
2: Λοιπόν, αυτά που βγάλατε, που λέγατε,
0: ποια βγάλαμε και λέγαμε.
2: Ποιο κύπελο είναι αυτό, ποιο κύπελο μάθατε, ποιο κύπελο είναι τώρα.
0: Ποιο κύπελο.
2: Να το δώσετε. Και να παρακαλάτε.
0: Τι να παρακαλάτε.
2: Μόνο αυτό, αυτό παρακαλάτε τώρα. Να παρακαλάτε.
0: Αδερφέ, δεν παρακαλάτε. Ο Ολυμπιακός, άμα δεν πάρει το πρωτάθλημα, δεν παρακαλάει για άλλες θέσεις.
2: Λοιπόν.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Εντάξει.
0: Πήγαινε στο κήπεδο, πανηγύρισε το. Απόλαυσε την ομάδα σου. Πιάσε μας εμάς.
2: Λοιπόν, έτσι λοιπόν, φίλε Ηλία, Όταν ο Καραϊσκάκης.
0: Ο Καραϊσκάκης και ο Κολοκοτρώνης.
2: Με τα άσπρα χώματα παίζατε.
0: Με τα άσπρα χώματα και τα πράσινα πουλιά.
2: Πυρεός, Ατρόμητο Πυρεός.
0: Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Έπαιζαν με Ατρόμητο Πυρεό, αλλά μετά γινόταν και το μεγάλο το πρωτάθλημα με τις ομάδες που υπήρχαν.
2: Ελάτε να μας το δώσετε. Εμείς
0: έρθουμε. Θα έρθουμε. Καλά, και εσύ είχες έρθει με τον Ρατζέλοβιτς, δεν έκανες κανένα πασίγιο.
2: Πόνο, μοίρασε πολύ πόνο.
0: Πολύ, δηλαδή τώρα σου μιλάω, δηλαδή τρεμπέ. Στενά χώρια.
2: Ανθρώπινα είναι αυτά. Ανθρώπινα, άντε,
0: περαστικά. Ποια περαστικά. Εσύ είναι περαστικά που έχεις κάποιο θέμα. Εγώ δεν έχω κανένα.
2: Του χρόνου να δεις τη Σούχο.
0: Τι να μου έχεις, μωρέ, Ηλία, τι να είναι, πώς το λένε, Δημήτρη, που έχεις όρεξη, τώρα νομίζω ότι με πικάρεις, νομίζεις ή ότι πονάω, ή σου έχω δείξει ποτέ εγώ τέτοιο πράγμα, βγαίνεις και μου και λαϊδάς τώρα εδώ πέρα. Καλά, Μάκελη και Μακελάρης. Να σε καλά.
2: Ούτε για το Μάκελη, όχι, ούτε, ούτε, όχι, ποτέ δεν έχεις δείξει.
0: Όχι.
2: Πάμε. Λοιπόν, καλοχώνευτάτε.
0: Δεν πειράζει, έχω, όχι μόνο έχω χωνέψει, έχω φάει, ό,τι θέλεις έχω φάει. Πάμε. Όχι, Θεέ μου. Πάμε σε ένα ακόμα, Γιώργη.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
3: Ο Μίλτος είμαι.
0: Έλα ρε, Μίλτο.
3: Τι έγινε.
0: Μια χαρά.
3: Λοιπόν, θα ξεκινήσω κι εγώ ερωτικά σήμερα.
0: Ερωτικά,
3: με πρόλαβε προηγούμενους φίλους βασικά. Ναι, ότι αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Κοίταξε, ένα ερωτευμένο. Ναι. Δεν μπορείς να πεις πολλά, γιατί ούτε βλέπω ούτε ακούει. Αυτός ό,τι είναι να κάνει θα το κάνει. Όλοι να του πούμε πήγαινε στη Σερβία, όλοι να του πούμε μην πας, αυτός θα πάει. Είναι
0: δεδομένο, ε.
3: Είναι δεδομένο. Έχει δύο καλά όμως. Αυτό που είπε, ένα που είπε πριν ο φίλος.
0: Έλα.
3: Έχει ωραίες γυναίκες στη Σερβία. Αυτός μέχρι να πάει στη δικά του μπορεί να ερωτευτεί άλλη στον δρόμο.
0: Τι?
3: Μπορεί να ερωτευτεί άλλη. Μέχρι να βρει τη δικά του.
0: Καλά, εντάξει τώρα, άμα κοίτα. Άμα πας με ένα στόχο, δεν συμμετείχει. Τι πάρα πει η Αχμελισσούλα Μελισσάκη, πάω σαν λουλουδάκι, δεν γίνεται.
3: Εντάξει. Μπορεί να πάει για.
0: Μπορεί να πας για μένα και να μην σκουρεί εμένα.
3: Πριν πάει να σκοράρει στο Μαρακανά, μπορεί να σκοράρει και σε άλλο γήπεδο. Τι να κάνουμε τώρα, πριν, σε ένα προπονητικό κέντρο, να κάνει μια προθέρμανση άνθρωπος. Μπορεί, δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Και το άλλο είναι κοντά έτσι. Αυτό που έλεγες πριν, δεν είναι καμιά Νορβηγία, καμιά Βενεζουέλα.
0: Καλά, με βέβαια τώρα δηλαδή να του έλεγα να πάει σε Βενεζουέλα, δεν είναι δυνατόν.
3: Εντάξει, ναι. Καλά, άμα σε χτυπήσει κατά κούτελα, πας και στη Βενεζουέλα, λοιπόν.
0: Καλά, δεν το λες και εύκολο ταξίδι.
3: Ναι, εννοείται.
0: Από Μαδρίτη λογικά πηγαίνεις.
3: Μην πάμε πάλι στην Ισπανία.
0: Γιατί? Α, εσύ έχεις το άλλο με την Βαρσελόνα.
3: Ναι, έχω και το, ναι, ναι, λοιπόν. Πάντως, α, τώρα που... Χαίρομαι για τη Βαγεκάνο, έτσι, είδες. Άμα το πάρει κιόλας, θα έχω να το λέω.
0: Ότι την είδες.
3: Πρόπερς είδα πολλά παιχνίδια, ναι, του Ολυμπιακού, πήρε conference. Πέρυσι είδα Παναθηναϊκός Τσέλσι, το πήρε η Τσέλσι. Λες να το πάρει και η Ράγιο φέτος, να τριτώσει.
0: Τι να σου πω.
3: Μπορεί.
0: Εγώ περίμενα το Στρασβούργο, και δεν, γιατί το θεωρώ πολύ καλή ομάδα. Δεν ξέρω τι... Πώς δεν πέρασε τη Ράγιο.
3: Σε κλειδώνει. Κοίτα, η Ράγιο, εκτός από την Έφηλα Αδέλφια που έπαθε κοκομπλόκο για 50 λεπτά. Γενικά τις κλειδώνει λίγο τις καλές ομάδες. Είναι δυσκολοκατάβλητη ομάδα. Θα δούμε. Τέλος πάντων, τώρα για τα υπόλοιπα, Final Four είναι η ευκαιρία μας φέτος. Είναι η ευκαιρία μας γιατί παρόλο που λέγανε ότι η Ευρωλίγκα είναι ανταγωνιστική και τέτοια πράγματα, κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι άλλες χρονιές ήταν και καλύτεροι. Δηλαδή είναι η ευκαιρία γιατί ακόμα και η Ρεάλ, που κανείς δεν υπολογίζει, αλλά είναι πάντα Ρεάλ, δεν είναι όπως ήταν κάποιος.
0: Αν θυμάσαι, Μίλτο, και στο ξεκίνημα της διοργάνωσης που δεν πήγαινε καλά η Ρεάλ, που έλεγα ότι έχει πολύ καλό υλικό η Ρεάλ.
3: Είναι Ρεάλ επίσης.
0: Ναι, αλλά έχει και πολύ καλό υλικό, βέβαια.
3: Δεν έχει τα βάρες.
0: Δεν έχει τα βάρες. Είναι ένα θέμα αυτό.
3: Ναι. Τώρα εντάξει, η Φενέρ είναι η πρωταθλήτρια, τώρα και είναι, είναι και μια ομάδα που είναι όπως ήταν η Παρέλα, πλέον δεν είναι φωτοβολίδα όπως περίμενα να είναι. Έχει κάνει τεράστια ανατροπή με τον Παναθηναϊκό, έτσι.
0: Η Βαλένθια έχει κάνει τρομερή σεζόν.
3: Τρομερή σεζόν, σουτάρουν όλοι τρίποντο,
0: ναι.
3: Δηλαδή μπορείς να σκοτώσει με τα τρίποντα, έτσι. Εντάξει, έχει νεκρά διαστήματα, δηλαδή.
0: Κοίτα,
3: τα τρίτα
0: το ότι τερμάτισε δεύτερη,
3: ναι,
0: και άντεξε, γιατί ήταν καιρό ψηλά στη βαθμολογία η Βαλένθια στις πρώτες, ναι, θέσεις, σίγουρα κάτι δείχνει σταθερότητα. Και δεν είναι ότι εκμεταλλεύτηκε κάποια αποτελέσματα, κάποια άσχημα αποτελέσματα των άλλων ομάδων, έβγαλε μια σταθερότητα. Αυτό που έκανε με τον Παναθηναϊκό από 0-2 μέσα στην έδρα.
3: Είναι μυθικό.
0: Είναι μυθικό.
3: Συμφωνώ. Αλλά είχε νεκρά τρίτα δεκάλεπτα παρατήρησα. Και,
0: και στο τέλος, ας πούμε, στο τρίτο παιχνίδι που την πίεσε ο Παναθηναϊκός, που έπαιζαν και με το χρόνο, οι επιλογές σου ήταν τραγικές, ξέρεις, στην επίθεση. Αλλά ναι, μια ομάδα η οποία κάνει τρεις ερηνίκες και τις δύο μέσα στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό, έχει τερματίσει τη δεύτερη θέση, παίζει πολύ ωραίο μπάσκετ, θα έρθει στην Αθήνα χωρίς το παραμικρό άγχος. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να καταπτύξει για τους ανθρώπους της Βαλένθια, για τους οπαδούς της Βαλένθια, να καταλογίσει κάτι αν αποκλεισούν στον ημιτελικό ή χάσουν τον τελικό. Τι θα τους πει,
3: αυτό είναι, ναι.
0: Δεν είναι. Έχει πολλά συν η Βαλένθια.
3: Ναι, μόνο συν έχει. Εντάξει, απλά δεν έχει την εμπειρία του Final Four. Αυτό. Οι άλλοι τρεις είναι πιο βαριές φανέλες. Εντάξει, με τον Ολυμπιακό να έχει ένα σερί που δεν το έχει κατακτήσει, ίσως να του βάλει ένα πρόσθετο άγχος αυτό. Αυτά εκ του αποτελέσματος τα κρίνουμε πάλι. Τέτοια ώρα μπορεί να ξέρουμε πολλά σε μια εβδομάδα. Τώρα για το ποδόσφαιρο, εντάξει, θα δούμε τώρα την Κυριακή τι θα γίνει. Για μένα είτε βγει δεύτερος Ολυμπιακός είτε τρίτος, εντάξει, θέλω να βγει δεύτερος. Όχι γιατί, επειδή η θέση είναι για Champions League και φέτος η χρονιά ουσιαστικά δεν είναι αποτυχημένη γιατί πήγες καλά στο Champions League. Ούτε επιτυχημένη είναι γιατί εντάξει άμα δεν πάρεις και το τίποτα στην Ελλάδα πας για αυτά πάντα, αλλά η χρονιά ήταν στην Ευρώπη επιτυχημένη, στην Ελλάδα αποτυχημένη, ναι. Και καλό είναι να παίξει
0: όπως το λες.
3: Ναι, ναι, καλό είναι, εντάξει, θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Και για μένα με τη Λίμπαρ, για μένα πρέπει να του δώσει μια ακόμη χρονιά που νομίζω κάθε χρόνο ανανεώνει για...
0: Ναι, έχει ανανεώσει, για ένα χρόνο ανανεώνει με τη Λίμπαρ πάντα.
3: Για ένα χρόνο. Για μένα πρέπει να του δοθεί η ευκαιρία γιατί πέρα από το conference και πέρυσι η ομάδα άξιζε και πήρε το double και είχε και καλή πορεία στο πέσαμε πάνω στην Bodo Glimt δηλαδή. Είχε και καλή πορεία και φέτος έδειξε και πράγματα στο Champions League και μάλιστα μου άρεσε ότι έδειξε και μια, παρόλο που υπάρχει ντεφορμάρισμα σε κάποιους ποδοσφαιριστές, έδειξε μετά την ΑΕΚ μια άνοδο στο παιχνίδι της, ας πούμε.
0: Παιχνίδι με παιχνίδι ήταν καλύτερος.
3: Ναι, και εντάξει, παρόλο που και το Παναθηναϊκός...
0: Η καλύτερη εμφάνιση ήταν με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη.
3: Ναι, ναι. Με τον ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ, εντάξει, ο ΠΑΟΚ πληρώνει ίσως ότι δεν έκανε κοιλιά καθόλου. Έπαιζε και αυτός με 12-13 παίκτες, οι οποίοι κλατάρανε. Και γι' αυτό είναι μέρα με τη νύχτα. Άλλος ΠΑΟΚ, ας πούμε, που κέρδισε μέσα στη Λίλ, νομίζω είχε κερδίσει.
0: Το 3-4.
3: Ναι, 3-4 και άλλος τώρα, έτσι. Αλλά ναι, πληρώνει και ο ΠΑΟΚ αυτό, αλλά όπως και να έχει ήταν πάρα πολύ καλός με τον ΠΑΟΚ. Ίσως ήταν και το καλύτερο του παιχνίδι στο Καραϊσκάκι σε ντέρμπι, γιατί είναι κυρίως καλός στα εκτός. Τέλος πάντων, αυτά τώρα θα τα δούμε από Δευτέρα τι θα γίνει. Για μένα λέω πρέπει να δοθεί ακόμη η χρονιά στο Μιντιλίμπαρ, να δούμε τι θα παρουσιάσει και πώς θα πάει και στα προκριματικά, όπου και να παίξει, σε όποια διοργάνωση και να παίξει. Θα είναι και αυτό ένα τεστ για τον ίδιο. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
0: Έγινε, Μίλτο.
3: Έγινε, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Πάμε σε ένα διάλειμμα, να δούμε τον Γιώργη και σε 5 λεπτάκια συνεχίζουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω.
7: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 5 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπή σε αυτά ράδιο και συνεχίζουμε μηνύματα. Πες μου, λέει, ένα καλό παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, ρε μεγάλε. Με την Ερχόβεν είναι εξαιρετική εμφάνιση του Ολυμπιακού. Εξαιρετική. Και στις νίκες ήταν καλός Ολυμπιακός και στις τρεις που έκανε. Και με τη Ρεάλ σε μεγάλο διάστημα. Και είχε και ένα άσχημο διάστημα μέσα στο μάτς που είχε χάσει ευκαιρίες η Ρεάλ, στο πρώτο ημίχρονο κυρίως. Και ακόμα και με την Μπαρτσελόνα, και μπορεί να έλειξε 6-1 το μάτς, αλλά από τη στιγμή που μείωσε ο Ολυμπιακός, που έκανε το 2-1. Και μέχρι την αποβολή του Έσσε είχε πολύ καλά πάντα. Φαινόταν ότι θα προσπαθήσει να κάνει την έκπληξη. Δεν λέω ότι θα το κατάφερνε, γιατί πάντα η Μπαρτσελόνα είναι Μπαρτσελόνα, δεν συζητιέται. Αλλά ο Ολυμπιακός μια χαρά στάθηκε. Με την Πάφο που λες, ότι λέω ότι την Πάφο δεν είχε κατάφερε να κερδίσει, κατακέρδισε άλλες ομάδες. Αλλά με την Πάφο δυσκολεύτηκε και ποτέ δεν θέλει στο Champions League τα θεωρητικά εύκολα παιχνίδια να τα έχει πρεμιέρα. Γιατί δεν είναι τόσο έτοιμες οι ομάδες και ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να διασπάσει εκεί την άμυνα, κάτι που είχε πρόβλημα και σε όλη τη σεζόν και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από την καλησπέρα στον αδερφό στον Δημήτρη από την Άφακτο. Αντίπαλοι, τα δικά σας δεν τα ξέρω. Το Μεντιλίπ αρφέντος έφερε ένα παίχτης για να κάνει διαφορά. Είναι του πάσαρα τους εύκολους από Ρίο Αβε. Κοίτα, δεν ήταν η εύκολη από τη Ρίο Αβε. Εύκολη είναι το ότι μπορούσαν να έρθουν στον Ολυμπιακό. Αλλά ήταν οι καλύτεροι παίχτες της Ρίο Αβε. Ο Κλέιτον και ο Άντρε Λουίς. Στηρίξαν τον, λέει, γνώμη μου, με καλύτερους παίχτες. Αυτό είναι σωστό. Γιατί ο Ολυμπιακός στα ντέρμπι είχε μέτρια εικόνα ενώ στο Champions League πέταγε. Θέμα κινήτρου ή βόλευε το παιχνίδι των αντιπάλων. Πρώτα απ' όλα στα ντέρμπι, ο Ολυμπιακός έκανε πολύ άσχημα παιχνίδια στο Καρασκάκι με τον Παναθηναϊκό και τα πρώτα δύο με τον ΠΑΟΚ. Βάζω μέσα και το κύπελο. Εκτός έδρα και την ΑΕΚ την κέρδισε 2-0. Έχασε το άλλο 0-1 με πολύ άσχημη εμφάνιση. Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 5ο λεπτό και κράτησε πολύ εύκολα το 1-0. Και μάλιστα μετά το 70 και με τις αλλαγές ήταν και πιο απειλητική στο τέλος, εκείνη σε αυτό το 20 λεπτό. Δηλαδή βγήκε με καλές περιποθέσεις για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Εκτός αυτό το μάτς είχε μόνο την ευκαιρία του Ελκαμπή. Με τον Παναθηναϊκό είχε μόνο την ευκαιρία του Ζέλσον. Γενικά, αν με τα μάτς με τον ΠΑΟ και τα δύο στην Τούμπα, θεωρώ ότι δεν έπρεπε να χάσει. Τα καλύτερα και έπρεπε να κερδίσει σίγουρα το μάτς στο play-off με τον ΠΑΟ. Σίγουρα. Δηλαδή, έχει κάνει, είναι ίσως και η καλύτερη εμφάνιση στο φετινό πρωτάθλημα. Ήταν πάρα πολύ καλός Ολυμπιακός. Είμαι 35 χρονών, Ηρακλή, απογοητευμένος από τη ζωή και νιώθω σαν παππούς. Φίλε μου, τώρα 35 χρόνων και να είσαι απογοητευμένος από τη ζωή και να νιώθεις σαν παππούς, κάτι έχει συμβεί. Αλλά αν δεν μου πεις, αν δεν μου γράψεις για ποιο λόγο νιώθεις σαν παππούς και απογοητευμένος από τη ζωή, έχεις πάρα πολλά χρόνια μπροστά σου για να βελτιώσεις πάντως την κατάσταση. Στα χέρια σου είναι. Για να αλλάξεις. Μπορεί να είναι οικονομικό πρόβλημα, δεν ξέρω, μπορεί να περνάς καλά στη δουλειά σου. Μπορεί που το εύχομαι να μην ισχύει να μην έχεις δουλειά. Αλλά γράψε μου και θα σου πω ότι την άποψή μου. 35 χρόνων, αδερφέ, είσαι σε φοβερή ηλικία. Σε φοβερή ηλικία. Αν θα είμαι στους ρεπόρτερς αύριο, όχι. Τι ζωρίζεις, καρε φίλε. Αλήθεια σου λέω. Πάλι δύο έβαλε σήμερα στην Αλμπαθέτη. Ποιος έβαλε δύο? Ο Μπετανκόρ. Μάλιστα, γιατί το γράφει πιο πριν. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω. Τι ούτε καν το περίμενε. Τι να περιμένω. Γράφεται εδώ ώρες. Λοιπόν. Σανό με το φτιάρι, λέει, ευχαριστούμε. Άμα εγώ σας δίνω σανό, αδερφέ, τι να σου πω. Εκεί έκανε την κοιλιά του Ολυμπιακός. Στα παιχνίδια από την Ευρώπη, δυστυχώς υπάρχει αυτό. Βεβαίως υπάρχει αυτό. Ο Γιώργος ο Παναθηναϊκός από το Βόλο, μιλάω, ο Βόλος είναι εξαιρετική πολύ για να ζήσει που λέγεται. Βεβαίως, αλλά έχετε τα τσιπουράδικα και πολλούς μεζέδες. Και με το ζάχαρο δεν κολλάνε αυτά. Ο Ολυμπιακός από την εστοχή του έχασε φέτος, λέει ο Κώστας, ο φίλος του Ολυμπιακού από τον Καναδά. Τον Καναδά. Γιάννη μου, δεν είμαι σε φόρμα. Το στοίχημα είναι με φεγγάρια. Σε μένα. Για τα αποψινά, λέει, του NBA. Δεν έχω εικόνα καν. Δηλαδή το, και το αποφεύγω. Να περάσει λίγο. Αύριο θα γράψω στήλη. Κάτι θα έχει. Θα έχει καμιά Νορβηγία. Και κλείνω με αυτό και πάμε στους επόμενους φίλους. Ποιες οι πιθανότητες του Ολυμπιακού στο Final Four για να πάρει την Ευρωλίγκα? Οι πιθανότητες είναι, φίλε μου, 25% όσες έχουν όλες οι ομάδες. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία πόσους αντίπες έχει ποτίσει? Τρομερό μήνυμα. Τρομερό μήνυμα. Πάντως, πένα, φίλε, να ξέρεις, δεν τα είχα ποτέ καλά με τη Νέα Δημοκρατία. Και το έχω πει άλλο. Λοιπόν, μία είναι η λύση, λέει, για μένα στο πρόβλημα. Κάνε το χόμπι στη δουλειά και θα είσαι ευτυχισμένος. Εντάξει, αυτό όμως δεν μπορεί να το κάνει ο περισσότερος κόσμος. Πώς να κάνεις το χόμπι στη δουλειά? Εντάξει, τώρα σε εμάς, εδώ τώρα που είμαστε αθλητικό γράφη, το παραγωγή, ας πούμε, κάνουμε εκπομπές. Το χόμπι μας κάναμε δουλειά. Όπως εσείς βλέπετε ποδόσφαιρο, έτσι εμείς βλέπαμε ποδόσφαιρο. Και ήταν και θέμα συγκυριών και τύχης. Πολλών πραγμάτων για να μπορέσει να μπει, ειδικά στα χρόνια τα δικά μου στον χώρο. Λοιπόν, πάμε. Αν θα ήθελα Τσάπρα και Αθανασίου αντί για Μπρούνο και Ορτέγκα, δεν γίνεται και οι δύο, γιατί ο Τσάπρας είναι από τη μία πλευρά, ο Αθανασίου από την άλλη. Ο Τσάπρας θα πρέπει να. Η Ροντινή, η Κωστίνια. Μετακόμισα από Αθήνα, Κύπρο και σώθηκα. Μια χαρά. Στο Bet Home γράφω. Πάμε. Και την καλησπέρα στον Καλλικράτη από τον Πειραιά. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Εγώ είμαι.
0: Καλό στο Μανώλη.
1: Έλα, Ρακλή, τι έγινε. Ο Διονύς που είναι?
0: Αδιούμπα.
1: Πού?
0: Άδεια.
1: Άδεια, άδεια. Καλά, περνάει. Ελπίζω για καλό. Όχι, γιατί είχα καιρό να τον ακούσω. Και χθες και προχθές νομίζω δεν ήταν.
0: Εχθές. Προχθές ήταν.
1: Α, προχθές ήταν. Ναι, ναι, χθες δεν ήταν. Χθες δεν ήταν. Ναι. Ξέρεις τι, ακούω από χθες, υπάρχει γενικά. Κοίτα, εμένα μου αρέσει γενικά το ράδιο από παλιά, ας πούμε, το θυμάσαι και εσύ από παλιά, από εποχές, δεν ξέρω, Sprint FM αν άκουγες.
0: Δεν άκουγα, φίλε. Εγώ δεν άκουγα ούτε Sprint FM όταν είχε βγει.
1: Τέλος πάντων, Sprint FM επειδή ήταν κάτι διαφορετικό, ας πούμε.
0: Εγώ ήμουν μόνο στο μικρόφωνο στα γήπεδα, την Κυριακή που είχε την ακουστική.
1: Εντάξει, άλλο αυτό, εγώ λέω σε εκπομπές που έγινε ο κόσμος να μιλάει.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν άκουγα, δεν άκουγα.
1: Ναι, υπήρχε, κοίτα, και παλιά υπήρχε αυτή. Η αντιπαλότητα, ας πούμε, εγώ δεν μπορώ να ακούω γενικά όταν βγαίνει, όπως είπε ο φίλος πριν της ΑΕΚ, που μιλάει για την ομάδα σε πρώτο πρόσωπο. Ότι είναι δικιά του η ομάδα, ότι παίζει και αυτός, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, καλά, καμιά φορά και εγώ το λέω αυτό, ρε φίλε, ότι παίζουμε, κάνουμε και εσείς μεταδώσουμε.
1: Άλλο το παίζουμε, άλλο το παίζουμε, συμμετέχουμε, παίζουμε όλοι μαζί και άλλο το παίζω, εγώ σε έκανα, εγώ σου έκανα, λες και είναι δικιά σου η ομάδα, ας πούμε.
0: Α, τα καλά τώρα, πάμε μόνο με. Εγώ σου λέω ότι το παίζουμε, το λέω. Το ανεβαίνουμε.
1: Εμένα μου αρέσει γενικά να ακούω.
0: Πιέζουμε.
1: Πιέζουμε εμείς όλοι μαζί. Καταλαβαίνεις. Είμαστε μέλος της ομάδας. Όλοι μαζί. Όχι μόνο σου. Δεν λες πιέζω, εγώ σου έκανα και εγώ σε κέρδισα. Δεν λες αυτό. Αυτό που μου αρέσει, παιδί μου, είναι να πει την άποψή του, να υπάρχει διαφωνία. Γιατί πάνω κάτω γι' αυτό έγινε αυτές οι εκπομπές. Να λέω καθένα τη γνώμη του, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε.
0: Ναι, αλλά με ένα επίπεδο.
1: Βασικό το επίπεδο και βασική και να μπορείς να επιχειρηματολογήσεις, ας πούμε, έστω και λαθασμένα. Δηλαδή να έχεις μια λάθος πληροφόρηση ή να μην βλέπεις κάπως το παιχνίδι. Εδώ υπάρχει μια εποχή που οπαδοί, ας πούμε, δημοσιογράφοι, πρόεδροι, προπονητές, τα έχουν για μένα χαμένα, έτσι. Δηλαδή ακούς πράγματα παλιά, ίσως επειδή δεν υπήρχε λόγος να τα πούνε όλοι. Όχι, δεν τα ακούγαμε όλα αυτά. Δηλαδή, εγώ δεν έχω δει να βγαίνουν προέδροι από πριν μέχρι το βράδυ να λένε ό,τι τους κατέβει. Προπονητές, παίκτες, φίλαθλοι. Εντάξει, δηλαδή τώρα να πούμε εμείς για ένα φίλαθλο να βγαίνουν οι προέδροι και οι παίκτες.
0: Καλά, δεν βγαίνει και συνέχεια, ρε, να μιλάνε τώρα και οι παίκτες από το πριν μέχρι το βράδυ ή οι προπονητές.
1: Εντάξει, βλέπουμε μεταδόσεις, ας πούμε, που όλοι θέλουν. Εγώ μένα μου αρέσει τη μετάδοση όταν είναι κάποιος δημοσιογράφος, όπως και εσείς του Ολυμπιακού, ας πούμε, επειδή είσαι μαζί μας. Άλλοι του Παναθηναϊκού, να βγάζουν πάθος, να είναι οπαδοί, αλλά να υπάρχει μια λογική. Κάπου σταματάει το οπαδιλί και ξεκινάει η λογική. Να πω λίγο για τον μπάσκετ κάτι.
0: Έτσι.
1: Έχει επικρατήσει μια. Λένε κάτι, ας πούμε, βγαίνει κάποιος, λέει κάτι, χωρίς να το εξετάζουν οι υπόλοιποι. Εγώ δεν λέω, μπορείς να συμφωνείς με την γνώμη κάποιου δημοσιογράφου, έτσι, ή κάποιου προέδρου ή κάποιου προπονητή, αλλά να συμφωνείς επειδή πιστεύεις το ίδιο, όχι επειδή το άκουσες. Δηλαδή, άμα βγαίνει ένα αύριο Μαρινέξ και πει μας αδικεί η διαιτησία, και κοιτάξω εγώ και εδώ ότι δεν συμφωνώ με αυτό, δεν θα πω μας αντικειμενικά επειδή το πω Μαρινάκη. Ναι. Θα πω. Δεν διαφωνώ. Άμα συμφωνώ.
0: Μα είναι τελείως διαφορετικό το τι μπορεί να κάνουν οι ομάδες που αυτό συμβαίνει και το τι μπορεί να κάνω. Τι να κάνω εγώ ή τι να κάνει εσύ.
1: Σου λέγανε χθες κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι εντάξει, και δεν ήταν μπασκετικοί, ας πούμε, έτσι να ασχολούνται τρελά με το άνθρωπο, σου λέγανε.
0: Καλά, δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν κερδίζουμε. Εντάξει, το καταλαβαίνεις όπως μιλάνε, ας πούμε. Δεν κερδίζουμε, λέει, βολές. Και του έλεγε εσύ, οκ, μα τις βολές, να δούμε τις έχω κερδίσει. Δηλαδή, δεν είναι ότι κάθε παιχνίδι πρέπει οι βολές να είναι ίδιες ή μία πάνω, μία κάτω. Είναι το τι κάνει κάθε ομάδα, πώς παίζει κάθε ομάδα. Ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια, γιατί αυτό το έχουν ακούσει από δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού, έτσι, που έχουν βγάλει τώρα αυτό το αφήγημα. Μέχρι το τρίτο παιχνίδι της σειράς, πες ότι το τρίτο παιχνίδι δεν το είχε κερδίσει η Βαλένθια, το είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Κοίτανε, η σειρά τελείωνε 3-0. Ποιος έχει εκτελέσει περισσότερες βολές, η Βαλένθια ή ο Παναθηναϊκός? Εσύ χωρίς να έχεις δει από αυτό που έχεις ακούσει.
0: Δεν έχω δει μόνο τα σημειώματα, ναι, τα πρώτα τέσσερα.
1: Ρε, παιδί μου, δεν έχεις δει. Είδα το πέμπτο. Το άκουσα που το έλεγες και χθες.
0: Ναι.
1: Από αυτό που έχεις ακούσει, τι θα πεις με τη μία. Αν πες ότι έπρεπε τώρα να έχεις 10 ευρώ να τα στοιχηματίσεις. Χωρίς να ξέρεις. Έπρεπε να πατήσεις Βαλένθια ή
0: Παναθηναϊκός. Αν έβαζα τη Βαλένθια ή Παναθηναϊκός σε τι.
1: Ποιος έχει εκτελέσει περισσότερες βολές από αυτό που έχεις ακούσει, ας πούμε.
0: Από αυτό που έχουν πει η Βαλένθια.
1: Θα έλεξε τη Βαλένθια. Λοιπόν, ναι, σου λέω, μέχρι το, ναι, τρίτο παιχνίδι, ναι, τέλος τρίτου παιχνιδιού, έχει εκτελέσει ή 2 ή 3 βολές παραπάνω ο Παναθηναϊκός. Η διαφορά μεγάλη έχει γίνει στο τέταρτο παιχνίδι και στο πέμπτο παιχνίδι. Okay, που υπάρχει εξήγηση. Όταν μια ομάδα παίζει με 12 παίκτες και η άλλη παίζει με rotation 8, πολλές φορές 6, σου είχα πει κιόλας ότι στο πρώτο παιχνίδι έχει γίνει το εξής τρελό. Είναι ο Παναθηναϊκός η πρώτη ομάδα, εγώ δεν θυμάμαι άλλη που ασχολούμαι με τον μπάσκετ, εντάξει, σίγουρα μπορεί να έχει υπάρξει,
0: ναι,
1: δεν μπορώ να κάτσω τώρα όλα τα παιχνίδια, που γηγενής παίκτης Έλληνας δεν έχει σκοράρει. Δεν έχει βάλει 0 πόντους, έχει παίξει 4 ή 5 λεπτά. Ο Ρογκαβόπουλος είναι ο μόνος γηγενής που έχει παίξει και δεν έχει βάλει πόντο. Δεν θυμάμαι και αν έχει κάνει και σουτ γενικά, ή νομίζω έκανε ένα σουτ, 2, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, οι βολές μέχρι το τρίτο παιχνίδι ήταν 2 παραπάνω του Παναθηναϊκού. Στο πρώτο παιχνίδι οι βολές ήταν 17-10 για να καταλάβεις υπέρ του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, δεν υπήρχε κάτι, η διαιτησία, το μοναδικό εξόφθαλμο λάθος που έχει κάνει σε όλη τη σειρά, που είναι βέβαια μεγάλο λάθος και εύκολο λάθος, γιατί πάντα παίζει ρόλο αν μπορούν οι διαιτητές να το δούνε, αν μπορούν να πάνε στο βίντεο να το δούνε, αν είναι εύκολη φάση. Το μοναδικό λάθος που έχουν κάνει που είναι εξόφθαλμο είναι στην τελευταία φάση, το είχα πει για την άλλη φορά, που ο Γκραντ κρατάει παρατεταμένα το χέρι του Μοντέρο και αυτό είναι αυτό που λέμε το φάουλ, πρέπει να βαρέσει μία βολή και να ξανά πάλι μπάλα για την Βαλένθια. Το κρατάει παρατεταμένα, του κάλει
0: πάμε
1: και μετά
0: τώρα, δεύτερο. Πάμε Μανώλη, πάμε και στο Final Four. Γιατί...
1: Πάμε τώρα, θέλω να πω κάτι για το μπάσκετ πρώτα απ' όλα, για τις βολές και για όλα αυτά. Ο Ολυμπιακός παίζει ένα σύστημα,
0: ναι,
1: που ο καλύτερος του παίκτη στο επιθετικό του όπλο Βεζένκοφ κινείται μακριά από την μπάλα και παίζει με πολλά mismatch. Έχει την ευκαιρία ο Βεζένκοφ σε σχέση, ας πούμε, με τον Χουάντσο, ας πούμε, του Παναθηναϊκού, που είναι τεσάρι. Όποιο κοντύτερο παίκτη βάλει πλάτη, θα τον πάει μέχρι το καλάθι και θα σουτάρει. Ή θα του κάνει φάουλ, έτσι θα τον μποστάρει γενικά, θα τον βάλει μέσα στο καλάθι. Γιατί έχει ευκαιρία να σκοράρει, σκοράρει με πολλούς τρόπους, χαμηλά, ψηλά. Οπότε είναι λογικό να κερδίζει φάουλ. Όταν δεν μποστάρει, γι' αυτό, άμα δει τα φάουλ του Παναθηναϊκού, τα περισσότερα τα κερδίζει το τεσάρι, το Χέις Ντέιβις που έχει έρθει τώρα και μποστάρει. Το Grand, ο Ναν, επειδή λένε γιατί δεν βαράει βολές, γιατί τον Ναν τον παίζανε με 2 παίκτες με παγίδα. Όταν σε παίζουν με 2 παίκτες, σε παίζουν με 2 παίκτες για να δώσει την μπάλα. Άρα δεν παίρνεις επίθεση. Όταν και το Michael Jordan το μαργάραν 2 παίκτες, πάσαρε. Δεν έπαιρνε επίθεση. Το θέμα είναι τι κάνανε οι υπόλοιποι. Και εκεί θέλω να σταθώ και στο Shorts που άδικα έχει δεχτεί αυτή την κριτική. Εμένα μου αρέσει, δηλαδή, οι παίκτες και ας είναι αντίπαλοι μου, όταν είναι ειδικά και σωστοί, θέλω να πάρουν και το μέρος τους ανάλογος με αυτό που έχουν κάνει. Ο Σόρτς έχει παίξει εκπληκτικά και στο πρώτο παιχνίδι, που έχει παίξει 20 πόντους, είναι από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού, μέσα στη Βαλένθια, και στο δεύτερο που έχει παίξει πάλι και εκεί 20 λεπτά, και στο τρίτο που έχει παίξει 19 λεπτά. Ξαφνικά στο τέταρτο και στο πέμπτο έχει παίξει 5 λεπτά. Άρα δεν υπάρχει επηρεασμός Σόρτς. Ναι, μεν τον παίζανε με απόσταση, αλλά εκείνο ο προπονητής και το γόκαπ τον παίζουν με απόσταση. Το γόκαπ δεν τον αφήνει να σουτάρει. Ή δίνεις ψυχολογία στον παίκτη και του λες και κάτι σουτάρε, ή του δίνεις την μπάλα να πάει στα σημεία που μπορεί να σουτάρει ή να κυκλοφορείς την μπάλα με να έρθει βοήθεια. Το να βγαίνεις να τον βγάζεις στη σέντρα στο ημίχρονο όπως κάνει, εγώ σου είπα τον Αταμάν, τον ξέρω ότι έχει κάνει αυτό από την Ιταλία από το 2000, αρχές 2000 αυτά. Δεν είναι καλό οποιαδήποτε να προπονητής. Εμένα ο Αταμάν είναι στη δεύτερη ομάδα της καρδιάς μου, στη Φορτιτούντο. Έκανε αυτά, έφαγε κράξιμο. Δηλαδή, γιατί δεν είναι σωστά, δεν είναι επαγγελματικά. Μπες στα αποδυτήρια, πες ό,τι θες στους παίκτες σου, αλλά δεν μπορείς να τους βγάλεις έξω, γιατί και οι παίκτες ειδικά τώρα είναι επαγγελματίες. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία ο κάθε παίκτης. Έτσι βγάζει το συμβόλαιό του με τα καλά του, με τα κακά του, έτσι γίνει το μπάσκετ. Γι' αυτό και αμείβονται τόσο πολύ. Δηλαδή, βλέπεις οι παίκτες, δεν τους νοιάζει. Αύριο θα είναι σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη ομάδα. Το ίδιο και οι προπονητές. Για το Final Four, εγώ θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός έχει αυτό το βάρος. Άμα πάρεις τώρα την Ευρωλίγκα, μπορεί να πας 100 φορές και 100 φορές να μην την πάρεις. Γίνεται αυτό το πράγμα. Όμως μπορεί να πας 2 και να την πάρεις και μετά 98 φορές να μην πας ποτέ να τη διεκδικήσεις. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Γι' αυτό και βλέπουμε προπονητές. Μπαίνεις, ας πούμε, στον Μπενίτες στο πρωτάθλημα. Βλέπεις Champions League και βλέπεις και μεγάλες αποτυχίες. Δεν υπάρχει στον αθλητισμό ούτε ο υπερπροπονητής, ούτε ο υπερπαίκτης, ούτε ο αλάνθαστος. Υπάρχουν καλές και κακές στιγμές. Τους βοηθάει πάρα πολύ το momentum, τη τύχη. Αλλιώς δεν θα βλέπαμε αθλητισμό. Θα λέγαμε Ολυμπιακός φέτος έχει παίξει τρομερό μπάσκετ, ή η Βαλένθια, ας πούμε, η Φενέρ. Ας το πάρει αυτή. Αυτό είναι και το ρόλο του Final Four. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δηλαδή, άμα σε ρωτάει κάποιος τι βλέπεις και κάποιοι λένε το έχουμε πάρει για πλάκα. Εντάξει, άμα το έχεις πάρει για πλάκα, πήγαινε βάλε το σπίτι σου, ας πούμε, και πες το έχω πάρει για πλάκα. Και πες μας και το σκορ.
0: Αν δεν υπάρχει, να, 25% πιθανότητες υπάρχει.
1: Μα και αυτό είναι και το Final Four. Για αυτή είναι η μαγεία του Final Four. Ο Ολυμπιακός θα είχε πάρει το 13 ευρωπαϊκό ή το 12. Είχε κάνει άθλιες χρονιές και το 12 και το 13. Έκανε, είχε ένα καλό momentum.
0: Το 12 βοήθησαν πολύ οι δύο μεταγραφές που έγιναν, ο Ντόρσεϊ και κυρίως ο Λό.
1: Ο Χάινς, όχι ο Ντόρσεϊ.
0: Ο Ντόρσεϊ, ο ψηλός.
1: Ο Ντόρσεϊ, ναι, ο Χάινς και ο Λό. Οκ, αλλά τη βοήθησαν, δεν ήταν ότι και πάλι ήμασταν φαβοροί. Ποτέ δεν ήμασταν φαβοροί.
0: Όχι, στην Τσέσεκα, με την Τσέσεκα, ποτέ, όχι.
1: Οπότε η μοναδική φορά που θεωρητικά είχαμε πολύ
0: μα έδινε, θυμάμαι, και κλείνουμε με αυτό, Μανώλη, γιατί ξεφύγαμε, ότι έδινε 10 πόντους για να το πάρει ο Ολυμπιακός στο Final Four πριν ξεκινήσει, πριν τον τζάμπο.
1: Μπράβο, έδινε. Αυτή είναι και η μαγεία του μπάσκετ, οπότε δεν είμαι σίγουρος. Εμένα αυτό που μου αρέσει, και αυτό λέω και στους υπόλοιπους, είναι τη μαγεία στον αθλητισμό, είναι η διαδρομή. Δηλαδή, να σου πω κάτι, πήγανε με ένα κάτι φίλο μου Παναθηναϊκή να δω τον Παναθηναϊκό προχθές στη Βαλένθια, έτσι. Ήταν απογοητευμένοι. Κάποιοι άλλοι Παναθηναϊκοί σου λέγανε πω ευτυχώς που δεν πήγα. Όχι ρε φίλε, και αυτό που πήγες και την πίκρα που έφαγες και που θα φας, δεν υπάρχει κάποιος να κερδίζει συνέχεια ή να χάνει συνέχεια. Έχει πάνω και κάτω αθλητισμός. Αυτά σου μένουν. Εμένα η πιο ωραία μου στιγμή σαν Ολυμπιακός που με έκανε να αγαπήσω αυτήν την ομάδα και μετά είδα πώς γυρνάει ο τροχός ήταν τότε που είχαμε χάσει το κύπελο στο Καραϊσκάκι με τον Αλεξανδρή. Το θυμάσαι
0: το πέναλτι που πήγε ο Βάντσικ.
1: Μπράβο, όχι ο Ζωβάνα. Αυτές οι πίκρες σε δυναμώνουν σαν ομάδα.
0: Μόλις έχει μπει το Filmnet στη ζωή μας.
1: Ναι, μόλις έχει μπει το Filmnet. Αυτές οι πίκρες είναι που σε δυναμώνουν και μετά τις διηγήσει. Τις νίκες έχουν να διηγηθούν πολύ. Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει να είμαστε φιλάθλοι και να είμαστε κοντά στο μας. Δηλαδή, εγώ είδα τώρα τον Παναθηναϊκό, ήταν άδειο το γήπεδο. Ο Ολυμπιακός με τον Κολοσσό ήταν άδειο το γήπεδο. Δεν είναι μόνο το Final Four η νίκη και να κάνουμε πλάκα στον άλλον για μία ώρα, ας πούμε, να πούμε τι κάναμε αυτό. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Εμείς απλώς ζούμε τις στιγμές των ομάδων μας. Οι παίκτες είναι οι πρωταγωνιστές και οι προπονητές. Και ελπίζω αυτό να το καταλαβαίνουν και οι παράγοντες, γιατί αυτά που κάνει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο, δηλαδή, κακόγουστο αστείο. Δηλαδή, μας κλέβει ωραίες στιγμές από τη ζωή μας κάποιοι άνθρωποι επειδή νομίζουν ότι έχουν την εξουσία.
0: Έγινε Μανώλη μου. Έγινε Μανώλη, έχουμε ξεφύγει, αδερφέ.
1: Να σε καλά, λοιπόν, θα τα πούμε. Έλα, γεια.
0: Τα άφησε χωρίς ανάσα. Λοιπόν, ρίξτε το διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Είμαι ο Γιάννης Τσαΐνης και ακούω 30 χρόνια Sport FM. Εύχομαι αυτά τα 30 χρόνια που ακούμε όλοι Big Win Sport FM 94,6 να γίνουν άλλα 30 και άλλα 30. Άλλωστε είναι το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Είναι το ραδιόφωνο που έβαλε τα αθλητικά σε όλο το φύλαθλο κόσμο και όχι μόνο. Εύχομαι να μας προσφέρει πάντα δυνατές συγκινήσεις. Είναι το μοναδικό αυθεντικό ραδιόφωνο και είναι το ραδιόφωνο που ο καθένας νιώθει ότι ακούει κάποιον δικό του άνθρωπο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί μου σε αυτά τα 30 χρόνια με τον Crete Sport FM, να πω για δύο σημαντικά πρόσωπα που πέρασαν από αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό και άφησαν το δικό του στίγμα, αλλά ήταν και δύο άνθρωποι που τους ένιωσα σαν οικογένεια, τον Χαράλαμπο τον Τζιριμονάκη και τον Χρήστο τον Χαραλαμπόπουλο. Νομίζω ότι μια συμπλονιστική στιγμή, αυτή που έχει μείνει, είναι το παιχνίδι του 2019, τον Μάιο, όταν στον Μπαράζ Όφη Πλατανιάς για το ποια ομάδα θα παραμείνει στη Super League, ένα γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων από τον Ναμπή έδωσε την νίκη παραμονή στην κατηγορία στον Όφη. Παράλληλα, άλλαξε την ροή της ιστορίας για αυτές τις δύο ομάδες. Κλείνοντας, να ευχηθώ και πάλι πολύχρονο το καλύτερο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, τον Sport FM 94,6.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τελευταίο μισά ώρα εκεί. Αρκετά μηνυματάκια. Και για να δείτε, ας πούμε, πόσο διαφορετικές απόψεις υπάρχουν. Αντίπα, σου έχω πρόταση. Δεν πήρε συμπαρουσιαστή το Μάνο, λέει το Μαρούσι. Α, καπάκι, ένα άλλο φίλο που λέει: να αφήνει ανθρώπου από το Μάνο, λέει Μιλάνο, εκνώσει με επιχειρήματα και όχι του ίδιου και του ίδιου που παίρνουν. Δεν έχει, δύο φορές τη βδομάδα παίρνουμε. Τώρα, αν έχουμε ξεχάσει κάποιον που και μας βγει τρίτη φορά, συμβαίνει. Την καλημέρα, μάλλον θα πούμε, στο φίλο από τη Μελβούρνη. Είναι 8.30 το πρωί, λέει εδώ. Καφεδάκι, λέει, και σας ακούω. Η καλύτερη μου, λέει, ο Σωτήρης από την Πρέβεζα που μένει πια στη Μελβούρνη. Για το ποια είναι η άποψή μου, γιατί το έχει στείλει 3-4 φορές, ρε φίλε, για τον Πετανκόρ. Δεν νομίζω ότι ο Πετανκόρ μπορεί. Έρχονταν σαν τρίτος, πέρυσι ήταν και στην προετοιμασία και δεν την ολοκλήρωσε. Πρέπει να πάρουν δεύτερη ευκαιρία στην προετοιμασία. Ο Γιάννη θα πάρει δεύτερη ευκαιρία. Δεν είναι να πάρει, δεν θεωρώ ευκαιρία. Ότι θα γυρίσει, γιατί δεν θα πληρώσει μάλλον η Λιόν τη ρήτρα. Και όταν θα κάνει προετοιμασία ο Ολυμπιακός, ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι θα είναι στο Μουντιάλ. Και ο Ολυμπιακός από σέντερφορ θα έχει τον Κλέιτον και το Γιάννη. Στρεφέτσα, η Πάρμα θέλει να το κρατήσει. Λοιπόν, το έχω ακούσει και εγώ αυτό, Αντώνια, που μου γράφει την καρία. Την καλησπέρα στον Δημήτρη από τη Νέα Ερυθρέα. Και τι βλέπω στους τρεις ευρωπαϊκούς τελικούς, ποιους είναι να πάρουν την κατάκτηση. Και να πάμε μετά στον επόμενο φίλο. Στέμπας Λίκρε, Παπαρή. Να κάνει τον back-to-back. Μετά. Το Βίλα Φράιμπουργκ, βλέπω τους Άγγλους στη Βίλα. Τώρα στο Πάλας Βαγεκάνο. Δύσκολο. Έχει μια προβάδισμα με Πάλας, θα πάμε το φαβορί. Θα πάω με το φαβορί. Λοιπόν, και γνώμη για Καραϊδρό. Πώς έρχεται τώρα αυτό. Πάω πλέον φίλος μου Καραϊδρός. Τι γνώμη, τον έχω να έχει φύγει τόσα χρόνια στην Κρήτη και να μιλάμε 4 φορές εβδομάδα, ας πούμε, πώς το βλέπει. Δηλαδή, δεν έχω άσχημη γνώμη για το παιδί. Εξαιρετικός χαρακτήρας και τρομερός δημοσιογράφος. Το μεγαλύτερο ταξίδι που έχω κάνει πλευρά από εσά είναι στο Βιετνάμ. Είχε παίξει φιλικό Ολυμπιακό με την εθνική Βιετνάμ. Δεν θα πάω στο Σμιν. Και όσο και να σα ακούγεται περίεργο, το είπα και στην αρχή, δεν είμαι και τόσο μεγάλο φαν εγώ των συναυλίων. Μόνο εκεί στο Ρόδον. Ο καθένα με τα βίτσια του. Και για αριστερό ο Θανάσης από την Κυψέλη. Πάμε στου φίλου. Ναι.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα, καλησπέρα.
1: Έλα, Ρερακλή, τι έγινε.
0: Καλά είμαι.
1: Βαδίζει προς το τέλος η χρονιά, η ποδοσφαιρική.
0: Έτσι, την Κυριακή, τέλειος. Κυριακή, κοντή γιορτή.
1: Όντως. Το κακό είναι ότι με τη διατάσταση που είχε ο Παναθηναϊκός, φοβάμαι για το πάω. Θύμισε μου, Ρεθιά, αν βγούμε τη Δεύτερη, πάμε προκριματικό Champions League.
0: Ναι.
1: Αν βγούμε Τρίτη, τι γίνεται.
0: Προκριματικό Europa.
1: Play-off.
0: Όχι. Προκριματικό. Πίσω πιο κάτω, πιο χαμηλά. Απλά στο Champions League, αν πάρει, αν τερματίσει στη τετράδα η Βίλα, που μετά τη σημερινή της νίκη επί της Liverpool, μη πολύ πιθανό να συμβεί.
1: Νίκησε τη Liverpool.
0: 4-1, όχι τη νίκησε. Και είναι πολύ πιθανό να συμβεί. Αν πάρει και κατακτήσει και το Europa, ο Ολυμπιακός θα κλειδώσει ένα γύρο. Δηλαδή θα μπει πριν τα play-off του Champions League.
1: Πρέπει να δώσει δύο.
0: Κοίτα, το σίγουρο. Κοίτα να δεις.
1: Κάτι από το Μπενφίκα.
0: Δεν το αδερφέ περιμένουν να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα και θα δούμε. Υπάρχει ας πούμε και η Φενέρ νομίζω που μπορεί να τύχει κάπου. Αλλά το θέμα είναι. Το θέμα είναι ότι. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει αυτό το γύρο, αν πάρει Βίλα το.
1: Έχει σίγουρο μετά τον όμιλο του Europa, ναι.
0: Όχι, έχει σίγουρο τον όμιλο του Conference, δεν έχει τον όμιλο του Europa.
1: Α, δεν έχει σίγουρο.
0: Μα έχει πρέπει να παίξει προκριματικό και play-off.
1: Συζητήσουμε δύο πραγματάκια που είπες προηγουμένως βασικά.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι ότι κατά πόσο θα είναι ρίσκο να πας με καινούριο προπονητή ή καινούριο ρόλο.
0: Αυτό δεν το πας σήμερα, το έχω πει παλαιότερα.
1: Ναι, όχι, εντάξει, ναι. Αλλά νομίζω και σήμερα κάτι είπες για αυτό, ότι ίσως να είναι ρίσκο να μην πας με...
0: Όχι, δεν το έχω πει εγώ αυτό, και κορατής το είπε.
1: Εντάξει, ναι, okay. Α, ναι, μπράβο, okay.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Σε αυτό δεν θα συμφωνήσω με την έννοια ότι με την εικόνα που έχει η ομάδα αυτή τη στιγμή στο διάστημα, παιδί μου. Θεωρώ ότι θα είναι μεγαλύτερο ρίσκο να μείνει ο Μέντι. Δηλαδή,
0: κοίτα.
1: Κάνω μια πρόβλεψη. Αν πάμε προκριματικά με αυτό το ρόστερ και με το Μεντιλίμπαρ, στην κατάσταση που είναι πάντα, λέει η ομάδα, παιδί, τον καιρό. Για μένα είναι σίγουρος αποκλεισμός.
0: Κοίτα.
1: Για μένα.
0: Ένα
1: το βλέπω έτσι.
0: Άσε την εικόνα που μπορεί να έχει σε μεγάλο χρονικό διάστημα στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος η ομάδα. Ο Ολυμπιακός μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, παιχνίδι με παιχνίδι βελτιωνόταν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και με τον ΠΑΟΚ στην Τούπα, κυρίως με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι.
1: Και ήταν και καλό. Έχω εικόνα όμως δύο προετοιμασίες του Μεντιλίμπαρ που Σεπτέμβρη μήνα δεν ήταν έτοιμη η ομάδα.
0: Ναι.
1: Μπορείς να υποθέσεις ότι
0: ναι, αλλά...
1: θα είναι έτοιμη Ιούλιο.
0: Αυτή υπάρχει όμως και η... αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη.
1: Τα δεδομένα κοιτάω.
0: Περίμενα σου πω στα δεδομένα, Βασίλη. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε προετοιμασία. Για τους ομίλους. Δεν είχε προετοιμασία για προκριματικά. Δεν είχε προκριματικά.
1: Εντάξει, και πάλι.
0: Όχι, δεν είχε. Πάλι είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Στην Ευρώπη πήρε τα αποτελέσματα που ήθελε.
1: Εντάξει, η εικόνα των ομάδων του Μεντιλίμπα όταν κάνει αυτό την προετοιμασία είναι ότι ύστερα από κάποιους μήνες αρχίζει και απορρίβει. Δηλαδή κοντά Οκτώβριο-Νοέμβριο. Οπότε μπορούμε να υποθέσουμε εκ του ασφαλούς.
0: Αυτό είναι και το συλλογικό. Αλλά δεν είναι εκ του ασφαλούς όταν θα κάνει προετοιμασία. Για τα προκριματικά μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικό πρόγραμμα.
1: Οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Εγώ σου είπα τη γνώμη μου. Θεωρώ ότι αν μείνει ο Μέντι, αυτή θα είναι περίπου η εικόνα. Με αυτούς τους παίκτες πάντα, έτσι.
0: Να πω μόνο εδώ στο φίλο ότι ρωτάει ημερομηνίες. Αν δεν κερδίσει γύρω Ολυμπιακός, ξεκινάει 23 Ιουλίου. Πράγμα που σημαίνει ότι θα μαζευτούν οι παίκτες εκεί 17 Ιουνίου. Σίγουρα.
1: Ναι, κανένα μήνα νωρίτερα.
0: Βέβαια.
1: Δεύτερο, κάτι άλλο. Είπες ότι ένας προπονητής, αυτό το είπες σήμερα, νομίζω το έχεις πει και άλλη φορά, αλλά εντάξει, okay, είναι μια άποψη αυτή, ναι. Παιδί μου. Ένας προπονητής όταν έχει 2,5-3 χρόνια και με τις επιτυχίες που έχει, δικαιούται μια κακή χρονιά.
0: Όχι, okay, λέω ότι μπορεί να κάνει μια κακή χρονιά.
1: Ναι, μπορεί, δικαιούται. Ναι, ναι. Θα κάνει και αυτό.
0: Συμβαίνει. Χρονιά, ξέρω, καλά, αυτό έχει συμβεί σε top προπονητές.
1: Δηλαδή, σε αυτό θα συμφωνούσα.
0: Ναι.
1: Στο συγκεκριμένο κομμάτι θα συμφωνούσα. Αν έβλεπε την πορεία να εξελίσσεται το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπα.
0: Α, 4-2 μου λέει. 4-2 έβαλε και δεύτερο η Λίβερπουλ. Okay. Δεν έλεγε okay. Κάτι.
1: Θα συμφωνούσα αν έβλεπε μια εξελικτική πορεία. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε με το Μεντιλίμπα. Δεν εξελίσσεται το ποδόσφαιρο, είναι λίγο στατικό. Έχει τον τρόπο του Μεντιλίμπα και παίζει με αυτό. Τρίτον και. Εντάξει, αυτή έχει να κάνει σε συνάντηση με το αν μείνει Μεντιλίμπα. Έχοντα ω εικόνα 4 μεταγραφικέ περιόδου με το Μεντιλίμπα, μπορούμε να εικάσουμε εκ του ασφαλού. Δεν έχει σωστή κρίση μεταγραφές. Έχουμε τα παραδείγματα William Velde Oliveira, Φέτσα φέτος που καλώς κακώς δεν κόλλησε. Εγώ θα ήθελα να δω και μια μεγαλύτερη ευελιξία από τον Μεντιλίμπαρ. Δεν νομίζω να είναι σε θέση να το κάνει. Θα μπορούσε να δοκιμάσει Καμπελά στο 10, Στρεφέτσα στο 10. Ο Μεντιλίμπαρ, αν μείνει.
0: Ο Μεντιλίμπαρ αυτό που έκανε ήταν ότι χρησιμοποίησε. Και για μένα ήταν λάθος τελικά που το έκανε. Που έπαιξε που έπαιξε με δύο επιθετικούς. Έχει μείνει και στον πάγκο τσικίνιο.
1: Αυτό για μένα είναι ποδοσφαιρικό ανοσοδούλημα. Ειδικά από προπονητή, δηλαδή που είναι επαγγελματία. Πάβαλες δύο βαριά σε τερφόρ,
0: Καλά, ο Λικαμπή δεν είναι βαρύ σε τερφόρ.
1: Εντάξει, είναι περιοχής, ρε παιδί μου.
0: Δεν καθόλου περιοχής. Είναι πολύ πίσω βγαίνει ο Λικαμπή.
1: Είναι γερέιρο, ρε παιδί μου, που είχαμε, μπορεί να κάνει καμιά τρίπλα, να κρατήσει λίγο μπάλα, περάσει καμιά κάθετη.
0: Ο Λικαμπή πέρε την πρώτη μπάλα, ο Λικαμπή μπορεί να τη σπάσει αριστερά-δεξιά και να κάνει την κάθετη κίνηση. Δεν είναι ότι είναι στατικός μέσα στην περιοχή.
1: Εντάξει. Κυρίως είναι για να το κουτί μέσα εκεί, να του σερβίρουν πάσες. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Απλά δεν δημιουργεί για τον εαυτό του ο Λικαμπή.
1: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Φίλε, άμα στο 4-4-2 πρέπει και οι δύο επιθετικοί να κάνουν πραγματάκια.
0: Το 4-4-2 λειτουργούσε πολύ καλά όταν ήταν ο Κοστούλας, δηλαδή του Ταρέμπι.
1: Εντάξει, ως ένα σημείο και με τη Στάουα με τον Κοστούλα είχαμε πρόβλημα στην παιδεία. Δεν είναι δημιουργικός παίκτης ο Κοστούλας, δεν είναι τσόρι, θέλω να σου πω. Να είχες ένα παίκτη τύπου τσόρι, εγώ αυτό θα ήθελα να δω από το Μεντιλίμπα, δεν το είδα. Ένα τεχνίτη πίσω δηλαδή, να δημιουργεί. Εκεί ναι. Τέλος πάντων. Εγώ θεωρώ ότι αν μείνει ο Μεντιλίμπαρ, δυστυχώς υπάρχει και άλλο ένα μειονέκτημα.
0: Ναι.
1: Δεν θα μιλήσω καν τώρα ότι δεν έδωσε ευκαιρίες σε Πνευμονίδες με ένα παιχνίδι τον άφησε έξω όλη τη χρονιά μετά και τον
0: πώς να παίξει ο Πνευμονίδης Όταν, περίμενε βρε. Πώς να παίξει ο Πνευμονίδης. Όταν, περίμενε βρε.

0: φοβάμαι ότι θα βλέπει και του χρόνου βασικό το Τζικίνιο, που Τζικίνιο θα πρέπει να μετατοπιστεί ή στο 8 ή ως δεύτερος, λέω, γιατί περνάνε τα χρόνια και το είδαμε. Και δυστυχώς αυτό θα είναι και το πρόβλημα. Δεν θα έχουμε καλές μεταγραφές αν μείνουμε με τη Λίμπαρ. Με τη Λίμπαρ φέτος έλεγε ότι να, είμαι πλήρες στο ρόστερ, είμαι ευχαριστημένος. Δεν ήταν έτσι.
1: Ο με τη Λίμπαρ, δεν τα ξέρεις καλά.
0: Τι δεν τα ξέρω, δεν τα είδαμε, όλος ο κόσμος.
1: Μα δεν τα ξέρεις, άσε το τι λέει όλος ο κόσμος.
0: Τι λέει όλος ο Ολυμπιακός κόσμος αυτό λέει.
1: Δεν ξέρω. Έπεσε
0: έξω σε αυτά που έλεγε.
1: Πού έπεσε έξω ο Μεντιλίμπαρ.
0: Έλεγε ότι αυτό το ρόστερ είναι το ιδανικό. Αυτού θέλω, το Τζικίνιο στο 10. Δεν μπορεί να βγάλεις όλη τη χρονιά.
1: Έχεις δει δηλώσεις του το, πώς το λέει αυτό το πράγμα.
0: Το είχε πει, ναι, όχι μια φορά, παραπάνω.
1: Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τις μεταγραφές, δεν είπε ποτέ και δεν ισχύει ποτέ ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει μεταγραφές. Ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει να έρχονται παίχτες χωρίς να φεύγουν παίχτες. Δεν θέλει να έχει τρία αριστερά μπακ. Θέλει, έχει δύο.
0: Είχε δεκάρι φέτος πίσω από το Τζικίνιο.
1: Ποιο είναι το Τζικίνιο.
0: Μόνο το Τζικίνιο. Δεν είναι λάθος αυτό.
1: Όχι, αλλά θα μπορούσε. Έβαλε και τον Ταρέμι εκεί. Για να μπορέσει να παίξει
0: ένα τέτοιο. Αυτό σου λέω. Μα
1: μην το βλέπεις ως δεκάρι. Δεν είναι το δεκάρι όπως το είχαμε στο μυαλό μας. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Χρειαζόταν ένα παίκτη σαν το Τζικίνιο και πιο δεκάρι, μην σου πω.
1: Ο Γιαζίτζη. Περίμενε, παιδί μου. Ο Γιαζίτζη είναι το δεκάρι που μπορεί να έχει στο μυαλό σου.
0: Όχι, βέβαια.
1: Γιατί δεν είναι.
0: Πρώην ποδοσφαιριστής είναι ο Γιαζίτζη. Επειδή κάποιοι λέγανε ότι έβαλε. Ναι, είναι αυτή που έχει καλή πρώτη επαφή. Ούτε τρέχει με την μπάλα. Δεν είναι φορτούνη, σε λάθο.
1: Ο Γιαζίτζη ήταν, α πούμε, για το 10 η θέση του.
0: Για μένα όχι.
1: Δεν έπαιξε ποτέ εκεί ο Γιαζίτζη. Έπαιζε όσε φορέ χρησιμοποιήθηκε η αλλαγή κυρίω.
0: Καλά. Δεξιά και να δεν είχε πίσω από τον Τζικίνιο κάποιον άλλο, θα μπορούσε να το δοκιμάσει. Απλά για μένα χρειαζόταν κάτι καλύτερο που Γιαζίτζη.
1: Ναι. Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
0: Που να είναι και πιο τρεχαλαζής, ίσως και πιο νέος. Και να ξέρει και μπάλα. Δεν το είδω με τη Λίμπαρ. Θεώρησε ότι θα βγάλει όλη τη χρονιά με τον Τζικίνιο.
1: Πάντως ο Τζικίνιο που λες είναι 30 τόνους, δεν είναι ότι είναι 34.
0: Εντάξει, υπάρχει ο Ρωμαό στα 37 που σου τρέχει ανάλογο. Υπάρχει ο Κολέμπα στα 39 που είναι υπεραθλητής.
1: Καλά, ο Κολέμπα ήταν άλλο πράγμα. Είναι μια κατηγορία μόνο.
0: Δεν είναι τέτοια περίπτωση. Καλός ή κακός. Δεν είναι τέτοια περίπτωση. Από τη χρονιά του conference φαινόταν ότι στα παιχνίδια ψηλή ένταση σου βγάζει μυϊκά. Έπρεπε να τα έχει δύο με τη Λίμπαρ. Είναι το καθήκον του. Σαν προποντή δηλαδή.
1: Μα φέτος έβγαλε κάποια θέματα. Μετά στο Champions League που ήταν η εντάσσεις στο Θεό.
0: Τέλος πάντων, χρειαζόμασταν Ηρακλή προσθήκες. Δεν τις είδαμε τη Λίμπαρ. Δεν είναι αυτό το κομμάτι. Είναι, εγώ ξαναπεί, είναι καλός προποντής διαχείρισης. Κλείνοντας για να πω, εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί σε όλους τους σταθμούς ο κόσμος κράζει το με τη Λίμπαρ. Αυτή η δουλειά γίνεται. Και στα παραπολιτικά και στην Ερασπορ. Εδώ πέρα μερικοί μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή λέει να μείνει με τη Λίμπαρ. Ρε παιδιά, ξεχάσατε την μπάλα βλέπαμε φέτος. Και πέρυσι θα σου πω στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι. Ξαναλέω. Που δεν το πήρατε με την καλή θέση, 65. Εντάξει, και πέρυσι τα ίδια γινόταν. Απλά πέρυσι μπαίναν τα γκολ. Ήταν πιο αδύναμες οι μικρές ομάδες αμυντικά. Σε καλύτερη κατάσταση παίκτες. Φέτος έκανε και κακή διαχείριση στο ρόστρο με τη Λίμπαρ. Έκαψε και παίκτες.
1: Όπως.
0: Το 89 όταν Ρέμι με τέτοια εικόνα αλκαπήρεση προχθές.
1: Τι.
0: Το 89 έβαλε τον Ταρέμι. Με αυτή την εικόνα του Ελκαμπή ξεκινάει τον Ελκαμπή βασικό. Δηλαδή ποιος προπονητής θα τα κάνει αυτά, ας πούμε, και θα τα δικαιολογούμε.
1: Αφέφεται, άμα δεν βάλεις τον Ελκαμπή βασικό, ποιο να βάλεις.
0: Με αυτή την εικόνα είναι λάθος, δεν είναι εξ αρχής. Προχθές ήταν καλύτερο το Ταρέμι από τον Ελκαμπή. Άλλο που δεν σκόραζε το Ταρέμι. Αλλά είχε καλύτερη παρουσία στα σεντερφόρ. Ξέρει καλύτερη μπάλα. Τι να κάνουμε τώρα. Επειδή είχε αιμονές με τη Λίμπαρ, αυτές οι αιμονές δεν μπορεί να τις αποβάλει. Θα τις φάμε στη μάπα και του χρόνου. Εγώ δεν θέλω να βλέπω γιόμες και δεκάδες τζολάκια. Θέλω να βλέπω λίγο ποδόσφαιρο με την μπάλα κάτω.
1: Θα δούμε. Κάτσε να δούμε.
0: Αν μείνω με την Λίμπαρ,
1: δεν πειράζει. Τι θα κάνουμε. Θα δούμε. Τι θα γίνει.
0: Εγώ είπα πάντα να το θυμάστε και κλείνω.
1: Ναι.
0: Αν μείνω με την Λίμπαρ προκριματικά, θα φάμε φάπε. Δυστυχώς.
1: Ναι, γιατί στην Ευρώπη. Γιατί στην Ευρώπη με την Λίμπαρ αυτά τα τρία χρόνια δεν έχει πάρει τίποτα από αποτελέσματα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή όπου πήγαινε χανε. Όπου πήγαινε χανε. Επειδή δεν ακυρώνησε. Κοιτάξτε. Τα προκριματικά είναι διαφορετική ιστορία. Είναι εντελώς διαφορετική ιστορία. Και γινόταν και κουβέντα όταν ήταν ο Μαρτίνς στον τέταρτο του χρόνου ότι έκλεισε ο κύκλος του. Πολύ ωραία και έκλεισε ο κύκλος του και τον κράτησε ο Ολυμπιακός. Αποκλείστηκε από τη Χάιφα. Ωραία. Και θυμόμαστε και θυμόμαστε τι έγινε όταν έφυγε ο Μαρτίνς. Όχι μόνο. Περίμενε, παιδί μου, θυμόμαστε.
0: Και χάλαγε σαν να δεις ένα Νίκη Χάγκη τον Ολυμπιακό, παράδειγμα.
1: Δεν με χαλάει κανείς στο να έρθει. Δεν με χαλάει κανείς στο να έρθει στον Ολυμπιακό αν είναι μια απόφαση. Αν είναι, πάσε με να ολοκληρώσω. Αν είναι μια απόφαση η οποία να την έχει ψάξει.

0: να την έχει ψάξει ο Ολυμπιακός και να το πιστεύει.
1: Είναι άλλο κομμάτι, συμφωνώ.
0: Και να το πιστεύει.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι μεγάλη ανικανότητα.
0: Όταν έφυγε, ο Μαρτίνς, όταν έφυγε ο Μαρτίνς.
1: Μα απολυθήκαμε, ρε φίλε, ναι.
0: Εγώ το ξαναλέω. Εγώ το ξαναλέω. Ο Μαρτίνς ήρθε πιο μετά. Εγώ το ξαναλέω. Μετά τον Μαρτίνς, δεν ήρθε ο Μαρτίνες. Μετά τον
1: Μαρτίνες ήρθε δεύτερος, ήρθε ο Κορμπεράντι.
0: Ούτε δεύτερος, δεν τα θυμάσαι καλά. Ο Μαρτίνες ήρθε την επόμενη χρονιά το καλοκαίρι. Έκανε την προετοιμασία και ήρθε ένας προπονητής.
1: Μαρτίνες, Καρβαλιάς μετά.
0: Ήρθανε ο Κορμπεράν και μετά γύρισε ο Μίτσελ. Η περίπτωση Κορμπεράν ήταν ψαγμένη. Απλά ο Ολυμπιακός δεν είναι ένας οργανισμός. Άσε με να ολοκληρώσω μια φορά. Δεν είναι ένας οργανισμός ο οποίος μπορεί να περιμένει πάρα πολύ. Ο Κορμπεράν ήρθε νέος, νεαρός από την Championship. Ξαναγύρισε στην Championship και έκανε πράγματα. Και το γεγονός ότι έχει καθίσει στη Βαλένθια. Ναι, η Βαλένθια δεν είναι η Βαλένθια που βλέπαμε στο Champions League. Αλλά δεν πάει να μια μεγάλη ισπανική ομάδα.
1: Είδα λίγο, εντάξει, παίζει αμυντικά λίγο με την Βαλένθια και εκεί.
0: Σου λέω ότι είναι κάπου όμως. Συνεχίζει. Ο Μαρτίνεθ, ας πούμε, δεν είναι κάπου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έγινε. Έγινε, να βγάλω και ένα τελευταίο.
1: Τελειώνω. Υπάρχει και ο Ριέρα που είχε μείνει ελεύθερος. Υπάρχουν και οι Χάγκεν. Υπάρχουν δεκάδες που μπορούν να διδάξουν.
0: Έφυγε ο Ριέρα. Περίμενε, σου πω. Έφυγε ο Ριέρα από την Άιντραχτ.
1: Ναι, ναι. Έτσι άκουσα τουλάχιστον.
0: Δεν το έχω
1: απαντήσει. Είναι ελεύθερο.
0: Ο Ριέρα για μένα. Καλά, δηλαδή τόσο χάλια πήγε στην Άιντραχτ που τον έφαγαν αμέσως.
1: Δεν είναι ότι πήγε χάλια. Δεν έχω εικόνα γιατί χαλάει εκεί πέρα του Ριέρα στην Άιντραχτ. Στην αρχή το ξεκίνησε πολύ καλά. Σου έκανε και εντύπωση. Ξεκίνησε πολύ καλά. Μπορεί να είναι και θέμα πολιτικής.
0: Προπονητής παραμένει στην Άιντραχτ.
1: Ακούγεται ότι.
0: Άσε τι άγωσε, μου είπε ότι έφυγε.
1: Εγώ έτσι άκουσα.
0: Δεν έφυγε, συνεχίζει κανονικά. Ο Ριέρα είναι εξαιρετική περίπτωση για μένα.
1: Είναι πολύ καλό και ο Μάρτιν Μάρτενς, φίλε. Κάτσε δε στο Στάρκμαν. Είχε κάνει πολύ καλή δουλειά και στην Ευρώπη ειδικά.
0: Κάτσε να βγάλω και ένα τελευταίο φίλο.
1: Έγινε, καλό βράδυ.
0: Πάμε.
2: Ναι.
0: Έλα, χιλιά.
2: Έλα, φίλε.
0: Έχεις 2,5 λεπτά, σκάρτα.
2: Μια κουβέντα θα σου πω μόνο.
0: Και δεν λες και δύο.
2: Μία.
0: Ναι.
2: Έχει μεγάλη σημασία, κατά τη γνώμη μια και έχουμε δύο λεπτά, εσείς οι δημοσιογράφοι, σε σχέση με τα παιδιά τώρα που έχουν αποφασίσει, και μάλλον εσείς θα αποφασίσατε, οι διευθυντές σας, δεν ξέρω τι όχι, που βγαίνουν παλέμαχοι. Καλή ώρα να, σαν τον Αμανατίδη. Πάρα πολύ καλός λόγος.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν έχω παρακολουθήσει τόσο για να σου μιλήσω ειλικρινής.
2: Ναι, ναι, άσχετα αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Δεν έχει
0: άλλο αυτό,
2: σε
0: ναι.
2: κάποια πράγματα. Λοιπόν, έχει μια σημασία. Όταν αποφασίζουμε να μιλήσουμε για μια ομάδα, για τους ποδοσφαιριστές της, του προπονητή της κλπ, πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε τι παίζει αυτή η ομάδα, τι θέλει να παίξει.
0: Σωστό είναι αυτό. Αλλά το καταλαβαίνουν.
2: Κανείς δεν το κάνει.
0: Μα τώρα ξέρεις τι θέλει να παίξω με την Λίμπαρ.
2: Ρε εσύ κανείς, εγώ μπορεί να ξέρω γιατί μιλάω ιδιωτικά με κάποιους ανθρώπους.
0: Μα βλέπεις τι παίζει ο Νικολίτς.
2: Ρε εσύ ξέρεις, έχουμε δύο λεπτά.
0: Έχουμε δύο λεπτά, χαίρομαι πολύ.
2: Έχουμε δύο λεπτά, δεν θέλω να σε δυσκολέψω. Μια άλλη ώρα θύμισέ το μου, άμα μπορέσω να σε πιάσω να μιλήσουμε,
0: καλά,
2: να σου πω τι λέγεται παραδείγματος χάρη για την ΑΕΚ. Καλά, για τον Ολυμπιακό είναι επικά αυτά που λέγονται. Εγώ το λέω εκτός Ολυμπιακού. Επικά. Λένε ότι, είπες και εσύ τώρα προηγουμένως, ότι έκανε ένα λάθος, λες, αυτός μεγάλο λάθος ίσως, ότι έπαιξε με δύο φορ. Δεν είναι λάθος. Λέει.
0: Όχι.
2: Και αλλάζει όλο το παιχνίδι. Αλλάζει.
0: Όχι, το λέω ότι έκανε, το έχει σαν δεύτερο πλάνο. Λάθος. Ότι ρε παιδί μου δεν τέριαζε πολύ στο πρεσάρισμα το Ταρέμι, δεν μπορεί να κάνει αυτό.
2: Έπρεπε να τους βάλει και τους δύο και θυσίασε προς χάριν αυτό την ομάδα. Αυτό πρέπει όλη η ομάδα, κατά τη γνώμη μου του Ολυμπιακού, όποιοι εμπλέκονται να ξυλωθούν όλοι από το Μαρινάκι. Αν ήμουν εγώ Μαρινάκης θα έκανα. Όλοι. Όλοι, από τον προπονητή μέχρι και τον φροντιστή.
0: Γιατί και πέρυσι το Γιάρετσου Ελκάμπι έπαιξε μαζί.
2: Όχι,
0: καταλαβαίνω τι λες. Αλλά ταιριάζει. Ταιριάζει περισσότερο το Γιάρετσου Ελκάμπι.
2: Ηρακλή, δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτό το πράγμα, φίλε.
0: Όχι, σου λέω για το, σε σχέση με το Ελκάμπι Ταρέμι.
2: Γιατί
0: το Γιάρετσου.
2: Πριν από λίγη ώρα έκανε ένα διάλογο νηπιαγωγείου, χωρίς να το θέλει.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες. Με κάποιον. Κατάλαβες.
0: Έμορφε. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
2: Τώρα, μιλάμε τώρα για ποδόσφαιρα. Εγώ τουλάχιστον έχω 60 ρίσκες και εσύ κοντεύεις στα 50.
0: Όχι, τα πέρασα τα 50 τώρα.
2: Τα πέρασα. Δεν το χάνω. Άντε, φίλε, καλή νύχτα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Να περάσετε καλά. Εμείς θα τα πούμε τώρα Δευτέρα. Πιστεύω μαζί με Διονύση. Λοιπόν, να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα κόσμε, καλημέρα, 9 μετά τις 8, η κορυφαία συχνότητα, ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ, Πάνος Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και Αλέξανδρος Τσουβέλας στο μικρόφωνο. Θα πάμε μέχρι τις 10 ή από εδώ, τους από εκεί. Έφυγε ο Βαγγέλης Νερατζιάς, έφυγε και ο Ρομπόλης, έφυγαν οι φίλοι μου από το διάδρομο, έχει άδεια και η Μαρία, σας τα είπε χθες. Έχω μείνει μόνος μου στα δύσκολα, Πάνο Μπουρνά. Μόνος μου βάλομαι πανταχώθεν, εκτός από τα βρυσίδια που τρώω, εκτός από στήριξη που έχω δώσει δικαίως στον προπονητή που πρέπει να τελειώσει τη χρονιά, Αταμάν. Έχω και το Μοντέρο τώρα. Δηλαδή, παράσταση στη Δομινικανή Δημοκρατία δεν πρόκειται να κάνω. Έχω και το Μοντέρο, όπου κάποια φίλη εκεί του Ολυμπιακού με έκανε tag και πήγε και μου απάντησε. Δεν ξέρω τι είπε αυτός ο καραγκιόζης με στις άκρες. Στάνταρ θα με έχει κράξει και πιο πολύ. Πείτε το ευχαριστώ. Καταλαβες, έχουμε και το Μοντέρο. Που έχω, τι είπα στο βίντεο, θα χάσει και την Πέμπτη τότε. Έχασε Τρίτη και Πέμπτη. Άλλο που εγώ χάσα τρεις φορές μετά. Τώρα τι να κάνω τώρα, να πάω να το απαντήσω, να πάω να τον βρω, να πάω να του πω ότι είπαμε νερό και αλάτι. Τι να κάνω. Μου απάντησε, εντάξει, τον ευχαριστώ. Σου λέει, θα είδε τους followers, κάτι είναι αυτός ο καραγκιόζης, κάπου μιλάει, ας πούμε. Και προχωράμε, η μέρα προχωράει δυναμικά.

Περιμένω τα γλέντια σας, περιμένω τα μηνύματά σας στο Live 24, περιμένω την καζούρα. Ξέρετε ότι απαντάω. Πάρα πολλοί φίλοι πήγατε πολύ επιθετικά, γίναμε φίλοι χτες. Πάνω μπουρνά, έχω μια μαγική ικανότητα να μειώνω τη διχόνια. Μου έστειλαν έτσι κάτι βρισκά. Να σε καλά, φίλε μου, αφού έτσι εκφράσκες, έλα ρε, σε συμπαθώ, αφού πρώτα μου έχει βρει στη μάνα. Γενικά, μπορώ και μειώνω αποστάσεις. Εδώ είμαι, ένας φουγγάρι καζούρας. Πετάξτε μου τα βέλη σας πάνω μου, γλεντίστε με. Πι, σ' αγαπώ πολύ, πολύ. Περιμένω μηνύματα, περιμένω επικοινωνία, περιμένω βοήθεια. Και περιμένω και προβλέψεις, έτσι. Περιμένω και προβλέψεις πώς θα βλέπετε τα πράγματα. Πολλοί με ρωτάτε αν μπορώ τη θέση μου στο Final Four να την προσφέρω κάπου. Έχω κάνει έτσι πολλά meeting με τον εαυτό μου. Σαν το Σμίγκολ, μιλάω στον εαυτό μου και θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση και η λύση. Θα σας ευχαριστήσω βέβαια γιατί ανοίξαμε την παράσταση χτες στο T-Center. Εγώ θα πάω, θα πατήσω παρκέ με το καλό, καλά να είμαστε, 12 Σεπτέμβρη, η μοναδική παράσταση για την Αθήνα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτό το χαμό που έγινε χθες, την πρώτη μέρα που άνοιξαν τα εισιτήρια. Βαδίζουμε γοργά στο να καλύψουμε και να γεμίσουμε όλες τις θέσεις, εσείς δηλαδή και εγώ μαζί. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.

Λοιπόν, τι θα βάλουμε στο τραπεζάκι στο Σούνιο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Γιατί να μην βάλω μια γιαουρτλού. Να βάλω μια ωραία γιαουρτλού στο τραπεζάκι στο Σούνιο. Εμένα μου αρέσει του Σελίμ, τον καλημερίζω του Σελίμ. Σελίμ, ευχαριστώ πολύ. Θυμάστε, Σελίμ, που έλεγε δεν θέλω, με θέλω να γυρνάω, να κλάνω. Του Σελίμ, με ντονέρ παρακαλώ. Όχι με αυτά τα κεμπακάκια που τα λέει ο ραπ. Κεμπαμπάκια, όπως τα λέει ο ραπ. Αυτό το ντονέρ που έχει από κάτω τη σάλτσα και τις πίτες, να έχουν ποτίσει οι πίτες και οι ντομάτες και να δημιουργήσουν μια γιαουρτλού πολύ πολύ δυνατή από αυτή που με κέρασε ο Μοντέρο. Με κέρασε, με κλαρίνιασε κανονικά. Τον έχουμε τον Μοντέρο, είναι σαν μια μύδη. Φίλε, άμα φας μπουκέτο, φίλε Σπύρο 7 Αθήνα, άμα φας μπουκέτο από τον Μοντέρο, θα αλλάξεις διεύθυνση. Είναι, μην τους βλέπετε έτσι λεπτούς και τα. Είναι θηρία αυτή, ρε φίλε. Δεν είναι έτσι. Έτσι, σοβαρά το μιλάς. Συμφωνείς ότι ένα από τα καλύτερα στοιχήματα του Σαββατοκύριακου είναι να βάλεις ο Ολυμπιακός, θα προηγηθεί στην ΟΠΑΠ Αρίνα και θα βάλει πάνω από 1,5 γκολ. Είναι μερικοί. Ξέρεις, εγώ αυτό πιστεύω, παιδιά. Δεν με ενδιαφέρει τι λέτε. Δεν με απασχολεί. Αν τα σουτζουκάκια θέλουν κάρδαμο, θα ρωτήσω Εύα. Κείμενο δεν βάζουν ρε πάνω. Κάπου βάζουν κείμενο. Κείμενο μα βαλάντο, νομίζω βάζουν κείμενο ως γυναικωτός άνθρωπος με μόνιμη σχέση. Νομίζω ότι βάζουν κείμενο. Έχω αυτή την εντύπωση. Θα ρωτήσω βασικά

Και λίγο πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα, να σας πω ότι ο Γιώργος, προσεκτικά, ο Γιώργος Αρβιλάκη έχει φάει μια χιλόπιτα, τον έστειλε η άλλη όταν πήγε στο νησί. Φράει αρβίλες το καλοκαίρι, δηλαδή λογικό είναι. Μέχρι και ο Μοντέρο απάντησε στο Τζούβε, εσύ πότε. Γιώργος, φωτογράφος, αρβιλάκια, με αυτό το μηνυματάκι πάμε στην πρώτη διακοπή, αφού πρώτα σας πω ότι η άνεση μέσα στο σπίτι, εγώ που θα μείνω ρε παιδί, είμαι στο σπίτι να δω το Final Four, έτσι, είναι προτεραιότητα για όλη την οικογένεια. Και τώρα στα Lidl έχεις τη δυνατότητα να ανακαλύψεις τα καλύτερα είδη σπιτιού και υπνοδωματίου, έτσι, μείνε στο καναπεδίνο. Κομψά νυχτικά κιόλας, με reverse τα μανίκια και γυναικεία πανταλόνια μπιτζάμα σε απαλά χρώματα, που ασχέδια, έτσι, θα με δεις σαν την Παναγιώτα μου μέσα. Για τους άνδρες της παρέας θα βρεις σετ με κοντές μπιτζάμες, με μονωμένα παντελόνια ύπνου σε κλασικές αποχρώεις. Και οι μικρούλιδες στο Esmara Kids που υπόσχονται το πιο ήρεμο ύπνο μόνο στα Lidl, γιατί αξίζει, έτσι μου αξίζει, έτσι να... Πώς κάνει Στεφκάρη, τσούβι, πέσε για ύπνο, πέσε για ύπνο. Αντε πάμε διάλειμμα, συνεχίζουμε.

Ρε παιδιά, μην υποτιμάτε τη δύναμη του καναπεδίνου. Δηλαδή, εγώ θα τα δω όλα από τον καναπέ. Πρώτον, μειώνεται το άγχος. Δεύτερον, δεν έχω στόχο. Όλοι εσείς τώρα πάτε, οι φίλοι του Ολυμπιακού, πάτε για Ευρωλίγκα. Έτσι. Εγώ τον ήπια κανονικά, με γλέτσε και ο Μοντέρο. Έχω να σε λυγίσει όλοι. Στο κορμί του Τσουβελάκου, ενός απλού ανθρώπου από την Άρτα, που ήρθε τώρα εδώ πέρα να σας πει δύο πράγματα και έχετε ασελγήσει. Ωραία, καλά με κάνετε. Δέχομαι τα βέλη σας. Όπως ο Λεωνίδας του Στρακόσκης, έτσι τελειώνει η ταινία. Με εκείνα τα βέλη μπαίνει μπροστά και σου λέει My love, λέει. Κοινό αταμάν πίσω. Γκρούλικ, λοιπόν. Και πραγματικά όμως σκέφτομαι. Στα playoff καθόμουν και δεν έχω κάποιο άγχος. Το ίδιο και ο Πάνος ο Μπουρνάς που ήρθε με μια πράσινη ζακέτα και μου λέει εχθές όταν διασταυρώθηκαν τα βλέμματά μας, εγώ στο φεύγα, αυτό στο φεύγα, γιατί έτσι το μυαλό είναι άλλο, έτσι επειδή δεν το είπα, μας γλεντήσαν. Του λέω πάνω μου, μας γλεντήσαν. Και συνεχίσαμε την μίζερη, απεσιόδοξη, θλιβερή πορεία στη ζωή. Οπότε, εγώ τώρα δεν έχω άγχος όμως. Δεν είμαι στα playoff, βάλαμε ένα γκολ και κλαίγαμε ο Τετέι. Ωραία. Γι' αυτό το πανηγυρίσαμε έτσι στη Νέα Φιλαδέλφια. Βάλαμε εκείνο το πρώτο γκολ. Πάει αυτό. Α, τελειώνει. Έρχεται το Final Four. Μένω έξω. Δεν θα έχω άγχος. Τι θα κάνω. Αν θα κερδίσω τη Φενέρ. Δεν θα έχω άγχος. Μην πάει τελικό Ολυμπιακός και με κερδίσει τον τελικό και με γλεντήσει. Μπορεί να με γλεντήσει μόνος του. Δηλαδή, σαν έρχονται καμιά δεκαριά να σε βαρέσουν και να βαράς μπουνιές στον εαυτό. Κανένας δεν μπορεί να με χτυπήσει πιο πολύ από ότι εγώ τον εαυτό. Και αρχίζει να κυλιέσαι κάτω, λες και έπαθες τη χολή σου. Εντάξει. Οπότε φιλοσόφησα. Κάποια πράγματα σε εμβριακή στάση στον ντουζ, αφού έπεφτε νερό πάνω μου με ρούχα και έκλαιγα σαν το Express του Μεσονυχτίου. Φιλοσόφησα κάποια πράγματα και λέω: καλά να πάθω, αλλά θα το κάνω θετικό. Μηδενίστηκε το άγχος μου. Τέλος τα τρία τεκ, τέλος η υπέρταση. Φίλε πάνω μπουρνά, είσαι μικρός, δεν ξέρεις τι λέω. Μηδενίστηκε ο φόβος μου. Τελείωσε. Για χαρά. Θα καθίσω έτσι και θα παρατηρώ τα παιχνίδια. Θα δω ωραία ματς. Τα εισιτήρια όχι, μα. Εν τω μεταξύ δεν είχα. Ήλπιζα μετά. Ξέρεις, τώρα μείνανε μερικοί φίλοι του Παναθηναϊκού που τα είχαν τα εισιτήρια και μόλις είδαν, όχι, 2-0, μια χαρά. 2-1. 2-2. Αυτό 2-2. Είχαν ήδη κάνει τα κονέ τους για να φύγουν όλα αυτά και τα λεφτά μου και άντε στην υγεία μου. Κατάλαβες πάνω που να. Όλοι έχουμε φίλους. Άλλη ομάδα, ξέρεις. Λογικό είναι. Οπότε σκέφτηκα, κάθισα και σκέφτηκα ως άλλη Έλληνα Παπαρίζου, ότι δεν έχω τώρα κάποιο ιδιαίτερο άγχος. Δεν έχω στόχους, δεν έχω ζωή. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω Τσούβι για την ακατανόητη στήριξη στον Αταμάν. Φίλε μου, εμένα η στήριξη πάει πάντα λογικά. Με την έννοια ότι ήρθε ένας προπονητής, έλεγα τότε στην Παντέλη σε εκείνο το βίντεο, πριν ακόμα συζητηθεί το όνομά του, θέλω τον Αταμάν στον Παναθηναϊκό, γιατί αυτό θα πάρει την Ευρωλίγκα. Είχε ανάγκη ο Παναθηναϊκός από ένα σοκ στον οργανισμό. Μην μου μιλήσετε για μπάτζετ. Μπορώ να σας αρμαθιάσω 30 προπονητές με τεράστια μπάτζετ που δηλαδή δεν είδαν ούτε καν Final Four. Πήρε την Ευρωλίγκα την πρώτη χρονιά, πήγε Final Four τη δεύτερη και απέτυχε την τρίτη. Πας με αυτόν τον προπονητή μέχρι τέλους, κάνεις τη σεζόν σου και μετά χωρίζουν οι δρόμοι. Έτσι είναι, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχουν κάποιες αρχές σε μια ομάδα. Αυτή είναι η στήριξή μου στον Αταμάν. Λες να μην ξέρω τι κάνει, τι παίζει, αλλά λέτε παίζει μπάσκετ, αλάν. Έτσι έπαιζε πάντα. Τέλος πάντων. Απλά υπήρχε μεγαλύτερη χημεία, όπως είπε και ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει καλύτερα από τον Παπαπέτρου, σε δικό του σχόλιο, αφού ήταν μέλος της ομάδας και της οικογένειας του Παναθηναϊκού, ότι το 24 ήμασταν ενωμένοι και είχαμε μια χημεία. Προφανώς αυτή η χημεία δεν υπάρχει φέτος. Παράσταση, στείλε πρόσκληση στο Μοντέρο και όλα καλά. Ότι είπαμε νερό και αλάτι. Έχω κάνει και άλλο βίντεο πριν το 0-2. Ότι είπαμε είναι για πλάκα. Αλλά εντάξει, τώρα αυτό δεν το προώθησαν γιατί θέλουν να με φέρουν σε αντίθεση με αυτόν τον άνθρωπο.

Ο φόβος σου υπάρχει ακόμα, Τσούβι. Δεν έχω φόβο, ρε φίλε. Δεν έχω φόβο. Δεν λειτουργώ έτσι. Δεν λειτουργώ έτσι. Ό,τι φέρει το μπάσκετ. Ό,τι φέρει το μπάσκετ. Ό,τι φέρει το παιχνίδι. Τι να κάνω εγώ. Να κάνω μαγικά. Το είπα και χθες και το εννοώ. Εγώ χαίρομαι με τη χαρά των φίλων μου. Χαίρομαι αλήθεια με τη χαρά των φίλων μου. Όλα καλά. Προχωράμε κανονικά. Θα πάω όχι στο Γιαννούλη, θα του πω μπράβο μωρή, κόμπρα. Γιαννούλης είναι φίλος, εντάξει, οκ. Okay. Κάποιος πάνω μπουρνά, πάει αλλού. Είναι Ολυμπιακός, χαίρεται, αλλά η Κύπρια τραγουδίστρια χθες στην Eurovision είναι γυναικάρα κορμί φίδι. Δεν ξέρω αν είναι κορμί φίδι, παραλίγο να κεράσει δυνατό πλάνο. Παραλίγο να δυνατό πλάνο. Τι μονόλογος είναι αυτός, Τσούβι, πρέπει να τον κάνεις βιβλίο. Αυτή τη στιγμή γράφω ένα βιβλίο, φίλε μου. Αυτή τη στιγμή κάνω μία. Πώς να το πω, έναν απολογισμό πώς φτάσαμε ως εδώ. Καταλαβαίνεις. Και για ποιο λόγο μου τη λέτε για τον Αταμάν. Εγώ συνεχίζω και λέω ότι σε μία ομάδα στηρίζεις τον coach μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Έτσι πάει αυτό και μετά ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είχαμε να δούμε Final Four από το 11. Πήρες την Ευρωλίγα, μας πήγες Final Four. Έχεις πάρει τρεις Ευρωλίγες 7 χρόνια και άσε τη μία του COVID που πάλι θα την έπαιρνε ο Αταμάν. Τίποτα δεν είναι τυχαίο γενικά και τίποτα δεν είναι στην τύχη. Και προχωράμε κανονικά για την επόμενη μέρα. Άμα το αποφασίσει η διοίκηση να χωρίσουν οι δρόμοι, θα έρθει κάποιος άλλος. Έτσι πάνε αυτά, ρε φίλε. Εσείς έχετε μάθει τι. Α, δεν μου κάνει αυτός. Αλλάχτε τον. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν και κάποιοι. Υπάρχουν και κάποιες ρήτρες. Δεν έχω στόχο, δεν έχω άγχος, δεν έχω ελπίδα. Δεν θα με κλάψει καμιά πατρίδα. Να εις μπαλαμό, θα πω εγώ. Και μεγάλη προσοχή γιατί δαγκώνουμε στα λιώσια. Είδατε τι έγινε χτες. Ο Ρωμά δάγκωσαν αστυνομικούς. Δεν λένε πάντα οι δημοσιογράφοι ότι η είδηση είναι όταν ο άνθρωπος δαγκώσει. Αυτή είναι μία είδηση. Είχαμε δυστυχώς άλλη μία φορά συμπλοκές εκεί στα Ανολιώσια και το αποτέλεσμα ήταν ένας αστυνομικός να δεχτεί πέτρες και δαγκωματιές. Έτσι. 28 days later. Το έχεις δει. Αυτό ακριβώς. 28 days later. Τσούβι, δες τη θετική πλευρά. Θα απολαύσεις το θέαμα χωρίς το άγχος της νίκης. Θα έχεις μόνο αγωνία να μην το σηκώσει ο Ολυμπιακός. Να το σηκώσει, φίλε μου, να χαρούν οι φίλοι μου. Αλήθεια σου λέω, ας γίνει ό,τι θέλει. Τώρα, αφού μετά το 0-2 με γλέντισε η Βαλένθια τρεις φορές, εμένα, με καθάρισε η Βαλένθια τρεις φορές, και που μου λέγανε εμένα στο πέμπτο παιχνίδι θα μιλήσουν οι προσωπικότητες και τους έλεγα, γιατί δεν μίλησαν στο τρίτο και το τέταρτο. Γιατί όταν η ομάδα ήταν 62-62, χέστηκαν και πέταγε την μπάλα ένα στον άλλον. Και στο τέλος της επίθεσης πέταγε ένα στην μπάλα και άμα μπει μπήκε. Εκεί γιατί δεν μίλησαν οι προσωπικότητες και στην έδρα σου. Θα πάρεις το αεροπλάνο μετά, 4 ώρες πτήση να πας στη Βαλένθια να μιλήσουν εκεί οι προσωπικότητες. Καλά, ο Χέις Ντέιβις δεν είχε πρόβλημα. 4 ώρες είναι Αθήνα Λαμία με τα μάξι, 2 ώρες παρά 10 με τον νέο δρόμο.

0: Γιατί δεν ακούμε τη φωνούλα του Μπουρνά, παιδιά, για να μην ερωτευτείτε τον Πάνο Μπουρνά. Πάνος Μπουρνάς Περιστεριώτης, λόφο. Όχι. Ένα όχι, είπε και αυτό από το βάθος. Όχι. Δεν είναι λόφο μεγάλο, σαν λόφο αξιωματικών εννοώ, στο Περιστέρι. Δεν είναι όλο. Εκεί. Το κατάλαβε, εντάξει, εντάξει. Πού είσαι, πεζόδρομο εκεί κοντά. Μίλα, δεν ακούω, ρε. Α, παλιά ήσασταν εκεί. Εντάξει, Περιστεριώτης όμως. Περιστεριώτης. Κλασικός, εκεί. Γέννημα θρέμα. Μια χαρά, Περιστέρι, ρε. Μια χαρά είναι το Περιστέρι. Τι είπα, καλύτερη περιοχή στην Αθήνα το Περιστέρι. Καλύτερο πεζόδρομο. 70 χρόνια Βαχατουρίδης, Ατρόμητος, Κρέσνας, Μπουρνάζι, αυτά τα πάντα έχει. Ολόκληρη χώρα είναι το Περιστέρι, 600.000 δημότες. Τίποτα, εκεί Άλσης Περιστερίου, έχει κάτι μπυλάκια εκεί στο Άλσης Περιστερίου, που ήμουν μια κοπέλα και απογειώθηκα, έσκασα, μιλάμε με την πλάτη κάτω, και αν ζητούσα, αν ήταν άλλος γκόμενος και θα λέγα αλλαγή, αλλαγή, μπες φίλε να βγω εγώ, σου μιλάω ειλικρινά. Και έκανα ότι δεν μπόναγα. Τσαλαφούτα μόνο. Περιστέρι μόνο, ρε φίλε. Περιστέρι. Από πεζόδρομο, όλο ευθεία κάτω που νάζει. Παντελής Καλαϊτζίδης. Τον καλημερίζω. Φεστιβάλ Κουκουέ έρχεται. Παντελής. Ο Ζαν Πολ Πελμοντό του σταθμού. Το τσακάλι, ο γίγαντας ο Παντελής.
1: Όπα, μιλες πολλά.
0: Τι είπα.
1: Μέσα του μήνα δεν έχω να σου δώσω.
0: Δεν θέλω να μου δώσεις κάτι. Μου έδωσε μοντέρο. Μου έδωσε μοντέρο, δεν χρειάζεται να μου δώσει κι εσύ. Μου έδωσε ένα συμπεμόλ κλαρίνο, αυτά τα μακριά. Όχι το λα, το κοντό, ξέρουν οι κλαρινίστες. Αυτό που είχαν οι παλιοί. Και πανηγύρισε σαν τον Αν. Το ίδιο. Τίποτα, τίποτα. Τα έπαθα όλα φέτος. Παντελή μου, φέτος τα έπαθα όλα. Playoff, κανένα άγχος. Έτσι. Final Four, κανένα άγχος. Τίποτα. Μίκονο σήμερα, Παρασκευή. Τίποτα, κανένα άγχος. Και τώρα συζητάω εγώ με τον Πάνο Μπουρνά για τον Περιστέρι, για τον ύφεστο που πήγε ο αδερφός μας Χασοδίκης, έτσι έλεγα τώρα. Και βλέπεις ένα κεφάλι πίσω από το μονομπλοκ να περιμένει η μπάλα να πάει out για να την κλέψουμε. Όποια μπάλα στο γήπεδο πήγαινε. Είχαμε 9 μπάλες στο σπίτι. Και έκανε μάλλον. Και τι λειτουργεί αυτή η μπάλα, σούπερ! Και γράφαμε πάνω Δημήτρης, Αλέξανδρος, Αριάννα. Τα ονόματα από τα αδέρφια μου και καλά ότι είναι δικές μας. Αυτοί είμαστε.
1: Και ημερομηνία απόκτηση.
0: Όχι, καμία ημερομηνία απόκτηση. Αριθμό πρωτοκόλλου. Ορίστε τώρα με Moon Child εδώ πέρα και Γκάλαχερ του φίλου. Πρόσεξε. Άσε το καναπεδίνο. Να μία ωραία πρόταση. Υιοθετήστε τον Τσούβι στο Final Four. Λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Έλα ορεινή Αρκαδία να δούμε Final Four. Να φάμε πρόβατο και σύγκλινο. Ορίστε. Αν με αγαπάτε πραγματικά και όλες οι ομάδες, έτσι. Δώστε μου προτάσεις για να δω το Final Four κάπως διαφορετικά. Εγώ θα σου πω ότι το Box Delivery App τα σπάει, τρως, πίνεις και ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία, κάνεις έκπτωση και σε κάθε επόμενη βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος γίνεται, δεν γίνεται, μόνο με Box Delivery App. Και λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα, πρώτο τραπέζι Vista, μωρό μου. Και καλή διασκέδαση. Στη VistaBet ξεκινάς το παιχνίδι σου στο live casino και το στοίχημα με 1615 δώρα χωρίς κατάθεση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

γυρίσω πάνω στο Don't Pay the Ferryman, φίλε. Κομματάρα. Κομματάρα, ξέρω τώρα όλοι οι 40 σύνα εκεί, εμείς τώρα, όχ, με πονάει, λαγουνοψωήτης, ω, τι έβαλε, δώσω λίγο.

μπουρνά για να με φιλοξενείς. Τα ερωτικά, αυτά τα ερωτικά θα τα αφήσω στην άκρη. Παιδιά, θέλω προτάσεις που θα δω το Final Four μαζί σας, ρε παιδί μου, και με φίλους Ολυμπιακούς που δεν έχουν τρόπο και πρόσβαση για το Telecom Center. Okay. Τα ερωτικά αυτά, ένα 90, μυρίζω υπέρ, αυτά θα τα αφήσω στην άκρη, ρε παιδί μου, γιατί okay, θα υπάρχει μια μελαγχολία από την πλευρά μου, μια μικρή θλίψη, ένα βιολί. Οπότε πάμε λίγο στα πιο πρακτικά. Έλα θέρμο, κάτω από πλατάνια. Θέρμος, το Λακαρνανία είναι πάνω. Στο θέρμο, τώρα μπορεί να έχει 40 βαθμούς τώρα. Δηλαδή, μιλάμε, δεν το λένε τυχαία θέρμο. Αυτά είναι τα τζιτζίκια, χιλιάδες τζιτζίκια θέρμανσης κάτω από πλατάνια. Ακούγεται ένα και τη νύχτα. Τη νύχτα ακούγεται ένα κοντά στο παραθυρό σου πάντα. Ό,τι ζούδι λένε εκεί, έτσι λέγονται αυτά. Ό,τι ζούδι υπάρχει στην Ετωλοκαρνανία είναι πάντα κοντά στο παραθυρό σου. Συνεννοούνται, ήρθε Αθηναίος να ξεκουραστεί, δεν θα κοιμηθεί. Και μετά ακούς κάτω την καρέκλα σου μέσα στο σπίτι. Και λες, εκεί πρέπει να είναι η Νάρνια. Τουλάχιστον. Έλα θέρμο. Λοιπόν, κάτω από πλατάνια, ψητό προβατίνα, δηλαδή πρατίνα, εγώ βάζω και τα αγρινιώτικα, μπύρα και άσε τους άλλους να βάζουν καλάθια. Αλλά αυτός δεν έχει ιδέα. Είναι αυτός που λέει μπάρα και το θέλω το κολοφσάιντ αυτό όλη την ώρα. Ας το βάλουμε 10, φάγαμε 8, τελείωσε. Τι το θέλουν και σηκώνει ο φσάιντ και είναι το πόδι του ο κόλος του φσάιντ και είναι το φσάιντ. Ας το εκεί πέρα να φύγει. 10, εμείς 12, τι. 26 χρονών αυτός, έτσι. Στο καφενείο. Τι μου πείτε. 4 παιδιά. Τι ποιο λόγο. Γι' αυτό γελάω, ρε παιδιά. Εμένα η ζωή μου, δηλαδή, πώς σε τρολάρει έτσι ο σταθμός Ρατσούβι. Μπαρτζόκα έβαλα να ευχηθεί για τα 30 χρόνια τώρα στο διάλειμμα. Βάλαμε coach B. Έπαιξαν ευχές Μπαρτζόκα. Ωραία, βάλτο μου τώρα, τώρα εδώ. Μπορείς, θέλω να μου ευχηθεί εμένα προσωπικά. 30 χρόνια. Περιμένω.

0: Δεν ήταν τίποτα συνεννοημένο. Τυχαία έπαιξε το σποτάκι του coach. Δώσε μου λίγο, θέλω από coach. Ναι, άσε.
1: Είμαι ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εύχομαι χρόνια πολλά στο Big Wins Sport FM, το ραδιοφωνικό σταθμό που μας συντροφεύει τα τελευταία 30 χρόνια.
0: Ευχαριστώ, coach. Coach, εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ που με γλεντάτε όλοι μαζί. Έλα Γιάννενα, θα κάνουμε και Χριστός Ανέστη. Ακόμα Πάσχα κρατάει, δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Στα Γιάννενα, φίλε μου, στα Γιάννενα, δηλαδή αλλάζει δωμάτιο και έχει υγρασία. Ακούγονται τα γόνατά σου έτσι. Το ξέρεις, ξέρεις που μένεις. Τα ερωτικά μηνύματα προώθησε τα στον κύριο Κώστα Fight Club. Θα τα αφήσω για τον ψηλό, αλλά νομίζω ο ψηλός κάθεται από εκεί. Από εδώ κάθεται ο Τσαούση, δεν είναι? Ωραία, με τον ίδιο κωδικό από εκεί θα τα δει. Σιγά μην τρώμε την ώρα του τελικού να μας κάτσει καμία μπουκιά. Εντάξει ρε φίλε, το λέμε διαφορετικό. Πες για μεθυσμένο κριτικό που θα δει Final Four. Δεν το έχω, γιατί δεν την έχω την προφορά των κριτικών, γιατί δεν την έχω ζήσει πολύ. Δηλαδή κάνω αυτά που έχω βιώσει εγώ πιο πολύ. Έλα να δούμε Final Four στο σκηνικό στα Άνω Λιώσια. Πολύ ωραίο στο σκηνικό στα Άνω Λιώσια. Πίνεις το καφεδάκι σου μπουρνά και περνάνε στη φυλή στα πάντα. Άλογα, πόνι. Δεν κάνω πλάκα. Πίναμε καφέ στο σκηνικό στα Λιώσια και πέρασε πόνι. Πόνι, ό,τι σου λέω. Ήρθε η άνοιξη ξανά. Πάει το χιόνι, πάει το χιόνι. Ένα καφέ πόνι. Αδέσποτο. Ναι, ναι. Δεν έφυγε από τσίρκο, έφυγε από κάποια αυλή. Καλά, ό,τι χαμηλωμένο υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όλα τα σμαρτάκια έχουν τις ρόδες του Mad Max. Ρόδες δηλαδή όπου θα είναι η Σαρλίζ Θέρο να παίζει κιθάρα μπροστά. Είναι εκείνο το σημείο που λες, εγώ παίζω με τη ζωή μου, εγώ θέλω να πιω καφέ και αν έχετε μεικτή ασφάλεια πέστε πάνω μου. Μπείτε μέσα στις μπέρκολες. Τινάξτε με, κάντε με viral. Εντάξει. Καλημέρα Μάγκα. Γεια σου. Ευχαριστώ. Έλα να το δούμε δυο μας. Θεόγυμνη με αντικριστό και τσικουδιά. Κωστής από το Ρέθυμνο. Έχω το χάσικο για το Ρέθυμνο. Όχι Θεόγυμνος. Το Μιχάλη δεν είμαστε Θεόγυμνοι. Μόνο αντικριστό. Εντάξει. Μόνο αντικριστό. Αυτός ήταν ο Γκλέτσος. Φίλε, δεν ήταν ο Γκλέτσος. Ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Βρήκε τρόπο ο δικηγόρος να γίνει Final Five. Οκ, okay, τα δέχομαι. Είμαι Παναθηναϊκός. Ακούγοντας το σποτάκι του coach, μπορώ να κάνω μια παρατήρηση. Έχει πολύ ερωτική φωνή. Coach, άσε τον Ολυμπιακό και κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο. Ναι, γίγαντας ταμπάκος με στυλάκι για σκάφος. Πραγματικά, του λείπει το εστιοβλοϊκό. Λευκό παντελονάκι λινό που γίνεται πίσω σαν βετέξ όταν το φοράς. Με μοκασίνι μπλε τώρα έτσι όπως είσαι. Ριχτό ζακετάκι όταν πέφτει ο ήλιος. Και μια συναγρίδα. Μια μεγάλη συναγρίδα ταμπάκο, έτσι, στα κάρβουνα, με μια σαλατούλα και ένα. Και ξέρω, και αρμυρίκια. Παπ, και ένα μωράκι. τι είναι η ζωή, ταμπάκο. 4-5 πραγματάκια. Ζούμε στο καλύτερο μέρος στον κόσμο, σου μιλάω ειλικρινά. Χώρα παπατζίδων και λαμόγιων. Τα πάντα μπορείς να κάνεις. Λίγο μπλα μπλα χρειάζεται και να είσαι λίγο υποτακτικός. Μη σε ενδιαφέρει. Άσε, εδώ θα πάω στο Ρέθυμνο γυμνός να δω το Final Four. Έχω προτάσεις. Τίποτα έτσι. Όπως είμαι, θα πλευρητωθώ. Κάποιοι θα φυσήξει να με πονέσουν τα πλευρά. Σωστή παρατήρηση. Τσούβι, μήπως και το πόνι ήταν άλογο χαμηλωμένο. Φίλε, δεν ξέρω αν το πόνι είχε αυτά τα black light για τα κουνούπια από κάτω. Δεν ξέρω, βάζουν ένα μπλε από κάτω. Δεν χρειάζεται να πας στο ανάκτορο κλαμπ όταν είσαι εκεί στα Λιώσια, γιατί παίζουν όλα τα τραγούδια, τα τουμπερλέκια από τα σμαρτάκια. Είδα το σκηνικό του για Ρεάλ Ολυμπιακό πρόπερση. Ούτε απ' έξω πλέον. Πονάω ακόμα Μούσα. Μούσα δεν κάνει σύνθημα αυτό το οποίο μπορούμε να το πούμε. Έχει και αυτό το άγχος του. Δεν θέλει να αποτύχει. Έχει το άγχος του. Ξέρεις τι θα κάνω τώρα. Τώρα τι θα κάνω. Ο χρόνος τα γιατρεύει όλα πάνω. Έτσι, τα γιατρεύει όλα. Θα μου γιατρέψει τις πληγές που μου άνοιξε ο Μοντέρο, ειδικά από χτες. Και το άγχος θα μεταφερθεί στους φίλους μου, τους Ολυμπιακούς. Θα ξεχάσουν τη φάπα τη δική μου. Έτσι πάει αυτό. Προχωράει η ζωή. Ο στόχος τα νικάει όλα. Το παρόν νικάει τα πάντα. Οπότε τι θα γίνει, θα έχουν αυτοί το άγχος. Να παίξει ο Final Four, να πάρουν την Ευρωλίγκα. εγώ παρατήθηκα. Παρατήθηκα. Κάντε ό,τι θέλετε τώρα στο σύλλογό μας. Εγώ ήμουν πρόεδρος, τελείωσε. Άμα δεν τα έκανα εγώ καλά, θα τα κάνετε εσείς καλύτερα. Εγώ το πανηγύρι που λέει κάποιος το έκανε 24 Αύγουστο του Κοσμάτωτολου. Το κάνετε 25 Σάββατο, έβρεξε ο Άγιος, μας τιμώρησε. Πάρτε τα τέτοια μου τώρα. Κάντε πανηγύρι με βροχή τώρα. Αυτό έχει γίνει. Καλημέρα από Λιβανάτες Φθιώτιδος. Ζήτω η Φιλιο Πυργάκη, φίλε μου, θα σου πω εγώ. Ο Λιβανατέικος, αυτός είναι χορός. Εδώ Παπαλουκάς έσκασε μύτη πάνω σε άλογο, σε εκδήλωση της ΤΣΕΣΚΑ στο μπάσκετ. Μόνο Θοδωρής Παπαλουκάς. Είναι και αυτός άλογο, είχαμε δύο άλογα μαζί ταμπάκο. Θοδωρής Παπαλουκάς ως άλλος Κόλιν Φάρελ στο Μέγα Αλέξανδρο. Μόνο Θοδωρής Παπαλουκάς έκανε, μπορεί να έκανε με το άλογο αυτή την αλλαγή κατεύθυνση που έκανε, γιατί πήγαινε από αριστερά ο Θοδωρής, από αριστερά. Πρώτο βήμα δεξιά με την μπάλα στο δεξί πόδι. Δεύτερο αριστερά με την μπάλα στο αριστερό πόδι και με ανάποδο χέρι δεξί lay-up. Tap and under before it was cool. Κάτω από το χέρι. Και έπαιρνε κεφάλι γιατί ο πήδαγε ο ψηλός για να τον κόψει και του έκανε αντιραδιοφωνικό. Τον χτύπαγε, καλάθι και φάουλ. Έχανε τη βολή ο Θοδωρής. Όχι, εντάξει. Καλημέρα Τσούβι, Κώστας εδώ. Έχω και ερωτικά σκεπτήματα. Έχω πρόταση να σκεφτείς για εισιτήριο Final Four. Μου το πουλάς, γίνομαι σκλάβος σου. Στην καλοκαιρινή σου περιοδία, φίλε, είναι 50 παραστάσεις. Κουβάλιμα, καφέ, μαγείρεμα. Ξανασκέψου το. Γεια σε τηλέφωνο. Ναι, πάμε διάλειμμα.

Να και ο Ταμπάκος. Να και ο Ταμπάκος μπήκε και αυτός εδώ πέρα. Πρόσεξε. Δεν θέλω σε ένα τσούβι. Θέλω το δροσερό αγόρι τον Ταμπάκο. Κροκοντίλντο 7. Ο κροκοντίλντο είναι επικίνδυνος. Δεν είναι Παρασκευή, δεν βγαίνει το τρίμερο. Κροκοντίλντο, δεν βγαίνει το τρίμερο. Δεν... Είμαστε σε μια ηλικία που δεν μπορούμε την Παρασκευή να κάνουμε έξαλλα πράγματα. Θα συνέλθουμε την Κυριακή το απόγευμα. Έτσι, έχουμε και φιέστες τώρα εδώ. Έχουμε πολλά πράγματα. Έχουμε πολλά να ζήσουμε. Έχει, θα πάρει το πράγμα το δρόμο του, όπως πρέπει. Ο Δημήτρης από Γλυκά Νερά, τσούβι το εγγόνι μου, είναι 3,5 χρονών φέτος, να το χαίρεσαι και να είναι γερό και τυχερό, είπε ότι είναι ΑΕΚ, ΑΕΚ, και πήρε και πρωτάθλημα. Ο κολόφαρος το εγγόνι, 3,5 και έχει πάρει και πρωτάθλημα, τέλος πάντων. Είμαι πολύ χαρούμενος. Το παιδί να είναι χαρούμενο, γερό και τυχερό και να το χαίρεσαι. Είχαμε λέει άλογα. Πού έγινε αυτό με την Τζέσικα? Δεν το είδα, ρε φίλε. Στείλτε μου το link με Παπαλουκά. Δεν είδα Παπαλουκά πάνω σε άλογο. Εγώ δεν το είδα αυτό. Νομίζω ότι είναι AI, ξέρεις, ότι με κοροϊδεύουν. Λες ο Μοντέρο να γαλουχήθηκε με τον κύριο Αντρέα με το. Τέλος πάντων. Με το περπάτημα. Κύριε Αντρέα ήταν μια μορφή ΑΕΚ Περιστερίου. Εμείς είχαμε τη μεγάλη κόντρα. Εγώ ήμουν Ηρακλής Περιστερίου, φίλε Μπουρνά. Ήμασταν οι φτωχοί. Εμείς δεν είχαμε. Η ΑΕΚ Περιστερίου είχε φόρμες από το Βασιλείο τότε. Αγόραζαν Περιστέρι φόρμες, μπάλες, ξέρεις. Ήταν οργανωμένοι. Εμείς αγοράζαμε μόνοι μας φόρμες και μπάλες. Δηλαδή, μας τις έδινε η ομάδα. Πήγα στον πατέρα μου. Εγώ μωρέ, δεν αγοράζω φόρμες και μπάλες. Τι ομάδα είναι αυτή που πήγες, δε. Μήπως να αγοράσω και μπασκέτες, μου έλεγε ο πατέρας. Ρε πατέρα, θέλω να παίξω με τους φτωχούς, με Ηρακλή Περιστερίου. Τα μεγάλα ντέρμπι ήταν αυτοί οργανωμένοι, θερμαντικές. Εμείς ήμασταν η παρία. Δηλαδή, τι να σου πω, ρεμάλια τελείωσε εγώ και ο Φόσκολος. Η παρία. Δηλαδή, τι να σου πω, ρεμάλια τελείωσε εγώ και ο Φόσκολος. Και ο

Λέει Νίκο μου, εγώ θα ήθελα τον Ομπράδοβιτς για μια ζωή. Δεν το συζητάμε αυτό. Για συναισθηματικούς λόγους. Τώρα όλα τα άλλα τα συζητάμε. Α, υπάρχει το φρέσκο, υπάρχει το νέο και υπάρχει και η όρεξη. Αλλά έχω. Δηλαδή, εγώ ζω να βγει ο Ομπράδοβιτς, να βγει ρε παιδί μου από τα ποδητήρια και να μπει μέσα. Δηλαδή, αυτή η σκηνή και εγώ που θα είμαι όρθιος. Αυτές οι στιγμές είναι. Τώρα το από εκεί και πέρα τα ξέρουν άλλοι καλύτερα. Έλα καλημέρα, γιγαντοθόνη κάτω από τη γέφυρα στον Κηφισό και live τσούβι στο ημίχρονο με τραγούδια υπόγας, like Super Bowl. Ο Αλέκος Κολοκυνθούς. Μαζεύτηκαν οι περιστεριώτες, έτσι. Α, μου έστειλε ο φίλος ο Θοδωρής Παπαλουκάς, εμφανίστηκε πάνω σε άλογο στη γιορτή της ΤΣΕΣΚΑ. Ωραία, θα το δω τώρα. Μισό λεπτό, δώσ' μου λίγο.

0: Όχι, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω αν υπέβει ο Θοδωρής. Ζωβαχίκα στο ρονό, γνωστό το φίστα τίτσα, τι ο Χατζόπ και Παπαλοκάς. Να βάγει αυτό ρο, βυσνίκα στο το βυσνίτα, στα παρουά και παταστότνια. Λέει, το λέει ξεκάθαρα. Στο γήπεδο της ΕΣΚΑ με άλογο Παπαλουκάς. Οκ, θα ήταν ωραία να αφήσει πραγματάκι. Δεν είναι τέλειο το άλογο που χαίζει για προπατάει. Περπατάει και σου λέει: εγώ αυτό που ήταν να κάνω το έκανα. Περπατώντας, δεν έχασα χρόνο τώρα. Άλλος και παράλλος. Περπατάει και δίνει πίσω. Δεν θα ήταν ωραίο να αφήνει τα ίχνη του το άλογο πίσω. Μάλιστα. Μια χαρά το υπέβει το άλογο Θοδωρής. Και χειροκροτάει ο Μεσίνα, απατεώνας προπονητή. Λοιπόν, ούψ, ο κορέκτορας. Πραγματικά τέλειο. Τέλειος ο Θοδωρής. Καλά. Βέβαια μπορεί και ανεβαίνει στο άλογο χωρίς βοήθεια, τόσο ψηλός που είναι. Ερωτεύτηκα Παπαλουκά με το άλογο, άλλο Τζον Γουέιν. Εντάξει. Δεν υπάρχει ρε φίλε.

Βέβαια, οι οικογενειακές ιστορίες Παναθηναϊκού συνεχίζονται. Είχαμε έτσι ένα μήνυμα ενότητας από Λεσόρ και μπηχτή στο Χόλμς. Ο Χόλμς τι έκανε, είχε βάλει γελάκια όταν αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός και βάλει γέλια στο Twitter, στο Instagram και μετά τα έβγαλε. Και τι έκανε ο Λεσόρ, έβαλε μία φωτογραφία και είχε σβησμένη τη φάτσα του Χόλμς. Πώς σου φαίνεται αυτό? Ωραίο. Είχε σβήσει την φάτσα του Χόλμς. Και καλά ενότητα. Αυτά έχουμε, ιστορίες ωραίες. Έχουμε ωραίες ιστορίες. Το έχει η μοίρα μου, Σε λίγο η Σοφία Θοδωράκη χτύπησα στο κεφάλι μου στο μικρόφωνο. Εργατικό ατύχημα, Παντελή. Εργατικό ατύχημα. Έρχεται η Σοφία Θοδωράκη. Πριν όμως από αυτό να σου πω ότι γίνεται να έχεις, φίλε μου, απίστευτα γρήγορο ίντερνετ για να βλέπεις όλα αυτά με τα άλογα στο σπίτι, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό, όπου και αν βρίσκεσαι. Πολλοί θα πούνε δεν γίνεται. Και όμως γίνεται. Η COSMOTE Telecom φέρνει το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς ορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καλοκαιρινά φαινόμενα. COSMOTE 5G Wi-Fi, απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla βέβαια και της OpenSignal, και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο COSMOTE.gr.

Εδώ γουστάρουν και Dire Straits, το έχουν στείλει τρεις φορές. Μπορείς να το βάλεις όταν γυρίσουμε. Κάτι από Dire Straits, ναι. Βάλε. Chicks for free. Γιατί

πληρώνουν πολύ. Είσαι μοναδικός, Τσούβι. Τσούβι είσαι ο μοναδικός, Τσούβι είσαι ένας. Τρολάρισμα μοντερικό δεν έφαγε κανένας. Οκ. Αντώνης Ήλιον 7, σαν τα δικά μας άλογα του στρατού που ζανε στη δοκιμαστική παρέλαση και τα κόψαμε τελείως. Βγάλτε τα άλογα! Ξέρεις, και όταν το άλογο κάνει αυτό που είναι να κάνει, δεν είναι κάτι απλό. Βγάζει πίσω ένα μπουφανάκι. Δεν είναι απλά τα πράγματα.

Γεωφιλία Καραμπέτης στέλνει μέσα στο ΆΚΑ, θα πάρουμε το τέταρτο για πλάκα, κάνουν και ποιηματάκια. Περιμένω τις προτάσεις σας για το πού μπορούμε να δούμε την άλλη εβδομάδα μαζί το Final Four, ποιος μπορεί να με υιοθετήσει εντός εισαγωγικών, αφού εγώ δεν είχα βάλει παραστάσεις πάνω, δεν είχα βάλει κάτι, παρουσιάσεις, λέει αυτό το τριήμερο, το είχα καρφώσει ότι εδώ παιδιά έχω δουλειά. Πλέον αυτή η δουλειά, ρε παιδί μου, δεν θα ολοκληρωθεί έτσι η προσπάθεια αυτής της δουλειάς. Οπότε δέχομαι τέτοιες προτάσεις. Πάμε, αθλητική ενημέρωση. Έρχεται η Σοφία Θοδωράκη και μπαίνουμε για το δεύτερο ημίχρονο της πάρλας αυτής σήμερα, του μονολόγου, της ενδοσκόπησης θα έλεγα και του απολογισμού.

0: 94,6.
1: Big One Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bwin Sport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.